0: κοπελί, να είστε καλά. Όλγα Βασιλιάδου, την αγάπη σας.
1: Χάρης Κωστόπουλος.
2: Μάκη Σαλέα, παίξε να φτιάξουμε ένα τραγούδι για τον άρχοντα τον Βασίλη, απ' την Κέρκυρα.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Αυτό το κάτι που...
4: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Είσαι κομμουνιστής?
10: Όχι!
9: Είσαι αριστερός?
10: Όχι!
9: Είσαι δεξιός?
10: Όχι!
9: Είσαι κέντρο?
10: Όχι!
9: Είσαι πακ?
10: Όχι!
9: Είσαι δά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
10: Σας ακούω, δεν σας βλέπω!
9: Α, όχι! Είναι ο πατέρας σου?
10: Όχι!
9: Ήταν όμως ο παππούς σου?
10: Όχι!
11: Έχετε ώρα?
10: Όχι!
12: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
13: Ύστερα όπως μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει παιδί.
14: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
9: Απολύτως.
14: Τις κάλψες.
15: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
9: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
16: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
12: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα.
17: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε. Θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
7: Παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή, αλλά επειδή κάνουμε μια ετυμολογία τώρα. Οι Σκοπιανοί ποιοι είναι? Ποιοι είναι οι Σκοπιανοί?
11: Μέρος της πρώην Ιουγκοσλαβίας.
7: Ποιοι είναι οι Σκοπιανοί?
11: Ιουγκοσλαβία.
18: Να απαντήσει.
11: Έχει δύο.
18: Να απαντήσει.
11: Να απαντήσει. Ιουγκο και Σλαβία.
18: Να απαντήσει.
7: Οι Σκοπιανοί ποιοι είναι?
11: Ιουγκοσλαβία.
7: Γιατί δεν είναι οι κατοίκοι της Φύρομ δηλαδή? Ποιο άλλο λέει του γείτονε Σκοπιανού στον κόσμο? Για πείτε μου.
19: Πρώτη φορά αριστερά.
20: Αυτός ο νόμος, ο ΕΝΒΙΑ, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του υποτίθεται για ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
21: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
20: ο ΕΝΒΙΑ θα καταργηθεί.
21: Θα καταργηθεί ο ΕΝΒΙΑ.
20: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
22: Να τα και τα ευχάριστα.
23: Ένα φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι. Όχι, όχι αναλόγως με το εισόδημα.
7: Όχι,
23: αναλόγως με την αξία του ακινήτου. Και αν δεν έχει να πουλήσει.
24: Γιατί δεν την πάτε ρε παιδιά στην Πλατανιά, στο μευτήριο?
25: Στο μευτήριο που φτιάξε ο Μαυρογιαλούρας.
24: Α, για σταθείτε ρε παιδιά. Ως εδώ και μην παρέχει. Δεν ξέρω τι του σούρνατε πριν και με το δίκιο σας τα σούρνατε, αλλά να πούμε και του στραβού το δίκιο, το μευτήριο έγινε. Είναι στην Πλατανιά, δεν έγινε. όχι χαγακά. Πριν που είχατε δίκιο μαζί του τα ρίχναμε τα φάσκελα. Αλλά να είμαστε και δίκαιοι. Το μευτήριο το έκανε ο Χριστιανός. Δεν το έκανε.
26: Ναι, το έκανε, αλλά γιατί το έκανε?
24: Για να πηγαίνουν να γίνανε γυναίκες. Γιατί θα το έκανε, για να πηγαίνουν στα καλίδες, να παίζουν πρέπα?
26: Το έκανε για να φάει η κλίκα.
24: Ορίστε.
26: Να φάει η κλίκα.
24: Φάγανε. Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμος και αντικειμενικός. Λέτε φάγανε. Ποιος έφαγε?
26: Πρώτος και καλύτερος ένας Γκρούεζας.
24: Γκρούεζας.
26: Και από κοντά όλα τα τσιράκια.
24: Φάγανε. Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε. Ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα γίνονται από το Υπουργείο. Με πιστός που εγκρίνει ο υπουργός. Με προϋπολογισμούς, με κονδύλια, με αποδείξεις.
26: Λοιπόν, μακριά που είσαι νυχτωμένος. Εσύ όπως φαίνεται δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα στα Υπουργεία.
24: Ωραία λοιπόν, εγώ δεν ξέρω. Εσύ που ξέρεις Λεβέντη μου, πέμουν και εμένα για να μάθω. Λέτε φάγανε. Από πού φάγανε?
26: Από παντού. Κύριε Τσιμέντα, θα πάρω τσιμέντα από σένα, αλλά τόσο θα γράφουν τα χαρτιά και τόσο θα εισπράξεις. Κύριε Ιδραυλίκε, τόσο θα πάρεις και τόσο θα πεις πως πήρες.
24: Εγώ! Τι εσύ?
26: Ένα πέρσι που το χτίζανε, ήτανε κακή χρονιά. Δουλειά δεν είχα εδώ στα χτήματα και πήγα και δούλεψα εκεί κάτω.
24: Στο μευτήριο.
26: Στο μευτήριο.
24: Τι δουλειά έκανες δηλαδή?
26: Πυλοφόρη, τι να κάνω, τον αρχιτέκτονα.
24: Λοιπόν.
26: Λοιπόν, 30 μου δίνανε και για 70 με βάζανε και υπόγραφα.
24: Υπόγραφες?
26: Ναι. Και άμα φάγανε χιλιάρικα μέχρι και από μένα, βάνε με το νου σου τι ρεμούλα έγινε. Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε.
24: Εντάξει ρε παιδιά, φάγανε.
27: Για να μείνετε λίγο, τι. Αλλά πώς, σε δώσω κάτι άλλο, μην τα ακούσει αυτός, σε δώσω ντομάτα πιλτέλα, αγκαδά.
19: Θα το πω λοιπόν σήμερα για να το ακούσουν καλά. Και αυτοί που νομίζουν ότι βρήκαν ευκαιρία να ξετρυπώσουν από τον σκούπιδο τενεκέ της ιστορίας, αλλά και διάφοροι άλλοι ανόητοι που τους ημερίζονται προκειμένου να ψαρέψουν στα θολά εκλογικά νερά της ακροδεξιάς. Δεν πουλάει η αριστερά τη Μακεδονία. Σώζει η αριστερά την πολιτισμική και ιστορική κληρονομιά της Μακεδονίας. Αυτό κάνει η αριστερά με τη Συμφωνία των Πρεσπών.
28: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
19: Ήρθε η ώρα να τραγουδήσουμε ξανά χαρούμενα τραγούδια στα Βαλκάνια. Oh,
29: happy day. Σήμερα είναι μέρα γιορτής. Oh, happy day. Σήμερα γιορτάζει ο ελληνισμός. Oh, happy day. Σήμερα γιορτάζει η χώρα. Oh, happy day. Γιατί ζούμε σε μία πυρηδα.
30: Περιλαμβανομένων των
29: πυρηδα το αποθήκη. Oh happy day. Τα Βαλκάνια που έγινε ένα βήμα μπρος. Oh, happy day.
19: Ένα τέτοιο καινούριο τραγούδι ξεκινάμε να γράφουμε σήμερα μαζί εδώ στις Πρέσπες.
31: Ξεκάθαρα τα λόγια του κυρίου Τζιτζικώστα, κύριε Καμένο. Να μην γίνει αύριο υπογραφή της συμφωνίας.
30: Ξεκάθαρα θα μπορούσε να είναι. Αυτό λέω, ναι, εδώ και τρεις μέρες. Πρέπει δηλαδή να αποτρέψουμε με κάθε τρόπο το να υπογραφεί η σύμβαση τον κύριο Κοτζιά.
19: Μια συμφωνία που σε κάθε άρθρο της διαψεύδει πατριδοκάπηλες και μυσαλόδοξες δυνάμεις και στις δύο χώρες.
30: Εδώ πρέπει να πούμε ότι εμείς παραλάβαμε μια χώρα και δεν μπορούμε να παραδώσουμε χώρο.
19: Που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις εύλογες και απολύτως σεβαστές ευαισθησίες των πολιτών μας. Oh, happy day.
30: Oh, happy day. Και η λαϊκή εντολή την οποία έχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι καμία χρήση του όρου Μακεδονία για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Τι μπουρμπούτσαλα είναι αυτά τα οποία λέμε.
1: Τι μπουρμπούτσαλα.
0: Ποιες μεγάλες δυνάμεις το ήθελα.
1: Το ήθελε, το ήθελε, το ήθελε,
0: το θέλει ο κόσμος όλος. Γιατί είναι το αυτονόητο. Και εσείς...
2: Άρε κάτω καημένα Γιάννενα.
3: Τι πάντα Γιάννενα.
2: Χάσανε από την Καλαμάτα εντός έδρας.
3: Είπα κι εγώ.
2: Δεν φταίνε όμως τα Γιάννενα.
3: Αλλά ποιος.
2: Ο διαιτητής. Σου ρίξε πινάλτι 2 λεπτά πριν τη λήξεω. Κατακαημένα Γιάννενα.
3: Από τα Γιάννενα, είσαι Μίτσο.
2: Όχι, από το σουφλί.
3: Τότε γιατί τα υποστηρίζει.
2: Μ' αρέσει η φωτογραφία του.

0: Και μόνο όμως με τα δείγματα που έχουμε, έχουμε τόσα δείγματα παραχάραξης, τόσα δείγματα έκπτωσης, έκπτωσης της στοιχειώδους ηθικής, που κάποιος απορεί πώς κάποιος δέχεται να συνεχίζει να υπηρετεί αυτό το σύστημα, πώς δέχεται να συνεχίσει να κυβερνά. Σε άλλες χώρες, στην Πορτογαλία ο Πρωθυπουργός παραιτήθηκε γιατί υπήρχε υποψία για κάποιο πολύ μικρό σκάνδαλο. Παραιτήθηκε μέσα σε λίγες μέρες. Στη Σερβία ο Πρωθυπουργός παραιτήθηκε. Η δικαιοσύνη σε άλλες χώρες αντέδρασε. Πριν από λίγες μέρες ο Σαρκοζή
1: μπήκε
0: 5 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή. Ο πρόεδρος Κορέας που ήμουν τιμόμενος καθηγητής το καλοκαίρι, τον καθαιρέσανε. Φυλακή επίσης. Για πολύ μικρότερα πράγματα από αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει λοιπόν στην Ελλάδα? Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο?

0: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
1: Τώρα αυτό που το έχετε σκεφτεί, που είπατε.
2: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.

Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση. Η εξάρτηση με το χρήμα, το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη εδώ και πολλές δεκαετίες 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα εδώ από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από την Μακεδονία. Από την πραγματική Μακεδονία. Όχι από την άλλη, την ψεύτικη. Μια εκπομπή έχει ξεκινήσει εδώ και 18 περίπου λεπτά και θα συνεχιστεί μέχρι και τις 9 από το Μετρόπολης 95,5. Ξυπνήσατε, πίνετε καφεδάκι, κάνετε την πρωινή σας βόλτα, εργάζεστε, ετοιμάζεστε για μπανάκι, δεν θα τα καταφέρετε και αυτή την Κυριακή. Εδώ η παρέα του Μετρόπολης 95,5 και σήμερα μαζί σας. Σήμερα Κυριακή 28 Ιουνίου ενέτη 2026. 5 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος. Είχαμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη λίγες συννεφιές, ελάχιστες, πού και πού, από εδώ και από εκεί που συνηθίζουμε να λέμε. Και θα πάμε στον καιρό σε λίγο να δούμε πόσο θα είναι η σημερινή θερμοκρασία, αλλά και τις επόμενες ημέρες, καλοκαιριάτικες μέρες πια. Σήμερα που ο ήλιος θα δύσει 9 λεπτά πριν τις 9, που το εορτολόγιο του ημερολογίου μας αναγράφει έβρεση τιμίων λειψάνων Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου Οσίου Γερμανού του Ρώσου. Σήμερα που γιορτάζουν οι Ανάργυροι, οι Αργυράκηδες, οι Ανάργυροι με ήττα, θηλυκό, οι Ανάργυροι, η Αναργυρούλα. Και όσον το όνομα είναι Γερμανός, γιατί και τέτοια ονόματα έχουμε. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, αύριο τρίτη σύναξη των 12 Αγίων Αποστόλων, Αγίου Μελίτονος Μάρτυρος και Αγίου Γερβασίου του Εν Πάτρες, την τρίτη, 30 του μήνα, τελευταία μέρα του μήνα. Για να έρθει ο Ιούλιος και να γιορτάζουν την πρώτη μέρα του, έτσι. Οι Κοσμάδες, οι Μαυρίκοι, οι Δαμιανοί, οι Δαμιανές, οι Μαυρίκιες. Δύσκολα τα πράγματα στο παγκόσμιο στερέωμα, δύσκολη η γεωπολιτική πια, ακόμη και για τους αναλυτές προφήτες.

Οι ωραίες μουσικές, τα ωραία τραγούδια, όπως όλοι ξέρετε, συντροφεύουν πάντοτε τις εκπομπές μας. Και τα Σαββατοκύριακα και κάποια απογεύματα, κάποιες αργίες, κάποιες επιστροφές εκδρομέων, όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ και χρόνια για αυτούς οι οποίοι εκδράμουν σε μέρη εξωτικά και μαγικά, παραθαλάσσια αλλά και στα βουνά κατά κύριο λόγο, έτσι, γιατί τώρα τελευταία πολλοί κόσμος πάει στο βουνό για μια ανάσα δροσιάς. Είναι και πιο φτηνά εκεί και πιο καθαρή ατμόσφαιρα.

0: Έτσι, μοίρα που έγινες. Μοίρα που έγινες, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ το έχω πει κι άλλη φορά. Αν υπάρχει αυτό που λέγεται με τύχη ή αν είναι η μοίρα.
1: Μοίρα μου έγινες και φεύγεις μακριά. Μοίρα μου έγινες.
0: Ενέτη 1878 καταπλέει στο λιμάνι της Λεμεσού το αγγλικό πολεμικό παλάς. Αποβιβάζονται από αυτό πεζοναύτες. Παραλαμβάνουν το κάστρο της πόλης από την τουρκική φρουρά. 307 χρόνια υπήρχε εκεί στη Λεμεσό η σημαία της Οθωμανικής κυριαρχίας και υψώθηκε η Αγγλική από κατοχή σε κατοχή δηλαδή. Σαν σήμερα ενέτη 1913 απελευθερώνει ο ελληνικός στρατός. Τις εσπερινές ώρες έγραψε η ιστορία την πόλη των Σερών. Από ποιους? Από τους Βουλγάρους, οι οποίοι κατά την αποχώρησή τους έκαψαν 18 σχολεία, εκκλησίες, 1000 καταστήματα και καταγεγραμμένες, καταμετρημένες 4050 οικίες. 4050 οικίες. Απελευθέρωση λοιπόν των Σερών σήμερα τις Εσπέρες. Σαν σήμερα είναι έτη 1917 η Ελλάδα. Κυβερνήτης τότε ο Ελευθέριος Βενιζέλος κήρυξε τον πόλεμο στις κεντρικές δυνάμεις και εντάχθηκε επίσημα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο

0: Τα σήμερα είναι έτη 1919. Ήρθε η συνθήκη των Βερσαλιών, υπογράφτηκε στις Βερσαλίες ανάμεσα στη Γερμανία και στις συμμαχικές δυνάμεις. Ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος που τέθηκε, μπήκε ένα τέρμα, επιβάλλοντας στη Γερμανία και τότε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στη λήξη του, βαριές εδαφικές, στρατιωτικές και οικονομικές υποχρεώσεις που επηρέασαν βαθιά τη μεσοπολεμική Ευρώπη. Οι Γερμανοί χάσανε σε δύο πολέμους. Η Γερμανία είναι, η Γερμανία αν θέλετε, συνεχώς κερδισμένη από εκεί και πέρα.
1: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει.
0: Τότε λοιπόν, κάποιοι ξέρανε, αλλά δεν μιλήσανε. Κάποιοι άλλοι μιλήσανε χωρίς να ξέρουν.

0: Σαν σήμερα είναι το 1922, ξεκίνησε ο Ιρλανδικός εμφύλιος πόλεμος με τον βομβαρδισμό των δικαστηρίων στο Δουβλίνο, που δίχασε βαθιά τη χώρα και ενδεχομένως ακόμα να την έχει διχασμένη. Επίσης βαθιά, αλλά δεν το ξέρει κανείς. Ή αν θέλετε, δεν το λέει κανείς. Σαν σήμερα είναι το 1964 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γεγονός που δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Ο Μάλκολμ Χι, έτσι είναι, και ένα Χι δίπλα, ίδρυσε την οργάνωση Αφροαμερικανικής Ενότητας, προωθώντας τα δικαιώματα των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε μια εποχή έντονων φυλετικών διακρίσεων. I nursed him till the danger passed. The days went by, he mended fast. Then from dawn till... 1979, η Βουλή των Ελλήνων εγκρίνει τη συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Κουμάντο μάλλον κάνουν οι Αμερικάνοι. Τα διεθνή συμφέροντα. Ο διεθνής καπιταλισμός. Οι διάφορες λέσχες. Τα διάφορα λόμπι. Ζάπιο. Ζάπιο, 28 Μαΐου 1979, είχε υπογραφεί η συμφωνία κάτω από εκείνη την τέντα. Συνθήκη λοιπόν προσχώρησης, αν σήμερα είναι το 1979, με μια ισχύ που τέθηκε την 1η του Ιανουαρίου εν έτη 1981, δύο χρόνια αργότερα. Και όπως έγραψε η ιστορία, οι σχέσεις μας με την Ευρώπη θα γινόταν πιο καλές, δεν θα είχαμε προβλήματα με τους Τούρκους. They said my speed was next to none, but my lightning draw had just begun when I heard a blast that stung my wrist. The gun went flying from my fist, and I was. Και έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, βλέπω εδώ, ένθεν και κήθεν. Τέλεια. They say that. Και να θυμηθούμε και κάτι άλλο εδώ από την πλευρά της ελληνικής γραφής, της ειδησιογραφίας, που δεν είναι μόνο φυσικά ιστορική και πολιτική, αλλά είναι και κοινωνική. 2015 η κυβέρνηση ανακοίνωσε τραπεζική αργία, επιβολή capital controls. Ήταν η κορύφωση της ελληνικής οικονομικής κρίσης λίγες ημέρες πριν από το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Τι να πει κανείς γι' αυτό το δημοψήφισμα από έναν άνθρωπο πρωθυπουργό κόμματος κολεξιών. The story spread throughout the land that I had beaten Ringo's hand. And it was just the years, they say, that made me put my guns away. But on his grave, they can't explain. Ακόμη τους Ρίγκους έχουμε εδώ στην πατρίδα μας. Τον κάθε Ρίγκο που νομίζει ότι μπορεί να κουμαντάρει όπως θέλει αυτή τη χώρα διαφημιστικά. Επανερχόμεθα σε λίγο και με τον καιρό.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Αυτό το
6: κάτι που... Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube.
2: Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
7: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube, κάνε εκεί και ένα subscribe,
2: πάτα και καμπανάκι.
7: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
2: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ Ελλάδα, εδώ Μακεδονία. Ούτε ιστορική, ούτε συμφωνία δεν έγινε. Η βάση δεν το ήθελε. Η λαϊκή, η βούληση δεν ρωτήθηκε. Και όποιος μονοπολεί το όνομα διεκδικεί και το έδαφος. Και όποιος παραδίδει όνομα χάνει κομμάτι της ιστορίας του. Και όποιος παραδέχεται ότι υπάρχει γλώσσα που δεν υπάρχει, να μην πω πως λέγεται, να τον κρίνετε εσείς ήδη. Δεν έγινε δημοψήφισμα, αλλά δεν αποφάσισε ο ελληνικός λαός. Η μειοψηφία δεν αρκεί. Σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου οι Μακεδόνες διδάσκεται, είναι φίλο ελληνικό. Τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναγράφονται ως ελληνιστικά χρόνια. Οι Σκοπιανοί πλην Αλβανών, Ρωμά και λοιπά έφτασαν στην περιοχή 1100 χρόνια μετά το Μέγα Αλέξανδρο. Τα ξέρουν αυτά οι πολιτικοί μας. Τα γνωρίζει αυτά η διπλωματία μας. Αυτά που γνωρίζουν τα πανεπιστήμια ολόκληρου του κόσμου, αυτοί που κυβέρνησαν και κυβερνάνε την Ελλάδα, το γνωρίζουν. Έτσι, πάμε χωρίς πανιά. Η βάρκα μας, πώς λέγεται, η βάρκα μας λέγεται ελπίδα. Και οι καημοί εδώ και χρόνια μετρούνται βράχο βράχο, βήμα βήμα, υδρότα υδρότα, με σταγόνες αίματος.
1: Η μοναξιά είναι πικρά τα βράχια, παραπονώ η θαλάσσα και μου πνίξε τα...
0: Τα μηνύματά σας στο κουρσάρο ΣΜΑΚ θα τα διαβάσω, θα τα διαβάσω σε λίγο, γιατί η φορά της εκπομπής έχει καιρό. Στη Βόρεια Ήπειρο, εκεί που υπάρχει πόσος ελληνισμός άραγε, είναι σε πραγματικές, σε πραγματικούς αριθμούς καταμετρημένος. Στην Κοριτσά, λίγη συννεφιά από το μεσημεράκι και μετά ηλιοφάνεια και εκεί καλοκαίρι, θερμοκρασία 28 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Το μοναστήρι, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, 31 βαθμοί σε Κελσίου σήμερα, 32 αύριο. Στη Λευκοσία, στην Κύπρο, 33 βαθμοί Κελσίου, ηλιοφάνεια, 35 βαθμοί αύριο, 36 την Τρίτη στην Κύπρο, 37 και 38 στη συνέχεια. Αδέλφια, καλό καλοκαίρι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία που ερχόμουν το πρωί στον Αηγιάννη, στο Φίνικα, ήταν 27 βαθμοί Κελσίου, 26 εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα, 31 βαθμοί το μεσημέρι. Ετοιμαστείτε αύριο για μια αύξηση άνοδο θερμοκρασίας 4 με 5 βαθμών Κελσίου, η οποία θα συνεχιστεί και την Τρίτη και την Τετάρτη, όπως δείχνει ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ηλιοφάνεια όλη τη μέρα, κάποια λίγα συννεφάκια. Στη Φλόρινα, θερμοκρασία το πρωί ήταν γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσουμε το μεσημέρι 29, ενδεχομένως να πιάσουμε και 30.

Η θερμοκρασία ψηλά στην Οριστιάδα, στο Τριεθνές, στα Δίκαια ήταν 20 βαθμοί σε Κελσίου τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι θα φτάσει, θα πλησιάσει, θα πιάσει και τους 34 βαθμούς Κελσίου, πάνω κάτω τόσο και στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα. Γύρω στους 34 βαθμούς στις Σέρες. Στην Κοζάνη δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 32 μπορεί να πλησιάσει στα Γρεβενά, 35 βαθμούς θα έχουμε σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, στα νησιά του Ιωνίου ενδεικτικά 33 θα έχουμε στην Κεφαλονιά, στον Κάμπο, στη Λάρισα 33, και στα Γιάννενα η θερμοκρασία θα ξεπεράσει 2 τουλάχιστον βαθμούς τους 30. Πάμε Πύργος και Πάτρα 38 βαθμοί Κελσίου. Πιο δροσιά στην Κόρινθο γύρω στους 30. Η πρωτεύουσά μας θα έχει γύρω στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Πάμε Χαλκίδα, από ό,τι βλέπω εδώ 33 βαθμοί. Στα νησιά του Αιγαίου 29 θα έχει Λίμνος, 32 θα έχουμε στην Μυτιλίνη, στο νησί της Λέσβου, 33 θα έχουμε στην Κο, 30 θα έχουμε στη Χίο, 31 θα έχουμε στη Ρόδο και στο Καστελόριζο, 30 θα χτυπήσει σε Χανιά, σε Ηράκλειο και σε ολόκληρη την Κρήτη, και φυσικά στα νότια, στην Ιεράπετρα, εκεί οι θερμοκρασίες είναι πάντοτε λίγο μεγαλύτερες. Να πάμε λίγο να δούμε τι ανέμους έχουμε. Έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο που φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Αυτή την ώρα ενισχύεται η δροσιά και δεν ξέρω μέχρι πότε θα κρατήσει. Πάντως θα έχουμε σήμερα γενικά ανέμους μέχρι και 7 μποφόρ στο Αιγαίο, τα πράγματα πάρα πολύ καλύτερα στο Ιόνιο, και εκεί βοριαδάκι, αλλά δεν ξεπερνάει σε καμία περίπτωση τα 4, άιντε βαριά βαριά ανοιχτά τα 5 μποφόρ. Αυτά και από πλευράς καιρού, τα είπα όλα, ξέχασα κάτι, τα είπα για την πρωτεύουσα, είπα τα πάντα, είπα όλα ωραία, όλα καλά. Να συνεχίσουμε μετά τον καιρό με την πρόγνωση αυτή, γιατί δεν είδα και βροχές, παιδιά. Είδα λίγες, πολύ λίγες εδώ στο χάρτη, στην βόρειο-δυτική Ελλάδα, στα ψηλά της Μακεδονίας και της κεντρικής Μακεδονίας, στα πολύ ψηλά, και λίγο εκεί στην Ιγουμενίτσα θα έχουμε κάποια συννεφά και ενδεχομένως και αστραπρόβροντρες, δεν τα λένε έτσι, αστραπές και βροντές δηλαδή. Το μεσημεράκι, αύριο η μέρα θα είναι πολύ καλύτερη, ενδεχομένως να συννεφιάσει δυτικά και να έχουμε αστάθεια την Τρίτη. Έτσι, ολοκληρώσαμε λοιπόν και τον καιρό. Θα πούμε πάλι για τα καιρικά φαινόμενα προς το τέλος της εκπομπής, παραμένοντας εμείς εδώ ως γνωστόν στο ίδιο έργο θεατές. Τα μηνύματά σας κουρσάρο ΣΜΑΚ, κάπα μη κεφαλαία, πάντα ελληνικά γράμματα. Να σας πω ότι αν θέλετε να διαβάζω το μήνυμά σας και μόνο το όνομά σας, θα ξεκινάτε το μήνυμα με Ο, Χ, όχι σαν αυτό του Τσίπρα, πραγματικό όχι, για το δημοψήφισμα μιλάω. Μας έμειναν και κάτι ουρές από αετούς, κάτι νταούλια, κάτι κουρνέτες. Ευχαριστώ Δημητράκη Τζιεσλή, Στάθη Παπαδόπουλε. Στάθης από την Ξάνθη, ο Δημήτρης από την Καβάλα, ο Βαγγέλης ο Λαβαντσιώτης από την Κοζάνη, για αυτά τα οποία μου έχετε στείλει στα μηνύματά σας. Και σε ένα Θεόδωρε Χαρανίδη από την Αριδαία, ευχαριστώ για αυτό που μου έστειλε. Ο Αναστάσιος ο Καζαντζίδης, πολύ μεγάλο μήνυμα. Καλημέρα εν Χριστώ αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες απανταχού. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Συμφωνία εχειρίας δεν υπήρξε ποτέ στη Μέση Ανατολή. Δύο πλευρές ήταν κατασκευασμένες από το σύστημα. Σκέτη κοροϊδία τα όργανα του πολέμου. Δεν σταματήσανε ποτέ και θα συνεχιστούν αργότερα. Επόμενος σταθμός ο Ερντογάν και ο διαμελισμός της Τουρκίας. Ο μεγάλος χαλασμός θα γίνει στην πόλη, εκεί στα στενά του Βοσπόρου. Το ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας. Εμείς όμως δεν θα λάβουμε μέρος σε αυτόν τον πόλεμο. Θα είναι ευλογία Θεού. Καλή Κυριακή σε όλους και καλή εβδομάδα να έχεις από τον αγαπημένο σου ακροατή και Πόντιο αληθινό πατριώτη Τάσο. Εγώ πάντως δεν νομίζω ότι Τάσο μου θα γίνει ένας πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας. Από την Πάτρα ο Γιάννης ο Καλίτσης. Καλημέρα Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα αδερφέ μου Απόστολε, ανοχήρωτη δημοκρατία.

0: Δημοκρατία, κράτους δικαίου, σε κρίση ζήτω η ελαττωματική δημοκρατία της Ελλάδας. Αυτό το δύο ταφ, το ελαττωματική, βάλτο με τέσσερα ταφ καλύτερα, αγαπητέ Γιάννη. Θέλουν τον απόλυτο έλεγχο και την σκλαβοποίηση του λαού μας χωρίς αντίδραση και αντίσταση. Η κυρία Δήμητρα από τα Γρεβενά με τα συζύγου, καφεδάκι, πρωινό, στην αυλή. Κάτω από τα δέντρα, ακούνε Μετρόπολης 95,5 και Απόστολε. Να είστε καλά, αγαπητοί μου, καλή σας ημέρα. Ενώ ο Τάσος ο Καρλίτο δίνει άλλη διάσταση στη θεματολογία την σημερινή. Καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή. Σήμερα μόνο νίκη της Φεράρι με ενδιαφέρει και τίποτε άλλο. Και εμένα Τάσο, με ενδιαφέρουν πολλά βέβαια, αλλά εντάξει, με ενδιαφέρει και μία νίκη της Φεράρι. Από την Αρατζού η Λίτσα η Γιαντζούδη μας στέλνει την καλημέρα της αναφέροντας με υγεία και αγάπη από την ωραία Αρατζού. Να σε καλά Λίτσα, η Αρατζού είναι ωραία και μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη. Και μπορεί να γίνει και από το κράτος, από το Δήμο, από την περιφέρεια. Αλλά όταν την πουλήσουν θα γίνει πολύ καλύτερη.
1: Θα βρούμε αλλιώτικους ρυθμούς στου τραγουδιού μας τους γκρεμούς. Θα περπατήσουμε.
0: Πάλι Καλαμαριά, πάλι ο φίλος μου ο Ανέστης. Και σήμερα μαζί μας εδώ και πόσες εκπομπές με αγωνιστικά μηνύματα.
1: Της εποχής μας τους γκρισμούς. Θα ξεχωρίσουμε απ' ίσο θέλμα πάντα.
0: Τα υπόλοιπα μηνύματά σας που στέλνετε στο Κουρζάρος Μακ θα μου επιτρέψετε να τα διαβάσω αργότερα για να περάσουμε και λίγο στο κλίμα της εκπομπής, μια και το πάρτι των εκλογών ήδη έχει ξεκινήσει. Ξεκίνησαν οι αναλύσεις επί των αναλύσεων και τα ερωτήματα, ποιο συμφέρει δεύτερο κόμμα μετά το πρώτο. Να είναι ο Αλέξης, να είναι ο Νίκος. Τον Αλέξη δεν το χαϊδεύουν τώρα με τις δημοσκοπήσεις. Κάποτε δεν ξέρω αν το παιχνίδι ήταν φτιαχτό και τον χάιδευε και η Ντόρα με το χεράκι της.
1: Αυτό το έργο είναι παιχνίδι.
0: Ενδεχομένως λέω, κάποια στιγμή που μπορεί η συγκυβέρνηση να είναι δύο διαφορετικών ιδεολογιών, η μία ιδεολογία να ρουφήξει τη δεύτερη και να αρχίσουν να μιλούν ολούρμο συγχρόνως για την απειλή της αριστεράς η οποία επανέρχεται. Αυτό δεν γίνεται και πριν τις εκλογές για να συσπυρώσουν τον κόσμο. Από εδώ η δεξιά, από την άλλη η αριστερά. Και όποιος και να έρθει στην εξουσία ή και οι δυο μαζί, ο Μανώλης στη μέση τρώει φάπες και από τις δυο μεριές. Με το μεγάλο ερώτημα, κυρίες και κύριοι, ο λαός κοιμάται ή δεν κοιμάται πλέον? Είχαμε διάφορα μοντέλα. Είχαμε ένα μοντέλο, ζουρνάδες και ανταούλια. Μας είπαν ότι τελείωσε και εκεί που πήγε να τελειώσει φέρανε και πάλι τον Ζουρναντζή. Να τον τοποθετούν τώρα δεύτερο, οι δημοσκόποι. Βέβαια η πραγματικότητα στις δημοσκοπήσεις όλα αυτά τα τελευταία χρόνια από τους ίδιους δημοσκόπους, από τις ίδιες εταιρείες, με την επομένη των εκλογών, έτσι, οι δημοσκόποι για αυτούς μιλάω την πατάνε. Αλλά μυαλό δεν βάζουν, ξέρετε γιατί? Γιατί μέσω κομμάτων και δημοσκοπήσεων και εταιριών πρέπει το χρήμα να ρέει. Πρέπει το χρήμα να κινείται. Πάντως, έτσι, αυτοί οι τύποι που με τις δημοσκοπήσεις βγάζουν το μηνιάτικο, ένα πράγμα τους λέω, τους το ξαναλέω μάλλον, σας έχουμε πάρει χαμπάρι ρε. Εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Από ποια χρονολογία θέλετε να ξεκινήσω? Να τα ξαναπώ σήμερα? Από τότε που κατέβηκε το δίκη του Δημήτρη του Τσοβόλα, όπως τώρα Ελλάς, που θα έμπαινε στη Βουλή, δεν θυμάμαι και εγώ με πόση, με τι ποσοστό και τελικά δεν μπήκε. Να σας μιλήσω τι? Τι να σας πω, ότι δίνατε τη Νέα Δημοκρατία το 4,39 με 40% και πήρε 45,5%. Την δίνατε το 2007 τη Νέα Δημοκρατία 34% και πήρε 41,84%. Και όπως γίνεται τώρα με τον Αλέξη, το 30% που δίνατε στο Πασόκ ήταν 39%. Και μονοπόλησαν δύο κόμματα στις εκλογές. Να σας πω για το όχι ναι. Που το ναι, που το ναι, το ναι. Στο ναι, πέσατε πόσες μονάδες έξω. Δεν θυμάμαι, κάπου 10. Εκείνο το όχι, το όχι που ήταν 42% μέσος όρος των δημοσκοπήσεων. Το όχι θα ήταν 42% και ήταν 61,31%. Όχι, δεν μας δουλεύετε. Όχι, δεν μας κοροϊδεύετε. Όχι, δεν προκαθορίζετε αποτελέσματα. Μάλλον προσπαθείτε να τα καθορίσετε και να τα προκαθορίσετε. Για να δούμε, θα την ξαναπατήσετε για μια ακόμη φορά. Κατά εκεί πάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή μου φίλη, και για το χειροκρότημα. Για μένα δεν ήταν το χειροκρότημα. Για μένα πρέπει να ήταν.

Πολλά λείπουν και πολλά φταίνε σε αυτόν τον τόπο. Η Ανατολική Μεσόγειος, είστε έτοιμοι? Θα αλλάξει η Ανατολική Μεσόγειος. Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Έλεγα χθες για το Ισραήλ που θα αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων. Έλεγα χθες για αυτά τα αεροπλάνα, μάλλον για αυτά τις μηχανές των αεροπλάνων των δικών της που θα λάβει η τουρκική πλευρά, και να το επαναλάβω και σήμερα γιατί χρειάζεται προσοχής. Δεν είναι τελευταίας γενιάς, είναι προτελευταίας. Δεν είναι stealth. Δεν είναι δηλαδή αόρατα από τον εχθρό. Να σας πω τώρα ποιος είναι ο εχθρός της Τουρκίας ή ποιον βλέπει ως εχθρό η Τουρκία. Ενώ οι Τούρκοι έτσι αποκαλύπτονται, έχουν ένα σχέδιο πια, έχουν ένα σχέδιο για την Κύπρο με την γαλάζια πατρίδα μέχρι το 2040. Θέλουν κυριαρχία στην Κύπρο, θέλουν βάσεις στην Κύπρο, θέλουν μια Κύπρο δικιά τους και το μισό Αιγαίο δικό τους. Τι θα πρέπει τώρα να κάνει η ελληνική διπλωματία? Να αλλάξει τη σκακέρα ή να μάθει να παίζει καλύτερο σκάκι? Γιατί η Κύπρος, η χώρα με τον ίδιο εθνικό ύμνο, τα αδέρφια μας βρίσκονται στο επίκεντρο του τουρκικού στρατηγικού σχεδίου. Να πω με την ανοχή ή να πω με την ενοχή των Εγγλέζων τόσα χρόνια, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμάχων στο ΝΑΤΟ, ακόμη και μιας πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής? Όλοι αυτοί οι κύριοι χαϊδεύουν όπως πάντοτε χάιδευαν με κάθε τρόπο την Τουρκία. Γιατί είναι, λέει, μεγάλη αγορά. Οι αγορές καθορίζουν τις συμμαχίες. Οι αγορές καθορίζουν τη διεθνή νομιμοφροσύνη. Οι αγορές καθορίζουν τους διεθνούς κανόνες και νόμους. Ο φίλος μου ο Άγγελος από τη Βέρεια είναι εδώ, είναι και σήμερα μαζί μας. Καλημέρα Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Νίκος Κοτοπούλης από τα Άγια Μετέωρα. Καλή σου μέρα φίλε μου Απόστολε, από Άγια Μετέωρα και ευλογημένα. Καλή και ευλογημένη Κυριακή, εύχομαι να έχεις ολόψυχα καλή εβδομάδα με υγεία και αγάπη. Ο φίλος μου ο Νίκος ήταν αυτός. Βενιαμίν, κύριε Βενιαμίν Καρακουστάνογλου, αγαπητέ Βενιαμίν, καλημέρα. Έτσι, χρειάζεται κέφι, χρειάζεται ευρηματικότητα, χρειάζεται πατριωτικό αίσθημα, χρειάζεται να φιλοξενούμε την αλήθεια όπως γράφεις για τα γεγονότα με το απαραίτητο χιούμορ απέναντι στις συχνά γελίες, γράφει ο αγαπητός μας Βενιαμίν Καρακουστάνογλου. Να διαβάσω λίγο, να κατέβει το μήνυμα. Απέναντι στις συχνά γελίες αλλά και οι λαροτραγικές πράξεις και παραλήψεις των πολιτικών μας. Ο φίλος μου ο Σάκης από τα Πετράλωνα, από την Αθήνα, Αποστόλη, φοβερός και σήμερα στέλνω αγωνιστικό χαιρετισμό. Ξέρω, θες Γιώργο Νταλάρα τώρα, το ξέρω κάτι. Ξέρω, θέλεις Γιώργο Νταλάρα. Θέλεις την πατριδογνωσία, το ξέρω, να. Πάμε να ακούσουμε εδώ την είχα έτοιμη.

Ο Άγγελος ο Σμαραγδής μου στείλει να διαβάσω με μήνυμα μια σελίδα. Καμιά τριακοσαριά λέξεις μέσα. Αν διαβάζεις, λέει, το δόγμα του Μάο, θα δεις από πού και πώς ξεκινάει η άλωση της δυτικής κοινωνίας. Με Κατάρ, Ιράν, δημιουργία γοκ ατζέντα, ΜΚΑ όμικρον και διάφορα Ινστιτούτα δίθεν σκέψης, ΕΛΙΑΜΕΠ κλπ. Η Ελλάς πρέπει χθες να καταργήσει συνδικαλισμούς ΜΚΑ όμικρον, ανθεληνικά Ινστιτούτα κλπ. Στο Ισραήλ, λέει, δεν υπάρχουν ΜΚΑ όμικρον και ούτε μπορούν να εισχωρήσουν, γιατί τα ερπετά, αν δεν τα σπάσει στο κεφάλι και τα χαϊδεύει στην ουρά, θα σε τσιμπήσουν. Και η Ελλάδα είναι γεμάτη από ερπετά κτλ. Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, το είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 56 όταν έγινε πρωθυπουργός μετά το θάνατο του Παπάγου, άρα είναι διαχρονικό αυτό το σύστημα, τότε ήταν ο Μποδοσάκης, σήμερα είναι ο Μυτιλινέος κλπ. Κλπ. Την λύση την έχει ο λαός με το φακελάκι όχι του γιατρού αλλά της κάλπης. Μα η θεραπεία για το κοινωνικό σύνολο των ασθενειών της πολιτικής είναι οι κάλπες. Το έχει καταλάβει αυτό άραγε ο λαός. Από την Κοζάνη ο φίλος μου ο Γιώργος είναι εδώ μαζί μας. Εργαζόμεθα και σήμερα και σε ακούμε.

Πάμε λίγο και σε κάποια ακόμη μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει. Ο Μάικ, ο Κυριακού, καλή και χαρούμενη Κυριακή με τη δική του καλημέρα, με ένα όμορφο τοπίο μπροστά στη θάλασσα, μέσα από έναν παλιό τοίχο με μια με πανέμορφη καρέκλα πολυθρόνα και ένα γεμάτο λουλούδια τραπεζάκι. Ο φίλος μου ο Γιάννης, καλημέρα. Μία αναφορά στην τοποθέτηση πλάκας από Βούλγαρους στις Καριές Σερών. Το είπαμε και χθες με το μήνυμα που μου στείλε κάποιος φίλος. Ο Γιωρίκας Ασομπολίμηλων Μεραίαν, την καλημέρα του. Από τον Πολύμηλο πάμε στο Μανχάιν, πάμε στο φίλο μας το Γιάννη, ο οποίος στέλνει τη δική του καλημέρα. Και ο Γιαννάκης από το Λεβερκούζεν επίσης είναι εδώ, είναι μαζί μας, γιατί όπως ξέρετε στη Γερμανία, αν γίνει έναν γκάλοπ σχετικά, μια δημοσκόπηση με ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, νομίζω ότι το Μετρόπολης θα βγει πρώτο, έτσι δεν είναι? Και να περάσω στο Άγιο Όρος, να περάσω στον αδερφό Αναστάσιο, ο οποίος μου στέλνει φωτογραφία όταν ήταν στο στρατό. Καλή ευλογημένη Κυριακή, καλή εκπομπή Αποστόλη, καλή δύναμη. Κράτα ψηλά το πρόβλημα των Σκοπίων. Μία είναι η Μακεδονία η ελληνική. Άγιον Όρος, καταδρομέας Αναστάσιος, καινής μοναχός Θεόδωρος, Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία.

Ο φίλος μου ο Τάσος κάνει μια διόρθωση. Λέει: δεν είπα ότι η Ελλάδα θα μπει στον πόλεμο, αλλά θα μπουν ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο φίλος μου ο Στάθης από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης στέλνει τη δική του καλημέρα και από τις Κρινίδες Καβάλας, από εκεί που αυτή την ώρα από τους αρχαίους Φιλίππους έτσι θα, τα άλογα θα είχαν τους αναβάτες έτσι τους αρχαίους Μακεδόνες ενδεχομένως για μια επέλαση κάπου έτσι εκεί από τις Κρινίδες λοιπόν από τις ηλιόλουσες Κρινίδες ο Σάββας ο Καραμπατζάκης στέλνει το δικό του μήνυμα. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε ξανά, είναι πάντα υπέροχο να ακούγονται οι πιστοί ακροατές του Μετρόπολης 95,5 τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και από κάθε γωνιά της γης. Το κλίμα όντως μυρίζει συχνά εκλογές με την έντονη πολιτική επικαιρότητα στην πολιτική σκηνή, όλα είναι πιθανά καθώς η κυβέρνηση παρακολουθεί τις δημοσκοπήσεις και τη στάση της αντιπολίτευσης. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψουν εξελίξεις, ειδικά φέτος. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ο φίλος μου ο Σάββας λέει: παιδιά, μπορεί να έχουμε εκλογές σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτά είναι τα μηνύματα του φίλου μου του Σάββα. Τα υπόλοιπα μηνύματα τα διαβάσω αργότερα, τα στέλνετε κουρσάρος μα κάπα μη κεφαλαίο ελληνικά γράμματα. Αν θέλετε να μην πω το όνομά σας και να διαβάσω μόνο το μήνυμά σας, ξεκινάτε με όμικρον χι γιώτα, όχι δηλαδή.

0: Επειδή κάποιοι εργάζεστε αυτή την ώρα και φαίνεται δεν σας αφήνει το αφεντικό να ανοίξετε το κινητό να δείτε πόσο έληξαν οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, έτσι, να πω λίγο μια φορά τα αποτελέσματα και να περάσουμε σιγά σιγά σε μηνύματα διαφημιστικά πριν επανέλθουμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Όλους τους αγώνες θες να σας πω. Κροατία Γκάνα 2-1. Παναμάς Αγγλία 0-2. Κολομβία Πορτογαλία 0-0. Ούτε έναν γκολ δεν βάλανε. Κονγκό Ουσμπεκιστάν 3-1. Μέχρι και το Ουσμπεκιστάν έβαλε γκολ και το Κονγκό 3. Πορτογάλη 0. Κολομβιανή 0. Μόνο κάπου αλλού στις μυρωδικές είναι καλή, μου φαίνεται, η Κολομβιανή. Αλγερία Αυστρία 3-3. Έβαλε 3 γκολ η Αλγερία την Αυστρία. Και η Ορδανία Αργεντινή 1-3. Εντάξει, αναμενόμενο. Επιτυχία είναι τον γκολ της Ιορδανίας στην Αργεντινή. Αυτά και με τα αποτελέσματα του Μουντιάλ. Πάντως δεν ξέρω αν έχετε δει, αν έχετε παρατηρήσει το τι ακριβώς γίνεται στα γήπεδα, ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Καμιά σχέση με κερκίδα ποδοσφαίρου όπως την έχουμε μάθει εμείς εδώ στην Ευρώπη. Παιδάκια ντύνονται όπως οι Βραζιλιάνοι της Απόκριερ, αλλάζουν, χοροπηδάνε. Δεν ξέρω αν στη συνέχεια βγάζουν και το πρώτο συνθετικό από τη λέξη. Πάντως έτσι που κάνουν πάνω στις κερκίδες δεν θυμίζουν όλα αυτά μια κερκίδα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, και μάλιστα όταν είναι ντέρμπι. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα είναι της ώρας και ένα μήνυμα που μου έστειλε ο φίλος μου ο Νίκος, πάρα πολύ σημαντικό, από το Βερολίνο. Αυτό θα πρέπει να το ελέγξω, Νίκο, διότι αυτά δεν μπορούμε να βγαίνουμε έτσι και να τα λέμε έτσι. Θα πρέπει να το ελέγξω, να το διασταυρώσω. Και όπως καταλαβαίνεις, ενδεχομένως να το περάσω αν είναι έτσι και στα ηλεκτρονικά μέσα και να το κάνω θέμα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε διαφημιστικά.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε,
8: κομπάνιο,
10: team colleague,
11: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Υπάρχουν συγκροτήματα που γράφουν τραγούδια. Υπάρχουν όμως και η Queen. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στη συναυλία αφιέρωμα στη θρυλική μπάντα. Live show A Night of Queen με τους The Bohemians. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, το Θέατρο Κήπου μεταμορφώνεται σε Wembley Stadium. Ένα σοου γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και τη μαγεία του Freddie Mercury. Πρόλαβε μοναδική προσφορά αποκλειστικά από το goldmall.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Συνήθως οι ψηλοί υπόσχονται, αλλά μετά χάνονται στο ύψος. Καλοκαίρι, καλοκαίρι ελληνικό για μια χρονιά ακόμη.
1: Είναι το αγόρι μου, είναι ο τύπος μου, είναι ο άνθρωπος που αγαπώ.
0: Μας έδωσε ο Θεός την ευλογία να είμαστε εδώ, να ζούμε σε αυτή την υπέροχη χώρα, αλλά θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
1: Είναι ένα όνειρο με λαχρίνο.
0: Εδώ μαζί με Up Home, με είδη σπιτιού και είδη δώρων, με ένα καινούργιο κατάστημα που άνοιξε πρόσφατα στη Θέρμη. Up Home. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά, λευκά είδη, χρηστικά είδη σπιτιού. Up Home. Μην ξεχνάτε, συμβουλευτική διακόσμησης από Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12, στην Θέρμη, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Θέρμης. Up Home. Είδη σπιτιού και είδη.

Σεβόμενοι την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας. Μιλάμε για το τυροκομείο Πάικο, εκεί που η ισορροπία γεύσης και παράδοσης θυμίζει Ελλάδα. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Από 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομείο Πάικο, προϊόντα μόνο με αλάτι, γάλα και μαγιά. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών, έδεσας όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά παραδοσιακές.

Και επειδή μιλάμε για την Ελλάδα, επειδή μιλάμε για παράδοση, χθες μπήκα λίγο στο λίμα, στην έννοια, στον πολιτισμό Ελλάδα. Μπήκα σε διεθνή βιβλιογραφία. Εν συνόλο λοιπόν, η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει την πατρίδα μας ως κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού. Και μάλιστα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, μέσα από τα μάτια των τουριστών και των γραφείων ταξιδιωτικών προορισμών, οι πιο όμορφες χώρες είναι οι εξής. Θα τις πω κατά σειράν όπως τις παρουσιάζουν διεθνή δίκτυα, παίρνοντας στοιχεία μέσω από τον τουρισμό, από τα τουριστικά γραφεία. Νέα Ζηλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Ελβετία, Ισπανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ιρλανδία, Βραζιλία. Μια Ελλάδα φως, μια Ελλάδα που όλοι οι γείτονές της έχουν ένα κομμάτι ελληνισμού ακόμη μέσα τους, και ιδιαίτερα αυτή εξ Ανατολάς. Ο τόσο καλός φίλος και σύμμαχος που μας έλαχε στην πιο δύσκολη γειτνίαση του κόσμου. Για τους Έλληνες του εξωτερικού, για τα αδέρφια μας, αφιερωμένο αυτό το τραγούδι.

0: Πάμε, πάμε να συνεχίσουμε, την εκπομπή μας. Μετά το τραγούδι του, το αφιερωμένο στον ελληνισμό, του εξωτερικού, εκεί που πήγαν τα αδέρφια μας για καλύτερη μοίρα, για αξιοπρέπεια στο μισθό, παρότι και εκεί δυσκόλεψαν τα πράγματα και σε ολόκληρη την Ευρώπη λόγω των πολιτικών της Ούρσουλας και όχι μόνο. Ενώ όσο για τα άλλα, ξέρετε τι δήλωσε ο Τραμπ? Είπε ότι θα εξαφανίσουμε, λέει, το Ιράν, διότι ισοπεδώθηκαν 8 αμερικανικές βάσεις από τους Ιρανούς. Έρχεται χάος. Βάλτε βενζίνη, πάρτε πετρέλαια, γεμίστε ενέργεια. Έτσι. Τι να πω τώρα, δεν θέλω να γίνω κακός. Φάτε χαμηλές τιμές στο φυσικό αέριο. Θυμάστε γιατί θα ερχόταν το φυσικό αέριο, που θα γινόταν οι συνδέσεις και σε μια τετραετία θα γινόταν η απόσβεση των οικοκυριών. Τα θυμάστε αυτά? Από την άλλη μεριά, το Κίεβο φλέγεται. Το ουκρανικό θα λυθεί, λέει, μόνο με όπλα. Να ξεχάσω, να ξεχαστώ. Και να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο έχει σχέση με την πολιτική σκηνή της Ελλάδος. Βγήκαν οι Ρώσοι και χειροκροτάνε Κασιδιάρη, ο οποίος ως γνωστόν θα αποφυλακιστεί 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι τον Ηλία. Οι Ρώσοι. Δεν ξέρω πόσο σωστή ήταν η τακτική, να πω, η στρατηγική της κυβέρνησης να τον κρατήσει φυλακή. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα πατρίδα. Εδώ που το εισόδημα των εργαζομένων ροκανίζεται καθημερινά. Η καταφαντασία ασθενείς ή δεν είναι ασθενείς και μας δουλεύουν. Αρμόδιοι υπεύθυνοι περί άλλων την βάζουν. 28,38% το μέσο εισόδημα χαμηλότερο στην Ελλάδα από το, χαμηλότερο, με συγχωρείτε, στην Ελλάδα από ότι το 2010. Χωράφι ράφι. Στο ράφι δεν βλέπουμε αποκλιμάκωση. Καταναλωτής παίρνει όλο και, και λιγότερα σε ποσό προϊόντα. Από την άλλη, βγείτε λίγο στο μπαλκόνι σας, εάν έχετε μπαλκόνι. Βγείτε στο παραθύρι σας, εάν έχετε παράθυρο. Κοιτάξτε ακριβώς απέναντι. Βλέπετε κάτι μαύρα μανταλάκια? Το βράδυ που δεν θα έχει φως ημέρας, εκεί θα στεγνώσει το μαύρο χρήμα. Το μέλλον διακρίνεται, κυρίες και κύριοι, θολό. Ιδιαίτερα την ώρα που ο χάρτης της ιδιοκτησίας των Ελλήνων αλλάζει χέρια. Golden Visa, κανένας έλεγχος. Ας σας πω ότι ήμουνα προχθές στην πλατεία Αριστοτέλους, πάνω από το άγαλμα του Βενιζέλου. Είχα αφήσει το αυτοκίνητο πάνω στην Αγίου Δημητρίου προς την Κασάνδρου και πήγα να τον πάρω. Κατέβηκα μέχρι κάτω στην παραλία και ξανανέβηκα. Πάνω από το άγαλμα του Βενιζέλου, 10 ανθρώπους συνάντησα στα παγκάκια ή όρθιοι που συνομιλούσανε. Οι τρεις παρέες μιλούσανε ελληνικά. Οι τρεις. Οι 7 αράβικα και βάλε.
1: Εκεί που θέλει μόνο αυτή σε...
0: Και αν δεν έχετε χρήματα να επισκεφτείτε το Islamabad, μη στενοχωριέστε, δεν πειράζει. Μπορείτε να επισκεφτείτε λίγο πιο πέρα από το Βαρδάρι, αν είστε στην Αθήνα, έτσι, τα κεντρικά σημεία της πόλης. Εκεί που θα δείτε κάτι σακούλες πεταμένες, κάτι σύριγγες, κάντε μια βόλτα, πάρτε το δρόμο κατά εκεί, θα βρεθείτε.

0: Και επειδή έλεγα για τα τρόφιμα, έτσι, για τα τρόφιμα, για το ράφι, για το χωράφι και όλα αυτά, ξέρετε, υπάρχει ένα δίκαιο το οποίο είναι, λέει, ευρωπαϊκό. Ελάτε τώρα, ελάτε τώρα, μην ξύνετε τη φτέρνα σας. Για το ευρωπαϊκό δίκαιο μιλάω. Να σας πω για το δίκαιο για τις τιμές στα τρόφιμα, το οποίο, λέει, προσέξτε, ευρωπαϊκό δίκαιο απαγορεύει αθέμητες ενέργειες, απαγορεύει συμβάσεις που συμπιέζουν το εισόδημα των αγροτών. Μα τι μου λέτε, μα τι μου λέτε. Θα έχουμε Βάκη Τσοπανίδη μετά τις 8 σήμερα, τον πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος, και σε λίγο Δημήτρης Καλαϊτζής, και ξέρετε, θα συζητήσουμε πολλά και σπουδαία θέματα. Το ευρωπαϊκό, λοιπόν, δίκαιο απαγορεύει τις συμφωνίες καρτέλ όπου εταιρείες ή καταστήματα συνονοούνται για καθορισμό ή αύξηση τιμών. Θα μου πείτε τώρα, έγινε αυτό ποτέ στην Ελλάδα? Έγινε. Έγινε αυτό ποτέ? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να έγινε αυτό ποτέ στην Ελλάδα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Σας παρακαλώ τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι. Δεν γίνονται. Λέει, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα μέτρα δεν θα πρέπει να δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό. Γιατί δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό στην Ελλάδα? Είδατε εσείς κανένα προϊόν στο ένα σούπερ μάρκετ να κάνει, ξέρω εγώ, 2,80 και στο άλλο 3,70? Και ένα άλλο προϊόν σε αυτό που κάνει 3,70, το αλφα προϊόν, να κάνει 2,80, και εκείνο που κάνει 2,70 στο δεύτερο μαγαζί να είναι στην ανάλογη αντίστοιχη ακριβότερη τιμή? Δηλαδή, πας να πάρεις ένα πράγμα, διαβάζεις, το είναι φτηνό σε αυτό το μαγαζί, πας και παίρνεις άλλα 10. Τα 2 είναι φτηνότερα, τα 8 ενδεχομένως ακριβότερα. Πάντως γίνεται, επειδή το πόσο κάνει και τα λοιπά είναι λίγο μπερδεμένη η ιστορία, αυτό που γίνεται πλέον από τον καταναλωτή είναι να επισκέπτεται 3-4 συγχρόνως πολυκαταστήματα, και όταν είναι και μάλιστα κοντά στη γειτονιά του, είναι πάνω στο δρόμο του με το αυτοκίνητο, να ψωνίζει 3-4 πράγματα από κάθε μαγαζί και να μαζεύει έτσι από 4 διαφορετικά 12 πράγματα. Θα ήθελε βασικά 18 πράγματα για να ζήσει, αλλά τι να κάνει, ο άνθρωπος δεν μπορεί, μένει στα 14.
1: Θα'ναι σε κάτι ξεχασμένα καλοκαίρια, θα'ναι στις νύχτες της ατέλειωτης σιωπή.
0: Παλιά ραστέχνες λέγαμε, όταν έκανε έτσι, δεν ξέρω γιατί, λέγαμε μικροφωνάει. Μετά πιο επιστημονικά έγινε μικροφωνίζει. Δεν ξέρω εάν βγάλετε από το πιάτο σας, αν βγάλει ο καταναλωτής από το πιάτο του αυτά τα οποία το μεσημέρι θα φάει και τοποθετήσει τα χρήματα τα οποία έδωσε για να τα αγοράσει, πολύ βαρύ το πιάτο, παιδιά. Πολύ βαρύ το πιάτο θα σπάσει.

Μεταλλαγμένα τρόφιμα, πιο φτηνά. Κατανάλωση χωρίς καμία προειδοποίηση. Επειδή έτσι θέλουν οι Ούρσουλες από τις Βρυξέλλες. Επειδή έτσι θέλει η Ούρσουλα και ο ευρωπαϊκός κύκλος της. Τα κοινωνικά κράτη υποβαθμίζονται. Στη χώρα μας νέες χάντρες με καθρεφτάκια ετοιμάζονται. Στην ειδησιογραφία της Ευρώπης μέχρι το 2038, ο λιγνίτης στη Γερμανία μέχρι το 2038. Για να συγκρατηθούν, λέει, οι τιμές. Εδώ ούτε οι υποσχέσεις δεν είναι συγκρατημένες πια. Και οι περισσότερες είναι ένα τεράστιο ψέμα, είναι ψεύτικες. 50 εκατομμύρια μουσουλμάνοι στην Ευρώπη από λαθρομετανάστευση που έγινε σε πολλές των περιπτώσεων μετανάστευση. Τα 40 εκατομμύρια από αυτούς ζουν με κοινωνική βοήθεια από την τσέπη μικρομεσαίων Ευρωπαίων πολιτών. Στο μεταξύ όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν ένα φρενοκομείο. Αφγανός, λέει, στη Γερμανία συνελήφθη για απόπειρα βιασμού σε 4 ανήλικα κορίτσια. Αφέθηκε ελεύθερος. Μεταξύ των άλλων προσπάθησε να βγάλει τα μαγιό των κοριτσιών. Αφέθηκε ελεύθερος. Ευρωπαϊκό δίκαιο. Αν θέλετε, πέστε το ευρωπαϊκό αδίκαιο. Πολλά πράγματα θα εξαρτηθούν από την ψήφο μας, κυρίες και κύριοι, γιατί από ό,τι βλέπω στις δημοσκοπήσεις οι μεταλλάξεις συνεχίζονται. Έβλεπα ένα καινούργιο γκάλοπ, δημοσκόπηση στην ελληνική. Δύο κόμματα ανέβηκαν σε ποσοστά. Φαντάζομαι δεν καταλάβατε ποια είναι αυτά τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να το έχετε καταλάβει μάλλον. Δεν καταλάβατε ότι είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Τσίπρας. Καλημέρα στην αφεντιά των δημοσκόπων και στα αφεντικά τους. Η παράσταση συνεχίζεται. Ο φίλος μου ο Δημήτρης από την Κοζάνη μου στείλε ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι, πολύ ωραία στοιχεία, καλύτερα να πω, σχετικά με το τι συμβαίνει στα νοσοκομεία. Τι συμβαίνει στην υγεία. Γιατί οι υποσχέσεις για 50.000 δωρεάν χειρουργία έπεσαν στα 35.000. Αλλά τελικά το πρόγραμμα κλείνει. Είναι έτσι, κύριε Γεωργιάδη, κλείνει το πρόγραμμα. Αν κλείνει το πρόγραμμα, γιατί κλείνει? Διότι απλούστατα υπάρχει υποστελέχωση, υπάρχουν ελλείψεις και το σύστημα της υγείας δεν άντεξε. Και το θέμα, κύριε Υπουργέ, για την υγεία είναι ότι δεν χρειάζονται δηλώσεις, χρειάζονται γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό. Αλευροσκούλικο, κίτρινο και γρίλους φάγατε τώρα τελευταία? Νομίζετε ότι δεν φάγατε? Νομίζετε. Και καρδιά που θυμάται. Δεν ξέρετε ότι στη χώρα παράγονται ζωοτροφές για κατοικίδια και ζωντανό σκουλίκι για ηχθοκαλλιέργειος και φάρμες πτηνών, μπάρες δημητριακών για ανθρώπινη κατανάλωση. Έτσι, με πρωτεΐνες, αρτοσκευάσματα, φυτικά μπέργκερ και ζυμαρικά, αλευροσκούλικα. Εκείνη την έρευνα μας την είπαν στα κανάλια που έγινε στην Ελλάδα και ένα 85% είπε των πολιτών, έγινε έρευνα, ότι δυσπιστούν και δεν θέλουν να τρώνε αλευροσκούλικα. Αυτό το κίτρινο αλευροσκούλικο, αυτός ο γρίλος, αυτός ο μαύρο καφέ, πώς είναι ο γρίλος, στο τραπέζι, είναι δυνατόν. Στο μεταξύ στην Ιταλία, ξέρετε τι κάνανε πριν λίγο καιρό στο Τωρίνο, δημιούργησαν μια ομάδα γευσιγνωσίας αρκετών ατόμων, βρέθηκαν λέει 400 άτομα και δοκίμασαν ψωμί και μπισκότα με έντομα. Αυτά τα μπισκότα που τρώμε εμείς, τα ψωμιά και τα λοιπά, έχουν έντομα μέσα? Και αν έχουν, το ξέρουμε?
αναγράφονται κάπου όλα αυτά. Ότι υπάρχουν έντομα, ρε παιδί μου, μέσα. Ότι τα προϊόντα είναι μεταλλαγμένα. Πουθενά, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποια δικά μας παλικάρια υπέγραψαν, ποιος ξέρει άραγε γιατί, τι συμφέροντα ενδεχομένως να είχαν. Ότι και τι έγινε αν δεν αναγράφεται επάνω στη συσκευασία ότι το προϊόν είναι μεταλλαγμένο. Και τι έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση.

Να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο. Δεν θα πω το επίθετό του, μπορεί να μην θέλει να το πω άνθρωπος. Προϊστάμενο διευθυντή σε ένα κομμάτι της εκπαίδευσης στον ομό της Φλόρινας, που μου έστειλε χθες υπέροχη βιβλιογραφία από τη Φλόρινα, κάποιες φωτογραφίες. Αγαπητέ κύριε Μακριανίδη, από την ακριτική Φλόρινα, πόλη της Δυτικής Μακεδονίας, από όπου έχετε την καταγωγή σας, βέβαια, να, Φλόρινα Κοζάνη, τι είναι. Στέλνουμε με εκτίμηση και αγάπη για την εορτή σας, την ονομαστική, 30 Ιουνίου. Χρόνια πολλά, ευλογημένα, εόρτιες ευχές για υγεία και ευτυχία, ο κύριος Νίκος, τα παιδιά του. Βλέπω εδώ ένας είναι καθηγητής, δόκτωρ φυσικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η κόρη του είναι επίσης με μάστερ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Βενετία κλπ. Κλπ. Δεν ξέρω, δεν διαβάζω τα υπόλοιπα. Στέλνει επίσης τα χαιρετίσματά του και στην επόμενη εκπομπή, στον εκλεκτό, όπως λέει, Κώστα Παπαζαφυρίου. Σας απολαμβάνουμε και ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Οκ, okay, αυτό με το τηλέφωνο θα σας τηλεφωνήσω εγώ. Το βλέπω εδώ, καλέ μου φίλε, αγαπητέ κύριε Νίκο. Δεν είπα το επώνυμό σας για κάποιους λόγους που ενδεχομένως να μην θέλετε.

0: Ο φίλος μας ο Δημήτρης από το Λίντς είναι μαζί μας. Την ίδια ώρα να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Σίδνεϊ, στον καλό μου φίλο τον Νικό. Επίσης μην ξεχνάμε Hellenic Radio Perth, Ανδρέας Τζαβέλας. Αναμετάδοση την εκπομπή μας κάνει ο Ανδρέας και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στους Έλληνες της Αυστραλίας. Καλημέρα Perth. Να πω ότι τηλεφωνικές γραμμές δεν έχουμε εντός του στούντιο. Αν θέλετε μην πατάτε όταν παίρνετε το 3 για να βγαίνει γραμματεία, για να μπορέσετε παιδιά να μιλάτε εκεί. Εδώ τηλεφωνικές γραμμές μέσα στην εκπομπή δεν παίρνω. Ο Βασίλης ο Αδαμίδης από το Λονδίνο. Καλημέρα Απόστολε, μόλις μπήκα στην παρέα. Μια χαρά είναι η ξενιδιά, δουλεύεις. Πόση ώρα έχεις που μπήκες, κάνε 10 λεπτό. Δουλεύεις και ο μισθός σου είναι μέσα στο λογαριασμό σου. Δεν σου λένε προχθές, έξε στο σβέρκο σου 5 φορές και είδες τον ήλιο άλλες τόσες. Δεν σε πληρώνω γιατί έτσι μ' αρέσει. Το ψωμί της ξενιτιάς σήμερα είναι τόσο γλυκό που μέχρι και ζάχαρο παθαίνεις. Μπορείς να έχεις και σκύλο. Ναι, γεια, ο Βασίλης ο Αδαμίδης. Ο φίλος μου, ο Μανώλης, ο Κουρτάκης. Καλημέρα, Απόστολε. Το πόσο κάνει έπρεπε να λέγεται πόσο μη αλφα, λάμδα, αλφα κτλ. Είστε δηλαδή στον Εύωσμο. Ο καφές στα σούπερ μάρκετ έχει 8 ευρώ και στο ίδιο στην Καλαμαριά έχει 6 ευρώ. Θα πρέπει να πάω εκεί. Πάνε στην Καλαμαριά, τι έχεις να χάσεις. Τώρα θα είναι και το μετρό, ρε, εσύ. Θα πάρεις το αυτοκίνητό σου μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό. Θα παίρνεις το μετρό, θα κάνεις μια βόλτα. Έτσι. Άμα σου έρχονται ακριβοί καφέδες, θα παίρνεις και ένα καφέ στο χέρι. Θα κατεβαίνεις κάτω στην παραλία στην Αρετσού. Θα αγοράζεις και 2-3 καφέδες. Έτσι. Καταγυρίζεις πίσω στον Εύωσμο. Τι έγινε, δεν κατάλαβα δηλαδή. Είναι δύσκολο τώρα. Μετρό, ρε παιδί μου. Μετρό. Τώρα μπήκε σε κυκλοφορία το μετρό και έτσι που το βλέπω δεν ξέρω αν μπει μέχρι τέλους του Ιουλίου. Μακάρι να μπει μέσα. Εκτός αν θελήσει ο κύριος Ταχαίος. Έτσι. Να του δώσουμε ακόμη κάνα δύο μήνες παράταση. Να του δώσουμε, γιατί να μην δεν του δώσουμε.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό. Θερισμός, αλώνισμα, άλεσμα σιταριού. Η σύνδεση άρτος και άνθρωπος είναι πανάρχαιη. Η διατροφική αναγκαιότητα επίσης. Το ψωμί για τον Έλληνα μέσα από την παράδοση θεωρείται ιερό. Αυτή την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη, 36, περιοχή Χαριλάου. Παπάς Μπέικερι, ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε. Γιάννη Χαλκίδη, 36, Χαριλάου. Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα. Φακή επαφής, ακουστικά βαρικοΐας, οπτομετρικός έλεγχος όρασης. Οπτικά Κάτανας, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2. Στην Τολεμαΐδα, νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, τα μάτια σας 14.
1: Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

0: Πάμε, πάμε κατευθείαν στην Κατερίνη για να προλάβουμε να μιλήσουμε. Ήδη είναι και 35 πρώτα λεπτά μετά τις 7, ή αν θέλετε να σας το πω και λίγο ποντιακά, 25 πριν τις 8. Καλά τα λέω, Δημήτρη?
1: Παρά 25,
0: έτσι, ναι.
1: Εγώ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη. Δεν μου λες, αυτά με τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, έχω και ήδη 2-3 μηνύματα μόλις το είπα, και ιδιαίτερα από το εξωτερικό. Δεν μου λες λίγο, τώρα δεν θα αναγράφεται πάνω στις συσκευασίες το ότι το ατρόφιμα είναι μεταλλαγμένα, έτσι? Αυτό δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να το ξανανομοθετήσει?
1: Αποστολέ, αυτό ναι. που λες συνεχώς στην εκπομπή και το συζητάμε για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Προσπαθώ και στο ναι. διαδίκτυο, αλλά και κάνοντας ζάπινγκ και σε ραδιόφωνο και σε τηλεοπτικά δελτία, δεν το λέει κανείς, ρε Απόστολε. Μιλάμε δηλαδή για άκρα του τάφου σιωπή. Τρεις άνθρωποι το λένε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Εδώ λοιπόν πάει που λέει, αυτό που λέει τυχαίο, δεν νομίζω.
1: Λέω τόσο χαμηλής αξίας αυτή η δυσάρεστη είδηση, γιατί είναι μια πραγματικότητα, έτσι,
0: ναι.
1: που περνά στα ψηλά. Έτσι με προβληματίζει και εμένα αυτό το πράγμα, δηλαδή. Είναι δυνατόν να μην προβληματίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, να το πω έτσι? Δεν έχει επίπτωση στην υγεία.
0: Πώς είναι μέσα στο κόλπο, δηλαδή?
1: Δεν μπορούμε να τους προσδιορίσουμε πάντως πολύ. Γιατί θα τρώνε πολύ αν όντως επικρατήσει ένα τέτοιο σενάριο.
0: Ναι, να τα μεταλλαγμένα, να η Μέρκοσουρ, κάτι δεν πάει καλά. Μήπως αυτά που λέγαμε παλιότερα, το συζητούσαμε και μαζί σε μια εκπομπή και με τον Γιώργο τον Λαζαρίδη που ήμασταν εδώ μαζί,
1: ναι.
0: Κάποια στιγμή, ένα απόγευμα. Να ρωτήσω λίγο. Πραγματικά αυτό που λένε, προσπαθούν να μειώσουν τον παγκόσμιο, εκτός των πολέμων, πληθυσμό, αληθεύει τελικά?
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτό το πράγμα ή αν μπρος στο βωμό του κέρδους αφήνουμε στην άκρη το πιο σοβαρό πράγμα που είναι στον άνθρωπο, η υγεία. Διότι η υγιεινή διατροφή, του καταλαβαίνεις και εσύ, είναι το α και το ω στην υγεία του ανθρώπου. Λοιπόν, και αυτού του είδους τα προγράμματα αυτά που βάζουν και προσπαθούν να βάλουν στην καθημερινότητα της διατροφής μας, σε αυτού του είδους τροφές, νομίζω θα έχουν αμεσότατη επίπτωση τα επόμενα χρόνια στην υγεία του ανθρώπου. Ίσως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τις παλιές καλές εποχές και την υγιεινή διατροφή των γονιών μας, με αυτές που μεγαλώσαμε εμείς. Λέω, ίσως να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε για τα παιδιά μας και για τις μετέπειτα γενιές. Γιατί εμείς ό,τι πάθαμε το πάθαμε. Mm-hmm. Τώρα έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως η ζωή συνεχίζεται και η ζωή είναι μπροστά για τις νέες γενιές και όχι για εμάς.
0: Αυτό το

0: Όταν όμως παρατηρούνται αποκλήσεις 15 μονάδων σε μαθήματα όπως είναι η φυσική, όπως είναι η χημεία, όπως είναι η ιστορία, δεν υπάρχει μια αναξιοπιστία?
1: Δεν νομίζω, κοίταξε, το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων είναι αδιάβλητο. Το ότι θα υπάρχουν αυτές οι διαφορές της βαθμολογίας, όπως λες, υπάρχουν πάντα. Αλλά δεν ξέρω σε τι μέγεθος μπορεί να είναι αυτό, αν ήταν μεμονωμένα κάποια γραπτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να τύχανε...
0: Αυτό θα πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο, θα πρέπει να απαντήσει η κυρία Ζαχαράκη λογικά.
1: Βέβαια, και αυτός και το Υπουργείο, αλλά και έχουν ένα νόμο συμφέρον το παιδί που πιθανόν να έπεσε σε τέτοιου είδους βαθμολόγηση. Δεν ξέρω με ποιους τρόπους θα αντισταθεί ή δεν ξέρω αν προβλέπεται καν δυνατότητα προσιγών. Νομίζω κάτι είχα ακούσει ότι προβλέπεται, αλλά πρέπει να έχει στοιχεία, δηλαδή να έχει στα χέρια σου τις δύο βαθμολογίες, του ενός και του άλλου, και μετά να πάρεις και την τρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι, επειδή ο αδερφός μου είναι εκπαιδευτικός, κάτι μου είχε πει ότι έχουν το δικαίωμα, έτσι το λέω με πάσα επιφύλαξη.
0: Με και ο δικός μου είναι, δεν το ρώτησα. Εσύ το ρώτησες. Ένα άλλο θέμα τώρα είναι αυτό με την ανταγωνιστικότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με όλα αυτά τα οποία παρακολουθώ που λέει ο κύριος Πιερακάκης, και είπε ότι θα πρέπει, λέει, ως Ευρωπαίοι να επενδύσουμε περισσότερο, να μειώσουμε τις εξαρτήσεις και να κινηθούμε με μεγαλύτερη ταχύτητα. Δηλαδή, τι είπε ο κύριος Πιερακάκης? Δεν κινούμαστε με μεγάλη ταχύτητα, έχουμε εξαρτήσεις, δεν είναι υγιής ο ανταγωνισμός. Αυτό δεν μας είπε με άλλα λόγια ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας?
1: Αυτό δεν συμβαίνει. Υπάρχει ενιαία γραμμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρω μια απόφαση, το τριγυρίζουν, το κλωθογυρίζουν μήνες και πάντα επικρατεί η άποψη των ισχυρών της Ευρώπης. Λοιπόν, εάν συμφέρουν εκείνους, θα πάρουν τις αποφάσεις. Αν δεν συμφέρουν, εμείς είμαστε φτωχοί συγγενείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει πολύ λάθος δρόμο σε όλα τα επίπεδα, Απόστολε, δυστυχώς, σε όλα τα επίπεδα. Και στα οικονομικά και στον ανταγωνισμό που λες, αλλά και στην εξωτερική πολιτική, που είναι ένα βασικό κομμάτι που μας πληγώνει, γιατί μην ξεχνάς ότι η εξωτερική πολιτική έχει άμεση επίπτωση και στην οικονομία. Και η οικονομία έχει άμεση επίπτωση στις τσέπες των Ευρωπαίων πολιτών.
0: Και
1: αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι, και αυτοί που θα κυβερνήσουν και θέλουν να, και θέλουν να κυβερνήσουν κάποιοι άλλοι, κυβέρνησαν κάποια χρόνια. Και τώρα δημιουργούν πάλι καινούργια αφηγήματα. Αυτοί οι οποίοι απέτυχαν 8 χρόνια, 12 χρόνια, 16 χρόνια, άμα έρθουν να κυβερνήσουν, τι θα πετύχουν τώρα που τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα από ό,τι ήταν παλιά μέχρι εδώ που τα έχουν φέρει?
1: Άρωτα στην άποψή μου και βεβαίως σκεπτόμενος όλα τα πράγματα, έλεγες για τις δημοσκοπήσεις πριν, θα έρθω σε αυτές. Βλέπεις ότι πάει να επικρατήσει μέσω των δημοσκοπήσεων ένα αφήγημα δύο κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγε, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και ευλόγως παρακολούθησα σε ένα πανέλ έναν εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, έναν βουλευτή, ο οποίος τα είπε χήμα και τσουβαλάτα, ήταν μάλιστα σε μια εκπομπή του Άξιον. Ο άνθρωπος είπε ότι έχω γεμίσει τα πάνελ καθημερινώς από εκπροσώπους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, καθημερινώς σε όλα τα κανάλια, λοιπόν, πέραν της προβολής των δελτίων ειδήσεων, της μεγάλης προβολής, και εξέφρασε ο άνθρωπος την απορία του. Λέει, είναι δυνατόν, λέει, να υπάρχει τέτοιο επικοινωνιακό παιχνίδι? Δεν καλείται, λέει, κοινοβουλευτικό κόμμα επί σειρά δεκαετιών στην Ελληνική Βουλή, δεν καλείται εκπροσώπους και καλείται ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν βουλευτεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έτσι, ένα καινούργιο κόμμα. Γιατί? Και μάλιστα εξέφρασε και έριξε και μια πηχτή ο άνθρωπος, τόση προβολή που και το ίδιο κόμμα κάνει. Λοιπόν, πώς συντηρείται, πού βρίσκονται τα χρήματα για να γίνει αυτού του είδους η προβολή? Είναι πράγματα που πρέπει να τα δεις σφαιρικά στην πολιτική για να βγάλεις το συμπέρασμα. Εγώ έχω την άποψή μου, βέβαια, για το τι συμβαίνει ακριβώς. Είναι, πως το λένε, κράτα μας να σεβαστώ, να ανεβούμε στο βουνό τα δύο κόμματα αυτά. Γιατί, πολύ απλά, σου λέει, αν θα...
0: Μα το βουνό το κατεδάφισαν οι ίδιοι και δεν έχουν τώρα.
1: Σου λέει, αν θα έρθει ο Τσίπρας δεύτερος, θα συσπυρώσω εγώ αυτούς που είναι κατά της αριστεράς και θα πάρω τους κεντρογενείς δημοκράτες ψηφοφόρους πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Αν όμως, παράδειγμα, ήταν το Πασόκ δεύτερο, λέμε, αν θα ήταν το Πασόκ δεύτερο, αυτοί οι κεντρογενείς δυσαρεστημένοι με την κυβερνώσα παράταξη ψηφοφόροι θα πήγαιναν στο Πασόκ. Στον Τσίπρα είναι δύσκολο να πάνε. Άρα, ποιος θα ευνοηθεί πάλι το πρώτο κόμμα. Ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα, από ό,τι φαίνεται.

0: οι κυβερνώσεις.
1: Αυτή είναι και η δική μου άποψη και νομίζω ότι το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος.
0: Και, ναι, και οι δημοσιοποίησεις είναι συντελούν σε αυτό το κομμάτι. Να δημιουργήσουν κλίμα στον απλό κόσμο ότι θα είναι δεύτερο κόμμα το κόμμα του Τσίπρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν κάτσει κανείς και εξετάσει.
1: Συγγνώμη,
0: τι
1: Δημήτρη.
0: Είναι αυτό το κόμμα. Ποιος είναι ο Τσίπρας, ποιοι είναι αυτοί που τον ακολουθούν, ναι. Βγάζει τα συμπεράσματά του. Ναι. Πολύ δε περισσότερο με την πατατιά που έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σοκράτης ο Φάμελος, που από προχθές, λοιπόν, άρχισε πλέον να κάνει και εκείνος κολοτούμπα.
1: Τον είχα για πιο δυνατό, αλλά πολύ λίγος μου φαίνεται γι' αυτός.
0: Αφού βγήκε ο Τσίπρας, έδωσε τη συνέντευξη στον Α, δεν ήταν στον Α, ναι. Και ουσιαστικά τους είπε, μάγκες, δεν σας θέλω, τελειώσαμε. Λοιπόν, δεν σας θέλω σας.
1: Εξών συνετέθησαν λοιπόν.
0: Ναι. Να σου πω, δεν ξέρω, ίσως να είναι και το λάθος αυτό του Τσίπρα. Πρόσεχε γιατί σου το λέω. Γιατί από τη μια μετράς κέρδη προεκλογικά που πιστεύεις ότι θα έχεις, από την άλλη μπορεί να γίνει μπούμερανγκ. Δηλαδή, ενώ εάν ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά σύσσωμος και ο Φάμελος, ο πρόεδρος του, και από ό,τι έκανε δηλώσει και ο εκπρόσωπος τύπου ο Χρήστος Γιαννούλης, εκεί το θα πάει το πράγμα, θα ξανακάνουν κεντρική επιτροπή. Και αν πλέον, εφόσον εισπράξαν την βαρβάτη άρνηση, λοιπόν, πάνε συντεταγμένα και κατέβουν ξεχωριστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οργανωμένο κόμμα, έχει χρήματα, παίρνει δηλαδή από το ελληνικό κράτος χρήματα σαν κόμμα, με βουλευτές κτλ. Κτλ. Αν φύγουν κάποιοι να πάνε στον Τσίπρα, αν σκεφτόντουσαν να πάνε, τώρα θα τους σκεφτούν 10 φορές, γιατί θα βλέπουν ότι δεν θα τους θέλει. Εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων, παράδειγμα όπως είναι ο Χτσιόγλου, όπως είναι ο Χαρίτσης από τη Νέα Αριστερά, που είναι, ήταν, όπως ξέρουμε, αγαπημένα παιδιά του Τσίπρα και πιθανόν να πάρει μεμονωμένα κάποιους τέτοιους. Εκείνος προσπαθεί να πάρει στελέχη που είναι στο Πασόκ. Το βλέπουμε με τον τελευταίο που πήρε, που έκανε μεταγραφή, έφυγε το βράδυ από τον Πασόκ και το πρωί έβαλε και το Μεάρχη.
1: Συγγνώμη, στις ποδοσφαιρικές ομάδες λιγότερες μεταγραφές έχουν.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Περισσότερες έχουν στα κόμματα, είναι φοβερό.
0: Δηλαδή, εμάς τους πολίτες, ψηφοφόρους, τι μας περνάνε για χαχόλους, για χαϊβάνια.
1: Γι' αυτό μας περνάνε.
0: Μάλλον έτσι μας περνάνε.
1: Γι' αυτό μας περνάνε. Λέει, αυτοί πάλι εμάς θα ξαναψηφίσουν. Οι δεξιοί τη δεξιά, οι άλλοι την αριστερά, έτσι δεν είναι. Τι σε πει, ό,τι και να κάνουν. Δεν βλέπεις, ας πούμε, θα συζητήσω για τον κύριο Μόσχο, αλλά θα συζητήσω αργότερα με τον. Επειδή τον γνωρίζει καλά. Ο Βάκης Τσοπανίδης, θα συζητήσω. Δεν είδες τώρα ο κύριος Μόσχος, ο οποίος είναι και πρόεδρος στην περιοχή των Μακεδόνων κλπ. Του Μακεδνός. Ο οποίος πήγε με τον Τσίπρα να κατέβει υποψηφιότητα και τι ωραία μας τα έλεγε στην τηλεόραση. Ο κύριος Μόσχος.
0: Αντίθεση από την πληροφορία.
1: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ποιος κοροϊδεύει ποιον.
0: Άκου. Έχει και αντίθεση από την πληροφορία με τον αδερφό του, το δίδυμο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος παραμένει στο μέρα 25.
1: Βεβαίως. Και έχει και μου φαίνεται έχει και στο σωή του ήταν κάποιοι Πασόκ.
0: Ναι, παλιά.
1: Έχουν πιάσει όλους τους χώρους.
0: Ναι, και ο ένας ο δίδυμος θα παραμείνει στο μέρα 25, ναι. Έτσι τουλάχιστον δηλώθηκε, έτσι,
1: ναι.
0: Δημοσιογραφικά.
1: Το διάβασα, το έχω διαβάσει και εγώ, ναι, γι' αυτό, ναι, άφησα, ναι. Το Βάκη θα μας τα πει καλύτερα.
0: Εντάξει, τώρα ο Τσίπρας προσπαθεί να αλώσει άλλα κόμματα, δηλαδή να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, να πάρει από το ΠΑΣΟΚ, να πάρει από το μέρα 25, να πάρει από την Κωνσταντοπούλου, έτσι, λοιπόν.
1: Δηλαδή και ο Τσίπρας αρχεί ενός ανδρός.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Γι' αυτό φώναζε ο Πολάκη. Άρα τώρα δίνω δίκιο στον Πολάκη.
0: Μα είναι εδώ δεν είχε.
1: Πολύ μεγάλο δίκιο δίνω στον κύριο Πολάκη.
0: Απόλυτο.
1: Για αυτά
0: δίκιο.
1: Από τα οποία έλεγε. Όχι αυτά που λέει τώρα. Αυτά τα οποία έλεγε τότε. Εκεί είναι η μαγιά.
0: Και συνεχίζει να τα λέει.
1: Γιατί έχουμε έναν Πολάκη και έναν τζαμπαμάγκα τελικά για να είμαστε και στη λαϊκή έκφραση.
0: Ο Πολάκης δεν είναι τζαμπαμάγκας.
1: Όχι ο Πολάκης.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Όχι ο Πολάκης. Αυτός που έκανε το. Που έβγαζε αφίσες να ψηφίσει ο κόσμος όχι στο δημοψήφισμα. Ωραία. Και έκανε το όχι, ναι, ο κόσμος τον ακολούθησε. Και τον ακολούθησαν και άλλες ιδεολογίες άνθρωποι. Τον ακολούθησαν.
0: Να πετάνε ντομάτες του.
1: Συγγνώμη, δεν είναι τζαμπαμάγκα, τι ακριβώς είναι.
0: Εγώ θα το έλεγα πολιτικό κολοσσό.
1: Εγώ θα το πω λαϊκά, σαν να είμαστε στην λαχαναγορά τώρα και να φορτώνουμε φρούτα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις.
1: Τζαμπαμάγκα.
0: Πώς την ακολουθούν και. Εντάξει, καλά κάνουν. Ο καθένας σκέφτεται όπως γουστάρει. Άλλοι γουστάρουν τη Νέα Δημοκρατία, άλλοι τον Τσίπρα, άλλοι τον Πασόκ.
1: Άλλο τι γουστάρεις, άλλο τι κάνεις, άλλο τι υπόσχεσαι, άλλο ποιον κοροϊδεύεις και πόσο τον κοροϊδεύεις.
0: Ως κρίνοντες πολίτες, και ειδικά εμείς που έχουμε έστω εν μέσω ένα δημόσιο λόγο, με γεγονότα και με απτά παραδείγματα, οφείλουμε να λέμε τα στραβά. Και ο
1: αυτό κάνουν. Και όπως θα έλεγα, θα για σου όχι. έλεγα τώρα και για τον πληθωρισμό θα σου έλεγα. Αυτό για τον πληθωρισμό, γιατί βλέπω την κυβέρνηση προσπαθεί ειλικρινά να πιάσει την ακρίβεια και δεν μπορεί να την πιάσει. Προσπαθεί να ελέγξει τον πληθωρισμό και δεν τον έχει σκαρφαλώσει το 5,2, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη ο πληθωρισμός κατά μέσο όρο είναι της τάξης του 3,2%. Δηλαδή έχουμε μια Ευρώπη η οποία φθήνει συνεχώς σε αυτό το θέμα.
0: Άφησαν αχαλήνοτα τα καρτέλ να έχουν δημιουργήσει μια παγιωμένη κατάσταση.
1: Γιατί ενδεχομένως αυτά είναι οι χορηγοί τους, τους στηρίζουν.
0: Όχι ενδεχομένως.
1: Είναι. Ωραία,
0: είναι,
1: ναι.
0: Υπέρ αυτών. Mm-hmm. Η ανακατανομή του πλούτου έγινε με βίαιο τρόπο αυτά τα χρόνια από τους πολλούς τους λίγους με πάρα πολλές κινήσεις, τις οποίες βέβαια τις καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν αντιδράμε, εντάξει. Παθητικά τα δεχόμαστε και μετράμε παράμε τα κέρματα. Μόλις έρθει 15 του μήνα οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί για να βγάλουν το μήνα. Μετράνε τα κέρματα, πώς το λέει. Στα σούπερ μάρκετ, εγώ πάω συνεχώς τα τελευταία 20 χρόνια σούπερ μάρκετ μαζί με τη σύζυγο.
1: Και άρχισαν και εκείνο το μικρό, το τσίγκινο, το 2 και το 1, το μονόλεπτο και το δίλεπτο, ο κόσμος να το σκέφτεται.
0: Η ηλικιωμένη γυναίκα σούπερ μάρκετ να πάει το τσαντάκι εκείνο το παλιό, ξέρεις.
1: Και τους βλέπεις, με συγχωρείς Δημήτρη, και τους βλέπεις πηγαίνουν στις λαϊκές. Καλά, δηλαδή ειλικρινά δεν έχουν έτσι μέσα τους ένα αίσθημα ευθύνης. Για να μην πούν τρόπο.
0: Να μετράει πόσα χρήματα έχει για να ψουνίσει τα ανάλογα προϊόντα. Που πιθανό να έχει ανάγκη και για περισσότερα.
1: Φεύγει το κεράσι, έφυγε, πήρα τηλέφωνο στην άουσα σε κάποιον. Τον Βαλεντίνο, τον Τσέλιο, ο φίλος μου κλπ. Μας στέλνει και μηνύματα κατά διαστήματα εδώ στην εκπομπή. Κάθε φορά που τον κάνω ερώτηση, μου λέει φεύγει από το χωράφι, ξέρω εγώ, το κεράσι 1,80. Και πηγαίνω πριν 15 μέρες. Σε λαϊκή και το βλέπω μέχρι 9 ευρώ.
0: Δεν θα πω
1: μα είναι μάρκετ. Δυνατόν. Μα
0: δεν
1: είναι
0: θα
1: δυνατόν.
0: Σούπερ μάρκετ. Σε ένα σούπερ μάρκετ το ρύζι, το μπασμάτι, ναι. Είχε 6,30, όχι το κιλό, το μισό κιλό, η συσκευασία του μισού κιλού. Σε άλλο σούπερ μάρκετ, δεν θα πω όνομα, του κιλού το μπασμάτι είχε 2,60. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα από αν είναι εισαγωγή ή είναι, είχε 2,60.
1: Αυτό, συγγνώμη, εδώ παρένθεση. Και αυτό με την εισαγωγή δεν το καταλαβαίνεις τώρα, γιατί λέει παρασκευάζεται στην Ελλάδα. Παρασκευάζεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα και συσκευάζεται. Μέλι, πρόσεξε τώρα, μέλι από την Ελλάδα, από την Ασία και ευρωπαϊκές χώρες. Από πού δηλαδή?
0: Ναι, και
1: από πού, από την Κίνα, από πού?
0: Απόστολε, που ψώνιζε. Πήρα ρύζι και το κάνω πολλές φορές από έναν παραγωγό από τα Μάλαγαρα. Βγαίνει στη λαϊκή της Κατερίνης συνεχώς κάθε Σάββατο. Λοιπόν και σε άλλες μέρες. Και έχουμε πάρει πολλές φορές. Πάρα πολύ ωραίο ρύζι. Πήρε το Καρολίνα και τα υπόλοιπα είδη δηλαδή. Ναι. Περί ίδια τιμή είχαν 1,60. Σκέψου. 1,60 το κιλό. Και λέω τώρα το παιδί του παραγωγό. Σα συμφέρει, του λέω, να το πουλάς 1,60. Λέω γιατί σούπερ μάρκετ, μου λέει πλάκα, μου κάνεις, λέει, στον έμπορο το δίνω με 30 λεπτά. Και εγώ προσπαθώ να πουλήσω μια αλφα ποσότητα από την παραγωγή μου, μεγάλη ποσότητα, με μια νορμάλ τιμή. Φθηνότερα από το σούπερ μάρκετ, αλλά πολύ περισσότερα από αυτά που θα έδινα στον έμπορο.
1: Συγγνώμη λίγο, αυτό που.
0: Αυτή η ανισότητα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να υπάρχει.
1: Αυτό που λένε οι πολιτές στις λαϊκές και όταν περνάνε με τα αυτοκίνητα απ' έξω. Εδώ τα καλά καρπούζια. Ναι. Θα δίνεις ποτέ 8 κατοστάρικα το κιλό το καρπούζι?
0: 8 κατοστάρικα το κιλό.
1: Τόσο κάνει. Έτσι ξεκίνησε. 800 δραχμές, έτσι ξεκίνησε.
0: Να το μετατρέψεις σε δραχμές, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι ξεκίνησε, 8 κατοστάρικα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι ξεκίνησε. Μήπως είναι και ακριβότερο, γιατί αν καταλαβαίνεις τώρα σε κάποια σούπερ μάρκετ. Θα δίναμε ποτέ 8 κατοστάρικα για να πάρουμε. Έστω και ένα 500 το κιλό θα έδινε κάποιος να πάρει. Δηλαδή 500 επί ένα καρπούζι 7 κιλά, 3.500.
0: Επί δραχμής,
1: για δραχμές μιλά.
0: Καλά, πρέπει να έχει 50 δραχμές.
1: Κατά τα άλλα, βγήκε και ο κύριος Κουτσούμπας και μας είχε πει εκείνο το ωραίο καλά που μπήκαμε, λέει, στο ευρώ, αλλιώς θα καταστρεφόμασταν. Και ποιος το είπε? Ο κύριος Κουτσούμπας. Θα τρελαθούμε στο τέλος. Ο αντικαπιταλιστής. Αυτός που είναι εναντίον του καπιταλισμού.
0: Δεν ξέρω
1: τι εννοούσε. Τι εννοούσε, τι σωθήκαμε. Είχα βάλει εδώ το βιντεάκι, τα είχα βγάλει όλα στον αέρα.
0: Μήπως ήταν σε συνάρτηση με άλλο κομμάτι της ομιλίας, γιατί δεν το έχω ακούσει.
1: Ναι.
0: Που εννοούσε δηλαδή τέτοιοι που είμαστε.
1: Α, καλά να πάθουμε.
0: όχι τέτοιοι που είμαστε.
1: Θα το κοιτάξω, που... αλλά δεν νομίζω. Όχι, όχι.
0: Στην οικονομία, ίσως
1: το θα το κοιτάξω.
0: Αποτελεί ένα φρένο.
1: Ναι, και δεν έβαλα και κομμένο το βίντεο. Το έβαλα ακριβώς όπως υπόθηκε.
0: Δεν το είδα.
1: Ναι.
0: Α, κοίταξε.
1: Έχει καιρό που το είπε, δεν το είπε τώρα ο άνθρωπος.
0: Με τι είναι αντικαπιταλιστές τώρα του κουκουέ της Ελλάδος μας. Δεν νομίζω.
1: Καταρχάς δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες ΚΚΕ. Σε κάποιες έχουν απαγορευτεί κιόλας. Ξέρεις, κακός βέβαια. Κακός, γιατί και το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα. Παίζει ένα ρόλο, έτσι δεν είναι.
0: Μα βέβαια.
1: Δεν μπορείς να το. Στην Ουγγαρία, παραδείγματος χάρη, δεν έχουν ΚΚΕ γιατί τους απέβαλαν, ή στην Τσεχία ή που αλλού. Δεν μπορείς να αποβάλεις κόμμα. Ο κόσμος κρίνει.
0: Και αυτοί που υποτίθεται κατ' όνομα έχουν κομμουνιστικό κόμμα, όπως στην Κύπρο παράδειγμα, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει. Δεν
0: λειτουργούν με αντίθετα με την ιδιωτική οικονομία, όχι βέβαια. Λειτουργούν κανονικά στα πλαίσια ενός καπιταλιστικού διαμορφωμένου
1: για να επιβιώσουν. Συστήματος. Για να επιβιώσει η τσέπη τους και το κόμμα τους.
0: Βέβαια.
1: Απλά είναι τα πράγματα.
0: Απόστολε, μια που είπαμε έτσι, επειδή βλέπω και τον χρόνο, να σταθούμε λίγο στο θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου, λοιπόν, και στο θέμα της απόφασης που βγήκε προχθές από το διοικητικά δικαστήρια για το λιμάνι του Βόλου.
1: Εγώ ψάχνω τον κερατά, Δημήτρη.
0: Το έχεις πληροφορηθεί, ε?
1: Ναι, το έχω, αλλά εγώ ψάχνω τον κερατά. Όταν βρούμε τον κερατά θα διελευκανθούν, φαντάζομαι, όλα.
0: Πού, για το λιμάνι του Βόλου μιλάς?
1: Για τον κερατά που είπε ο Αβραμόπουλος.
0: Α, για τον Αβραμόπουλο τον κερατά τώρα. Είναι πάνε.
1: Να βρούμε τον κερατά του κυρίου Αβραμόπουλου, όπως τον ανέφερε. Ποιος είναι αυτός, νομίζω θα γίνει πλήρης διελεύκανση.
0: Μόνο, γι' αυτό, επειδή έχει σχέση και με την ελληνική δικαιοσύνη, αν τελικά, θυμίσω που το λέω, επενδύει ο Άριος Πάγος, λέω αν,
1: ναι,
0: και βγάλει απόφαση, γιατί προσέφυγε ο Αβραμόπουλος, να καταργήσει, να ακυρώσει το ευρωπαϊκό ένταλμα, γιατί ευρωπαϊκό ένταλμα δεν έχει σημασία αν είναι από το βελγικό κράτος, ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, και το ακυρώσει ο Άριος Πάγος, τότε θα είναι το ξεβράκωμα της ελληνικής δικαιοσύνης, Απόστολη.
1: Δεν νομίζω ότι θα το κάνει αυτό όμως, Δημήτρη. Εσύ βέβαια είσαι νομικός, θα ξέρεις καλύτερα, αλλά δεν νομίζω να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι νομικός, αρκεί να σκεφτείς πώς λειτουργήσε το δικαστικό μας σύστημα στο υψηλό επίπεδο, μιλάω έτσι. Λοιπόν, πόσο έχει σε ανάλογες περιπτώσεις κουκουλώσει, να το πω απλά, με τη μορφή και με το μανδύα μιας απόφασης ενός εισαγγελέα.
1: Να ρωτήσω λίγο. Συγγνώμη, να ρωτήσω λίγο. Για να το κάνει αυτό ο Άριος Πάγος, θες να πεις ότι από την ίδια την κυβέρνηση θα πιεστεί, έτσι το μεταφέρεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί ο κύριος Αβραμόπουλος είναι μητσοτακικός, ή μήπως, ας πούμε.
0: Σημασία.
1: Δεν είναι μητσοτακικός. Μπορεί να ανοίγει κάπου αλλού. Γιατί να τον καλύψει ο Μητσοτάκης? Ναι.
0: Για σκέψου να έρθει η βουλευτική ασυλία. Εδώ είναι ένταλμα σύλληψης, πρόσθετη σου λέω.
1: Ναι.
0: Και να τον κουβαλήσουν σιδηροδέσμιο στις βελγικές αρχές. Για πες μου εσύ τι ζημία θα υποστεί η κυβέρνηση. Πολιτική, πολιτικά μιλάω. Μεγάλη.
1: Mm-hmm.
0: Θα μου πεις τόσα σκάνδαλα γίνανε. 144 άνθρωποι είχαν παρεδώσει με την ελληνική δικαιοσύνη και με την ευρωπαϊκή στελέχη της κυβερνώσης παράταξης. Αλλά εδώ θα είναι το μεγάλο μπούμ. Για σκέψου να έχει αυτή την εικόνα προεκλογικά τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, τι βραχνά μεγάλο θα έχει. Γι' αυτό θα προσπαθήσουν εν παντή τρόπο να το σταματήσουν. Και να πω και λίγο για να προλάβω για το θέμα του λιμανίου του Βόλου. Ξέρεις ότι οι διαγωνισμοί αυτοί που έγιναν από το ΤΑΙΠΕΔ, που έλεγα εγώ, αυτό το, τη διαχείριση των ακινήτων που υπάρχει, βγήκε ο διαγωνισμός τότε, ο λιμένας Θεσσαλονίκης, δηλαδή ο Σαββίδης, έκανε την διπλάσια προσφορά από τον δεύτερο στο διαγωνισμό. Και επειδή ήταν υποχρεωμένη βάση νόμου να το δεχθούν, βγάλαν απόφαση, ακυρώνουμε παντελώς τον διαγωνισμό και δεν κάνουμε διαγωνισμό για το λιμάνι του Βόλου. Και ήρθε ο λιμένας Θεσσαλονίκης, του κυρίου Σαββίδη δηλαδή, και προσέβηκε στα διοικητικά δικαστήρια που κατά κάποιο τρόπο ακόμη αντέχουν και βγάζουν πάρα πολύ σωστές και δίκαιες αποφάσεις. Και βγήκε απόφαση προχθές ότι κακώς ακυρώθηκε ο διαγωνισμός, να επανέλθουμε πίσω δηλαδή πού, στην κρίση και στην κατοχύρωση του πλειοδότη. Ποιος ήταν ο πλειοδότης? Ο λιμένας Θεσσαλονίκης. Ποιος είναι στο λιμένα Θεσσαλονίκης? Ο Σαββίδης. Ποιοι πολεμάνε το Σαββίδη και ποιοι θα ήθελαν να πάρουν το λιμάνι του Βόλου? Κάτσε λίγο. Κάνει την έτσι τη σκέψη, αν είναι πίσω Αμερικάνοι, αν είναι συμφέροντα άλλα. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι θα δεις, θα έχει μεγάλο αντίκτυπο, είτε θετικό είτε αρνητικό, στην πορεία του, των ημερών τώρα μετά. Γιατί τώρα βγήκε στη ανακοινώθηκε και από τα άλλα κανένα προσπάθησα να κάνω ζάπινγκ και δεν είδα την είδηση αυτή, έτσι. Πραγματικά δεν την είδα. Λοιπόν, την είδα μόνο στο Open, αναλυτικά. Και δεν είναι το Open επειδή είναι το Σαββίδι, είπε μια πραγματικότητα, μια απόφαση που
1: το οποίο βγήκε από τους ακροατές και τους τηλεθεατές ως το πιο αξιόπιστο, ξέρεις, κανάλι.
0: Όχι μόνο από τους ακροατές, και από μια διεθνή,
1: και
0: μια,
1: ναι.
0: διεθνή εταιρεία που κάνει αξιολογήσεις.
1: Για να τελειώσουμε λίγο έτσι πιο ευχάριστα. Εάν προσέλθω στον Άριο Πάγο, ώστε ο Κωνσταντέλιας να παίζει 90 λεπτά στην Εθνική Ελλάδος, όλο τον αγώνα. Θα γυρίσει, όχι λέω, θα γυρίσει, γιατί...
0: Δεν είναι, τώρα μια που το ανέφερες, επειδή είναι άνθρωπος...
1: Κατάλαβες πώς το είπα, έτσι.
0: Θα πω μια κουβέντα εντελώς αντικειμενικά.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντέλιας είναι το παιδί που προσελκύει πάνω του, όχι παοκτσάκια, από όλη την Ελλάδα νεολαίων.
1: Σωστό.
0: Που είναι το πρότυπο. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας είναι ένα παιδί διαφορετικό. Παντρεύτηκε σε μια ηλικία μικρή. Αυτή είναι η φιλοσοφία και τη θρησκεία του, που είναι κατανοητή και αποδεκτή από μένα. Έτσι, λοιπόν, και δημιούργησε μια οικογένεια σε μικρή ηλικία. Και αυτό που λένε κάποιοι ότι δεν τον έβαζε ο Γιωβάνοβιτς, αυτά είναι χαζομάρες. Λοιπόν, ο Γιωβάνοβιτς και όλη η εθνική, δηλαδή το team και η ΕΠΟ κτλ.
1: Όχι, η κριτική τους δεν είναι σωστή που, επειδή δεν τον έβαζε. Γιατί δεν τον έβαζε πραγματικά, εντάξει, το ξέρουμε. Αλλά η κριτική τους δεν είναι σωστή.
0: Μα άκου να σου πω, ακούω εγώ κάθε μέρα και στο δικό μας τώρα, στο Μετρόπολης. Ναι. Ακροατές που λένε δηλαδή κάτι πράγματα που δεν τον έβαζε.
1: Εντάξει, είναι πώς το σκέπτεται του καθένας.
0: Όχι.
1: Ο φιλάθλος το σκέπτεται διαφορετικά. Ο οπαδός επίσης διαφορετικά.
0: Προχθές δεν έβαλε ούτε τον Τζόλι, τώρα στα δύο φιλικά.
1: Ναι, φιλικά ήταν όμως.
0: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία, είχαν πρόβλημα τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Τέλος
1: πάντων, εγώ το είπα τώρα για να μην το πλατιάσουμε. Το είπα από την άποψη να τελειώσουμε κάπως έτσι για τον Άριο Πάγο. Δηλαδή, αν μπορεί να κάνει να επιστρέψει.
0: Το παιδί θα ξαναπαίξει. Εγώ είμαι σίγουρος.
1: Και εγώ πιστεύω ότι θα ξαναγυρίσει κάποια στιγμή. Θα ξαναγυρίσει.
0: Πίεση, γιατί διαφορετικά βλέπει.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό, να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη. Ότι θα επανέλθει κάποια στιγμή.
0: Το ανακοίνωσε, το άφησε μόνο για τώρα. Για τα δύο παιχνίδια.
1: Δεν μπόρεσα να πω Κωνσταντέλιας. Τρία μηνύματα και Κωνσταντέλιας ήταν. Ακόμα δεν το συζητήσαμε.
0: Ο Κωνσταντέλιας είναι ένα. Στην Ελλάδα και δεν το λένε παοξίδες, αυτό το λένε όλοι οι αγνοί φύλαθλοι όλων των ομάδων. Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι. Ένας είναι και ένας είναι και ο Χαράλαμπος. Και θα σου πω κάτι, είχα πει μια κουβέντα και το είχα γράψει σε ένα σχόλιο ενός site του ΠΑΟΚ παλιά, τότε που λέγανε για τη μεταγραφή, λέω ο Κωνσταντέλιας δεν θέλει να χαλάσει την οικογενειακή του γαλήνη και να πάει σε ευρωπαϊκή χώρα.
1: Αυτό οφείλεται κάπου λες ή απλώς έτσι σαν
0: Νίκο?
1: Έτσι είναι ο χαρακτήρας.
0: Έτσι αντιλαμβάνεται ο θεσμός της οικογένειας και δεν είναι.
1: Δηλαδή θες να πεις ότι είναι θέμα χαρακτήρα, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Μπράβο, και δεν είναι κατακριτέο αυτό. Ίσα ίσα μπορεί από την μια
1: αλλά,
0: πλευρά.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά.
0: Υπερέχει η οικογένεια από το οικονομικό.
1: Δημητρή, από την άλλη πλευρά όλοι είναι οι ποδοσφαιριστές, όλοι είναι οι άνθρωποι, έχουν παιδάκια, έχουν.
0: Εντάξει,
1: έχουν οικογένειες.
0: Άλλοι μεγαλώνουν τα παιδιά με τατάδες. Οι μπαμπάδες. Πιθανόν τα παιδάκια τους να μην τα βλέπουν καθόλου. Να τα βλέπουν λίγο, θέλω να σου πω. Άλλος θέλει να είναι πιο πολλές ώρες με τα παιδιά του. Είναι όπως το βλέπει κανείς. Δεν είναι ούτε μία περίπτωση να τους κατακρίνεις, ούτε την περίπτωση του Κωνσταντέλη που υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Εκείνο εγώ που πίστευα και πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλης θα παραμείνει στο ΠΑΟΚ και καλά ο ΠΑΟΚ που έκανε και το ανέβασε στο συμβόλαιο σε υψηλό επίπεδο, ούτως ώστε να παραμείνει. Θα παραμείνει λόγω της ιδιομορφίας. Του χαρακτήρα του παιδιού αυτού, του λέω εγώ άγιο παιδί, θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ και θα παίζει στον ΠΑΟΚ και θα το βλέπουμε και στην Εθνική. Αυτό να είσαι σίγουρος. Έτσι πιστεύω. Έτσι.
1: Ότι Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλημερίσω την Κατερίνη μέχρι και αθλητικά είπαμε σήμερα.
0: Γιατί
1: τι άλλο να
0: πούμε.
1: Τι άλλο
0: αθλητικό
1: να πούμε.
0: Ραδιόφωνο.
1: Έτσι. τι άλλο να πούμε. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στην Κατερίνη.
0: Καλημέρα.
1: Ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής, νομικός από την Κατερίνη, ήταν μαζί μας και σήμερα. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο να πούμε και άλλα θέματα, αλλά θα πρέπει να πάμε σε λίγο και σε Βάκη Τσοπανίδη, ο ΠΚΠ, δικαίωμα σιωπής, φραπέδες, ιστορία με τον λαλίστατο κύριο Μόσχο. Όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο και τα πολλά προβλήματα τα οποία υπάρχουν και στον αγροτικό κόσμο στην περιοχή. Βέβαια σε όλη την Ελλάδα αλλά και στον Εύρο. Πάμε διαφημιστικά τώρα.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
7: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση. Τώρα. Intuity Pro κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
14: Η Hellastron συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
15: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
16: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
17: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
18: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
17: Πάτα και καμπανάκι.
18: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
17: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
19: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
21: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Θα πάμε για καλοκαιρινές βραδιές αργότερα.
22: Ήταν μια βραδιά.
1: Γιατί σε λίγο θα έχουμε Βάκη Τσιοπανίδη. Εδώ μαζί με Up Home. Είδη σπιτιού και είδη δώρων. Ένα καινούριο κατάστημα που άνοιξε στη Θέρμη. Με διακοσμητικά, με τεχνητά άνθη, με μικροέπιπλα, με φωτιστικά, με λευκά είδη, με χρήσιμα γενικά είδη σπιτιού, Up Home, και με συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Πάμε στον Εύρο, πάμε να καλημερίσουμε τον καλό μου φίλο, τον πρόεδρο του Αγροτικού και Εκτινοτροφικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Βάκη Τσοπανίδη. Βάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα Απόστολε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Πάρα πολλά είναι τα γεγονότα, έχουμε να μιλήσουμε και αρκετό τσικοκαιρό, εάν θυμάμαι καλά, με τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα να βρίσκεται σε ένα στάδιο, κάποιοι το ονομάζουν μεταβατικό, αυτή είναι η λέξη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλη.
0: Ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι υπήρχε βλάβη, η ευλάβη δημιουργήθηκε φυσικά μετά το 2019, την οποία προσπαθούν να την διορθώσουν εν κινήσει. Αυτές ήταν οι φράσεις που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός. Εν κινήσει όμως, εγώ θυμάμαι μόνο τον Γιώργιο Παπανδρέου.
1: Ναι, με το Γιωργάκη.
0: Ναι, το Γιωργάκη. Να διορθώσει την αλυσίδα του ποδηλάτου του, να πούμε, εν κινήσει, και έπεσε και σκοτώθηκε. Αυτό ακριβώς κάνουμε και με τον.
1: Δεν σκοτώθηκε, μια χαρά είναι.
0: Εντάξει, δεν εννοώ ότι κουτώθηκε, να πούμε.
1: Κατάλαβα, έπεσε.
0: Τα μούτρα του. Αυτό ακριβώς έγινε και με τον πρωτογενή τομέα. Τον ρίχνουν γιατί προσπαθούν να τον επιδιορθώσουν εν κινήσει και σπάει τα μούτρα του. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση υπατμών. Δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτή η ιστορία της μετάβασης του ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ και αυτό το ότι δεν λύνεται κόβεται, που είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, κόβεται. Κόπηκαν οι επιδοτήσεις των αγροτών. Αυτό ακριβώς έγινε. Οι επιδοτήσεις, οι οποίες έπρεπε να έχουν πληρωθεί.
1: Συνεχίστηκαν όμως οι λεγόμενες επιζωοτίες, δηλαδή εκτεταμένες θανατώσεις ζώων, έτσι, παραγωγικών μάλιστα.
0: Η εκρίζωση, όπως το ονομάζουν αυτοί, εκρίζωση, εκρίζωση, το ονομάζουν και κρυζώνουν από τη ρίζα.
1: Okay, επιζωοτία είναι η λέξη κανονική που πρέπει να χρησιμοποιούμε, δεν είναι.
0: Επιζωοτία είναι το αντίστοιχο της πανδημίας στους ανθρώπους.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αυτοί κάνουν εκρίζωση, ξεκάνουν συνεχώς κοπάδια. Έχουμε ξεπεράσει, να πούμε, Πανόλη, Ευλογιά και Αφθόδη, έχουμε ξεπεράσει τις 700.000 θανατώσεις ζώων αυτή τη στιγμή. Χιλιάδες οικογένειες έχουν μείνει, να πούμε, χωρίς κανένα απολύτως εισόδημα, χωρίς κανένα εισόδημα, και έρχεται, να πούμε, αυτή η τρισκατάρατη ΑΔΕ και τι λέει. Σας κόβω και τις επιδοτήσεις που παίρνατε, ενώ δια νόμου θα πρέπει να τις λαμβάνουν, γιατί δεν τα σκότωσαν μόνοι τους τα ζώα, τα σκότωσε το κράτος, η ελληνική πολιτεία. Εγώ, λέει, σας τις κόβω γιατί δεν αναγνωρίζω ανωτέρα βία. Γιατί δεν αναγνωρίζεις, ρε φίλε, ανωτέρα βία? Δηλαδή, αυτοί οι χτινοτρόφοι τρελάθηκαν και μπήκαν ένα βράδυ μεθυσμένοι στα κοπάδια τους και τα ξέκαναν μόνοι τους. Εσύ δεν τα σκότωσες? Όχι, λέει, εγώ δεν έχω διασύνδεση με τις ιατρικές υπηρεσίες. Άρα, που δεν έχω διασύνδεση, δεν μπορώ να ξέρω ποιος τα σκότωσε τα ζώα. Δεν ξέρω ότι τα σκότωσε το κράτος, για δε. Δεν ξέρετε ότι τα ζώα τα σκότωσε το κράτος. Αχ, εγώ τις κόβω τις επιδοτήσεις. Και τι γίνεται, 18 μήνες άνθρωποι χωρίς εισόδημα που τους κατέθεσαν άνεργους με τις πιστόλες που βγήκαν τα παλαιοτόμαρα. Έτσι ακριβώς είναι, παλαιοτόμαρα είναι. Τίποτα άλλο δεν είναι. Ούτε επιστήμονες είναι, ούτε ειδικοί.
1: Εντάξει,
0: είναι.
1: Μην χρησιμοποιήσετε τέτοιες λέξεις για ευνόητους λόγους. Αρχηγός κόμματος είσαι, μπορείς να λες, αλλά καλύτερα.
0: Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν που την κεφαλή.
1: Γιατί καταλαβαίνω και την οργή σου, την καταλαβαίνω. Γιατί είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που έχεις χάσει τα ζώα σου, έτσι.
0: Έχω κάνει 5 αναφορές, να πούμε, στην Επιτροπή Γεωργίας, στην DG Agri. Έστειλα την Παρασκευή προχθές εξώδικο στο Μαργαρίτη του Σκηνά.
1: Το εξώδικο πού το έστειλες?
0: Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον νέο υπουργό στο Μαργαρίτη του Σκηνά. Του έστειλα εξώδικο όχι μόνο για την ανωτέρα βία που είναι αλητία στην κυριολεξία.
1: Πόσοι το έκαναν αυτό όμως? Το έκανες εσύ?
0: Κανένας δεν το έκανε.
1: Δεν το έκανε κανένας.
0: Το έκανε το ΑΕΚΕΛ. Έχουμε 5 καταγγελίες, να πούμε, στην DG Agri, στην Επιτροπή Γεωργίας. Έχει ανοίξει φάκελος κατά της Ελλάδος στην Επιτροπή Γεωργίας. Και φυσικά με όλα αυτά δεν πρόκειται στον αιώνα τον άπαντα, με 5 καταγγελίες του ΑΚΕΛ στην Επιτροπή Γεωργίας, δεν πρόκειται στον αιώνα τον άπαντα να πάρει πιστοποίηση ο ΠΚΠ, η μετάβαση του ΠΚΠ, να πάει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Οι πληρωμές προβλέπω, και εδώ δεν είμαι μάντης καλών ή κακών μελούμενων, αλλά εδώ θα είμαστε και θα το ξανασυζητήσουμε, ότι οι πληρωμές τον Οκτώβριο δεν θα γίνουν από κανένα ελληνικό φορέα, δεν θα γίνουν από την ΑΔΕ, θα γίνουν ή από την ΟΠΕΚΕΠΕ της Ιταλίας ή από την ΟΠΕΚΕΠΕ της Βουλγαρίας.
1: Άμα γίνουν εκλογές σύντομα, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να δώσουν τα χρήματα. Αλλιώς θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Έτσι δεν είναι? Στην ψήφο του λόγου.
0: Ο αγροτικός κόσμος έχει απεμπολές πλέον, να πούμε, κάθε εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Γι' αυτό ο κύριος Μόσχος έφυγε από το Μητσοτάκη, δηλαδή πήγε σε κάποιο κόμμα.
0: Εντάξει, ας αφήσουμε όλα τα λουλούδια. Φίλος μου είναι ο Θωμάς ο Μόσχος.
1: Γι' αυτό το λέω, είναι φίλος, αλλά αλλιώς τον βλέπαμε στην τηλεόραση. Τι ωραία που τα έλεγε. Και πήγε και κόλλησε κάπου τώρα. Πήγε και κόλλησε στον Τσίπρα.
0: Εμείς θεωρούσαμε ότι θα είναι με το ΑΚΕΛ, ότι θα είναι υποψήφιος με το ΑΚΕΛ. Όλοι οι επιβάτες κάποιων τρένων ίσως να ψάχνουν να βρουν και το πιο σύντομο τρένο για να φτάξουν, για να φτάσουν στον προορισμό.
1: Άμα δεν κόψουν τα καλώδια και δεν βγάλουν τις γραμμές στη Ρώμα.
0: Α, ναι, είναι και αυτό.
1: Αλλιώς δεν θα φτάσεις πουθενά, δεν πας πουθενά.
0: Εκεί δεν πας πουθενά. Εκεί όταν παρεμβαίνουν οι οπαδοί της γνωστής ομάδας δεν πας πουθενά. Αλλά ο Θωμάς περίμενε ότι θα είναι μαζί μας. Διάλεξε, να πούμε, πίστεψε ότι το τρένο του Τσίπρα θα τον φέρει πιο γρήγορα στον προορισμό του, που ήταν η πολιτική του ανέλυξη, και αυτό έπραξε. Δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω.
1: Όχι, να μην το σχολιάσουμε, αλλά ο προορισμός του ποιος θα είναι?
0: Αυτό που έλεγε ο Μάο Τσετούνγκ, όλα τα λουλούδια να αφήσουν.
1: Ο προορισμός του θα είναι σε ένα κόμμα το οποίο δεν θα είναι πρώτο σίγουρα, αλλά σε τι ελπίζει, σε μια διακυβέρνηση?
0: Όχι, εγώ θεωρώ.
1: Πού ελπίζει, ας πούμε?
0: Παζάρεψε, να πούμε, κάποια θέση του ψηφοδέλου του επικρατείας και θεωρεί ότι θα είναι βουλευτής χωρίς σταυρό.
1: Οι πληροφορίες μου ότι το ΣΟΗ του, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι του, οι δικοί του ήταν Πασόκ, αληθεύει, και ο αδερφός του είναι στο Μέρα 25, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ο αδερφός του ήταν και υποψήφιος με το Μέρα 25.
1: Ωραία. Μένει εκεί.
0: Δεν ξέρω τώρα, εντάξει. Δεν θέλω να συνεχίσω τη
1: θέση. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Τώρα γιατί το συζητάμε και γιατί το συζήτησα? Γιατί έβλεπε έναν άνθρωπο που πίστευε ότι έχει μια ανεξαρτητοποίηση πάνω του. Και μάλιστα και ως πρόεδρος το Μακεδνός εκεί στην περιοχή, αν θυμάμαι καλά, δεν θα μπορούσε να πάει με ένα κόμμα το οποίο έδωσε ένα όνομα το οποίο δεν ανήκει σε μια χώρα και δέχθηκε μια ονομασία και τους έδωσε και λιμάνι στη Θεσσαλονίκη.
0: Η οποία όμως εμείς είχαμε κάνει και μήνυση τότε στον Κοντιά, αν θυμάσαι. Γιατί υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου ότι δεν μπορεί το γειτονικό μόρφωμα, έλεγε τότε ο Άριος Πάγος, να χρησιμοποιήσει τον όρο μακεδονικός, μακεδονική, μακεδονικό.
1: Ακριβώς.
0: Και αφού ήταν παραβίαση, να πούμε, απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Και δεν κουνήθηκε, φίλου, κάναμε μια μήνυση η οποία πήγε αρχείο, πήγε κουβά και τελείωσε εκεί η ιστορία. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα θέματα, είναι το δημοψήφισμα, είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, είναι το ότι φορολόγησε τους αγρότες ως μεγαλοεπιχειρηματίες. Είναι πολλά, αλλά αυτό το οποίο δεν ξεπλένεται από κανένα πλυντήριο είναι η συμφωνία των Πρεσπών.
1: Ναι. Και το δημοψήφισμα, φυσικά.
0: Και το δημοψήφισμα και πολλά άλλα. Δεν είναι μόνο
1: και πολλά άλλα. Να ρωτήσω λίγο. Για τη Γεωργία θέλω να ρωτήσω. Γιατί διαβάζω πάρα πολύ καθημερινά για τον Έλληνα Γεωργό και βλέπω ότι το κόστος το ενεργειακό είναι, νομίζω, το σημαντικότερο πρόβλημα.
0: Όχι μόνο. Είναι και τα λοιπάσματα ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Δηλαδή τα λοιπάσματα είναι, πώς να το πω, υπερβαίνουν του προβλήματος του ενεργειακού κόστους, το οποίο είναι τεράστιο πια.
0: Μαζί όμως, όταν τα συγκεντρώσεις, είναι πάρα πολλά, δεν είναι μόνο αυτά τα δύο. Όταν τα συγκεντρώνεις όλα μαζί, δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο τεινάζει συνθέμελα, να πούμε, τη βιωσιμότητα του αγροτικού επαγγέλματος.
1: Μάλιστα. Πες μου λίγο κάτι άλλο τώρα. Θέλω να πάμε να περάσω για να προλάβουμε κιόλας, να περάσω λίγο στον ΕΠΕΚΕΠΕ. 57 αγρότες, λέει, ένοχοι για το σκάνδαλο το καινούργιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δικαιώθηκε μία παραγωγός κλπ.
0: Δεν είναι για το σκάνδαλο του καινούργιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Έχουμε και άλλα σκάνδαλα, θα έρθουν και άλλα στη φόρα. Α, είναι και άλλα, δεν είναι, δηλαδή έχουμε ακόμα, θα ασχολούμεθα.
0: Αυτά είναι αυτά που είχε στείλει η Τυχεροπούλου επί Υπουργείας Γιωργαντά στη δικαιοσύνη. Είναι τα παλιά σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα καινούργια ακόμα δεν έχουν βγει. Χθες η Λάουρα Οικοβέση, αφού ολοκλήρωσε τις προανακρίσεις των βουλευτών οι οποίοι εξέπεσαν τις ασυλίες, τους οδηγεί στις δικαστικές αίθουσες. 13 βουλευτές οδηγούνται στις δικαστικές αίθουσες. Εδώ όμως έχουμε και το ότι προσέφυγε η Λάουρα Οικοβέση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κάνανε έφεση φυσικά οι ακρίδες, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι όταν πρόκειται περί διερεύνησης υπόθεσης της ΕΠΟ, της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, δεν μπορεί να ισχύει το άρθρο 86. Άρα αυτό τι σημαίνει? Από εδώ και στο εξής, δεν θα υπάρχει άρθρο 86 για τους εμπλεκόμενους σε υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό σημαίνει ότι μετά το 15 Αύγουστο, εγώ θεωρώ προσωπικά, είναι η προσωπική μου άποψη, ότι θα έχουμε μια ρεβάνς Κοβέση και όλα αυτά τα οποία κάναν την μη ανανέωση πενταετούς θητείας στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς στην Ελλάδα, το ότι δώσαν μόνο διετή παράταση, όλες αυτές οι επιθέσεις που δέχθηκε από τον Άδωνη Γεωργιάδη, από τη Βούλτεψη, από το Λοβέρδο, θα έχουμε ρεβάνς. Ας πάρουμε λοιπόν popcorn, ας καθίσουμε και ας αναμένουμε τη ρεβάνς Κοβέση, η οποία, να θυμίσω, ότι η θητεία της είναι μέχρι 31 Οκτωβρίου. Άρα έχουμε από τον Αύγουστο ως και τον Οκτώβριο να περιμένουμε σοβαρότατες εξελίξεις και θα δούμε πράγματα που ούτε καν φανταζόμασταν.
1: Οι εκλογές θα γίνουν μετά την εποχή Κοβέση ή πριν?
0: Θεωρώ ότι όταν θα σκάσει το σκάνδαλο της Κοβέση, γιατί ο Μητσοτάκης τι υπολογίζει αυτή τη στιγμή? Θα πάει στη ΔΕΘ, θα ανοίξει τα πουνιά με τα λόγια. Με τα λόγια, τα πουνιά θα ανοίξουν, ναι, με τα λόγια στη ΔΕΘ. Θα τάξει λαγούς με πετραχύλια, θα τάξει τα πάντα και θα περιμένει να δει πώς θα πάνε δημοσκοπικά, να πούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το τάξιμο, γιατί το τάξιμο δεν υπάρχει χάσιμο, έτσι.
1: Ναι.
0: Αν δει ότι ο κόσμος συνεχίζει να τρώει σανό μαλάτι, θα εξαντλήσει τετραετία. Αν δει ότι πέφτει ακόμα περισσότερο και δεν τον παίρνει, θα πάει σε εκλογές.
1: Εγώ άκουγα προχθές τον κύριο Σκηνά, ο οποίος έλεγε ότι θα πληρωθούν αγροτικές πληρωμές, και τώρα υπάρχει ένα δημοσίευμα που μου στέλνει εδώ ένας φίλος και λέει τη Δευτέρα το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών μέσω ΑΔΕ. Τι αλλάζει για τους παραγωγούς εντός των επόμενων ημερών και τα 20 εκατομμύρια ευρώ για το ρύζι? Δεν ξέρω αν το... Αυτή είναι η τελευταία είδηση είναι όμως αυτή, δεν ξέρω αν την γνωρίζεις.
0: Ήταν να πληρωθούν, φυσικά βγάλαμε και ανακοίνωση, ναι, ήταν να πληρωθούν την Παρασκευή, τώρα πήγαμε για τη Δευτέρα λόγω τεχνικού λάθους. Αυτή η ιστορία, αυτή με την ΑΔΕ, αυτό το ότι δεν ξέρουν πού πατάνε και πού βρίσκονται, δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δεν αναγνωρίζουν ανωτέρα βία, κάνουν κατασχέσεις ακατάσχετων επιδοτήσεων πριν ακόμα μπουν στην τράπεζα, κάνουν κατασχέσεις, άκου τώρα, κάνουν κατασχέσεις των αποζημιώσεων που είναι ακατάσχετες για τους ανθρώπους που τους σκότωσαν τα ζώα. Μπαίνει η ΑΔΕ πριν να μπουν ακόμα στον τραπεζικό λογαριασμό και τα βουτάει, λέει χρωστάς εσύ στο δημόσιο, ποια αποζημίωση, φέρ' τα εδώ.
1: Αυτά πώς θα δέχονται δηλαδή στο κυβερνητικό σχήμα? Είναι σίγουρο ότι θα είναι αυτοί, έχουν συμφωνήσει ποιοι, και στις εκλογές να μην πάρουν ένα ποσοστό πλειοψηφίας? Έχουν συμφωνήσει ήδη με κάποιους άλλους πώς θα κάνουν κόμμα μαζί? Μας δουλεύουν όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια, οπότε ό,τι και να γίνει, πάρετε χρήματα, δεν πάρετε χρήματα, πάρει ο αγρότης, δεν πάρει ο κτηνοτρόφος κλπ. Δεν τους ενδιαφέρει? Πώς το βλέπεις?
0: Δεν βλέπω να τους ενδιαφέρει. Δεν βλέπω να ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα.
1: Θέλουν να χάσουν την κυβέρνηση ή τα έχουν κανονίσει από τώρα?
0: Οι άνθρωποι ζουν σε μια παστεριωμένη γυάλα, απομακρυσμένη από κάθε πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κυβέρνηση. Μην τρελαθούν.
1: Υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχουν υπουργοί, υπάρχουν ψηφισμένοι από τον ελληνικό λαό, υπάρχει πρωθυπουργός, υπάρχει πρόεδρος δημοκρατίας. Δεν υπάρχει.
0: Είναι παντελώς λάθος. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση, δεν υπάρχουν βουλευτές, δεν υπάρχουν υπουργοί. Υπάρχει να πούμε το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό είναι το λεγόμενο επιτελικό κράτος.
1: Είναι αυτό που λέμε το κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Αυτό εννοείς. Δεν λέμε η Νέα Δημοκρατία, γιατί και εγώ το λέω. Το κόμμα Μητσοτάκη, το κόμμα Αλέξη Τσίπρα. Σωστά. Άμα ρωτήσω τώρα 20 άτομα, 2-3 θα ξέρουν πώς λέγεται το κόμμα Τσίπρα. Όλοι ο Τσίπρας ξέρουν. Ο Τσίπρας. Δεν ξέρουν το κόμμα Τσίπρα. Πώς λέγεται?
0: Μόρφωμα.
1: Παρότι είναι πανεύκολο. Έτσι.
0: Αυτό το φασιστικό μόρφωμα, επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, φασιστικό μόρφωμα.
1: Ναι, εξήγησε το γιατί είναι φασιστικό.
0: Η Νέα Δημοκρατία που ξέραμε δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή, δεν έχει καμία σχέση με την Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά.
1: Ωραία, αν είναι φασιστικό μόρφωμα, γιατί αυτοί είναι οι δημοκράτες οι οποίοι είναι Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι πολλοί από αυτούς βρίσκονται μέσα στο κόμμα? Γιατί δέχονται να είναι έτσι το κόμμα τους? Γιατί το δέχονται αυτό το πράγμα?
0: Είναι φασιστικό μόρφωμα γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη μορφή φασισμού από το να οδηγείς και να εξαθλιώνεις κάποιους ανθρώπους και να τους οδηγείς στην πείνα. Αυτό είναι φασισμός. Και αυτό κάνει ο Μητσοτάκης, κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Ειδικά τον πρωτογενή τομέα.
1: Το αντιλαμβάνεται αυτό που εσύ λες ότι είναι φασιστικό μόρφωμα, ή ζει με στη γυάλα που είπες νωρίτερα και δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι γίνει και λέει δημοκρατία έχουμε, ρε παιδί μου, μια χαρά είμαστε.
0: Που τώρα, αν το έπαιρνε τηλέφωνο και το έλεγε, κύριε Πρωθυπουργέ, να σα βγάλω να πούμε στο Μετρόπολη σε μια συνέντευξη και το ρωτούσε, πόσο κάνει το ψωμί. Δεν ξέρει να σου απαντήσει.
1: Ναι. Να σου πω όμως κάτι. Όταν λέμε φασιστικό μόρφωμα, είναι μια ανάλυση κοινωνιολογική αυτή. Δηλαδή, το φασιστικό μόρφωμα είναι κάποια οργανωμένη ομάδα. Μπορεί να είναι κίνημα, μπορεί να είναι και κόμμα που υιοθετεί ιδεολογία και πρακτικές φασισμού. Μα δεν έχει ιδεολογία φασισμού το κόμμα του κ. Μητσοτάκη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχει ιδεολογία φασισμού. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ο φασισμός δεν είναι ιδεολογία.
1: Μπορεί να υπάρχει μυσαλλοδοξία. Μπορεί να υπάρχει περιθωριοποίηση της δημοκρατίας.
0: Ακόμα και η πράξη.
1: Εντάξει, αλλά δεν.
0: Και η φτώχεια δεν είναι φασισμός. Δεν είναι μορφή φασισμού η φτώχεια. Τότε η υπερσυγκέντρωση εξουσιών, η παρακολουθήση.
1: Δηλαδή, εδώ να σου πω κάτι.
0: Με
1: συγχωρείς λίγο, Βάκη. Να πω λίγο κάτι εδώ. Το πιστεύω μου να πω. Έτσι. Το πραγματικό μου πιστεύω. Δεν κρύβουμε πίσω από το δακτυλάκι μου, με ξέρεις. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ένα κόμμα φασιστικό όταν παίρνει την εξουσία χωρίς εκλογές. Από εκεί και πέρα, μπορεί κάποιες μέθοδοι τις οποίες εφαρμόζει να έχουν αυτή την τάση. Αλλά εξ ολοκλήρου δεν μπορούμε να το ονομάσουμε.
0: Γιατί
1: έτσι.
0: Δεν μπορούμε. Εγώ μπορώ να το ονομάσω.
1: Εντάξει, εγώ το λέω τη δική μου άποψη.
0: Μπορώ να το ονομάσω γιατί θεωρώ ότι και οι εκλογές είναι διαβλητές. Όταν υπάρχει singular logic, η οποία είναι του στενού περιβάλλοντος του Μητσοτάκη, μπορούμε να διαμορφώσουμε το αποτέλεσμα. Και δεν είναι μόνο η singular logic. Έτσι. Είναι και η ομάδα Χόρχε, είναι και οι διάφορες.
1: Ναι, Βάκη, αλλά δεν έχουμε στοιχεία αυτό το πράγμα. Δώσε μου τα στοιχεία, εγώ θα τα διαβάσω. Αν έχω εγώ στοιχεία, θα τα διαβάσω.
0: Εμείς το έχουμε καταγγείλει άπειρες φορές. Εδώ έχουμε προχθές πήρα απάντηση από το ΕΣΟΥΡΟΥ ότι οι δημοσκόποι αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι υποκινούν και καθορίζουν από την κοινή γνώμη δεν ελέγχονται από κανέναν. Μου έστειλε το ΕΣΟΥΡΟΥ ευθαρσός να λέει ότι εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις δημοσκοπήσεις και δεν υπάρχει τέτοιος οργανισμός.
1: Είναι πράγματι, δεν είναι υπεύθυνο ο
0: φορέας ο οποίος να ελέγχει να πούμε, τον τρόπο δράσης των δημοσκόπων. Και εδώ βλέπω και το εξής. Βγαίνει δημοσκόπος γιατί και απαντάει στον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έτσι.
1: Ναι.
0: Και του λέει να προσέχει ο Ανδρουλάκης γιατί θα βρει όλους τους δημοσκόπους απέναντί του. Τώρα τι είναι αυτά. Δηλαδή, τι είναι
1: ναι, αυτό που το είδα και εγώ είναι φοβερό. Δηλαδή αυτό δεν έπρεπε να υποθεί καν.
0: Μα τώρα είναι οι δημοσκόποι να πούμε κάποια εγκληματική οργάνωση. Είναι ένα καρτέλ.
1: Μα πέφτουν έξω συνέχεια. Έξω συνέχεια, όλα τα χρόνια. Όλα τα χρόνια πέφτουν έξω.
0: Τον πρόεδρο τότε ο Ανδρουλάκη, όταν υπόθηκε αυτό, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι, αυτό είναι θέμα του Ανδρουλάκη όμως. Δεν ξέρω, αντέδρασε όπως θα αντιδρώσεις εσύ, παραδείγματος χάρη, όπως εγώ.
0: Όπως δεν είχε αντιδράσει, όπως αντέδρασα και εγώ με τις υποκλοπές.
1: Γιατί δεν αντέδρασε.
0: Δεν το ξέρω αυτό από πού μπορούν να κρατάνε τον καθένα. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Αλλά να βγαίνει ο δημοσκόπος και να λέει να προσέχει τι λέει ο Ανδρουλάκης γιατί θα βρει όλους τους δημοσκόπους απέναντί του.
1: Ναι, αυτό πραγματικά είναι, αυτό πραγματικά είναι, κάτι.
0: Είναι εγκληματική συμμορία.
1: Αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, πώς το ονομάζεις, αλλά το θέμα είναι ότι. Δεν να λεχθεί αυτό το πράγμα. Συμμορία έχει πολλούς ανθρώπους.
0: Οι δημοσκόποι θα είναι όλοι απέναντι σε ένα κόμμα και σε ένα πολιτικό αρχηγό, όποιος και είναι αυτός. Είτε είναι ο Ανδρουλάκης, είτε είναι ο Τσομπανίδης, έτσι. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα.
1: Δεν λέγονται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λέγονται πραγματικά. Για να έρθουμε λίγο, πόση ώρα έχουμε άλλα 4 λεπτά. Πες μου λίγο τα σημερινά προβλήματα, όχι από την πλευρά των επιδοτήσεων κτλ. Της γεωργίας. Γιατί είπαμε για την ενέργεια, είπαμε για τα ακριβά λοιπάσματα, βλέπουμε τι γίνεται από το χωράφι στο ράφι. Ποια είναι τα προβλήματα και πώς μπορεί να έρθει πιο κοντά ο Έλληνας παραγωγός στον Έλληνα καταναλωτή. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα του πρωτογενούς τομέα είναι η ίδια η κυβέρνηση και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουμε να κάνουμε με ένα εχθρικό περιβάλλον, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν πόσα πόδια έχει γίδα, αλλά τοποθετούνται ως υπουργοί. Και το αν πόσα μπορεί να έρθει ο παραγωγός κοντά στον καταναλωτή. Έβλεπα χθες και με εντυπωσίασε ότι στην Κίνα. Τα φρούτα, τα λαχανικά και όλα τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα τα οποία παράγονται πάνω στη συσκευασία έχουν τη φωτογραφία του παραγωγού που τα παρήγαγε ως ένδειξη τιμής για τη σκληρή δουλειά την οποία έχει κάνει για να φτάσει στο πιάτο του καταναλωτή του προϊόν.
1: Ναι.
0: Εδώ, όχι του παραγωγού δεν έχουν.
1: Εδώ τι να βάλει, τον παραγωγό που έβγαζε τις ελιές στον Όλυμπο, τι να βάλει, τι φωτογραφία.
0: Ναι,
1: να
0: αυτό κάνουν στην Κίνα. Αυτό κάνουν ως ένδειξη τιμής, βάζουν τη φωτογραφία του παραγωγού. Ναι, για τον Όλυμπο, για τις μπανανές του Όλυμπου μου μιλάς, έτσι.
1: Ναι, λέω τι να βάλουν, ας πούμε. Ελιές και μπανάνες είχαν στον Όλυμπο. Εδώ να βάλουν τη φωτογραφία αυτού.
0: Μεγαλύτερη παραγωγή.
1: Απαγορεύεται να βάλεις τη φωτογραφία, διότι υπάρχει και ο νόμος της σιωπής στην Ελλάδα.
0: Η μεγαλύτερη παραγωγή στην Ελλάδα είναι η παραγωγή σκανδάλων. Έχει καταντήσει πλέον μονοκαλλιέργεια. Και όποια πέτρα και αν σηκώσει αυτή τη χώρα από κάτω, βλέπει και ένα γαλάζιο σκάνδαλο.
1: Εντάξει, ακόμα δεν έγινε και επιδοτούμενη. Όμως, ενδεχομένως μπορεί να γίνει σε λίγο.
0: Γιατί εσύ το λες ότι δεν έγινε επιδοτούμενη.
1: Δεν έγινε ακόμα. Εν συνόλο. Όχι, εν συνόλο μιλάω. Εν συνόλο. Κάποιοι πήραν, κάποιοι δεν πήραν.
0: Πήραν όμως οι σκανδαλιάριδες και οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ.
1: Α, αυτοί πήραν. Αυτοί πήραν, ναι. Είδα και την Πόπη προχθές, ήταν στην Καρδίτσα, την είχε ένας μία φωτογραφία.
0: Τώρα, σε παρακαλώ, γιατί
1: και έκανε τα μαλλιά της.
0: Μου έκανε και μήνυση να πούμε και ο σύντροφος της και αυτοί με έχουν κάνει.
1: Γιατί σε
0: κάνει. Είναι σε εξέλιξη, να πούμε, η δικαστική διαδικασία. Είπαν ότι τους συκοφαντώ και έθιξα την τιμή τους και την υπόλοιψή τους.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Δεν έχει δύο μήνες, τρεις. Ακόμα είναι.
1: Εντάξει, έχει, αλλά η δική σου η δίκη δεν θα πρέπει να γίνει μετά την απόφαση γενικά για το εάν είχαν δίκιο ή δεν είχαν δίκιο η κυρία Πόπη και ο σύζυγός της.
0: Δεν θα ασχοληθώ με την κυρία.
1: Δηλαδή πρώτα θα γίνει η δική σου δίκη χωρίς να ξέρουμε αν είναι άνοχη και έπειτα θα γίνει η δική τους που μπορεί να μην είναι κιόλας, έτσι. Δεν λέμε, δεν ξέρουμε.
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι υποθέσεις δεν μπορούν να σταθούν που δεν είσαι κανένα δικαστήριο και θα πάνε κουβά να πούμε. Αλλά τέλος πάντων, αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κρίνει. Τώρα εδώ εγώ δεν είχα βγει ούτε να τους κατανομάσω, ούτε να βγάλω φωτογραφίες τους, και ενώ την ίδια στιγμή κυκλοφορούσαν δημοσιεύματα,
1: πάρα
0: κυκλοφορούσαν τραγούδια,
1: ναι,
0: κυκλοφορούσαν
1: πάρα πολλά,
0: χιουμοριστικά δημοσιεύματα, και όμως αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να κάνουν μήνυση στον πρόεδρο του ΑΚΕΛ αποκλειστικά και μόνο.
1: Μα κοιτάξτε, αυτό, και αυτοί που κυβερνάνε κατά καιρούς, αυτό θέλουν, να υπάρχουν όλα αυτά μέσα στο διαδίκτυο, γι' αυτό και τα αφήνουν, ωραία, για να ξεφεύγεις από τα πραγματικά προβλήματα, να ρίξεις σε άλλα.
0: Φυσικά, αυτό είναι από προσανατολισμό τη κοινή γνώμη. Είναι τακτική πάγια, να πούμε, εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι. Δεν είναι κάτι καινούργιο.
1: Έμεινε το θέαμα, γιατί παλιά ήταν άρτος και θέαμα. Τώρα δεν υπάρχει άρτος, υπάρχουν χάντρες και κατρεφτάκια και θέαμα. Έμεινε τουλάχιστον το θέαμα.
0: Ακριβώς, αυτό ξεκινάει από τον υπόδρομο και φτάνει μέχρι τη σημερινή εποχή.
1: Ναι, σταματήσαν και οι σκυλοδρομίες από ό,τι είδα στο στοιχηματζίδικο. Παλιά είχαμε και σκυλοδρομίες, αν θυμάστε.
0: Ναι, είχαμε και σκυλοδρομίες.
1: Τι σταμάτησαν.
0: Είχαμε παλιότερα τον υπόδρομο, είχαμε το ποδόσφαιρο, ναι. Που όταν γινόταν κάποιο συνταρακτικό γεγονό, να πούμε. Βγάζανε ένα μάτς, δημιουργούσαν και ένα τεχνικό πρόβλημα. Τώρα έχουμε όμως και τις ιστορίες με τους Τούρκους
1: έτσι,
0: απέναντι.
1: Έτσι. Είχαμε και δύο επικούς ομίλους στην Καλαμαριά, δεν υπάρχει ούτε ένας, έτσι.
0: Δημιουργούμε
1: δεν
0: ένα επεισόδιο με τον φίλο μας τον Ερντογάν.
1: Ο Ελβετός ο φίλος με μετάλογο δεν θα έρθει τώρα, δεν έρχεται τώρα τελευταία.
0: Είναι, ξέρεις πόσο εύκολο είναι να πάρει τηλέφωνο ο Μητσοτάκης στο φίλο του την Ερντογάν και να του πει έλα ρε να κάνουμε λίγο ένα ότι μαλώνουμε εδώ πέρα, να πούμε να στρέψουμε την κοινή γνώμη, θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία και το ένα και το άλλο και να μην ασχολείται κανένας με τα δικά μας εδώ
1: και πέρα. Να κάνουμε και δύο εκλογές,
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Παλιά μου τέχνη κόσκινο.
1: Δεν ξέρω, το θέμα τώρα εδώ με το ελληνοτουρκικά είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως, Βάκη, γιατί βλέπω η κατάσταση δεν πάει καλά και μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ και βλέπεις και εσύ εκεί τι γίνεται τώρα στον Εύρο. Ήθελα να ρωτήσω, έρχονται ελαθρομετανάστες εκεί, περνάνε όπως...
0: Δεν σταμάτησαν ποτέ.
1: Δεν σταμάτησαν ποτέ. Για τον Εύρο δεν λέμε τίποτε όμως για τη ελαθρομετανάστες.
0: Καταρχάς θα σου πω το εξής. Εδώ πέρα έχουμε κάνει ένα έργο για την Ντέρνα, ναι. Το οποίο λειτουργεί το φράχτη. Το οποίο λειτουργεί και ως φόντο για να φωτογραφίζονται οι μισοτακάνθρωποι.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Όταν έρχονται οι υπουργοί φωτογραφίζονται, αυτό θες να πει.
0: Όλοι έρχονται στο φράχτη και φωτογραφίζονται. Φαντάζομαι όμως τώρα ένα φράχτη ο οποίος δεν ξεκινάει από το σημείο 0.
1: Δεν είναι ολοκληρωμένος καταρχήν.
0: Μα δεν είναι ολοκληρωμένος. Αν πάρεις άκρη-άκρη το φράχτη, σε κάποια στιγμή ο φράχτης σταματάει και περνάς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει κάποιο νόημα αυτή η ιστορία.
1: Εκεί που περνάς έχει ένα φυλάκιο, κάτι, μια φρουρά, αστυνομία, στρατό.
0: Δεν έχει
1: τίποτα.
0: Και κάτι βιντεάκι. Για να μην κάνουν τον κόπο και πηγαίνουν άκρη-άκρη στο φράχτη για να βρουν πού είναι το τέλος του για να περάσουν. Έχουν πάρει κάτι γρήλους αυτοκινήτου. Πώς κάνει ένα γρήλους αυτοκινήτου?
1: Το
0: βάζω ανάμεσα στα δυο τα κάγκελα. Γυρνάει το γρήλο.
1: Είναι και το σχετικό ανέκδοτο. Και εσύ και ο γρήλος σου που λέει. Να μην το πω τώρα.
0: Ανοίγει το κάγκελο. Το κάγκελο του είναι κυλοδοκός. Ανοίγει το κάγκελο. Αυτό είναι το κεφάλι αμαχωρές. Μέσα πέρασε το κάγκελο. Τελείωσε. Αυτός είναι ο φράχτης. Αλλά τζέπωσε κάποια συγκεκριμένη εταιρεία που είναι πεθερός υπουργού της κυβέρνησης κάποια πολλά εκατομμύρια κατανάθεση για αυτό το φράχτη. Ναι. Όπως τζέπωσε πολλά εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω αν ήταν με διαγωνισμό ή απευθείας ανάθεση.
0: Απευθείας ανάθεση. Απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπήγοντος. Το ίδιο έγινε όμως και με τις δομές των λαθρομεταναστών. Το ίδιο έγινε, τους δώσαμε και τους δρόμους. Τους δώσαμε τα πάντα, τους δώσαμε γη και είδωρ. Είναι δυνατόν πεθερό.
1: Αλλά το είδωρ θα μας το κόψουν οι Βούλγαροι τώρα, ξέρεις. Έτσι,
0: λένε.
1: Μας το κόψαν οι Βούλγαροι τώρα. Άλλαξαν τη συμφωνία γιατί δεν έχουν λέει πολύ νερό,
0: Δεν υπήρχε συμφωνία. Εγώ την έχω τη συμφωνία στα χέρια μου. Δεν αναγράφεται πουθενά ούτε πόσα κυβικά ούτε τίποτα. Αλλά τα παραδάκια.
1: Πόσα χρήματα φύγαν γι' αυτό?
0: 2,5 εκατομμύρια για φέτος. 2,200 ήταν πέρσι. Αυτά πήγαν κεράτα. Κεράτα που έλεγαν εκεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Μάλιστα. Βάκη Τσομπανίδη, σε ευχαριστώ και 32 πρώτα λεπτά.
0: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα στον Εύρο. Καλημέρα στον Μάκη τον Τζομπανίδη, πρόεδρος Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος, δυναμικός πάντοτε.
21: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
23: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
24: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
25: Αμέ.
24: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
25: Αμέ.
24: Θα έρθεις από μένα.
25: Αμέ.
24: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
25: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Ναι.
27: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
26: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
28: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
27: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
25: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
27: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
28: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
29: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
30: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
31: Μητέα.
32: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
31: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
32: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
31: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
32: Αισθάνεσαι σπίτι.
31: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
33: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
34: Coach.
33: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
34: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
33: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
35: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
30: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
36: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
37: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
38: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
39: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
0: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Ωραία. Ο Αλέξης μπήκε στο σύστημα. Ο Αλέξης πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Αλέξης πήγε στη Γερμανία. Δεν ξέρω πόσες φορές πήγε και στο Ισραήλ. Και επειδή διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας, τώρα είχα αρκετά διαφημιστικά και τα διάβαζα. Αλήθεια, παιδιά, πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι κάποια στιγμή με τον οποιοδήποτε αρχηγό η Νέα Δημοκρατία, με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον, εάν τους προτείνει ο πρωθυπουργός ο σημερινός ή ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, αν αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία, έτσι, που μάλλον η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, αν σε κάποιους ομοίους της ιδεολογικά ή σε κάποιους που δέχονται τα ταξίματα χωρίς διαγωνισμό τους κάνει πρόταση να συγκυβερνήσουν, θα τους δώσει ένα υπουργείο, δεν θα πάνε μαζί του? Πώς νομίζετε? Επειδή νομίζω ότι όλοι είμαστε έξυπνα παιδιά πια. Δεν είναι παλιά που τέλειωνε στην έκτη δημοτικού και αν ήθελες δεν πήγαινε στο γυμνάσιο. Εδώ ο φίλος μου ο Ηλίας από τη Φραγκφούρτη μου στείλε ένα ολόκληρο κατεβατό σχετικά με το Ιράν κλπ. Μια στιγμή λίγο, μια στιγμή να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Δηλαδή, καταστράφηκε το καθεστώς του Ιράν? Όχι, έμεινε λειψό. Εντάξει. Οι πυρηνικές του δυνατότητες ελέγχονται, ανεξέλεγκτες είναι. Οι βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καταστρέφονται συνεχώς. Τι θα γίνει τώρα, θα τις ξαναχτίσουν οι Αμερικάνοι, θα ξαναλειτουργήσουν? Θα στενέψει το πράγμα, θα γίνουν λιγότερες? Με τα στενά τι γίνεται, πέτυχαν οι Αμερικάνοι να είναι ανοιχτά? Μια ανοίγουν, μια κλείνουν. Κάποιοι όμως κερδίζουν έτσι από την ενέργεια. Κάποιοι κερδίζουν μειώνοντας τα ποσά από τη δική μας τσέπη. Και ποιος μου λέει μένω ότι άμα τελειώσει ο πόλεμος αυτά τα ποσά τα οποία λέει δεσμεύθηκαν τα κεφάλια του Ιράν δεν θα ξεπαγώσουν? Θα ξεπαγώσουν, εδώ είμαστε. Στο μεταξύ αυτοί που ήταν να κερδίσουν κερδίσαν, έτσι. Και ο καπιταλισμός ενισχύεται και οι χούντες παραμένουν.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από την Αλεξάνδρεια. Το Γιάννη επίσης τον Κεραμιτσί από τη Φλόρινα. Γιάννη, έτσι υπάρχουν πολλές μεριές που το έχουν στο αίμα τους αυτό που λέμε προδοσία, βάλε εντός εισαγωγικών ή εκτός τη λέξη. Πέτρος Φούντας από τη Λαμία. Καλημέρα, Απόστολε. Η Λαμία ακούει Μακριανίδη και Μετρόπολης. Πόσα παιδιά Ελληνόπουλο θα μπορούσαν να εργαστούν στο Ομάρ Καντάρ όπως το Αβραμόπουλο. Α, εννοείς το Κατάρ. Ο γιος όπου υπάρχει καπνός έχει και φωτιά. Α, ο γιος του κυρία Αβραμόπουλου που δουλεύει εκεί, μάλιστα. Πέτρο, έτσι είναι. Έτσι είναι, Πέτρο. Γιάννης Αποστολίδης, Ίες και Ία και Ευλοία, υποψήφιος πολιτικός, παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών. Το Τζον Γκρικ τώρα το έκανε σε Zoom Greek. Zoom Greek το έκανε τώρα. Εγγόν του Κοντζά Αναστάς, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, όχι στα μεταλλαγμένα. Όχι στον προσωπικό αριθμό. Όχι στη νέα ταυτότητα. Όχι στην Ευρώπη. Ψήφισαν στην Ευρωβουλή τα μεταλλαγμένα και Έλληνες ευρωβουλευτές. Ναι. Ναι στην παραγωγή και στην ανάπτυξη. Ναι στη μεγάλη και ελεύθερη Ελλάδα. Έρχεται ο Τζον Γκρικ, ο συμπέθερος του Ζούκοφ. Ναι στο έθνος, στο ελληνικό. Ναι στο κίνημα των Ελλήνων. Λευτεριά στις πατρίδες μας. Αλυσμόνητες. Ζήτω η Ελλάδα. Στάθης Παπαδόπουλος Ξάνθη. Στάθη, αυτό τώρα να το διαβάσω. Εντάξει, θα το διαβάσω μετά να βγάλω γιατί θα τελειώσει η εκπομπή. Δεν θα μπορέσω να πω ότι αθλητικά. Λίνα! Γιατί να έχεις μόνο δύο φορές τη βδομάδα εκπομπή, θα έπρεπε κάθε μέρα μέχρι το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ κυρία αγαπητή μάλλον Λίνα για τα καλά σας λόγια. Ο φίλος μου ο Δημήτρης, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δημήτρη και σας για τα καλά σας λόγια. Εδώ ποιος είναι, εδώ είναι, να κατεβεί λίγο το μήνυμα. Εδώ είναι ο φίλος μου ο Γιάννης από την Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά. Καλημέρα στη Στουτγκάρδη, καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στον Ορέστη.

0: Τον πίθα στο Πανόραμα. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα.
1: Στενή ράτσα σου που ήζει σαν τη μέλισσα. Λερναία ύδρα στον εγκέφαλο την κέντησα.
0: Αυτά που έλεγε ο Βάκης ο Τσοπανίδης στο τέλος τα κατήγγειλε το Πασόκ και στη Βουλή και σε τηλεοπτικά πάνελ.
1: Ευχαριστίες ολιγάρχες με δύο πρόξε.
0: Μου γράφει ο Δημήτρης. Νικολάκης Ιαμπανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα Νίκο.
1: Τις νύχτες ξημερώνεσαι συντηρημένος με φορμόνι και σηκώνεσαι.
0: Ο Νίκος ο Κοτοπούλης που πηγαίνει εκκλησία και θα σου ανάψω και κεράκι υπέρ υγείας, λέει φίλε μου Απόστολε. Να σε καλά Νίκο από τα Μετέωρα. Η φίλη μας η Σοφία από τη Σκίδρα, καλημέρα, πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα μάθαμε και πράγματα. Από τα Γεννητσά ο φίλος μου ο Νίκος, τη δική του καλημέρα. Από την Καστοριά ο Παναγιώτης, γεια σου Πανάγο, καιρό έχουμε να τα πούμε. Εδώ το Βούπερταλ και το Βούπερταλ είναι μαζί μας σήμερα, καλημέρα εκεί στα παιδιά. Γιώργο Νεράντζη, καλημέρα και σε σένα φίλε.
1: Ολοξαζερβά των Βαλκανίων την απόφυση σαν σκελετή απ' την τουλά.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο από την Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Υπέροχη θέα, μοναδικός καφές από τον μπαλκόνι, όλη η Θεσσαλονίκη πιάτο και το λιμάνι και ακούμε Μετρόπολης 95,5. Να περνάτε καλά παιδιά. Καλημέρα Σπύρο στην Καλαμαριά. Καλημέρα φίλε μου Βορειοϋπειρώτη.
1: Για την αρχόντισα μισέρια που κι ας φέρνετε.
0: Ο Στράτος από την Κοζάνη είναι εδώ, είναι μαζί μας, όπως και ο κύριος Μουρατίδης επίσης από την Κοζάνη. Κύριε Γιώργο Παυλίδη, καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αυτά και με τα μηνύματα έτσι σήμερα για να τελειώσουμε και με τα μηνύματά σας, γιατί θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε να πούμε λίγο καιρό. Έχουμε Φόρμουλα 1 για να δούμε μεγάλη αγωνία τι θα γίνει σήμερα με τις αναβαθμίσεις των ομάδων και τι πώς θα αντιδράσει η McLaren. Για να δούμε. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι πια.

Να με παπάς Μπέικερι. Δεν είναι μόνο το ψωμί αυτό το βασικό αγαθό, θερισμός, αλώνισμα, άλεσμα συνταριού. Είναι η σύνδεση της παράδοσης με τον Έλληνα, με τον άνθρωπο. Αυτή η πανάρχαια σύνδεση του Έλληνα με το παρελθόν του, το οποίο σε πολλές των περιπτώσεων συνεχίζεται και σήμερα με διατροφική αναγκαιότητα για ό,τι καλύτερο. Αυτή την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα στα προϊόντα μας, στο αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερι στη Γιάννη Χαλκίδη 36 στην περιοχή Χαριλάου. Εδώ που ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε. Είμαστε μαζί με Οπτικά Κάτανας. Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα. Με ακουστικά βαρικοίας και παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Κοζάνη Ιωάννη Τράντα 18. Δεύτερο κατάστημα Βενιζέλου 2. Πτολεμαϊδα Νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας. Στα μάτια σας 14.

Ο φίλος μας ο Θανάσης από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό, όπως και ο κύριος Αλεξιάδης από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης επίσης. Αν ξέχασα κάποιο μήνυμα, παιδιά, να με συγχωρείτε, νομίζω ότι τα έχω διαβάσει όλα. Ακούγοντας φυσικά το τραγούδι, το μυαλό μας που πηγαίνει, πηγαίνει το βράδυ σε ένα καφέ, σε ένα ταβερνίτσα, μπροστά από τη θάλασσα. Βέβαια δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να το κάνουν συνεχώς, γιατί η νεοπτώχεια στην πατρίδα μας είναι αυτή η οποία προβληματίζει πάρα πολύ, όπως και σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πια. Οι μικρές αμοιβές. Πάμε λίγο να δούμε τι καιρό θα κάνει. Πάμε στον καιρό. Μοναστήρι, ήλιος, Σκόπια, ηλιοφάνεια. Εκεί στην περιοχή με του τόσους Έλληνες. Πόσοι Έλληνες μείνανε? Είναι καταγεγραμμένοι, κανείς δεν ξέρει. 31 βαθμούς στο μοναστήρι το μεσημέρι η θερμοκρασία. Να πάμε στην Κοριτσά. Στην Κοριτσά 28 βαθμούς το μεσημέρι η θερμοκρασία στη Βόρειο Ήπειρο. Ενδεχομένως και λίγα συννεφάκια. Θα αρχίσει να ανεβαίνει και εκεί σιγά σιγά η θερμοκρασία. Δεν θα ξεπεράσει όμως τους 29 βαθμούς τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη. Στην Κύπρο, στη Λευκοσία, καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται. 33 βαθμοί της θερμοκρασίας σήμερα, 35 αύριο, 36 και 37 τις επόμενες ημέρες. Εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, 31 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι σήμερα, 36 αύριο, 37 την Τρίτη, 36 την Τετάρτη. Στη Φλόρινα που το πρωί η θερμοκρασία ήταν 23 με 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει 29 σήμερα το μεσημέρι, 31 αύριο και έτσι θα συνεχιστεί τουλάχιστον και τις δύο επόμενες ημέρες. Ενδεχομένως να έχουμε εκεί βροχές την Τρίτη το απογευματάκι, όχι κάτι ιδιαίτερο. Εδώ κάποιες συννεφιές στην βορειοδυτική γενικά Ελλάδα και στα υπηρετικά της κεντρικής Μακεδονίας σήμερα. Πολύ καλύτερα τα πράγματα αύριο, θα επανέλθει η αστάθεια σε ένα κομμάτι στην Ελλάδα, έτσι στα υπηρετικά ιδιαίτερα της δυτικής και κεντρικής Ελλάδος. Από την Τρίτη μπορεί να έχουμε κάποιες βροχές, κάποιες μπόρες, κάποιες καταιγίδες, με τους ανέμους αυτήν την ώρα να είναι βοριάδες στο Αιγαίο και μάλιστα στα νότια της Εύβοιας να φτάνουν αυτή τη στιγμή, βλέπω 1-2-3 γραμμούλες, δηλαδή πάμε, ξεπερνάνε λίγο τα 7 μποφόρ εκεί, έχουμε βοριάδες μέχρι και 6 με 7 μποφόρ σε ολόκληρο σχεδόν το Αιγαίο. Καλύτερα τα πράγματα στο Θερμαϊκό, εδώ μάλλον τσιαδάκηδησα, έτσι, μια νοτιάς, μια βοριάς, όπως και στην υπηρετική Ελλάδα που έχουμε, οι άνεμοι είναι διαφόρων διευθύνσεων και ο βοριάς στο Ιόνιο δεν φέρνει παρατράγουδα, εκεί δεν ξεπερνάει αυτή την ώρα που μιλάμε τα 4 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες εκεί στο Ιόνιο είναι γύρω, θα φτάσουν το μεσημέρι γύρω στους 36 βαθμούς Κελσίου, 35-36 σε όλα τα δυτικά, κατεβαίνοντας προς Πελοπόννησο 37 με 38 βαθμούς εκεί, Πάτρα, Ζαχάρο, πάμε λίγο παρακάτω, λίγο πιο πάνω έξω από τον Πύργο 31 η Τρίπολη, πιο δροσερή μέρα 30 με 31 αυτή την ώρα δείχνει ο χάρτης στην Κόρινθο, το πρωί έδειχνε 29, 32 με 33 βαθμούς στην πρωτεύουσα, 32 με 33 βαθμούς στον Κάμπο στην Λάρισα, 32 πάνω στα ψηλά στον Εύρο, 31 οι βαθμοί στα Μουδανιά, 34 μεταξύ Σερών και Δράμας. Και για να πάμε να δούμε, η θερμοκρασία θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει, κάνα 2 βαθμούς θα πάρει αύριο και έτσι θα πάει. Να πάμε λίγο Τετάρτη μεσημέρι να δούμε τι θερμοκρασίες θα έχουμε, πώς θα πάει η εβδομάδα. 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, την Τετάρτη. Τόσο θα έχει και η Αθήνα. 36 θα είναι στο Ιόνιο, 34-35 θα είναι στα νησιά μας. Αυτή την ώρα που μιλάμε βλέπω θερμοκρασία 32 βαθμούς στο Καστελόριζο, 31 βαθμούς αυτή την ώρα στο Καστελόριζο, 35 θα πάει το μεσημέρι, 31 θα πιάσει η πόλη της Μυτιλίνης στη Λέσβο, 33 θα έχουμε στοιχείο.
Αυτά. Είπα, τα είπα σχεδόν όλα. Εντάξει, και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γιατί έχουμε και το Βοριά εκεί πέρα. Και ο Βοριάς, εντάξει, δεν παγώνει τα αρνάκια καλοκαιριάτικα, τα παγώνει το χειμώνα. Ωραία. Τι να βάλουμε τώρα? Να βάλουμε, να μην βάλουμε. Δεν έχουμε Φόρμουλα 1? Έχουμε. Up Home, Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Up Home διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά, λευκά είδη. Up Home, συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης.

Καλημέρα στον Σάκη τον Τάσκ. Καλημέρα στον Βαγγέλη από την Κοζάνη. Καλημέρα στον Περικλή εδώ στη Θεσσαλονίκη και τη φίλη μου τη Μαρία από την Καλαμαριά. Τα τελευταία μηνύματα τα οποία ήρθαν τώρα.

0: Σούμαχερ.
1: Πάμε, πάμε, Φόρμουλα 1. Έλλειψη πρόσφυσης και στους τέσσερις τροχούς στο μονοθέσιο του Ράσελ. Μεγάλη μάχη. Παρά το πρόβλημα, ο Ράσελ πήρε την pole position. Δεύτερος Λεκλέρ, Φεράρι. Τρίτος Χάμιλτον. Τέταρτος Κίμι Αντωνέλη. Μετά τις Φεράρι, η Μερσεντές. Πέμπτος Verstappen με τη Red Bull. Η McLaren με Νόρις και Πιάστρι εκτοέβδομες. Στο μεταξύ, οι συζητήσεις για το μέλλον του Verstappen στη Red Bull συνεχίζονται. Βρετανικό δημοσίευμα μιλάει για βόμβα μεταξύ του Ολλανδού και της McLaren, οι συζητήσεις. Ο αγώνας σήμερα στις 4. Την άλλη Κυριακή, Μεγαλοβρετανία, πίστα Silverstone. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Βέβαια τα νεότερα το άλλο Σαββατοκύριακο, λίγο πριν περάσουμε στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας.

Άντε γρήγορα να το πούμε, να το πούμε και αυτό. Σουηδία, Sandvikens, Helsingborg. Γκολ, γκολ και over προτείνω. Helsingborg, να θυμάστε που είναι πιο γνωστή ομάδα. Γκολ, γκολ και over. Σουηδία, Norrköping, Norrby. 1 και over 1,5. Norrköping, Norrby. 1 και over 1,5. Δευτέρα η υψηλή δράση στο Μουντιάλ. Θα πρότεινα Βραζιλία, Ιαπωνία 1 και over. Και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι θα βοηθήσει η Ιαπωνία. Μπορεί να βάλει και αυτή ένα τουλάχιστον γκολ. Νοκάουτ αναμέτρηση επίσης. Γερμανία, Παραγουάι 1 χ και over. Γερμανία, Παραγουάι 1 χ και over. Αυτός ο αγώνας το βράδυ της Δευτέρας 11.30.

Σήμερα είπα να τελειώσω έτσι με... και να βάλω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής τραγούδια ελληνικά, αυτό που κάνω δηλαδή. Να πω ότι ήμασταν εδώ μαζί με αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτζών. Πάντοτε γνώμονας η ποιότητα. Σεβόμενη την παράδοση. Με τις μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς τις οποίες εφαρμόζουμε. Αυτές που μεταφέρουμε στο τραπέζι μας. Τυροκομείο Πάικο, φέτα pop, μπάντζιο pop, γίδινο τυρί, μυζήθρα, ανθότυρο, βούτυρο, γραβιέρα, γιαούρτι πρόβιο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο για Γιαννιτζών Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά. Με Κωνσταντίνο Παπαζαφυρίου στη δική του παρέμβαση, σε λίγο. Με Γιάννη Τσιράπη στον ήχο. Στην κονσόλα, στο κοντρόλ. Με Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη. Με φωτογραφίες που μου έρχονται από παραλίες. Σε 1,5 λεπτό ακριβώς η κυρία Μαρίνα Μπίκου θα μας ενημερώσει τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο ολάκερο.

0: Πώς μπορείς να ξεχάσεις αυτή την πόλη η οποία λέγεται Θεσσαλονίκη και μέσα στη χώρα μας αλλά και γενικότερα στο στίγμα της Ευρώπης χρειάζεται νομίζω ιδιαιτερότητες ώστε να μπορέσει να γίνει ακόμη πιο όμορφη, ακόμη πιο καλύτερη, να πάρει τουλάχιστον τα χρήματα τα οποία δικαιούται ισομέρεια ανάλογα του πληθυσμού της χώρας. Κυρίες και κύριοι, στο χρήμα εννοώ. Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Κανονικά διεξάγεται πλέον η κίνηση των οχημάτων στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, καθώς το βράδυ του Σαββάτου δόθηκαν στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα τα οποία είχαν αποκλειστεί λόγω εργασιών για το flyover. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ σήμερα σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου Άγγελου την ημέρα των Θεοφανίων στις Σέρες. Το δικαστήριο του επέβαλε την ποινή 10 ετών κάθριξη σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων. Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες θα πληρώνουν τα δημοτικά τέλη φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου 2028 οι Δήμοι θα αποστέλουν κάθε Ιανουάριο έναν ενιαίο ετήσιο λογαριασμό στους δημότες, στον οποίο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό των δημοτικών τελών που αντιστοιχεί σε κάθε ακίνητο. Έως στις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη νύχτα του Σαββάτου, ενώ σε αντίπεινα οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Τρεις ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, η αγωνία για τους 55.000 και πλέον αγνοούμενους κορυφώνεται. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών, τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 3.238 έχουν τραυματιστεί. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη, με το ανυπόφορο κύμα των υψηλών θερμοκρασιών να μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Τέλος, λίγες νεφώσεις οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν, κυρίως στα ορεινά όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα εκδήλωσης προσκαιρών όμβρων. Αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
12: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
14: Nexus Facility, παρακαλώ.
12: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Πεινάω. Για πού είμαι?
19: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
18: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
20: Κόψε και μοίρασε στα
21: δύο. Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
22: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
23: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Να ζήσετε!
25: Άσε εμένα πρώτα.
26: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
27: Πάρτε του το μικρόφωνο.
28: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
30: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
29: Και η νομική προστασία?
30: Προστασία, αλλά νομική.
29: Και η απαλλαγή?
30: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
29: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
30: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
31: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Μερικές φορές εκνευρίζουμε ιδιαίτερες όταν βλέπω τη φάτσα του Δητσιράπη, αλλά μερικές φορές δεν εκνευρίζουμε για τον αγαπώ ιδιαίτερος. Βρισκόμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο από απόψεως καιρικών συνθήκων, αλλά από απόψεως πολιτικών και διεθνών συνθήκων βρισκόμαστε σε έναν εντονότατο πολιτικό χειμώνα. Στο Ιράν γίνεται ένα παιχνίδι το οποίο ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Οι Αμερικάνοι παίζουν με την κόψη του ξηραφιού. Η μία μέρα μας λένε ότι όλα πάνε καλά, την άλλη μέρα υπάρχει ένα πρωτοφανές χάος. Η μία μέρα ο Τραμπ λέει τα βρήκαμε με το Ιράν, την άλλη μέρα λέει θα εξαφανίσουμε το Ιράν. Και συγχρόνως στο Ιράν, αντιδρώντας όλες αυτές τις αμερικανικές πολιτικές ανισορροπίες, δημιουργεί συνεχώς επιθέσεις με αποτέλεσμα να ισοπεδώσει το τελευταίο διάστημα 8 αμερικανικές βάσεις. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Πώς είναι δυνατόν από τη μία ο Τραμπ να στέλνει μήνυμα χάος και από την άλλη λέει τα βρήκαμε μια χαρά. Πώς είναι δυνατόν να λένε οι Αμερικάνοι θα καταστρέψουμε το Ιράν εάν επαναλάβουν τις εχθροπραξίες, πράγμα που δεν συμβαίνει, και από την άλλη οι Ιρανοί να ισοπεδώνουν 8 αμερικανικές βάσεις. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δημιουργούν μια κατάσταση στον Περσικό κόλπο, η οποία είναι επικινδύνως τεταμένη, με αποτέλεσμα από τη μία να ακούμε στα δελτία ειδήσεων, τα ελληνικά δελτία ειδήσεων, για ποιο λόγο δεν φτηνένει η βενζίνη, μια που έχει πέσει στα 75-76 δολάρια το βαρέλι, και από την άλλη κάθε μέρα να βλέπουμε μια τρελή ασυνεννοησία σχετικά με την εφαρμογή του μνημονίου, το οποίο βρίσκεται στον αέρα. Μετά όλα αυτά τα οποία γίνονται, πρέπει να υπάρχει μια πολιτική από τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταλάβουν πιθανόν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, διότι οι Αμερικανοί παραβιάζουν την εκεχηρία και από την άλλη μεριά οι Ιρανοί, μια χώρα 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα με 80 εκατομμύρια κατοίκους, αντιδράει. Επομένως, κυρίες και κύριοι, μπορεί να μας πει η αμερικανική πλευρά πώς είναι δυνατόν να προειδοποιεί συνέχεια ότι την επομένη θα εξαφανίσουμε το Ιράν και την επομένη μεθεπομένη να λένε ότι όλα είναι καλά, τα ίδια να λένε και οι Ιρανοί κτλ. Μήπως παίζεται ένα διεθνές παιχνίδι σχετικά με τις τρελές οικονομισίες που κάνουν αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται αυτό το οποίο λέγεται πετρέλαιο? Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, έχουν σχέση με την ανθρωπότητα. Ένας πλανήτης ο οποίος έζησε στη Βενεζουέλα πρωτοφανής ένταση σεισμούς, είναι αμέτρητος ο αριθμός των νεκρών που θα προκύψουν, και μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς έχουν γίνει άλλες, από ό,τι λένε, 150 σεισμικές δονήσεις πιο χαμηλές. Το Ιράν, απ' την άλλη μεριά, είναι μια πολιτική ήξης αφήξης από την πλευρά των ΗΠΑ, η οποία τη μία μέρα μας λένε όλα πάνε καλά και την άλλη μέρα μας λένε ότι όλα πάνε χάλια. Και φυσικό να συμβαίνει αυτό, διότι στη μέση είναι τα καύσιμα, είναι το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι μια χοντρή επιχειρηματική ασχολία παγκοσμίως, το οποίο αποδίδει τεράστια κέρδη σε αυτούς που ασχολούνται, ακόμα και στις χώρες, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα παιχνίδι με τα καύσιμα, ένα παιχνίδι περίεργο, το οποίο μαζί με τους σεισμούς που προκαλεί η φύση στη Βενεζουέλα δείχνουν ότι ο πλανήτης Γη για ακόμα μια φορά είναι αναστατωμένος από τη φύση και από την οικονομία. Και χρόνος έχουμε και στην πατρίδα μας, εδώ στην Ελλάδα, πολιτική πασαρία μεταξύ των κομμάτων. Ακούμε διάφορα σενάρια τα οποία φεύγουν από τα στόματα των πολιτικών αρχηγών,
Άλλοι λένε ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Άλλοι λένε δεν ξέρουμε ακόμα. Άλλοι λένε ο Σαμαράς στο εφιαλτικότερο σενάριο θα πάρει 5% και θα τα αφαιρέσει από το κόμμα του Μητσοτάκη, το οποίο θα πάρει 25%. Οπότε θα οδηγηθεί αν αφαιρεθεί το 5% του Σαμαρά σε παρέτηση. Και διάφορα άλλα θέματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πρόοδο της χώρας. Δεν έχουν καμία σχέση, κυρίως και κύριοι, με την πολιτική και οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας. Συγχρόνως είχαμε και τις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, τις πανελλαδικές, όπου σύμφωνα με πολλά τηλέφωνα που δέχτηκα, μετετράπησαν σε ένα ξέφραγο αμπέλι ανευθυνότητος, με αποτέλεσμα ο όρος ξεπέτα που λένε στην πιάτα να έχει απόλυτη σχέση με τη βαθμολόγηση των γραπτών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί αυτή τη χώρα είναι το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος. Πολλοί λένε τα δικά τους, άλλοι λένε και αυτοί τα δικά τους. Μας λένε τώρα τελευταία ότι δεν φταίνε οι λίγες γεννήσεις, αλλά φταίει η υψηλή θνησιμότητα. Εγώ διαφωνώ, διότι η βασική αιτία του δημογραφικού προβλήματος στην πατρίδα μας είναι η χαμηλή γεννητικότητα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με καμία εξαιρετική υψηλή θνησιμότητα. Ίσα ίσα η εθνισιμότητα ελαττώνεται, διότι όλοι παρατηρούμε ότι ο άνθρωπος ζει πολύ πιο πολλά χρόνια από ό,τι ζούσε στο παρελθόν, και συγχρόνως παρατηρούμε ότι οι Έλληνες δεν γεννάνε παιδιά. Μπορεί ορισμένοι να πουλάνε το μακρύ τους και το κοντό τους κάνοντας ορισμένες μελέτες, μπορεί ορισμένοι να λένε ότι έχουμε ένα τα υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 1,3 παιδιά έναντι μέσω όρο 1,34 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ο πληθυσμός μας μειώνεται με ταχύς ρυθμούς, κυρίες και κύριοι. Και θέλω να ρωτήσω αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι θα μας κάνουν πλήση του εγκεφάλου με τις ανοησίες οι οποίες γράφουν. Πού είναι η αύξηση του πληθυσμού όταν οι γεννήσεις αποδεδειγμένα, χωρίς να γίνει καμία ειδική μέτρηση, έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Σήμερα σου λέει κάποιος ότι έχω 3 παιδιά και το βλέπεις με ανοιχτό το στόμα, αποτελεί είδηση. Σήμερα σου λέει κάποιος ότι συζώ με μια κυρία και έχω κάνει ένα παιδί και το θεωρείς φυσιολογικό, διότι σιγά σιγά καταργούνται και οι γάμοι λόγω των τεραστίων εξόδων που χρειάζεται να κάνεις ένα γάμο. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, έχουν σχέση με την αύξηση του πληθυσμού? Και θέλω να μου πούνε αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να μας πείσουν για να μας κάνουν πλήση τον κεφάλι, ποια είναι η εξαιρετικά υψηλή θνησιμότητα, η οποία είναι υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Μπορεί, κυρίες και κύριοι, να αποδίδουν ορισμένοι ότι έχουμε αδυναμίες στο σύστημα υγείας. Μπορεί ορισμένοι να μας λένε ότι έχουμε μεγάλη αδυναμία στην έλλειψη προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων. Μπορεί ορισμένοι άλλοι να μας λένε ότι έχουμε περιορισμένη πρόληψη καρδιακών και ογκολογικών παθήσεων. Οι ανισότητες στην πρόσβαση υπηρεσίες υγείας είναι απαράδεκτες. Είναι απαράδεκτες οι οποίες αγγίζουν το ποινικό δίκημα, αδίκημα. Η απουσία πολιτικών προαγωγής ενός υγιεινού τρόπου ζωής είναι πρωτοφανής στην Ελλάδα. Κανένας από αυτούς τους τύπους που εκλέγουμε εμείς, γιατί όταν ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός, ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργός, ο Καραμαλής είναι πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι είναι πρωθυπουργοί, δεν χρειάζεται να τους κατηγορείτε, διότι εσείς τους εκλέγετε. Να μάθετε να εκλέγετε όχι τη βιτρίνα, αλλά την ουσία. Πέστε μου έναν πολιτικό που έγινε πρωθυπουργός, ο οποίος πριν εκλεγεί, κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα, δεν ήταν μια βιτρίνα με τα καλύτερα υλικά για να σας κάνει πλήση τον κεφάλου. Ένα να μου πείτε. Πέστε μου έναν πολιτικό ο οποίος κατέβηκε στις εκλογές με σκοπό να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό, και για να πεις την αλήθεια στον ελληνικό λαό σήμερα πρέπει να τον ξεφωνήσεις, να του καταμαρτυρήσεις τα ελαττώματά του, να του καταμαρτυρήσεις την πλάτη που γυρίζει όταν γίνονται εκλογές και πολλά άλλα ελαττώματα τα οποία έχει, τα οποία δεν κάνουν καλό στην πατρίδα, με αποτέλεσμα να τα εκμεταλλεύονται οι γλυκόφωνοι, οι ωραίοι στο παραμύθι πολιτική, να εκλέγονται από εσάς και συνέχεια εσείς που τους εκλέξατε να τους ξεφωνίζετε, γιατί δεν ξέρω αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Θα ψηφίζετε αυτούς που λένε την αλήθεια. Θα ψηφίζετε σε αυτούς που σας λένε ότι δεν κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Ότι δεν κάνετε καλά το πατριωτικό καθήκον. Ότι δεν επιτελείτε σωστά την εθνική συνείδηση. Ότι δεν διεκδικείτε το συμφέρον σας με πορείες και με διάφορες συγκεντρώσεις. Ότι δεν διεκδικείτε τα καλύτερα αγαθά τα οποία χρειάζεστε. Ότι δεν κάνετε μια απεργία για την υγεία. Δεν κάνετε μια απεργία για τον τρόπο εργασίας σας. Και κάνατε μια απεργία για το έγκλημα των τεμπών.
Το οποίο το εκμεταλλεύτηκε η κυρία Καριστιανού και το παίζει τώρα πολιτικός αρχηγός. Αυτή είναι η κατάδια μας. Όχι παραμικές. Επομένως, όπως επισημαίνω, δεν θα μιλάμε για δημογραφική κρίση, διότι δεν έχει καμία σχέση η δημογραφική κρίση με την αποτελεσματική πρόληψη. Δεν είναι δυνατόν να προσπαθείτε να δικαιολογήσετε ότι υπάρχει αύξηση θανάτων λόγω της κακής εικόνας που παρουσιάζει το σύστημα υγείας, χωρίς να θέλετε να μας πείτε ότι η πληθυσμιακή ανάπτυξη οφείλεται, η μη πληθυσμιακή ανάπτυξη οφείλεται ότι δεν γεννάμε παιδιά. Και σε αυτό το πράγμα, κύριε και κύριοι, δεν θα προσπαθήσετε να κάνετε πλήση του εγκεφάλου στον κόσμο, διότι υπάρχει μια δημογραφική κρίση η οποία έχει σχέση με τις γεννήσεις. Μπορεί να υπάρχει σύστημα υγείας το οποίο έχει τα χάλια, μπορεί να υπάρχουν χάλια στον τρόπο λειτουργίας της χώρας, αλλά από εκεί και πέρα τα παλαιότερα χρόνια υπήρχαν πιο χάλια, αλλά γεννούσαν 2, 3, 4 και 5 παιδιά. Σήμερα δεν γεννάνε παιδιά, διότι δεν έχουν και την ψυχολογία να γεννήσουν παιδιά. Σήμερα η δαπάνη συντήρηση μιας οικογένειας είναι πάρα πάρα πολύ πιο δαπανηρή από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Σήμερα ένα παιδί μικρό θέλει διαφορετικό ντύσιμο, διαφορετικά μέσα επικοινωνίας, κινητό τηλέφωνο, ιδιωτικά σχολεία, ανεξαρτησία στις κινήσεις κτλ. Ακόμα επιλέγει και το φαγητό. Από την άλλη πλευρά, τα παλιά χρόνια υπήρχε μια οικογενειακή πειθαρχία, στα σχολεία γινόταν σωστή εκπαίδευση των μαθητών, στα σχολεία σεβόταν η οικογένεια στους καθηγητάς, στα σχολεία η αυστηρότης των καθηγητών που ήταν επεβεβλημένη επιβαλόταν με πειθαρχία, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μαθαίνουν σωστά γράμματα, σωστή συμπεριφορά και να αποκτεί η πλειοψηφία τους ένα σωστό, να αποκτά η πλειοψηφία τους ένα σωστό χαρακτήρα λειτουργίας. Σήμερα για πέστε μας, κυρίες και κύριοι, τι κάνει η νεολαία, που βλέπουμε 5-5-6-6 στους δρόμους, για να βγάζετε μια βόλτα έξω. 5-5-6-6-7-7 στους δρόμους, με κοντό παντελόνι λίγο πιο πάνω από το γόνατο, με ένα κινητό τηλέφωνο και με προκλητικό ύφος άμα τους δει κανένας. Ένας-ένας άμα τολμήσουν να κυκλοφορήσουν αυτοί οι φλόροι. Ένας-ένας. Όχι 10-10. Ας κυκλοφορούσουν ένας-ένας οι φλόροι. Κυκλοφορούν 10-10 και προκαλούν το σύμπαν. Τους κοιτάει κάποιος και το βρίζουν με τα χειρότερα λόγια. Κάθε μέρα έχω καταγγελίες από τηλέφωνα πολιτών οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Αν αυτή η μαγκιά της νεολαίας έχει μετατραπεί σε τέτοιο θράσος, τότε να με συγχωρείτε, πάνω να πει ότι δεν υπάρχει ούτε εκπαίδευση, ούτε σχολεία σωστά, ούτε τιμωρία σωστά, και πρέπει κάποια στιγμή η δικαιοσύνη να αρχίζει να τιμωρεί και τις νεαρές ηλικίες, για να μπορούμε να παραδειγματίσουμε ότι η συμπεριφορά των νέων πρέπει να είναι ηλεγμένη, ευγενική και να σέβονται τους μεγαλύτερους. Ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει σοβαρά θέματα είναι, έχει να κάνει με την οικονομία. Βρισκόμαστε βέβαια διεθνώς στην κόψη του ξηραφιού ξανά, με τον Τραμπ να λέει θα εξαφανίσουμε το Ιράν και το Ιράν να λέει θα δημιουργήσουμε κόλαση στους Αμερικάνους. Μπορεί να φλέγεται το Κίεβο από τους πυράβλους τους ρωσικούς που ρίχνουν συνέχεια. Μπορεί να υπάρχει μια ανεξέλεκτη επιθετικότητα εναντίον του Λιβάνου από την πλευρά του Ισραήλ. Ένα Ισραήλ το οποίο δεν το ελέγχει κανείς και είμαι σίγουρος ότι αυτό επηρεάζει τους Αμερικανούς. Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι ακόμα και στην πατρίδα μας οι οποίοι έχουν σχέση με το κλίμα. Μπορεί να θαύτηκε η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με την Αμερική και να καταραίει η διπλωματία του Τραμπ, ο οποίος το παίζει μεγάλος και τρανός, με αποτέλεσμα να φλέγει τη Μέση Ανατολή. Αλλά από την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα πάντα συνέβαιναν στον πλανήτη. Πάντα συνέβαιναν στον πλανήτη. Υπάρχει η μάχη της οικονομίας στην Ελλάδα. Υπάρχουν τα 6 μέτωπα στο δρόμο προς την κάλπη. Υπάρχει η αναζήτηση στο αφήγημα της νέας τετραετίας, πολιτικό αφήγημα το οποίο έχει αποτύχει τα τελευταία 8 χρόνια. Η παγκόσμια οικονομία, για ακόμα μια φορά, την αγαπημένη μας πατρίδα, θα αποτελέσει το κεντρικό πεδίο της πολιτικής σύγκρουσης εν ώψη των εθνικών εκλογών. Μια χώρα η οποία
για το χέρι σου να κουνήσει σχετικά με την οικονομία, πρέπει να πάρει άδεια από του Ευρωπαίου. Αντιλαμβάνεστε ότι η οικονομία θα είναι το κεντρικό πεδίο τη πολιτική σύγκρουση με τι εκλογέ που έρχονται. Το ψέμα θα πέσει, θα πέσει σύννεφο, οι υποσχέσει σχετικά με την οικονομία θα πέσει σύννεφο. Και δεν μπορώ να καταλάβω το θράσος των πολιτικών που μιλάνε ότι η οικονομία πάει καλά, όταν οι ιδιώτες χρωστάνε 400-500 δισεκατομμύρια, ο λαός μάλλον, και άλλα 400 τόσα χρωστάει το κράτος. Πέστε μου πώς μπορεί, αυτή η χώρα να πάει μπροστά, όταν όλοι γνωρίζουν ότι η μάχη δεν θα κριθεί μόνο στους ρυθμούς ανάπτυξης και τα πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά θα κριθεί την βελτίωση της καθημερινότητος των πολιτών. Ποιος ενδιαφέρεται για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών? Η κυβέρνηση ήδη, όπως και κάθε κυβέρνηση εν ώψη των ερχόμενων εκλογών, επιχειρεί να διαμορφώσει, από ό,τι μου λένε φίλοι μου, ένα νέο αφήγημα σχετικά με την πορεία της. Θα δώσει μία έμφαση τα οποία θα αγγίζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να βγάλουν μία ανακοίνωση και να μας πούνε τι ακριβώς επιθυμούν από την κυβέρνηση, χωρίς να περιμένουν την κυβέρνηση να δώσει μία έμφαση στα βασικά μέτωπα που αποφασίζει τον οίκο, που αγγίζει τον οικοκυριό και την επιχείρηση. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι βασικό μέτωπο στην καθημερινότητα σήμερα κάθε επιχείρηση, κάθε νοικοκυριού, είναι η ακρίβεια, είναι το στεγαστικό, είναι η φορολογία, έτσι σιγά σιγά σας τα λέω, είναι το ιδιωτικό χρέος που έχει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε επιχειρηματίας, η κάθε οικογένεια, είναι η παραγωγικότητα και προπαντός είναι τα κρατικά φέσια για τα οποία δεν τιμωρείται κανένας απολύτως. Τι συμβαίνει με την ακρίβεια? Ποιος ελέγχει την ποινικά κολάσιμη ακρίβεια στις τιμές? Ποιος ελέγχει το στεγαστικό, όπου αμέτρητες δεκάδες χιλιάδες ακινήτων που έχουν αγοραστεί με δάνεια βρίσκονται έξω από τις πόρτες των δικαστηρίων από τους πληστηριασμούς που γίνεται, τα οποία ακίνητα αγοράστηκαν με δάνεια από τους δυστυχισμένους Έλληνες και αγοράστηκαν έναντι πινακίου φακής από τα ΦΑΝ? Ποιος θα μας μιλήσει, κυρίες και κύριοι, για τη φορολογία? Τι το περάσανε εδώ σε αυτή τη χώρα? Ποια είναι η Ελλάδα και ποια είναι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι εκλέγονται και φορολογούν το καύσιμο, τη βενζίνη? Όταν στο εξωτερικό έχει ένα 35 η βενζίνη. Ποιος έδωσε το δικαίωμα σε αυτούς να το παίζουν κυβερνήτες στη χώρα, όταν είναι ανίκανοι να δημιουργήσουν κερδοφόρες επιχειρήσεις? Είναι ανίκανοι να δημιουργήσουν ανάπτυξη στη χώρα? Είναι ανίκανοι να δημιουργήσουν βιομηχανίες? Είναι ανίκανοι να έλξουν επιχειρηματικές τοποθετήσεις όπως έλκει η Τουρκία? Για την άλλη μεριά, να μας φλωμώνουν στη φορολογία, ούτως ώστε να έχουν ένα ταμείο σίγουρο από το δυστυχημένο Έλληνα, ο οποίος έχει γίνει φοβιτσιάρης και δεν αντιδράει καθόλου? Πού είδαμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα μια τράπεζα, χωρίς να ελέγχει, να δίνει ένα δάνειο σε κάποιον και συνεχεί αυτός ο κάποιος να φλωμώνει στα προβλήματα από την έλλειψη χρημάτων και να χάνει το σπίτι του? Γελάτε στην ψυχολογία σας, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που είστε εκατοντάδες χιλιάδες, που δεν αντιδράσετε, δεν αντιδράτε για την περιουσία σας, δεν αντιδράτε για το συμφέρον σας, δεν αντιδράτε για τον τρόπο που λειτουργεί η Ελλάδα και αντιδράτε για θέματα τα οποία έχουν συναισθηματική βάση, όπως ήταν το δράμα των Τεμπών. Άλλο η συναισθηματική αντίδραση για ορισμένες καταστάσεις και άλλο η συμφεροντολογική αντίδραση, η οποία έχει σχέση με τη σωτηρία της οικογενειακής θαλπορής και της οικογενειακής ευτυχίας και ηρεμίας. Πόσες οικογένειες σήμερα στην Ελλάδα έχουν οικογενειακά προβλήματα? Πόσες οικογένειες στην Ελλάδα έχουν οικονομικά προβλήματα? Πόσες οικογένειες στην Ελλάδα χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους, με αποτέλεσμα να χάσουν την ψυχολογική τους ηρεμία σε καθημερινή βάση? Κυρίες και κύριοι, δεν μας ενδιαφέρουν οι προκλήσεις και τα παραμύθια όλων αυτών οι οποίοι νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι ιδιοκτησία τους. Δεν μας ενδιαφέρει η πρόκληση που υπάρχει όταν υπάρχει ο δρόμος προς την κάλπη. Και πριν σας αναλύσω τις προκλήσεις που υπάρχουν στο δρόμο προς την κάλπη, με αποτέλεσμα για ακόμα μια φορά οι παραμυθάδες που θα διεκδικήσουν την εξουσία και θα σας υποσχεθούν τα πάντα, αυτά που θα σας πω προηγουμένως θα τα ακούτε κάθε μέρα
για να σας κάνουν πλήσιο το κεφάλου, αλλά κανένας δεν σας πει ότι η ελληνική οικονομία δεν έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει τα παραμύθια που θα σας ανακοινώσουν, διότι μια οικονομία η οποία μονίμως χρωστάει και δεν έχει πλεόνασμα, δεν έχει θετικό πλεόνασμα, δηλαδή δεν χρωστάει, έχει περίσσευμα στο ταμείο, δεν μπορεί να υποσχεθεί ούτε την αγορά ενός κουλουριού στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό ψέμα το οποίο εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στην αγαπημένη μου πατρίδα. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη, live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη, live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Μετρόπολης τελειώνει.
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

το τηλέφωνο. Κυρίες και κύριοι, μια λοιπόν που όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κάλπη από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν και σημαντικότατες προκλήσεις στον περίφημο δρόμο προς την κάλπη. Έχουμε την ακρίβεια. Μπορεί ο πληθωρισμός στην Ευρώπη να κινείται με ταχύτητες 3,2 για τον Μάιο, ωστόσο η εικόνα στην Ελλάδα είναι εντελώς διαφορετική, διότι ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 5,2. Κανένας δεν μας ενημερώνει για ποιο λόγο υπάρχει μια τεράστια και εντονότατη ανατίμηση στην εγχώρια αγορά. Για λόγος που δεν μας λέει κανείς για ποιο λόγο τα ελληνικά νοικοκυριά δέχονται ισχυρά χτυπήματα στο κόστος διαβίωσης, ιδιαίτερα στα τρόφιμα, στα ανίκες υπηρεσίες. Για ποιο λόγο δεν μας λέει η κυβέρνηση για τη μάχη του σούπερ μάρκετ που παραμένει πολιτικά καθοριστική. Οτιδήποτε άλλο και να σας πω, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι, και το ξέρετε όλοι σας, είναι ότι υπάρχει μια τεράστια κοινωνική δυσαρέσκεια η οποία παραμένει ψηλή, ιδιαίτερα στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Και η πλειοψηφία των εισοδημάτων στον πληθυσμό της Ελλάδος είναι τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Υπάρχει καμία αντίρρηση από κανέναν πολιτικό? Στη διάθεσή του, άμα υπάρχει αντίρρηση. Διότι υπάρχει ένα συσσωρευμένο κόστος ζωής, το οποίο δεν ελέγχεται τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Μερικοί μιλάνε για ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ποια είναι η ανθεκτικότητα της οικονομίας όταν μονίμως η ελληνική οικονομία χρωστάει τεράστια πακέτα χρημάτων, όπως τώρα χρωστάει αμέτρητες εκατοντάδες δισεκατομμύρια? Θα μας πει κανένας γιατί έχουν αυξηθεί τα ενίκια δραματικά τα τελευταία χρόνια, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου οι τιμές τυπούν κόκκινο? Θα μας πει κανένας

για τον περιορισμό των βραχυχρόνιων νησώσεων όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Είναι δυνατόν αυτό το πρόβλημα να λυθεί ποτέ όταν το θέμα των ακινήτων έχει σχέση με την τσέπη? Είναι δυνατόν το θέμα των ακινήτων να λυθεί ποτέ όταν τα ακίνητα αυξάνονται και οι μισθοί είναι μισθοί πείνας? Πώς είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, το κόστος κατασκευής να είναι πανύψηλο και η ζήτηση να είναι αυξημένη, όταν η αυξημένη ζήτηση έχει σχέση περισσότερο με ένα μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών που προέρχονται από διάφορες χώρες? Επομένως, η δυσαρέσκεια του ελληνικού λαού είναι δικαιολογημένη. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να βρει ουσιαστικές λύσεις, με αποτέλεσμα να προσπαθεί να εφαρμόσει τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και χώρες, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι τα πάντα εξαρτάται από την τσέπη του αγοραστού. Μήπως θέλετε να μιλήσουμε για τους φόρους? Και για να φτύσουμε ακόμα στην Ελλάδα θα φορολογούμαστε. Κάθε τόσο βγάζουν ένα μέτρο και λένε θα δώσουμε 2 δισεκατομμύρια, όπως θα πούνε στη διεθνή έκθεση, για να μειωθούν τα φορολογικά βάλη των επιχειρήσεων, ειδικά σε μικρομεσαίες και ελεύθερες επαγγελματίες. Μου έλεγε ένα οικογενειακό μου πρόσωπο, το οποίο βρέθηκε στο κέντρο της πόλης πριν από μερικές μέρες και έκανε μια βόλτα εκεί στην Βενιζέλου, στην Ερμού κτλ., ότι μέτρησε σε παραδοσιακά χρυσοφόρες εμπορικές περιοχές του παρελθόντος, μέτρησε χθες, προχθές που πήγε, αμέτρητα κλειστά μαγαζιά. Ας έρθει ο κύριος Μητσοτάκης που πουλάει οικονομικό πνεύμα και να ξεκινήσει την Εγνατία Οδό από το Δήμο Θεσσαλονίκης, από την αρχή της Εγνατίας, στην έκθεση, και να πάει μέχρι το Βαρδάρι. Και να έχει δύο άτομα στο πίσω κάθισμά του, για να μετράει το ένα άτομο στη δεξιά πλευρά του δρόμου και το άλλο στην αριστερή πλευρά του δρόμου, για να δει η Εγνατία Οδός που κάποτε ήταν περιζήτητη πόσα κλειστά μαγαζιά έχει. Ας πάει μια βόλτα ο κύριος Μητσοτάκης στην Ερμού. Ας πάει μια βόλτα στη Τζιμισκή, στη Μητροπόλος και σε πολλές, στη Βαλαωρίτου και σε πολλές άλλες εμπορικές περιοχές, οι οποίες κάποτε ήταν περιζήτητες και υπήρχε μεγάλο ποσό αέρα που έπρεπε να δώσεις για να νοικιάσεις ένα μαγαζί. Σταματήστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι τον κοροϊδεύετε, αλλά κάνει ένα λάθος. Νομίζω ότι τιμωρεί τους πολιτικούς όταν δεν πάει να ψηφίσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος και το τονίζω σε όλους σας. Εάν θέλετε να εφαρμόσετε σωστή πολιτική με την ψήφο σας, τότε θα πηγαίνετε να ψηφίσετε. Η ψήφο σας είναι το πυρηνικό όπλο το οποίο έχετε στα χέρια σας για να αποδείξετε ότι ο ελληνικός λαός έχει πλήρη επίγνωση της καθημερινότητος και με την ψήφο θα στείλει τα μηνύματά του. Είναι δυνατό σήμερα να πληρώνεις παντού φόρους? Είναι δυνατό να πηγαίνεις σε διάφορες χώρες των Βαλκανίων και η βενζίνη να είναι πολύ φθηνότερη από την ελληνική? Σε παρακαλώ,

τιμή της βενζίνης που υπάρχει στην Ελλάδα. Σε ποιο μέρος της Ευρώπης, αν υπάρχει κάποιο κράτος με τιμή ίδια με της Ελλάδος, ποιοι είναι οι μισθοί και τα έσοδα του λαού. Τι ρόλο παίζουν σε αυτή τη χώρα που νομίζουν ότι θα κυβερνήσουν την Ελλάδα με μια σταμάτητη φορολογία η οποία είναι αδύνατο να την εντεπεξέλθει ο ελληνικός λαός με αποτέλεσμα η χώρα να χρωστάει συνέχεια. Ποιος έχει αντιμετωπίσει ευθύνες από αυτούς που μας κυβερνάνε σχετικά με τα χρέη που έχει η χώρα, τα οποία τα δημιούργησαν οι άχρηστες πολιτικές λειτουργίες του συστήματος που λέγεται δημοκρατία στην Ελλάδα. Γιατί κατάσχουν το σπίτι του πολίτη, γιατί κλείνουν τον πολίτη φυλακή, γιατί τον κυνηγάνε ποινικά όταν χρωστάει, και οι πολιτικοί οι οποίοι διαχειρίζονται τα χρήματα του ελληνικού λαού δεν έχουν καμία απολύτως τιμωρία. Είναι δυνατόν να μιλάμε συνέχεια για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης? Είναι δυνατόν να λένε ότι αποτελεί κομβικό σταθμό η έκθεση για δηλώσεις τις οποίες θα κάνουν οι πολιτικοί? Τι μας ενδιαφέρει η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης? Σε ποιο μέρος του κόσμου μία διεθνής έκθεσης είναι το κέντρο δηλώσεων του εκάστοτε κυβερνήτη των χωρών των άλλων κρατών? Ποιος θα μιλήσει για τη μεγαλύτερη ατομική βόμβα που υπάρχει στην ελληνική οικονομία, καθώς είναι το ιδιωτικό χρέος? Ποιος θα μιλήσει από αυτούς οι οποίοι μας ζητάνε την ψήφο, μας έχουν τα μούτρα και ζητάνε την ψήφο και έχουν άγρια μεσάνυχτα από οικονομία, όταν χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε οφειλές προς τις τράπεζες, σε σέρβισερ, σε εφορία, σε ασφαλιστικά ταμεία? Και εκτός του ότι είναι εγκλωβισμένοι σε όλους αυτούς, είναι εγκλωβισμένη και η ψυχή τους, η καρδούλα τους, με το τεράστιο άγχος που έχει δημιουργηθεί και έχει γίνει δεύτερη φύση στην καθημερινότητά τους. Είναι δυνατόν να μην ακούμε από κάνα στόμα μέλους της κυβέρνησης ότι το ιδιωτικό χρέος κινείται πάνω από το φράγμα των 240 δισεκατομμυρίων, με το οικονομικό επιτελείο να μας λέει κάποια μέρα ότι κάθε τόσο θα ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων και διευκολύνσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επιχειρώντας να αναχαιτήσει τη διώκωση των κόκκινων χρεών? Για πέστε μου λίγο αν έχετε την καλοσύνη, τι είναι αυτό που κάθε χρόνο ανακαλύπτουν όποιος χρωστάει να πάει να κάνει μια ρύθμιση? Και να μας πούνε όμως πόσοι από αυτούς που κάνουν ρύθμιση είναι συνεπείς? Κανένας δεν είναι συνεπής άμα περάσει ένα τρίμηνο, ένα τετράμηνο. Μάθαμε να κάνουμε ρυθμίσεις με δόσεις. Πάντα οι ρυθμίσεις με δόσεις γίνονται πριν από εκλογές. Την ίδια στιγμή, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε για τα ακίνητα. Από τη μία θέλουν ο Έλληνας να είναι τίμιος σχετικά με τα έσοδά του, να δηλώνει ό,τι κερδίζει, να δηλώνει ό,τι εισπράττει. Οπότε δηλώνοντας όλα αυτά τα πράγματα νόμιμα να πληρώνει και την κατάλληλη εφορία, και συνεχεία με το καθαρό χρήμα που το απομένει, το οποίο μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει, έτσι λέει η οικονομική λογική, να πηγαίνει να αγοράζει ένα ακίνητο, και αφού αγοράσει το ακίνητο να έρχεται και να πληρώνει έμφυα. Υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική απάτη από τον έμφυα? Πού είναι η αντιδράση σας? Γιατί δεν ξεσηκώνεστε? Είναι δυνατόν να πληρώνετε εφορία στα δημοτικά τέλη, την οποία τώρα θα τη βγάλουν από τα δημοτικά τέλη και θα έχετε δικαίωμα να την πληρώνετε ξεχωριστά σε 12 δόσεις και κάτι τέτοια τα οποία ακούμε κάθε μέρα? Συνέχεια τέτοια πράγματα θα ακούμε. Ακούσαμε τίποτε το θετικό που να βγει μια κυβέρνηση και να πει θα προσφέρω στους πολίτες αυτό το πράγμα? Η μισθή είναι της πείνας. Η φορολογία είναι εξατλητικώς αρπακτική. Τα ακίνητα, το όνειρο κάποιου να έχει δικό του σπίτι, γίναν πανάκριβα. Τα ενίκια γίναν πανάκριβα. Ο λαός δεν αντιδράει. Οι πολιτικοί υπόσχονται και παραμυθιάζουν ασταμάτητα από τα ελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον ελληνικό λαό. Η πλήση του κεφάλου επικρατεί συνεχώς με μια ψυχρή λογική και κανένας δεν διαμαρτύρεται. Για πέστε μου λίγο, κυρίες και κύριοι, για την παραγωγικότητα. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να μην μας λέει κανείς και να ακούγονται ορισμένες φωνές τώρα τελευταία
ότι δεν είναι δυνατό πλέον η χώρα μας να στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό και στην κατανάλωση, αλλά χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με επενδύσεις, τη νέα τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, την καινοτομία, την έρευνα, την ψηφιοποίηση κτλ. Σε ποιους θα λένε αυτά? Η Ελλάδα βασίζεται μόνο στον τουρισμό. Κάποτε είχε γεωργία και κτηνοτροφία. Τη σκοτώσανε κι αυτοί. Και αν νομίζουν ότι η Ελλάδα παίρνει αυτά που πρέπει να πάρει από τον τουρισμό, να σταματήσουν να μας κορυδεύουν, διότι οι άνθρωποι είναι ή επαγγελματίες υπερβάλλοντες ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται από οικονομία. Είναι δυνατόν να υπάρχουν μόνο 20 με 22 δισεκατομμύρια έσοδα από τον τουρισμό, όταν μια χώρα έχει τεράστια τουριστική επιφάνεια και έπρεπε να έχουμε πάνω από 50 δισεκατομμύρια το χρόνο? Ποιος βγήκε ποτέ να αναλύσει το τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα? Ένα τουριστικό προϊόν το οποίο είναι κλασικό παράδειγμα και το λέω συνέχεια είναι η Χαλκιδική. Πώς είναι δυνατόν αυτό το θεϊκό δώρο από απόψεως εμφάνισης που λέγεται Χαλκιδική να μην έχει υπερμοντέρνες μεταφορές με αυτοκίνητο ή με κάποιο άλλο μέσο? Να μην έχει υπερσύγχρονους δρόμους? Να έχει την εφαρμογή της νομοθεσίας όλα τα μέτρα? Σε ποιο μέρος του κόσμου στην Ευρώπη θα πάρει την αστυνομία και να σου πει δεν έχω άντρες για να κόψω κλίση? Γίνεται αυτό το πράγμα στην Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι που έχω άμεση γνώση, και όποιος γουστάρει από την αστυνομία εκεί στη διάθεσή του. Παρκάρουνε πάνω στην παραλία όλοι οι Βαλκάνοι τουρίστες και η αστυνομία λέει τι να τους γράψω τώρα, θα έρθουν να παρκάρουν άλλοι? Καταρχάς η αστυνομία κάνει κλασική παράβαση του νόμου. Ποιος έδωσε το δικαίωμα στην αστυνομία να κάνει κλασική παράβαση του νόμου όταν στο δρόμο στην παραλία υπάρχουν ταμπέλες που λένε ότι απαγορεύεται το παρκάρισμα? Γιατί δεν εφαρμόζει το νόμο η αστυνομία? Γιατί δεν καλείται ο διοικητής της υπηρεσίας της αστυνομίας στην περιοχή και να πάει σπίτι του όταν δεν κάνει καλά τη δουλειά του? Γιατί υπάρχει ταμπέλα αριστερά και δεξιά, απαγορεύεται το παρκάρισμα και παρκάρουν ανεξέλεγκτα χωρίς να γίνεται κανένας έλεγχος? Για ποιο λόγο δεν εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα για να διατηρήσουν την ομορφιά που έδωσε ο Θεός με τις θεϊκές παραλίες, αλλά το τετράποδο που λέγεται άνθρωπος δεν σέβεται αυτές τις παραλίες? Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι κάνω μεγάλη ζημιά στο λαρίγκι μου όταν προσπαθώ να δώσω να καταλάβουν ορισμένοι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Όταν προσπαθώ να δώσω σε όλους σας να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει καμία οργάνωση και καμία ευθύνη σε αυτό που λέγεται δημόσιο. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει το επαγγελματικό φιλότιμο που έχει κάποιος, κάθε εργαζόμενος. Και δεν υπάρχει το επαγγελματικό φιλότιμο το οποίο πρέπει να έχει ο εργαζόμενος, που αν δεν το έχει πρέπει να πάει σπίτι του. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία αποτελεσματικότητα στο δημόσιο τομέα. Και ο δημόσιος τομέας, όπως ξέρετε καλά, είναι ο κρίσιμος παράγοντας για την επόμενη μέρα της οικονομίας. Κυρίες και κύριοι, μήπως θέλετε να σας πω για τα κρατικά φέσια? Μήπως θέλετε να σας πω πόσες είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες? Είδατε κανέναν ιδιώτη να κυνηγάει το δημόσιο, όταν βλέπουμε το δημόσιο να κυνηγάει συνεχώς τους ιδιώτες με δικαστικά μέτρα? Μήπως θέλετε να μιλήσουμε για προμηθευτές και φορολογουμένους που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα προκαλώντας ασφυξία στην αγορά? Θα μας πει κανένας για ποιο λόγο οι υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης έχουν ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 26 και η κυβέρνηση καθυστερεί να τα δώσει? Δηλαδή η κυβέρνηση δίνει το παράδειγμα του κακοπληρωτή, με αποτέλεσμα αυτό το παράδειγμα το εκμεταλλεύονται ορισμένοι Έλληνες και να λένε αφού δεν πληρώνει η κυβέρνηση θα καθυστερήσει να πληρώσει κι εγώ? Για ποιο λόγο υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός εκκρεμών επιστροφών φόρων στο συνολικό άνοιγμα που πλησιάζει τα 4 δισεκατομμύρια? Μήπως θέλετε να σας πω για τα νοσοκομεία? Μήπως θέλετε να σας πω για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης? Κανένας δεν μιλάει για αυτά, γιατί τους ενδιαφέρουν οι ψήφοι. Δεν τους ενδιαφέρει να υπάρχει ένα οργανωμένο κράτος το οποίο να δουλεύει μόνο του, αυτόματα να δουλεύει, ότι θα υπάρχει επαγγελματική συνείδηση. Υπάρχει μια συνείδηση η οποία έχει σχέση με τη ρευστότητα της τσέπης του κάθε εργαζομένου. Με αποτέλεσμα η συνολική εικόνα και η αξιοπιστία του κράτους να βρίσκονται σε μια πρωτοφανή δραματική κατάσταση.

0: Συγχρόνως υπάρχουν διάφορες αναφορές περί υποψηφιότητων διαφόρων πολιτικών που θέλουν να μπουν στην εξουσία. Σε ποια χώρα, κυρίες και κύριοι, με 10 εκατομμύρια πληθυσμό υπάρχουν 15 κόμματα που ενδιαφέρονται να κατέβουν σε εκλογές? Εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω τα ερωτήματα, γιατί πρέπει να μου δώσετε απαντήσεις. Χωρίς απαντήσεις δεν υπάρχει απολύτως τίποτε. Οι απαντήσεις δεν δίνονται σε ένα μικρόφωνο και σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά οι απαντήσεις δίνονται με τα έργα τα οποία πρέπει να κάνουν αυτοί που μας υπόσχονται όταν εκλεγούν να προσφέρουν υπηρεσίες στην πατρίδα μας. Συγχρόνως έρχεται ένα τέλος στην ίσπραξη των δημοτικών τελών. Πρέπει τα δημοτικά τέλη δεν θα τα πληρώνετε μέσω λογαριασμού του ηλεκτρικού, αλλά θα τα πληρώνετε ξεχωριστά όταν μπαίνετε στο διαδίκτυο και μπορείτε να τα κάνετε και δόσεις. Συγχρόνως όποιος καθυστερεί να πληρώσει θα πληρώνει και χαράτσι. Το χαράτσι είναι μια έκφραση ξένη η οποία εφαρμόζεται απόλυτα στην πατρίδα μας. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε καταγγελίες ότι 1,3 δισεκατομμύρια αποζημιώσεις δόθηκαν σε εργολάβους για καθυστερήσεις του δημοσίου στις απολωτριώσεις. Δηλαδή καθυστέρησε το δημόσιο, ανέθεσε σε εργολάβους να κάνουν τη δουλειά και καθυστερώντας το δημόσιο τους πλήρωσε και 1,3 δισεκατομμύρια. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε, το 1,3 δισεκατομμύρια είναι στραγάλια? Αν είναι στραγάλια να μας το πείτε. Διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πολιτικές ανοησίες οι οποίες να μιλάνε για πρόωρες εκλογές και για δεύτερες κάλπες και για καλύτερη διακυβέρνηση, όταν το πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις βγαίνει Νέα Δημοκρατία με ποσοστό με το οποίο εγώ δεν συμφωνώ και είναι 25%. Πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι η δεύτερη κάλπη, αν δεν εκλεγεί στην πρώτη κάλπη στις πρώτες εκλογές κυβέρνηση, θα είναι πολιτική αυτοκτονία. Δεν θέλω να ακούω σενάρια με ανοησίες τα οποία καλύπτονται από αισιόδοξα σενάρια και οποιαδήποτε απόφαση να μην σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά να πειραματιστούν με εκλογικές αναμετρήσεις. Απ' την άλλη μεριά, κανένας δεν μιλάει για τα κόκκινα δάνεια. Τι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, με αυτόν τον καρκίνο που λέγεται κόκκινα δάνεια? Για ποιο λόγο η κυβέρνηση φοβάται να έρθει σε ρήξη με τις τράπεζες και τα φανς? Για ποιο λόγο υπάρχει έντονη πολιτική και οικονομική αντιπαράθεση τη διαχείριση των κόκκινων στεγαστικών δανείων? Είναι δυνατόν να απαιτεί το Μέγαρο Μαξίμου άμεσο ξεκαθάρισμα, λες και είναι πορτοκάλια που πρέπει να τα ξεφλουδίσουμε για να τα φάμε, για να προστατευτούν οι δανειολήπτες? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή διάφορες φήμες σχετικά με τα κόκκινα δάνεια. Αλλά θέλω να μου πείτε, ωραία είναι τα κόκκινα δάνεια. Υπάρχουν διότι τα δανείστηκαν ορισμένα και τα πληρώσανε. Αυτά τα φανς θα μας πει κάποιος τι ρόλο παίζουν? Θα βγει ο κύριος Πρωθυπουργός, ο μέγας αυτός γνώσης της οικονομίας, για να μας πει τι είναι ακριβώς τα φανς? Να μας πει γιατί ήρθαν στην Ελλάδα, πώς λειτουργούν, με ποιο δικαίωμα παίρνουν δάνεια από την τράπεζα σε τιμές που δεν ξέρουμε ποιες είναι, εν συνεχεία κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες με αποτέλεσμα ο κόσμος να βρίσκεται σε μια οικονομική τρέλα. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν πακέτα παροχών. Μήπως τα πακέτα παροχών θα θυμηθούμε να τα δώσουμε μετά την έκθεση του Σεπτεμβρίου του 2026? Μήπως άλλα πακέτα παροχών, αν δεν γίνουν εκλογές φέτος, θα χρειαστεί να τα δώσουμε πριν από το Πάσχα του 27? Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, το πρώτο πακέτο να μιλάει για δισεκατομμύρια, ενώ αυτά τα δισεκατομμύρια, τα 2 δισεκατομμύρια, έπρεπε να δοθούν κάποια άλλη στιγμή και όχι πριν από τις εκλογές? Μήπως εκμεταλλεύονται τα χρήματα του ελληνικού λαού, ούτως ώστε να τα κρατάνε παρά τις ζημίες που έχει η οικονομία και να δίνουν ορισμένα χρήματα στους πολίτες για να σκεφτούν θετικά, ειδικά με τις εκλογές όταν έρθει η ώρα για την κυβέρνηση? Τι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, με τα δάνεια των αγροτών? Τι συμβαίνει με τα χρήματα που χρωστάνε οι αγρότες? Μήπως η κυβέρνηση έχει μετατραπεί σε χασάπι Μήπως ο καινούριος υπουργός που διορίστηκε χωρίς να έχει εκλεγεί από τους Έλληνες και λέγεται κύριος Κινάς, υπόσχεται τέρατα και σημεία θα φέρει καλύτερες πληρωμές στους αγρότες και τον αγροδιατροφικό τομέα. Μήπως ο κύριος αυτός έχει μετατραπεί σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την εντύπωση ότι θα κόβει γρήγορα κονδύλια από τις Βρυξέλλες και θα τα στέλνει για να πληρώνονται στους αγρότες. Δεν έχει καταλάβει υπάρχει ένα φιάσκο στον αγροτικό τομέα. Ποιος είναι ο κύριος Σκηνάς, ο οποίος δεν έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό και μας τον έφερε εδώ ο κύριος Μητσοτάκης και τον έκανε υπουργό? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Και συγχρόνως έχουμε και το ελβετικό φράγκο. Το ελβετικό φράγκο έχει γίνει ένα διεθνές κινηματογραφικό αφήγημα. Δεκάδες χρόνια τώρα υπάρχει μια μεγάλη μερίδα Ελλήνων πολιτών οι οποίοι με τον σπρώξιμο των τραπεζών την εποχή εκείνη είχαν πιστεί να δανειστούν χρήματα σε ελβετικό φράγκο, το οποίο τότε είχε χαμηλή τιμή. Οι τράπεζες πείσανε τους δανειολήπτες, ένας μεγάλος αριθμός δανείστηκε σε ελβετικό φράγκο, το οποίο έπρεπε να πληρωθεί σε δόσεις ανάλογα με τα χρόνια που συμφωνούσε ο πελάτης με τις τράπεζες που θα πληρώσει το δάνειο. Με την πάροδο όμως των δύο πρώτων ετών, το ελβετικό φράγκο άρχισε να έχει μια μεγάλη ανηφόρα εν σχέση με το εθνικό νόμισμα της Ελλάδος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι δανειστές να πληρώσουν τα δάνειά τους, διότι είχε μετατραπεί η αξία του ελβετικού φράγκου σε μεγάλη διαφορά από ό,τι ήταν το ευρώ, με αποτέλεσμα τα δάνεια να πολλαπλασιαστούν λόγω της αύξησης του ελβετικού φράγκου. Κάθε τόσο μιλάμε για τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Ο Στάλιν έλεγε, το πω για χιλιοστή φορά, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Πόσες φορές, κυρίες και κύριοι, κυβερνήσεις τα χρόνια μας περάσανε έχουν πει ότι θα ρυθμίσουν τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο? Αμέτρητες. Και παρόλα αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτε, διότι για να ρυθμίσεις δάνεια που χρωστάνε οι πολίτες μιας χώρας πρέπει να έχεις υγιή και θετική οικονομία. Όταν η οικονομία στην Ελλάδα είναι αρνητική, όταν δεν έχεις δηλαδή στο ταμείο σου παραδάκι, το οποίο είναι δικό σου, όταν δεν έχεις υποθηκευμένη την περιουσία της χώρας σου, η οποία είναι δικιά σου, και δεν μπορείς να έχεις την αξιοπρέπεια να πεις ότι η περιουσία μου είναι υποθηκευμένη, ντρέπεσαι να το πεις. Δεν μπορείς να πεις ότι έχω μείον στο ταμείο μου δισεκατομμύρια ότι τα χρωστάω με υποθήκη την περιουσία της χώρας μου. Τότε δεν έχεις το δικαίωμα να υπόσχεσαι ότι θα βοηθήσεις αυτούς που χρωστάνε, διότι βοηθάς αυτούς που χρωστάνε μόνο όταν έχεις πλεόνασμα στα ταμεία σου. Αν το συρτάρι σου έχει χρήμα, τότε μπορείς και πληρώνεις. Όταν το συρτάρι σου πρέπει να μαζέψει χρήμα για να πληρώσει τα δάνεια τα οποία χρωστάμε μέχρι το 2000 τόσο, μέχρι το 2096 ποτέ είναι, τότε να με συγχωρείς, μην υπόσχεστε, διότι είστε επαγγελματίες πολιτικοί τεύτες. Καθυστέρησα 2-3 λεφτά επίτηδες, διότι ήθελα να κρατήσω σε αγωνία την γοητευτικότατη εμφανισιακά και σύμφωνα με την ωραία γλώσσα που έχει η κυρία Μπίκου. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα, θα ακούσετε την κυρία Μπίκου με το διαφημιστικό της πρόγραμμα, με το πρόγραμμα στο δελτίο ειδήσεων, με συνεχεία διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia, μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Για τους κάτοικους της Νάπολης, ο Μαραντόνα δεν ήταν απλώς ο ηγέτης της ομάδας που τους οδήγησε σε τίτλους και δόξα. Ήταν ένα κοινωνικό σύμβολο, ο άνθρωπος που μίλησε στις ψυχές των ανθρώπων του φτωχού Ιταλικού Νότου και τους έκανε να αισθανθούν ισότιμοι απέναντι στον πλούσιο Βορρά. Όταν λοιπόν το 1990 η Αργεντινή του Μαραντόνα βρέθηκε στον ημιτελικό απέναντι στην οικοδέσποινη Ιταλία στο Σαν Πάολο, η ατμόσφαιρα στη Νάπολη ήταν πρωτόγνωρη. Λίγες ημέρες πριν από το μάτς, ο Μαραντόνα είχε καλέσει τους Ναπολιτάνους να θυμηθούν πως για την υπόλοιπη Ιταλία παρέμεναν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Όταν ο Γκοϊκοετσέα απέκρουε τα πέναλτι τον Σερένα και τον Αντώνη και η Αργεντινή έσβηνε το όνειρο της Ιταλίας για θρίαμβο στο σπίτι της, μεγάλη μερίδα Ναπολιτάνων δεν ένιωθε πίκρα για την Ιταλία, αλλά χαρά για τον Ντιέγκο. Ο Μαραντόνα είχε βγει διπλά νικητής από μια μεγάλη μάχη, έχοντας καταφέρει να χωρίσει την Ιταλία στα δύο.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι
3: Γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
8: Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Κανονικά διεξάγεται πλέον η κίνηση των οχημάτων στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, καθώς το βράδυ του Σαββάτου δόθηκαν στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα τα οποία είχαν αποκλειστεί λόγω εργασιών για το flyover. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς. Τίθεται σε ισχύ σήμερα σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου Άγγελου την ημέρα των Θεοφανίων στις Σέρες. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή 10 ετών κάθειρξη σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων. Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες θα πληρώνουν τα δημοτικά τέλη φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2028, οι Δήμοι θα αποστέλουν κάθε Ιανουάριο έναν ενιαίο ετήσιο λογαριασμό στους δημότες, στον οποίο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό των δημοτικών τελών που αντιστοιχεί σε κάθε ακίνητο. Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη νύχτα του Σαββάτου, ενώ σε αντίπεινα οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Τρεις ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, η αγωνία για τους 55.000 και πλέον αγνοούμενους κορυφώνεται. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών, τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 3.238 έχουν τραυματιστεί. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη με το ανυπόφορο κύμα των υψηλών θερμοκρασιών να μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Τέλος, λίγες νεφώσεις οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν κυρίως στα ορεινά όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων όμβρων, αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
13: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
17: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
18: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
17: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
18: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
17: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
18: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
19: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
20: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Άφησα λίγο να ακούσετε παραπάνω αυτό το εκπληκτικό rock and roll του παρελθόντος, για να δείτε ότι οι μουσικές του παρελθόντος και οι μεγάλες επιτυχίες δεν πρόκειται να επαναληφθούν στον αιώνα τον άπαντα. Για να ξενιάσετε τις διαρροές και τις υγρασίες στα ράτσα σας, θα ικανοποιήσετε την και πάρτε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ο Χρήστος Γουματζίδης, με 30 χρόνια εμπειρία, ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται το κάθε σπίτι. Ο Χρήστος Γουματζίδης, που είναι ο μοναδικός ειδήμων σχετικά με μια καλή θερμομόνωση, σας προτείνει ότι μια καλή θερμομόνωση είναι το α και το ω για να ξεχάσει το κρύο, τη ζέστη και να εξοικονομήσει τα ενέργεια. Χρήστος Γουματζίδης ίσον ανακαινήσει στεγανοποίηση ταρατσών θερμοπροσώπης θερμομονώσης. 26 Οκτωβρίου 35, περιοχή Φίξ. Το τηλέφωνο του 2310-526-793 και το κινητό του 6977-628-437. Επαναλαμβάνω, το σταθερό 2310-526-793. Όλοι γνωρίζετε το θαυμάσιο ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινής. Νικηφόρου Φωτεινής είναι στη Βενιζέλου 54, λίγο πιο πάνω από το μετρό εκεί στη Βενιζέλου. Γεύση, ποιότητα και απόλαυση είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας του ζαχαροπλαστείου Νικηφόρου Φωτεινή. Μάρθα Γραμμενίδου ίσον χαλιά φέσα. Χαλιά φέσα ίσον Μάρθα Γραμμενίδου. Μεγάλη ιστορία τα χαλιά φέσα. Μεγάλη ιστορία και η Μάρθα Γραμμενίδου. Νίκος Παπανικολάου, Γεια Σταρ, Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Τα Γεια Σταρ είναι εκπληκτικά τηλεφωνικά κέντρα και σας τα προτείνω. Ματσέλης Αγίου Δημητρίου 138, κατάστημα με γεύσεις ποικιλόμορφες από όλα τα μέρη της Ελλάδος και ειδικά από τα νησιά του Ειρηνικού. Ματσέλης Αγίου Δημητρίου 138. Τα φιλιά μου, κυρίες και κύριοι, στο κταίο του Γκουγουλιά, ένα κταίο το οποίο έχει πλήρη τεχνική οργάνωση και άριστα συγκροτημένο τεχνικό προσωπικό. Επίσης, να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην αγαπημένη μου φαρμακοποιό, την κυρία Νανά Κουντούρη, που έχει το φαρμακείο στην Αγίου Δημητρίου 109. Τα φυλάκια μου στο Δημήτρη τον Αξής Ασέρας. Και επίσης, υπάρχει ένα κατάστημα Παπαναστασίου 90 κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ, το οποίο λέγεται Expressionist και δίνει εξυπηρετήσεις στα προϊόντα του που είναι εξαιρετικές και ποικιλόμορφες. Ο καιρός έφτιαξε. Ο κόσμος κάνει ταξιδάκια, πηγαίνει βόλτες. Μπαξέ, Αγία Τριάδα και Μηχανιώνα και Περαία είναι τα μέρη όπου πηγαίνει όλος ο κοσμάκης. Στη Νέα Μηχανιώνα και στον Μπαξέ Τσιφλίκη υπάρχουν δύο καταστήματα φορόλ, τα οποία είναι πασίγνωστα, είναι εξαιρετικά, διότι αυτά τα καταστήματα είναι μια συνήθεια η οποία έχει γίνει στέκη. Όλος ο κόσμος οδηγείται σε αυτά τα δύο τα καταστήματα. Μου ήρθε ένα μήνυμα, κυρίες και κύριοι, από μια ακροάτρια η οποία επιβεβαιώνει αυτά που λέω τόσο καιρό. Η ακροάτρια μας ενημερώνει ότι αυτή τη στιγμή στείνουν ανεμογεννήτριες από το πολύκαστρο και πάνω. Δηλαδή δεν έχουν μυαλό με τίποτε. Χαιρετισμού στον κύριο Πιτσάρη, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αγαπημένος μου φίλος και εξαιρετικός μηχανικός αυτοκινήτων.

0: Από εδώ και πέρα, θέλουμε δεν θέλουμε, έχουμε μια συνεχή αναφορά σχετικά με την πολιτική κατάσταση και το πολιτικό σκηνικό, το οποίο απασχολεί το κάθε κόμμα που θα είναι υποψήφιο για να κατέβει σε εκλογές. Το μεγάλο ερώτημα που κυριαρχεί αυτή την περίοδο στο πολιτικό σκηνικό είναι τα ψυχολογικά και εκλογικά προβλήματα τα οποία έχει η Νέα Δημοκρατία. Τα ποσοστά δεν είναι απλός αριθμός, είναι ένα όριο που χωρίζει την πολιτική κυριαρχία από την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης. Επομένως, η σημερινή κυβέρνηση πρέπει να ρωτήσει τον εαυτό της αν τις δύο τετραετίες που την εξέλεξε ο ελληνικός λαός προσέφερε αυτά που έπρεπε να προσφέρει και αν η Ελλάδα έκανε βήματα ούτως ώστε ο Έλληνας πολίτης να αισθάνεται ότι περνάει άνετα αυτή τη στιγμή και θα περάσει ανετότερα στο μέλλον. Επομένως πρέπει να δούμε ποια είναι η κυβερνητική σοβαρότητα, αν υπάρχει κυβερνητική σοβαρότητα, αν υπάρχουν στοχευμένα μέτρα, και όλα αυτά τα πράγματα έχουν σχέση με τη μείωση της προκαταβολής του φόρου, με θέματα που αφορούν τις συντάξεις που κοπήκανε τότε με το μνημόνιο, τη 13η και 14η σύνταξη, που είναι μια κλοπή, κυρίες και κύριοι, και στοχευμένες παρεμβάσεις σε ακρίβεια, φορολογία και καθημερινότητα. Είναι ακραία η έκφραση κλοπή που λέω? Ένας ο οποίος βγήκε στη σύνταξη και επί 35-40 χρόνια πλήρωνε κρατήσεις, για ποιο λόγο του κόψανε το 13η και 14η σύνταξη? Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έγινε παρέμβαση δικαιοσύνης? Μήπως η δημοκρατία, ο λαός είναι το δουλάκι αυτόν που εκλέγει και οτιδήποτε και να κάνει που δεν είναι θετικό πηγαίνει στα δικαστήρια και τιμωρείται, ενώ οι πολιτικοί οτιδήποτε και να κάνουν εις βάρος του λαού ακόμα και στην πλήρη δυστυχία να τον τοποθετήσουν είναι ατιμωρητοί? Για ποιο λόγο κόπηκε η 13η και η 14η σύνταξη? Για ποιο λόγο? Και περάσανε τόσα χρόνια. Ποια είναι αυτή η πολιτική κατάσταση των επιδομάτων που είναι ένα προσβλητικό χαρζιλίκι στον ελληνικό λαό? Τον προσβάλλει όταν άκουγα τις ειδήσεις 150 ευρώ και 100 ευρώ και 70 ευρώ. Μη τα πάρετε! Πού είναι η ελληνική δικαιοσύνη να παρέμβει? Για ποιο λόγο κόπηκαν οι συντάξεις? Για λόγους εθνικής οικονομίας? Για λόγους εθνικής οικονομίας. Θα συμμετάσχει οι Έλληνες συνταξιούχοι, αυτοί που δημιούργησαν τα εγκλήματα στην ελληνική οικονομία, πότε θα τιμωρηθούν? Αυτοί λένε έχουμε δημοκρατία, μας εξέλεξαν έτσι, ξέρουμε να κυβερνάμε, έτσι κυβερνάμε. Για ποιο λόγο κόψανε τη 13η και 14η σύνταξη από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι πλήρωσαν κρατήσεις, πλήρωσαν αυτά τα χρήματα και δικαιούνται να τα πάρουν αναδρομικά από τη μέρα που τις κόψανε? Ποιος φταίει για όλα αυτά τα πράγματα? Εσείς. Αυτή η εκπομπή είναι η μοναδική που λέει την αλήθεια. Δεν γλύφει τους ακροατές. Τους βάζει να κάτσουν στην καρέκλα της αλήθειας και στην καρέκλα της ειλικρινούς ενημέρωσης. Ποια είναι η αντίδρασή σας? Για σκεφτείτε όλοι εσείς να παίρνατε 13η και 14η σύνταξη σήμερα, τι διαφορετική οικονομική οντότητα θα είχατε? Πού παρενέβη δικαιοσύνη? Γιατί δεν είχαμε παρέμβαση δικαιοσύνης? Πώς κόβουν χρήματα που πλήρω, πώς κλέβουν χρήματα που πλήρωσε ο ελληνικός λαός? Ποιος τολμάει από τα κανάλια να τα πει όλα αυτά τα πράγματα? Κόψαν τα χρήματα του ελληνικού λαού στις συντάξεις και απ' την άλλη όταν ήρθε το COVID, ο κορονοϊός, είπαν στα κανάλια μην πληρώνετε τις δόσεις των δανείων που πήρατε για να σας βοηθήσουμε λόγω του κορονοϊού. Με αποτέλεσμα δεν ξέρουμε αν εξακολουθούν να πληρώνουν τις δόσεις γιατί κανείς δεν έχει γράψει τίποτε. Γιατί όταν πήραν τις άδειες στα κανάλια, τις πήραν με μία τιμή την οποία την κάνανε σε δόσεις. Και πληρώνα κάθε χρόνο τη δόση. Ήρθε ο κορονοϊός και είπε ο Μητσοτάκης, ποιος ήταν τότε, για το τα μαγαζιά θα μείνουν κλειστά και δεν θα εισπράξουν δύο ενίκια από εμάς, δύο-τρεις μισθούς υπαλλήλους οι οποίοι δεν θα δουλεύουν λόγω κορονοϊού κτλ. Για ποιο λόγο γίνανε όλα αυτά? Για να επιβαρύνουν την ελληνική οικονομία?
1: τους οποίους 60+ θα έπρεπε να τους έχει οδηγήσει στον εμβολιασμό η κυβέρνηση το λέγοντάς τους θέλει σύνταξη τον επόμενο μήνα.
2: Ναι.
1: Αν θέλεις τράβα να εμβολιαστεί. Θέλει σύνταξη τον επόμενο μήνα.
2: Ναι.
1: Αν θέλεις τράβα να εμβολιαστεί.
0: Αυτός ο κύριος είναι ο Πορτοσάλτε, ο οποίος είπε ότι αν δεν πάει να εμβολιαστείς δεν θα πάρει σύνταξή σου. Να σας το πω διαφορετικά εγώ. Γιατί πήραν αυστηρά μέτρα σχετικά με αυτούς οι οποίοι κυκλοφορούσαν χωρίς να πάρουν άδεια με τα αυτοκίνητά τους ή με τα πόδια. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο αναγκάσανε με δικτατορικό τρόπο τον κόσμο να μένει στο σπίτι του? Και από την άλλη μεριά έμεινε ο κόσμος στο σπίτι του. Διαλύσαν την ψυχολογία του κόσμου. Πόσοι θησαυρίσα να μας πείτε? Έχουν την εντύπωση οι τύποι που μας κυβερνούν ότι είναι ξύπνοι? Όποιος νομίζει ότι είναι ξύπνιος, εδώ, δίπλα μου, στο μικρόφωνο. Εδώ. Εδώ να έρθουν οι ξύπνοι. Όχι εκεί που πάνε. Να δούμε πόσο ξύπνοι είναι. Και να μας πούνε πόσα εκατοντάδες εκατομμύρια δοθήκαν για τα εμβόλια. Τι πληρώθηκε για να γίνονται οι εξετάσεις. Τι χρήματα πληρωθήκαν για τις μάσκες. Τι χρήματα πληρωθήκαν για όλα αυτά που επέβαλαν στον κόσμο να υφίσταται με εντολές των υπευθύνων της υγείας και από την άλλη μεριά μην κυκλοφορεί στους δρόμους. Ποιος μας είπε για τα χρήματα τα οποία εισέπραξαν όλοι αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούσαν την κυβέρνηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε διάφορες εκπομπές? Έτσι και μπαίνετε στο διαδίκτυο θα βλέπατε τι πήρανε. Πού είναι όλα αυτά τα ονόματα, οι γιατροί που βγαίναν συνέχεια και μας μιλούσαν για τον κορονοϊό και σήμερα εξαφανίστηκαν εντελώς από την πιάτσα? Αφού φτιάξαν το οικονομικό τους γίγνεσθε. Σε ποια χώρα του κόσμου γίνανε αυτά τα πράγματα? Φιλικά προσκύμενα άτομα προς την κυβέρνηση φέρανε σε χρόνο μηδέν από την Κίνα μηχανήματα για να κατασκευάσουν μάσκες εκεί κάτω στη Λάρισα. Γιατί έφερε τα μηχανήματα για να κατασκευάσει μάσκες? Γιατί ήξερε ότι θα βγει διαταγή από την κυβέρνηση να φοράνε όλοι υποχρεωτικά μάσκες. Μας είπε κανείς τι οικονόμησε αυτός από την πώληση των μασκών? Μας είπε κανείς τι οικονομήσαν από τα εμβόλια? Μας είπαν τι οικονομήσαν από διάφορα άλλα εκθέματα φαρμακολογικού επίπεδου που υποχρεωνόταν να αγοράσει ο κόσμος είτε από φοβία είτε αναγκαστικά? Μας τα είπε κανείς αυτά? Μας είπε κανείς ποια ήταν τα αποτελέσματα στην οικονομία της χώρας? Μας είπε κανείς ποια ήταν τα αποτελέσματα στην ψυχολογία του λαού? Κανείς δεν μας, όποιος τολμάει ας μιλήσει. Όποιος τολμάει, αν ξέρει να μιλήσει, αν ξέρει να πείθει. Διότι όταν λες την αλήθεια, πάντα δικαιώνεσαι. Η αλήθεια είναι το όπλο, λέγανε οι αρχαίοι, που μπορεί να ενοχλεί όταν τη λες, αλλά και αυτοί που ενοχλούνται κάποια στιγμή στο μέλλον, σε δικαιώνουν διότι δέχονται ότι ήταν η αλήθεια. Όταν λες την αλήθεια, υπάρχουν αντιδράσεις από τους κομπλεξικούς. Άρα στο υποσυνείδητό τους οι κομπλεξικοί δέχονται ότι αυτό που ακούνε είναι αλήθεια, αλλά δεν συμφωνούν διότι εξυπηρετούν διάφορα συμφέροντα. Αυτή είναι η χώρα μας. Έτσι λειτουργεί η χώρα μας. Γι' αυτό είναι 200 χρόνια πίσω από όλη την Ευρώπη και την Αμερική κτλ. Την κυρία Λινού τη θυμάστε?
3: Γεια σας. Λέγομαι Αθηνά Λινού και είμαι υποψήφια στη Β' Αθήνας. Είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω στην πολιτική. Είμαι αναπληρώτρια καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας και είμαι βέβαιη ότι αν με τιμήσετε με την ψήφο σας θα έχω πολλά να προσφέρω σε αυτή τη Βουλή.
0: Τι θυμάστε την κυρία Λινού που έγινε γνωστή με τις μάσκες και όλα αυτά τα πράγματα? Και όταν την έμαθε ο κόσμος, την κυρία καθηγήτρια της ιατρικής, αυτό ήτανε? Αμέσως κατεβαίνουμε σε εκλογές. Κυρίες και κύριοι, αυτό το Ράδιο Μετρόπολης και η ελευθερία που υπάρχει στους διάφορους εκπομπάρχες να λένε τις απόψεις τους χωρίς να πιέζονται από κανένα είναι ένα μοναδικό ενημερωτικό φαινόμενο σε όλη την Ελλάδα. Δεύτερο Ράδιο Μετρόπολης με βάση τον σκελετό λειτουργίας του και το σκελετό ενημέρωση δεν υπάρχει. Ουδέποτε ήρθε κάποιος από τους ηθήνοντες του σταθμού να πει σε κάποιον πες αυτά, πες αυτά, πες τα άλλα. Γι' αυτό το Ράδιο Μετρόπολης διεθνώς έχει γίνει πασίγνωστο και πάρα πολύ δημοφιλές, διότι λέει την αλήθεια και δίνει το δικαίωμα ακόμα και στους καλεσμένους σε διάφορες εκπομπές να λένε και αυτή την άποψή τους. Επομένως, μόνο αν θυμάστε το παρελθόν θα μπορέσετε να φτιάξετε μια Ελλάδα προχωρημένη. Αν δεν θυμάστε το παρελθόν και δεν δένετε τα συμβάντα του παρελθόντος με τα συμβάντα του παρόντος για να βγάλετε συμπέρασμα, τότε ούτε θα ψηφίζετε σωστά, ούτε θα έχετε εκλογική συνείδηση για να πηγαίνετε να ψηφίζετε και θα γυρίσετε την πλάτη γιατί λέτε τι να πάω να ψηφίσω. Θα πρέπει να πηγαίνετε να ψηφίζετε, θα σκέφτεστε το παρελθόν, θα το συνδέετε με το παρόν και συνεχεία θα πηγαίνετε να ρίχνετε το χαρτάκι. Φτάσαμε στο σημείο ο Τσίπρας να έχει γίνει καθημερινό όνομα σε όλα τα δελτία ειδήσεων, όταν δεν έχω χρόνο τώρα, γνωρίζετε πολύ καλά τι έκανε κατά τη διάρκεια της θητείας του και σε κάποια εκπομπή θα τα εξιστορήσουμε όλα. Υπέγραφε τα μνημόνια, ένα δημοψήφισμα που έγινε το όχι το έκανε ναι, και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Και βγαίνει και τώρα και λέει ότι είμαι ο πιο σύγχρονος πολιτικός και το ένα και το άλλο.
2: Βάλτε εκεί τα βίντεο ξανά και ξανά να τα δείτε, τις δηλώσεις των στελεχών μας. Βάλτε το και μια δεύτερη φορά. Καθίστε να δείτε και τις συνεντεύξεις του Γιάννη του Δραγασάκη για να τις κατανοήσετε, να καταλάβετε τι λέμε. Ο κατώτατος μισθός, η κατώτατη σύνταξη θα επανέλθει, διότι αυτό είναι το μέσο για να βγούμε από αυτή την κρίση. Αυτό είναι που θα φέρει την ανάπτυξη. Ο κατώτατος μισθός, η κατώτατη σύνταξη θα επανέλθει, διότι αυτό είναι το μέσο για να βγούμε από αυτή την κρίση. Αυτό είναι που θα φέρει την ανάπτυξη.
0: Από αυτά που είπε Τσίπρα, θυμάται κανείς τίποτε? Η εκπομπή Μετρόπολης και ο υποφαινόμενος όμως τα θυμούνται. Και όσο πλησιάζει η ιστορία της πολιτικής σου πορείας, άλλο τόσο θα πλησιάζει και η ιστορία της ενημερωτικής πορείας εκπομπής για οτιδήποτε έλεγε στο παρελθόν. Μου ήρθε ένα μήνυμα από ακροατή μας, από το Βερολίνο.
4: Εσείς έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ το κρατικό αεροπλάνο σε προεκλογική περίοδο?
5: Σε προεκλογική περίοδο δεν το έχω χρησιμοποιήσει.
6: Λοιπόν, πήρε από το αεροπλάνο και βρέθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης για μια προεκλογική ομιλία.
4: Επομένως, μου λέτε ότι δεν έχετε χρησιμοποιήσει εσείς το πρωθυπουργικό αεροπλάνο σε προεκλογική περίοδο. Σας ρωτώ.
5: Για το σκοπό της προεκλογικής μου εκστρατείας, όχι.
7: Που έχω πάει Καβάλα.
6: Καβάλα. Πήρε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος ο κύριος Τσίπρας και έφυγε από την Καβάλα που είχε την προεκλογική ομιλία. Τσακμπαμ στην Αθήνα.
5: Θα μας πούνε λοιπόν πότε το έχω χρησιμοποιήσει.
6: Βρέθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.
7: Που έχω πάει Καβάλα.
6: Καβάλα.
0: Κυρίες και κύριοι, όσο πλησιάζει η ιστορία με τις εκλογές, τόσο θα βγάλουμε από το αρχείο, το τεράστιο αρχείο το οποίο έχουμε, το εξωφρενικά ειλικρινές αρχείο το οποίο έχουμε. Και θα ακούτε δηλώσεις δημοσιογράφων και πολιτικών σχετικά με όλα αυτά τα μανιτάρια, τα οποία νομίζουν ότι ο κόσμος ξέχασε τι κάναν στο παρελθόν και έρχονται και μας λένε νέα παραμύθια για το μέλλον. Κάποιος ακροατής από το Βερολίνο, ο κύριος Ηρακλής, μας ενημερώνει και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηρακλή μου, ότι στην Ισπανία ο Υπουργός Υγείας έφαγε 24 χρόνια φυλακή για τις μάχες. Ο Υπουργός Υγείας στην Ισπανία έφαγε 24 χρόνια φυλακή για τις μάσκες. Έχεις δίκιο, κύριε Ηρακλή, διότι μου ζήτησε να το τσεκάρω και το τσέκαρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τους ακροατές μας.
8: Έχει στην πλάτη του κάτι, είπε το μεγαλύτερο ψέμα. Μετά τη μεταπολίτευση, ο πιο ψεύτης πολιτικός είναι ο Τσίπρας.
9: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη. Είναι η άμεση αποκατάσταση, επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας. Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα.
10: Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο.
0: Κυρίες και κύριοι, τον ακούσατε. Άμεση κατάργηση, αν εκλεγώ, του νόμου εκτρώματος για τον έμφυα. Για ποιο λόγο λοιπόν αυτό το έκτρωμα που λέγεται έμφυα, κύριε Τσίπρα, εξακολουθούσε να υπάρχει στην Ελλάδα όταν σε βγάλαμε πρωθυπουργό? Κύριε Τσίπρα, αντρίκια σου μιλάω. Παπαζαφυρίου και υποστήριξη απέναντί σου δεν υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν να βλέπω ένα νέο άνθρωπο να βγαίνει με μία άνεση και να επαναλαμβάνει πράγματα με διαφορετική λεκτική εικόνα από ό,τι τα έλεγε στο παρελθόν. Είπες θα καταργήσεις τον ένθια και δεν τον κατήργησες. Δεν σε χρειαζόμαστε. Κάτσε σπίτι σου και πάρε να βρεις καμιά δουλειά για να δουλέψεις. Πάμε ρε Γιάννη σε διαφημίσεις.
7: Άρθει η ώρα.
11: Πάλι ο Μαϊμού. Ε, Μαϊμού.
12: Ο διαφωτισμός θα νικήσει το Μεσαίον.
13: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
14: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Ε, πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
17: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
18: Καλή σας ημέρα. Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ για πρώτη φορά με 48 ομάδες. Η Αγγλία πήρε την κορυφή του 12ου ομίλου κερδίζοντας 2-0 τον Παναμά και ακολούθησε η Κροατία η οποία επικράτησε 2-1 της Γκάνας. Κολομβία και Πορτογαλία έμειναν ισόπαλες χωρίς τέρματα 0-0 με τους Λατινοαμερικανούς να προκρίνονται ως πρώτοι και το Κονγκό στην τρίτη θέση του 11ου ομίλου. Στον 10ο όμιλο η Αργεντινή πέτυχε το απόλυτο 3-3 κερδίζοντας 3-1 την Ιορδανία, Αυστρία και Αλγερία. Σε ένα εντυπωσιακό αγώνα αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3 και συνεχίζουν και οι δύο στη διοργάνωση.
19: Τι παίζεις εκεί?
20: Δωροστροφό της Novibet.
19: Δωροτροχό?
20: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
19: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
21: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
22: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Μετροπολής!
24: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
25: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
26: Τι έχουμε?
25: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
26: Ω, κόκκιπε,
25: κομπάνιο. Team colleague.
27: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτσιο.
25: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
28: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
29: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
30: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
31: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
32: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
33: Λευτεράκι,
0: Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
9: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
8: Δεν σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
9: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
8: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου, γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
9: Καθημερινά?
8: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
9: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
10: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Να ζητήσω συγγνώμη από τους καλεσμένους, αλλά έχουμε μεγάλο διαφημιστικό μαγνήτη. Καλημέρα, κύριε Νότι Μαριά.
1: Καλημέρα σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας.
0: Τι μου κάνετε, καλά?
1: Παρακολουθώ εδώ τα δρόμενα και βλέπω 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν ως μερίσματα, τα οποία είναι κυρίως από τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο. 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτό θα πάνε στο εξωτερικό, γιατί είναι οι ξένοι μέτοχοι που έχουν τα χρήματα. Και από όλο αυτό το ποσό το κράτος πήρε 125 εκατομμύρια ευρώ φόρο, που είναι το 5%.
0: Τα μερίσματα ποιος θα τα πέρασει, ποιος θα τα πληρώσει, τα κέρδη των τραπεζών?
1: Τα κέρδη τα οποία, εάν οι τράπεζες πλήρωναν το φόρο, γιατί εσείς και εγώ και όσοι μας ακούνε πληρώνουμε φόρο.
0: Γνωρίζω.
1: Οι τράπεζες έχουν τον αναβαλλόμενο φόρο, που σημαίνει ότι στην ουσία δεν πληρώνουν φόρο, γιατί υποτίθεται είχαν ζημιές λόγω του PSI με τα ομόλογα, και αυτές τις ζημιές τις βάζουν μέσα στον ισολογισμό, με αποτέλεσμα βεβαίως στο τέλος να φτάνουμε να μην δίνουν καθόλου φόρο. Ενώ ο συνταξιούχος που μας ακούει, που έχασε, είχε βάλει το εφάπαξ του και σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και τα χασε, δεν έχει καμία τέτοια αντιμετώπιση.
0: Δεν μου λέτε, διεθνώς υπάρχουν ευθύνες στα διοικητικά στελέχη των τραπεζών? Στην Ελλάδα ξέρουμε ότι ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, οι διοικητές των τραπεζών που αναφέρονται στον κύριο διοικητή Τράπεζας Ελλάδος, δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη σε ποινικό επίπεδο. Διότι οι τράπεζες, όπως ξέρετε, επαναχρηματοδοτήθηκαν, δόθηκαν 65 δισεκατομμύρια σύμφωνα με αυτό που ξέρω εγώ, το αλλάξαν αυτοί μετά και το κάνα 55. Και από αυτά τα 55, μόνο τα 5 δισεκατομμύρια θα επιστρέψουν οι τράπεζες στο ελληνικό δημόσιο και τα άλλα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τι συμβαίνει, γίνονται πουθενά αλλού αυτά?
1: Πουθενά δεν γίνονται αυτά, αλλά επειδή οι 4 μεγάλες συστημικές, όπως λέγονται, τράπεζες, υποτίθεται ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ως τοποτηρητή εδώ έχει την Τράπεζα της Ελλάδος και το διοικητή της, το θέμα είναι ότι ούτε η περίφημη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ασχολείται με το θέμα αυτό, όπου εκεί μιλούν για το περίφημο κράτος δικαίου. Ποιο κράτος δικαίου είναι όταν κάθε φορά περνούν νομοθεσίες οι οποίες απαλλάσσουν την ευθύνη, την ποινική ευθύνη των διοικητικών στελεχών των τραπεζών για διάφορα που έχουν γίνει?
0: Ευθύνες δεν έχουν αυτοί? Δηλαδή ο λαός έχει ευθύνες για τα πάντα και αυτοί δεν έχουν ποινικές ευθύνες? Γιατί αυτή τη στιγμή έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, τα γνωρίζω, αλλά οι Έλληνες θα δώσουν τα 50 δισεκατομμύρια από τα 55 για να ανακεφαλοποιηθούν οι τράπεζες σε ένα θέμα το οποίο δεν πήρε καμία έκταση ενημερωτική, παρά ήταν μια πληροφορία απλώς.
1: Και δεν έγινε μόνο αυτό, όπως το λέτε. Όχι μόνο οι Έλληνες, δηλαδή εμείς χρεωθήκαμε μέσω των μνημονίων τη δαπάνη, αλλά αξιοποίησαν αυτά τα δίθεν δανεικά οι δανειστές και άρπαξαν και την κρατική περιουσία. Διότι η κρατική περιουσία σήμερα όλοι, ακόμη και ο Λευκός Πύργος, να το ξέρουν,
0: είναι υποδικευμένες.
1: Είναι πλέον στο υπερταμείο, το οποίο θα δουλεύει μέχρι το 2114, και που η οποιαδήποτε απόδοση του υπερταμείου 50% θα πηγαίνει για την εξόφληση του χρέους, και τα υπόλοιπα 50% που θα μπορούσε να πει κανείς, ωραία, αφού έχει μια απόδοση να μοιραστούν αυτά τα χρήματα στο κράτος ως μερίσματα και το κράτος να δώσει μια αύξηση στους συνταξιούχους, λέει όχι, θα τα επενδύσετε ξανά, από τα οποία θα έχει απόδοση χ, η οποία πάλι η μισή θα πάει στους ξένους και στους δανειστές και η υπόλοιπη θα μείνει για νέα επένδυση.
0: Πάρα δηλαδή... πολύ ωραία. Ζούμε σε ένα κράτος το οποίο είναι δημοκρατία. Η δημοκρατία για την κυβέρνηση που εκλέγεται, η οποία είναι υποχρεωμένη να δίνει αναφορά στον ελληνικό λαό, αφού ελεγχθεί εις βάθος η κυβέρνηση, έχει δημοκρατία, έχει δικαιοσύνη κτλ. Όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε αυτή τη στιγμή δεν ελέγχονται από κανέναν? Δηλαδή μια κυβέρνηση έχει δικαίωμα να χρεώσει, να χρεοκοπήσει ένα κράτος, να ταλαιπωρήσει ένα λαό χωρίς να ελέγχεται από κανέναν, όταν δεν έγινε κανένας έλεγχος, υπό ποια λογική η Τράπεζα της Ελλάδος είχε αυτό το πρόβλημα που είχε, οι ελληνικές τράπεζες, και έπρεπε να τις επανεκεφαλαιοποιήσουμε, διότι εκεί μέσα ήταν και οι καταθέσεις των Ελλήνων? Όταν λένε ότι είναι μόνο διασφαλισμένες μόνο οι 100.000

0: και από εκεί και πέρα πάνε υπερπίσω και πατρίδα σε περίπτωση διεθνούς προβλήματος.
1: Κοιτάξτε, έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει τεράστια ευθύνη και αυτός για τις τράπεζες, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία εννοείται και το ΠΑΣΟΚ. Και επανέρχεται τώρα και λέει, το φτιάχνει το κόμμα του και το κατεβάζει πρόγραμμα. Είδατε στο πρόγραμμα αυτό να ζητάει την κατάργηση του υπερταμείου, το οποίο ο ίδιος ίδρυσε και που όπου είπε ο ίδιος ότι εκβιάστηκε. Όταν λοιπόν είσαι ένας εκβιαζόμενος πρωθυπουργός και θέλεις να ξαναδημιουργήσεις κόμμα και να κυβερνήσεις όπως λέει, το προϊόν του εκβιασμού το καταργείς.
0: Θα σας διακόψω λίγο. Ο εκβιαζόμενος πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα να αλλάξει την απόφαση του ελληνικού λαού που ψήφισε όχι και αυτός το έκανε ναι.
1: Προφανέστατα δεν είχε. Αλλά εγώ πάω παρακάτω και λέω τώρα που κατεβάζει κόμμα, γιατί δεν λέει πρώτον να καταργήσει το υπερταμείο, δεύτερον να καταργήσει το νόμο για τα funds που ο ίδιος με τον κύριο Τσακαλώ το ψήφισε και να πάρει μια σειρά μέτρα τα οποία υποτίθεται αναγκάστηκε να τα περάσει.
0: Και να, ζητήσει συγγνώμη που δεν κατήρησε τον ένθια που το έλεγε συνέχεια θα τον καταργήσει.
1: Και πολλά άλλα. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τη Νέα Δημοκρατία, τις ευθύνες που είχε στο δεύτερο μνημόνιο, το ΠΑΣΟΚ για το πρώτο μνημόνιο κλπ.
0: Άρα γιατί ο κόσμος ξεχνάει, κυρία Μαριά.
1: Από ό,τι φαίνεται ξεχνάει, γιατί βλέπω στα γκάλωπο ότι η μνημονιακή.
0: Αυτό που έλεγε ο Στάλιν, το όπλο των πολιτικών είναι να ξεχνάει ο κόσμος.
1: Βλέπω λοιπόν ότι οι μνημονιακοί ξαναπαίρνουν τα ποσοστά τους. Οπότε και μάλιστα με νέο περιτύλιγμα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω με πραγματικά.
0: Το γνωρίζω. Αυτοία.
1: Ακούστε, ζητούν τώρα αύξηση οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι ο 13ος μισθός και ο 13η σύνταξη κάνει 4 δισεκατομμύρια. Ας το δεχτούμε αυτό. Ξεχνάει να πει ότι αυτά τα 4 δισεκατομμύρια δεν σου τα δίνει. Γιατί με το που θα πάει να σου δώσει τη σύνταξη ή το μισθό, αμέσως παίρνει 20% φόρο. Άρα, από τα 4 δις το κράτος θα βάλει στο παντελόνι 800 εκατομμύρια. Αυτά τα υπόλοιπα που θα μείνουν, ο συνταξιούχος τι θα κάνει, θα πάει στις Μπαχάμες. Προφανώς θα βγει στην αγορά, να ψωνίσει κλπ. Άλλο 20% με έμεσους φόρους θα φύγει. Άρα άλλα 600 εκατομμύρια. Επομένως, αμέσως από τα 4 δις, το 1,5 με 2 δισεκατομμύρια θα ξαναεπιστρέψει στα ταμεία του κράτους.
0: Ναι, αλλά κύριε Μαριά μου, αυτό το πράγμα δεν θέλω να το χαρακτηρίσω ακραία, αλλά δεν έχει καμία σχέση με δημοκρατία και δεν μπορούσα να το πω ότι αυτό είναι μια οικονομική απάτη η οποία καλύπτεται απόλυτα από τα συστήματα που καλύπτουν μια κυβέρνηση όταν δεν καλύπτουν σε παρόμοιες περιπτώσεις τον Έλληνα πολίτη. Υπό ποια λογική, υπό ποια νομική λογική, υπό ποια ποινική λογική, υπό ποια ξέρω εγώ διαστημική λογική. Έρχονται και σου λένε, δούλεψε αγόρι μου 25 χρόνια και αυτά που δικαιούσα δεν στα δίνω πίσω. Και δεν πήγε κανείς στη δικαιοσύνη να διεκδικήσει αυτά τα. Ούτε εγώ πήγα που το λέω αυτό το πράγμα. Πού είχα σκοπό να το κάνω. Αυτό λέγεται δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, κύριε Βαζαφύρη, να πω το εξής, επειδή είστε παλιός κι εσείς κι εγώ. Παλιά είχαμε διαφορετικά ταμεία. Ήταν το Ταμείο Εμπόρων, το Ταμείο των Δικηγόρων, το Ταμείο
0: Λουστά.
1: Των Δημοσιογράφων κλπ. Κάθε ταμείο είχε δημιουργηθεί από τους πόρους των εργαζομένων του συγκεκριμένου κλάδου και είχε μια περιουσία. Αυτή η περιουσία δεν είναι του κράτους, είναι του ταμείου, άρα είναι των μερισματούχων, δηλαδή αυτός ο οποίος έχει βάλει τα χρήματά του μέσα, του ασφαλισμένου. Υπό ποια έννοια έρχεται το κράτος και λέει θα βάλω εγώ μια διοίκηση και θα αποφασίσω εγώ τι θα γίνουν αυτά τα αποθεματικά. Τα οποία αποθεματικά επί πολλά χρόνια το κράτος τα είχε άτοκα στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα οποία δινόταν θαλασσοδάνεια και θυμόμαστε τα θαλασσοδάνεια που
0: ακριβώς.
1: Είχαν πάει πειραϊκή, πατραϊκή και
0: ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς.
1: Και πέσανε έξω και πτώχευσαν και έρχεται ξαφνικά μετά το κράτος και λέει ξέρεις κάτι, αυτά που έβαζες εσύ ως ασφαλισμένος, ως εργαζόμενος δεν υπάρχουνε και θα σου πω εγώ που θα πάνε. Όχι κύριε, δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να αρπάζεις την περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων που είναι δικιά μου περιουσία ή δικιά σας κτλ. Λοιπόν, αυτή ήταν η μεγάλη απάτη που έγινε με τα ασφαλιστικά.
0: Παρέμβαση δικαιοσύνης δεν υπάρχει. Γιατί μιλάμε για δικαιοσύνη και βλέπουμε ότι η δικαιοσύνη έχει ένα φρένο από ένα σημείο και μετά. Μόνο για το λαό υπάρχει δικαιοσύνη. Για όλους αυτούς με αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή δεν είναι ποινικά εγκλήματα εις βάρος του ελληνικού λαού. Ανεξάρτητα αν έχουν
1: βουλευτεί. Είναι προφανές ότι αυτά θα έπρεπε να έχουν διωχθεί, να έχουν γίνει μηνύσεις, να έχουν καθίσει το σκαμνί, αλλά θα σας πω και κάτι. Ακόμη και αν πήγαιναν φυλακοί, που πρέπει να πάνε φυλακοί όσοι ευθύνονται, το χρήμα έχει χαθεί. Εδώ πρέπει να κοιτάξουμε λίγο και στο οικονομικό πεδίο τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν τα θέματα.
0: Παράδειγμα. Ναι, συγγνώμη, αλλά την πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κάνα πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί σύμφωνα με όλα αυτά που συζητάμε τώρα, είχε κάνει τα κέφια του πολιτικού συστήματος και γι' αυτό έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας η κυρία. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Τα ξέρουμε και έχουν γραφτεί κιόλας πολλά από αυτά. Το θέμα είναι το εξής. Τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί μου αρέσει να είμαι πρακτικός. Τα ασφαλιστικά ταμεία ζημιώθηκαν 14 δισεκατομμύρια ευρώ από το PSI. Γιατί δεν επιστρέφουν αυτά τα χρήματα ως ανακεφαλαιοποίηση πίσω στα ασφαλιστικά ταμεία? Το κράτος έχει αυτή τη στιγμή 40 δισεκατομμύρια ευρώ μαξιλάρι, υποτίθεται. Από αυτά τα 14 δις ανήκουν στα ασφαλιστικά ταμεία, να τα δώσει γρήγορα. Διότι με 14 δισεκατομμύρια στα ασφαλιστικά ταμεία και επενδυόμενα αυτά μπορούν να ενισχύσουν και να είναι υγιή τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Πολύ ωραία. Επειδή τα μηνύματα, αν δείτε εδώ τι γίνεται, θα σπάσει στο κομπιούτερ τα μηνύματα τώρα που αναφερθήκαμε σε αυτό το πράγμα. Ο κόσμος ρωτάει, τι ρόλο παίζουμε εμείς σε αυτή τη χώρα? Δηλαδή, σε κανένα μέρος του κόσμου δεν άκουσα να γίνονται τέτοια πράγματα. Εδώ στην Αμερική πήγε να γίνει μια παρέμβαση γερουσιαστών σχετικά με τις συντάξεις των εργαζομένων και έγινε το έλα να δεις, με αποτέλεσμα πολλοί να χάσουν τη θέση τους την άλλη μέρα. Εδώ τι συμβαίνει? Δηλαδή μας κλέψαν τα λεφτά μας. Εγώ τα πλήρωσα αυτά τα πράγματα, γιατί να μην τα πάρω? Δεν τα πλήρωσα?
1: Έχετε δίκιο. Εγώ το καλοκαίρι που είμαι εκεί στην Ευβοία, δίπλα μου έρχεται και μένει ένας Έλληνας ομογενής από τον Καναδά, ο οποίος έφυγε σε μικρή ηλικία και δούλεψε σκληρά, δούλευε σε αυτούς τους ουρανοξύστες που φτιάξαν εκεί στο Τορόντο. Ναι. Και μου λέει, η σύνταξη μου λέει που παίρνουν από το Union, δηλαδή τη σύνταξη, το μεγαλύτερο μέρος της σύνταξης του το δίνει το συνδικάτο. Δηλαδή αυτός τα λεφτά του, ως σύνταξη που του το κρατούσανε, τα έβαζε μέσα στο σωματείο και το σωματείο τα επένδυε.
0: Έτσι είναι στον Καναδά.
1: Και ο μεγαλύτερος επενδυτής σήμερα, προσέξτε, της Νορβηγίας, είναι το ασφαλιστικό ταμείο της Νορβηγίας.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το ασφαλιστικό ταμείο του Καναδά, έχει μετοχές νομίζω στη ΔΕΗ.
0: Στην Αμερική και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, όπου πάει και γράφεται ο κόσμος όπου θέλει και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Άρα λοιπόν εδώ, αυτά τα χρήματα τα οποία είναι δικά μας, τα έχει αρπάξει το κράτος και γράφει μετά στον προϋπολογισμό. Σου κάνω χάρη, λέει, εγώ κάθε χρόνο που δίνω από τον προϋπολογισμό και ενισχύω τα ασφαλιστικά ταμεία. Μα αφού μου άρπαξες τα λεφτά το 1950,
0: κύριε Μαριά,
1: το 70.
0: Είμαστε δημοκρατία?
1: Μα δεν είναι δημοκρατία, δηλαδή, είναι προφανές.
0: Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να κάθομαι εγώ εδώ πέρα και να αρχίζω να πονάει το στομάχι μου αυτά τα πράγματα τα οποία τα γνωρίζω πολύ καλά και είμαι αναγκασμένος να τα θυμάμαι, μιλώντας με έναν ακέραιο άνθρωπο, ο οποίος αυτή τη στιγμή θέλω να ερωτηθεί και να απαντήσει? Υπάρχουν σήμερα κάποιος από όλους αυτούς που κατεβαίνουν υποψήφιοι που να αξίζει να διεκδικήσει την ηγεσία της χώρας?
1: Μπορείτε να δείτε τα προγράμματά τους και με βάση αυτά που λέμε να κρίνει ο καθένας. Δεν θα πούμε εμείς κομματικά και πολιτικά.
0: Όχι, δεν είναι. Εγώ δεν λέω κομματικά. Όταν όμως βλέπω μια βουλή να βρίζονται τα κόμματα μεταξύ τους και μόνο ο Βελόπουλος να κάνει τοποθετήσεις πολιτικές και όλοι να βρίζονται μεταξύ τους. Λέω ότι γιατί υπάρχει βουλή.
1: Και ο κύριος Βελόπουλος δυστυχώς ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Το οποίο πρώτο μνημόνιο δεν είναι μόνο το μνημόνιο, αλλά είναι και μια σειρά νόμοι που πέρασαν τότε.
0: Οπότε το πρώτο μνημόνιο δεν ήταν ποινικό κολάσιμο?
1: Κοιτάξτε, πολιτικός και ποινικός κολάσιμα είναι και τα τρία μνημόνια. Το θέμα όμως είναι, εγώ μιλώ πολιτικά, ότι αυτή τη στιγμή όλοι όσοι ανακατεύονται δυστυχώς έχουν ένα παρελθόν. Άλλος έχει ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο, άλλος το δεύτερο, άλλος το τρίτο, άλλος όλα τα μνημόνια.
0: Ωραία, επαναλαμβάνω.
1: Να πω κάτι πιο πρακτικό που ενδιαφέρει τον κόσμο, μας ακούει. Λέει το κράτος τώρα, λέει η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση είναι το θέμα σήμερα, ότι ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει δυνατότητα να δώσω χρήματα διότι υπάρχει οροφή δαπανών. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα δεν ισχύει αυτό, γιατί υπάρχει εθνική ρήτρα διαφυγής, άρα επιτρέπεται να δώσεις αυξήσεις έστω και σταδιακά, έστω και προσωρινά για ένα χρόνο. Δεύτερον, οι συνταξιούχοι μας ακούνε. Τους κρατάνε τώρα το περίφημο ΕΑΣ. Είναι εθνικό σύστημα αλληλεγγύης, υποτίθεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι 10%, ξεκινάει από 7 έως 10% της σύνταξης. Γιατί δεν το καταργούν αυτό? Αμέσως θα υπάρχει μια αύξηση στο συνταξιούχο, η οποία είναι της τάξης από 7 έως 10%.
0: Κύριε Μαριά, οι χώρες των Βαλκανίων είναι πιο πλούσιες από την Ελλάδα?
1: Προφανώς.
0: Όπου η βενζίνη είναι τζάμπα και εδώ μας ληστεύουν κανονικά.
1: Προφανώς είναι πιο καλά και έχουν πάει και πιο καλά από μας. Δεύτερον, υπάρχει για τον συνταξιούχο τώρα, άμα θα ανοίξουν τα εκαθαριστικά που τους ήρθε το μηνύα τώρα που πήραν τη σύνταξη, τους κάνει καράτηση 6% για το θέμα της υπάρχει εισφορά υγειονομικής περίθαλψης. Αφού υποτίθεται το κράτος δεν μπορεί να δώσει αύξηση γιατί μεγαλώνει τις δαπάνες, γιατί δεν κάνει εξάλληψη αυτών των δύο. Άμα κάνει αυτά τα δύο εκτός, θα πάρει κάθε συνταξιούχος αύριο 15% παραπάνω.
0: Πολύ ωραία. Επειδή έχετε τεράστια εμπειρία από την πολιτική σκηνή, θέλω να μου πείτε, λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι με βάση τα προεκλογικά παραμύθια για το συμφέρον του λαού ή κοροϊδεύουν τον κόσμο, ο οποίος τους περιφρονεί και πάει και ψηφίζει το 50% και μετά κοροϊδεύουν με δηλώσεις και υποσχέσεις τον κόσμο και λειτουργούν μόνο για πάρτι τους. Πώς είναι δυνατόν μια χώρα με 10 εκατομμύρια πληθυσμό να έχει 70 υπουργούς και υφυπουργούς και 300 βουλευτές και αυτό το πράγμα να μην κρίνεται και να μην διορθώνεται με τίποτα όταν η Τουρκία έχει 21 υπουργούς.
1: Και πώς είναι δυνατόν ένα κράτος σαν την Ελλάδα να έχει τόσες πολλές εφημερίδες, άμα βλέπετε κάθε πρωί που παρουσιάζουν τις εφημερίδες.
0: Ακριβώς.
1: Είναι άπειρες οι εφημερίδες. Πώς βγαίνουν αυτές οι εφημερίδες?
0: Σωστόν. Πολύ σωστόν.
1: Και δεύτερον, έχει και καμιά 15 αθλητικές εφημερίδες.
0: Σωστόν
1: και
0: αυτό.
1: Πώς βγαίνουν και αυτές οι αθλητικές εφημερίδες? Δηλαδή, τώρα μην τρελαθούμε. Είναι όλη η υπόθεση μια καθοδηγούμενη προπαγάνδα από το πρωί έως το βράδυ και υπάρχουν και ορισμένα ραδιόφωνα, μερικές εκπομπές όπως είναι η δική σας, κάποιες άλλες οι οποίες μπορούν κάτι να πούν. Αλλά υποβαρδίζεται καθημερινά ο ελληνικός λαός από τις τηλεοράσεις και από τα ραδιόφωνα και από τις καθημερινές πλέον δημοσκοπήσεις. Κάθε μέρα έχει δημοσκόπηση.
0: Αν δείτε όμως τις μετρήσεις των εκπομπών όλων αυτών, θα δείτε ότι όλες είναι κάτω από 10%.
1: Είναι κάτω από τα 10%.
0: Ειδικά τα δελτία ειδήσεων.
1: Δεν πάβει να είναι μια συνεχής προπαγάνδα η οποία επηρεάζει συνεχώς τον ελληνικό λαό.
0: Λοιπόν, επειδή έχουν έρθει, μου λέει, ο τηλεφωνικό κέντρο άπειρα μηνύματα και σας δίνουν συγχαρτήρια, θέλω να μου απαντήσετε σε μια ερώτηση, αν μπορείτε νομικά. Είναι δυνατόν κάποιος Έλληνας να διεκδικήσει το 13ο και 14ο μισθό που του κόψανε, ενώ έχει πληρώσει επί 35 χρόνια αυτά τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις δυστυχώς σε ορισμένα θέματα που είναι αρνητικές. Αυτό είναι το θέμα όλο.
0: Δηλαδή έχει δικαίωμα το κράτος να κλέβει τα χρήματα του πολίτη, ενώ ο πολίτης αν κάνει το ίδιο είναι ποινικό αδίκημα.
1: Ποινικό αδίκημα δεν είναι το να κάνει. Α, ναι, καλά, το να κλέβεις προφανώς είναι ποινικό αδίκημα. Συνήθως αυτοί που μπαίνουν, προφανώς καταδικάζονται όσοι κλέβουν, αλλά όσοι είναι μεγάλοι επενδυτές υποτίθεται.
0: Εγώ ήμουν υποχρεωμένος να το θυμίσω και θα το κάνω κεντρικό
1: σημείο. Να σας πω και κάτι άλλο, με συγχωρείτε. Άρα, τώρα. Βγήκε μια είδηση χτες. Ο Οργανισμός Λιμένου Θεσσαλονίκης πήγε σε ένα διαγωνισμό και κέρδισε το διαγωνισμό για τη διαχείριση του λιμανιού στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Και έρχεται το Συμβούλιο Επικρατείας του Δικαιώνη και ξαναπάει δεύτερη φορά και το υπερταμείο ακυρώνει με το έτσι το θέλω το διαγωνισμό και λέει δεν στο δίνω. Αυτό είναι κράτος δικαίου.
0: Όχι.
1: Τώρα δηλαδή πρέπει να εξυγχρονιστούν υποτίθεται τα λιμάνια να γίνουν. Τι είναι απίθανα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Οι ιδιωτικοποιήσεις, οι συνεχείς υποτίθεται των λιμανιών κτλ. Αεροδρόμιο υπάρχει. Αυτό το αεροδρόμιο, να πιάσω τώρα το Μακεδονίας. Αυτό το αεροδρόμιο Μακεδονίας είχε μέσα μια επένδυση 450 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ. Ναι. Δηλαδή λεφτά ευρωπαϊκά και κρατικά. Και το ιδιωτικοποιήσανε. Ωραία, και εμένα, αν μου δώσουν ένα αεροδρόμιο που έχει μέσα δουλειά 450 εκατομμύρια, είμαι επενδυτής.
0: Και το βρίσκω έτοιμο το αεροδρόμιο.
1: Βέβαια, και εγώ είμαι επενδυτής και εσείς. Δηλαδή, είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά, και όμως συμβαίνουν.
0: Εγώ, κύριε Μαριά, από εδώ και πέρα, θα κάνω, επειδή η εκπομπή ευτυχώς έχει μεγάλη ακροματικότητα, θα κάνω έτοιμα σε όλο τον κόσμο που δεν πήρε το 13ο και 14ο μισθό να περιφρονεί στο πολιτικό σύστημα και να ψηφίσει εντελώς αντίθετα. Όποιος και να είναι υποψήφιος. Δεν μπορεί όλοι να λένε ψέματα στον κόσμο, με πρώτο και καλύτερο τον Τσίπρα που επανέρχεται, και να διεκδικεί λέγοντας την εξουσία και να είναι δεύτερος στις μετρήσεις.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, σας είπα το απλό. Εάν κατέβετε εσείς, Κώστας Παπαζαφυρίου σκέτος, μόνος του, έχετε δικαίωμα να είστε υποψήφιος. Λοιπόν, και πρώτος να βγείτε στην Α Θεσσαλονίκης, δεν θα εκλεγείτε, γιατί πρέπει ταυτόχρονα να πάρετε και το 3% του πανελλαδικού ποσοστού.
0: Αυτό λέγεται δημοκρατία.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλό, γεια σας.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Μαριάς, αξιολογότατος. Είναι μεγάλη ευχαρίστησή μου να μιλάω μαζί του. Όσο χρόνο έχουμε για να μιλήσουμε μαζί, γιατί έχουμε και μεγάλα διαφημιστικά προγράμματα. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Για τους κάτοικους της Νάπολης, ο Μαραντόνα δεν ήταν απλώς ο ηγέτης της ομάδας που τους οδήγησε σε τίτλους και δόξα. Ήταν ένα κοινωνικό σύμβολο, ο άνθρωπος που μίλησε στις ψυχές των ανθρώπων του φτωχού Ιταλικού Νότου και τους έκανε να αισθανθούν ισότιμοι απέναντι στον πλούσιο Βορρά. Όταν λοιπόν το 1990 η Αργεντινή του Μαραντόνα βρέθηκε στον ημιτελικό απέναντι στην οικοδέσποινη Ιταλία στο Σαν Πάολο, η ατμόσφαιρα στην Νάπολη ήταν πρωτόγνωρη. Λίγες ημέρες πριν από το μάτς, ο Μαραντόνα είχε καλέσει τους Ναπολιτάνους να θυμηθούν πως για την υπόλοιπη Ιταλία παρέμεναν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Όταν ο Γκοϊκοετσέα απέκρουε τα πέναλτι τον Σερένα και τον Αντώνη και η Αργεντινή έσβηνε το όνειρο της Ιταλίας για θρίαμβο στο σπίτι της, μεγάλη μερίδα Ναπολιτάνων δεν ένιωθε πίκρα για την Ιταλία, αλλά χαρά για τον Ντιέγκο. Ο Μαραντόνα είχε βγει διπλά νικητής από μια μεγάλη μάχη, έχοντας καταφέρει να χωρίσει την Ιταλία στα δύο.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
8: Και σε λένε Τάκη.
10: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Αναφορά στα 3 χρόνια από την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, αντί της καθιερωμένης κυριακάτικης ανασκόπησης, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η κυβέρνηση χτίζει την εμπιστοσύνη της με τους πολίτες, βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους, ενώ αφήνοντας αιχμή για την αντιπολίτευση. Ανέφερε πως η κυβέρνηση αντί των συγκρούσεων επιλέγει τη σύγκριση. Νέο πλαίσιο μέτρων για το ιδιωτικό χρέος με διευρυμένο πλέγμα παρεμβάσεων ψηφίστηκε την εβδομάδα που πέρασε στη Βουλή και τίθεται σε εφαρμογή άμεσα. Με τις παρεμβάσεις του, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνδυάζει αλλαγές στις δικαστικές ρυθμίσεις κόκκινων δανείων, νέες δυνατότητες στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και νέες δικλείδες προστασίας έναντι κατασχέσεων. Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες θα πληρώνουν τα δημοτικά τέλη φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου 2028 οι Δήμοι θα αποστέλουν κάθε Ιανουάριο έναν ενιαίο ετήσιο λογαριασμό στους δημότες, στον οποίο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό των δημοτικών τελών που αντιστοιχεί σε κάθε ακίνητο. Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς. Τίθεται σε ισχύ σήμερα σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Στη διεθνή επικαιρότητα, τρεις ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, η αγωνία για τους 55.000 και πλέον αγνοούμενους κορυφώνεται. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών, τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 3.238 έχουν τραυματιστεί. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη νύχτα του Σαββάτου, ενώ σε αντίπεινα οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. έναν από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη, με το ανυπόφορο κύμα των υψηλών θερμοκρασιών να μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Τέλος, λίγες νεφώσεις οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν, κυρίως στα ορεινά, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα εκδήλωσης προσκαιρονόμβρων, αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
14: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
17: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
18: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
17: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
19: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
20: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
21: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
23: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
24: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
26: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
25: Ποιος μίλησε?
26: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
25: Στον δεύτερο.
26: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
25: Τι?
26: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
25: Μπήκα σωστά?
26: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
27: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
25: Όπου θέλω.
27: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
28: Μητέρα,
29: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
30: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
29: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
30: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
29: Αισθάνεσαι σπίτι.
30: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
31: Μετροπολής! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
32: Πού
0: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσω τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Παζαφρίου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι μου κάνετε?
1: Ο δόξα τω Θεώ. Καλά είμαστε.
0: Πώς θα καταφέρετε και είστε συνέχεια γλυκός και ήρεμος, ενώ έπρεπε να είστε μονίμως εκνευρισμένος?
1: Χρειάζεται και λίγο ηρεμία εδώ που τα λέμε. Εκνευρισμένος και αδικαιολόγητα με αυτά που γίνονται. Λογικό είναι να είσαι εκνευρισμένος.
0: Ακριβώς. Αυτά όλα τα οποία γίνονται έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρωθυπουργό, ο οποίος λέει δεν πρόκειται να πάμε σε εκλογές και ο ίδιος κάνει προεκλογική περίοδο. Ταξίδια από εδώ, ταξίδια από εκεί, μπάσκετ, μπέι, τον οδηγό.
1: Καμιά φορά ξέρετε άλλο τι θες να κάνεις και άλλο τι μπορείς να κάνεις, έτσι. Ο πρωθυπουργός δεν θέλει να κάνει εκλογές. Είναι δεδομένο αυτό. Το θέμα είναι αν μπορεί να μην τις κάνει. Εδώ ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Μα ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή με τα ποσοστά τα οποία εμφανίζονται στις δημοσκοπίες δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εγώ έχω άλλα ποσοστά. Γι' αυτό δεν μπορείτε να κάνει εκλογές.
1: Δεν είναι έτσι και αλλιώς έχουμε κυβέρνηση μειοψηφίας. Αυτό που φοβίζει τον Πρωθυπουργό και πρέπει να σου το πω, κύριε Παζαφυρίου, είναι η φυλακή.
0: Για ποιο λόγο?
1: Διότι όπως είπε και ο Δρυμιώτης, ο άνθρωπος ο δικός του, αν κατέβει το ποσοστό κατά 25% και δεν πάρει τον πόνους, οι βουλευτές του ήταν 75. Και μπορεί να υπάρξει μια έκπληξη, αν και δεν πιστεύω αυτόν τον Τσίπρα, τον απίστευτο τύπο. Θα γίνει μια κυβέρνηση ενός μηνός συνεργασίας με ανοχή όλων των κομμάτων για να οδηγηθούν στη φυλακή. Όσοι έχουν εμπλακεί στα σκάνδαλα, απευθείας αναθέσεις και στην ιστορία του Πρέδατορ.
0: Ναι, αλλά αυτό το οποίο λέτε αυτή τη στιγμή, άμα το δούμε λίγο βαθιά και διαγώνια, θα καταλάβουμε ότι ίσως είναι απαραίτητο να γίνει, πας και γίνουμε επιτέλους κράτος.
1: Διότι
0: με τον τρόπο που λειτουργεί η Ελλάδα δεν είμαστε κράτος.
1: Δεν θα διαφώνησα στην ουσία, αλλά όταν έχει να κάνει με ένα Τσίπρα αμετανόητο, έναν επαγγελματία ψεύτη, ανέντιμο πολιτικό, όλα τα περιμένεις και όλα πιθανά να μην γίνουν.
0: Γιατί κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και αυτά που είναι αντίθετα με τον Τσίπρα, δεν υπενθυμίζουν τα λεγόμενά του? Θα καταργήσω το ένα, θα κάνω το άλλο, την αλλαγή του δημοψηφίσματος που το όχι το έκανε ναι. Με ποιο δικαίωμα? Και ήταν ποινικό αδίκημα υψίστου μεγέθους.
1: Έκανε χειρότερα, αγαπητέ μου.
0: Όχι, μισό λεπτό. Εγώ μιλάω την αλλαγή της απόφασης του λαού.
1: Ο Τσίπρας είναι ό,τι χειρότερο σε επίπεδο πολιτικής στην ελληνική πραγματικότητα. Ένα ανέτοιμο στοιχείο πολιτικά και αμετανόητος.
0: Έρχεται δηλαδή, δεύτερος όμως.
1: Σε τι πράγμα?
0: Στις δημοσκοπήσεις.
1: Α, εντάξει, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν μου λέτε οι δημοσκοπήσεις.
1: Για να ξεκαθαρίσουμε για τα πράγματα. Το να πάρει ο Τσίπρας 14%. Όταν έφυγε ως αποτυχημένος 17, δεν μου λέει και τίποτα. Αποτυχημένος στο 17, με 17% έφυγε και τώρα 14% πανηγυρίζει. Μιλάμε για έναν ανέντιμο τύπο αυτόν και τους ομοίους του που έχει γύρω του, έτσι. Και οι ομοίοι του δεν είναι τίποτα διαφορετικό. Τα ίδια ακριβώς είναι και οι ομοίοι του αυτοί που έχει επιλέξει.
0: Γιατί εγώ δεν πείθομαι από τις...
1: Όταν βλέπω τον κύριο Μόσχο εγώ.
0: Πού μου το δίνει?
1: Μην γελάτε, έτσι. Εγώ ρωτώ, έτσι, με πολύ αγάπη το λέω για τον κύριο Μόσχο. Πόσο πουλάει το τυρί τη φέτα η εταιρεία του?
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Έβγαινε και έλεγε στα κανάλια ότι παίρνουν το γάλα οι καλακτομηχανίες με 1 ευρώ, 2, 3 ευρώ και το πουλάνε το τυρί φέτα 15 ευρώ οι άλλοι. Αυτός πώς το πουλάει? Ο αριστερός.
0: Οι δημοσκοπήσεις και με
1: το
0: την
1: πουλάει 7, όχι. 14 το πουλάει. Μπήκα στο διαδίκτυο και το είδα.
0: Δικαίωμά του δεν είναι?
1: Βέβαια. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Αλλά δεν μπορεί να μου λέει ότι είσαι αριστερός και προστατεύει τους φτωχούς αγρότες ή κτηνοτρόφους. Εσύ είμαι καπιταλιστής με αριστερό πρόσημο.
0: Ναι,
1: το αντιλαμβάνομαι. Ποιο είναι το αριστερό πρόσημο?
0: Και κάτι φυσιογνωμίες από τη Ρωσία ήταν αριστερή, αλλά στην Αγγλία είχαν δισεκατομμύρια καταθέσεις και πέραν και ποδοσφαιρικές ομάδες.
1: Άλλο τι. Δεν υπάρχουν αριστεροί. Θα παράμεχα τη καλή μα
0: φιλοσοφία. Η πρόεδρος του ΚΚ δεν είχε στείλει τα παιδιά της για να σπουδάσουν στην Αμερική? Γιατί τα έστειλε?
1: Στο Αμερικανικό. Μα εξηγώ, δεν είναι αυτοί οι ψευτοαριστεροί όλοι αυτοί? Έτσι, δηλώνουν αριστεροί για τον κορόιδο τον ελληνικό λαό, για τα κορόιδα τους Έλληνες.
0: Δεν βλέπετε εκλογές, δηλαδή, από ό,τι γράφουν?
1: Βλέπω εκλογές τον Οκτώβριο.
0: Τις βλέπετε?
1: Τις βλέπω. Ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης, όσο κάθεται, φύρεται. Έστω και μισή μονάδα κάτω κάθε μήνα να πάει, θα φτάσει στο 16% και μετά κινδυνεύει με φυλακή ο ίδιος. Το αίσθητο της επιβίωσης.
0: Αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Δεν το έχω ακούσει.
1: Δεν τα ακούσα από κανέναν πολιτικό αρχηγό, γιατί δεν μπορείτε να το κάνουν έτσι κι αλλιώς. Γιατί είναι απαταιώνες όλοι, και το λέω ευθέως πλέον, πολιτικοί απαταιώνες. Γιατί δεν βγαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί να το πούνε όλο αυτό?
0: Γιατί αυτό ο σημαντικός γερουσιαστής στην Αμερική.
1: Γιατί βγαίνουν όλοι οι Τσίπρες, Ανδρουλάκηδες, όλοι.
0: Συγγνώμη λίγο, στην Αμερική, γιατί ο γερουσιαστής είναι 12 χρόνια φυλακή σημαντικότατος? Γιατί στην Αμερική ο πρώην πρόεδρος έχει στη Γαλλία κυκλοφορεί με βραχιολάκι? Η Νότια Κορέα μπήκε φυλακή, στην Αργεντινή, το δηλαδή, και γιατί μπαίνουν φυλακές, τι είναι εξωγήινες χώρες.
1: Να φυλαγόμαστε, έχω ένα γέροντα στο Αγιώσιο που μου λέγει να φυλαγόμαστε από αυτούς που μιλάνε για δικαιοσύνη, που θέλουν δικαιοσύνη. Να φυλαγόμαστε από αυτούς που μιλάνε ότι θέλουν για ισοτιμία και ισονομία και δημοκρατία. Να φυλαγόμαστε από αυτούς που μιλάνε για ηθική. Όταν ακούτε πολιτικό να μιλάει για δικαιοσύνη, κυρίως από την αντιπολίτευση, και αναφέρομαι στον Τζίπρα και στους υπόλοιπους, να μην ξεχάσουμε τι κάναμε τους δικούς τους εισαγγελείς και οι ίδιοι, έτσι. Τι κάναμε το μάτι, πώς τα κάλυψαν τους καμένους ανθρώπους.
0: Ακριβώς.
1: Οι ίδιοι άνθρωποι είναι, έτσι. Και μιλάνε για δικαιοσύνη, θέλουν δικαιοσύνη. Κοροϊδεύουν τον κόσμο, κύριε Παπασεφή.
0: Οι δημοσκοπήσεις δεν κοροϊδεύουν τον κόσμο, όταν βλέπουμε νούμερα τα οποία δεν έχουν σχέση με.
1: Διαφωνώ μαζί, οι δημοσκοπήσεις είναι λεφτά. Όταν πληρώνεις έχεις δίκιο. Τι κέρδισε αυτό, τώρα είσαι στον καπιταλισμό μας. Πληρώνεις έχεις δίκιο. Δεν πληρώνεις δεν έχεις δίκιο. Έτσι πάει η δουλειά με τις δημοσκοπήσεις. Και γι' αυτό και την δίκαιο σημασία και γελάω.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό, είναι δυνατόν οι δημοσκοπήσεις να παρουσιάζουν εντελώς διαφορετική εικόνα σε εσάς, όταν εμένα η εικόνα εδώ στην εκπομπή μου που την ακούει και η Κουτσή Μαρία κάθε φορά που βγαίνετε γίνεται στρελής. Γιατί εγώ δεν θέλω να εκφραστώ για αυτούς, γιατί θα εκφραστώ άσχημα. Αν το χρήμα έχει την πρωτοκαθεδρία, τότε δεν έχουμε δημοκρατία. Για δημοσκοπήσεις μιλάμε.
1: Οι δημοσκοπήσεις καλλιεργούν ένα κλίμα το οποίο είναι πληρωμένο και όταν έρχεται λίγο από τις εκλογές η κατάσταση, προσπαθούν να τις ισορροπήσουν ανεβάζοντας και δεν βλέπατε τι κάνουν σήμερα. Τι κάνουν, υποβιβάζουν τον Ανδρουλάκη που είχαν πάει στο 18%, τον πάει στο 11%. Το άλλο το κόμμα της κυρίας αυτής που θα έπιανε 30% έχει πάει στο 5-6%. Η κυρία Κωνσταντοπούλα από το 18% και αυτή πήγε στο 4%. Γι' αυτό και εγώ ποτέ διασχολιάζω τη δημοσκοπήση και δεν γελούσα. Απλά ξεκαρδιζόμουν στα γέλια με όλους αυτούς τους ασύρους πολιτικούς που σχολιάζουν δημοσκοπήσεις. Ο πολιτικός δεν είναι καν σχολιάζει δημοσκοπήσεις. Το είπε και στον κύριο Χατζηνικολάου προχθές το βράδυ. Ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνονται σχολιαστές όλοι οι πολιτικοί, οι υπουργοί, οι βουλευτές σου. Σχολιάζουν τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, αλλά η συνέντευξη που δώσε στον κύριο Χατζηνικολάου που ήταν και μακράς διαρκείας έσπασε κόκαλα. Γιατί είπατε αλήθειες.
1: Γιατί όχι, ήταν η πρώτη φορά, κύριε Παζαφυρί, όπως και σε εσάς που μπορώ να μιλήσω και να ολοκληρώσω. Ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα στα κανάλια. Ο κ. Παζαφυρί έχει μια αντίληψη την πολιτική και λέει: ο καλό έναν τύπο θα τον αφήσω να μιλήσει, ρε παιδί μου. Και καλά κάνετε. Όπως και ο κ. Χατζηνικολάου. Με άφησε να μιλήσω. Δεν με διέκοπτε, δεν έκοβε τις πράσεις μου για να μην δημιουργηθεί λάθος εντύπωση. Και μου έκανε και ερωτήσεις που θα μπορούσαν να με στριμώξουν. Έτσι τουλάχιστον νομίζουν κάποιοι. Αλλά την ελληνική λύση, επειδή είναι έντιμη απέναντι στους πολίτες, δεν μπορεί να στριμώξει κανένα, κ. Παζαφυρί. Μόνο ο Θεός, κανένα άλλο. Και ο λαός θα τον αποφασίσει ότι δεν είμαστε απαραίτητοι. Για να λέμε για την αλήθεια. Δηλαδή αυτό που είπα. Το 15% οριζόντιο φόρο με το που έκλεισε η συνέντευξη βράδυ αργά, κύριε Παζαφυρίου, μου έστειλαν απίστευτοι άνθρωποι μηνύματα που δεν ήταν ελληνική λύση. Πάλι φίλοι, γνωστοί κτλ. Κομμουνιστές, δεξιοί, αριστεροί. Για να πατάξει τη φοροδιαφυγή, πρέπει να την κάνει να μην είναι απαραίτητη. Δηλαδή, 15% οριζόντιο φόρο και τελείωσε το πρόβλημα. Δεν φοροδιαφύγει κανένα. Πόσα εξοδεύει, 1.000. Πόσα εξοδεύει, 2.000. Πόσα περισσεύουν, 1.000. Μπράβο. Στα 1.000 λοιπόν που έχει κέρδο, σε φορολογώ 15%.
0: Την επίσημη κλοπή που προέρχεται από ανθρώπου που κυβερνάνε, πώ μπορούμε να την πατάξουμε και να
1: με δίμευση των περιουσιών του, κύριε
0: Κοπέλα. Μισό λεπτό, λίγο να σα κάνω μια ερώτηση. Γιατί εδώ και μερικέ εβδομάδε έρχονται άπειρα μηνύματα από τον κόσμο, ο οποίο έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, κατήργησαν τις συντάξεις, τη 13η και 14η σύνταξη, για τις οποίες οι άνθρωποι πληρώσανε λεφτά. Αυτό δεν θεωρείται κλοπή? Με ποιο δικαίωμα βγαίνει νόμος και λέει αυτοί που πληρώσανε δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, τους κόβουμε τη σύνταξη και δεν θα πάρουν τίποτε? Με
1: το χειρότερο, κύριε Παζαφυρίου, είναι άλλο. Ότι βγάλαν νόμο οι απατεώνες οι πολιτικοί, οι κλέφτες, θα το πω έτσι εγώ, οι κλέφτες οι πολιτικοί, αλλά η δικαιοσύνη ήρθε και επιβεβαίωσε τον παράνομο αυτό νόμο.
0: Με ποιο δικαίωμα?
1: Όταν η ίδια δικαιοσύνη για τα δικά της λεφτά, για τους δικούς της ανθρώπους, δικαστές, εισαγγελείς τα λοιπά, είναι γαλαντόμα, ξέρετε έτσι.
0: Και το είδαμε και από το παρελθόν.
1: Αυτό συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Και αυτό δείχνει ότι η ηθική πλέον δεν είναι πολυτέλεια στην Ελλάδα. Είναι ανύπαρκτη.
0: Υποτίθεται λοιπόν ότι κάποιος κάνει μια προσφυγή στη δικαιοσύνη και ζητάει να πάρει τα χρήματα τα οποία δεν του δίνουν τώρα από την εποχή του Τσίπρα και μετά.
1: Ναι.
0: Με συντάξει τα λοιπά. Μπορεί να δικαιωθεί?
1: Όχι, θα το χάσει το δικαστήριο.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί οι δικαστές συμπλέουν με τις αποφάσεις της πολιτικής εξουσίας.
0: Τότε έχουμε δημοκρατία?
1: Μα δεν έχουμε δημοκρατία. Νομίζουμε ότι έχουμε δημοκρατία. Να σου πω κάτι. Στο Σύνταγμά μας μιλάει για την προστασία της κατοικίας των Ελλήνων. Της περιουσίας τους.
0: Ναι.
1: Έχει προστατεύσει η πολιτεία την κατοικία των Ελλήνων για την περιουσία τους? Όχι. Αντισταματικό.
0: Κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνω.
1: Δηλαδή, προτείνω να σας δω να καταλάβετε. Λέω ότι ποιο είναι το πρόβλημα των Ελλήνων σήμερα, κυρίως μεγάλης πόλης, το στεγαστικό. Τι μπορεί να κάνει μια πολιτεία για να βοηθήσει ένα ζευγάρι να παντρευτεί, να κάνει παιδιά, να τους δώσει ένα σπίτι? Όπως έκανε ο ΟΕΚ κάτω παρελθόν, γι' αυτό λέω επανασύσταση και δημιουργία του ΟΕΚ, χωρίς να βάλει ούτε ένα ευρώ το κράτος, μπορούμε να δίνουμε σπίτι στους Έλληνες. Ένα σπίτι στον καθένα. Μπορούμε. Όταν παντρεύεσαι, πάρε και ένα σπίτι. Γιατί τόσο σπίτι δεν ξέρουν, δεν θέλουν να ξέρουν οι άνθρωποι. Το πρόβλημα στα σκαχύνητα είναι η γη. όταν δεν έχεις γη και πας την αγοράζεις για να χτίσεις ένα σπίτι, σου κοστίζει πανάκριβα. Μα υπάρχουν δημοτικές και κρατικές γαίες που μπορείς εκεί να κάνεις σπίτια. Τζάμπα, δεν πληρώνεις τίποτα.
0: Ναι, αλλά έχουν πάρει εδώ τηλέφωνο διάφοροι από το εξωτερικό κατά καιρούς, οι οποίοι δουλέψαν σε χώρες του εξωτερικού, τους γίνανε οι κρατήσεις. Εν συνεχεία φύγανε, κάναν διακοπή του συστήματος ασφάλισης, σηκωθήκαν και φύγανε με σκοπό να μην ξαναγυρίσουν και τους επέστρεψαν τα χρήματα.
1: Την πάτησαν. Αν αρθούν να πάρουν σύνταξη στην Ελλάδα, θα την πατήσουν.
0: Όχι, από τις χώρες εκείνες τους επέστρεψαν τα χρήματα.
1: Μα το δεν κράτησε έτσι πρέπει να λειτουργεί. Το κράτος πρέπει να παρέξει τον πολίτη αυτά που δικαιούται. Αλλιώς δεν είναι κράτος. Είναι η τυραννία του κράτους, η τυραννία της διαφάνειας.
0: Εγώ με τις γνώμες αυτό το θέμα να το βάλετε πρώτο από τα πρώτα στην προεκλογική σας εκστρατεία.
1: Σχετικά... Το πρώτο που βάζει η ελληνική λύση ως θέμα είναι η στέγαση πλέον. Πρέπει να έχει σπίτι ο Έλληνας. 700.000 Έλληνες κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια.
0: Τα επιμείνω πάλι. Πώς μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία όταν κάποιος εργάζεται 35 χρόνια, του κάνουν τις κρατήσεις και έρχονται και λένε επειδή θα μπούμε στα μνημόνια, σου κόβουμε τα λεφτά που έχεις να πάρεις. Και όλα πάνε καλά. Εγώ θα κάνω πόλεμο σε αυτό, για αυτό το θέμα.
1: Είναι παράνομη απόφαση, είναι αντισυνταγματική. Το θέμα είναι ότι ελέγχουν και τη δικαιοσύνη. Η πολιτική εξουσία ελέγχει τη δικαστική. Με συνέπεια να συμβαίνουν τα όσα συμβαίνουν.
0: Ναι, αλλά τα μηνύματα που έρχονται εδώ.
1: Ένα παράδειγμα να καταλάβετε.
0: Παρακαλώ.
1: Ακούστε κύριε Παναφίλη, σε ποια κουράζομαι. Ένα εισαγγελέα, ένα άνθρωπο δικαστή, αποφάσισε εναντίον του φαντ ο κύριο Βενιζελέα πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό ήρθε στην επιτροπή για να τον κάνουμε έτσι, εισαγγελέα του Άριου Πάγου, πρόεδρο του Άριου Πάγου, ο κ. Βενιζελέα. Δεν τον ψήφισε κανένας από την Νέα Δημοκρατία.
0: Μια που είπατε για τα φανς.
1: Ούτε οι δικαστές τον βγάλαν μπροστά.
0: Γιατί...
1: Ο άνθρωπος δίκαιος επιχείρησε να δώσει μια λύση να καταργηθούν αυτές οι ιστορίες με τα φανς και δεν τον ψήφισε κανένας. Τι συζητάμε τώρα.
0: Είστε αρχηγός κόμματος και διεκδικείτε την εξουσία. Πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να υπάρχουν τα φανς χωρίς να μας έχει δώσει κανείς αναφορά για ποιο λόγο γίνανε, χωρίς να μας λέει κανένας για ποιο λόγο τα δάνεια μειώνονται όταν τα παίρνουν τα φανς. Για ποιο λόγο δεν έχουν αφημί εδώ και έχουν το αφημί του εξωτερικού κτλ. Και λειτουργούν νόμιμα και έχουν και γραφεία στα κεντρικά γραφεία των τραπεζών. Αυτό το σύστημα έχουμε.
1: Θα σα πω το χειρότερο τώρα και πραγματικά θα κανακτήσετε εσείς γιατί είστε και λίγο εκρηκτικός. Έκανα ερώτηση στην Υπουργή Εθνικής Οικονομίας, παγίδα, και του λέω στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, μπορεί μια εταιρεία να λειτουργεί στην Ελλάδα χωρίς να έχει αφημί? Η απάντηση του Υπουργού. Δεν δικαιούται ουδένας, ούτε φυσικό πρόσωπο, ούτε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου να μην έχει αφημί. Ενώ τα φαντς δεν έχουν αφημί.
0: Πού είναι η δικαιοσύνη να παρέμβει?
1: Ποια δικαιοσύνη? Εδώ, ξέρω τον Διογέννη τον κοινικό, θα
0: συγγνώμη λίγο, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη,
0: έτσι πως το λέτε προβληματίζεται. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να φοβάται.
1: Να μην φοβάται.
0: Όταν μου λέτε πού είναι η δικαιοσύνη, ο κόσμος φοβάται.
1: Όσο υπάρχει ελληνική λύση, να μην φοβάται να τη στηρίξει και να δει πώς θα βρεθεί η δικαιοσύνη και η δημοκρατία στη χώρα. Όχι από φαύλους τύπου Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους φαύλους, παιδάκια του συστήματος. Δηλαδή, αν δεν καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός ότι αυτόν τον Τσίπρα τον παίρνει σήμερα ο Μαρινάκης, ο Μελισσανίδης και κάποιοι άλλοι και εξωχώροι παράγοντες, τότε κοιμάται όρθιος. Όταν εγώ στο δικό μου κόμμα μαζεύω άτομα που μου έλεγαν το Πατσαφυρίου, έτσι, ή το οποιοδήποτε, τους παίρνω και τους κάνω πολιτικά μου στελέχη, που μου έλεγαν Χίτλερ, αρχιψεύταρο, απατεώνα πολιτικό, και σήμερα μετά από δύο χρόνια τους παίρνω στο κόμμα μου και τους κάνω στελέχη μου. Ναι, μισό λεπτό. Ή εγώ είμαι ο απατεώνας και αποδέχομαι που με βρίζουν και με λένε απατεώνα, ή αυτοί είναι απατεώνες γιατί με έλεγαν απατεώνα και σήμερα είναι μαζί μου.
0: Οι εφοπλιστές που είπατε υποστηρίζουν Τσίπρα.
1: Όποιος το καταλαβαίνει.
0: Μισό λεπτό. Εγώ τον πρόεδρο του Ολυμπιακού τον γνωρίζω. Θα τον πάρω τηλέφωνο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε, αν δείτε το μέρα θα καταλάβετε. Δεν χρειάζεται πολύ άλλο. Δεν ξέρω αν είναι δική του εντολή. Αλλά το κανάλι, το ΜΑΙΚΑ, εντάξει, με βγάζει και εμάς το εξωτερικό, καλά είμαστε ισότιμα και ισοδίκια, αλλά φαίνεται ότι το σύστημα, το συγκεκριμένο εφοπλιστικό σύστημα, στηρίζει τον κύριο Τσίπρα. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Είναι ο ίδιος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, αν θυμάστε, ο κ. Μαρινάκης, που είχε κάνει και συνέντευξη στον Α, δεν κάνω λάθος, και κατηγορούσε τον Τσίπρα για το μάτι. Και
0: είχε
1: πράγματα που σε έκαναν να μπουρκώσεις. Δηλαδή έλεγε ο Μαρινάκης, είχε απόλυτο δίκιο άνθρωπος, ότι και εγώ ήταν άνθρωποι και αυτοί κάνανε συσκέψεις μεταξύ τους και λέγανε ψέματα στον κόσμο.
0: Δεν μου λέτε τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, τα πιστεύετε?
1: Ουδέποτε τα πίστεψα, ουδέποτε τα σχολίασα.
0: Γιατί εγώ έκανα μία αναφορά και με πήρε κάποιος ο οποίος έχει και τα λοιπά και τα λοιπά και λέει και εμείς τη δουλειά μας κάναμε. Εγώ λέω κάνω το χόμπι μου στο ραδιόφωνο και λέω και το χόμπι έχει αλήθεια. Δεν έχει ψέματα.
1: Κοιτάξτε, η δουλειά σου την κάνεις ανάλογα πώς την κάνεις και από πού πελάτης είσαι, έτσι. Εγώ δεν διαφωνώ. Δουλειά είναι, άρα κάπου πληρώνεσαι. Ας βγουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και να βγάλω μια λίστα από όπου πληρώθηκαν τις δημοσκοπήσεις που κάνουν. Δηλαδή, βγαίνει, ξέρω εγώ, η δημοσκόπηση Βελόπουλος ΑΕ. Από κάτω πρέπει να γράφει, πληρώθηκα από αυτόν.
0: Σωστά.
1: Σωστό δεν είναι αυτό?
0: Βεβαίως.
1: Για να ξέρει και ο κόσμος ποιος είναι ο πελάτης. Διότι αν ο πελάτης είναι ο Βελόπουλος, σημαίνει ότι μπορεί να του δώσουν και 12-15% και 16% και 17%. Αν ο πελάτης είναι ο Τσίπρας, θα του δώσουν 17%. Να ξέρουμε ποιοι είναι οι πελάτες. Σημαντικό είναι αυτό.
0: Για να δούμε λίγο, να μου πείτε δύο κουβέντες για την οικονομία.
1: Δηλαδή η ελληνική λύση δεν θα καταργήσετε δημοσκοπήσεων, αλλά θα βάλει συγκεκριμένους κανόνες και νόρμες και εύρυθμη λειτουργία ώστε να μην έχουμε επιρροή του εκλογικού σώματος.
0: Αυτοί οι κανόνες που λέτε υπάρχουν στο εξωτερικό.
1: Εδώ δεν υπάρχουν.
0: Με αυτά που λέτε εσείς υπάρχουν.
1: Αυτό που σας είπα στις Ηνωμένες Πολιτείες ισχύει. Δηλαδή σου λέει από κάτω, από που έχει πληρωθεί η εταιρεία δημοσκοπήσεων.
0: Πώς είναι δυνατόν μια χώρα η οποία χρωστάει σαν οικονομία 400 δις σαν αυτά και ο κόσμος χρωστάει άλλο τόσα και τα λοιπά και βλέπεις τη Θεσσαλονίκη και γελάς και πάνω από τη Θεσσαλονίκη γίνεται ένας περιφερειακός δρόμος σύγχρονος, αλλά η Θεσσαλονίκη από κάτω είναι για να γελάς. Πώς μπορεί να θεωρείται αυτή η χώρα πολιτισμένη και να εκφράζεται κάθε μέρα ένα σταμάτητο πολιτικό ψέμα από αυτούς που μας κυβερνούν και να ψάχνει ο κόσμος να βρει τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα και όλες οι μετριότητες ασχολούνται με την πολιτική στην πλειοψηφία τους.
1: Η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση θεωρεί ότι η Θεσσαλονίκη είναι συν πρωτεύουσα, αλλά τη λέω συν βάρος.
0: Ναι.
1: Είναι βάρος για το παρακράτος του Κορονακίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι βάρος η περιφέρεια για το παρακράτος του Κορονακίου. Όταν το 50 και 60% χρημάτων πέφτουν στην Αθήνα και τα τρώνε αυτοί, και μιλάμε όχι ο λαός των Αθηνών. Όχι, το παρακράτος είναι 3.000 παρατρεχάμενοι και άλλοι 10.000 πολιτοί τους, μαζί με 5 ολιγάρχες οι οποίοι κουμαντάρουν τη χώρα. Και η οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν μιλάτε για το Μητσοτάκη, μιλάτε για την οικογένεια. Αυτή τη στιγμή η οικογένεια κάνει δουλειές. Από το Μαξίμου, όλες οι δουλειές βγαίνουν από εκεί, εκκρίνονται ή απορρίπτονται. Και αναλόγως, αν ο κ. Παρζαφυρίου είναι δικός σου άνθρωπος, θα πάρει τη δουλειά και ίσως να βοηθήσει και λίγο την οικογένεια, αν χρειαστεί, ξέρω εγώ, είμαι ψήφους ή κάπως άλλο διαφορετικό.
0: Δηλαδή, σε μια δημοκρατία έχει δικαίωμα αυτός ο οποίος εκλέγεται πρωθυπουργός να ρυθμίζει τη χώρα όπως θέλει, να κάνει το Μέγαρο Μαξίμου, τα κεντρικά γραφεία, λες και είναι επιχείρηση, λειτουργίες επιχείρησης.
1: Είναι επιχείρηση.
0: Και τα πάντα να γίνονται από εκεί πέρα. Αυτό το,
1: Μαξίμου ΑΕ.
0: Ναι, αυτό όμως ο λαός δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Πρέπει να ενημερωθεί ο λαός για να πάρει τις αποφάσεις του. Δεν είναι όλοι με Βελόπουλη και Παπαζαφύρη.
1: Εγώ απευθύνομαι σε αυτούς που με ακούν τώρα. Με λίγο έτσι που έχουμε ένα κοινό δίκτυο δημοσίευση, εσείς, εγώ και αυτοί. Και λέω, βγαίνει ο Ταχιάος χθες και σήμερα. Ο Ταχιάος, δεν ξέρω τι δουλειά έκανε άνθρωπος, μια ζωή ήταν στα κόμματα αυτός. Εντάξει, κάπου δούλεψε, πας δηλώσει. Και λέει ότι η Εγνατία Οδός...
0: Μου λέει ένας στελέχος από μέσα τι δουλειά έκανε, μου λέει, τι δουλειά έκανε τεμπέλης, λέει. Λέει κάποιος από μέσα.
1: Δεν ξέρω. Θα πω όμως το εξής, ότι μας βγήκε χθες και σήμερα και μας προειδοποιεί ότι η Εγνατία Οδός έχει τεράστια προβλήματα. Η Εγνατία Οδός, ξέρετε, έτσι.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Τα τούνελ έχουν τεράστια προβλήματα. Είσαι κράτος. Ο δρόμος έγινε εδώ και 15-20 χρόνια. Ποιος τον έκανε τον δρόμο, ο Παζαφρίου, έλα εδώ, Λεβέντη μου.
0: Ο οποίος έχει θησαυρίσει.
1: Έλα εδώ, Λεβέντη μου. Έλα εδώ, Τσολιά μου. Γιατί, αδερφέ, λέει ο υπουργός τώρα ότι είναι επικίνδυνος ο δρόμος. Έλα εδώ, παλικάρι μου. Τι έκανες εδώ, μέσα στη φυλακή και δίμες της περιουσίας σου?
0: Μισό λεπτό λίγο. Τα εθνικά δίκτυα δεν ελέγχονται από μια υπηρεσία, κάποιο αρμόδιο υπουργείου, σε τι κατάσταση είναι? Τότε να με συγχωρείτε, τότε να πάμε να αυτοκτονήσουμε. Δεν είμαστε κράτος.
1: Σας λέω ότι έγινε μια αμέλεια και δεν τα είδαν. Σας λέω. Και βγαίνει τώρα και λέει ότι είναι επικίνδυνος ο δρόμος. Ωραία, δεν πήρε η Ελλάδα τα λεφτά.
0: Μισό λεπτό, δεν είναι υποχρεωμένοι σαν επιχειρηματίες αυτοί που εισπράξουν δισεκατομμύρια, έχουν θησαυρίσει, να ελέγχουν τους δρόμους τους?
1: Σας πάω σε άλλο level τώρα. 20 χρόνια ήταν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Σας λέω ότι αυτοί οι τύποι ανίκανοι, απαίδευτοι, αγράμματοι, αστοιχείωτοι, υπουργοί και υφυπουργοί δεν ήλεγησαν. Το δέχομαι και αυτό. Λέω λοιπόν. Βγαίνει τώρα υπουργός και λέω ότι είναι επικίνδυνος για τους οδηγούς ο δρόμος. Έλα εδώ, Βελόπουλε, κατασκευαστή. Τι έκανες εδώ, παλικάρι μου? Έλα εδώ. Σε παίρνω, σε πάω στον εισαγγελέα, όχι τώρα μετά από 6 χρόνια, τώρα γρήγορα, σε 3 μήνες διαδικασία, έλεγχος δίμευσης περιουσίας και τελειώσαμε. Γεια σας, μέσα στη φυλακή.
0: Να συμπληρώσω και κάτι άλλο σε αυτό που πήρατε. Γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ενημερώνουν τον κόσμο για αυτά τα προβλήματα, ο οποίος κυκλοφορεί στους δρόμους και τα βλέπει μπροστά του, χωρίς να ξέρει ότι θα τα δει?
1: Δείτε ποιοι είναι εργολάβοι. Κάποτε είχαμε τον Πόπουλα.
0: Επίτηδες την κάνω την ερώτηση για να δώσω έμφαση.
1: Κάποτε είχαμε τον Πόπουλα, κύριε Παρζαφύρη. Τώρα έχουμε γεκτέρνα. Κάνει ό,τι θέλει γεκτέρνα. Ό,τι γουστάρει στη χώρα. Τι να συζητάμε, ό,τι έκανε ο Πόπουλας. Το είδαμε και τώρα.
0: Μήπως τη λέξη δημοκρατία πρέπει να την καταργήσουμε από την Ελλάδα?
1: Δεν υπάρχει δημοκρατία, το έχω πει χίλιες φορές. Έχουμε μια επίφαση πολιτεύματος δημοκρατίας, γι' αυτό και δεν είμαι υπέρ της δημοκρατίας. Εγώ αυτής της δημοκρατίας. Εγώ θέλω να τη βελτιώσω. Η δημοκρατία ως πολίτευμα. Να σου πω και κάτι που δεν ξέρει και ο ελληνικός λαός. Επειδή μιλάμε για δημοκρατία τώρα, γιατί πολλοί δεν είναι ανάγκη, δεν διαβάζουν και δεν προλαβαίνουν κιόλας. Όλη μέρα τρέχει να επιβιώσει. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι που τόσο λατρεύουμε, αγαπητέ κύριε Παρζαφυρίου, ουδείς εξ αυτών, ουδείς, δεν πίστευε τη δημοκρατία. ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης. Δηλαδή φτιάξαμε την αρχαία Ελλάδα για τη δημοκρατία των Αθηνών, που ήταν ό,τι είναι και σήμερα. Ο Περικλής έκανε κουμάτο.
0: Έχετε δίκιο.
1: Λάδωνε τους βουλευτές και την εκκλησία του Δήμου και τους είχε υποχείρια.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Και οι Έλληνες φιλόσοφοι καταδίκασαν εκείνη τη δίθεν δημοκρατία της εκπροσώπησης, δηλαδή των μετρίων. Των μετρίων, έτσι αποκαλούσε. Δηλαδή, ο Πλάτωνας, σε ολόκληρο φιλοσοφικό του έργο, λέει ότι δεν κυβερνούν την Αθηναϊκή Δημοκρατία οι καλύτεροι, αλλά οι άχρηστοι. Κάπως έτσι το είπε. Άχρηστοι. Το ίδιο λέμε και τώρα. Οι άχρηστοι και όχι οι άριστοι κυβερνούν. Για μένα το καλύτερο πολίτευμα είναι η αριστοκρατία. Όπου οι καλύτεροι, όχι οι
0: πρώτοι. Ήρθαν πολλά μηνύματα. Τα οποία σας δίνουν συγχαρητήρια, ειδικά από την Ιγουμενίτσα, για τα μηνύματα που ήρθαν από Ιγουμενίτσα, Γιάννα κτλ. Και λένε η Ιγνατία, ενώ έπρεπε να λειτουργούν όλα τα οδικά ρέματα,
1: όλα.
0: Είναι ένα κλειστό και έχει συνέχεια μποτιλιαρίσματα. Όλα αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα μαθαίνει ο ελληνικός λαός.
1: Όλα αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα πληρώσει έχοντας και μαζί σου απαταιώνας που έφτιαξε τον δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λέει η ελληνική λύση.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτή είναι η διαφορά ενός ανθρώπου που θέλει να κυβερνήσει χρηστά και ενός άχρηστου.
0: Ποιος πρέπει να ασκήσει τη δίωξη? Η δικαιοσύνη δεν έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε
1: τέτοιες. Από τη στιγμή που χθες ο Ταχιάος, ο αρμόδιος υπουργός, μίλησε για επικίνδυνο δρόμο, έπρεπε να παρέμβει ένας εισαγγελέας που έχει αμοιβό.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
0: Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Ναι.
8: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
7: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
10: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
11: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
12: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
13: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
14: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
12: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
12: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αργύρι, μην τρέχεις!
17: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Κόψε και μοίρασε στα
19: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
20: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
21: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: ζήσετε!
1: Άσε εμένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
26: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
27: Μετρόπολης!
28: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
29: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Του Αγίου Μηνύματος γίνεται στον υπολογιστή. Του Αγίου Μηνύματος, ποτάμι τα μηνύματα. Και στο σημείο αυτό να καλημερίσω τον γνωστό σε όλους σας και έγκριτο νομικό και τον κύριο Μενεξόπουλο. Καλημέρα κύριε Μενεξόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Παπαζαφυρού, σε εσάς και όλους τους ακροατές.
0: Κύριε Μενεξόπουλο,
1: είτε μπορείτε, στη δουλειά ή παντού, όπου και να είναι.
0: Δεν μου λέτε, σαν δικηγόρος που είστε.
1: Ναι.
0: Που υποτίθεται σπουδάσατε νομική και υπηρετείτε τους νόμους κτλ. Γιατί δεν εφαρμόζονται όλοι οι νόμοι στην Ελλάδα και εφαρμόζονται όπως γουστάρει το σύστημα? Με ένα νόμο ο οποίος λέει το εξής: γιατί δεν παρεβαίνει η δικαιοσύνη που φάγανε τις συντάξεις του κόσμου με δικαιολογία το μνημόνιο, και άνθρωποι οι οποίοι πληρώσανε του κόσμου τα λεφτά σε όλη τη ζωή, ήρθε η κυβέρνηση Τσίπρα με εντολή, υπέγραψε τα μνημόνια και σταμάτησαν να δίνουν τη σύνταξη στον κόσμο? Αυτό δεν είναι κλοπή, δεν είναι ποινικό αδίκημα?
1: Αυτό όχι μόνο ποινικό αδίκημα, είναι και μια κλοπή σε εισαγωγικά, διότι όλα τα ποσά τα οποία πληρώθηκαν τα τελευταία 40 χρόνια, πληρώθηκαν

0: Πέρα υπάρχει ένα ταμείο και έρχεται ο κράτος και λέει καταργούνται οι συντάξεις. Με ποιο δικαίωμα? Γιατί δεν παρεμβαίνει ο νομικός κόσμος όταν και νομικοί ακόμα δεν παίρνουν συντάξεις σήμερα?
1: Πώς έχει γίνει από τους δικηγορικούς συλλόγους όταν έγινε η δίκη για τα μνημόνια που ήταν, περιλαμβανόντουσαν και οι μειώσεις των συντάξεων, είχαν παρασταθεί και με συνεχείς ανακοινώσεις. Το θέμα είναι, ακούστε τώρα τι γίνεται.
0: Και πώς χαρακτηρίστηκε η παρακράτηση των χρημάτων αυτών όταν οι άνθρωποι αυτοί τα πληρώσαν? Αυτό λέγεται κλοπή.
1: Ναι, χαρακτηρίστηκε, να σας πω νομικά πώς χαρακτηρίστηκε.
0: Υπέρ του εθνικού συμφέροντος.
1: Προστασία του δημοσίου συμφέροντος.
0: Τι δουλειά έχει το δημόσιο συμφέρον?
1: Με αυτό το συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον το έχουμε κάνει λάστιχο. Δηλαδή, όποτε μας βολεύει, δηλαδή είναι δημόσιο συμφέρον, το οποίο δεν μας βολεύει δεν είναι δημόσιο συμφέρον, είναι ιδιωτικό συμφέρον. Πρώτον. Δεύτερον, η υπόθεση πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Εκεί κρίθηκε ότι το δημόσιο συμφέρον κατά τον χρόνο που έγιναν οι μειώσεις υπήρχε το δημόσιο συμφέρον της Ελλάδας, γιατί ήταν πρώτη πτώχευση. Αν και ουσιαστικά για μένα είχαμε πτωχεύσει ουσιαστικά και έχουμε πτωχεύσει το μυαλό, όχι τα λεφτά. Κρίθηκε το βάσει του δημοσίου συμφέροντος, ορθά μειώθηκαν τότε οι συντάξεις.
0: Άρα και τώρα είμαστε πτωχευμένοι.
1: Διότι είμαστε, συγγνώμη που το λέω έτσι τόσο.
0: Πολύ ωραία το λέτε.
1: Κοινικά.
0: Ναι, μισό λεπτό.
1: Το μυαλό έχουμε πτωχεύσει.
0: Πολύ ωραία. Έρχεται λοιπόν και η κυβέρνηση και λέει ότι η οικονομία πάει καλά. Αφού πάει η οικονομία καλά, για ποιο λόγο δεν επαναφέρουν το δικαίωμα τον κόσμο να εισπράττει τις συντάξεις του, ή αυτοί που βγαίνουν τώρα στη σύνταξη να παίρνουν 13η και 14η σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα, γιατί ο ιδιωτικός τομέας τους ενοχλεί, γιατί τα πληρώνει το κράτος.
1: Και στο δημόσιο τα πληρώνει.
0: Το δημόσιο κάνουν ό,τι θέλουν όμως.
1: Ναι, εντάξει, αλλά και το δημόσιο. Οι δημόσιοι πάλι και εκείνοι γίνανε λεφτά, τα οποία τα παίρνουν από το κράτος, αλλά είναι λεφτά τους. Είναι εισφορές τους. Ανεξάρτητα ποιος θα πληρώνει.
0: Πολύ ωραία. Εγώ, επειδή έχουμε και άλλα θέματα, πώς μπορείτε να χαρακτηρίσετε σαν Έλληνας πολίτης και σαν δικηγόρος ότι σήμερα έχει γίνει κλοπή των χρημάτων των εργαζομένων που βγήκαν στη σύνταξη και κανένας δεν παρενέβει, ή αν παρενέβησαν με νομολογίες οι οποίες είναι χαρακτήριστες, με τη δικαιολογία ότι χρεοκοπήσαμε, χωρίς αυτοί που χρεοκοπήσαν τη χώρα και κόψαν τις συντάξεις να έχουν καμία απολύτως δίωξη εις βάρος τους.
1: Και ξέρετε, και ο προηγούμενος συνομιλητής σας είπε για το θέμα αυτό ότι για 50-60 χρόνια το κράτος χρησιμοποιούσε με διάφορους τρόπους τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Μην ξεχνάσουμε, πατρός Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, είχαν χρησιμοποιηθεί τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων ως το λεγόμενο λευκό έλλειμμα. Αυτά γιατί τα ξεχνάμε? Λευκό έλλειμμα σήμαινε ότι πήραν τα λεφτά, τα βάλανε μέσα στο δημόσιο λογιστικό και τα εμφανίσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για ότι δήθεν τηρούμε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενταχθούμε στο ενιαίο νόμισμα.
0: Μήπως η κατασκευή του Έλληνα πολίτη είναι να είναι δουλοποιημένος από το κάθε σύστημα που κυβερνάει τη χώρα και να ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα, διότι στο εξωτερικό, ειδικά στην Αμερική, στον Καναδά κτλ., υπάρχουν εταιρείες οι οποίες εισπράττουν χρήματα από ασφαλισμένους που τους δίνουν συντάξεις, οι οποίες εταιρείες επενδύουν τα χρήματα των ασφαλισμένων, όταν τα κρατάνε, τα επενδύουν, υπάρχουν κερδοφορίες και έτσι συνεχεία δίνουν τις συντάξεις στους συνταξιούχους, οι οποίοι δεν είναι σε ταμεία μεμονωμένα όπως είναι εδώ στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει οικονομική δικτατορία στα πάντα, με αποτέλεσμα όποτε έρχεται μια οικονομική κρίση να την πληρώνει ο Κοσμάκης, χωρίς να έχουν ευθύνες αυτοί που δημιουργήσαν την οικονομική κρίση.
1: Κοιτάξτε, για το θέμα έχουμε το σύστημα, το κρατικό σύστημα ασφάλισης, το οποίο έχουμε τις εισφορές, και τα αποθεματικά του ταμείου δυστυχώς κατατέθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος και υποχρεωτικά με νόμο επενδύθηκαν σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Τα ομόλογα κατέρρευσαν και οπότε χάθηκαν τα χρήματα. Δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή χαθήκαν από το κούρεμα των ομολόγων. Ενώ διεθνείς επενδυτές δεν κουρεύτηκαν τα.
0: Μιλάτε για το 50% τότε.
1: Διεθνών επενδυτών δεν κουρεύτηκαν και η υπόθεση είναι στο δικαστήριο στην Ουάσιγκτον. Υπάρχει ειδικό δικαστήριο για τις διεθνείς επενδύσεις.
0: Ναι, αλλά περάσαν από τότε πολλά χρόνια ακόμα να προχωρήσει η υπόθεση νομικά.
1: Αργούν αυτά. Όλα αυτά αργούν.
0: Κατά τα άλλα, κύριε Μενεξόπουλο, έχουμε δημοκρατία.
1: Να συμπληρώσω και όλες οι διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων κατά τα τελευταία 20 χρόνια απαλλάθηκαν των ευθυνών τους για τις επενδύσεις που γίνανε. Να σας πω και κάτι, δεν επενδύανε, ομόλογα πήγανε και αγοράσανε. τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Είχε έρθει ο Βενιζέλος.

0: Είχε έρθει ο Βενιζέλος, κούρεψε τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου μισό λεπτό λίγο, κατά 50%. Υπήρχε τότε μια σειρά αυτοκτονιών και πολλών άλλων παρενεργειών στην υγεία των επενδυτών. Όσοι κάναν υπομονή δικαιώθηκαν, γιατί πήραν τα χρήματά τους σε συνεχεία, επανήλθε το 100%. Αλλά ορισμένοι δεν κάναν υπομονή, τα πουλήσανε. Και μάλιστα είχαμε ένα σύνολο παρενεργειών στην υγεία αμέτρητων Ελλήνων, οι οποίοι χάσανε την υγεία τους και τη ζωή τους, χωρίς κανείς να μας ενημερώσει για αυτά που συμβαίνουν. Και εγώ ερωτώ.
1: Έχει γραφτεί ότι αυτοκτονήσαν 3.000 άτομα.
0: Και εγώ ερωτώ, είναι κράτος αυτό? Είναι δημοκρατία αυτή? Μήπως είμαστε, μήπως αυτό που λέω, ότι το ψάρι βρωμάει από το σώμα και όχι από το κεφάλι? Εγώ το λέω αυτό για τον ελληνικό λαό, έχω δίκιο? Μήπως θέμε εμείς που βγάζουμε αυτές τις λεπτομέρειες να μας κυβερνάνε, να μας πούνε ποιες είναι οι ικανότητες όλων αυτών οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν την εξουσία? Να μας πούνε, να πάρουμε το Μητσοτάκη, ποιες είναι οι ικανότητες του? Πότε δούλεψε? Πού απέκτησε εμπειρία? Επειδή σπούδασε? Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που πήραν πτυχία, σαν και αυτά που πήρε ο Μητσοτάκης. Ας πάρουμε τον Τσίπρα. Πού δούλεψε? Τι έκανε? Ας πάρουμε όλους τους άλλους, τους Παπανδρέδες και τους Μητσοτάκηδες και τους Καραμαλίδες. Οι Καραμαλίδες εκμεταλλευτήκανε το όνομα του Κώστα και του Κωνσταντίνου Καραμαλή και γίνανε αυτό που γίνανε, που δεν τους ήξερε ούτε η γειτονιά τους. Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι είμαστε αξιολείπητο κράτος.
1: Τα τελευταία 60 χρόνια διώξαμε την οικογένεια των βασιλιάδων και φέραμε την οικογένεια της οικογένειας των πολιτικών.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία ο κόσμος καταλαβαίνει και το τι λέμε.
0: Τι άλλα θέματα έχουμε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε τα δάνεια, καταρχήν έχουμε το ελβετικό φράγκο, να μην ξεχνάνε ο κόσμος όσοι έχουν δάνεια που συνδέεται με το ελβετικό
0: φράγκο. Αυτό έγινε σύριαλ, κύριε Μενεξοπούλου.
1: Σύριαλ, υπάρχει ρύθμιση η οποία λήγει τον Αύγουστο, είναι 6 μήνες από το Φεβρουάριο. Οπότε όσοι, αν θέλουν κάποιοι, μπορούν να μετατρέψουν το δάνειο τους σε ευρώ με κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι 3 σελίδες ο νόμος, και μπορούν να απευθύνουν σε κάποιο δικηγόρο, σε κάποιο λογιστή, να τους ενημερώσει το πώς θα μετατραπεί το δάνειο.
0: Συμφέρει να γίνει αυτή η μετατροπή?
1: Ορίστε.
0: Συμφέρει να γίνει αυτή η μετατροπή?
1: Για κάποιους συμφέρει, ναι, για κάποιους συμφέρει. Αλλά δεν μπορώ να πω, γιατί είναι ατομική περίπτωση.
0: Ναι, αλλά τα δάνεια αυτών με ελβετικό φράγκο κοντεύουν να συμπληρώσουν 20ετία και τα ποσά έχουν γίνει τεράστια.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή έρχονται να κάνουν ρύθμιση σε ένα ποσό το οποίο έχει πάει 4 φορές επάνω. Και ετοιμάζουν ρύθμιση από το Σεπτέμβριο και μετά. Γράφτηκε τώρα, δεν το ξέρω αν θα γίνει αυτό, ότι θα καθοριστεί ένα όριο, υπέρτατο όριο που θα ανεβαίνει ο τόκος στα δάνεια στις απαιτήσεις των εταιρεών διαχείρισης. Δεν ξέρω αν θα περάσει αυτό.
0: Έχω δικαίωμα να το κάνω αυτό το πράγμα και θα προσφύγει κανείς όταν τα χρέη τα οποία έχουν είναι τεράστια? Μήπως θα γίνει έκπτωση?
1: Υπάρχει ειδικός νόμος που λέει ανώτατο όριο επιτοκίου τόσο.
0: Όχι, δεν μιλάω για το επιτόκιο, μιλάω για το χρέος που θα πάει να γίνει διακανονισμός. Εκεί δεν θα γίνει κανένα κούραμα.
1: Κοιτάξτε, με το νέο φορέα αγοράς και επαναμίσθησης θα γίνει κάποιο κούρεμα. Αλλά
0: με ποιο δικαίωμα να γίνει κούρεμα? Και αυτοί που έχουν πληρώσει είναι τα κορόιδα?
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά από την άλλη όμως, ένα ποσό το οποίο ήταν 100.000 και έγινε 300.000, δεν υπάρχει δυνατότητα και ρύθμιση να του κάνουν τι να του.
0: Έγινε 300 χιλιάρικα γιατί αυτός που χρωστούσε τα 100 δεν πλήρωνε.
1: Δεν πλήρωνε και δεν έχει και λεφτά να πληρώσει, ούτε τα 10 δεν έχει.
0: Δεν μου λέτε γιατί δεν αναζητήσανε καμία ευθύνη σε αυτούς που χορηγούσαν τα δάνεια, όταν ξέρουμε ότι μεγάλος αριθμός δανείων χορηγήθηκε σε δανειολήπτες, οι οποίοι δεν είχαν τις απαραίτητες εγγυήσεις για να μπορεί να είναι ήσυχος ο δανειστής ότι θα πάρει τα χρήματά του?
1: Γιατί κάποιοι είναι πιο ήσυχοι από τους ίσους. Με την απαλλαγή που έγινε των τραπεζικών στελεχών, από ό,τι φαίνεται είναι πιο ήσυχοι από τους.
0: Να μιλάτε για τη θεωρία της ανοιχτής παλάμης δηλαδή.
1: Ναι. Άστε.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: Κοιτάξτε, όλη η ιστορία είναι ότι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν τον κόσμο να μην επαναστατήσει. Υπάρχει ένας απόλυτος...
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να επαναστατήσει ο Έλληνας?
1: Γιατί να μην μπορεί? Η πρώτη επανάσταση έγινε στην Καλαμάτα.
0: Πότε?
1: Το 1905.
0: Μπορεί να έγινε τότε. Ναι, οι σημερινοί Έλληνες έχουν καμιά σχέση με εκείνους?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη βουβή διαμαρτυρία από πίσω. Αυτή τη στιγμή η οικονομία μας ζούμε με δανεικά.
0: Τα 500 χρόνια των Τούρκων δεν επηρέασαν τη λειτουργία του ελληνικού μυαλού και του ελληνικού λαού?
1: 500, η μισή χώρα ήταν 500 χρόνια στην κλαβιά.
0: Λοιπόν, δεν επηρεάστηκε ο κόσμος όταν οι Έλληνες ήταν οι δούλοι των Ελλήνων μεγαλοτσιφλικάδων και κάναν το κορόιδο? ήταν οι δούλοι των Ελλήνων μεγαλοτσιφλικάδων, οι οποίοι πληρώνανε φόρους στους Τούρκους και ελέγχαν την Ελλάδα τσιφλικάδες. Αυτό είναι άλλοι, αυτοί που σκοτώσαν τον Καποδίστρια.
1: Σωστά, και εμείς φέραμε τους Τούρκους, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Άλλη φορά τα πούμε αυτά.
1: Αυτό είναι άλλη φορά.
0: Συνεχίστε.
1: Το θέμα είναι ότι τι κάνουμε τώρα, γιατί το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η υπογεννητικότητα. Δυστυχώς η νεολαία δεν θέλει να κάνουν οικογένειες. Αρκούνται σε ένα βασικό μισθό 400-500-600 ευρώ. Ζουν στο σπίτι της μαμάς, παίρνουν τη συντάξη του παππού, της γιας. Συγγνώμη που τα λέω έτσι κοινικά, αλλά έτσι
0: μια χαρά είναι τα λέτε.
1: Τα δάνεια ανεβαίνουν στον ουρανό, οι απαιτήσεις ανεβαίνουν στον ουρανό. Δεν έχουμε την ικανότητα, το ρεύμα ανεβαίνει, φροντιστήρια, έξοδα κτλ. Οπότε είμαστε στη φάση του είμαστε για το τρελοκομείο να πάμε και όχι για το. Ποια ανάπτυξη, δεν είναι, η οικονομία δεν πάει καθόλου καλά.
0: Υπό ποια λογική.
1: Η ανάπτυξη σημαίνει ο κόσμος να ζει ευχάριστα, να σκέφτεται και δεν υπάρχει και ένα όραμα. Δεν υπάρχει ένα όραμα αυτή τη στιγμή. Για την νεολαία υπάρχει ένα όραμα. Το όραμα είναι να φύγουν στο
0: κόσμο. Ωραία. Κοινωνικό. Και υπό ποια λογική υπάρχουν διάφορα site που αυτά τα site είναι η κατάρα της σύγχρονης κοινωνίας και της σύγχρονης ενημέρωσης που γράφουν ότι το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι οι γεννήσεις αλλά η υψηλή θνησιμότητα. Από πότε η Ελλάδα έχει υψηλή θνησιμότητα και κανονικές γεννήσεις όταν ξέρουμε ότι η ηλικία των ηλικιωμένων ανθρώπων έχει μεγαλώσει και ζουν περισσότερα χρόνια από ό,τι ζούσαν. Άρα οι γεννήσεις μας είναι κανονικές. Όταν γράφετε τέτοια πράγματα στο διαδίκτυο, κύριε Μενεξόπουλε, μιλάμε για χώρα ή μιλάμε για τίποτα άλλο?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η χώρα μας ξεκίνησε να γίνει μια μικρή περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς δεν εκμεταλλευθήκαμε τη θέση αυτή. Ήρθανε 3 εκατομμύρια στη χώρα μας και βλέπετε το αποτέλεσμα. Χάλια δρόμοι, κινητά τηλέφωνα να μην λειτουργούν, με μια τηλεόραση υποφερτή.
0: Δεν μου λέτε σε ποιες.
1: Μιλάμε λιμάνια αυτή τη στιγμή, αν πάτε θα.
0: Πολύ ωραία. Υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται Τέρνα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και αντίστοιχες παρόμοιες εταιρείες στο εξωτερικό.
1: Ναι, σωστά.
0: Στο εξωτερικό που μελέτησα, δεν είδα καμία παρόμοια εταιρεία να έχει συγγενή έναν υπουργό εξωτερικών μόνιμο, με αποτέλεσμα η εταιρεία Τέρνα να παίρνει σχεδόν όλες τις δουλειές που έχουν σχέση με το δημόσιο και να μην γίνεται κανένα σχόλιο και καμία έρευνα, όταν στο εξωτερικό συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, αποφεύγουν να δίνουν δουλειά σε ανθρώπους που έχουν σχέση με την πολιτική.
1: Κοιτάξτε, δεν απαγορεύεται, αλλά εδώ έχουμε μια ηθική σύγκρουση φερόμενη.
0: Όταν λέμε απαγορεύεται, απαγορεύεται όχι από τον νόμο, απαγορεύεται από την λειτουργία της κοινωνίας και τα ηθικά
1: στοιχεία. Αυτό λέγεται ηθική σύγκρουση φερόμενη. Όταν κάποιος πάει σε μια δουλειά, το πρώτο πράγμα που κοιτάει κάποιος ή ο απέναντι ο ίδιος, κοιτάει αν υπάρχει σύγκρουση φερόντων με αυτόν που παίρνει τη δουλειά. Αυτά όμως είναι ψηλά γράμματα. Είναι για άλλες πολιτικές.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί στην Ελλάδα όλα να είναι ψηλά γράμματα.
1: Δυστυχώς.
0: Όταν επομένως,
1: να το επαναλάβω, ηθική σύγκρουση φερόντων.
0: Δεν μου λέτε, όταν ο ελληνικός λαός δίνει ένα παράδειγμα ότι μπορεί να ξεσηκωθεί και ξεσηκώνται 2 εκατομμύρια για την ιστορία των Τεμπών, γιατί δεν έχει γίνει ένας παρόμοιος ξεσηκωμός για τα συμφέροντα της χώρας και τα συμφέροντα των ιδίων των πολιτών, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν και γεμίσαν τους δρόμους όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν προβλήματα προσωπικά ο καθένας στην οικογένεια?
1: Για τα συμφέροντα της τσέπης μας. Αλλά εσείς νομίζετε ότι ξεσηκώθηκαν? Ξεσήκωμα σημαίνει επανάσταση, σημαίνει να βγω στον δρόμο.
0: Δεν βγήκαν στον δρόμο με την ιστορία των Τεμπών.
1: Ορίστε.
0: Δεν βγήκαν στον δρόμο με την ιστορία των Τεμπών.
1: Ναι, βγήκαν, αλλά βγήκαν ωραία. Δεν μιλάω εγώ βία και τα λοιπά ειρηνικά, αλλά να βγαίνουν κάθε μέρα. Εδώ τώρα που έρχεται το καινούριο ένφια στους Δήμους, το ξέρει ο κόσμος ότι θα έρθει το καινούριο ένφια υπέρ των Δήμων.
0: Και άλλο ένφια έρχεται δηλαδή?
1: Φυσικά. Το λεγόμενο ΤΑΠ προφανώς καταργείται και θα επιβληθεί ένα το οποίο θα συνδέεται πάλι με τις αντικειμενικές αξίες. Δεν ξέρω τα ποσοστά και τα λοιπά.
0: Μήπως το σπίτι που αποτελείται από ντουβάρια και από μπετόν θεωρείται ότι είναι ένα ορυχείο που παράγει χρήμα? Έτσι το θεωρούν στην Ελλάδα.
1: Είναι η χρυσή κότα.
0: Ναι, αλλά για να πάρει ένα σπίτι σήμερα ένας Έλληνας, δίνει τα αρέστα του και δίνει και ένα κομμάτι της υγείας του. Και από εκεί και πέρα πρέπει συνέχεια να τον καρφώνουν και να του κλέβουν τα λεφτά του. Γιατί αυτό, εδώ μιλάμε για μια κρατική κλοπή με την προστασία όλων αυτών που λέγονται νόμοι.
1: Κοιτάξτε, στα σπίτια μας πληρώνουν ενίκιο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Για βάλτε τα ποσά κάτω να δείτε τι πληρώνει ο πολίτης, ακόμα και ο αλλοδαπός πολίτης. Πληρώνει ενίκιο στην ιδιοκτησία του. Αλλά να σου πω και κάτι, πλέον με την τεχνολογία πλέον και όλα τις εξελίξεις, διεθνείς εξελίξεις, την τεχνολογία κτλ. Η έννοια της ιδιοκτησίας πάβει να υπάρχει. Κοιτάξτε, έχω ένα κινητό. Ξέρετε ότι το κινητό δεν είναι ιδιοκτησία σας. Είναι χρήση του κινητού.
0: Το ξέρω.
1: Όλα τα πράγματα πλέον πάμε προς τα εκεί. Δεν θα έχουμε ιδιοκτησία, θα έχουμε μόνο χρήση. Και όσο χρόνο κάποιος ζει. Αλλά αυτό με το Δήμο και αυτή τη στιγμή συζητείται ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης στην Μακουτέ.
0: Ναι,
1: στη Βουλή. Και εκτός από αυτό, μάλιστα το είχατε και στη Δύση, ότι οι Δήμοι αποφάσισαν να εισπράττουν από μόνοι τους τα δημοτικά τέλη. Για να δούμε, πώς θα τα εισπράξουν. Και δεν μιλάω εγώ για Αθήνα Θεσσαλονίκη που έχουν μηχανισμό ίσπραξη.
0: Θα το κάνουν και σε 12 δόσεις, λένε.
1: Τώρα είναι σε 4 δόσεις. Άρα άμα γίνει σε 12, θα αυξηθούν και τα τέλη. Γιατί όταν ένα ποσό, ας το πούμε, εσύ ποσό το οποίο είναι 100 ευρώ ή 200 ευρώ, το πληρώνει σε 4 δόσεις και το πληρώνει σε 12, άρα θα αυξηθούν. Αυτά είναι, τα κρύβουν όλα αυτά. Δεν ξέρω να καταλαβαίνει ο κόσμος το τι λέω. Δηλαδή όταν έρχεται ένα ποσό, όταν θα το πληρώσει 12 δόσεις, όπως το φόρο, στο Δήμο το πληρώνει 8.
0: Αν δείτε τα μηνύματα,
1: σε 12.
0: Δείτε τα μηνύματα που έρχονται, θα καταλάβετε ότι ο κόσμος καταλαβαίνει τι λέει.
1: Πολύ καλά, αλλά δυστυχώς υπάρχει μια βουβή διαμαρτυρία και δεν υπάρχει τρόπος αντίδρασης.
0: Δεν υπάρχει βουβή, σιωπηλή διαμαρτυρία.
1: Σιωπηλή, ναι. Σιωπηλή.
0: Γιατί όταν έγινε η ιστορία με την πορεία εκεί για τα Τέμπη, εκεί ήταν η βουβή διαμαρτυρία. Προχωρούσε ο κόσμος χωρίς να έχει συνθήματα και χωρίς να φωνάζει. Εκεί ήταν η βουβή διαμαρτυρία.
1: Ναι, αλλά δεν έχω δει να κάνουν κάτι για την τσέπη τους.
0: Γιατί να κάνουν.
1: Για το ρεύμα. Για τις τιμές του ρεύματος.
0: Τώρα να μην μιλήσουμε για την κατασκευή του ελληνικού λαού από τη μέρα που απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους και τις επιρροές που είχαμε, γιατί οι επιρροές είναι και κληρονομικά. Κληρονομίων από τον άλλον. Οι Έλληνες δεν κληρονόμησαν θετικά στοιχεία από τη μέρα που ήρθε η δημοκρατία στην Ελλάδα και η Βασιλεία, σκοτώσαν τον Καποδίστρια και από εκεί και πέρα ερχόταν πολιτική με πλήρη μετριότητα. Δεν έχουν αποκτήσει καμία εμπειρία. Έχουν αποκτήσει δυσμενείς εμπειρίες με αποτέλεσμα να περιφρονούν και να πηγαίνουν να ψηφίζουν το 50%. Η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχουμε εκλογές και πάνε να ψηφίζουν το 50% είναι η Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό το πράγμα.
1: Τεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Και όλη η προσπάθεια είναι να γίνει ένας απόλυτος έλεγχος με τα διάφορα μέσα της τεχνολογίας, απόλυτος έλεγχος ψυχικής ισορροπίας του Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι το κλου όλης της ιστορίας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Και εγώ μπορώ να πω κάτι κλείνοντας.
0: Βεβαίως.
1: Όλα γίνονται από μια συνήθεια. Είμαστε γελοί αριθμοί μιας κοινωνίας που ενεργεί από συνήθεια. Μισούμε ή αγαπάμε από συνήθεια και σκεπτόμαστε τα μεγάλα προβλήματα από συνήθεια.
0: Αυτό
1: καλά. Είναι απόσπασμα από τον Αλμπέρ Καμί, έναν διάσημο που πήρε Νόμπελ, Αλμπέρ Καμί, Γάλλο συγγραφέα, φιλόσοφο και ιστορικό.
0: Ο οποίος είναι και πασίγνωστος. Ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι πασίγνωστος.
0: Να είστε
1: γεια
0: καλά.
1: Σας, χαιρετώ όλο το ακροατήριο.
0: Να είστε καλά.

0: Ναι, δυστυχώς πρέπει να κόψουμε μισθούς και συντάξεις.
1: Ο κύριος Βενιζέλος. Ξαναβάλτο να τον ακούσουμε τον Βενιζέλο.
0: Ναι, δυστυχώς πρέπει να κόψουμε μισθούς και συντάξεις.
1: Εσύ άκοψες τίποτε από τα εισοδήματά σου και περνάς ζωή και κότα, για πες μας.
0: Ιδίως στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ναι, δυστυχώς πρέπει να επιβληθεί μεγαλύτερη φορολογική επιβάρηση και αυτοί που δηλώνουν το εισόδημά τους πληρώνουν πρώτοι και ελπίζω να αξιωθούμε με τη βοήθειά σας να επιβάλλουμε και να εφαρμόσουμε όλα τα μέτρα που αποκαθιστούν την κοινωνική δικαιοσύνη και την ηθική τώρα που η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο.
1: Ο κύριος είναι καθηγητής πανεπιστημίου, καταλάβατε τίποτα από αυτά που είπε? Στη διάθεσή σου, κύριε Βενιζέλο, όπως θέλεις, όποτε θέλετε τα ξαναπούμε, όπως τα λέγαμε και στο παρελθόν. Τελειώσαμε και για σήμερα. Θα είμαστε μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο, Θεού θέλοντος και υγείας επιτρεπούσεις. Να ευχαριστήσω τη Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο και το φίλο μου τον Γιάννη Τσιράπη. Η ζωή συνεχίζεται.
2: Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι ιδεότητες.
3: Εγώ δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό.
2: Ιδεότητες.
3: Δεν δέχομαι το χαρακτηρισμό.
2: Απολύτως ιδεότητες.
4: Το όνομά σας. Απολύτως.
2: Απολύτως. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως.
3: Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα σας.
2: Εγώ βγαίνω έξω από τα ρούχα μου.
3: Εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε.
2: Δεν θέλω να σας απαντήσω.
3: Δεν μου απαντάτε.
2: Σας απαντώ. Αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, βουλευτές εκλεγμένοι από τη Βουλή, από τον ελληνικό λαό, με 258 ψήφους, ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους, επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη Siemens. Πού νομίζετε ότι απευθύνεστε? Γιατί είμαστε στην πολιτική. Είμαστε στην πολιτική για να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον. Έχουμε αφήσει δουλειές. Έχουμε αφήσει την άνεσή μας. Έχουμε αφήσει δουλειές. Έχουμε αφήσει την άνεσή μας. Έχουμε αφήσει δουλειές. Έχουμε αφήσει την άνεσή μας.
1: Κυρίες και κύριοι, μία μέρα θα ασχοληθώ μόνο με το αρχείο όλων αυτών που έχω. Όταν ακούω ο κύριος Βενιζέλος είπε έχουμε αφήσει δουλειές, έχουμε αφήσει την άνεσή μας. Όταν αφήνεις την άνεσή σου, κύριε Βενιζέλο, δεν σε πηγαίνει το πρώτο υπουργικό αυτοκίνητο στη δουλειά σου, πηγαίνεις με τα πόδια. Και όταν αφήνεις την άνεσή σου δεν είσαι 150 κιλά βάρος, αλλά επειδή έχεις πρόβλημα οικονομικό είσαι 50 κιλά βάρος. Λοιπόν, θα εφαρμόσω από εδώ και πέρα το σύστημα του τεράστιου αρχείου το οποίο έχω από το παρελθόν. Πάλι ακόμα ένα.
5: Ωραία. Πόσα είναι τα ασφαλιστικά μου χρόνια, ναι. αν τα αθροίσω, στο πανεπιστήμιο και στη δικηγορία, 80. Στο πανεπιστήμιο και στη δικηγορία, 80. Στο πανεπιστήμιο και στη δικηγορία, 80. 80 συντάξιμα.

0: Έχουμε αφήσει δουλειές. Έχουμε αφήσει την άνεσή μας.
1: Κύριε Πρόεδρε,
0: αγωνιζόμαστε καθημερινά για την αγωνία του τόπου. Απολύτως. Απολύτως. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως.
2: Μην χτυπάς τόσο δυνατά, θα πάει καμιά ζημιά η εκπαιδευμένη σου παλάμη. Λοιπόν Γιάννη, δημοσίως από εδώ και πέρα 10 λεφτά κάθε φορά θα βάζουμε παρελθόν. Πρέπει να υπενθυμίσουμε το παρελθόν στον κόσμο. Απολύτως. Αχ, πόνεσε το χέρι μου. Δεν χτυπούσε το χέρι του κ. Βενιζέλος. Φιλάκια, να είστε καλά. Ακολουθεί η επόμενη αγαπημένη σας εκπομπή από τον διάσημο Παοξή Παράγοντα.
0: Ξέρετε ποιοι έχουν συγκαλύψει τα στοιχεία της Siemens? Η Γερμανία τα έχει συγκαλύψει.

0: Γερμανία τα έχει συγκαλύψει.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
7: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Αναφορά στα 3 χρόνια από την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, αντί της καθιερωμένης κυριακάτικης ανασκόπησης, του έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η κυβέρνηση χτίζει την εμπιστοσύνη της με τους πολίτες, βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους, ενώ αφήνοντας αιχμή για την αντιπολίτευση, ανέφερε πως η κυβέρνηση αντί των συγκρούσεων επιλέγει τη σύγκριση. Νέο πλαίσιο μέτρων για το ιδιωτικό χρέος με διευρυμένο πλέγμα παρεμβάσεων ψηφίστηκε την εβδομάδα που πέρασε στη Βουλή και τίθεται σε εφαρμογή άμεσα. Με τις παρεμβάσεις του, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνδυάζει αλλαγές στις δικαστικές ρυθμίσεις κόκκινων δανείων, νέες δυνατότητες στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και νέες δικλείδες προστασίας έναντι κατασχέσεων. Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες θα πληρώνουν τα δημοτικά τέλη φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου 2028 οι Δήμοι θα αποστέλουν κάθε Ιανουάριο έναν ενιαίο ετήσιο λογαριασμό στους δημότες, στον οποίο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό των δημοτικών τελών που αντιστοιχεί σε κάθε ακίνητο. Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ σήμερα σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Στη διεθνή επικαιρότητα, 3 ημέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, η αγωνία για τους 55.000 και πλέον αγνοούμενους κορυφώνεται. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών, τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 3.238 έχουν τραυματιστεί. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη νύχτα του Σαββάτου, ενώ σε αντίπινα οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη, με το ανυπόφορο κύμα των υψηλών θερμοκρασιών να μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Τέλος, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν κυρίως στα ορεινά, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα εκδήλωσης προς καιρών όμβρων, αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Έλα, Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλίμακα. Τώρα. Intuity Pro κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
19: Πεινάω. Για πού είμαι?
20: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
19: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
21: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
22: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
21: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
22: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
21: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
23: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
24: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
25: Το τάγκο?
24: Θα σας ειδοποιήσουμε.
25: Περίμενε, περίμενε!
26: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
24: Φτιάξε βαλίτσες!
27: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
28: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
30: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
31: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.
1: Καλησπέρα φίλοι. Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι μια όμορφη Κυριακή. Στην παρέα μας απόψε, συγκεντρωμένες πολλές ερωτήσεις, τις οποίες απευθύνατε, προτροπές για να απαντήσω για τρέχοντα πλέγοντα ζητήματα, ποικίλης φύσεως, συμβατά με την επικαιρότητα. Καταρχάς, έχω λάβει περίπου καμιά δεκαριά μηνύματα, όπου με προτρέπουν μέσω αυτών να απαντήσω και να λάβω θέση για ένα γεγονός αθλητικό, για την ανακοίνωση της αποφάσεως του Γιάννη Κωνσταντέλια να θέσει αυτόν εκτός εθνικής, τουλάχιστον επί του παρόντος, για κάποιο χρονικό διάστημα. Φίλοι μου, επειδή απόψεις σας διείστανται, από το ένα άκρο εκτείνονται ως το άλλο, εγώ θα σταθώ στα παρακάτω και σας συμβουλεύω να προβληματιστείτε με αυτά. Ο Κωνσταντέλιας υπήρξε και υπάρχει ως ένα παιδί που μας κάνει να χαμογελάμε, να σηκωνόμαστε από τις θέσεις μας, να χειροκροτάμε τον αντίπαλο, να πιστεύουμε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο εξακολουθεί να γεννά σπάνια ταλέντα. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν μας χάρισε μόνο μαγικές στιγμές και μας χαρίζει, και μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Μας χάρισε την αίσθηση ότι το ποδόσφαιρο μπορεί ακόμα να έχει ψυχή. Η απόφασή του λοιπόν να αποχωρήσει από την εθνική, επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους, προκάλεσε ερωτήματα, σχόλια, συζητήσεις και αντιδράσεις. Εκείνο το οποίο διαφεύγει σε πολλούς είναι ότι δεν γνωρίζουμε όλη την αλήθεια και ίσως δεν θα τη μάθουμε ποτέ. Ίσως υπάρχουν λόγοι πραγματικά οικογενειακοί, όπως ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας επικαλέστηκε. Ίσως οι αξιακές του τοποθετήσεις, η ιδεολογία του, οι θρησκευτικές του πεπιδίες, όπως ακούστηκε, να έχουν διαδραματίσει κάποιο ρόλο. Ίσως και να αισθάνθηκε ότι δεν αντιμετωπίστηκε με τον τρόπο που το άξιζε. Όλα αυτά έχουν υποθεί, αλλά συνιστούν εικασίες. Τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει αποδειχθεί. Αυτό που γνωρίζουμε είναι μόνο ότι πίσω από τη φανέλα υπάρχει ένας άνθρωπος. Και βέβαια εμείς οι αυτόκλητοι εισαγγελείς, οι ιονοί εισαγγελείς, έχουμε προχωρήσει σε σειρά δηλώσεων, απαξιώσεων και άλλων εικασιών. Στην εποχή λοιπόν των εύκολων χαρακτηρισμών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της δημόσιας καταδίκης μέσα σε λίγα λεπτά, ας μη βιαστούμε, καλό θα είναι να λιθοβολήσουμε ένα νέο που μέχρι θες τον αποθεώναμε. Οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές δεν παίζουν μόνο με τα πόδια, παίζουν και με την ψυχή τους. Και καμιά φορά η ψυχή από πολλά πράγματα κουράζεται, πληγώνεται, λυγίζει, απλά χρειάζεται χρόνο. Εάν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας περνά μια δύσκολη περίοδο, του οφείλουμε κατανόηση. Αν αδικήθηκε, του οφείλουμε δικαιοσύνη. Αν απλά πήρε μια δύσκολη προσωπική απόφαση για οικογενειακούς λόγους, που οφείλουμε σεβασμό. Η εθνική ομάδα είναι το ύψιστο, δεν είναι μόνο μια φανέλα. Είναι μια μεγάλη οικογένεια και οι οικογένειες δεν διώχνουν τα παιδιά τους όταν δυσκολεύονται. Τα περιμένουν. Εγώ λοιπόν προσωπικά εύχομαι να ξαναδούμε σύντομα τον Τέλεια να φορά το εθνόσημο. Όχι γιατί το απαιτεί η κοινή γνώμη, αλλά γιατί θα το έχει αποφασίσει ο ίδιος με καθαρό μυαλό και ήρεμη καρδιά. Μέχρι τότε ας σταματήσουμε τις καταδίκες, τις απαξιώσεις και ας του χαρίσουμε κάτι που στις μέρες μας σπανίζει. Λίγο σεβασμό. Γιατί πίσω από μεγάλο ποδοσφαιριστή υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος. Γι' αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Αυτά είχα να σας πω, φίλοι μου, για το θέμα για το οποίο με ρωτήσατε. Για το μεγάλο Γιάννη Κωνσταντέλια.

Νέες εξελίξεις στο μέτωπο των σκανδάλων στην Ελλάδα μέσω πολιτικών προσώπων, δημόσιων αντρών, δεν θα ήθελα να τους κατονομάσω, είναι γνωστά τα ονόματα. Δια μία εισέτη φορά η εμπλοκή Ελλήνων πολιτικών σε σκάνδαλα βρίσκεται σημερισσήν διάταξη. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ. Δεν μου το ρώτησε κανείς, αλλά πρέπει να κάνω μόνος μου δυστυχώς αυτή την παρένθεση. Υπάρχουν στιγμές, φίλοι μου, που μια κοινωνία κουράζεται. Όχι από την οικονομική δυσκολία μόνο, ούτε από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Κουράζεται από τη διάβρωση της εμπιστοσύνης. Εδώ λοιπόν και δεκαετίες η δημόσια ζωή της χώρας σημαδεύτηκε από καταγγελίες, υποψίες, έρευνες, εξεταστικές επιτροπές, δικαστικές διαμάχες και σκάνδαλα. Κάποια απεδείχθησαν, άλλα κατέρευσαν μέσα στις αίθουσες των δικαστηρίων. Κάποια ίσως αδίκησαν ανθρώπους που τελικά δεν είχαν καμία προσωπική ευθύνη και έβγαλαν στον αφρό τους κύριους υπαίτιους. Όμως για την κοινωνία το αποτέλεσμα ήταν πάντα το ίδιο. Γιατί η κοινωνία δεν προσμετρά μόνο τις δικαστικές αποφάσεις. Αυτή η ιδιότητα ανήκει στους φανατικούς. Μετρά την εικόνα που αποκομίζει. Μετρά την αξιοπιστία των δεσμών. Μετρά την πίστη της ότι εκείνοι που διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα και το δημόσιο συμφέρον το κάνουν και το πράττουν με απόλυτη διαφάνεια. Και αυτή η πίστη, κακά τα ψέματα φίλοι μου, είναι τραυματισμένη. Δεν αρκεί ένας πολιτικός να είναι έντιμος. Πρέπει και να φαίνεται έντιμος. Πρέπει να ζει, να αποφασίζει και να συμπεριφέρεται με τρόπο που να μην αφήνει ούτε την πιο μικρή σκιά. Η δημόσια ζωή δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Πολιτική δεν είναι μόνο νομιμότητα, τυπική. Είναι και ηθικό παράδειγμα, είναι ηθική ευθύνη. Είναι η αίσθηση που εκπέμπει στους πολίτες. Γιατί η δημοκρατία δεν στηρίζεται μόνο στους νόμους, αλίμονο. Στηρίζεται κυρίως στην εμπιστοσύνη. Κάθε φορά λοιπόν που γεννιέται μια υπόνοια για κάποιον ευρωβουλευτή ή βουλευτή της Βουλής των Ελλήνων, κάθε φορά που ακούγεται η λέξη σκάνδαλο, κάθε φορά που ο πολίτης αναρωτιέται, άραγε συμβαίνει και πάλι κάτι, χάνεται ένα ακόμα μικρό κομμάτι αυτής της εμπιστοσύνης. Και ξέρετε, η εμπιστοσύνη χάνεται εύκολα και ανακτάται δύσκολα. Χτίζεται με κόπο δεκαετιών, με έργα, και γκρεμίζεται μέσα σε λίγες μέρες. Και τότε η μεγαλύτερη ζημιά δεν είναι ίσως η οικονομική. Είναι πολιτική, είναι ηθική. Είναι ο νέος άνθρωπος που μεγαλώνει πιστεύοντας ότι όλοι είναι ίδιοι. Είναι ο άξιος πολίτης που απομακρύνεται από την πολιτική γιατί θεωρεί ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Είναι η γενικευμένη καχυποψία που ισοπεδώνει τους πάντες, ένοχους και αθώους. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο δράμα της μεταπολίτευσης. Όχι ότι υπήρξαν άνθρωποι που κατηγορήθηκαν, αλλά ότι η κοινωνία έπαψε πια να εκπλήσεται όταν ακούει για μια νέα υπόθεση. Και αυτό είναι το πιο ανατριχιαστικό. Η εξοικείωση με την καχυποψία. Η δημοκρατία όμως, φίλοι, δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε μια μόνιμη ατμόσφαιρα δυσπιστίας. Απαιτεί πρόσωπα που να εμπνέουν, θεσμούς που να πείθουν, διαδικασίες που να μην αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης και κυρίως πολιτικούς
που να αντιλαμβάνονται ότι το αξίωμά τους δεν τους επιβάλλει μόνο να τηρούν τον νόμο, αλλά τους επιβάλλει να προστατεύουν καθημερινά το κύρος τους. Όχι με κούφια λόγια όλα στο φως, αλλά με τις ίδιες τις πράξεις τους. Ίσως κάποιοι από όσους βρέθηκαν στο επίκεντρο καταγγελιών αδικήθηκαν. Η ιστορία και η δικαιοσύνη θα κρίνουν. Η πολιτική όμως απαιτεί ένα αυστηρότερο μέτρο. Όταν αναλαμβάνεις να υπηρετήσεις το δημόσιο συμφέρον και όταν αυτό σου ανατίθεται μέσω λαϊκής εντολής, αναλαμβάνεις και την ευθύνη να μην δίνεις ποτέ αφορμές για σκιές. Δεν θα σας ονομάσω κύριε, γιατί η διαδικασία τελεί εν εξελίξει. Αλλά οι σκιές, ακόμα και όταν δεν οδηγούν σε καταδίκη, θέλω να ξέρετε και να θυμάστε ότι αφήνουν πίσω τους κάτι πολύ βαρύτερο. Την απογοήτευση ενός ολάκυρου λαού. Και όταν ένας λαός χάνει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, δεν φτωχαίνει μόνο οικονομικά. Φτωχαίνει η ίδια η δημοκρατία. Και αυτή είναι μια απώλεια που δεν αποτυπώνεται σε κανέναν προϋπολογισμό, αλλά πληρώνεται από τις μετέπειτα ολόκληρες γενιές.

Εδώ ο φίλος Μίλτος με ρωτά για τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί οι πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει είναι αλληλοσυγκρουόμενες σχετικά με το μέτωπο στην Ουκρανία. Βέβαια, Μίλτο, φρόντισε την επόμενη φορά να τις έχεις συγκεντρωμένες ερωτήσεις, γιατί μου έχει στείλει 4 ερωτήσεις διαφορετικές. Οκ, δεν πειράζει. Φίλε μου, η Κωνσταντινόβκα, σύμφωνα με πληροφορίες έγκυρες, έχει πέσει. Κάποιοι τελευταίοι φύλακες αντίστασης, ουκρανικοί, συνεχίζουν και μάχονται ηρωικά. Άλλες μονάδες παραδίδονται. Σε πολλά σημεία ήδη υπάρχουν ρωσικές σημαίες. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, γίνεται λόγος για πλήρη απελευθέρωση, κατάληψη της πόλης. Εάν όλα αυτά επιβεβαιωθούν, θα ήθελα να σου πω ότι η στρατηγική σημασία αυτού του γεγονότος, ναι, είναι πολύ μεγάλη. Η Κωνσταντινόβκα αποτελεί ένα από τους τελευταίους μεγάλους κόμβους της ουκρανικής αμυντικής γραμμής στο βόρειο τμήμα του Ντομπάς. Κυρίως όμως ανοίγει την κατεύθυνση για άλλες πόλεις όπως το Κραματόρσκ και το Σλόβιασκ, που αποτελούν τους σημαντικότερους ουκρανικούς διοικητικούς και μιλιτεακούς κόμβους στην περιοχή. Θα αποτελούσε σημαντική επιχειρησιακή επιτυχία για τις ρωσικές δυνάμεις, όχι ίσως το τέλος του πολέμου. Η Ουκρανία ακολουθεί να διαθέτει διαδοχικές αμυντικές γραμμές και ο πόλεμος έχει εξελιχθεί σε μια σύγκρουση φθοράς. Με τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν, φίλε μου, αυτή τη στιγμή θα ήμουν ιδιαίτερα προσεκτικός απέναντι στον τίτλο ότι η μάχη τελείωσε στην Κωνσταντίνοβκα. Η πιο ακριβής διατύπωση είναι ότι οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να έχουν πετύχει πολύ μεγάλη διείσδυση μέσα στην πόλη και να πιέζουν έντονα την Ουκρανική άμυνα. Δεν επιβεβαιώνεται ωστόσο η πλήρης κατάληψη της πόλης. Για να επιβεβαιωθεί πρέπει να υπάρχει σύγκληση και των ρωσικών και των δυτικών διεθνών πηγών. Από την άλλη, ναι, είναι το κλειδί του βόρειου Ντομπάς η Κωνσταντίνοβκα. Σου εξήγησα για ποιο λόγο. Η Ρωσία πιέζει πολύ να σπάσει αυτή την αλυσίδα, διότι αν η Κωνσταντίνοβκα αποκοπεί από τον νότιο άκρο της ουκρανικής άμυνας, αυξάνεται η πίεση αλλού, δημιουργείται απειλή πλευροκόπησης στο Κραματόρσκ και δυσχεραίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η άμυνα ολόκληρου του βόρειου Ντομπάς. Οι πιθανότερες επόμενες κινήσεις τακτικά του ρωσικού στρατού είναι το Σλόβιανσκ, το Κραματόρσκ, σε βορρά, σε κέντρο και σε δύση. Δηλαδή βόρεια προέλαση στη Ντρουντίφκα, δυτική επέκταση για διεύρυνση του μετόπου και πλευρική πίεση στο Κραματόρσκ. Αυτή είναι η εικόνα και αυτές είναι οι πηγές οι οποίες μιλούν επιβεβαιωμένα και διασταυρωμένα για τις τελευταίες εξελίξεις. Αναφορικά με τον Δήμο, είχαμε πει πολλές φορές μέσα από αυτήν την εκπομπή αλλά και σε εκπομπές του Βραζιλιάνου. Θα μου επιτρέψει ωστόσο να πάμε σε ένα αναγκαστικό διάλειμμα και να συνεχίσω απευθυνόμενος σε ένα

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μία προσφορά της Novibet.
4: Καλή σας ημέρα. Ο Λιόνελ Μέση κατάφερε να σπάσει ακόμη ένα ρεκόρ με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, σκοράροντας το χθεσινό αγώνα απέναντι στην Ιορδανία και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής ο οποίος σκοράρει σε 7 διαδοχικούς αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλου. Συνολικά, ο Αργεντινός επιθετικός έφτασε τα 19 γκολ σε τελική φάση διοργάνωσης. Ο Στίβ Κλάρκ, ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Σκωτίας, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του, όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, μετά τον αποκλεισμό των Σκοτσέζων από το Παγκόσμιο Κύπελλο, ολοκληρώνοντας έτσι την επταετή του θητεία. Η φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου αρχίζει άμεσα από απόψε με την αναμέτρηση ανάμεσα στη Νότια Αφρική και τον Καναδά στις 10 η ώρα το βράδυ στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στους 16 τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία-Μάροκο.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
5: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος.
8: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
5: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετρόπολης!
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Εδώ ο φίλος Παύλος διακόπτει την ροή του πολιτικού λόγου για τα διεθνή γεγονότα και με ρωτά, κύριε καθηγητά, στη γεωπολιτική έχετε καλές προβλέψεις. Μπορείτε να μας δώσετε την άποψή σας και την πρόβλεψή σας για το Μουντιάλ. Ποια θα είναι η τετράδα και ποιος θα είναι ο νικητής. Φίλε μου, με τις αθλητικές προβλέψεις δεν τα πάω και πολύ καλά. Αλλά θα έλεγα ότι ως φαβορί βλέπω την Αργεντινή, προσωπική μου εκτίμηση. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν ομάδες οι οποίες πραγματικά έχουν κάνει αίσθηση. Είναι η Γαλλία, είναι το Μεξικό. Για μένα προσωπικά είναι η Ολλανδία, επίσης. Πάντα η Γερμανία. Η Ισπανία δεν είναι η Ισπανία που βλέπεις. Θα δεις ότι όσο δυσκολεύουν οι αγώνες, η Ισπανία θα ανεβαίνει. Είναι κάποια outsider όπως είναι η Πορτογαλία, η Βραζιλία βέβαια, για όνομα Θεού. Αλλά δεν ξέρω, ένα φεγγάρι μέσα μου μου λέει η Αργεντινή. Θα δούμε όσο οι αγώνες ανεβαίνουν σε επίπεδο και σε απαιτήσεις, πιστεύω ότι το θέαμα θα ανεβαίνει και αυτό.

πει πριν από καιρό και απαντώ σε 2-3 φίλους σχετικά με τις εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν, είπα ότι είμαστε σε έναν πόλεμο αμοιβαίας κλιμάκωσης αλλά ελεγχόμενης, σε μια συνεχή αστάθεια όπου υπάρχουν συνεχώς οι κύκλοι, κλιμακώνω μέχρι σε ένα όριο αποφεύγοντας τη γενικευμένη σύγκρουση, δέχομαι αντίπεινα, πάω σε διαπραγματεύσεις και ξανά μανά από την αρχή. Κάθε νέα κλιμάκωση όμως απαιτεί προσοχή στις νέες λεπτομέρειες. Σύμφωνα λοιπόν με τα μέχρι στιγμής γνωστά στοιχεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν περιορισμένα πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, δηλώνοντας ότι επρόκειτο για απάντηση σε προηγούμενη ιρανική επίθεση με ντρόνς κατά εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Στη συνέχεια, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν αντίπεινα εναντίον στόχων που χαρακτηρίστηκαν συνδεδεμένες με αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, πλήττοντας αυτές τις βάσεις με ντρόνς και πυράβλους. Η εικόνα λοιπόν που διαμορφώνεται, φίλε, είναι ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν δείχνει πρόθυμη, προς το παρόν τουλάχιστον, για γενικευμένο πόλεμο. Αντίθετα, φαίνεται να εφαρμόζεται μια νέα μορφή ελεγχόμενης κλιμάκωσης. Το Ιράν επιδιώκει να δείξει ότι απαντά στρατιωτικά αδιάλειπτα ώστε να μην εμφανιστεί ότι υποχωρεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη πλευρά απαντούν ώστε να διατηρούν την αποτρεπτική τους αξιοπιστία. Το μεγαλύτερο ρίσκο για να οδηγηθούμε αναπόφευκτα σε ολοκληρωτικό πόλεμο, ένα απλό λάθος υπολογισμού, φίλοι μου. Μια βύθιση ενός μεγάλου δεξαμενόπλου, μια σημαντική απώλεια ζώων Αμερικανών στρατιωτών, πλήγμα σε ιδιαίτερα μεγάλη αμερικανική βάση και εκτεταμένη διακοπή της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ένα τέτοιο γεγονός θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά την δυναμική της κρίσης και να οδηγήσει σε ευρύτερη στρατιωτική κλιμάκωση. Ποια είναι η εκτίμησή μου, με ρωτάς? Βραχυπρόθεσμα θεωρώ, φίλε, πιθανότερο να δούμε περιορισμένου βεληνιακούς ανταποδοτικές επιθέσεις. Επιχειρήσεις με ντρόνς, πυράβλους και ναυτικά μέσα, ψηλή ένταση γύρω από τα στενά του Ορμούζ και έντονες διπλωματικές προσπάθειες για να αποτραπεί η πλήρης κατάρρευση της ήδη εύθραυστης εκεχηρίας. Θα παρακολουθούσα ιδιαίτερα τις επόμενες 24 ως 72 ώρες, καθώς συνήθως σε τέτοιες κρίσεις αυτό το χρονικό διάστημα καταδεικνύει το αν οι δύο πλευρές αποκλιμακώνουν ή αν εισέρχονται αντίθετα σε νέο κύκλο στρατιωτικών αντιπίνων. Εδώ αξιωματικός, όπως μου λέει, των πληροφοριών, σίγουρα θα γνωρίζει πολύ περισσότερα από μένα, με ενημερώνει, φίλε μου, είμαι ήδη ενήμερος, παρακολουθώ τις ξένες έγκριτες πηγές, εσύ ενδεχομένως να τα γνωρίζεις από πολύ πιο κοντά. Η Νότιος Κορέα πραγματοποίησε άσκηση κατά την οποία αντιμετωπίστηκε σμήνος από ντρόνς, περίπου 50 μονάδες, χρησιμοποιώντας πολυεπίπεδη πολυστρωματική άμυνα και πετυχαίνοντας έτσι πλήρη αναχέτηση των στόχων. Η πληροφορία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση και για την πληροφορία αυτή, η οποία επιβεβαιώνεται και από διεθνείς πηγές. Σύμφωνα λοιπόν με τις διαθέσιμες πληροφορίες, 8 αντιεροπορικά πυροβόλα τύπου Vulcan άνοιξαν ταυτόχρονα πύρ εναντίον σμήνους.

Από τα 50 drones τα 44 κατερρύφθησαν από το πρώτο στρώμα άμυνας. Τα υπόλοιπα 6 drones που διέσπασαν την αρχική άμυνα εξουδετερώθηκαν με φορητό σύστημα laser και ειδικά λιόκανα μικρής απόστασης. Επομένως η άσκηση ολοκληρώθηκε με 100% επιτυχία αναφορικά με την αναχέτηση του μήνους, και αυτό έχει τεράστια σημασία, διότι δεν είναι μόνο η επιτυχία μεμονωμένα της άσκησης, το σημαντικότερο είναι η φιλοσοφία της άμυνας. Η Νότια Κορέα δεν προσπάθησε να αντιμετωπίσει τα ντρόνς με ένα μόνο τύπο όπλου. Δημιούργησε μια πολυστρωματική αρχιτεκτονική με έγκαιρη ανίχνευση, αισθητήρες και ραντάρ, πυκνό φράγμα πυρός, λέιζερ μικρής εμβέλειας και τελική προστασία σημείου με φορητά μέσα. Αυτό είναι ακριβώς το μοντέλο που πλέον υιοθετούν οι περισσότερες προηγμένες στρατιωτικά δυνάμεις. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια συμπλήρωση. Το τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα. Η άσκηση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φίλοι, για την Ελλάδα, επειδή η απειλή από τα σμήνη των ντρόνς θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα επιχειρησιακά προβλήματα του αρχιπελάγους. Μια αποτελεσματική ελληνική αρχιτεκτονική θα μπορούσε να περιλαμβάνει αισθητήρες και παθητικά ραντάρ, ηλεκτρονικό πόλεμο, αντιεροπορικά πυροβόλα ταχείας βολής, κατευθυνόμενα όπλα λέιζερ, πυράβλους μικρής εμβέλειας και φυσικά τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση την ολική των μαζικών επιθέσεων σμηνών μη επαδρομένων. Η βασική αρχή είναι ότι κανένα μεμονωμένο σύστημα δεν αρκεί απέναντι σε επιθέσεις από σμήνη επαδρομένων. Η επιτυχία προέρχεται από τη συνεργασία πολλών διαφορετικών επιπέδων άμυνας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η Νότιος Κορέα ανακοίνωσε παράλληλα ένα ευρύτερο πρόγραμμα εξυγχρονισμού, σχεδιάζοντας να εκπαιδεύσει περίπου 500.000 στρατιώτες στη χρήση drones, να αναπτύξει δεκάδες χιλιάδες UAVs και να επενδύσει σε όπλα laser, μικροκύματα και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να αντιμετωπίσει τον επικείμενο πόλεμο κορεσμού που δημιουργούν τα σμήνη των μη επαδρομένων.

ο κύριος Γκαγκάτσης σχετικά με την περίπτωση Κωνσταντέλια είπε ότι ίσως να είναι σκόπιμο εκτός από ξένους διαιτητές να βρούμε και ξένους δημοσιογράφους. Αυτό επεκτείνεται και στα οπλικά συστήματα και στις πληροφορίες οι οποίες διακινούνται αναφορικά με σοβαρότατα ζητήματα γεωπολιτικής. Είδαμε λοιπόν στον έντυπο τύπο αλλά και στα ηλεκτρονικά μέσα, στις ιστοσελίδες, ότι γίνονται έντονες συζητήσεις για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 νιώσε μου και γέρασα, και μάλιστα κάποιο site συνοδεύει αυτή τη στρεβλή είδηση συμπληρώνοντας ότι στην Αθήνα παίζουν τάβλοι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα λίγο να σοβαρευτούμε αναφορικά με τους τίτλους που μετερχόμαστε, διότι είναι ιδιαίτερα σοβαρές αυτές οι πληροφορίες για να συνοδεύονται από τέτοιου είδους προτάσεις. Ο τίτλος είναι πέρα για πέρα παραπλανητικός, προσωπική μου εκτίμηση. Δεν έχω τίποτα με τον συντάκτη του άρθρου, αλλά είμαι σίγουρος ότι συγχαίει τρία διαφορετικά αντικείμενα. Πρώτον, υπάρχει πολιτική κίνηση υπέρ της Τουρκίας, ναι, υπάρχει. Υπάρχει ζήτημα επανένταξης στο πρόγραμμα των F-35 όπως αναφέρει το Reuters. Πιστεύω πως όχι. Έχει ξεκαθαριστεί το θέμα, το ζήτημα. Υπάρχουν ισχυρότατες αντιδράσεις από το Ισραηλινό λόμπι και από το ελληνικό. Υπάρχουν ισχυρότατες ενστάσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο και δεν έχει αποφασιστεί κάτι σχετικό. Το κρίσιμο εμπόδιο παραμένουν οι S-400. Η Αμερικανική νομοθεσία και οι κυρώσεις οι σχετικές εξακολουθούν να μπλοκάρουν την πόλη στον F-35 όσο η Τουρκία διατηρεί το ρωσικό σύστημα. Θα με ρωτήσει κάποιος, και γιατί εφόσον είναι μερικός εκέν εκτός ενεργείας η πολυτουργή, γιατί δεν μεταφέρει η Τουρκία σε μια φιλική χώρα όπως το Αζερμπαϊτζάν τους S-400 για να διαπραγματευτεί με άλλου είδους χαρτιά την επανένταξή της στο πρόγραμμα F-35. Φίλοι μου, η αεράμινα της Τουρκίας, εάν αποχωρήσουν οι S-400, μένει ολόγυμνη απέναντι σε μια πανίσχυρη αεροπορία όπως είναι η ελληνική και απέναντι σε μια πανίσχυρη αεροπορία όπως είναι η ισραηλινή. Δεν μιλάω για εχθρούς, μιλάω για δυνητικούς εχθρούς. Δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια η Τουρκία μέσω των αξιωματούχων της. Άρα λοιπόν η απόφαση για πλήρη απενεργοποίηση των S-400 είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και δεν μπορώ να βρω κάποιον επιτελικό ο οποίος θα υποστηρίξει αυτήν την άποψη. Ο σωστός λοιπόν τίτλος του άρθρου θα ήταν ότι ο Άσικτον επανεξετάζει υπό όρους το ζήτημα των F-35 για την Τουρκία την ώρα που ήδη στο Κογκρέσο υπάρχουν λυσόδεις αντιδράσεις για το ζήτημα των κινητήρων του αεροσκάφους επόμενης γενιάς του τουρκικού του ΚΑΝ, καθώς υπάρχουν φωνές οι οποίες είναι κάθετα αντίθετες. Επομένως, ο τίτλος «Ο Τραμπ επιστρέφει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35» αποτελεί μια δημοσιογραφική βόμβα άνευ περιεχομένου και απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, λίγο έτσι, λίγο να ξελασκάρουμε. Ο Άμλε της Ελλήνης, τον Τζόν. You know, I couldn't finish this album without giving you a little taste of a classic.

Φίλοι μου, μια εκπομπή έφτασε ακόμη το τέλος της. Θα ευχαριστήσω για την συμμετοχή, για την παρέα μας. Δεν προλαβαίνω να απαντήσω στα τόσα πολλά ερωτήματα. Σε όσα μπορώ να απαντήσω, βέβαια. Δεν είμαι παΐων. Εύχομαι να έχετε μια πανέμορφη Κυριακή. Ο Σωτηρόπουλος, ο φίλος Αγιώτης, παίρνει τη σκυτάλη. Εύχομαι λοιπόν μια πανέμορφη Κυριακή, παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Θα τα πούμε εμείς, δεν ξέρω αν απόψε θα βγούμε με τον Βαρζιλιάνο το απόγευμα ή όχι. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο στην εκπομπή του Μιχάλη και την Κυριακή με τη δική μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ για την όμορφη συντροφιά μας. Να είστε καλά.

0: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σας, Πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Τροχαίο ατύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην περιοχή της Βαριμπόμπης, στον παράδρομο της Παλαιάς Εθνικής Οδού, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε σε τυχείο και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, υποκύπτοντας σχεδόν ακαριαία στα τραύματά του. Σε εφαρμογή τίθεται μετά την ψήφιση του σχετικού πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών από τη Βουλή το νέο πλαίσιο για το ιδιωτικό χρέος. Οι παρεμβάσεις που αφορούν περισσότερα από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά και οφειλέτες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αλλαγές στις δικαστικές ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων, νέα έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων για παλαιές οφειλές προς δημόσιο και ταμεία, αλλά και διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους έχει τεθεί σε ισχύ σήμερα Κυριακή στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συμφωνίας και Αριστοτέλη. Στη διεθνή επικαιρότητα, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών υποδομών στα στενά του Ορμούς, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διαμηνύει ότι οι ΗΠΑ θα προβούν σε ακόμη πιο εκτεταμένες στρατιωτικές ενέργειες εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να παραβιάζει τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν στοχευμένα πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, αναφέροντας ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ οδηγούν σε πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών. Περισσότερους από 1.430 νεκρούς από τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περασμένη Τετάρτη τη χώρα ανακοίνωσε η Βενεζουέλα, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον 3.000 τραυματίες και 55.000 αγνοούμενους. Σε ό,τι αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο της σεισμικής τραγωδίας, το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη έκανε λόγο για ζημίες ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που ισοδυναμεί περίπου με το 6% του ΑΕΠ της χώρας. Δεκάδες θάνατοι από πνιγμό, υδροπληξία και θερμοπληξία καταγράφονται καθημερινά σε ευρωπαϊκές χώρες λόγω του παρατεταμένου κύματος καύσωνα που μαστίζει τη Γυραιά Ήπειρο, με το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών να μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Τέλος, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, προβλέπεται να είναι σήμερα Κυριακή ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Έλα, Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Σε μένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
19: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
20: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
21: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
22: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
23: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
25: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
24: What?
26: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Μετροπολίς!

Καλό μεσημέρι σε όλους, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95 και 5. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιούνιου, 28 του μήνα σήμερα. Τελευταία Κυριακή και τελευταίο Bet Show Κυριακή στον αέρα μέχρι και τις 4.

Με Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής. Γεια σου Άθα, που μπήκες καθυστερημένα να πω χρονικά στο παγκόσμιο κύπελο. Είπες τώρα στο φινάλε τρίτη αγωνιστική να μπεις και να ρίξεις τον οβολό σου και να βγάλεις τα πράσινα για να μας έρθει σαν νοκάουτ ακόμα πιο ζεστός, να κάνεις εκεί την αντεπίθεση. Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση του ήχου, φίλες και φίλοι, στην επιλογή της μουσικής. Γιάννης Τσιράπης στο production, Μαρία Λάμπουρου γραμματιακή υποστήριξη, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Βεβαίως με Bet Show Κυριακής μέχρι και τις 3:30. Έπειτα έχουμε σέντρα στο FIFA World Cup από την Novibet, αλλά είναι νομίζω κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο ότι θα ασχοληθούμε πολύ έντονα με παγκόσμιο κύπελο. Είναι αυτό το οποίο μονοπολεί το ενδιαφέρον εντός και εκτός συνόρων, φυσικά εννοείται στην Εφήλαιο, και θα δούμε πολλά πράγματα από αυτή την ολοκληρωμένη πλέον διαδικασία των ομίλων που από τα ξημερώματα πλέον αποτελεί παρελθόν.

Βεβαίως και το ρεπορτάζ απασχολεί πάρα πολύ των ομάδων. Βρίσκεται νομίζω ήδη σε ένα πολύ κομβικό σημείο όσον αφορά την ενίσχυσή τους. Και γνωρίζουμε και πολύ καλά ότι ειδικά τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις αυτό το οποίο υπάρχει με την ολοκλήρωση του Ιούνιου και την έναρξη του Ιούλη είναι ένα διάστημα όπου αρκετές ομάδες έστω και τυπικά περιμένουν για να ανακοινώσουν κάποιες συμφωνίες. Είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο έρχονται οι πρώτες έτσι πολύ έντονες μεταγραφικές κινήσεις και στο εξωτερικό, όχι βεβαίως μόνο στην Ελλάδα, και διαμορφώνονται σταδιακά τα ρόστερ για να μπουν στη διαδικασία της προετοιμασίας, διότι ναι μεν υπάρχει παγκόσμιο κύπελο και μουντιάλ σε εξέλιξη, αλλά παράλληλα η προετοιμασία των ομάδων, η γενικότερη ετοιμασία τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο είναι αυτό το χρονικό διάστημα που ξεκινά και ξεκινά και πολύ έντονα με τις μεταγραφές, με τις πρώτες προπονήσεις, με το στάδιο προετοιμασίας το πρώτο και το βασικό, τα φιλικά, τα προκριματικά βεβαίως που έχουν να δώσουν ομάδες για να μπουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και φυσικά την ετοιμότητά τους για την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Δεν είναι και πάρα πολύ μακριά εδώ που τα λέμε, Θανάση και φίλες και φίλοι, έχουμε περίπου ένα μήνα και κάτι, ένα μισή πες, εκεί μετά το 15 Αύγουστο, που θα αρχίσουν σιγά σιγά να έρχονται οι πρώτες αγωνιστικές από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Κάποια ξεκινούν και πολύ νωρίτερα. Για παράδειγμα οι Βέλγοι, αν θυμάμαι καλά, θα συζητήσουμε και με τον Γιώργο Μάτζιο αργότερα, ξεκινούν πολύ νωρίς μέσα στον Αύγουστο. Είναι πάντως ένα διάστημα όπου τουλάχιστον στην εγχώρια κατάσταση ποδοσφαιρικά οι ομάδες είναι σε αυτό το κομμάτι της επιλογής των ποδοσφαιριστών, των μεταγραφών, της δημιουργίας του νέου ρόστερ για να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη νέα σεζόν. Και επειδή θα δούμε και λίγο αργότερα ρεπορτάζ και για ΠΑΟΚ και για Άρη και για Ηρακλή σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, μία εξέλιξη που έρχεται περισσότερο σενάριο προφανώς, διότι βγαίνει από την Πορτογαλία και μπλέκει τον ΠΑΟΚ με έναν ποδοσφαιριστή, με τον 29χρονο χαφ Βίκτορ Καρβάλιο της Μπράγκα. Υπάρχει ένα σχετικό δημοσίευμα από την Οτζόγκο, η οποία μεταφέρει ότι εκτός βεβαίως της Τορίνο και της Αλ Σαμπάμπ, ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα η οποία είναι διατεθειμένη να βάλει στο στόχαστρό της τον Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα, η οποία όμως φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο ζεστή, να το πω έτσι απλά, να τον παραχωρήσει και τον θέλει στο έμψυχο δυναμικό της και την επόμενη σεζόν.

Θα πάμε βεβαίως και στη συνέχεια στα ενδότερα του ρεπορτάζ για να δούμε εκεί πράγματα και εξελίξεις, το πού βρίσκονται οι ομάδες, τι στοχεύουν, πώς έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμά τους σχετικά με τις πρώτες προπονήσεις, το στάδιο προετοιμασίας που θα πραγματοποιήσουν, τα φιλικά τους παιχνίδια και αναμφίβολα τα μεταγραφικά, αλλά θα μπούμε σε ρυθμούς Μουντιάλ καθώς πλέον φτάσαμε στο φινάλε της διαδικασίας των ομίλων και με την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής. Είναι το πρώτο και βασικό κομμάτι αυτό της διοργάνωσης. Μια αναμφίβολα μακρά διαδικασία με αγώνες που μας κράτησαν, θα έλεγα, πολύ έντονο το ενδιαφέρον καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών, με συνεχόμενα μάτς, βέβαια με απίστευτες ώρες και διαδοχικά ξενύχτια. Οπότε βλέπετε, νομίζω, έτσι ανθρώπους γύρω σας, είτε με χασμουριτά, είτε με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια, είτε, εν πάση περιπτώσει, να είναι σε μια κατάσταση δύσκολη σωματικά, εγώ θα πω και λίγο και ψυχικά, γιατί δεν είναι και όλο αυτό το πακέτο εύκολο να το διαχειριστεί κάποιος. Βέβαια ποδόσφαιρο βλέπουμε, μην τα παραλέμε, αλλά δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο, να το πω και αυτό. Να ξέρετε ότι λογικά έχουν στηθεί όλο το βράδυ ή κάποιες ώρες τουλάχιστον, γιατί προφανώς και κάποιοι επιλέγουν και αγώνες για να δουν ή τουλάχιστον προσπαθούν να το προγραμματίσουν έτσι ώστε να το έχουν σχηματισμένο το Μουντιάλ στο μεγαλύτερο κομμάτι του. Είναι στάνταρ ότι έχουν φάει ώρες το βράδυ και ξενύχτια στην τηλεόραση. Απομένουν ακόμα τρεις συναρπαστικές εβδομάδες στο παγκόσμιο κύπελο. Τρεις εβδομάδες στις οποίες βεβαίως θα πρέπει να περάσουμε και τους νοκάουτ γύρους για να φτάσουμε μέχρι τον τελικό της 19ης Ιουλίου. Η διαδικασία που συνεχίζεται πλέον με διαφορετικά δεδομένα και τα νοκάουτ φυσικά είναι πολύ διαφορετικά παιχνίδια από τους αγώνες που είδαμε στους ομίλους, τους 12 σε αυτό το πολύ μεγάλο διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο.

Και μιας Θανάση μου που λέμε για κούραση και τα συζητήσαμε και λίγο έξω, ξέχασα να σου πω ότι πέρασα μια βόλτα χωρίς να το έχω προγραμματισμένο και συνάντησα εντελώς τυχαία Γιώργο Μάτζιο κάπου στην Πότσαρη χθες. Το απογευματάκι, μάλλον μετά την εκπομπή ήταν ο Γιώργος. Και συζητώντας έτσι λίγο στο πόδι, αυτό που είπαμε, γιατί μιλήσαμε και λίγο και για το παγκόσμιο κύπελο, μπορώ να σου πω ότι κοιταζόμασταν ο ένας με τον άλλον παρατηρώντας τα σημάδια της κούρασης. Ο ένας με τις αϊπνίες, ο άλλος με τα ξυπνητήρια και γενικά μια κατάσταση, θα τα συζητήσουμε και μετά, μια κατάσταση που νομίζω ότι επικρατεί σε αρκετούς, είτε το παρακολουθούν έτσι πιο εντατικά είτε όχι, γιατί οι ώρες πραγματικά είναι πολύ δύσκολες και για να τα στριμώξεις όλα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην φτάνει το 24ωρο για να προλάβεις να βάλεις μέσα σε όλα αυτά και το παγκόσμιο κύπελο. Θα δούμε βεβαίως ολοκλήρωση ομίλων με τις ομάδες οι οποίες προκρίθηκαν, με τις ομάδες που βρέθηκαν στην τρίτη θέση και πήραν το εισιτήριο μέσω αυτής της διαδικασίας. Φυσικά υπάρχουν, θα έλεγα, αρκετές ομάδες τις οποίες πάνω κάτω τις περιμέναμε σε ένα επίπεδο και το επιβεβαίωσαν μέχρι στιγμής στους ομίλους. Υπήρχαν ομάδες οι οποίες ίσως και να ξεπέρασαν τον εαυτό τους σε κάποιες περιπτώσεις, κάποιες που τα πήγαν περίφημα και δεν τις είχαμε και τόσο ψηλά, ήταν και λίγο κάτω από τα ραντάρ που λέμε, κάποιες ομάδες οι οποίες είχαν δημιουργήσει προσδοκίες και είναι απολύτως φυσιολογικό γιατί είχαν και δυνατότητες, ικανότητες, γενικότερα ποδοσφαιριστές με ποιότητα που είχαμε μια σχηματισμένη καλή άποψη για εκείνες, αλλά απέτυχαν, και βεβαίως ομάδες που απέδειξαν με τη χαμηλή τους δυναμική τουλάχιστον ότι συμπλήρωσαν αυτό το παγκόσμιο κύπελο, δεν έφεραν πολύ υψηλή αντίσταση στις αντιπάλους τους, αλλά και μόνο η παρουσία τους σε αυτή την τελική φάση της διοργάνωσης θα ρω ότι ήταν για εκείνες μια πολύ σημαντική επιτυχία.

Βεβαίως είναι και παγκόσμιο κύπελο με ρεκόρ, με πρόσωπα, με Λιονέλ Μέση να συνεχίζει να γράφει αριθμούς και να είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που υπάρχουν και άλλοι φυσικά, αλλά όταν μιλάμε για αυτό το επίπεδο και το πώς διαχειρίζεται και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής τον εαυτό του μέσα στις τέσσερις γραμμές, έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι στα 39, 40, 41 να γράφουν ακόμα ρυθμούς σε αυτό το επίπεδο, στο υψηλότερο σε παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι δεν μιλάμε μόνο για ένα φυσικό ταλέντο που εκ των πραγμάτων έχουν για να φτάσουν εδώ, δεν το συζητάμε, αλλά και για ένα κομμάτι καθαρά αθλητικό στο οποίο είναι υποχρεωμένοι να κοντρολάρουν και τον εαυτό τους μέσα στο γήπεδο. Να ξέρουν πότε θα κάνουν, για παράδειγμα, τα ποιοτικά τους τρεξίματα, να ξέρουν πότε θα μπορέσουν να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη ενέργεια, αλλά και στη διάρκεια των λεπτών που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο να μην τις ξοδέψουν όλες για να μπορέσουν να δώσουν στην ομάδα τους τα πράγματα τα οποία χρειάζεται στη διάρκεια του αγώνα. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με το συνολικό κομμάτι, γιατί βεβαίως και το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, δεν μπορεί ένας να κάνει τη διαφορά, ή για να το πω μάλλον καλύτερα, μπορεί ένας να την κάνει τη διαφορά, αλλά δεν μπορεί να πάρει μόνος του ένα παιχνίδι ή να κουβαλήσει μια ολόκληρη ομάδα για μια ολόκληρη διοργάνωση. Και επειδή το παράδειγμα του Μέση ακόμα και στο κομμάτι των αριθμών αλλά και εντός αγωνιστικού χώρου είναι τόσο χαρακτηριστικό που μπορεί να διαψεύσει αυτό το οποίο ουσιαστικά λέμε τώρα, γιατί όντως ο Μέση κουβαλάει τη μισή Αργεντινή μέχρι στιγμή στο παγκόσμιο κύπελο, είναι και κομμάτι διαχείρισης της ίδιας της ομάδας, ομαδικά, συνολικά. Γιατί μπορεί να φαίνεται αυτό και να είναι και μια αλήθεια ότι ο Μέση εν πολλής κουβαλάει την Αργεντινή και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλά σε αυτό το κομμάτι με τα τρεξίματα, με το ανασταλτικό για παράδειγμα μέρος του παιχνιδιού που η συμμετοχή του δεν είναι μεγάλη και είναι ξεκάθαρο νομίζω αυτό, υπάρχει και αυτή η συνολική διαχείριση του ότι θα πρέπει να καλυφθούν αυτά τα κενά, θα πρέπει αντίστοιχα η ομάδα συνολικά να τρέξει λίγο παραπάνω για να καλύψει αυτή την αδυναμία του Μέση, που δεν υπάρχει και απέτηση να κάνει αυτά τα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Αλλά παράλληλα είναι και μια ομάδα η Αργεντινή που προσπαθεί να βάλει όσο το δυνατόν περισσότερο και στο παιχνίδι της τον Λιονέλ Μέση, γνωρίζοντας ότι θα πάρει πράγματα, είτε με το κομμάτι της δημιουργίας, είτε με το κομμάτι της κατοχής της μπάλας, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καλμάρει το ρυθμό του αγώνα, για να δώσει μια διαφορετική επιθετικότητα όταν χρειαστεί στο 90 λεπτό ή σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού, αλλά αντίστοιχα να πάρει και ουσία, να πάρει και γκολ. Και μέχρι στιγμής και σε αυτά τα δύο επίπεδα νομίζω ότι ο Μέση βοηθά απόλυτα την Αργεντινή, όμως παίρνει και ο ίδιος πράγματα από την ίδια την ομάδα, δηλαδή είναι αλληλένδετο αυτό, και είναι και ένα κομμάτι όπου υπάρχει όλη αυτή η αναγνώριση και πρακτικά, όχι μόνο στα λόγια, όχι μόνο στο ότι είναι ο ηγέτης μιας ομάδας, είναι κατά πολλούς ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει εμφανιστεί στα γήπεδα, αλλά αντιμετωπίζεται και έτσι και από την ίδια την ομάδα σε όλους τους τομείς, και δημιουργικά αλλά και ανασταλτικά, παρότι η συνεισφορά του σε αυτό το κομμάτι, επαναλαμβάνω, δεν είναι πολύ μεγάλη και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ο Λιονέλ Μέση, που όπως είπαμε είναι άνθρωπος στο ρεκόρ, είναι αυτό το παγκόσμιο κύπελο επίσης μια διοργάνωση που καταγράφονται ρεκόρ, και ένα ακόμα έρχεται από την χθεσινή του παρουσία. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στην αρχική ενδεκάδα του Σκαλόνι, και αυτό το περιμέναμε βάσει των ρεπορτάζ, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, στο διάστημα που αγωνίστηκε κατάφερε να σκοράρει ακόμα μία φορά με ένα πολύ ωραίο απευθείας χτύπημα φάουλ και έξυπνο χαμηλά στη γωνία στο 3-1, στο έκτο του γκολ στη φετινή διοργάνωση, και επίσης είναι ένα κομμάτι η στατιστική που μπορεί να επιβεβαιώσει
αυτό που βλέπουμε να αποτυπώνεται στον αγωνιστικό χώρο σε πολλές περιπτώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις λένε και όχι άδικα ότι ίσως οι αριθμοί είναι και ο καλύτερος τρόπος για να πει κανείς ψέματα, αλλά πώς να συμβαίνει ή να ισχύει αυτό όταν ο Μέση έχει σκοράρει 6 φορές, έχει ανέβει πλέον στα 19 γκολ στην παρουσία του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και παράλληλα αυτό έχει φέρει την Αργεντινή σε μια, θα έλεγα, σχετικά εύκολη πρόκριση και με προοπτικές να μπορέσει να φτάσει ψηλά για να υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο που κατέχει.

τα χθεσινά παιχνίδια στην ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής, τη νίκη της Αγγλίας επί του Παναμά, το 2-1 που έδωσε στην Κροατία αυτό το οποίο ζητούσε στο μάτς με την Γκάνα, την ισοπαλία των Κολομβιανών με την Πορτογαλία, το Κονγκό που κατάφερε να πάρει τη νίκη με ανατροπή απέναντι στο Ουσμπεκιστάν και όπως είπαμε βεβαίως τη νίκη της Αργεντινής με 3-1 κόντρα στην Ιορδανία, σε ένα μάτς που δεν είχε βεβαίως ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Και αυτή την ξεχωριστή ισοπαλία, αυτό το εντυπωσιακό 3-3 ανάμεσα στην Αυστρία και την Αλγερία για τον 10ο όμιλο, μια ισοπαλία η οποία έδωσε δυνατότητα και στις δύο ομάδες να συνεχίσουν στην διοργάνωση και να περάσουν στο 32.

0: Στοιχηματικά βεβαίως το πρόγραμμα είναι πιο φτωχό, ξεκάθαρα πλέον. Και σήμερα θα έχουμε μόνο τον Νότιο Σαυρική Καναδά στις 10. Αλλά θα είναι και μια καλή ευκαιρία για να κάνουμε μια σύνοψη για τις αγωνιστικές, τις τρεις που είδαμε στους ομίλους. Και φυσικά να δούμε μετά και από το σημερινό παιχνίδι τι ακολουθεί για τα επόμενα μάτς που έρχονται, και φυσικά να βγάλουμε και από εκεί επιλογές. So here we go.
1: Again, I'm in a place. Η ώρα είναι 1:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση, και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
16: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
17: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη, που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
18: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
19: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
20: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
19: Δεν σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
20: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
19: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
20: Καθημερινά?
19: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
20: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Baby, baby. Baby, baby, baby, slow.

Επιστρέψαμε στα 39 λεπτά μετά τη μία, φίλες και φίλοι, Κυριακή σήμερα 28 του Ιούνιου, τελευταία Κυριακή του μήνα, τελευταίο πετσό Κυριακής, και πάμε να δούμε χθεσινές αναμετρήσεις σε 10ο, 11ο και 12ο όμιλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

στο 10ο όμιλο, όπως λέγαμε και νωρίτερα, βεβαίως το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ιορδανία δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ήταν ξεκάθαρο ότι οι Λατινοαμερικανοί έχουν πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση, για την φάση των νοκάουτ. Οι Ιορδανοί θα έμεναν εκ των πραγμάτων εκτός συνέχειας διοργάνωσης. Η Αργεντινή πέτυχε το απόλυτο 3-3, επικράτησε 3-1 και ξεκίνησε μάλιστα και τον αγώνα με τον τρόπο που όλοι περίμεναν, με γκολ στο πρώτο 20 λεπτό με τον Giovanni Lo Celso της Real Betis. Μια πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ που έβαλε μπροστά την Αργεντινή με 1-0. Η Αργεντινή που συνέχισε και νομίζω ότι δεν είχε πολύ έτσι υψηλό εμπόδιο μπροστά της, με αρκετές αλλαγές και στο βασικό της σχήμα από τον Σκαλόνι, επίσης απόφαση νομίζω δικαιολογημένη από τη στιγμή που θα ήθελε να πάει και σε ένα rotation, να δώσει λίγο ανάσα σε κάποιους παίκτες. Με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στο 31ο λεπτό να ευστοχεί σε εκτέλεση πέναλτι. Πέναλτι το οποίο κέρδισαν οι Αργεντινοί σε μαρκάρισμα του Σενέση. Πέτυχε το πρώτο του γκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο επιθετικός της Ίντερ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Αργεντινή πέτυχε το 2-0. Αλλά παρόλα αυτά δεν κράτησε το 0 στα μετόπισθεν. Η Ιορδανία μείωσε σε 1-2 με την κοντινή προβολή του Αλταμάρη και μάλιστα πανηγυρίστηκε και πολύ έντονα αυτό το γκολ για την Ιορδανία. Δεν ήταν και λίγο, αν και δεν θα της έδινε κάτι, αλλά για το γόητρο νομίζω ότι ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το να σκοράρει απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Αργεντινή. Το 2-1 βεβαίως δεν άλλαξε και πολλά πράγματα γενικότερα στη φύση του αγώνα. Ήταν εμφανές ότι οι Λατινοαμερικάνοι ήταν πολύ ανώτεροι από την Ιορδανία. Το γνωρίζαμε και από πριν αυτό, αλλά το επιβεβαίωσαν στο γήπεδο και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και βεβαίως είχαμε και το γκολ του Λιονέλ Μέση με την απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 20ο λεπτό. Στο τελικό 1-3, ο Μέση, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 60 λεπτό, πήρε και χρόνο συμμετοχής, νομίζω πήρε και ανάσες. Κάπως έτσι το διαχειρίστηκε η Αργεντινή και ο Σκαλόνι και η ομάδα του Μέση συνεχίζει στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου.

Ένα πραγματικά εντυπωσιακό παιχνίδι που έγινε και χαμός στο φινάλε, σε μια αναμέτρηση που γνωρίζαμε όλοι πριν από την έναρξή της ότι το ισόπαλο αποτέλεσμα βολεύει και τις δύο για να συνεχίσουν στη διοργάνωση. Ήταν γνωστό ότι με ένα βαθμό η Αυστρία θα περνούσε ως δεύτερη στο 10ο όμιλο και η Αλγερία θα είχε θέση ανάμεσα στις καλύτερες τρίτες. Έτσι συνέβησαν τα πράγματα τελικά με αυτό το εντυπωσιακό 3-3, το ισόπαλο που επιβεβαίωσε τα σενάρια για πολλούς, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώθηκε αυτό το παιχνίδι ήταν πραγματικά όντως εντυπωσιακός. Η Αυστρία προηγήθηκε στο 28 λεπτό με τον Αλάμπα να βρίσκει πολύ ωραία τον Αρναούτοβιτς, ο οποίος δεν έχει ξεχάσει την τέχνη του σκοραρίσματος, και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι έχετε παρακολουθήσει αρκετές φορές την Αυστρία με τον Μάρκο Αρναούτοβιτς επιθετικό. Ένας ακόμα παίκτης που πλησιάζει στα 40, αν θυμάμαι καλά, στα 39 του πλέον, αλλά είναι και αυτός μία απόδειξη ότι η τέχνη δεν ξεχνιέται. Και φυσικά παίζοντας με την Αυστρία και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, είναι από τους ποδοσφαιριστές που λογικά θα βάλουν τελεία στην παρουσία τους σε τελική φάση παγκοσμίων κυπέλων. Πέτυχε το 1-0 και μάλιστα λίγο αργότερα έχασε και μία πολύ καλή ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο τέρμα, να φτάσει στο 2-0. Η συνέχεια ανήκε στην Αλγερία, η οποία είχε τρεις πραγματικά πολύ καλές στιγμές με τον Μπελγκαλί, με τον Μάζα και βεβαίως το δοκάρι που είχε ο Σεϊμπί για να ισοφαρίσει σε 1-1. Και πριν όμως κλείσει το ημίχρονο, το πέτυχε αυτό με τον Ρίαντ Μαχρέζ να πιέζει, να κερδίσει ουσιαστικά μια χαμένη παλιά για την ομάδα του, να δίνει την ασίστ στον Μπελγκαλί, ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1. Αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος, το πρώτο δεκάλεπτο, η Αυστρία ήταν αυτή η οποία και πάλι πήρε προβάδισμα στο σκορ με το τρομερό σουτ του Σάμπιτσερ στο 55ο λεπτό. Ένας κεραυνός που κατέληξε στα δίχτυα της Αλγερίας για το 2-1, αλλά είχαμε και άμεση απάντηση από την Αλγερία με τον Μαχρέζ να σκοράρει, να ισοφαρίσει σε 2-2 μετά την ασίστ του Αουάρ, και τις δύο ομάδες το 2-2 να δείχνουν, να το πω και κάπως έτσι, μία διάθεση ότι το παλέψαμε, αγωνιστήκαμε, σκοράραμε, μάλλον εδώ τελειώνουν τα πάντα. Και με δεδομένο ότι αυτό το 2-2 έδινε από έναν βαθμό στην κάθε μία και πετύχαιναν το σκοπό τους, νομίζω ότι ήταν και λίγο πολύ φυσιολογικό να προκύψει αυτή η σκέψη στο μυαλό όλων. Παρ' όλα αυτά όμως, εκεί που πήγε να χαλάσει η όλη η ιστορία σε αυτό το παιχνίδι ήταν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, και μάλιστα πολύ αργά στο παιχνίδι, για το τρίτο γκολ των Αλγερινών που πήραν προβάδισμα πρώτη φορά με τον Μαχρές στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έβαλε μπροστά για πρώτη φορά την Αλγερία, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν το 2-3 τελικό αποτέλεσμα, γιατί είχαμε τον Καλαϊτζίτς να σκοράρει με κάτι σαν μπασκετικό buzzer beater επί της ουσίας στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, να διαμορφώνει το τελικό 3-3 και να δίνει στην Αυστρία τη δεύτερη θέση του ομίλου και στην Αλγερία την τρίτη, με την ισοπαλία να επιβεβαιώνεται, αλλά βέβαια με πολύ δραματικό τρόπο στο φινάλε.

την Πορτογαλία. Μια αναμέτρηση η οποία δικαιολογημένα χαρακτηρίστηκε ντέρμπι πρωτιάς για τον 10ο όμιλο, αλλά μια αναμέτρηση η οποία τελικά δεν είχε γκολ και νομίζω ότι και στοιχηματικά ήταν πλήγμα αυτό το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα σε Κολομβία και Πορτογαλία που ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα 0-0. Ένας αγώνας στον οποίο θαρώ ότι αρκετοί είχαμε, θα βάλω και τον εαυτό μου βεβαίως μέσα, ποντάριστο να σκοράρουν, θα πω, η πλειονότητα τουλάχιστον και οι δύο ομάδες, γιατί μιλάμε για δύο επιθετικές ομάδες, δύο ομάδες που επίσης έδειξαν και στη διάρκεια της διοργάνωσης μέχρι πριν από αυτό το παιχνίδι ότι έχουν τις αρετές για να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις η κάθε μία στην οποιαδήποτε αντίπαλο. Θα πω ότι σε αυτό το μεταξύ τους παιχνίδι το έκανε κατά κύριο λόγο η Κολομβία, τουλάχιστον κυριάρχησε στην αρχή, πίεσε την Πορτογαλία, έχασε πολλές ευκαιρίες και θεωρώ ότι το γεγονός ότι δεν σκόραραν οι Κολομβιανοί οφείλεται εν πολλής στον Ντιόγκο Κώστα, τον τερματοφύλακα της Πορτογαλίας, ο οποίος ήταν σε καταπληκτική μέρα και στη διάρκεια του 90 λεπτού ούκο λίγες φορές χρειάστηκε να επέμβει ούτως ώστε να μην δεχθεί η Πορτογαλία γκολ.

Ειδικά στο πρώτο ημίωρο η Κολομβιανή ήταν η ομάδα που τα πήγε περίφημα στον αγωνιστικό χώρο. Επαναλαμβάνω, πίεσε πάρα πολύ η Κολομβία. Είχε καλές στιγμές, είχε τις αποκρούσεις του Ντιόγο Κώστα η Πορτογαλία, αλλά και μία στιγμή όπου ο Νέβες πάνω στη γραμμή απομάκρυνε την μπάλα, σώζοντας την εστία από γκολ. Και κατ' ουσίαν στο τελευταίο τέταρτο η Πορτογαλία ξεκίνησε να γίνεται κάπως επικίνδυνη, να παίρνει τις δικές της πρώτες πρωτοβουλίες, με Μπρούνο Φερνάντες, Νέβες και Φέλιξ να απειλεί την Κολομβία, να δημιουργεί προϋποθέσεις για να πετύχει εκείνη το πρώτο γκολ στο μάτς. Τελικά το ημίχρονο ολοκληρώθηκε 0-0. Περάσαμε και στο δεύτερο μέρος, όπου και πάλι οι Κολομβιανοί είχαν πραγματικά μεγάλες φάσεις για να σκοράρουν. Θεωρώ κορυφαία εξ αυτών στο φινάλε του 81ου λεπτού, όπου ο Ρούμπεν Ντίας ήταν εκείνος που έδιωξε πάλι πάνω στη γραμμή για να μείνει αυτό το 0-0. Και φυσικά είχαμε και το γκολ στις καθυστερήσεις που ακυρώθηκε για εκατοστά, για τη μύτη του παπουτσιού που λέμε. Και πάλι στο VAR ο Ντάβιτσον Σάντσες οριακά ήταν εκτεθειμένος. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε και το Κολομβία-Πορτογαλία 0-0.

Το Κολομβία-Πορτογαλία το περιμέναμε με γκολ. Δεν ήρθε κάποιο. Έμεινε στο 0-0 στον 10ο όμιλο. Και νομίζω ότι περισσότεροι το είχαμε και σχηματισμένο ως ένα από τα πολύ μεγάλα παιχνίδια της χθεσινής βραδιάς. Ένα άλλο που ίσως να μην το είχαν οι περισσότεροι και τόσο πολύ κατά νου ως εντυπωσιακό παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά ένας αγώνας που κράτησε το ενδιαφέρον. Και αναφέρομαι φυσικά στην αναμέτρηση επίσης για τον 10ο όμιλο του Κονγκό με το Ουσμπεκιστάν, με τους Ουσμπέκους να παίρνουν προβάδισμα και τον Σομορόντοφ να ανοίγει το σκορ στο δεκάλεπτο, αλλά να υπάρχουν απαντήσεις από το Κονγκό, μια ομάδα που έδειξε στην όλη διαδικασία ότι έχει ικανότητες, τηρουμένων βεβαίως των αναλογιών, και πήρε την πρόκριση και μάλιστα ήταν και μια πανηγυρική πρόκριση στην επόμενη φάση, καθώς το δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να πετύχει μια πολύ σπουδαία ανατροπή και να πάρει και τη νίκη, με τον Γουισάκ αρχικά να ισοφαρίζει στο 68ο λεπτό σε 1-1. Τον Μαγέλε να πετυχαίνει 10 λεπτά αργότερα το 2-1 για το Κονγκό, και στις καθυστερήσεις ο Γουισά με δεύτερο προσωπικό γκολ να σφραγίζει την πρόκριση με 3-1, τη νίκη για το Κονγκό, το οποίο για πρώτη φορά θα βρίσκεται σε νοκάουτ φάση παγκοσμίου κυπέλου.

Και βέβαια είχαμε και 12ο όμιλο, με το πρόγραμμα τουλάχιστον χρονικά να έρχεται με το πρώτο παιχνίδι από εκεί, στην χθεσινή βραδιά. Την Αγγλία να αντιμετωπίζει τον Παναμά και να παίρνει την κορυφή στο 12ο όμιλο. Μία νίκη με 2-0 επί του Παναμά και την Αγγλία να μην είναι ικανοποιητική. Τουλάχιστον αυτό θεωρώ ότι προκύπτει από την εικόνα της. Ήταν αρκετά νοχελική και σε αυτό το μάτς. Νομίζω για τους Άγγλους και το 0-0 με την Γκάνα δεν ήταν έτσι το αποτέλεσμα το οποίο προσδοκούσαν οι περισσότεροι. Αντίστοιχα και η εικόνα της δεν ήταν ικανοποιητική και σε εκείνο το μάτς, αλλά και σε αυτό ήταν, θα έλεγα, αρκετά νοχελική. Μία μέτρια εικόνα, αλλά και έτσι μία εμφάνιση που, όπως αποδείχθηκε τουλάχιστον στο τέλος, δεν τη στέρισε βαθμούς. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν καλή στον αγωνιστικό χώρο ή δεν είχε μία εικόνα που ήταν προσδοκόμενη από τους περισσότερους κόντρα στον Παναμά, να είναι δηλαδή πολύ δημιουργική, πολύ επιθετική. Δεν το είδαμε αυτό στον αγωνιστικό χώρο, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να πάρει αυτό το οποίο ζητούσε στο μάτς, τη νίκη δηλαδή, χωρίς πολύ μεγάλες στιγμές, με προβλήματα κάπου και στη δημιουργία. Το 0-0 κράτησε τον Παναμά στο παιχνίδι μέχρι και το 62ο λεπτό. Εκεί είχαμε την εκτέλεση corner από τον Σάκα, τον Μπέλιγχαμ, να βρίσκει την μπάλα στην κίνηση ουσιαστικά τόσο όσο χρειαζόταν, με το μπροστά μέρος του παπουτσιού του, με τη μύτη ουσιαστικά, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, να πετυχαίνει το 1-0 και να διώχνει και λίγο το άγχος από τους Άγγλους, οι οποίοι βρήκαν αργότερα, και όχι πολύ αργότερα, 5 λεπτά αργότερα, το δεύτερο τους γκολ, με τον Μπέλιγχαμ να αφήνει το σκοράρισμα, να δημιουργεί, να βγάζει assist με σέντρα από τα αριστερά και τον Χάρι Κέιν να σκοράρει με κεφαλιά, να πετυχαίνει το 2-0 και παράλληλα να κλειδώνει τη νίκη αλλά και την πρωτιά για τα 3 λιοντάρια.

Τελευταίο μάτς στο χθεσινό πρόγραμμα για τον 12ο όμιλο, φυσικά όχι χρονικά, το Κροατία-Γκάνα. Η Κροατία η οποία ήταν βεβαίως ανώτερη, δημιούργησε ευκαιρίες για να προηγηθεί και νωρίτερα από τον γκολ που σημείωσε. Τελικά έφτασε στο 1-0 στο 31ο λεπτό. Ένα σκεραυνός, ένα δυνατό σούτ από τον Πέταρ Σούτσιτς. Τη Ίντερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Γκάνας, 1-0 για την Κροατία, η οποία ήταν ανώτερη σε αυτό το διάστημα του αγώνα, στην αρχή δηλαδή, στο πρώτο μέρος. Αλλά στη συνέχεια ισορρόπησε αρκετά την εικόνα η Γκάνα, η οποία μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Έψαξε τον γκολ της ισοφάρισης με την πρώτη καλή στιγμή του Φατάγιου. Τελικά με τον Λούκασεν, τον παίκτη της Πάφου, και με το πλατσέ του στην κίνηση βρήκε τον γκολ ισοφάρισης στο 1-1. Είχαμε στη συνέχεια και πάλι την Κροατία να πιέζει, να ψάχνει τον γκολ που θα της δώσει τη νίκη. Ένα γκολ το οποίο ήρθε, και ήρθε σε μια ουσιαστικά διπλή φάση, γιατί έψαξε πολύ τον γκολ νωρίτερα η Κροατία, και ανάμεσα στις ευκαιρίες που είχε ήταν και το σούτ του Πάσαλιτς στο 22ο λεπτό. Σούτ το οποίο ο Ασάρο, γκολκίπερ της Γκάνας, έδιωξε σε κόρνερ, από την εκτέλεση του οποίου ήρθε και το γκολ με το οποίο οι Κροάτες κατάφεραν να πανηγυρίσουν την νίκη σε αυτόν τον τελευταίο τους αγώνα στον Όμιλο. Την εκτέλεση κόρνερ από τον Λούκα Μόντριτς, έναν ακόμα ποδοσφαιριστή, και η Κροατία βεβαίως έχει μία φουρνιά που σιγά σιγά ολοκληρώνει την παρουσία της. Είναι de facto ότι ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο Λούκα Μόντριτς, με assist με την εκτέλεση κόρνερ στο 22ο λεπτό. Έστειλε την μπάλα στην περιοχή, εκεί ο Βλάσιτς με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα και πέτυχε το τελικό Κροατία-Γκάνα 2-1.

Έτσι λοιπόν για την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής και γενικότερα των ομίλων. Είχαμε Μεξικό και Νότια Αφρική να παίρνουν το εισιτήριο από το πρώτο γκρουπ, την Ελβετία και τον Καναδά από το δεύτερο, Βραζιλία και Μαρόκο προκρίθηκαν από τον τρίτο, Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία από τον τέταρτο, η Γερμανία και η εκτή Ελεφαντοστού πήραν την πρόκριση από τον πέμπτο όμιλο, η Ολλανδία με την Ιαπωνία από τον έκτο, το Βέλγιο και η Αίγυπτος από τον 7ο, η Ισπανία και το Πράσινο Ακροτήρι από τον 8ο, Γαλλία, Νορβηγία από τον 9ο, στον 10ο η Αργεντινή με την Αυστρία τερμάτισαν στις πρώτες δύο θέσεις, Κολομβία, Πορτογαλία και Αγγλία και Κροατία η πρώτη των 12 ομίλων. Βεβαίως είχαμε και τους 12 τρίτους, τους 12 που τερμάτισαν στην τρίτη θέση σε αυτούς τους 12 ομίλους και βεβαίως από αυτούς, από αυτές τις ομάδες οι 8 βάσει της σχετικής επιμέρους βαθμολογίας ήταν οι ομάδες οι οποίες προκρίθηκαν και θα συμπληρώσουν ουσιαστικά το puzzle των 32. Το Κονγκό δηλαδή, η Σουηδία, η Γκάνα, το Εκουαδόρ, η Βοσνία, η Αλγερία, η Παραγουάη και η Σενεγάλη από τη σχετική διαδικασία οι 4 που έμειναν εκτός είναι το Ιράν, είναι η Νότιος Κορέα και η Σκωτία, ομάδες οι οποίες συγκέντρωσαν επίσης 3 βαθμούς όσους πήρε και η Σενεγάλη η οποία ήταν η μοναδική ομάδα των καλύτερων τρίτων που πέρασε στην επόμενη φάση με 3 βαθμούς και εκτός παράλληλα έμεινε η Ουρουγουάη με 2 ισοπαλίες. Δεν ήταν αρκετή συγκομιδή της των 2 βαθμών για να περάσει βεβαίως στην επόμενη φάση. Με την ολοκλήρωση και της τρίτης αγωνιστικής, με την εικόνα από τους ομίλους που πλέον αποτελούν παρελθόν και ιστορία για το παγκόσμιο κύπελο της Βόρειας Αμερικής το 2026, ολοκληρώνουμε πρώτη ώρα στο Bet Show της Κυριακής. Θα επιστρέψουμε για να δούμε πρόγραμμα στους 32 και βεβαίως πιθανές διασταυρώσεις στους 16, τις ομάδες που θα αναμετρηθούν βεβαίως μεταξύ τους, για να συνεχίσουμε φυσικά σε αυτή την οπτική στο παγκόσμιο κύπελο που πλέον περνά σε μια πολύ πολύ διαφορετική φάση. Θα ακούσουμε τίτλους επικαιρότητας από Παναγιώτα Απέργη και στην συνέχεια διαφημιστικά μηνύματα για να επιστρέψουμε στη δεύτερη ώρα στο Bet Show της Κυριακής.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Πυρκαγιά με 2 τραυματίες σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής σε ξενοδοχείο επί της οδού Δώρου στην περιοχή της Ομόνοιας στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά φαίνεται πως οφείλεται σε έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού ενίκου του ξενοδοχείου, ο οποίος είναι και ένας από τους 2 τραυματίες. Μάλιστα, ο ένικος υπέστη εγκάφματα στα χέρια και στα πόδια και διακομίστηκε στο Κοργιαλένιο Μπενάκιο νοσοκομείο, ενώ ο άλλος τραυματίας βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση με χτυπήματα σε κεφάλι και κοιλιακή χώρα. Σε εφαρμογή τίθεται πλέον μετά την ψήφισή του το σχετικό πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, φέρνοντας αλλαγές στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Οι παρεμβάσεις που αφορούν περισσότερα από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά και οφειλέτες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αλλαγές στις δικαστικές ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων, νέα έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων για παλαιές οφειλές προς δημόσιο και ταμεία, αλλά και διερεύνηση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ως τις 8 το βράδυ αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ η απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους που έχει τεθεί σε ισχύ από το πρωί της Κυριακής στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς στους Δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Στη διεθνή επικαιρότητα με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αμερικανικές και ιρανικές εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή με Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να αλληλοκατηγορούνται για παράβαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, διαμηνύοντας ότι τα πλήγματα ενδέχεται να οδηγήσουν σε πλήρη διακοπή των διπλωματικών διαδικασιών. Τους 1.430 νεκρούς αγγίζουν τα θύματα των φωνικών σεισμών που σημειώθηκαν την περασμένη Τετάρτη στη Βενεζουέλα, με το Καράκας να ανακοινώνει τουλάχιστον 3.000 τραυματίες και 55.000 αγνοούμενους. Παράλληλα, σε μια πρώτη εκτίμηση του οικονομικού πλήγματος της σεισμικής τραγωδίας, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έκανε λόγο για ζημίες που φτάνουν ακόμη και τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Τέλος, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, προβλέπεται να είναι σήμερα Κυριακή ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Πεινάω. Για πού είμαι?
10: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
9: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
11: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Επιστρέψαμε στα 14 λεπτά μετά τις δύο φίλες και φίλοι. Μπέτσο Κυριακής με δεύτερη ώρα και τρίτο ημίωρο, όπου πλέον, αφού είδαμε και την ολοκλήρωση των ομίλων με την τρίτη αγωνιστική και στους 12 ομίλους, έχουμε ουσιαστικά από το πρωί σήμερα σχηματισμένο και το πρόγραμμα για τους 32 στο Παγκόσμιο Κύπελο 2026.

αλλά και το πώς είναι πιθανό να συνεχιστεί η διαδικασία στα νοκάουτ με τις διασταυρώσεις στους 16 στην πιο κρίσιμη καμπή του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί λέγαμε για τη φάση των ομίλων ότι έχει και την, το πολύ μεγάλο εύρος των αναμετρήσεων, είναι μια διαδικασία στην οποία έπρεπε να προσέξουν τα φαβορί, και η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα δεν έπεσαν θύματα εκπλήξεων. Θα έβαζα βεβαίως μέσα την Ουρουγουάη στις ομάδες οι οποίες δεν το έκαναν αυτό, γιατί ήταν προφανές ότι μαζί με την Ισπανία ήταν το μεγάλο φαβορί για να πάρει την πρόκριση από τον δικό της όμιλο, από τον 10ο δηλαδή. Παρ' όλα αυτά οι Ουρουγουανοί έμειναν έξω, θα έλεγα ότι εκτός από την ήττα με την Ισπανία που σε εισαγωγικά μπορεί να πει κανείς ότι ήταν και μέσα στο πρόγραμμα, δεν κατάφεραν να κερδίσουν ούτε το πράσινο ακροτήρι ούτε τη Σαουδική Αραβία. Δύο ισοπαλίες με 2-2 και 1-1 αντίστοιχα, 1-1 με την Σαουδική Αραβία, 2-2 με, με το πράσινο ακροτήρι, τους άβησαν εκτός, και σίγουρα η πρόκριση για το πράσινο ακροτήρι ήταν η έκπληξη που είδαμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.

Απόψε το πρώτο παιχνίδι είναι και το μοναδικό που θα δούμε στην διάρκεια της ημέρας. 10 η ώρα το βράδυ στο Λος Άντζελες, Νότια Αφρική, Καναδάς. Ο Καναδάς που είναι στις συνδιοργανώτριες χώρες, αλλά παρόλα αυτά δεν θα παίξει εντός έδρας σε αυτό το παιχνίδι. Είναι τυπικά εκτός, δηλαδή έχουμε Νότια Αφρική, Καναδάς. Και το παιχνίδι θα γίνει στο Λος Άντζελες στις 10. Μια αναμέτρηση που θα δώσει εισιτήριο για τους 16. Ένας αγώνας στον οποίο θα δούμε και στοιχηματικά επιλογές στη συνέχεια, στο τελευταίο ημίωρο. Θα τον συζητήσουμε και με Γιώργο Μάτζιο για να πάρουμε και τη δική του εκτίμηση. Αλλά φυσικά είναι και το πρώτο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία των 32 και θα κριθεί το πρώτο εισιτήριο, προφανώς με φαβορή τον Καναδά, με τα όσα τουλάχιστον έχουμε δει μέχρι στιγμής. Γιατί και η Νότια Αφρική έκανε τα δικά της καλά παιχνίδια στη φάση των ομίλων, είχε να ανταγωνιστεί Νότια Κορέα και Μεξικό, σε έναν όχι και τόσο εύκολο όμιλο δηλαδή, και την Τσεχία που απογοήτευσε, και κατάφερε αρχικά να μην ιτηθεί από τους Τσέχους και στο πολύ κρίσιμο παιχνίδι με την Νότια Κορέα, στο μάτσο που ουσιαστικά κρίθηκε η δεύτερη θέση και το απευθείας εισιτήριο για την επόμενη φάση, να πάρουν την νίκη που χρειάζονταν οι Νοτιοαφρικανοί, να φτάσουν στους 4 βαθμούς και φυσικά με μία νίκη, μία ισοπαλία, μία ήττα να περάσουν από τον πρώτο όμιλο και να συνεχίσουν την σχετική διαδικασία. Αντίστοιχα με τα ίδια αποτελέσματα πέρασε και ο Καναδάς, δηλαδή με μία ισοπαλία την οποία είχε στην πρεμιέρα του με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, την ευρεία νίκη 6-0 επί του Κατάρ που του έδωσε τους 3 βαθμούς και συνολικά τους 4 μετά την πρώτη ισοπαλία, και στην ήττα 2-1 από την Ελβετία, η οποία επίσης ήδη είχε περάσει την επόμενη φάση, να κλείνει τον απολογισμό του με μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα.

αύριο η νύχτα είναι πιο μεγάλη και θα έχει να δώσει δύο παιχνίδια στο δικό της πρόγραμμα. Αρχικά στις 8 στο Χιούστον θα έχουμε το Βραζιλία-Ιαπωνία, μια αναμέτρηση που θεωρώ ότι την περιμένουμε και με μεγάλη ανυπομονησία, με αυτά τα οποία έχουμε δει επίσης από τις δύο ομάδες. Δηλαδή μια Βραζιλία που μπορεί να μην έχει εντυπωσιάσει, αλλά έκανε τη δουλειά, και μετά την ισοπαλία της με το Μαρόκο στην πρεμιέρα σε ένα δύσκολο παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε, πήρε δύο νίκες 3-0 επί της Αϊτής και της Σκωτίας για να τερματίσει στην κορυφή του ομίλου. Και βεβαίως την Ιαπωνία στο δικό της όμιλο, τον δυνατό όμιλο με Ολλανδία, Σουηδία και την Ισία, να κρατά τους Ολλανδούς στο 2-2, να παίρνει την απαραίτητη και πολύ σημαντική νίκη και πιστική στο 4-0 με την Ισία, και βεβαίως την ισοπαλία 1-1 με τη Σουηδία στο φινάλε, έτσι η οποία ισοπαλία τους έδωσε ξεκάθαρα και την δεύτερη θέση στον όμιλο. Πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι, με μια ομάδα η οποία έχει φυσικό ταλέντο, η Βραζιλία δηλαδή, από τη μία, πλέον πορεύεται και με έναν προπονητή παρουτοκαπνισμένο από μεγάλες διοργανώσεις, τον Κάρλο Αντσελότη, και από την άλλη μια ομάδα η οποία μπορεί μεν να ανήκει στην Ασία, αλλά είναι πολύ εξευρωπαϊσμένη. Η πλειονότητα των παικτών της αγωνίζεται στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και παράλληλα μας έδειξε ξεκάθαρα στη διάρκεια των ομίλων ότι είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται πάρα πολύ στην τακτική, μια ομάδα η οποία έχει πολλή ενέργεια, πολλά τρεξίματα, και βεβαίως και ποιότητα πλέον στο παιχνίδι της. 11:30 αύριο το βράδυ στη Βοστόνη, Γερμανία εναντίον Παραγουάης με φαβορί, τους Γερμανούς φυσικά, τους Γερμανούς που κατάφεραν από νωρίς με τις δύο νίκες, εντάξει, κόντρα στο Κουρασάο ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο να πετύχουν και μία ευρεία νίκη με 7-1. Στο 2-1 με την ακτή Ελεφαντοστού υπήρχαν και σημεία στα οποία δημιούργησαν και έναν προβληματισμό. Έχασαν 2-1 από του Εκουαδόρ που ήθελε την νίκη για να περάσει ανάμεσα στους καλύτερους τρίτους. Και από την άλλη την Παραγουάη στο δικό της όμιλο να έχει αρχικά την ήττα από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 4-1 στην πρεμιέρα, να κερδίζει τους Τούρκους 1-0 και αυτή η νίκη να δίνει ξεκάθαρα πιθανότητες για να δώσει συνέχεια στη διοργάνωση, και με την ισοπαλία με την Αυστραλία να κατακτά την τρίτη τελικά θέση στον όμιλο, να είναι από τις καλύτερες τρίτες με τους 4 βαθμούς, και να έρχεται αντιμέτωπη πλέον με τη Γερμανία έχοντας ξεκάθαρα πολύ δύσκολο έργο. Ξημερώματα Τρίτης στις 4 στο Μοντερέι στο Μεξικό, η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζευγάρι, με τους Ολλανδούς να κάνουν μια πολύ καλή παρουσία στους ομίλους και δημιουργικά επιθετικά, ήταν ανάμεσα στις ομάδες που πέτυχαν τα περισσότερα γκολ στις 3 αγωνιστικές που είδαμε, και το Μαρόκο που έδειξε μια ομάδα πολύ οργανωμένη, μια ομάδα που είναι γεμάτη σε όλες τις γραμμές, επίσης με πολύ ευρωπαϊκό προφίλ, και ένα σύνολο που θα έλεγα ότι δικαιωματικά συνεχίζει και έχει και πιθανότητες, ή τουλάχιστον αν δεν έπεφτε πάνω στους Ολλανδούς θα πω να είχε περισσότερες πιθανότητες για να περάσει και στους 16 τουλάχιστον. Ίσως αυτή η διασταύρωση, το γεγονός ότι έρχονται πάνω στην Ολλανδία, να είναι ένα σε εισαγωγικά πρόβλημα, αλλά είναι και μια ομάδα που μπορεί να βάλει δύσκολα στην Ολλανδία. Στις 8 την Τρίτη
ακτή ελεφαντοστού εναντίον Νορβηγίας στο Ντάλλας των Ηνωμένων Πολιτειών, με τους Νορβηγούς να είναι εδώ νομίζω φαβοροί απέναντι στην ακτή, που είναι μία από τις αφρικανικές ομάδες που τα πήγαν αρκετά καλά έως πολύ καλά στους ομίλους, και την Νορβηγία να έρχεται με μία διαδικασία που θα έλεγα ότι κέρδισε τις εντυπώσεις στο μεγαλύτερο κομμάτι της. Είδαμε λίγο και ένα αμέρος διαχείριση στο φινάλε με τους Γάλλους, που okay, εκεί οι Νορβηγοί γνώρισαν την ήττα. Δεν νομίζω ότι χαλάει η γενικότερη καλή παρουσία τους στο παγκόσμιο κύπελο μέχρι στιγμής. Τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο New Jersey έχουμε Γαλλία-Σουηδία σε ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι που και εδώ νομίζω ότι υπάρχει φαβορή, με τη Γαλλία να επιβεβαιώνει αυτό που τουλάχιστον υποστήριζαν οι περισσότεροι, ότι είναι από τις πιο γεμάτες ομάδες σε όλες τις γραμμές, με πολλή ποιότητα, πολύ ψηλό επίπεδο και γενικότερα μια φουρνιά η οποία έχει βρει και συνοχή και χημεία μεταξύ της, και είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό για τέτοιες διοργανώσεις. Και τη Σουηδία, η οποία πέρασε από τη διαδικασία των ομίλων, θυμίζω σε έναν όμιλο που ήταν από τους δύσκολους, ως καλύτερη τρίτη πίσω από την Ιαπωνία και πίσω βεβαίως και από την Ολλανδία, να είναι μια ομάδα η οποία εμφανίζει δύο πρόσωπα, ένα θετικό επιθετικά καθώς είναι ομάδα που δημιουργεί και έχει πρωταγωνιστεί ξεκάθαρα τον Βίκτορ Γιόκερες, από τους προκριματικούς κιόλας ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κουβάλησε σε πολλά παιχνίδια τη Σουηδία, και από την άλλη όμως μια ανασταλτική λειτουργία η οποία είναι αρκετά προβληματική, και ειδικά κόντρα σε μια ομάδα όπως η Γαλλία νομίζω ότι είναι πιθανό να εκτεθεί, γιατί οι Γάλλοι μας έδωσαν πραγματικά δείγματα έτσι πολλά θετικά και στη δημιουργία και στην εκτέλεση, έχουν νομίζω τον πρώτο λόγο. Στις 4 τα ξημερώματα τώρα της Τετάρτης έχουμε Μεξικό-Εκουαδόρ στην πόλη του Μεξικού, με το Μεξικό φαβορεί εδώ, μια ομάδα η οποία έκανε το 3-3 θυμίζω στον όμιλό της, μια ομάδα η οποία θα παίξει στην έδρα της, και αυτό είναι επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κόντρα στο Εκουαδόρ που δημιούργησε και κάποια ερωτηματικά, είναι η αλήθεια. Την Τετάρτη το απόγευμα στις 7 το Αγγλία-Κονγκό, και εδώ στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, και εδώ με φαβορί τα τρία λιοντάρια κόντρα στο Κονγκό, αλλά βεβαίως η Αγγλία θα πρέπει να δείξει και το καλό αγωνιστικό της πρόσωπο, αφήνοντας από τα τελευταία δύο της μάτς έναν προβληματισμό και μια ενοχελικότητα που δεν τους βοήθησε και πάρα πολύ. Και στις 11 το βράδυ έχουμε το Βέλγιο-Σενεγάλη στο Σιάτλ, και εδώ θα πούμε φαβορί την ευρωπαϊκή ομάδα, αλλά το Βέλγιο δεν έχει πείσει απόλυτα ως τώρα με την παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο, δίχως να σημαίνει ότι δεν είναι ομάδα με αρετές και με ποδοσφαιριστές που έχουν και την εμπειρία και την ποιότητα να του δώσουν την πρόκριση στον επόμενο γύρο. 5η ξημερώματα, 3 η ώρα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία Ερζεγοβίνη στο Σαν Φρανσίσκο, δεύτερη ομάδα η οποία παίζει εντός έδρας και νομίζω ότι και αυτό θα παίξει το ρόλο του, αλλά εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες με την δημιουργική και επιθετική εικόνα που μας έδωσαν από τους ομίλους νομίζω ότι είναι φαβορή κόντρα στη Βοσνία, η οποία έχει αρκεστεί σε ένα κατά κύριο λόγο ανασταλτικό παιχνίδι, βάζει αρκετά τη σκοπιμότητα στους αγώνες που έχει δώσει. Αν θα ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι και κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα για εκείνη. Το βράδυ τώρα της 5ης, 10 η ώρα, στο Λος Άντζελες, Ισπανία εναντίον Αυστρίας, δύο ομάδων που έχουν πολύ ευρωπαϊκή ταυτότητα. Θα έλεγα η Ισπανία εδώ έχει τον πρώτο λόγο
εντάξει, μπορεί να πει κανείς και ως πρωταθλήτρια Ευρώπης, αλλά και στην πλειονότητα των εικόνων που μας έδωσε από το παγκόσμιο κύπελο, ήταν μια ομάδα όπως την περιμέναμε, αρκετά δημιουργική δηλαδή, με τον δικό της τρόπο παιχνιδιού, δίχως να δέχεται πολύ μεγάλη απειλή από τις αντιπάλους της, και παράλληλα μια ομάδα που διατήρησε και την αποτελεσματικότητά της, διότι στα περισσότερα τουλάχιστον παιχνίδια και με την δημιουργία της αλλά και με την εκτελεστική της ικανότητα πήρε τους βαθμούς που ήθελε και συνεχίζει. Και από την άλλη, η Αυστρία θα είναι ένας καλός αντίπαλος, ένας δυνατός αντίπαλος. Εδώ και πάλι νομίζω ότι οι Ισπανοί είναι φαβοροί. Ξημερώματα Παρασκευής στο ραδίο. Τη νύχτα έχουμε το Πορτογαλία-Κροατία στο Τορόντο του Καναδά. Και εδώ με την Πορτογαλία μάλλον να έχει το πάνω χέρι τον πρώτο λόγο, αλλά και τους Πορτογάλους να μας έχουν δώσει έτσι κάποια σημάδια προβληματισμού από τη διαδικασία των ομίλων. Νομίζω ότι η Κροατία είναι μεν ένα πολύ δυνατό όνομα, αλλά έχει και παίκτες με ποιότητα, αναμφίβολα, αλλά ίσως αν οι Πορτογάλοι πιάσουν καλή απόδοση να μην καταφέρουν να τους σταματήσουν οι Κροάτες. Όλα αυτά στο Τορόντο, στον Καναδά. Στις 6 το πρωί το Ελβετία-Αλγερία στο Βανκούβερ, και εδώ μια αναμέτρηση νομίζω με φαβορή τους Ελβετούς, που ήταν ικανοποιητική η παρουσία τους στους ομίλους. Η Αλγερία δεν έπεισε και τόσο πολύ, παρόλα αυτά συνεχίζει. Και στις 9 το βράδυ θα έχουμε στον Ντάλλας το Αυστραλία-Αίγυπτος, ένα μάτς το οποίο είναι αμφίροπο σε κάθε περίπτωση. Τολμώ να πω ότι οι Αιγύπτιοι έχουν παίκτες κομβικούς που ίσως αν πιάσουν και πολύ καλή απόδοση εδώ να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για να δώσουν και συνέχεια σε αυτή την πορεία της Αιγύπτου. Και κλείνουμε βεβαίως με τους τελευταίους αγώνες για τους 32. Μία τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παίξουν Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι στο Μαϊάμι με ξεκάθαρο φαβορή την παγκόσμια πρωταθλήτρια. 4:30 στο Κάνσας η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Γκάνα, και εδώ ένα μάτς με ενδιαφέρον, αμφίροπο, με την Κολομβία πάντως νομίζω να έχει έναν πρώτο λόγο για να πάρει εκείνη το εισιτήριο στην επόμενη φάση.

0: Διασταυρώσεις δεν προλάβαμε να δώσουμε. Πώς συνεχίζεται στους 16. Θα τα πω πολύ σύντομα, Θανάση μου. Με τον νικητή του Γερμανία-Παραγουάη. Όλοι εικάζουμε, είναι πολύ πιθανό να είναι η Γερμανία. Να παίξει με τον νικητή του Γαλλία-Σουηδία. Και πιθανότατα να είναι η Γάλλη. Οπότε εδώ δεν αποκλείεται να έχουμε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι Γερμανία-Γαλλίας. Ο νικητής του Νότια Αφρική-Καναδάς θα παίξει με τον νικητή του Ολλανδία-Μαρόκο. Και αν από τη μία είναι φαβορεί ο Καναδάς, ίσως και από την άλλη η Ολλανδία, να έχουμε και εδώ ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ο νικητής του Πορτογαλία-Κροατία θα παίξει με τον νικητή του Ισπανία-Αυστρία. Ίσως εδώ να έχουμε ιβηρική μάχη ανάμεσα σε Πορτογάλους και Ισπανούς. Ο νικητής του αγώνα Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία-Ριζεγοβίνη με τον νικητή του Βέλγιο-Σενεγάλη. Ο νικητής του Βραζιλία-Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία. Και εδώ δεν αποκλείεται να έχουμε μια ωραία μάχη Βραζιλίας-Νορβηγίας. Μεξικό-Εκουαδόρο, ο νικητής θα βρει μπροστά του κατά πάσα πιθανότητα την Αγγλία που παίζει με το Κονγκό. Και εδώ νομίζω θα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι αν θα δούμε το Μεξικό-Αγγλία. Ο νικητής του Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι, δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα η Αργεντινή, το νικητή του Αυστραλία-Αίγυπτος. Και έχουμε τον νικητή του Ελβετία-Αλγερία να παίζει με τον νικητή του Κολομβία-Γκάνα. Πολύ πιθανό να δούμε δηλαδή εδώ Ελβετία και Κολομβία να βρίσκονται στους 16 του Μουντιάλ.
1: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
5: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ναι.
10: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
11: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
9: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
11: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
13: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κοκκιπέ, κομπάνιο, teamcollegue,
15: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
16: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
22: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
21: Δεν σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
22: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
21: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
22: Καθημερινά?
21: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
22: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
23: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
24: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
23: Τρελό σερί.
20: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε Μετρόπολης, ακούτε 95 και 5 Πέτσο Κυριακής, φίλες και φίλοι. Και αφήνουμε και για λίγο Μουντιάλ, γιατί θα επιστρέψουμε, αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι de facto ότι έτσι βρίσκεται στην απόλυτη επικαιρότητα. Θα επιστρέψουμε σε Μουντιάλ στο επόμενο ημίωρο. Να έχουμε και Γιώργο Μάτζιο για να τα συζητήσουμε και στοιχηματικά, να δούμε και την οπτική του Γιώργου για την ολοκλήρωση των ομίλων, τα ζευγάρια που έρχονται στους 32 και τις διασταυρώσεις που θα έχουμε από τους 16 και έπειτα. Αλλά έχουμε βεβαίως και εγχώρια αγωνιστική, όχι, αλλά μεταγραφική, οργανωτική δραστηριότητα για τη νέα σεζόν και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Να δούμε πραγματάκια από το ρεπορτάζ σε ΠΑΟΚ, σε Άρη και σε Ηρακλή. Και μιας και νωρίτερα μετέφερα αυτό που ουσιαστικά σχολιάζουν στην Πορτογαλία για τον Καρβάλιο της Μπράγκα και τα 6 εκατομμύρια ευρώ που είναι η τιμή του, και περιπλέκουν στο σενάριο οι Πορτογάλοι της Οτζόγκο και τον ΠΑΟΚ για τον Βίκτορ Καρβάλιο. Να πω ότι έρχεται ένα νέο σενάριο από την Ιταλία για τον Ηρακλή, που ναι μεν έχει στο στόχαστρό του τον Λορέντζο Ινσίνιε. Με τον Ντεσίλιο υπάρχει προοπτική να βρεθεί και αυτός στο έμψυχο δυναμικό των Κιανόλευκων, αλλά εκτός από τον Αλέσιο Τσέρμπιν της Νάπολη, η Ιταλή και συγκεκριμένα ο Νικολό Σύρα βάζει ακόμα ένα όνομα στο τραπέζι σημερινό, τον Ούγκο Κουένκα της Τζένοα, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Μπούργος,

Είναι παραγουανός, είναι στα 21 του χρόνια, γεννημένος το Γενάρη του 2005. Έχει ισπανικό διαβατήριο βεβαίως. Παίζει ως επιθετικό half και ως extreme. Εδώ αν υποθέσουμε ότι ο Ηρακλής μπορεί να παίξει και με δύο, ίσως να έχει και την δυνατότητα να παίξει ως δεύτερος επιθετικός. Και δεδομένου του γεγονότος ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 28, εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο του δανεισμού του. Δηλαδή κατά αυτόν τον τρόπο και η Τζένοα τον είχε παραχωρήσει στην Ισπανική Μπούργος στην σεζόν όπου ολοκληρώθηκε. Βεβαίως θα του πάω ξεκινώντας, ο Αρίτζε Λουστόντο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από χθες το απόγευμα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος συνέδεσε απόλυτα το όνομά του με την Real Sociedad για περισσότερο από 10 χρόνια στο Σαν Σεμπαστιάν, 314 συμμετοχές συνολικά με την Real Sociedad στα 32 του χρόνια. Πλέον τα διαδικαστικά απομένουν για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, που όπως αναφέρουν οι Ισπανοί θα έχει τριετή διάρκεια. Και μάλιστα οι Ισπανοί υπογραμμίζουν ότι ο Ελουστόντο δεν ήθελε να συνεχίσει σε άλλη ομάδα της La Liga. Δεν ήθελε δηλαδή να παραμείνει στην Ισπανία, όχι για κάποιον άλλον λόγο, αλλά για να μην τεθεί αντιμέτωπος με τη Real Sociedad. Στο ρεπορτάζ του Γιώργου Καστάνη στο metrosport.gr διαβάζω ότι οι μέρες που ακολουθούν είναι και κρίσιμες για την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη. Είναι μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει και από πολύ νωρίς φυσικά με τα γραφικά, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Ο ΠΑΟΚ είναι εμφανές ότι τον θέλει, καλείται να τα βρει με την Augsburg. Και είναι και δεδομένο από την άποψη ότι έχει μεταφερθεί από τα ρεπορτάζ ότι και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέλει να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, αλλά μένουν αυτές οι τελικές εξελίξεις οι οποίες προσδιορίζονται προς το τέλος της εβδομάδας που έρχεται, και εκεί πιθανότατα να προκύψουν νεότερα. Όπως επίσης αναμένονται εξελίξεις και στο θέμα του Tyson, που έχει δεχτεί την πρόταση παραμονής, την πρόταση για νέο μονοετές συμβόλαιο, το οποίο προβλέπει μειωμένες ετήσιες οικονομικά απολαβές σε σύγκριση με τα χρήματα τα οποία είχε για την σεζόν που ολοκληρώθηκε. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να παίξει και το ρόλο του στην απόφαση του Βραζιλιάνου. Και βεβαίως, όπως σημειώνει ο Γιώργος Καστάνης, είναι και πολύ σημαντικά τα επόμενα 3-24 ώρα για τον ΠΑΟΚ όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις, καθώς είναι πολύ πολύ κρίσιμο, πολύ σημαντικό να ενισχυθεί το ρόστερ, και η προσπάθεια που γίνεται είναι να πετύχει ο ΠΑΟΚ συμφωνία με δύο παίκτες ικανούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των δύσκολων αγώνων που θα έχει μπροστά τους όλες τις διοργανώσεις. Έναν αριστερό εξτρέμ, έναν τουλάχιστον επιθετικό και ακόμη έναν κεντρικό αμυντικό στις άμεσες προτεραιότητες, όπως επίσης δύο χαφ οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες της ομάδας. Ανάμεσα στα ονόματα βεβαίως είναι ο αρχηγός της Λεβάντε, ο 28χρονος μέσος Πάμπλο Μαρτίνεθ, ο οποίος κατέγραψε 29 συμμετοχές, είχε ένα γκολ και 5 ασίστ. Μένει ελεύθερος και συνδέθηκε με τον ΠΑΟΚ, όμως εμφανίζεται να θέλει να παραμείνει στην Ισπανία παρά τις, όπως λένε οι Ισπανοί, δύο ελκυστικές προτάσεις που έχει στα χέρια του. Η μία από την Ελλάδα και αφορά βεβαίως τον ΠΑΟΚ, και η άλλη από την Σαουδική Αραβία. Φαίνεται ότι η προτεραιότητά του είναι να αγωνιστεί και του χρόνου στην Ισπανία και στην La Liga, και όπως μεταφέρουν οι Ισπανοί υπάρχει ενδιαφέρον από την Θέλτα και τη Σεβίλη.

Βεβαίως ποδοσφαιρικά, από αύριο ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη διαδικασία του προγράμματός του, του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Θα ταξιδέψει η αποστολή του για το Ζαλτμπόμελ, όπου θα πραγματοποιηθεί εκεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και παράλληλα θα έχει μέσα στη διάρκεια των ημερών παραμονής του στην Ολλανδία και τα 4 φιλικά παιχνίδια που θα δώσει κατά σειρά με την Μπέβερεν, με τη Βέστερλο, δύο βέλγικες ομάδες. Θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Λάρνακας από την Κύπρο και την Ολλανδική Τβέντε. Και όσον αφορά στα μπασκετικά δεδομένα του ΠΑΟΚ, το ρεπορτάζ έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με το μέλλον του Μπριν Ταϊρή, που φαίνεται ότι θα ξεκαθαρίσει άμεσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, με τον ίδιο τον Αμερικανό γκάρντ να έχει προαναγγείλει τις εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες, και νομίζω ότι σε περίπου μία εβδομάδα θα είναι απολύτως σαφές τι θα συμβεί σχετικά με το δικό του μέλλον και τις πιθανότητες παραμονής φυσικά στη Θεσσαλονίκη, με τον Ταϊρή πλέον, θυμίζω, να είναι κάτοχος αλβανικού διαβατηρίου.

0: στον Άρη σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Στις 7 του Ιούλη έχουμε την έναρξη της χρονιάς με την πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν, με ένα ρόστερ το οποίο δεν είναι φυσικά σχηματισμένο, έχει και πολλές εκκρεμότητες, και μέχρι στιγμής μοναδική επίσημη προσθήκη τον Ντέλε Μπασίρου, καθώς επίσης και η κίνηση που έγινε και με φούντο για το μέλλον, και είναι επίσης ποδοσφαιριστής του Άρη, τον 20χρονο Ιβοριανό χάφτον Ντιαλό Σανουσί, τον οποίο τον περιμένουν οι κιτρινόμαυροι σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Και είναι ξεκάθαρο και αυτό το γεγονός ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός και η εφαρμογή του στον Άρη. Όπως διαβάζω και στο ρεπορτάζ του Γιώργου Στράτζαλη στο metrosport.gr, θα χρειαστεί παίκτες στην άμυνα, ίσως και τέσσερις προσθήκες ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν ή και που θα προκύψουν. Πιο γεμάτη είναι η μεσαία γραμμή για τον Άρη, που ψάχνει παίκτη στα άκρα της επίθεσης και ιδιαίτερα στα αριστερά, ενώ όσον αφορά στην κορυφή αυτής υπάρχουν λύσεις. Είναι εκεί τέσσερις παίκτες, ο Μωρόν, ο Γκαντεβέρε, ο Κουαμέ και ο Αρφαρέλα, αλλά δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς το ενδεχόμενο να προκύψουν αλλαγές μέχρι το φινάλε του καλοκαιριού, να έχουμε κάποιες είτε πιθανές αποχωρήσεις είτε και πωλήσεις. Κάτι το οποίο, αν θα συμβεί, αυτόματα σημαίνει ότι θα προκύψουν και μεταγραφικές προσθήκες για τον Άρη στην επιθετική του γραμμή. Ο Άρης, ο οποίος θα αναχωρήσει 21 του Ιούλη για το αθλητικό κέντρο στην Πρέσια. Εκεί θα παραμείνει μέχρι τις 31 για ένα δεκαήμερο, και έχει ανακοινωθεί ότι θα δώσει τουλάχιστον ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι. Έχει οριστικοποιηθεί η αναμέτρησή του με αντίπαλο τη Μόντσα, ομάδα η οποία επέστρεψε φέτος και θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στην Σέρια. Στις 30 Ιουλίου αυτό το φιλικό παιχνίδι, και βεβαίως στην συνέχεια, στις επόμενες ημέρες, θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα για όλα τα φιλικά τα οποία θα δώσει στην προετοιμασία του Άρης. Στο μπάσκετ τα δεδομένα είναι πολύ περισσότερα και αρκετά έντονη και η δραστηριότητα των κιτρινόμαυρων, με καθαρά τυπικό το θέμα της απόκτησης του Κώστα Αντετοκούμπο από τη στιγμή που ανακοινώθηκε και η λύση συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό. Όπως σημειώνει Πάρε Στρικαλιώτη στο metrosport.gr, υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Άρης τα έχει βρει σε όλα με τον Έλληνα Διεθνή Σέντερ, και εδώ και αρκετό καιρό έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Απομένει ουσιαστικά μόνο η επίσημη ανακοίνωση, και νομίζω ότι είναι διαδικαστικά ζητήματα, καθαρά με το κομμάτι παρουσίασης. Όπως διαβάζω, ήταν πολύ πιθανό να συμβεί σήμερα αυτό. Τελικά, για αυτά τα διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με την παρουσίαση που θέλει να τακτοποιήσει ο Άρης, την παρουσίαση του παίκτη, αναμένεται από αύριο, και τυπικά ο Κώστας Αντετοκούμπο να είναι παίκτης του Άρη, και ίσως να μην είναι, διαβάζω, και ο μοναδικός της οικογένειας Αντετοκούμπο που θα βρίσκεται στον Άρη. Και αυτό καθώς η έλευση του Θανάση Αντετοκούμπο πλησιάζει ολοένα και περισσότερο. Ο Βασίλης Πανούλης θέλει να τον εντάξει στο ρόστερ για πολλούς λόγους και όχι μόνο οι αποκλειστικά αγωνιστικούς. Το ρόστερ το οποίο μπορεί να γεμίσει με ακόμη μία ποιοτική λύση Έλληνα παίκτη, καθώς ο Άρης περιμένει την πιθανή αποδέσμευση και του Γιαννούλη Λαριτζάκη για να προχωρήσει στη διεκδίκησή του, στην προσθήκη του στο έμψυχο δυναμικό του. Στον Ηρακλή συνεχίζεται βεβαίως η ονοματολογία από παίκτες, κυρίως από την Ιταλία. Ένα από τα νέα ονόματα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τον Ρούντι Γκαλέτη είναι το όνομα του Iker Bravo. Είναι στη λίστα των κιανόλευκων, όπως μεταφέρθηκε σχετικά. Ο 29χρονος επιθετικός της Ουντινέζε, εκεί ανήκει. Ο Ισπανός, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε δανεικός στη Λας Πάλμας, δεν είναι από τους παίκτες που τεινάζουν τα αντίπαλα δίχτυα, αλλά θεωρείται μια επιλογή η οποία μπορεί να έχει προοπτικές, μπορεί στο μέλλον να δημιουργήσει και καλούς αριθμούς, αλλά και να βοηθήσει και την ομάδα που αγωνίζεται στο σκοράρισμα. Μέχρι στιγμής, δεν, επαναλαμβάνω, δεν είναι ο παίκτης ο οποίος έχει τεινάξει τα αντίπαλα δίχτυα, αλλά μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έχει προοπτικές, που μπορεί να δώσει πράγματα όπως εκτιμάται, γιατί και στην Ουντινέζε θεωρείται μία από τις καλές λύσεις για το μέλλον. Από εκεί και πέρα, μεγάλος στόχος είναι και παραμένει ο Λορέντζο Ινσίνιε, για τον οποίο μεταφέρουν και οι Ιταλοί στα ρεπορτάζ τους ότι ο Βάλτερ Ματσάρι πιέζει προκειμένου να τον έχει και πάλι ποδοσφαιριστή μετά από χρόνια και μετά την κοινή του συνύπαρξη στην Νάπολη. Και ο Νικολό Σύρα, όπως και λίγο νωρίτερα τον ανέφερα, εκτός από αυτό το νεότερο όνομα που έδωσε στην δημοσιότητα σήμερα, όλα αυτά, αυτό δηλαδή του Ούγκο Κουένκα της Τζένοα, ανέφερε ότι πέραν του Λορέντζο Ινσίνιε θέλει ο Ματσάρι πακέτο και τον Ματία Ντεσίλιο για την άμυνα της ομάδας. Κάτι που επίσης είχε κυκλοφορήσει αρχικά, που το ενδιαφέρον δηλαδή του Ηρακλή και του Ματσάρι για τον Ντεσίλιο, αλλά υπήρχε μία συζήτηση για το αν τελικά θα έρθει με έναν διαφορετικό τρόπο ο Ντεσίλιο στη Θεσσαλονίκη για τον Ηρακλή, αν θα πάρει δηλαδή θέση στο team του Ματσάρι και όχι ως ποδοσφαιριστής. Ο Ντεσίλιο, ο οποίος είναι αν μη τι άλλο από τους πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές, στα 33 του, ένα μεγάλο όνομα γενικότερα και για την Ιταλία φυσικά, με εικόνες από πολύ μεγάλα κλαμπ, βγήκε από τις ακαδημίες της Μίλαν, αγωνίστηκε στην Juventus, έχει κατακτήσει 3 σκουντέτο, 3 Super Cup αντίστοιχα, έχει στεφθεί κυπελούχος Ιταλίας 2 φορές, δεν το συζητάμε, συμπληρώνει τα 33 του, αλλά για μένα το πιο σημαντικό ερωτηματικό τουλάχιστον έχει να κάνει με την περσινή, έτσι, όχι περσινή ακριβώς, με την προσπάθεια να τον αποκτήσει τον περασμένο Φεβρουάριο, στην περσινή σεζόν, η Χράντετς Κράλοβε. Βρέθηκε στην Τσεχία, έκανε προπονήσεις εκεί με την ομάδα, φάνηκε να υπάρχει και συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, πέρασε και τις ιατρικές εξετάσεις, από τις οποίες μάλλον η Χράντετς Κράλοβε αποφάσισε να μην του προσφέρει τελικά συμβόλαιο, και κατά αυτόν τον τρόπο ο Ντεσίλιο παραμένει ελεύθερος εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Νομίζω ότι από τη μία υπάρχει αυτό το δεδομένο ότι μιλάμε για έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή, για ένα πολύ καλό όνομα, αλλά από την άλλη είναι ανενεργός, και αυτή η απόφαση της Χράντετς Κράλοβε τον περασμένο Φλεβάρι να μην του προσφέρει τελικά συμβόλαιο είναι αυτόματα κάτι που μπορεί να δημιουργήσει ερωτηματικά. Αλλά μένει να δούμε αντίστοιχα στη διαδικασία, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, γιατί είναι και πολύ μεγάλη διάθεση του Ντεσίλιο να επιστρέψει ενεργά στο ποδόσφαιρο, όπως μεταφέρουν οι Ιταλοί, αν από αυτή τη διαδικασία, που προφανώς φαντάζομαι θα υποβληθεί και στον Ηρακλή, δεν προκύψουν προβλήματα και ανακοινωθεί η παρουσία του στους κιανόλευκους την νέα τουλάχιστον σεζόν, με ρόλο κατά πάσα πιθανότητα στα άκρα της άμυνας και κατά δεύτερο ρόλο στο κέντρο αυτής αγωνιστικά για τον Ματσάριο. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει ανακοινώσει, θυμίζω, Κίλιαν Καϊμπουέ και Παναγιώτη Τσιντότα και αναμένεται να δώσει και συνέχεια αυτή την εβδομάδα. Στη λίστα, όπως σημείωσε Γιάννης Τσερβίνης, είναι ο Ίνιγο Πίνια, βασικός στόπερ της Ουέσκα, είχε 31 συμμετοχές και παράλληλα οι Ιταλοί σημειώνουν ότι και ο Ντεβίτ Μπουά της Καραρές είναι μια επιλογή που εξετάζεται ως fullback στη δεξιά πτέρυγα, αλλά εκεί το όνομα του Τσέρμπιν είναι σε πρώτο πλάνο για τον Ηρακλή, ο οποίος έχει ανακοινώσει βεβαίως επίσης φιλικά 25 Ιουλίου κόντρα στην Πολώνια, την οποία πλέον έχει αναλάβει ο 40χρονος Ντομένικο Τεντέσκο, Ιταλός, αν και το Τεντέσκο στα Ιταλικά σημαίνει Γερμανός. 29 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει την Παλέρμο του Πίπο Ιντζάγκη, η οποία πάλεψε για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία και αναμένεται να είναι και από τις δυνατές ομάδες στη νέα Serie B. Την Κυριακή 2 Αυγούστου ο Ηρακλής θα παίξει με την Πάρμα του 30χρονου Κάρλος Κουέστα, που έδωσε έναν πιο συνεσταλμένο τόνο στα επίσημα παιχνίδια της Πάρμα στη σεζόν που πέρασε, μένει να δούμε αν και στα φελικά θα κάνει κάτι αντίστοιχο. Και στις 6 του Αυγούστου ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει την Κρεμονέζε του Μάρκο Τζαμπάολο, η οποία θα προσπαθήσει να επιστρέψει στην Serie A μετά τον υποβιβασμό της πέρσι από την μεγάλη κατηγορία. Και δύο πινελιές για μπάσκετ, καθώς όπως σημειώσαμε από καιρό ο Ηρακλής θα είναι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και θα είναι αυτή το FIBA Euro Cup με την παρουσία του στους ομίλους να αναμένεται πλέον με επίσημη ανακοίνωση στις επόμενες ημέρες, ίσως την εβδομάδα που έρχεται, και με τα γραφικά υπάρχει μέλλον. Φαίνεται ότι ο Ηρακλής δεν βιάζεται και πάρα πολύ για τις υπόλοιπες κινήσεις, γιατί έχει κάνει κάποιες πολύ κομβικές, όπως για παράδειγμα την απόκτηση του Cleveland Melvin ή την απόκτηση του Τάσου Κουκ, που ακούω ότι είναι αρκετά πιθανό να στηριχθεί πολύ πάνω του και ποντάρουν αρκετά εκεί ανώλευκοι, που περιμένουν αντίστοιχα δεδομένων των αυτών που προκύπτουν από τον ντόμινο των εξελίξεων, να δουν πως θα κατασταλάξει και η υπόθεση του Δημήτρη Μωράιτη, που είναι αρκετά πιθανό να τον έχουν και πάλι τον περσινό τους αρχηγό και φέτος στο Ιβανόφιο.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
6: Ρε, θες γιατρό.
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
4: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
10: Μητέα,
11: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
17: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
23: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
25: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
26: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
25: Και η νομική προστασία?
26: Προστασία, αλλά νομική.
25: Και η απαλλαγή?
26: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
25: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
26: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
27: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε στα 10 λεπτά μετά τις 3, φίλες και φίλοι. Τελευταίο ημίωρο για Bet Show της Κυριακής. Θα πάμε στο φινάλε, θυμίζω, με σέντρα στο FIFA World Cup. Και έχουμε και Γιώργο Μάτζιου στη γραμμή. Γιώργο, πώς είσαι?
1: Χαίρετε, χαίρετε. Αντέχουμε.
0: Έλεγα νωρίτερα, έλεγα λίγο νωρίτερα και στον αέρα, χθες έτσι που συναντηθήκαμε τυχαία στον δρόμο.
1: Παρόλο που πατήσαμε το μηχανάκι.
0: Δεν νομίζω να χρειάζεσαι κάτι άλλο. Δεν χρειάζεσαι και πάτημα από μηχανάκι μετά από όλα αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες με το ξενύχτη. Αλλά έλεγα νωρίτερα ότι ήταν μάλλον και το κομμάτι των ομίλων με αυτά τα σερί μάτς και με τις ώρες που γινόταν πραγματικά εξαντλητικό. Τώρα θα είναι λιγότερο το εύρος.
1: Εντάξει, έχει πάλι...
0: Πάλι έχει κάτι 4 η ώρα, έχει τα βλέπαμε
1: κάτι,
0: πριν.
1: Τέσσερις, κάτι 6 το πρωί, κάτι...
0: Είχε κάτι ματσάρες 4 η ώρα, κάτι Ολλανδία, Μαρόκο, είδα 4.
1: Τέσσερις είναι, ναι, την τρίτα ξημερώματα. Εντάξει, τα βάρβαρα είναι αυτά, το Ολλανδία, Μαρόκο 4, το Μεξικό, Εκουαδόρ 4, 6 το πρωί είναι το Ελβετία, Αλγερία και το Κολομβία, Γκάνα... του φίλου μας του Μπάμπα, του Ραχμάν,
0: 4:30.
1: Τα υπόλοιπα είναι σε ώρες που είναι ψηλοφυσιολογικές. Εδώ χθες 2:30 που ήταν το Κολομβία-Πορτογαλία, με την εικόνα που είχε στο 70, εγώ έπρεπε να κάνω δεύτερο καφέ, δηλαδή άρχισα να κλείνει το μάτι. Και επειδή ήξερα ότι είχε πει και ο Μέσης στο σκαλόν, δεν θα παίξει βασικός, έλεγα... Είναι και η μοναδική μέρα που λίγο σήμερα
0: χαλάρωσα,
1: είναι λίγο χαλαρή. Λέω, ας μην ξενυχτήσω να δω και την Αργεντινή. Ήταν και αδιάφορο το παιχνίδι. Εντάξει,
0: δεν χάσαμε και πάρα πολλά.
1: Βέβαια, χάθηκε η ματσάρα το 3-3, αλλά εγώ το είχα πει και στη χθεσινή εκπομπή. Μου έκανε εντύπωση που πλήρωνε πιο πολύ τον γκολ από το Χ. Και λέω, ρε παιδιά, εντάξει, είναι σαν να το φωτογραφίζουν 0-0. Δεν έχει αξία. Και μάλιστα έλεγα στον κόσμο τον γκολ στο 2-40 και έλειξε 3-3. Εντάξει. Μπορούσε να λήξει 3-2. Ναι. 2-3. Και να παίρναμε το γκολ-γκολ. Καμιά φορά και το στοίχημα είναι και η επιλογή απόδοσης.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πάντα είναι επιλογή απόδοσης. Αρκεί να πηγαίνεις με ένα σκεπτικό. Νομίζω ότι αυτή η φάση των ομίλων, έτσι πως ολοκληρώθηκε, είχε και τα καλά και τα κακά. Θετικό νομίζω το πρόστιμο. Διαβάσαμε καλά τα παιχνίδια. Έχουν γίνει τα περισσότερα. Σήμερα έχουμε 28 του μήνα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχουμε ακόμη 3 και 19, 22 ημέρες.
0: Από
1: αυτές τις 22 μέρες βέβαια θα προκύψουν κάποια κενά. Είναι οι 4-5 μέρες που δεν έχει παιχνίδια.
0: Συνολικά όμως, μόνο.
1: Και στην ουσία έχουμε 16 παιχνίδια τώρα, 8 στα προημιτελικά, 24, 4, 8 στη φάση των 16, 24, 4 στα προημιτελικά, 28, 2 ημιτελικοί και ο τελικός. 31 παιχνίδια που μείνει. Αυτά για το Μουντιάλ και νομίζω ότι έχουμε χρόνο να κάνουμε μια ποδοσφαιροκουβέντα, κυρίως πρώτα με το σημερινό, όπου ο Καναδάς μπορεί να μην πέτυχε αυτό που ήθελε αρχικά, δηλαδή να βγει πρώτος. Γιατί να βγει πρώτος?
0: Για να παίξει,
1: για να παίξει τη χώρα του.
0: Ναι.
1: Ναι, θα τώρα αναγκάζει τους Καναδούς να ταξιδέψουν στο Λος Άντελες, να κάνουν μια πολύ ωραία εκδρομή. Εντάξει, δεν το λες και άσχημο, να πας στο Λος Άντελες, να συνδυάσεις και την... και το παιχνίδι.
0: Και επίσης για τους Καναδούς δεν είναι και κάτι πρωτόγνωρο να παίρνουν αεροπλάνα, έτσι. Δηλαδή και οι Αμερικανοί αντίστοιχα. Από πόλη σε πόλη συμβαίνει αυτό.
1: Εννοείται, εννοείται. Ναι. Και είναι και συνηθισμένοι. Κάτι που το έχουν συνηθίσει. Ναι. Εντάξει, απλά η λογική λέει ότι άλλο να παίζεις στην χώρα σου και άλλο να παίζεις... εκτός.
0: Τώρα, είναι μοναδικοί που το έκαναν αυτό. Γιατί έβλεπα, Γιώργο, και το Μεξικό θα παίξει Μεξικό City. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες εντός
1: έδρας. Για να καταλάβει και ο κόσμος και να μην μιλάμε και όλοι στα Παναγιώτη, εάν πας αεροπορικά από το Τορόντο στο Λος Άντζελες είναι περίπου 4,5 ώρες. Δηλαδή δεν είναι το πετάγουμε Θεσσαλονίκη-Αθήνα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ή αν πας από το Βανκούβερ είναι 3,5 ώρες. Δηλαδή σημαίνει ότι για να πας αεροπορικά από Βανκούβερ και Τορόντο, που είναι δύο μεγάλες πόλεις, στο Λος Άντζελες είναι 3,5 και 4,5 ώρες αντίστοιχα. Άρα κάνεις ταξιδάκι.
0: Ναι,
1: καλό.
0: Σωστό.
1: Τίμιο. Γιατί φανταστείτε τώρα. Εδώ στην Ευρώπη, για να κάνεις 4,5 ώρες κάπου, πρέπει να πας κάπου, ξέρω εγώ, ψηλά.
0: Ναι,
1: πού να πας. Βόρεια, Σκανδιναβία.
0: Αγγλία, ας πούμε, ίσως το πιο κοντινό. Και παραπάνω και Σκανδιναβία.
1: Και παραπάνω, και παραπάνω. Και παραπάνω. Είναι λογικό.
0: Είναι
1: τώρα, κάποιος μερακλής να το κάνει ο δικός, είναι καμιά μια μέρα.
0: Το ψαξες.
1: Είναι περίπου 24 ώρες, είναι πάνω από 2.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή λες τώρα πρέπει να είσαι πολύ μερακλής για να το κάνεις. Πιο πολύ λογικά θα πάνε αεροπορικός. Αυτό λέει η λογική σήμερα.
0: Θα έχει πάντως συνθήκες έδρας.
1: Ναι, σε ένα μάτι το Καναδάς είναι το φαβορί. Κατά διαστήματα έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο. Εγώ βγάζω την εξάρα με το Κατάρ που την περίμενα. Ακόμα και στο 1-1 με τη Βοσνία δικαιούταν την νίκη. Και ήταν και ανταγωνιστικός με την Ελβετία που είναι μια ομάδα πολύ πολύ συμπαγής και συνεπής στα μεγάλα ραντεβού, οπότε και εκεί ήταν ντέρμπι. Την Νότια Αφρική δεν περίμενε κάποιος, εντάξει, είναι και λίγο συγκυριακό, αλλά είχε και θράσος. Δηλαδή εγώ με την Τσεχία δεν την περίμενα, πήρε ένα βαθμό χρυσό όπως αποδείχθηκε με εκείνο το πέναλτι, με το Μεξικό είναι λογικό, έπαιζε με τη διοργανώτρια, ήρθαν και αποβολές. Κατέρευσε με την Κορέα, με εξέπληξε η Νότια Αφρική.
0: Ναι.
1: Έχει και την επιστροφή του Μοκοένα σήμερα που είναι ένα σχάφ που θα της δώσει πράγματα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ο Καναδάς έχει προβάδισμα. Διπλό θα έπαιζα. Εύκολα ή δύσκολα.
0: 90 λεπτά βλέπεις.
1: Εκεί 90 λεπτά ναι. Το παίρνει ο Καναδάς. Και δύο ειδικά που ξεχώρισα. Το ένα το κουβέντιαζα και χθες, βλέποντας και το διαιτητή, ο Ζωάο Πινέιρο.
0: Αυτό θα σου έλεγα, γιατί το έχω σημειώσει.
1: Όχι με Πινέιρο τι. Πέναλτι. Εδώ πήρα με περισσότερο θράσος να σκοράρει ο Καναδάς με πέναλτι.
0: Άρα να το να πάρει και ο Καναδάς, ναι.
1: Ναι, είναι 6 απόδοση από το να πάρω το απλό πέναλτι που δίνει 3,25. Και η δεύτερη μου επιλογή, έτσι, ειδική, είναι τα plug out. Τα δύο παιχνίδια του Καναδά με την Ελβετία και με τη Βοσνία είναι τα παιχνίδια με τα περισσότερα plug out στη διοργάνωση. 58 και 52. Θα πει κάποιος, γιατί να τριτώσει το σημάδι του. Εντάξει, είναι μια βάση σε παιχνίδια που ήταν ανταγωνιστικά για τα δύο, δηλαδή κρίθηκαν σε λεπτομέρειες και δεν βάζω αυτό που στο Κατάρ που λέξε 6-0. Είχαμε 58 και 52. Το line είναι στο 39. Για κάποιον που θέλει να επιλέξει 40 πλάγια στο 2-10. Για τους μερακλείδες που θέλουν να ανεβάσουν το line, υπάρχουν στοιχηματικές εταιρείες που το δίνουν μέχρι και 48,5 μέχρι και 47,5 στο 7,70. Δηλαδή...
0: Ωραίο.
1: Ναι, είναι μια απόδοση υψηλή για να την επιλέξει κάποιος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να την επιλέξει. Είναι δύο τουφεκές. Να σκοράρει ο Καναδάς με πέναλτι και τα πολλά πλάκια στο παιχνίδι. Κάποιος τώρα που μας ακούει μπορεί να λέει άκουσε το μάτσο και μπορώ εγώ να τα ρίξω κι άλλο το line. Να πάρω ξέρω εγώ...
0: 42.
1: 42 με 3,30 απόδοση.
0: Ναι.
1: Ή να πάρω σε ένα παρολί μακρινάρι 35,5 με ένα 40. Να εγκαβατωθώ που λέμε.
0: Ναι, στιγματικά. Να προσθέσω λίγο.
1: Τα νούμερα και την εικόνα και ο κόσμος αποφασίζει. Όπως προφανής είναι η επιλογή του να σκοράρει για τον Καναδά ο Ντέιβιτ, που είναι ο παίχτης ορχήστρα που εκτελεί τα πέναλτι. Εντάξει, 2,25 και εγώ εκεί θα το δίνω. 2,30 κάπου
0: ναι.
1: Εκεί. Για σκόρερ.
0: Ναι.
1: Αυτά με το σημερινό. Τώρα από τα υπόλοιπα, κάνοντας μια ματιά γρήγορη, κάνα δύο έτσι που μου αρέσουν. Βγήκαν οι book με 1,65 Βραζιλία. Μαζεύτηκαν.
0: Ναι.
1: 1,77 πήγε. Δεν θα είναι εύκολο το μάτς. Πολύ πιθανό το γκολ. Με το τρόπο που παίζει η Ιαπωνία, το ρυθμό που δίνει στα παιχνίδια της, για όποιον παρακολούθησε, το χορταστικό 2-2 με την Ολλανδία, το 1-1 με τη Σουηδία, όπου έχουν χαθεί όρκια, δοκάρι στο τέλος ο Ίζακ, τετατέτ, ευκαιρίες. Νομίζω ότι το γκολ στο 1-93 είναι κάτι παραπάνω από τίμιο εδώ. Γερμανία-Παραγουάη, σύμπτωση δεν ξέρω αν είναι. Σφυρίζει στο παιχνίδι ο Μαροκινός Ζαγέντ, ο οποίος σφύριξε συμπτωματικά Γερμανία-Κουρασάο και έδωσε πέναλτι. Και σφυρίζει πάλι στη Γερμανία.
0: Είναι και οι Παραγουάνοι δυναμικοί, να το πω έτσι. Τα κάνουν τα πέναλτι.
1: Μου αρέσει το πέναλτι εδώ αρκετά. Και επειδή η Παραγουάη είναι μια ομάδα που κλωτσάει, έχει μέσω όρο 3 κάρτες στη διοργάνωση, είναι και λίγο υπερβολικό αυτό το 2,85, 3 κάρτες Παραγουάη. Μου φαίνεται λίγο too much. Over 2,5 κάρτες Παραγουάη, 2,85 είναι υψηλό.
0: Ναι.
1: Της τρίτης τα παιχνίδια, πολύ πολύ ελκυστικό και εδώ το γκολ σε Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Για όποιον έχει δει τις δύο ομάδες, νομίζω ότι και εδώ το 1,89 λες και τίμιο. Στο ακτήλα φαντουστούν η Νορβηγία. Εδώ θα είμαι ακόμη πιο προκλητικός.
0: Οπα.
1: Θα πάω σε over. Mm-hmm. Το οποίο πληρώνει πιο πολύ από το goal-goal. Και η ακτή προσωπικά που την είδα στα παιχνίδια της είναι καλύτερη από ό,τι την περίμενα. Την περίμενα χειρότερη, με εξέπληξε. Και η Νορβηγία είτε παίζει με τα πρώτα είτε παίζει με τα δεύτερα, βάζει και δέχεται σίγουρα. Όλα τα παιχνίδια της, ακόμα και με τους ασβέστες που έπαιξε στον όμιλο,
0: ήταν
1: πολλά γκολ μπροστά. Έχει αυτή την πίεση που, έχει, που τώρα θα την έχει επί δύο, γιατί ο Σολμπάκεν προφανώς το είχε στο μυαλό του, ότι ξεκουράζοντας 9-10 βασικούς θα μου παίξουν πολύ πολύ δυνατά
0: πολύ
1: σε ένα
0: ένταση.
1: Παιχνίδι απαιτητικό. Ναι. Mm-hmm. Γιατί αντικειμενικά το ξέρουμε και το βλέπουμε σε ένα ακόμη μουντιάλ, Παναγιώτη, γιατί αυτή είναι η φύση. Δεν είναι κάτι που θα το πούμε για να καλύπτουμε την Αμερική. Ξέρουμε ότι οι αφρικανικές ομάδες είναι ταχυδυναμικές. Mm-hmm. Έχουν παίκτες που θα τρέξουν με πνευμόνια, θα πιέσουν. Και για να είσαι ανταγωνιστικός πρέπει να παίξεις κι εσύ το ίδιο δυνατά.
0: Να εξοικονομήσεις ενέργεια, ναι.
1: Βέβαια. Mm-hmm. Αυτό το pressing που έχει η Νορβηγία μπροστά, που έχει φέρει και πολλά γκολ έτσι. Ακόμα, άμα δεις πως πιέζει ο Χάλαντ, είναι και παίζει τελευταίο παιχνίδι της ζωής του.
0: Mm-hmm.
1: Και πως κάνει λάθος ο θεματοφύλακας με καμιά φορά με να κλέψει μπάλες κλπ. Αυτή η πίεση της δίνει γκολ. Από την άλλη, είναι κάτι το οποίο μπορεί να τη στοιχίσει την Νορβηγία στη διοργάνωση στα πιο δύσκολα. Είναι πολύ ευάλωτη αμυντικά η Νορβηγία.
0: Ναι,
1: δέχεται εύκολα φάσεις. Αν εξαιρέσω, δεν θέλω να κατηγορήσω τώρα να πω σαν σταθώ σε παίχτες. Εντάξει, ούτε ο Νίλαντ είναι υψηλό επίπεδο θεματοφύλακας. Από την αμυντική τετράδα. Να ξεχωρίσω λίγο το Ριέρσον που κάνει πολύ καλή χρονιά και είναι και ένα πολύ θετικό μπακ που και αυτός αμυντικά έχει θέματα. Γενικώς δεν πείθουν αμυντικά οι Νορβηγοί, όπως δεν πείθουν και στο μεσοαμυντικό κομμάτι, γιατί η άμυνα δεν κάνει μόνο η άμυνα.
0: Ναι,
1: η
0: αμυντική φυσικά.
1: Ούτε οι χάφτης είναι πάρα πολύ aggressive για να σταματήσουν επιθέσεις. Γι' αυτό η Νορβηγία μπορεί να την πληρώσει. Γι' αυτό λέω εδώ μου αρέσει το over και μου αρέσει και το goal-goal και over. Γιατί θεωρώ ότι θα δούμε goal goal και over.
0: Ναι.
1: Στο Γαλλία-Σουηδία δεν δίνω τύχη στη Σουηδία, όσο και να εκτιμώ τον Γιόκερες και τον Ίζακ.
0: Έτσι.
1: Νομίζω ότι εδώ θα πάμε σε κάτι άσο με over.
0: Mm-hmm. Και εδώ μπορεί να έχει goal, γιατί και οι Σουηδοί αντίστοιχα πίσω, τουλάχιστον ανασταλτικά, νομίζω ότι ισχύει αυτό που λες με τους Νορβηγούς.
1: Ναι.
0: Ότι δηλαδή δημιουργικά ή εκτελεστικά είναι ομάδα που έχει. Αλλά πίσω έχει δείξει θέματα και οι Γάλλοι είναι και πιστικοί και τυπικοί, δηλαδή ανταποκρίνονται απόλυτα.
1: Είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικές οι αποδόσεις για τον Ντεμπελέ που έρχεται από hat-trick και οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν 1.58 τον Εμπαπέ και 2.45 τον Ντεμπελέ. Υπάρχει αξία στον Ντεμπελέ, ξεκάθαρα,
0: ξεκάθαρα,
1: που θα είναι και ανεβασμένος. Στο Μεξικό-Εκουαδόρ εδώ περιμένω πολύ πολύ δυναμικό παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Η πρώτη μου σκέψη, δεν έχουν ανοίξει βέβαια ακόμα τα line, θα ανοίξουν τις επόμενες ημέρες, είναι οι κάρτες και τα foul, ό,τι line και να ανοίξει.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης να σου πω, Παναγιώτη, ότι είναι οι ομάδες που στα μεταξύ τους παιχνίδια, τώρα δίνουν στατιστικά στον κόσμο, αυτό μπορεί να μην ισχύει, αλλά είναι κάτι, μια πραγματικότητα και την έχω καταγράψει, είχαμε τα περισσότερα δοκάρια, σχεδόν 2, 1,7. Oh. Είναι ο μέσος όρος των δοκαριών και το λέω γιατί το να έχουμε δοκάρι στο παιχνίδι είναι 2,25.
0: Παίζεται,
1: το λέω
0: ναι.
1: Και τίμιο.
0: Mm-hmm.
1: Το να έχουμε 2 δοκάρια πάνω από το μέσο όρο του 1,7 είναι 7. Δηλαδή είναι
0: υψηλό. Δεν μπορείς να το αποκλείσεις βέβαια.
1: Και τα πιο πολλά τα έχει το Εκουαδόρ, για να είμαστε ειλικρινείς. Καταρχήν είχε 3 μαζεμένα με την ακτή. Να έχει δοκάρι το Εκουαδόρ είναι 4,10 η απόδοση. Το λέω γιατί βλέπω κάρτες, βλέπω φάουλ. Και είπα και ανέλησα και το δοκάρι.
0: Mm-hmm.
1: Αγγλία, mm-hmm. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, νομίζω ότι θα μας αποχαιρετήσει ο Μπακαμπού και η παρέα του.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι η Αγγλία εύκολα ή δύσκολα θα περάσει. Πολύ χαμηλό το 1.71 του Κέιν. Εδώ περιμένω το διαιτητή να δούμε πώς παίξουμε κανένα πέναλτι, γιατί η FIFA έχει ανακοινώσει διαιτητές μέχρι και για το Βραζιλία-Ιαπωνία,
0: mm-hmm.
1: στο οποίο είναι ο Μαριάνι ο Ιταλός. Ολλανδία-Μαρόκο είναι ο Σαμπάι ο Βραζιλιάνος. Είναι αυτός ο τρελός που έδωσε 3 κόκκινες στην πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Τρελός εισαγωγικά, μην παρεξηγηθούμε. Με τον άνθρωπο και μας κυνηγάνε και οι Βραζιλιάνοι. Και είναι και ο Μαροκινός ο Ζαγέντ στη Γερμανία που ήταν και στο Γερμανία Κουρασά που έδωσε πέναλτι και κρατήσαμε και το πέναλτι. Αύριο θα ανακοινώσει η FIFA τους ΔΕΗΤΕΣ για τα επόμενα παιχνίδια για να μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα. Εδώ νομίζω ότι η Αγγλία μπορεί να κάνει μια επαγγελματική πρόκριση, κάτι σε άσο με άντε 3,5, να προσέξει και τα νότα της. Οι Αφρικανοί θα αμυνθούν. Με το που ανοίξουν οι αγορές μπορεί η Αγγλία να δώσει και πολλά κόρνερ, η οποία ήδη στα πρώτα της παιχνίδια, στο πρώτο της παιχνίδι θυμισεύουμε με την Κροατία. Με την Κροατία είχε 9 κερδισμένα κόρνερ. Δεύτερο παιχνίδι που δεν κέρδισε με την Γκάνα είχε 8 κερδισμένα κόρνερ.
0: Και με τον Παναμά.
1: Με τον Παναμά είχε...
0: Νομίζω 7.
1: Είχε 7.
0: 7, ναι.
1: Είχε 7. Ναι, 9 και 8, 9 και 8, 17 και 7, 24, μέσα όρο 8. Το line ανοίγει περίπου στο 6,5, οπότε και τα 7 πάλι θα είναι πιστολογικός αριθμός για τους Άγγλους. Βέλγιο Σενεγάλη είναι από τα παιχνίδια που τα περιμένω με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν με παρασύρει η πεντάρα της Σενεγάλης με το Ιράκ. Αν δεν έπαιζε με 10 μπορεί να μην έβαζε τόσα γκολ. Η Σενεγάλη είναι πολύ ευάλωτη πίσω. Εδώ, παρότι δεν είμαι πολύ των σημείων, θεωρώ πολύ πολύ τίμιο αυτό το 2-25 του Βελγίου. Όπως επίσης δεν τρώω παπά από τις δύο ισοπαλίες που έκαναν οι Βέλγοι. Στη μία έπαιζαν με 10 και στην άλλη ήταν πολύ άτυχη. Το Βέλγιο το έχουμε αδικήσει λίγο. Είναι μια πολύ πολύ χορταστική στο μάτι ομάδα. Και από τη στιγμή που γύρισε και ο Ντόκου και παίρνει ρυθμό και ο Λουκάκου και ξεμπούκωσε και ο Ντεμπρόινε και ξεμπούκωσε και ο Τροσάρ, μην το υποτιμάτε το Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Το λέω πολύ με τα λόγου γνώσεως και μου κάνει και εντύπωση, γιατί τα 2-25 είναι ο άσος, τα δύο γκολ του Βελγίου πληρώνουν 2-40. Είναι πολύ ποιοτική ομάδα το Βέλγιο και περιμένω και εδώ αύριο να ανοίξουν και οι αγορές των τελικών. Είναι από τις ομάδες στο top 3 με τις περισσότερες τελικές οι Βέλγοι. Κρατήστε και αυτό, ότι μπορεί να έχουμε πολλές τελικές Βελγίου εδώ. Γενικά στο μάτς. Ούτε εντός εστίας, γενικά στο μάτς. Και πάμε και στην τελευταία φουρνιά αγώνων. Αμερική-Βοσνία, εύκολα νομίζω η Αμερική. Αν χρειαστεί και κανένα πέναλτι, θα δούμε ποιο δεκτή θα βάλουν. Εδώ,
0: για νομίζω ότι. Άσομαι
1: over, παίζει και καλή μπάλα η Αμερική, αυτή είναι η αλήθεια. Ισπανία-Αυστρία, πολύ χαμηλότερα 28.
0: Ναι.
1: Και δεν νοείται σε νοκάουτ παιχνίδι που έχει προκληθεί μια ομάδα που έχει μια συνέπεια στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια να υπάρχει γκολ-γκολ με 2,70. Λες και παίζει Ισπανία Κουρασάο. Δεν είναι Κουρασάο η Αυστρία. Εδώ το παίζει το γκολ-γκολ και στο χάσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί και το Ισπανία-Ουρουγουάη έκανε η Ουρουγουάη φάσεις.
0: Έκανε.
1: Χρειάστηκε ο Σιμών. Η Αυστρία δεν είναι κακή. Θα πει κάποιος ναι, ρε Σιμάντζου, αλλά την Αργεντινή δεν έβαλε. Εντάξει, έτυχε ένα παιχνίδι. Στην Αλγερία βάλε 3. Δεν είναι κακή ομάδα η Αυστρία, το ξαναλέω από τη μέση και μπροστά. Με Λάιμερ, με Σάμπιτσερ, με Αρναούτοβιτς, με Σλάγκερ, με Μπαουμγκάρτλερ, με παίκτες που μπορούν να κάνουν γκολ. Και η Ισπανία δεν είναι άτρωτη, έτσι πως την έχουμε δει, και τις έχουν πέσει και αναποδιές τώρα. Έξω ο Πίνο, έξω ο Νίκο Γουίλιαμς. Δεν είναι ακόμα η Ισπανία αυτή που θα θέλαμε στο μάτι. Οπότε εδώ το γκολ-γκολ κρατήστε το. Πορτογαλία, Κροατία επίσης. Έχουν και καλή παράδοση τα γκολ-γκολ εδώ. Νομίζω θα έχουμε και αυτό και εδώ πολύ γκολ-γκολ και εδώ θα έχουμε και κάρτες. Έχουν μάχες από τα παλιά οι δύο μάχες.
0: Προηγούμενα, ναι.
1: Έχουν προηγούμενα. Ελβετία, Αλγερία θα δώσω προβάδισμα στους Ελβετούς. Είναι πιο δεμένοι. Βέβαια εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, Παναγιώτη. Ποιος είναι στον πάγκο της Αλγερίας.
0: Είναι.
1: Είναι ο Πέτκοβιτς που ήταν καμιά 8 χρόνια στην Ελβετία.
0: Στην Ελβετία,
1: άρα
0: σωστό.
1: Ξέρει την παλιά ομάδα, ξέρει την ομάδα του Γιακίνου. Οπότε εδώ έχει λίγο παρασκήνιο το παιχνίδι. Αυστραλία-Αίγυπτος ίσως είναι η πιο πιθανή ισοπαλία από όλα τα παιχνίδια. Πολύ ισορροπημένο παιχνίδι. Δεν νομίζω να πάρουν και πολλά ρίσκα οι δύο. Δηλαδή το χι ημίχρονο το έπαιζα με κλειστά μάτια.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να ρίσκα.
0: Σωστό.
1: Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Δεν νομίζω να συνεχίσει το πράσινο ακροτήρι. Η Αργεντινή εδώ που έφτασε θα συνεχίσει. Ο Μέση κάνει όργια. Δύο γκολ Μέση, 3-60 το παιχνίδι. Είναι έτσι μια επιλογή που μου αρέσει ως ειδικό bet. Και ένα επίσης ωραίο που μου αρέσει εδώ είναι να σκοράρει η Αργεντινή και στα δύο ημίχρονα. 1-87. Να σκοράρει η Αργεντινή και στα δύο ημίχρονα. Ποιο αφήσαμε ένα παιχνίδι. Α, το Κολομβία Γκάνα που η αλήθεια ότι την Γκάνα έδειξε αδυναμίες θέσεις με την Κροατία. Ένα τσικ θα έδινα στην Κολομβία. Όχι όμως εύκολα. Δηλαδή ο άσος για να ανέβει
0: με under 3,5.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, πάει με under 3,5 σίγουρα. Αυτά. Νομίζω εντάξει, δώσαμε ιδέες. Μακάρι να τα βγάζαμε μονόσυλλο. Ο κόσμος τώρα επιλέγει τι θα δει. Και την επόμενη εβδομάδα θα μιλάμε ουσιαστικά τέτοια ώρα για τη φάση των 16.
0: Για τις... έτσι, ακριβώς. Έτσι θα πάμε.
1: Ξημερώματα Σαββάτου.
0: Όλη εβδομάδα περνάει με 32. Σάββατο τελευταίο μάτς. Μπράβο Γιώργο. Και Κυριακή έτσι, έχουμε.
1: Ποδοσφαιρο κουβέντα πάλι.
0: Έτσι, πάλι κουβέντα. Έτσι,
1: ωραία. Ωραίο κασαλεπτάκι κάναμε. Είπαμε και στον κόσμο πολλά. Ο κόσμος σας κάνει τις επιλογές του.
0: Έτσι, ακριβώς. Ωραία.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Για χαρά. Για χαρά.
0: Καλή συνέχεια. Γιώργος Μάτζιος, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε έτσι ένα, πώς να το πω, ποτ πουρί, Θανάση, από αυτά που έρχονται. Από τους αγώνες που θα έχουμε για τους 32, με επιλογές που ο Γιώργος έχει ξεχωρίσει από νωρίς, δίχως να μπαίνει στη διαδικασία έτσι και του ρεπορτάζ που ούτως ή άλλως θα το παρακολουθούμε, δεν το συζητώ, για το αν θα προκύψουν τύπα ξύλο για παράδειγμα, απουσίες ή οτιδήποτε, αλλά με τα δεδομένα που δημιουργούνται ήδη είναι μια πολύ καλή πρώτη ανάλυση, ανάγνωση των αγώνων που έχουμε μπροστά μας και θα μας απασχολήσουν για την επόμενη εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
6: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
6: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.

σε ρυθμούς Μουντιάλ, σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλου Βορείου Αμερικής φυσικά βρισκόμαστε και ακόμα υπάρχουν αρκετές ημέρες που θα μας συντροφεύσει με τεράστιο ενδιαφέρον. Τρεις ακόμα εβδομάδες που θα μάθουμε το νικητή σε παγκόσμιο επίπεδο και ήδη βρισκόμαστε στο πρώτο κομμάτι αυτό της ολοκλήρωσης της φάσης των ομίλων και είχαμε βεβαίως και τις χώρες οι οποίες για πρώτη φορά στην ιστορία τους ζουν αυτή την πολύ μεγάλη ικανοποίηση να δουν τους κόπους τους να αμείβονται, να προχωρούν στην διοργάνωση και βεβαίως κάποιες να κρατούν και ζωντανό το όνειρο, να φτάσουν ακόμα πιο ψηλά. Βεβαίως για πρώτη φορά όταν περνάς από την διαδικασία των ομίλων μπορεί να μην θεωρήσει το πολύ μεγάλο φαβορί, αλλά σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε μπορεί να ονειρεύεται και ομάδες που έκαναν κρότο, άλλες πολύ περισσότερο, άλλες λιγότερο, είναι σίγουρα το πράσινο ακροτήρι, είναι σίγουρα ο Καναδάς, είναι σίγουρα η Αίγυπτος, το Κονγκό, η Νότια Αφρική, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, ομάδες που για πρώτη φορά πανηγύρισαν πρόκριση από τη φάση των ομίλων στην νοκάουτ φάση σε παγκόσμιο κύπελο. Βεβαίως πολύ σημαντική άνοδος σε αυτό το Μουντιάλ και το παρατηρούμε, έχουν σημειώσει οι εθνικές ομάδες της Αφρικής, οι οποίες είναι χαρακτηριστικό πως στο σύνολό τους ήταν 10 που συμμετείχαν στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου και οι 9 εξ αυτών έχουν πάρει το εισιτήριο και θα τις δούμε στην φάση των 32. Είναι μία από τις σπουδαίες επιτυχίες στην ιστορία της Αφρικανικής Ηπείρου το γεγονός ότι σε τελική φάση προκρίθηκαν συγκεκριμένα η Αλγερία, το Πράσινο Ακροτήρι, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Αίγυπτος, η Γκάνα, η Ακτή Ελεφαντοστού, το Μαρόκο, η Σενεγάλη και η Νότια Αφρική και η μοναδική που δεν τα κατάφερε ήταν η Τινησία, η οποία δεν τα πήγε καλά και μάλιστα άλλαξε και προπονητή στην διάρκεια της διαδικασίας των ομίλων.

Εσύ ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και όταν κοιμάσαι? Με το Auto Cash Out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα, παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα.

Και επειδή πλέον έχουμε ολοκληρώσει την φάση των ομίλων, ήδη από τη σχετική διαδικασία υπήρχαν ομάδες που έδειχναν ότι είναι κάτω από τα στάνταρ που τις περιμέναμε, ομάδες οι οποίες απογοήτευσαν και γενικότερα εθνικές ομάδες που δεν τα κατάφεραν. Πλέον για αυτούς ολοκληρώθηκε το όνειρο του παγκοσμίου κυπέλου. Σίγουρα στις απογοητεύσεις είναι η Τουρκία, μια ομάδα η οποία είχε προοπτικές, η οποία έχει ποδοσφαιριστές με πολύ σπουδαία ποιότητα και μια πραγματικά πολύ καλή φουρνιά, ειδικά από τη μέση και μπροστά. Χαρακτηρίστηκε ίσως και από τις καλύτερες ever στη γειτονική χώρα αυτή η φουρνιά, αλλά παρόλα αυτά γνώρισε τον αποκλεισμό, γνώρισε δύο ήττες και έξι, και έτσι ξεκίνησε στον δικό της όμιλο. Και βεβαίως η απογοήτευση έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Τουρκία ήταν μια ομάδα η οποία είχε προσδοκίες αλλά δεν τις επιβεβαίωσε στο παγκόσμιο κύπελο. Η Τσεχία είναι ακόμα μια ομάδα της UEFA η οποία εμφάνισε ένα πολύ κακό νομίζω αγωνιστικό πρόσωπο, δεν κατάφερε να πάρει νίκη, περιορίστηκε στο βαθμό με την Νότια Αφρική και βεβαίως αν ανατρέξουμε ιστορικά στο όνομα της Τσεχίας μπορούμε να θυμηθούμε πραγματικά ομάδες με κορυφαία μάλλον το 2004, οι οποίες μάλλον είχαν πετύχει εντυπωσιακές νίκες, είχαν καταγράψει πολύ σπουδαία πορεία στο παρελθόν. Φέτος νομίζω ότι η Τσεχία είχε μια ξεκάθαρη καταφανή πτώση στην απόδοσή της και βεβαίως και στη βαθμολογική συγκομιδή της, μένοντας εκτός συνέχειας παγκοσμίου κυπέλου.

Η Τινησία είχε τη χειρότερη άμυνα στη διαδικασία των ομίλων. Δέχτηκε 12 γκολ σε 3 αγώνες. Ίδια επίδοση είχε και το Ιράκ. Επίσης δέχτηκε 12 γκολ στις 3 ήττες που γνώρισε. 3 ήττες έκανε για παράδειγμα και το Ουσμπεκιστάν. Δέχτηκε 11 γκολ. Η Ιορδανία δεν κατάφερε να πάρει βαθμό. Το Κατάρ και επίσης και η Ιορδανία δέχτηκε 11 γκολ. Το Κατάρ που δέχτηκε 10 πήρε την ισοπαλία με την Ελβετία. Είχε κάτι θετικό σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η Νέα Ζηλανδία που δέχτηκε 10 γκολ επίσης είχε ένα βαθμό. Αυτόν κόντρα στο Ιράν. Και ιστορικός για παράδειγμα ήταν ο βαθμός που πήρε το Κουρασάο στο 0-0 με το Εκουαδόρ. Για το οποίο Κουρασάο και μόνο η παρουσία του στην τελική φάση της διοργάνωσης ήταν μια πολύ πολύ σημαντική στιγμή και το έζησαν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.

Πάμε βεβαίως να δούμε και τις ομάδες οι οποίες ξεχώρισαν, και η αλήθεια είναι ότι κάποιες εξ αυτών ήταν και φαβορί στο δικό τους όμιλο, κάποιες θεωρούνται και φαβορί γενικότερα στη διοργάνωση να φτάσουν πολύ ψηλά, ενδεχομένως και μέχρι την κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου στην Ιφίλιο, να κατακτήσουν δηλαδή το παγκόσμιο κύπελο, την μεγαλύτερη διοργάνωση που απολαμβάνουμε και θα την απολαμβάνουμε για ακόμα 21 ημέρες μέχρι να φτάσει το φινάλε της, μέχρι τον μεγάλο τελικό. Στις καλύτερες των ομίλων είναι σίγουρα το Μεξικό, μια ομάδα η οποία κατάφερε να πετύχει το απόλυτο 3-3, να πανηγυρίσει 3 νίκες και μάλιστα να το κάνει με εμφατικό τρόπο, έχοντας και το 2-0 κόντρα στη Νότια Αφρική, κερδίζοντας 1-0 την Νότια Κορέα, κερδίζοντας 3-0 την Τσεχία. Το Μεξικό είναι η ομάδα η οποία δεν δέχτηκε γκολ. Μια πολύ δυναμική ομάδα με αποτελεσματικότητα που παράλληλα έχει και προϋποθέσεις να φτάσει μακριά στην φετινή διοργάνωση. Παίζει στην έδρα της και θα το κάνει αυτό βεβαίως και στη συνέχεια, ξεκινώντας από την φάση των 32, πράγμα που σημαίνει ότι εκτός των αγωνιστικών δεδομένων που την κατατάσσουν ανάμεσα στις ομάδες που έχουν ολοκληρώσει με εντυπωσιακό τρόπο τη φάση των ομίλων στο παγκόσμιο κύπελο, έχει και την προοπτική με αυτό τον έξτρα παράγοντα να προχωρήσει ακόμη περισσότερο στη διαδικασία. Και όμως βέβαια το Μεξικό δεν είναι η μοναδική ομάδα η οποία ολοκλήρωσε την φάση των ομίλων δίχως να δεχτεί γκολ, όπως δεν είναι και η ομάδα η οποία ήταν η μοναδική η οποία πέτυχε 3 νίκες. 3 νίκες για παράδειγμα πέτυχε και η Γαλλία, 3 νίκες πέτυχε και η Αργεντινή. Ομάδα η οποία όμως δεν δέχτηκε γκολ στη φάση των ομίλων ήταν μόνο ακόμα μία, και αυτή ήταν η Ισπανία, η οποία στον δικό της όμιλο είχε το αρνητικό για εκείνη αποτέλεσμα, αλλά νομίζω και μία από τις πολύ σπουδαίες εκπλήξεις συνολικά της διοργάνωσης μέχρι στιγμής, το χωρίς τέρματα 0-0 της Ισπανίας δηλαδή με το πράσινο

χθεσινό ακροτήρι. Είχε πάντως σωρία ευκαιριών σε εκείνο το 90 λεπτό. Ήταν πολύ παραγωγική και πάλι, αλλά εκτελεστικά δεν κατάφερε να παραβιάσει την αιστεία του πράσινου ακροτηρίου. Και μάλιστα και για το πράσινο ακροτήρι νομίζω ότι αυτό το αποτέλεσμα ήταν και ένα αποτέλεσμα που έδωσε και έναν πολύ σημαντικό βαθμό και πολύ μεγάλη ψυχολογία για να μπορέσει στη συνέχεια να μην γνωρίσει την ήττα ούτε από την Ουρουγουάη ούτε όμως από τη Σαουδική Αραβία, και με τους τρεις βαθμούς, αυτές τις τρεις ισοπαλίες, να περάσει ως δεύτερο και να ενισχύσει αυτή την εικόνα που λέγαμε λίγο νωρίτερα για τις αφρικανικές χώρες, να πάρει επίσης την πρόκριση. Αλλά επιστρέφοντας στην Ισπανία, το γεγονός ότι δεν δέχτηκε γκολ σε αυτό το μάτς, το 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, δεν ήταν το πιο σημαντικό σε αυτό το 90 λεπτό. Έδωσε όμως συνέχεια η Ισπανία, χωρίς να δεχθεί γκολ από την Σαουδική Αραβία, που και σε αυτό τον αγώνα ήταν το απόλυτο φαβορί. Περιμέναμε και ήταν αντίστοιχη εικόνα αγωνιστικά, να δημιουργούν δηλαδή οι Ήβυρες. Να σκοράρουν όμως αυτή τη φορά, από νωρίς να καθαρίζουν το 90 λεπτό, να διαχειρίζονται πολύ σωστά και το υπόλοιπο 90 λεπτό και να μην δέχονται γκολ, όπως το ίδιο συνέβη και κόντρα στην Ουρουγουάη, σε ένα μάτς όπου οι Λατινοαμερικανοί πάντως, και εγώ τους αν περισσότερο για την νίκη, θα μπορούσε να δεχθεί γκολ καθώς θα ήταν και πιο πιεστική.

0: Μαραδόνα.
1: Στις ομάδες που τα πήγαν περίφημα βεβαίως είναι και η Γαλλία που επίσης έκανε το απόλυτο. Μια ομάδα που είχε πολύ μεγάλο αριθμό γκολ και κατατάσσεται απολύτως δικαιολογημένα. Και στις ομάδες οι οποίες θα έλεγα ότι ικανοποίησαν προσδοκίες μέχρι στιγμής. 10 γκολ σκόραρε η Γαλλία, η οποία είχε την καλύτερη επίθεση των ομίλων μαζί με την Γερμανία, η οποία επίσης σκόραρε 10 φορές, όπως 10 γκολ είχε στον δικό της όμιλο και η Ολλανδία, τρεις ομάδες που θα πω συνολικά που τις περιμέναμε να έχουν έτσι έναν πολύ καλό ρυθμό δημιουργικά, το έχουν επιβεβαιώσει και είναι και ομάδες που μπορεί να θεωρήσει κανείς φαβορί για να συνεχίσουν να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο στην διοργάνωση και πέραν φυσικά των 32 που έχουμε μπροστά μας.

Είσαι ξύπνιος, γιατί το απόλυτο στέκι του παγκοσμίου κυπέλου είναι εδώ. Βλέπεις live κάθε αγώνα, ενώ ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις το δικό σου παιχνίδι. Και το μέρος αυτό ακούεις το όνομα Novibet. Απολαμβάνεις live streaming κάθε λεπτό της δράσης του παγκοσμίου κυπέλου σε όλους τους αγώνες. Και τι περιμένεις, μπες στην πλατφόρμα της Novibet αν είσαι ξύπνιος, και για περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr/στοίχημα.

στις ομάδες που έκαναν τρεις νίκες και βεβαίως το απόλυτο δεν λησμόνησα και το θυμίζω, είναι και η Αργεντινή για την οποία μιλήσαμε πολύ και έχει και σημείο αναφορά στον Λιονέλ Μέση στα 39 του, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία δεν παίζει ρόλο, το επιβεβαιώνει ο ίδιος. Και από τις ομάδες που πέρασαν γενικότερα στη διοργάνωση και νομίζω ότι άρεσαν δίχως να ξεχωρίζουν απόλυτα σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είναι και το Μαρόκο, μια ομάδα που μνημονεύαμε και σε προηγούμενες εκπομπές ως μια πολύ πλήρη ομάδα σε όλες τις γραμμές, με ικανότητα και στο σκοράρισμα και στη δημιουργία αλλά και στο πολύ συμπαγές παιχνίδι που δεν επιτρέπει και τον αντίπαλο να είναι ιδιαίτερα απειλητικός. Την Ολλανδία που σκόραρε βεβαίως πολλά τέρματα και άρεσε και στο μάτι η αγωνιστική της παρουσία. Η Ιαπωνία με την τακτική της προσήλωση, το ασφεκτικό της pressing, το γρήγορο gameplay και γενικότερα μια ομάδα η οποία είναι πολύ ομάδα προπονητή και νομίζω ότι αρέσει και αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι ο προπονητής της έχει έναν πολύ ενεργό ρόλο στο παιχνίδι της. Παράλληλα η Νορβηγία αλλά και η Κολομβία σε κάποια παιχνίδια της νομίζω ότι ήταν από τις ομάδες που άρεσαν μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο.

Θυμίζω βεβαίως και στοιχηματικά επιλογές που έχουμε συζητήσει και κρατήσαμε στην σημερινή εκπομπή με τον Καναδά σε αυτό το πρώτο παιχνίδι της φάσης των 32 να μην αγωνίζεται, θυμίζω, εντός έδρας να παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες κόντρα στην Νότια Αφρική, αλλά αγωνιστικά μας έδειξε και από τη φάση των ομίλων, θα πω και από το προηγούμενο Μουντιάλ ίσως, ότι είναι από τις ομάδες που βρίσκονται σε μια διαρκή άνοδο, μια ομάδα η οποία έχει ποιότητα, έχει ένταση, έχει πίεση ψηλά, είναι επιθετική και παίζει και καλό ποδόσφαιρο, και κατ' εμέ είναι και σωστό φαβορί απέναντι στη Νότια Αφρική. Δύσκολα ή εύκολα θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση, επειδή μιλάμε για έναν αγώνα νοκάουτ που μπορεί να κρύβει και παγίδες. Δεν αποκλείεται να μην ανοίξει και πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Μια αναμέτρηση που μπορεί να μπει στη λογική των σχετικά λίγων τερμάτων. Είναι και τέτοια η φύση του αγώνα, τέτοια η, θα έλεγα, προσέγγιση και από πλευράς Νότιας Αφρικής, που θα προσπαθήσει με το δυναμικό της physical παιχνίδι να αποτρέψει τους Καναδούς να πάνε σε ένα δικό τους παιχνίδι πολύ δημιουργικό, πολύ έντονο. Αυτό κολλάει και με τα plug out που έχουν και πολύ ψηλό αριθμό οι Καναδοί, και μας μετέφερε και Γιώργος Μάτζιος νωρίτερα ότι είναι πολύ ψηλοί οι αριθμοί που έχουν κερδίσει οι Καναδοί στο προηγούμενο χρονικό διάστημα τους στο παγκόσμιο κύπελο, στους προηγούμενους αγώνες. Με την ίδια λογική και η Νότιος Αφρική μπορεί να πάει σε ένα αντίστοιχο παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι αρκετά πιθανό να δούμε νίκη του Καναδά, αλλά χωρίς πολύ μεγάλο σκορ, και το under 2,5 εδώ παίζει ως μια επιλογή. Νίκη του Καναδά με under 2,5 στην Novibet σε συνδυασμένο στοίχημα στο 1,75, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πρώτη βάση για τους φίλους που θα επιλέξουν το παιχνίδι αυτό που έχουμε σήμερα. Εναρκτήριο ουσιαστικά για την φάση των 32 και έρχεται πρώτο σε μια σειρά πολύ σπουδαίων αγώνων.

0: Θυμίζω φυσικά και αυτά που συζητήσαμε λίγο νωρίτερα όσον αφορά τις στοιχηματικές επιλογές. Στην Novibet ούτως ή άλλως υπάρχουν πολύ δυνατές αποδόσεις και στα επιμέρους παιχνίδια. Και το Βραζιλία-Ιαπωνία που έρχεται στο goal-goal είναι μία από τις πολύ ωραίες επιλογές, γιατί και οι Ιάπωνες θα έχουν, θα έλεγα, πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την αναμέτρηση. Μπορεί ως όνομα οι Βραζιλιάνοι να θεωρούνται φαβοροί, αλλά από αυτά που είδαμε επίσης οι Ιάπωνες έχουν ένα πολύ καλό τρόπο παιχνιδιού. Δεν νομίζω ότι θα είναι και πολύ εύκολο το μάτς για τους Βραζιλιάνους. Στο Γερμανία-Παραγουάι, με το δυναμικό παιχνίδι των Παραγουανών και οι κάρτες των Λατινοαμερικανών, είναι μια καλή επιλογή, όπως παράλληλα και το πέναλτι. Στο Ολλανδία-Μαρόκο, ένα μάτς που το περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως μας έδειξαν στη διάρκεια των ομίλων, οι δύο ομάδες έχουν το κομμάτι του σκοραρίσματος. Νομίζω ότι είναι πιθανό εδώ όντως να δούμε ένα καλό γκολ-γκολ. Και το ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, ένα μάτς που είναι πιθανό να έχει πολλά γκολ και από τις δύο πλευρές ενδεχομένως, με ένα γκολ-γκολ που δεν νομίζω ότι θα είναι και πολύ ψηλά, αλλά συνδυαστικά με το over θα είναι μια πολύ πολύ καλή απόδοση, όπως και η νίκη της Γαλλίας με πολλά γκολ και ενδεχομένως και με τη συμβολή της Σουηδίας, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά και οι Γάλλοι με αυτά τα οποία μας έχουν δείξει νομίζω ότι είναι ικανοί και από μόνοι τους να το πετύχουν αυτό. Στο Μεξικό-Εκουαδόρ, ένα δυναμικό παιχνίδι όπως αναμένεται, είναι λογικό να δούμε είτε κίτρινες κάρτες είτε έναν υψηλό αριθμό φάουλ στο 90 λεπτό που έχει την αξία του. Στο Αγγλία-Κονγκό, μία νίκη για τους Άγγλους, ένα από αυτά που λέμε, με έναν αυτό που λέμε επαγγελματικό τρόπο, χωρίς να ανοίγει πάρα πάρα πολύ το μάτς, και η Άγγλοι είναι και μία ομάδα που κερδίζει και πολλά κόρνερ, αξίζει να το έχουμε και αυτό στα υπόψη μας. Το Βέλγιο είναι ένα φαβορί κόντρα σε Σενεγάλη, και μια ομάδα η οποία δημιουργεί πολλές τελικές προσπάθειες, είναι πιθανό να εμφανίσει το ίδιο πρόσωπο και κόντρα στους Σενεγαλέζους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια ομάδα που σκοράρει συνδυαστικά με το over και το goal-goal της Ισπανίας, από τις στιγμές και τις επιλογές που ξεχωρίσαμε για τους αγώνες που έρχονται. Ολοκληρώνεται κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, η εκπομπή FIFA World Cup από την Novibet. Φτάσαμε στις 4. Μένετε εσείς εδώ στο Μετρόπολης 95.5. Γιώργος Καστάνης ακολουθεί. Από Παναγιώτη Σωτηριόπουλο, ευχές για όμορφο υπόλοιπο Κυριακής.
1: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet. Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
7: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
6: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
7: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
6: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
12: www.nyc.gr. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
21: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
22: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
23: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Εδώ είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Παρέα μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες έως τις 6. Συντροφιά μαζί εδώ με τον αγαπητό κύριο Θανάση Καζαμπάκα, που θα μας συντροφεύσει στην ηχοληψία. Καλησπέρα σας. Τον επίσης αγαπητό Λευτέρη Χατζιπαντελίδη θα μας συντροφεύσει στο production. Και την αγαπητή κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου είναι μαζί μας στην γραμματιακή υποστήριξη. Είναι Κυριακή μεσημέρι, είστε πιο χαλαροί, περισσότεροι νομίζω στις παραλίες απολαμβάνετε το μπάνιο σας και είναι λογικό. Όσοι εν πάση περιπτώσει έχετε μείνει στην πόλη, έχετε επιλέξει άλλες δραστηριότητες και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Βόρειο Ελλάδος, γιατί ακουγόμαστε παντού και στη Βόρειο Ελλάδα και στη Νότια Ελλάδα γενικότερα. Γενικότερα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα, παρουσιάζουν, αναμένεται να παρουσιάσουν εξέλιξη και φυσικά έχουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Με το Μουντιάλ φυσικά, το οποίο διεξάγεται στα γήπεδα της τριών χωρών της Βορείου Αμερικής, να βρίσκεται ως ένα σημείο στο προσκήνιο της επικαιρότητας. Είναι όμως και οι μεταγραφικές κινήσεις, οι μεταγραφικές αναζητήσεις των ομάδων.

Λοιπόν, μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμό, μπαίνουμε σε mood. Θυμίζω ότι ακούτε πάντα Μετρόπολης. Το μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιώργος Καστάνης για τις επόμενες δύο ώρες. Θα αναλύσουμε και τα θέματα, τα μεταγραφικά των ομάδων της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, για να έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη για όλα όσα συμβαίνουν αυτή την χρονική περίοδο. Πάμε όμως, επειδή νομίζω θα ξεκινήσουμε με κάτι διαφορετικό. Ήταν και επιθυμία, για να το πω πολύ απλά, διότι των αγαπητών φίλων, οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μου από χθες το βράδυ, και με αφορμή το γεγονός ότι ο Μέση σκόραρε σε ένα ακόμα παιχνίδι και οδήγησε, έστω και ως προερχόμενος από τον πάγκο, ως αναπληρωματικός, την Αργεντινή σε μια ακόμα σπουδαία επικράτηση, την τρίτη κατά σειρά. Όλοι θυμήθηκαν ότι σε αυτά τα γήπεδα που διεξάγεται το Μουντιάλ φέτος, πριν από 40 χρόνια, στα γήπεδα του Μεξικού πιο συγκεκριμένα, είχε διεξαχθεί ένα άλλο Μουντιάλ, στο οποίο είχε επικρατήσει, είχε κυριαρχήσει το αστέρι του ενός. Το αστέρι του ενός ξεχωριστού, που λατρεύεται ακόμα και σήμερα από εκατοντάδες χιλιάδες σε όλο τον κόσμο.

0: Εδώ είναι η πινελιά του Θανάση Καζαμπάκα για τον Diego Armando Maradona. Η μεγαλύτερη ηλικία ή οι σαραντάριδες πλάς θυμούνται. Και θα θυμηθούμε τώρα για να, γιατί μας ακούν και νεότεροι πάρα πολύ, πώς πέτυχε ένα φανταστικό γκολ ο Diego Armando Maradona πριν από 40 χρόνια, 22 Ιουνίου πιο συγκεκριμένα, εναντίον της Αγγλίας. Ένα γκολ που μνημονεύεται ακόμα και σήμερα.
1: Μπέρτσλεϊ, Χόντλ, γίνεται ένα φάουλ από τον Μπατίστα, πίνει ο διαιτητής. Maradona, Maradona ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ρίτσες, εξεφύγει θαυμάσια. Maradona σήμερα μαζί με τον Μπούτσερ, Maradona πάντα, σε τον επικοί επίσης, Maradona μόνος του, Maradona και γκολ. Maradona και γκολ, 2-0 το σκορ, το 54ο λεπτό. Μία φανταστική ενέργεια από τον Armando Diego Maradona, που σημειώνει ένα ακόμα γκολ. Εδώ ξαναδείτε τη φάση, θα ξεφύγει από τον Ρίτ, ξεφεύγει από τον Μπούτσερ, ξεφεύγει από τον Φένικ, φεύγει από τον Χίλτον και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, ενώ ξαναβλέπουμε την φάση. Armando Diego Maradona, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές σήμερα στον κόσμο, θα κάνει το 2-0 για την Αργεντινή. Ξανά η φάση και το super goal του Diego Armando Maradona εναντίον της Αγγλίας. 51ο λεπτό και 54ο λεπτό, δύο γκολ του Armando Diego Maradona. Και να η Αργεντινή, να και ο Κάρλος Μπιλάρντο, από το 1986, 83 συγγνώμη, στο τιμόνι της Εθνικής Αργεντινής.

0: Ο Θανάσης ο Καζαμπάκας το θυμάται, το είδε live αυτό το goal και όλοι πάρα πολλοί από εσάς νομίζω το είχατε την ευκαιρία να το δείτε live. Δεν ξεχνείτε αυτό το goal. Πολύ σπάνια επιτυγχάνονται τέτοια goal σε Μουντιάλ. Αλλά ο διάδοχος του Diego Armando Maradona, γιατί η ζωή συνεχίζεται, life is life, η ζωή συνεχίζεται και ευχαριστούμε και τον Θανάση για τις πανέξυπνες σφήνες που ρίχνει. Ο κύριος Diego Armando Maradona είναι από ψηλά μας βλέπει, όρισε ή έχρισε διάδοχο τον ανεπανάληπτο Lionel Messi.
1: Πέρασε δύο αντιπάλους, δίνει για το Μέση. Αυτός δεν μπόρεσε να αποφύγει το μαρκάρισμα του Νταχάμ. Ο Μπάρκο ξανά για τον Λέο Μέση. Εδώ απέφτει πολύ ωραία. Παίρνει φάουλ. Ο Μέση εκτελεί το φάουλ. 3-1 η Αργεντινή. Ο πρώτος κόμμα.

0: Αυτό ήταν ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος συνεχίζει ακατάπαυστα. Και βέβαια σε λίγο θα ακούσετε από τον Γιώργο τον Καραγιάννη, εδώ τον αρχισυντάκτη μας στο metrosport.gr, τις διασταυρώσεις των ομάδων μέχρι και τον τελικό, εφόσον κάποιες από αυτές, δύο τουλάχιστον, φτάσουν στον τελικό της διοργάνωσης, τον τελικό του Μουντιάλ. Και όπως μου περιέγραφε ο Γιώργος, ο Καραγιάννης τον πιο εύκολο δρόμο μέχρι τα ημιτελικά τουλάχιστον τον έχει η ομάδα της Αργεντινής, με τον Λιονέλ Μέση να την καθοδηγεί. Είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Life is life, εμβληματικό τραγούδι, διαχρονικό, Θανέσκα Ζαμπάκα στην επιμέλεια. Θα πούμε και αποτελέσματα αγώνων στοιχήματος, όπως μου ζητούν φίλοι ακροατές. Λίγο υπομονή παρακαλώ πολύ για να συντονιστούμε. Και φυσικά με τον Γιώργο τον Καραγιάννη λίγο αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και μια στοχευμένη επί της ουσίας ανάλυση για όλα τα δεδομένα των αγώνων που έχουν προκύψει από το Μουντιάλ. Όμως θα αναφερθούμε και αυτή είναι η μετάδοση του δημοσιογράφου από την Αργεντινή. Diego ακόμα υμνείται, ακόμα και σήμερα θα υμνείται για πολλά ακόμα χρόνια και ο Λιονέλ Μέση, και δεν ξέρω αν στο τέλος του Μουντιάλ θα καταφέρει να φτάσει στον τελικό και εκεί να διεκδικήσει ένα ακόμα τρόπο. Θα το δούμε στην πορεία, γιατί υπάρχουν πολλές αξιόλογες ομάδες. Λοιπόν, όλα αυτά λίγο για το mood του Μουντιάλ, να πάρουμε και μια γεύση από ένα ακόμα γκολ της Αργεντινής από τη χθεσινή αναμέτρηση με την Ιορδανία, κύριε Καζαμπάκα. 1-3 το τελικό αποτέλεσμα υπέρ της Αργεντινής, άνετη πρόκριση ούτως ή άλλως, αλλαγή μπήκε ο Μέση. Να πάρουμε και μια μικρή έτσι γεύση από ένα ακόμα γκολ της Αργεντινής και ύστερα συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Είχαμε άφηξη Ελοστούντο εδώ στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Ρεπορτάζ, πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Πάμε ξανά, ένα γκολ Αργεντινής.
1: Ο Τζοβάνι Λο Σέλσο στο 19ο λεπτό. Ο Λο Σέλσο εκτελεί το φάουλ, 1-0 η Αργεντινή. Πολύ όμορφη εκτέλεση.
0: Δεν το βλέπω.
1: Γιατί η Σελέστε δικαία παίρνει το προβάδισμα απέναντι στην Ιορδανία. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια νωρίς.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αυτά λίγο με Μουντιάλ και θα συνεχίσουμε να δίνουμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά φεύγουμε λίγο από τα γήπεδα της Αμερικής. Ερχόμαστε εδώ στην Ελλάδα που μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρουν οι μεταγραφές των ομάδων, η προετοιμασία που ήδη έχει αρχίσει στον ΠΑΟΚ για παράδειγμα. Στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ αύριο η αποστολή της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ αναχωρεί με προορισμό την Ολλανδία, το Zaltbommel, εκεί όπου θα τελεστεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας έως τις 12 Ιουλίου. Χθες στο αεροδρόμιο Μακεδονία, χθες το απόγευμα, ήρθε για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Αρίτζε Ελοστούντο. Είναι ο Ισπανός, 32χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός, έπαιζε επί σειρά ετών στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Είχε τεθεί αντιμέτωπος του ΠΑΟΚ στα τέλη Ιανουαρίου του 2025 στην αναμέτρηση Ρεάλ Σοσιεδάδ ΠΑΟΚ με σκορ 2-0 υπέρ των Ισπανών. Άρα έχει μια γεύση από τον ΠΑΟΚ, αλλά τώρα νομίζω έχει τη δυνατότητα να μάθει πολλά περισσότερα και από αύριο μπαίνει και σε ρυθμό προετοιμασία, σε ρυθμό προπονήσεων με την καθοδήγηση του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ, του Ιταλού, του κυρίου Αλέσιο Λύση. Ο Χαράλαμπος Εμμανουηλίδης είναι μαζί μας τηλεφωνικά βεβαίως και θα μας βοηθήσει, θα μας προειδεάσει για την άφιξη του Ελοστούντο. Χαράλαμπε, καλησπέρα από το κεντρικό στούντιο. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα στους φίλους Σωκρατές και στον φίλο μου Θανάση Καζαμπάκη.
0: Ο οποίος σήμερα έχει τρελά κέφια, τρελά κέφια.
2: Πίσω από το τζαμάκι του, κάθε με το ερκοντήσιον του, είμαι σίγουρος.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν. Πίσω από το ερκοντήσιον είναι, αλλά η παραγωγή είναι υπέρ του δέοντος.
2: Το ακούω και στις μουσικές. Ακούγεται, αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Χθες αποτυπώθηκε με τον καλύτερο τρόπο και η άφηξη του Αρίτζε Ελοστούντο στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του δικεφάλου, ο 32χρονος που άνοιξε το χορό για φέτος το καλοκαίρι. Mm-hmm. Έφτασε λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα στην πόλη για να αποτελέσει το πρώτο μεταγραφικό χτύπημα του δικεφάλου, ενισχύοντας και τα μετόπιστεν, τα οποία η θέση του κεντρικού αμυντικού είναι μία από τις θέσεις που πονάει περισσότερο ο ΠΑΟΚ σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι, και ήταν από αυτές που ήθελαν και οι άνθρωποι του δικεφάλου να καλύψουν με σχετικά γρήγορα βήματα. Οπότε η πρώτη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, ο 32χρονος Ισπανός, και νομίζω ότι έτσι αναμένεται και τις επόμενες ώρες και όλες αφού θα ταξιδέψει και στην Ολλανδία, να τον δούμε και στο χορτάρι.
0: Ναι.
2: Στις πρώτες προπονήσεις.
0: Να ρωτήσω λίγο, Χάρη, εάν είχες την ευκαιρία, είχατε την ευκαιρία, γιατί ήσασταν και άλλοι αρκετοί δημοσιογράφοι, να αποσπάσετε έστω και μία πολύ σύντομη, μικρή, περιεκτική δήλωση του Ελοστούντα, αν μίλησε, εν πάση περιπτώσει.
2: Ήτανε πολύ ευχάριστος, δεν μίλησε. Στις συζητήσεις που είχε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ φάνηκε και όλος το εξηγούσαν και το πρόγραμμα της ομάδος για τις επόμενες ημέρες, καθώς και ο ίδιος ήταν η πρώτη παρουσία στην πόλη. Αναμένεται σήμερα, ούτως ή άλλως, ήταν κάποια τυπικά θέματα που θα ολοκληρωθούν, και στη συνέχεια από το πρωί και αυτός ταξιδέψει, δεν έκανε κάποια δήλωση. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος, για να δώσουμε και δύο βιογραφικά στοιχεία για κάποιον ο οποίος ενδεχομένως να μην γνωρίζει την περίπτωσή του, είναι ένας στόπερ ο οποίος συγκεντρώνει στοιχεία που ήθελαν οι άνθρωποι του δικεφάλου για το κέντρο της άμυνας, εμπειρία, προσωπικότητα, ηγετικά στοιχεία, παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Αν αναλογιστεί κανείς ότι αριθμεί περισσότερες από 300 συμμετοχές με την ομάδα των Βάσκων, αυτό αυτομάτως τον κατατάσσει έναν παίκτη με υψηλό βαθμό παραστάσεων. Οπότε, δύο κατακτήσεις κυπέλου Ισπανίας, επίσης σημαντικό, αρχηγός στην ομάδα του, κάτι το οποίο δίνει ένα επιπλέον boost. Οπότε αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα βιογραφικά του στοιχεία από πλευράς ΠΑΟΚ, και αυτό για μένα έχει μια ιδιαίτερη σημειολογία, τον υποδέχτηκε ο Παναγιώτης Τσίκνας, ο βοηθός τεχνικού διευθυντή, και αυτό είναι και ειδικό, είναι ξεχωριστό, γιατί και ο Τσίκνας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος επί σειρά τον βρισκόταν στην Ισπανία, στη Ρεάλ Μαδρίτης, οπότε γνωρίζει από πρώτο χέρι και ο ίδιος και τον ποδοσφαιριστή. Και σίγουρα θα ήταν πολύ βοηθητικό και τον Ελουστόντο η πρώτη story να είναι με έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορούν να μιλήσουν και την ίδια γλώσσα που λέμε.
0: Ωραία, θαυμάσια. Okay, άρα περιμένουμε επί της ουσίας την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας του ΠΑΟΚ με τον Ελουστόντο, που ούτως ή άλλως θεωρώ ότι είναι θέμα ωρών. Κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο να χωρεί η αποστολή. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις από την άφιξη του Ισπανού κεντρικού αμυντικού, Χαράλαμπε?
2: Όχι, αυτά, Γιώργο.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Καλό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σου ευχόμαστε να είσαι καλά. Συνεχίζουμε να δώσω μερικά αποτελέσματα εντάχει πριν περάσουμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας, επειδή θέλω να σεβόμαστε και τις επιθυμίες των φίλων ακροατών. Στην Κίνα, Ding Tan United με την Wuxi Wagyu 2-3 στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε στις 3 πριν από περίπου 1 ώρα και 25 λεπτά. Skate Trick Lande, αυτό το παιχνίδι είναι στην Νορβηγία, στην τρίτη κατηγορία, 3-1 στο 26ο λεπτό. Πάμε στη Σουηδία, Λανκχρόνια με την Βάρναμο 0-0 στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Επίσης στην Σουηδία, Norrköping με την Norrby 0-1 στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Στην Φιλανδία, Κάπα Πούλε με την Γιάπς 0-1 στο 25ο λεπτό. Αλλάζουμε χώρα, πάμε στην Νορβηγία, επίσης τρίτη κατηγορία, με την Stjørdal Blink με αντίπαλο την Junkeren 0-1 στο 26ο λεπτό. Και στην αναμέτρηση της Follo με την Levanger 0-1 στο 24ο λεπτό, πάλι για την Νορβηγία τρίτη κατηγορία. Αυτά τα παιχνίδια διεξάγονται αυτή τη στιγμή, γι' αυτό σας τα αναφέραμε λίγο νωρίτερα, εάν σας ενδιαφέρει. Σε διεθνή φιλικά συλλόγων, Brøndby Kit Vorve 8-1 είναι ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Εδώ καταγράφεται ξεκάθαρα ο άσος. Στην Κίνα Super League, Dalian Wingbo με την Shanghai 1-4, αυτό το μάτσο που ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Ακόμα στη Λετωνία, Λέβων Μενταλού 1-3, εδώ έχουμε το διπλό, επίσης που ξεκίνησε αυτό το μάτσο νωρίτερα. Και στην Αυστραλία, στην τέταρτη κατηγορία, Prospect United με την Northbridge Bulls 1-1 το αποτέλεσμα αυτό. Λίγο αργότερα θα έχουμε και ενημέρωση από τον Χρήστο Στεφανή για την κίνηση στους δρόμους. Πάρα πολύ επιλέξατε τις κοντινές παραλίες και τη Χαλκιδική κατά κύριο λόγο, αλλά και τις παραλίες της Πιερίας. Βέβαια, αναλυτικότατη, εμπεριστατωμένη ενημέρωση. Θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε πάντα live εδώ στο Μετρόπολης λίγο μετά τις 6 με Μιχάλη Βραζιλιάνο εδώ στο κεντρικό στούντιο, με Κυριάκο Ισκεντερίδη επιστρέφοντας με το Μετρόπολης, μια εκπομπή που νομίζω είναι πάρα πολύ ενημερωμένη και σας δίνει το στίγμα του τι ακριβώς συμβαίνει ανα πάσα στιγμή, ανα πάσα κάθε λεπτό, κάθε στιγμή στους δρόμους γενικότερα. Λοιπόν, αυτά, και δίνω 2-3 ακόμα αποτελέσματα πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε και την δυνατότητα να μεταφέρουμε και ορισμένες συνεντεύξεις στην πορεία της καρδιάρκης της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, follow Levanger 01 στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Jornats Bling με την Juncker 01 στο 21ο λεπτό. Κάπα Πούλε με την Γιάπς 01 στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Νόρπεκινγκ Νόρμπι 01 στο 27ο λεπτό. Λαντσκρόνα με την Βάρναμο 00 στο 28ο λεπτό, είναι για το σουηδικό πρωτάθλημα. Στην Νορβηγία τρίτη κατηγορία Skate Trigg Lande 3-1 στο 61ο λεπτό. Και στην μακρινή Κίνα για τη δεύτερη κατηγορία της Κίνας, η Dingtan United με την Wuxi Guangu 2-3 στο 67ο λεπτό. Αργότερα υπάρχει μια σειρά αγώνων, αγώνες που αρχίζουν, ξεκινούν λίγο μετά τις 5, θα έχουμε την ευκαιρία, 5, 5.30, 6, θα υπάρχει δυνατότητα όσους αγώνες έχουμε σε εξέλιξη να σας ενημερώνουμε αναλυτικά. Υπάρχει ένα πορτογαλικό δημοσίευμα από την Οτζόγκο, σύμφωνα με το περιεχόμενο του οποίου υπάρχει ένα ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και άλλων τεσσάρων ομάδων από Λατινική Αμερική και Ευρώπη. Εδώ εκτός από τον ΠΑΟΚ εμπλέκεται και το όνομα της Τωρίνο, για το βραζιλιάνο αμυντικό μέσο Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα, τον 29χρονο, που έχει συμβόλαιο με την Μπράγκα για τα επόμενα 2 χρόνια. Στο ίδιο πορτογαλικό μέσο ενημέρωσης αναφέρεται ότι η Μπράγκα, η διοίκηση της Μπράγκα, ζητάει ένα στάνταρ ποσό της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δεν είναι, σύμφωνα με τα γραφόμενα στην Οτζόγκο, διαπραγματεύσιμο αυτή τη στιγμή. Το ενδιαφέρον πάντως καταγράφεται και είναι ήδη αποτυπωμένο. Όπως και οι Ισπανοί για τον Ελοστούντο. Ακούσατε λίγο νωρίτερα το ρεπορτάζ του Χαράλαμπο Εμμανουλίδη που υποδέχτηκε τον Ελοστούντο στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έγραψαν και αναφέρεται, υπάρχει σχετικό δημοσίευμα στο metrosport.gr. Ιδανικός προορισμός στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό το λόγο επέλεξε τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω, αύριο η αναχώρηση των μελών της αποστολής της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ με προορισμό την Ολλανδία στο Ζαλτμπόμελ. Θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα η πρώτη προπόνηση των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ υπό την καθοδήγηση του 40χρονου Ιταλού προποντή, του Αλέσιο Λίσσι. Λοιπόν, είναι η στιγμή που πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα και τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε με όλα τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σας.
3: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης τελειώνομαι.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
17: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο δεύτερο 30 λεπτό της εκπομπής live στο Μετρόπολης 95,5, παρέα μαζί σας για τις επόμενες, για την επόμενη μία ώρα και 25 λεπτά ακριβώς. Έχουμε και Grand Prix στην Αυστρία. Πριν περάσουμε στον πρώτο προσκεκλημένο μας, να πάρουμε, κύριε Καζαμπάκα, μια μικρή γεύση από το Grand Prix της Αυστρίας.
1: Ευχόμαστε. Το ίδιο και οι μηχανικοί είναι έτοιμοι να επέμβουν αν κάποιος κινητοποιηθεί, αλλά αν γίνει τώρα αυτό το πράγμα θα πρέπει να ξεκινήσουν από το pit lane.
2: Να λοιπόν οι στρατηγικές, όπως το λέγαμε Κώστα, από μέση γόμα σε σκληρή σε σκληρή, καθότι μόνο δύο οδηγοί ξεκινούν με τη μαλακή γόμα, όλοι οι άλλοι είναι είτε σε σκληρή.
0: Ακούμε
2: σκληρή
0: για λίγο ακόμη για την εκκίνηση στο Grand Prix της Αυστρίας.
2: Θα έχει κάποιο πλεονέκτημα, θα έχει τη δυναμική να προσπεράσει ή θα έχει μια ευκαιρία αν γίνει κάποιο μπέρδεμα. Έλεγες νωρίτερα ότι στη Φόρμουλα 2 και στη Φόρμουλα 3 είδαμε τον δεύτερο να στρίβει μπροστά.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί ο δεύτερος ξεκινάει από την εσωτερική.
0: Από την τηλεόραση του Αντένα είναι ο ήχος και η ανάλυση των συναδέλφων που παρακολουθούν το Grand Prix. Λοιπόν, θα πάρουμε και λίγο αργότερα μια γεύση. Υπάρχουν και λάτρεις αυτού του, να το πω, αθλήματος. Του κυρίου Καζαμπάκα δεν το συγκινεί πάντως. Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε να νοτιότερα. Πάμε νοτιότερα. Νομίζω θα είμαστε στο Ναύπλιο τώρα. Να δώσω την καλησπέρα μου σε έναν αγαπητό φίλο, στον Γιάννη τον Αντωνόπουλο, επί σειρά ετών ποδοσφαιριστή και του ΠΑΟ και του Εθνικού και άλλων ομάδων. Γιάννη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα από το Μετρόπολη. Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλησπέρα, καλό καλοκαίρι, καλή υπομονή σε όλους. Εύχομαι τα καλύτερα, πάνω απ' όλα με υγεία.
0: Ξεκίνησαν οι ζέστες. Αν πει τι ρωτά τώρα.
3: Πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη το ίδιο είναι.
0: 100%. 100%. Λοιπόν, η παρουσία σου εδώ στην εκπομπή έχει σχέση με μια ξεχωριστή εκδήλωση, γιορτή, εγώ θα την χαρακτήριζα, που διοργανώσατε, νομίζω, εσύ μαζί με τον Αντώνη τον Μαυρέα, που είστε εκπρόσωποι σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά του ΠΑΟΚ στην Πελοπόννησο. Συγκεντρώστε και βρέθηκαν εκεί και άλλοι συναδελφοί σας, βετεράνοι ποδοσφαιριστές, με αφορμή τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Θέλεις να μας πεις δύο λόγια επ' αυτού?
3: Καταρχήν, συνεχίζονται εκδηλώσεις των 100 χρόνων της αγαπημένης μας ομάδας. Mm-hmm. Έτσι και αυτή την Παρασκευή, Σαββάτο, βρεθήκαμε στο Δήμο Πύλου Παύλα Νέστορας.
0: Ναι.
3: Νέστορος. Και έγινε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση για τα 100 χρόνια μαζί με τους βετεράνους συναδέλφους μας της Πηλίας.
0: Mm-hmm.
3: Και φυσικά επί την πρόσκληση για την αγαπημένη νότιας Πελοποννήσου στη Μεσσηνία από τον κύριο Καρβέλα, δήμαρχο της Πύλου Παύλα Νέστορος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Συγκεντρωθήκατε αρκετοί βετεράνοι, είχατε την ευκαιρία να θυμηθείτε τα παλιά?
3: Θα γίνω λίγο ανταποκριτής, αν μπορώ να τα καταφέρω.
0: Μπορείς, μπορείς.
3: Ήταν τρεις δεκαετίες, δηλαδή θέλω να πω από το 70,
0: ναι,
3: ποδοσφαιριστές που γαλουγήθηκαν και αξιώθηκαν να παίξουν σε αυτή την ομάδα μας.
0: Mm-hmm.
3: Και μιλάω πρώτα για τον πρόεδρό μας, τον βετεράνο, τον κύριο Πέλιο,
0: ναι,
3: τον Φορτούλα, mm-hmm, και τον Κώστα τον Ιωσηφίδη. Μετά πάμε στην εποχή του 80-90 που ξεκινάμε με Αλεξανδρίδη, Κυριάκο, Λαγωνίδη, Τουρσουνίδη, Αντωνόπουλο, Μαυρέα, Αργυρόπουλο, και πάμε μετά στο 90 συν με Κουτσόπουλο, Λουκά Καραδήμο, Βολτέζο, και τα υπόλοιπα τα παιδιά Κουτσαλίδης και Ζυγκερίδης και οι υπόλοιποι. Ήταν πάρα πολύ... πολλοί κόσμος,
0: όλοι αυτοί που ανέφερες, οι περισσότεροι μάλλον ταξίδεψαν από τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι?
3: Ναι. Εγώ με τον Αντώνη μόνο ήμασταν.
0: Εσύ
3: εδώ,
0: με τον Αντώνη σταθερά εκεί. Συγγνώμη, συμπληρώσατε αποστολή δηλαδή, έτσι όπως μας είπες?
3: Όχι, ήταν μεγάλη αποστολή.
0: Μπράβο.
3: Πάρα πολύ ωραία αποστολή και στο τέλος έμεινε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στο Μόλο εκεί της Κορώνης, ο οποίος πραγματικά έγινε μια συναυλία για εμάς.
0: Μάλιστα.
3: Με πλήθος κόσμου και ανταλλαγή δώρων από εμάς και τους ανθρώπους εκεί που πραγματικά κάνανε μεγάλη προσπάθεια ώστε να γίνει αυτός ο αγώνας.
0: Ναι. Τώρα πρόσεξε, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί τα έχω ζήσει και τα έχω αναφέρει αρκετές φορές, αλλά κάποιος που ανοίγει τώρα το ραδιόφωνο του και ακούει ότι καμιά 12-15 άνθρωποι που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στον ΠΑΟΚ, ταξίδεψαν στην Νότια Ελλάδα, αποδεχόμενοι τη δική σας πρόσκληση και τη δική σου και του Αντώνη, για να βρεθείτε όλοι μαζί σαν μια εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 ετών, αν μη τι άλλο, συναισθηματικά λίγο συγκινεί. Έτσι, δεν μπορεί να περάσει διάφορο αυτό.
3: Να πω κάτι συγκεκριμένα, θέλω να σου πω, Γιώργο, γιατί γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Την εκδήλωση από την αρχή μέχρι το τέλος την έκανε ο Αντώνης ο Μαυρίας με τους ανθρώπους εκεί στη Μεσσηνία. Δεν τελείωσε όμως τίποτα, γιατί από Δευτέρα Τρίτη η αποστολή θα βρίσκεται στην Καλαμάτα.
0: Συνεχίζεται δηλαδή.
3: Ώστε να αγωνιστεί με την ιστορική ομάδα του Μεσσηνιακού.
0: Ωραία.
3: Και της Μαύρης Θύελλας που μετά από 26 χρόνια ανέβηκε στη Super League.
0: Μπράβο, μπράβο, ωραία, ωραία, με το καλό. Πες μας και μία κουβέντα για ΠΑΟΚ. Αλλαγή, έχουμε νέο προπονητή, τον κύριο Αλέσιο Λύση. Από αύριο η ομάδα του ΠΑΟΚ αναχωρεί για την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι 23 Ιουλίου. Τι προσδοκάς, τι περιμένεις, εσύ είσαι από τους. Πώς να σε χαρακτηρίσω, από τους ανθρώπους που υπεραγαπούν τον ΠΑΟΚ, κάνει ιδιωτελώς.
3: Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα λέμε συνέχεια. Όταν είσαι κάτω στην Πελοπόννησο, στην Νότια Ελλάδα και είσαι μόνος σου με αντιπάλους χιλιάδες και με τον τρόπο μας μπορούμε να μας αγαπάνε και να μας χειροκροτάνε, νομίζω ότι όχι κρατάμε θερμοπύλες, δεν θέλω να βάλω τόσο πολύ ψηλά τον πύχη. Απλώς εμείς αγαπάμε την ομάδα, την έχουμε αποδείξει εδώ και πολλά χρόνια, αν και δεν αγωνιζόμαστε πια, είμαστε σαν φίλαθλοι,
0: ναι.
3: Και μπορούμε κάποιες στιγμές μέσα από εσάς να μπορούμε να πούμε και τις προσλέψεις μας, πάντα σε σωστό κλίμα και με αγάπη στο σύλλογο. Να πω κάτι για τον κύριο προπονητή, το μόνο που μπορώ να πω είναι ευχές πολλές. Αναλαμβάνει ένα έργο μετά Λουτσέσκου, ένας προπονητής ο οποίος έδωσε πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ, πήρε τίτλους, τον αγάπησε ο κόσμος, μερικοί τον αποδοκίμασαν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ζωντανή ιστορία του ποδοσφαίρου, ότι δεν θα έχεις πάντα φίλους, θα έχεις και κάποιους εχθρούς. Για μας όμως ο άνθρωπος αυτός έκανε τα πάντα. Πιστεύω να συνηγορήσουν πάρα πολλοί κόσμος με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα μαζί. Ευχόμαστε στον καινούριο προπονητή να αποδείξει ότι πραγματικά η λύση μέσα στη λύση.
0: Κάνεις και το λόγο παίγνιο σου, σωστός.
3: Να είναι εύλογη, να είναι η ομάδα μας πάντα δυνατή και να προσφέρει αυτά που προσδοκούμε όλοι μαζί. Κάτι καλύτερο από τον προηγούμενο, ο οποίος πραγματικά έδωσε πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Αγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θερμότατα ευχαριστώ για τη συνομιλία. Η καλησπέρα μου στον Άφλιο, σε επιτυχαίνουμε τώρα, έτσι.
3: Είμαι στον Άφλιο για μια υποχρέωσή μου και αύριο το πρωί ταξιδεύω πάλι για την Καλαμάτα.
0: Εντάξει, δεν είναι μεγάλη απόσταση, θα τα καταφέρεις.
3: Δεν είναι μεγάλη απόσταση ο Βοράς για μας.
0: Σωστό. Εδώ καταπίνετε τα χιλιόμετρα για να φεύγετε και μυστικά. Μυστικά.
3: Να καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Χάρηκα που μιλήσαμε. Πολλά χαιρετήματα σε όλους, με υγεία.
0: Να σου καλά. Να είσαι καλά, Γιάννης Αντωνόπουλος μαζί μας. Το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ 1 Ιουλίου. ΠΑΟΚ Μπέβερεν.

0: από το Μετρόπολης. Μάρια, καλησπέρα. Μετά από τόσες φορές θα σου πω, θα σε αποκαλέσω τον Ενικό. Στον Ενικό.
1: Καλησπέρα, κύριε Κασάνη.
0: Τι κάνουμε?
1: Ένα πρόβλημα. Μια χαρά, εσύ.
0: Ωραία, ωραία, μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, τα αποτελέσματα στο Μουντιάλ μέχρι τώρα θέλω να σχολιάσουμε. Η εξέλιξη των αγώνων ήταν αυτή που περιμένατε? Είχαμε κάποια έκπληξη για τις προκρίσεις των ομάδων στην επόμενη φάση?
1: Αν εξαιρέσουμε την Πορτογαλία, η οποία είναι η μόνη από τις μεγάλες ομάδες επικεφαλής των ομίλων, η οποία τερμάτισε δεύτερη και πήγε τώρα από την πλευρά, θα παίξει δύσκολο παιχνίδι με την Κροατία και πήγε μετά πέφτει με την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Πλην της Πορτογαλίας, όλα τα άλλα μέχρι στιγμής βαίνουν φυσιολογικά, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Τώρα αρχίζει το πραγματικό Μουντιάλ. Είναι αυτό που ακούω συχνά και το διαβάζω. Το εισπράτετε κι εσείς?
1: Εντάξει, το Μουντιάλ αρχίζει τα νοκάουτ. Σίγουρα έχουν άλλη ομορφιά, άγρια ομορφιά. Αλλά επειδή και στους ομίλους είναι ένα παιχνίδι, τα λάθη δεν συγχωρούνται. Οπότε, εντάξει, εγώ πιστεύω να άρχισε το Μουντιάλ πριν πόσο διάστημα, αλλά τώρα είναι πλέον να μπαίνουμε σε πιο άγρια κατάσταση ποδοσφαιρική.
0: Ναι. Υποστηρίζεις ποια ομάδα τώρα πλέον? Ποια ομάδα υποστηρίζεις από εδώ και πέρα?
1: Εγώ υποστηρίζω Αργεντινή, αλλά δεν θα με χαλάσει αν το πάρει η Γαλλία και η Ισπανία που κατοικώ εδώ πέρα.
0: Είναι το ίδιο στυλ ποδοσφαίρου που παράγουν αυτές οι τρεις ομάδες, το ίδιο σε τακτικό επίπεδο αναφέρομαι ή όχι?
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Το στυλ που παίζει η Ισπανία είναι ένα στυλ κατοχής τύπου Παρίζε Ζερμέν με πολλούς αυτοματισμούς και ελευθερία ποδοσφαιρική σίγουρα μπροστά και παιχνίδι από πίσω και να ξέρουν να διασπάσουν άμυνες με συνδυαστικό παιχνίδι και ατομικές ενέργειες και πολύ αυτοματισμένοι. Το παιχνίδι τοποθετήσεων που λέμε, δηλαδή ξέρουν οι παίχτες που πρέπει να βρίσκονται να πάσα ώρα και στιγμή όταν έχουν την μπάλα. Η Γαλλία δεν παίζει τέτοιο στυλ, ωστόσο έχει καλύτερες μονάδες από την Ισπανία σε περισσότερες θέσεις. Δηλαδή μόνο ο Γιαμάλ μπορούμε να πούμε ότι κοντράρεται με τον Ντεμπελέ. Σε όλες τις άλλες θέσεις γενικά η Γαλλία βλέπω έχει περισσότερες καλύτερες μονάδες ακόμητά. Ίσως και ο Πέδρη εκεί πέρα αλλά και ο Ραμπιό πιστεύω είναι οι σάξοι που δεσμευτές. Παίζει ένα παιχνίδι, πέφτει μετάβαση, παίζει η Γαλλία πολύ καλά. Δηλαδή δεν μπορείς να την πιέσει πολύ ψηλά γιατί έχει πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές. Ξέρει να κυκλοφορήσει και την μπάλα. Έχει ένα ζήτημα να διασπάσει εύκολα άμυνες. Πιστεύω ότι σιγά σιγά ο κύριος Ντεσάπ το έχει βελτιώσει αυτό. Έχει και παίχτες που μπορούν να μπουν με κάθετες φάσεις όπως το Τσερκί, από τον πάγκο να έρθουν. Και μετά η Αργεντινή είναι καλύτερη από το Κατάρ. Είναι η πρωταθλήτρια κόσμου. Είναι καλύτερη από το Κατάρ πλέον. Με πολύ καλό κέντρο. Με παίχτες μπροστά. Άλβαρες, Λαουτάρο και τον Μπαθ που παίζει στην Κόπα, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Πολύ καλό κέντρο, όπως λέω, εκεί πέρα με πολύ καλή χημεία, δηλαδή Έντζο Μαρέο, ο Έντζο Φερνάντες, ο Μακάλιστερ με τον Ντεπόλ, μασιτές πολεμιστές, δύο στόπερ πολεμιστές. Πιστεύω ότι είναι καλύτερη από το Κατάρ. Και τη βλέπω τελικό, θα πέσει πάνω στη Βραζιλία, αν περάσει η Βραζιλία στον ημιτελικό. Η Αγγλία πέφτει πάνω στη Βραζιλία.
0: Εκεί τι γίνεται, σε κόντρα Αγγλίας-Βραζιλίας, ποιος μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή τον πρώτο λόγο ή είναι ρίσκο να πούμε κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, είναι δύσκολο παιχνίδι να κάνεις πρόβλεψη γιατί τη Βραζιλία δεν μπορεί να την υποτιμήσεις. Είναι η μόνη με 5 τίτλοι, έχει ποιότητα. Αν πιάσουν απόδοση οι Βραζιλιάνοι, τα καλά της ονόματα σίγουρα είναι πολύ επικίνδυνη. Η Αγγλία από τη στιγμή για μένα έχει κάνει τα μεγαλύτερα λάθη. Ο κύριος Τούχελ βάσει των επιλογών, δηλαδή άφησε τον καλύτερο φορμαρισμένο παίκτη της περσινής χρονιάς με 32 μάτς, 16 γκολ, 7 ασίστ στο Mason Greenwood. Παίκτης ο οποίος μπορεί να σκοράρει και να τα δύο πόδια, δεν ξέρεις τι πόδια έχει, είναι σαν τον Ντεμπελέ. Άφησε τον Γκολ Πάλμερ έξω, άφησε τον Φόντεν έξω, άφησε τον Τρεν Αλεξάνδερ Άρνολντ. Θα τους λησμονήσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές, όταν θα μπορεί να διασπάσει άμυνες τύπου Μεξικού που θα παίξει μέσα στο Μεξικό. Θα χρειαστεί παίχτες με δημιουργικότητα, δεν τους έχει τώρα η Αγγλία. Αυτή πάει να έχει πολύ καλά αποδυτήρια, αλλά να έχει πολύ κακό αγωνιστικό χώρο από άποψη δημιουργία.
0: Μάλιστα. Ο παίκτης που κάνει τη διαφορά μέχρι τώρα ποιος είναι? Σύμφωνα με
1: Μέση.
0: Ο Μέση. Είναι υπερβολή.

0: αυτό που βλέπουμε, δηλαδή ένας 39χρονος βάζει τα γυαλιά σε εισαγωγικά χώρα στους νεότερους.
1: Κοιτάξτε, επειδή διάβασα μια συνέντευξη εδώ πέρα στην Μούντο για τον Ντεπορτίβο του Λουίς Σουάρες που είναι συμπαίχτες, όλο το χρόνο που ήταν στο Μαϊάμι, στην ομάδα του Μαϊάμι, όλη η προπόνησή του ήταν σε τέτοιο επίπεδο ώστε να είναι φορμαρισμένο σε αυτή την εποχή. Η μπάλα δεν ξεχνιέται, σίγουρα έχει χάσει, έχει χάσει από την ταχύτητά του, δηλαδή να έχει μεγαλύτερη ταχύτητα, δηλαδή 20 μέτρα, 30 μέτρα να διατηρεί υψηλή ταχύτητα, έχει χάσει σίγουρα από την βασική αντοχή. Αλλά όπως βλέπουμε, οι επαφές με τις μπάλες αγγίζουν τελειότερο.
0: Μάλιστα. Η Γαλλία είναι φαβορή. Το είπατε και νωρίτερα, αλλά μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές που έρχονται των αγώνων.
1: Για μένα είναι φαβορή η Γαλλία. Ναι, είναι η πιο φόβητρο ομάδα. Αλλά η Αργεντινή έτσι πως είναι. Έτσι πως έχει βρει όλο το στυλ, το στυλ τεχνιδιού της. Είναι πάνω προσαρμοσμένο στο Μέση. Παίρνει μάξιμο από το Μέση. Όταν μια ομάδα έχει το Μέση μέσα και πολεμιστές, δεν είναι εύκολο ο αντίπαλος. Και μην ξεχνάμε ότι την κέρδισε τη Γαλλία στο τελικό στο Κατάρ. Που ήταν χειρότερη η Αργεντινή το 22 από την εφόρα.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Άλλο παιχνίδι πέναλτι, τότε βέβαια. Άλλο παιχνίδι τότε, άλλο παιχνίδι.
1: Είναι πιο ισχυρή η Γαλλία επίσης από το Κατάρ. Να το συζητάω.
0: Μάλιστα. Κριστιάνο Ρονάλντο, Πορτογαλία.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ελπίζω να μην είναι στην ιστορία σαν ποδοσφαιριστής και τότε μόνο τον εαυτό του. Ελπίζω να αντιγράψει λίγο γιατί τον είδα τώρα άφησε κάτι να κάνει λίγο να δίνει πάσεις, να αφήνει τα φάουλ σε άλλους όπως το Μέντες. Να πάρει λίγο αυτό που έχει ο Μέση, δηλαδή να παίξει για την ομάδα του. Μα έτσι θα μείνει στην ιστορία, αλλιώς θα χαλάσει το όνομά του.
0: Ωραίο, ωραίο. Εντάξει, ο επίλογος δικό σας για το τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε ακόμα δρόμο στο Μουντιάλ. Πολύ δρόμο.
1: Τώρα έχουμε τα μεγάλα μάτς. Όπως είπαμε, θα δούμε τα μεγάλα παιχνίδια. Θα δούμε Γερμανία-Γαλλία πιθανόν. Μετά θα δούμε Ολλανδία-Γαλλία. Θα δούμε Ισπανία με Πορτογαλία. Δυστυχώς δεν είδαμε το Πορτογαλία-Αργεντινή που ήταν σχεδιασμένο να βγουν οι Πορτογάλοι πρώτοι να πέσουμε με τους Αργεντίνους. Να δούμε Μέση-Ρονάλντο. Θα δούμε μάλλον Βραζιλία-Αγγλία. Και πάμε για ημιτελικό Αργεντινή-Βραζιλία. Ισπανία-Γαλλία θα έλεγα αν κάνω πρόβλεψη.
0: Ωραία. Θα τα πούμε, θα μας επιτρέψετε να τα πούμε και την άλλη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με πιο στοχευμένες εν πάση περιπτώσει κινήσεις και αποτελέσματα. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μάριο Κουτσιμανή, τον ακούσαμε από την Βαρκελόνη. Ακούστε τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό. Το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά, συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Από το Μουντιάλ και από τη Βαρκελόνη επιστρέφουμε Ελλάδα. Εδώ, λογικά εδώ Θεσσαλονίκη πρέπει να έχουμε εντοπίσει τον αγαπητό Βασίλη μας τώρα. Είναι παρέα μας. Εδώ, τι κάνεις φίλε, πώς είσαι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Έπεσες μέσα στην εκτίμησή σου.
0: Ωραία.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο δεν το άκουσα να συζητείτε εντόνως ή δεν το διάβασα αν θέλεις. Έχουμε τις εκλογές στην Super League. Εδώ υπάρχει παρασκήνιο. Θέλεις να μας δώσεις λίγο, να μας προειδέσεις ακριβώς μπορούμε να περιμένουμε.
2: Ναι. Έχουμε την Τρίτη την εκλογή νέου Προέδρου στην Super League 1. Μέχρι στιγμής οι υποψηφιότητες είναι δύο. Πρώτα έδειξε ενδιαφέρον ο κύριος Μπέος και ακολούθησε ο κύριος Μαρινάκης και νυν πρόεδρος της Λίγκας. Η λογική και οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα αποσυρθεί ο κύριος Μπέος μπροστά στην υποψηφιότητα του κυρίου Μαρινάκη. Να πούμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό το εκλογικό της Λίγκας μέχρι και το ένα λεπτό πριν από την διαδικασία της ψηφοφορίας μπορεί κάποιος να βάλει υποψηφιότητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να έχουμε και τρίτη υποψηφιότητα, η δεύτερη, αναλόγως με το τι θα κάνει ο κύριος Μπέος, στο παραπέντε. Μέχρι στιγμής
0: έχεις δηλαδή κάποια πληροφόρηση επιπρόσθετη για μία τρίτη υποψηφιότητα και αν ναι, μπορείς να μας προειδέσεις.
2: Ναι, πιέζεται ο κύριος Αλαφούζος.
0: Αχα,
2: μάλιστα. Πιέζεται ο κύριος Αλαφούζος. Τώρα από ποιους πιέζεται. Το μπλοκ που υποστηρίζει τον κύριο Μαρινάκη,
0: ναι,
2: το συνθέτουν ο Ολυμπιακός, mm-hmm, ο Αστέρας, ο Βόλος, ο Ατρόμητος, ο Όφη, η Καλαμάτα και ο Άρης. Αναμένεται, για να είμαστε πιο σαφείς, γιατί σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει συμβόλαιο, αναμένεται να στηρίξουν αυτές οι 7 ομάδες, να στηρίξουν την υποψηφιότητα του κύριου Μαρινάκη.
0: Γι' αυτό, συγγνώμη, γι' αυτό αναφέρεις ότι ενδεχομένως ο κύριος Μπέος αποσυρθεί, διότι ο Βόλος είναι μία από τις ομάδες που στηρίζουν τον κύριο Μαρινάκη, την υποψηφιότητα του κύριου Μαρινάκη δηλαδή.
2: Ο κύριος Μπέος και πέρυσι είχε υποβάλει πρώτος υποψηφιότητα. Στη διαδρομή όμως, όταν αποφάσισε ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος Ολυμπιακός να είναι υποψήφιος, ανακάλεσε την αρχική του απόφαση.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι λογικό. Τώρα, την πλευρά του κυρίου Αλαφούζου, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, έτσι, την προκρίνουν η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, που πιθανότατα θα στηρίξουν μια τέτοια υποψηφιότητα,
0: ναι,
2: και θα ακολουθήσουν Πανετολικός, Ηρακλής, Λεβαδιακός και Κηφισιά. Το ζήτημα δεν είναι τελικά ποιος από όλους θα είναι ο πρόεδρος της Λίγκας. Νομίζω ότι το πρόβλημα που μπαίνει, το διακύβευμα της νέας προσπάθειας, της νέας διοίκησης, έχει περισσότερο να κάνει με το πόσο πιο ελκυστικό θα γίνει το πρωτάθλημα, γιατί ένα ελκυστικό πρωτάθλημα είναι αυτό που αναβάζει το ενδιαφέρον και συγχρόνως ανεβάζει και τα έσοδα, που είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Άποψή μου, Γιώργο, είναι ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γιατί με την φορολογία του στοιχήματος έχουν μεγαλώσει τα έσοδα των μικρομεσαίων ομάδων. Αυτό τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν καλύτερες επιλογές μεταγραφικές και να είναι περισσότερο αξιόπιστες αγωνιστικά. Και ακόμη δεν έχουν και μεγάλη εξάρτηση όσον αφορά τους δανεικούς ποδοσφαιριστές,
0: ναι,
2: από τους θεωρητικά μεγάλους πρωταθλήματος. Το ένα διακύβευμα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να υπάρχουν μικρότερες όσο το δυνατόν αποστάσεις οικονομικές μεταξύ των ομάδων.
0: Mm-hmm.
2: Και το τρίτο, που εγώ θα το λέω κάθε φορά που μου δίνει την ευκαιρία,
0: mm-hmm,
2: είναι να ρίξουν και μια ματιά, όχι κλεφτή, στην Super League 2. Όταν από την Premier League, η ομάδα που ανεβαίνει στην Premier League, εισπράττει, οι ομάδες που ανεβαίνουν εισπράττουν περίπου 200 εκατομμύρια αγγλικές λίρες, γιατί οι Άγγλοι σέβονται το προϊόν και θέλουν να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερες οικονομικές αποστάσεις μεταξύ των ομάδων,
0: mm,
2: και δεν θέλουν ομάδες να είναι ασανσέρ. Νομίζω ότι θα πρέπει η Super League 1 να δείξει πολύ μεγαλύτερο σεβασμό και ενδιαφέρον στο οικονομικό κομμάτι όσον αφορά τις ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στη Super League 2, και έχουν βεβαίως στόχο να προκριθούν και να ανεβούν στη Super League 1.
0: Ωραία.
2: Αυτά θα τα δούμε την Τρίτη.
0: Ωραία, θα τα δούμε, ναι, βεβαίως. Τώρα, πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Φεύγουμε από τις εκλογές. Εκτός να θέλεις κάτι να συμπληρώσεις, γιατί...
2: Όχι, δεν θέλω προσωπικά να αποτελέσει απλώς μια επίδειξη δύναμης του Προέδρου που θα εκλεγεί, και δεύτερον ένα αποτύπωμα το ποιος είναι με ποιον.
0: Κατανοητό.
2: Διότι οι συμμαχίες αναδεικνύονται σε τέτοιες διαδικασίες.
0: Mm. Τώρα, μου περιέγραφες νωρίτερα ένα χαμό που γίνεται με τα εισιτήρια διαρκείας για την ομάδα μπάσκετ του Άρη. Θέλεις να μας πεις περισσότερα πράγματα? Θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα με τον Παρητό Τρικαλιώτη να παραθέσουμε συγκεκριμένα στοιχεία για τις μεταγραφικές κινήσεις προσδιορισμένα, με τα ονοματεπώνυμα των παικτών, των αθλητών που έχει συμφωνήσει ο Άρης και όσων αναμένεται να συμφωνήσει. Αλλά για τα διαρκές, θα μας πεις δύο λόγια.
2: Τα διαρκές είναι, νομίζω, αλλέδετα συνδεμένα με το μπάτζετ που έχει προσδιορίσει η ΚΑΕ Άρης, με την έλευση του Σπανούλη,
0: mm-hmm,
2: και με τις μεταγραφές, οι οποίες είναι μεταγραφές αρκετές από αυτές επίπεδου Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν είναι επόμενο να υπάρχει μια φρενίτιδα ενθουσιασμού στον κόσμο του Άρη, Και αυτή έχει καταγραφεί τόσο από την προσέλευση του κόσμου στην μπουτίκ, όσο και από την πτώση του site από το οποίο την εφαρμογή από την οποία πολλούνται τα εισιτήρια. Και να πω ότι μέχρι τις 1 Ιουλίου θα μπορούν, είμαστε στο δεύτερο στάδιο, όσοι έχουν διαρκείας να αλλάξουν θέση. Από εκεί και πέρα τα λίγα, γιατί θα αποδειχθεί ότι είναι λίγα, εισιτήρια θα διατεθούν στους μη έχοντες διαρκείας από την προηγούμενη χρονιά. Είναι ολοφάνερο πλέον όταν γίνεται μια τέτοια επένδυση όσο αφορά το μπάτζετ, το αγωνιστικό μιας ομάδας, να εκτινάσετε και το ενδιαφέρον του κόσμου.
0: Ναι.
2: Θα αποδειχθεί ότι το Αλεξάνδριο είναι πάρα πολύ μικρό για τις νέες απαιτήσεις της αγωνιστικής ομάδας.
0: Δύο σύντομες ερωτήσεις, δύο σύντομες απαντήσεις. Οι τιμές των διαρκείας της περσινής σεζόν, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, με τις τιμές της νέας σεζόν, έχουν διαφορές?
2: Έχουν μία αύξηση την οποία θεωρώ λογική σε σχέση με την επένδυση που γίνεται. Σαφώς πάντα είναι η πλευρά, η οπτική που βλέπει ο καθένας την τιμή ενός εισιτηρίου διαρκείας. Άλλοι το βλέπουν μισογεμάτο το ποτήρι, άλλοι το βλέπουν μισοάδιο. Εγώ πιστεύω ότι όποιος θέλει να κάνει αγωνιστικά βήματα προόδου μια αθλητική ανώνυμη εταιρεία, θα πρέπει να είναι αποφασισμένος να βάζει και το χέρι.
0: Ωραία. Και θα μπει κόφτης, γιατί το Αλεξάνδριο, το Palais des Sports, έχει μια χωρητικότητα της τάξης των 5.500.
2: Ναι, από ό,τι ξέρω, τα ελεύθερα εισιτήρια θα είναι περίπου 1.000.
0: Άρα θα διατεθούν, θα μπει κόφτης υποχρεωτικά μέχρι τις 4.000 διαρκείες, σωστά?
2: 4.000 διαρκείες, μετά είναι τα ελεύθερα εισιτήρια και υπάρχει ένα ερωτηματικό πότε θα ολοκληρωθεί το έργο για το νέο πέταλο εκεί που είναι κάτω από τις κουρτίνες του Αλεξανδρίου, κάτω από το φωτεινό πίνακα.
0: Εντάξει.
2: Αυτά είναι τα δεδομένα. Να πω ένα καλό απόγευμα δροσερό σε όλους.
0: Να είσαι γερός. Ευχαριστούμε πολύ και από τον Βασίλη Μάστορα που ήταν φουλ της πληροφορίας και πολύ σημαντικές μάλιστα. Να πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Καζαμπάκα, και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
3: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό, σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
6: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
15: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
14: www.nyc.gr.
16: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
18: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
19: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
18: Κι εγώ εκεί μπήκα.
19: Κι εγώ.
18: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
20: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
21: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
20: Τρελόσερι.
22: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Παρέα εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Θα είμαστε μέχρι τις 6. Αλλαγή σκητάλη στην ηχοληψία. Ο κύριος Λευτέρης Χατζιπαντελίδης είναι πλέον μαζί μας. Στο production ο κύριος Θανάσης Καζαμπάκα. Στην γραμματιακή υποστήριξη κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Συνεχίζουμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και ενδιαφέρουσες πληροφορίες από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και όχι μόνο, και ενδιαφέρουσες πληροφορίες και από τον μπάσκετ. Γενικότερα θα έχουμε και σε πάρα πολύ λίγο μία εικόνα για τους αγώνες του Μουντιάλ, αλλά ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει, μιας και μιλάμε για το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός γηπέδου. Η Super Trilisa της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διαδικαστικό διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μία διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Διαβάζω από την πρώτη σελίδα του metrosport.gr στο ρεπορτάζ του Ηρακλή Συμφωνία με Πραξιτέλη Βούρο. Σε μία ακόμα προσθήκη προχώρησαν οι Κεανόλευκοι. Αναλυτικό ρεπορτάζ για τον 31χρονο ποδοσφαιριστή που αναμένεται να αποτελέσει βασικό στέλεχος της αμυντικής λειτουργίας των Κεανόλευκων. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στο ρεπορτάζ που γράφει ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Για τους αγώνες του στοιχήματος, για τους φίλους που ζητούν ενημέρωση για αγώνες του στοιχήματος, να πούμε Λαντσκρόνια, Βάρναμο 0-0 στο 46ο λεπτό, Νόρπεκινγκ, Νόρμπι 0-1 στο 41ο λεπτό, όλα αυτά για τη Σουηδία. Στην Φινλανδία, Κάπα Πούλε με την Γιάπς 1-1 στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης. Στη Νορβηγία στην τρίτη κατηγορία, Στιόνταν Τσεμπλίνγκ με την Γιούνκερεν 0-1 στο 53ο λεπτό. Και γκολ έχουμε στο Μόλτε, Μπόλτον Γκλιμ, ή μάλλον είχαμε γκολ, αλλά μάλλον επανεξετάζεται σε διεθνή φιλικά συλλόγων. Στο 24ο λεπτό τώρα είναι το είχαμε γκολ για τη Μόλτε, αλλά μάλλον εξετάζεται από το VR. Πάμε αμέσως, Μάνος Ταραμόπουλος, ο αγαπητός συνάδελφος, είναι εδώ μαζί μας στο Μετρόπολης και θα συζητήσουμε επικεντρώνοντας έτσι την προσοχή μας στο Μοντιάλ. Μάνο, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε ένα, καλησπέρα και στο όμορφο Θεσσαλονίκη και στους ακροάτες.
0: Καταρχήν συγχαρητήρια, συγχαρητήρια για τον διορισμό σου από την Διεθνή Ομοσπονδία Τύπου. Είναι κάτι που είναι τιμητικό για τους Έλληνες δημοσιογράφους και θέλω να πιστεύω, είμαι βέβαιος ότι θα είσαι απόλυτα συνεπής, όπως είσαι συνεπής σε όλα όσα κάνεις μέχρι τώρα. Τώρα πάμε λίγο ναι. Μάνο στο Μουντιάλ. Είναι φυσιολογικά αυτά που βλέπω μέχρι τώρα?
1: Κοίτα να δεις, αν εξαιρέσουμε την έκπληξη της Τουρκίας που είχε μια πολύ καλή ομάδα στα προκριματικά, πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές, για παράδειγμα Κενάν Γιλντίς που διαπρέπει στη Γιουβέντους,
0: ναι,
1: τον Αρντά Γκιουλέρ που ξεχωρίζει στη Ρεάλ Μαδρίτ και τον Τσαλχάνογλου στην Ίντερ. Και εντάξει, αυτό είναι η πιο σημαντική έκπληξη. Στη Τσεχία είναι γεγονός ότι ήταν πεσμένη. Οπότε λογικό είναι. Η Ουρουγουάη την άλλη, ενώ πήγαινε καλά στα παγκόσμια κύπελλα τα περισσότερα, τουλάχιστον πέραν για την πρώτη φάση. Τώρα υπήρχε εσωτερικό πρόβλημα με τον Μπιέλσα και αρκετούς ποδοσφαιριστές. Οπότε δεν τα κατάφερα αυτή η χώρα ή άλλο την πρωταθλήτρια κόσμου και αποκλείστηκε με το καλημέρα. Και τώρα όπως δείχνουν τα πράγματα, θα λυθεί και η συνεργασία με τον Μαρσέλο Μπιέλσα, τον Αργεντινό αυτοπροπονητή.
0: Ο οποίος βέβαια αποτέλεσε πρότυπο και στο παρελθόν και για πολλούς Έλληνες παράγοντες.
1: Ναι, ναι. Κάποια στιγμή είχε παίξει το όνομά του πριν από 10 χρόνια περίπου για να λάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ελλάδος.
0: Μπράβο. Μπράβο. Σωστό, σωστό. Τώρα, ο Μέση, πώς τον χαρακτηρίζεις?
1: Εντάξει, ο Μέση είναι ο Μέση, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής τουλάχιστον της τελευταίας 25 ετίας, έτσι. Είναι πρώτο σκόρ αυτή τη στιγμή με 6 γκολ, σκοράρει συνέχεια όπως έχουμε δει και εκδικεί το ξό παπούτσι ως πρώτο σκόρ άμα τερματίσει πρώτος. Βεβαίως θα είναι, εγώ πιστεύω, ο πρώτος σκόρερ φέτος θα είναι γύρω στα 10 γκολ, έτσι, γιατί είναι και όλα τα μάτσα με 48 ομάδες 104, οπότε για την οποιαδήποτε ομάδα φτάσει στον τελικό και πάρει και το τρόπαιο, πρέπει να θεωρώ πως πρέπει να πάει στα 10 γκολ. Θα δούμε βέβαια, γιατί έχει και άλλους πολύ καλούς συμπαίκτες, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Χούλιαν Άλβαρες, Έντσο Φερνάντες που θέλει να τον πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μακάλιστερ, έχει πάρα πολλούς.
0: Ερώτηση, η Γαλλία θα είναι ένα από τα φαβορί?
1: Σίγουρα, αναμφισβήτητα. Η Γαλλία, η οποία έχει παίξει μαζί με το Μαρόκο, θεωρώ ότι είναι ομάδες που έχουν παρουσιάσει μέχρι τώρα το καλύτερο, το πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο. Γαλλία με Ολίσε, έτσι, Ντεμπελέ, Εμπαπέ, μια απίστευτη εκπληκτική τριπλέτα στη γραμμή πυρός.
0: Έχεις δίκιο. Η Αγγλία σε πείθει, Μάνο?
1: Η Αγγλία όχι για να πάει πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή αυτά στους 4 για μένα θα είναι μεγάλη επιτυχία. Αλλά βέβαια πολλά παίζονται με τα διασταυρώματα μετά. Γιατί τώρα, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η Αγγλία απέναντί της έχει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Εύκολα, δύσκολα πιστεύω θα περάσει η ομάδα του Τούχελ. Με Μπέλιχα, με τον Χάρι Γκέιν που και αυτός είναι ψηλά στον πίνακα των σκόρες, θα περάσει. Τώρα από εκεί και πέρα τη Μελιγενέστε. Εκείνη βεβαίως που επίσης δεν με πείθει πολύ είναι και η Γερμανία. Και μάλιστα ο Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας είχε πει ότι η σημερινή ομάδα του Νάγκελσμαν δεν είναι ομάδα παγκόσμιας κλάσης. Και συμφωνώ απόλυτα, αν εξαιρέσεις το Μουσιάλα, το Βίρτς και τον Νόιερ που είναι στο 40 του, αλλά και αυτός δείχνει ότι είναι προς τη δύση της καριέρας του, έτσι, και νομίζω μόλις τελειώσει και τον παγκόσμιο κύπελο, γιατί τώρα τον παρακαλάγαν ουσιαστικά να πάει να βοηθήσει την εθνική ομάδα, γιατί δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή, ο Τερστέγεν είναι τραυματίας, οπότε θέλανε κάποιο πιο έμπειρο.
0: Μάλιστα. Παρά το εντυπωσιακό 7-1 στο ξεκίνημα του Μουντιάλ. Εντάξει, okay.
1: Εκείνο, ναι, εντάξει, τώρα είναι και τον αντίπαλο. Βλέπω πολύ αμφίροπο, αλλά με λίγες πιθανότητες περισσότερες, το Μαρόκο απέναντι της Ολλανδίας. Εμένα το Μαρόκο μου αρέσει πάρα πολύ. Με τον Μπουεντί, που θεωρώ ότι θα κάνει σπουδαία μεταγραφή ο Άλσος Ελίλ, αυτός ο 19χρονος χαφ, εξαιρετικός. Χώρια κι άλλοι, έτσι. Οι Μαροκινοί είναι, ας πούμε, πρώτα ξαδέλφια, όπως θα λέγαμε για τους Πορτογάλους με τους Βραζιλιάνους.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι το Μαρόκο είναι μια μικρή εθνική Γαλλίας. Γιατί περισσότερα από τους Φωσέζες δεν παίζουν στο Μαρόκο, παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Ναι, μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση. Ωραία.
1: Και επίσης, εγώ δίνω και τη Βραζιλία. Έτσι. Η Βραζιλία με τον Αντσελότη, παιχνίδι με παιχνίδι, θα βελτιώνεται ακόμα περισσότερα και το παραδείχθηκε και ο ίδιος ο Ιταλός προπονητής. Και τώρα με τον Νεϊμάρ που μπήκε με αλλαγή στο 70 αντί του Κούνια. Στο παιχνίδι των 3-0 με τη Σκωτία και μάλιστα είχε ένα όμορφο στιγμιότυπο. Ο Νεϊμάρ έχει 5 παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Με 3 διαφορετικούς γάμους, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο Λούκα Ντέιβιτ, το παιδί του, που είναι από προηγούμενο γάμο, πήγε να μπει μέσα να τον αγκαλιάσει. Οι φύλακες δεν το ξέρανε, λογικό είναι, έτσι. Και νομίζανε ότι είναι ένα ball boy που θέλει να μπει να φωτογραφηθεί μαζί του.
0: Απίστευτο.
1: Και είχαν μπει μπροστά με τον δίκο του οι άνθρωποι. Ευτυχώς η τωρινή οικογένεια το κατάλαβε κάποια στιγμή. Και τους έκανε νόημα, τον αφήσανε, μπήκε μέσα, τον αγκάλιασε ο Νεϊμάρ, τον φίλησε στο κεφάλι. Όμορφη στιγμή, γι' αυτό αγαπάμε το ποδόσφαιρο και το υπηρετούμε, ρε παιδί μου. Αυτές είναι οι όμορφες στιγμές.
0: Ωραία. Μάνο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και μία τις επόμενες εκπομπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και
0: συγχαρητήρια και πάλι, για την δική σου, έτσι, πρόοδο. Να είσαι καλά. Αλλάζουμε θέμα. Φεύγουμε από το Μουντιάλ, φεύγουμε γενικότερα από αυτό το παγκόσμιο γεγονός που μας έχει συνεπάρει όλους με την παρακολούθηση αγώνων, συνεχόμενων αγώνων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Στέλιος Γρηγοριάδης, Κώστας Πετρωτός και Γιώργος Ζαΐρης. Δύο. Στέλιος Γρηγοριάδης, Κώστας Πετρωτός. Καλησπέρα και στους δύο και περιμένουμε και τον Γιώργο τον Ζαΐρη. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε? Εδώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Θέλετε να ξεκινήσω με Μέση, γιατί μας αρέσει και λίγο η κόντρα, ή να πάμε κατευθείαν στα του ΠΑΟΚ? Τι προτιμάτε, κύριε Γρηγοριάδη, εσείς που είστε λάτρης του Λιονέλ?
2: Εντάξει, τώρα κοίταξε, μέχρι στιγμής ήταν τα εύκολα. Από εδώ και πέρα θα μετρήσει ακόμη περισσότερο, αν καταφέρει να πάει όσο γίνεται πιο μακριά. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί η Αργεντινή να το επαναλάβει, όσο καλό είναι ο Μέση και όσα γκολ και να βάλει. Δύσκολο το βλέπω, αλλά θα δούμε.
0: Αλλά όχι ακατόρθωτο.
2: Μέχρι στιγμής είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής πάλι.
0: Ωραία. Σύντομη τοποθέτηση από Κώστα Πετρωτό για το ίδιο θέμα και από Γιώργο Ζαΐρη και ύστερα πάμε στα του ΠΑΟΚ.
3: Έλα τώρα στα social media ανάλυση του γκολ που πέτυχε χθες με φάουλ κόρδα στην Ιορδανία.
0: Ναι.
3: Το πόσο έξυπνα, δηλαδή, διάβασε τις συνθήκες στο τείχος. Και αυτό που έχω να πω για το Μέση, και πραγματικά εκεί το παραδέχομαι, είναι ότι όλη η ομάδα δουλεύει για αυτόν, γιατί ξέρει ότι αυτός μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω. Αυτό δηλαδή που κάνει η Αργεντινή με το Μέση και βλέπεις όλους τους παίκτες, θυμίζει, ίσως είναι εγώ υπερβολή αυτό που θα πω, σαν τον Ιησού με τους μαθητές. Δηλαδή είναι ένας Μέση τον οποίο όλοι τον έχουν πάρα πολύ ψηλά, δουλεύουν για αυτόν, γιατί ξέρουν ότι αυτός θα δώσει την ποιοτική τελική ενέργεια. Μάλιστα. Και αυτό το πράγμα η Αργεντινή το εισπράττει σε μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό πήρε και παγκόσμιο. Γι' αυτό και τώρα δεν μπορείς να την ξεγράψεις, παρότι φαίνεται πιο βιολογικά, όχι τόσο σε τόπο επίπεδο όπως οι Γάλλοι, ας πούμε, οι οποίοι βγάζουν συνεχώς καινούργια πρόσωπα. Παρ' όλα αυτά, επειδή μιλάμε για Αργεντινή και μιλάμε για Μέση, δεν μπορείς να την ξεγράψεις, και εδώ πρέπει να εξάρουμε και το ρόλο του προπονητή του Σκαλόνι, ο οποίος φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Ζαΐρη, ακούω και τη δική σου άποψη για το συγκεκριμένο θέμα και περνάμε στον ΠΑΟΚ.
4: Μακάρι να διασταυρωθούμε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, να δούμε Αργεντινή Πορτογαλία, να του ρίξει ένα τρίπαλο και να τελειώνουμε.
0: Από τις διασταυρώσεις δεν βλέπω να έχει συμβαίνει κάτι. Θα μας τα πει καλύτερα ο Γιώργος ο Καραγιάννης. Λίγο αργότερα.
4: Μακάρι, ρε φίλε.
0: Μακάρι, εντάξει. Δεν διαφωνώ. Λοιπόν, αυτό ήταν το σχολείο σου.
4: Ναι,
0: ωραία, δεκτό. Πάμε στον ΠΑΟΚ.
2: Δεν καταλάβαμε να ρίξει τρίμπαλο ποιος σε ποιον.
4: Ο Μέση στο Ρονάλντο.
2: Α, μάλιστα.
4: Α, τώρα εσύ είχατε, συμφωνείς.
2: Είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
3: Η διασταύρωση είναι
0: Ηλίας.
3: Η διασταύρωση πάντως είναι Αργεντινή-Βραζιλία από το ένα κανάλι.
0: Στα ημιτελικά. Ναι, έτσι, στα ημιτελικά. Ναι. Λοιπόν, αύριο ξεκινά.
4: Δεν θα φτάσει ημιτελικά η Βραζιλία για να συναντηθούν εκεί.
0: Θα την αποκλείσει η Αγγλία?
4: Ναι.
0: Ωραία, καταγράφεται.
3: Εγώ νομίζω ότι όπως το προηγούμενο Μουντιάλ ήταν για να δεχθεί ο γκοτ ποδοσφαιριστής, ο Μέση, αυτό το Μουντιάλ μπορεί να είναι για να δεχθεί ο γκοτ προπονητής. Και λέω Αντζελότη.
0: Ωραία, για να δούμε. Ακούω πάντα, σημειώνω εγώ τα πάντα και θα τα σκανάρουμε και στο τέλος του Μουντιάλ.
3: Εσύ δεν λες τίποτα.
0: Εγώ λέω Μέση Αργεντινή. Προσωπολάτρης είμαι, αλλά έχω μια μεγάλη συμπάθεια από μικρό παιδί στη Βραζιλία εξαιτίας εκείνου. Λέω Μέση Αργεντινή. Λέω Μέση Αργεντινή, βάζω άνω τελεία, το κλείνω εδώ πέρα. Τέλειωσε.
3: Πρέπει να παραδεχθούμε ότι αυτό που κάνει η Γαλλία είναι μοναδικό. Δηλαδή, από Μουντιάλ σε Μουντιάλ βάζει συνεχώς καινούριους παίκτες. Δηλαδή έλεγες ότι η Γαλλία είναι σε ένα επίπεδο και βλέπεις αυτό το Μουντιάλ έχει εμφανίσει και τον Ολίση και τον Ντουέ. Και δεν ξέρεις πού θα φτάσει αυτή η ομάδα. Δηλαδή έχουν πει και παραγωγή από τον Γάλλη, που είναι απίστευτο, ας πούμε.
2: Αν μπορούμε να κρίνουμε από τους αγώνες των ομίλων, πιστεύω ότι την πιο καλή εικόνα ωραίας ομάδας την έχει δώσει η Γαλλία.
3: Ναι. Έχει κάποια 20 λεπτά τέταρτα που δεν είναι.
0: Μας αρέσει αυτή η συζήτηση, αλλά δυστυχώς έχουμε ακριβώς 10 λεπτά στη διάθεσή μας, όχι παραπάνω. Άρα, ξεκινώ.
4: Ναι. Να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, θα στεναχωρεθούμε, ρε φιλά. Να μιλήσουμε για Μουντιάλ.
0: Γιατί να στεναχωρεθούμε? Εδώ ο κόσμος περιμένει να ακούσει για ΠΑΟΚ. Δεν κατάλαβα. Τι να στεναχωρεθούμε? Ξεκινάει αύριο η προετοιμασία στην Ολλανδία, στο βασικό στάδιο, στο Ζαλτ Μπόμελ. Έγινε χθες, ήρθε ο πρώτος παίκτης, ο Ελοστούντο. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα χρειάζεται προσθήκες, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Χρειάζεται πολλούς παίκτες. Αλλά τι μπορούμε να προσμένουμε από έναν Ιταλό προπονητή, τον κύριο Αλέσιο Λίση, ο οποίος έχει να δομήσει μια ομάδα και να την ετοιμάσει, δεν ξέρω ποιες είναι οι προσθήκες που θα γίνουν, μέσα στις επόμενες 20 τουλάχιστον 22 μέρες για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αυτό είναι το πρώτο στοίχημα του ΠΑΟΚ, έτσι. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Τι λέτε, κύριε Γρηγοριάδη?
2: Πριν συζητήσουμε τι περιμένουμε να δούμε από το Λύση, θα πρέπει να συζητήσουμε τι περιμένει να δει ο Λύση. Ποιοι παίκτες θα έρθουν?
0: Ναι.
2: Θα καλυφθούν τα κενά? Θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του, οι ανάγκες του? Ελπίζω να τον έχουν ερωτήσει βεβαίως τι θέλει. Αν πρόλαβε να καταλάβει ποιο είναι το υλικό που υπάρχει τώρα, αν πρόλαβε να δει βίντεο, να ενημερωθεί, να σχηματίσει άποψη, τέλος πάντων, για τις ικανότητες του κάθε παίκτη που θα είναι στο ρόστερ από τους υπάρχοντες. Δεν είναι πολλές μέρες εδώ, είναι μια δουλειά που χρειάζεται χρόνο, ήδη έχει αρχίσει προετοιμασία, τους βλέπεις τις προπονήσεις, αλλά αυτό δεν φτάνει. Δηλαδή τώρα τι να δεις προπονήσεις? Δεν μπορεί να έχει πλήρη εικόνα. Άρα λοιπόν να περιμένουμε να καταλήξει το τι υλικό έχει, να έρθουν οι παίκτες που ζητάει, να συμπληρωθεί το ρόστερ, να αρχίσει να δουλεύει με όλους και κάποτε, λέω εγώ, ότι θα αρχίσουμε να λέμε τι περιμένουμε από το λίγο.
0: Ωραία, ωραία. Εγώ ξέρω πάντως ότι κάθε προπονητής σοβαρός που σέβεται τον εαυτό του, ανεξάρτητα από το υλικό που έχει να δουλέψει, έχει κάνει μια δική του προεργασία. Δηλαδή, το είχα δει και σε άλλους προπονητές. Νομίζω ότι και ο κύριος Λύση που έχει δουλέψει στην Ισπανία έχει στο κεφάλι του και στο μυαλό του μια προεργασία για όλους τους παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του. Και από εκεί πέρα μιλάει με μάτους, μιλάει η Βιερίνε και ακολουθεί τη διαδικασία της ενίσχυσης. Κώστα Πετρωτή, ακούμε τις δικές σου πληροφορίες.
3: Η πληροφορία μου εμένα λέει ότι ο ΠΑΟΚ πλην του Ελουστόντο προσπαθεί να κλείσει και δύο μεταγραφές ακόμα πριν φύγει στην Ολλανδία. Θα μου πεις τώρα, μιλάμε για αύριο το πρωί, δεν μιλάμε για κανένα διήμερο ακόμα.
0: Ναι, μέχρι αύριο το μεσημέρι.
3: Η λογική λέει, γιατί με το χρόνο παίζει ο ΠΑΟΚ, ότι αν μπορέσει να κλείσει και τις δύο πριν, δηλαδή να το ξέρουμε πριν πετάξει ο ΠΑΟΚ για την Ολλανδία, θα είναι το ιδανικό. Ίσως να μην γίνει αυτό. Ίσως να γίνουν μεταγραφές, ξέρω εγώ, Δευτέρα βράδυ, ας πούμε, ή Τρίτη πρωί. Πάντως ο στόχος είναι αυτός, να κλείσει δύο άμεσα.
0: Ωραία.
3: Θεωρώ δεδομένο ότι υπάρχει ένα ζήτημα τώρα στον ΠΑΟΚ, ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει μια προετοιμασία που όντας καινούριος προπονητής στο τιμόνι, είναι πολύ κομβική για να μάθουν οι παίκτες τις ιδέες, τη φιλοσοφία του, αυτό που θέλει να πετύχει. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι παίκτες που θα είναι οι παίκτες του βασικού κορμού στη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου να είναι παρόντες. Άρα έχει μεγαλύτερη αξία από ό,τι θα είχε με προπονητή τον Λουτσέσκου να γίνουν γρήγορα κάποιες μεταγραφές ή να είναι έτοιμοι παίκτες όπως ο Μιχαηλίδης, ο οποίος προέρχεται από μια περίοδο που καθάρισε το γόνατό του μετά το πρωτάθλημα και είναι σε φάση αποθεραπείας, ή ο Μεϊτέ που δεν έκανε προπονήσεις, ή ο Καμαρά που τώρα θα μπει με το Θημιάνη, βασικά στελέχη δηλαδή, τα οποία ο Καμαρά ας πούμε, που θα πρέπει να δουλέψουν με νέο προπονητή για να μάθουν τις νέες ιδέες.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο στοίχημα της προετοιμασίας, γιατί κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ να κάνει μια προετοιμασία χωρίς να έχει πολλά βασικά γρανάζια. Και δεν ξέρω αυτό πώς θα επηρεάσει μετά την πορεία του. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι στην παρούσα φάση έχουν σημασία και τα αποτελέσματα, επειδή Τετάρτη 6 ώρα το απόγευμα θα παίξουμε την Μπέβερν το πρώτο φιλικό ΠΑΟΚ. Και ξέρουμε όλοι μας ότι στις προετοιμασίες, όταν κάνεις κάτι καλό στην αρχή, αυτό πολλαπλασιάζεται σε θετικό κλίμα, αλλά ισχύει και το αντίστροφο. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ο ΠΑΟΚ για την ψυχολογία του και για την τόνωση αυτοπεποίθηση αυτής της ομάδας που πάει να δουλέψει στην Ολλανδία, να ξεκινήσει καλά και στα φιλικά. Μπορεί
0: ωραία
3: να ακούγεται κάπως αυτό, αλλά το θεωρώ σημαντικό γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από ηρεμία μέχρι να βρει ένα βηματισμό με τα νέα πρόσωπα που έχει στην ομάδα.
0: Κατανοητό. Γιώργο Ζαΐρης.
4: Θα πω απλά ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του, που μπορεί να ήταν και το πρώτο στάδιο ξέρεις χαλαρώματος, αλλά είδαμε και οικογενειακά διπλά, σε 7 προπονήσεις ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε ποτέ ούτε ένα οικογενειακό διπλό με τη μία ομάδα χωρίς κάποιον από τους στόπερ της περσινής του σεζόν. Και όταν μιλάμε για ένα, γιατί και ο Μιχαηλίδης και ο Θημιάνης θα πω εγώ, γιατί λογίζεται ο στόπερ ή μπορεί να παίξει ο στόπερ, ήταν εκτός. Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, δεν συζητάμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει αργήσει, έχει αργήσει πολύ τις μεταγραφές. Αλλά μιλάμε και για ένα προπονητή, ο οποίος στην παρούσα φάση ήταν αναγκασμένος να δουλέψει με δεκάδες στα οικογενειακά διπλά, που πιθανώς να μην τα ξαναδούμε ούτε στα διπλά. Και πλέον ο χρόνος πιέζει. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπε και ο Κώστας, όχι ότι τα φιλικά δείχνουν πράγματα με την έννοια στην ουσία, κυρίως και στην ψυχολογία είναι. Δηλαδή τώρα ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Μπέβερεν την Τετάρτη. Αν καθίσουμε να δούμε ποιοι προλαβαίνουν να παίξουν και ποιοι όχι, θα δούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί να μην παίξουν καθόλου. Με την έννοια, για παράδειγμα, μπορεί να μην δούμε τον Μιχαηλίδη, μπορεί να μην δούμε τον ΜΕΙΤΕ, μπορεί να μην δούμε κάποια παιδιά τα οποία στην παρούσα φάση είναι ανέτοιμα και που σε άλλες περιπτώσεις θα λογίζονται και ως βασικοί. Δηλαδή το μεγάλο στοίχημα πλέον του Λύση είναι αφενός να γεμίσει όσο γίνεται πιο γρήγορα το ρόστερ, δεν πρέπει να το κερδίσει ο ίδιος, άλλοι πρέπει να το κερδίσουν, αλλά και παράλληλα να τρέξει μια προετοιμασία γνωρίζοντας ότι στις 23 του μηνός με όποιους παίκτες και αν παίξει θα πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα για να αποκλείσει τη Δυναμό ή την Ουνιβερσιτατέα. Θα το ξέρουμε από το ποιο θα είναι ο νικητής. Στην παρούσα φάση, ναι, ήρθε ο Ισπανός, ναι, αύριο
0: Ιταλός.
4: Θα κάνει την πρώτη, ο Ιταλός, ο Ισπανός, για το στόπερ λέω.
0: Α, για το στόπερ, ναι, για τον Ελοστούτο. Κάποιος έπεσε, ποιος είναι, ο Γιώργος.
2: Ο Κώστας πρέπει να είναι.
0: Ωραία, συνεχίζεις Γιώργο Ζαΐρη και θα έχουμε πάλι τον Κώστα. Ο Γιώργος έπεσε, δεν πειράζει. Ερώτημα, πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει τρεις center four. Τον Μύθου, τον Γερεμέγεφ και προσθέθηκε στην τριάδα και ο Τσάλοβ, για τον οποίο πληροφορούμε. Εγώ θα την πω την πληροφορία ότι ο κύριος Λύση θέλει να τον δει στην προετοιμασία και να δει εάν μπορεί να του κάνει τη δουλειά. Να το πω πολύ απλά. Μέχρι τώρα ο Τσάλοβ δεν έκανε τη δουλειά στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να τον μεταμορφώσει ο Λύση. Είναι ένα προσωπικό στοίχημα για τον ίδιο. Αλλά σε κάθε, ανεξάρτητα με τα όσα λέγονται περί ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ, που προφανώς είναι δεδομένο για άλλους επιθετικούς, κεντρικούς επιθετικούς, και ο Τσάλοβ μπαίνει στην εξίσωση. Πώς σας φαίνεται, τι λέτε, Θέλιο?
2: Εγώ νομίζω μπαίνει υποχρεωτικά γιατί δεν βρέθηκε ομάδα να το ζητήσει. Εμείς ξέρουμε και ο Πιερίνια προφανώς ξέρει και ο Μάτος ξέρει. Και όλος ο κόσμος ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται center four. Μπορεί να ποντάρει στο Μύθο. Έχει δείξει ότι έχει να δώσει αυτό το παιδάκι. Μια εναλλακτική σε περίπτωση ανάγκης όταν και εφόσον είναι ο Γερεμέγεφ, αλλά μέχρι εκεί. Ο Τσάλοφ, δεν υπάρχει Τσάλοφ center four, δεν υπήρχε όσο έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Όσες φορές και αν προσπάθηκε και στηρίχθηκε αρκετά από τον Λουτσέσκου και του δόθηκε πίστοση χρόνου, δεν μπόρεσε, ούτε μπόρεσε εκεί που πήγε να παίξει για... όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Οπότε όλοι ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα σοβαρό center four.
0: Μάλιστα. Κώστα Πετροδέ.
3: Δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει παίκτες ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ναι, αν το ρωτήσεις, εγώ πιστεύω ότι όλους θα τους ήθελε και αυτούς που έφυγαν.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, αν μπορείς να τους κρατήσεις, θα τους είχε όλους εδώ, γιατί δεν έχουν προσταθεί καινούργοι.
0: Ναι.
3: Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή έχει φύγει ο Γιακουμάκης και υπάρχει μόνο ο Γερεμέγεφ και ο
0: Μύθου,
3: δεν θα μπορούσε να πει δεν τον θέλω τον Τζάλο.
0: Ναι.
3: Είναι πολύ το φυσιολογική σκέψη αυτή. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, Γιώργο, νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια άλλα πράγματα. Ακόμη δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση για το ποιο τελικά θα είναι το προπονητικό team του κυρίου Λύση. Δηλαδή, Ξέραμε ότι θα έρθουν τρεις συνεργάτες του ή δύο ή τρεις. Έχει έρθει ένας ο γυμναστής, ο Αλμπέρτο Χινές, τον οποίο αποκαλύψαμε εμείς τότε εκείνη μια μέρα που είδαμε και τις φωτογραφίες και τελικά μετά υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα χωρίς να ανακοινωθεί από την ΠΑΕ. Και περιμένουμε να δούμε και ποιοι θα είναι οι άλλοι βοηθοί πλην του Πέτρου του Τσιαπακίδη που ανέβηκε από την ΚΑΠΑ 19. Το λέω γιατί, για παράδειγμα, ο βασικός βοηθός του Λύση στην Οσασούνα, διαβάζω χθες στην ΑΣ ότι υπέγραψε στη Βαλένθια. Θεωρείται μάλιστα και σπεσιαλίστας στις τιμένες φάσεις. Και τον πήρε ο Κορμπεράν, νομίζω παλιός προπονητής του Ολυμπιακού, στη Βαλένθια.
0: Μάλιστα.
3: Άρα ένα ερώτημα είναι να ξεκαθαριστούν, δηλαδή πρέπει να τα παίρνουμε ένα-ένα τα βήματα. Ποιο ακριβώς είναι το team του Αλέσιο Λύση, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι η συμφωνία έγινε τελευταία στιγμή. Το είχαμε πει ότι ο Πούσιτς ήταν αυτός με τον οποίο συζητούσε ο ΠΑΟΚ. Τελευταία στιγμή δεν προέκυψε συμφωνία λόγω ενός οικονομικού όρου και κατέληξε στην περίπτωση του Λύση, που ήταν δεύτερος στη λίστα. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν έχει διαμορφωθεί σε απόλυτο βαθμό σε ό,τι έχει να κάνει με το team του. Και άρα πρέπει να το λύσουμε αυτό. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ αύριο που η ομάδα πάει στην Ολλανδία θα τα έχει λύσει αυτά τα ζητήματα, γιατί πρέπει ένα-ένα να μπαίνουν όλα τα κομμάτια τη σειρά στο πάζλ. Και μετά να τσεκάρουμε και τους παίκτες και φυσικά να προσθεθούν και ποδοσφαιριστές, που είναι το βασικότερο. Ωραία. Άρα, το στοίχημα παραμένει αυτό που ήταν ευθύς εξ αρχής από την πρώτη μέρα που ήρθε ο Ιταλός. Να πατήσει τον γκάζι για να κλείνει θέματα. Έχει πολλά ανοιχτά θέματα. Αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός
0: είναι μια αγωνιστική περίοδο. Κατανοητό. Γιώργο Ζαΐρη, τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα δικά σου.
4: Ξεκινάει μια προετοιμασία, δεν θα πω μέσα στην αβεβαιότητα, αλλά σίγουρα μέσα στην αγωνία, με πάρα πολλά ανοιχτά θέματα, με το χρόνο να πιέζει, με παίκτες οι οποίοι έχουν φύγει και μέχρι στιγμής δεν έχουν αντικατασταθεί. Και μια λέξη, στο περίμενε είμαστε, μάλλον δύο είναι, στο περίμενε και περιμένουμε να δούμε. Μακάρι να έρθουν πολύ σύντομα καλές ειδήσεις.
0: Ευχαριστώ και τους τρεις. Δυστυχώς τα μηνύματα, τα διαφημιστικά είναι αυτά που προέχουν και η ώρα και ο χορηγός. Οπότε ευχαριστώ θερμά Στέλιο Γρηγοριάδη, Κώστα Πετρωτό, Γιώργο Ζαΐρη. Την επόμενη φορά υπόσχομαι περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σας. Και οι τρεις, και στους τρεις καλησπέρα. Πάμε αμέσως στο κύριε Χατζημπαντελίδη, στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
3: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
4: Εκτός συνέχειας του Μουντιάλ έμειναν Τσεχία, Νότια Κορέα, Κατάρ, Σκωτία, Αϊτή, Τουρκία, Κουρασάο, Τινησία, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Ιορδανία, Ουσμπεκιστάν και Παναμάς, Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία, Νότια Αφρική, Καναδάς, Ολλανδία, Μαρόκο, Πορτογαλία, Κροατία, Ισπανία, Αυστρία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Βέλγιο, Σενεγάλη, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Μεξικό, Εκουαδόρ, Αγγλία, Κονγκό, Αργεντινή, Πράσινο Κροτήρι, Αυστραλία, Αίγυπτο, Ελβετία, Αλγερία και Κολομβία, Γκάνα είναι τα ζευγάρια των 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Η φάση των νοκάουτ αρχίζει απόψε με την αναμέτρηση της Νοτιοαφρικής κόντρα στον Καναδά στις 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στους 16 τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία-Μαρόκο.
5: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Ναι.
13: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
12: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
14: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
15: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
12: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
15: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
14: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
16: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
18: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
17: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
21: Πεινάω. Για πού είμαι?
22: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
21: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
23: Μητέα,
21: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο! Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω! Μας κάνει και οικονομία! Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα!
24: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ!
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
21: αισθάνεσαι σπίτι!
24: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
25: Να ζήσετε!
26: Σε μένα πρώτα.
27: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
28: Πάρτε του το μικρόφωνο.
29: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, περάσαμε στο τελευταίο 30 λεπτό της εκπομπής. Εδώ, live στο Μετρόπολης, στους 95,5. Ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ επίσημα τον Αρίτζ Ελοστούντο, η Ριμπάρια, το πλήρες όνομά του. Διαβάζω σε δευτερόλεπτα την επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τον Αρίτζ Ελοστούντο, η Ριμπάρια. Και ένα πολύ όμορφο βίντεο, έξυπνο βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα social media του ΠΑΟΚ και θα έχουμε την ευκαιρία τώρα με τη βοήθεια του κύριου Θανάση Καζαμπάκα να το ακούσουμε. Μέχρι να πάμε στην επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, που είναι ήδη δημοσιοποιημένη φυσικά στο επίσημο site της ΠΑΟΚ αλλά και στο metrosport.gr, πάμε λίγο Χρήστο Στεφανή να ακούσουμε τον αγαπητό συνάδελφο, γιατί πάρα πολλοί από εσάς βρεθήκατε σε γειτονικές παραλίες εδώ στη Χαλκιδική, στην Πειραιά και όχι μόνο, και από τις ευρύτερες και τις πολλές πόλεις της Βορείου Ελλάδος ακολουθήσατε αυτές τις διαδρομές σε γειτονικές παραλίες. Χρήστο, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Πώς είναι η κατάσταση κίνησης στους δρόμους?
1: Τώρα είναι καλή, το πρωί βέβαια είχε ένα θέμα, καμία σχέση με αυτό που είχαμε χθες, όπου ήταν κλειστή περιφερειακή. Εκεί ταλαιπωρήθηκε πολλοί κόσμος, λόγω των έργων που είχαμε στον κόβο της Πυλές, και σήμερα το πρωί υπήρχαν μποτιλιαρίσματα και προς Χαλκιδική και στα διόδια των Μαλγάρων, τα οποία από τότε που έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει παραχωρησιούχος, έχουν μια ευελιξία. Ωστόσο ήταν πολλοί ο κόσμος που έφευγε προς Πιερία, οπότε και εκεί είχαμε ένα μποτιλιάρισμα, ίσως και πάνω από ένα τεσσαρτό και 20. Έχεις και μισά ώρα ανάλογα την ώρα. Σταδιακά εξομαλύνθηκε η κίνηση και σιγά σιγά θα αρχίσει να την έχουμε ανάποδα, ανάστροφα δηλαδή, προς τις εισόδους της πόλης, και από τα Μάλγαρα αρχίζει και υπάρχει μια αυξημένη κίνηση, και από τη Χαλκιδική αυξάνεται σιγά σιγά η ροή των αθλητών, αλλά και από τις παραλίες τις ανατολικές, δηλαδή εκεί Σταυρός, Αστροβάλβας, Καβάλας, όσοι επιλέγουν και την Εγνατία, και τα διόδια έχουν ένα θέμα καθώς είναι μόλις τρία τα ταμεία, και όταν υπάρχει πολύ αυτοκίνητο στο λίγο πριν ανέβουμε το Δερβαίνι, δημιουργούνται ουρές και καθυστερήσεις, χωρίς να είναι ένα δυνατό Σαββατοκύριακο, αν και νομίζω ότι η πόλη άδειασε, βγήκαν όλοι σχεδόν να χαρούν, έστω και αφημερών, τις πρώτες υψηλές θερμοκρασίες, να πάρουν ανάσταση δηλαδή. Ωραία. Γιατί είχαμε το Σαββατοκύριακο το πρώτο καλοκαιρινά, δυνατό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.
0: Εσύ φαντάζομαι είσαι εδώ, Θεσσαλονίκη, δεν επέλεξες?
1: Εγώ είμαι εδώ, ναι, αυτό, το επόμενο θα
0: θα σε βγάλουμε, θα σε φιλοξενήσουμε από εκεί που θα είσαι.
1: Ναι, να μας περιγράψεις λίγο. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ χάρηκα τη δροσιά του Ολύμπου στο ρέμα του Ορλιά, όπου και εκεί βουτάει κόσμος και κάθε χρόνο είναι και περισσότερος, πραγματικά εύκολα προσβάσιμο μέρος. Όποιοι τους αρέσουν έτσι τα τοπία αυτά με νερά του γλυκού, γλυκά δηλαδή, μάλιστα, αλλά και λίγο παγωμένα, θα το συνιστούσα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Καλή συνέχεια. Αν υπάρχει κάτι έκτακτο, οτιδήποτε μπορούμε να μεταφέρουμε στους φίλους ακροατές, φίλες ακροάτερες, παρακαλώ πολύ να παρέμβει στην εκπομπή. Ευχαριστώ, Χρήστο Στεφανή. Παίκτης του ΠΑΟΚ, Αρίτζ Ελοστούντο, η Ριμπάρια, σας το είπα και λίγο νωρίτερα, η ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αρίτζ Ελοστούντο, η Ριμπάρια, με ελεύθερη μεταγραφή. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με το Δικέφαλο μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028 και θα φορά τη φανέλα με τον αριθμό 6. Ο Ελοστούντο γεννήθηκε 28 Μαρτίου 1994, που κατάγεται από τη χώρα των Βάσκων. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Real Sociedad, διαβάζω από την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τον Ιούλιο του 2012 παραχωρήθηκε ως δανεικό στην Μπεασάν, ομάδα της Τέρες Αντιβιζιών, όπου πραγματοποίησε τις πρώτες του συμμετοχές σε επίπεδο άνδρων. Το καλοκαίρι του 2013 επέστρεψε στη Real Sociedad, εντάχθηκε στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, που αγωνιζόταν στη Σεγούντα Διβιζιόν, και στις 14 Ιανουαρίου του 2015 έκανε τον ντεμπούντο του με την πρώτη ομάδα σε ένα παιχνίδι με αντίπαλο την Βιγιαρεάλ. Συνολικά έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της ομάδος του Σαν Σεμπαστιάν 313 φορές. Ο Ελοστούντο έχει αγωνιστεί στην αντιπροσωπευτική ομάδα της χώρας των Βάσκων, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Εθνική Ισπανίας κάτω των 21 ετών.

Πάμε να ακούσουμε και ένα ομολογουμένος πρωτότυπο και διαφορετικό ηχητικό. Βέβαια το βλέπετε και σε βίντεο στα social media του ΠΑΟΚ. Από την παρουσίαση, από την έναρξη της συνεργασίας, να το πω πιο συγκεκριμένα, του ΠΑΟΚ με τον Αρίτζ Ελοστούντο.

0: Με αυτό το ηχητικό, το οποίο μπορείτε να το δείτε ασφαλώς και στα social media του ΠΑΟΚ και στο metrosport.gr, υποδέχεται ή επί της ουσίας προαναγγέλει την έναρξη συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό. Διαβάσαμε και λίγο νωρίτερα αναλυτικά την ανακοίνωση της συνεργασίας αυτής, η οποία έχει ισχύ για τα επόμενα 2 χρόνια. Συνεχίζουμε, πάμε στον αγαπητό συνάδελφο τον Πάλι τον Τρικαλιώτη. Είναι μαζί μας τώρα στην γραμμή 1 για να μάθουμε τα νεότερα για την ομάδα μπάσκετ του Άρη και τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Πριν από μερικές ημέρες είχαμε με τη βοήθεια και του Γιώργου του Πετρίδη και του Απόστολου του Σιρανίδη κάνει μια συγκέντρωση πληροφοριών για τις μεταγραφικές κινήσεις που είχε κάνει η ομάδα μπάσκετ, που έχει κάνει μέχρι τώρα η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Και είναι πάρα πολλές. Πάμε και στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, γιατί ο απλός φιλαθλός μπερδεύεται. Σου λέει πόσες μεταγραφές έχουν γίνει, πόσες αποκτήσεις παικτών βρίσκονται στο προσκήνιο. Πάρε ο Τρικαλιώτης, απλά, όμορφα, κατανοητά θα μας τα αναφέρει. Έλα φίλε, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Καλά. Ελπίζω να είσαι και εσύ καλά.
0: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Είναι αρκετές κινήσεις που έχουν γίνει και από τον Άρη, όπως και ο ΠΑΟΚ έκανε πολλές κινήσεις, το ίδιο και ο Άρης. Βέβαια και οι δύο ομάδες φρόντισαν να κρατήσουν κομμάτια του κορμού τους από πέρσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξεκίνησαν δηλαδή από τελείως μηδενική βάση. Ο Άρης μέχρι στιγμής στο επίσημο του κομματιού έχει ανακοινώσει τον E.J. Lindell στη θέση 4, τον Γιώργο Τανούλη που θα παίζει θέση των ψηλών και στο 4 και στο 5, και τον Cam Beach που είναι στη θέση του center. Δηλαδή και οι τρεις είναι ψηλοί που παίζουν στο 4, στο 5. Εντάξει, ο Lindell κάποιες φορές ενδεχομένως μπορεί να κατεβαίνει και στο 3. Αυτοί οι τρεις έχουν ανακοινωθεί, είναι ολοκληρωμένες υποθέσεις. Τώρα, θα ακολουθήσει αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο, Δευτέρα, θα είναι εβδομάδα ανακοινώσεων. Καθώς περιμένουμε να ανακοινωθεί ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο οποίος έμεινε επίσημα ελεύθερος από τον Ολυμπιακό την Παρασκευή και θα ανακοινωθεί από τον Άρη για τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια. Περιμένουμε να δούμε το επίσημο της ανακοίνωσης, τι θα αναφέρει. Και από εκεί και πέρα κλεισμένοι είναι και ο Δημητρίεβιτς, ο Νένα Δημητρίεβιτς, ο Ματ Μόργαν, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και ο Άνταμ Μοκόκα. Δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά μπορούν να λογίζονται ως παίχτες του Άρη. Και είπε εβδομάδα ανακοινώσει, γιατί περιμένουμε τον Κώστα Αντετοκούμπο να ανακοινωθεί αύριο και την Τετάρτη θα ανακοινωθεί είτε ο Νένα Δημητρίεβιτς είτε ο Ματ Μόργαν. Νομίζω πως ο Δημητρίεβιτς είναι αυτός που παίρνει σειρά στην καθιερωμένη ώρα που έχει επιλέξει η ΚΑΕ Άρης, την συμβολική αυτή ώρα, το 7 και 14 κάθε Τετάρτης. Από εκεί και πέρα, Γιώργο, από την περσινή ομάδα ο Άρης έχει κρατήσει τον Ελάιζα Μίτουλο, τον οποίο τον ανανέωσε και για ακόμα έναν χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.
0: Ναι.
1: Και συμβόλαιο για τη φετινή σεζόν ακόμα έχουν ο Πουγιανίτης και ο Μποχορίδης, ενώ στις 12 Ιουλίου θα υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο ο νεαρός, ο 17χρονος, 18 που θα τα κλείσει του δηλαδή, ο Χατζη Λάμπρου θα είναι και στην ανδρική ομάδα ο νεαρός, θα πάρει ενδεχομένως κάποιες ευκαιρίες εφόσον έτσι και ο ίδιος δείξει ότι το αξίζει. Και στην αναμονή υπάρχουν τα ζητήματα του Γιαννούλη Λαρετζάκη, του Θανάση Αντετοκούμπο και του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Του Λαρετζάκη υπόθεση, αν τον αφήσει ο Ολυμπιακός ελεύθερο, νομίζω πως ο Άρης θα το τελειώσει το θέμα αυτό. Και όσον αφορά το Θανάση Αντετοκούμπο, είναι και στην επιλογή του παίχτη του τι θα κάνει. Δηλαδή, αν θα προσπαθήσει να παραμείνει με κάποιον τρόπο στο NBA ή αν θα επιστρέψει στην Ευρώπη. Αν επιστρέψει στην Ευρώπη, ο Άρης είναι το νούμερο ένα φαβορί να τον αποκτήσει. Και ο Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος βρίσκεται επίσης κοντά στον Άρη με μια υψηλή πρόταση που έχουν καταθέσει και την Όμαυρη. Και αυτός θα δοκιμάσει στο Summer League μέχρι 20 Ιουλίου. Να δοκιμάσει να βρει κάποιο εγγυημένο συμβόλαιο εκεί. Αν δεν το βρει, τότε ο Άρης του έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση για να τον κάνει δικό του. Θα υπάρχει δηλαδή μια αναμονή στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Άρα, στα αριθμητικά δεδομένα, έχουμε 3 επίσημες ανακοινώσεις αποκτήσεων αθλητών. Περιμένουμε, σύμφωνα με τα λεγόμενα σου, ακόμα 4 επίσημες ανακοινώσεις μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας.
1: 5 μαζί με τον Κώστα Αντετοκούμπο.
0: 5 μαζί με τον Κώστα Αντετοκούμπο. Άρα, 3 συν 5, 8. Και ναι, έχουμε και άλλες 4 παρουσίες, συνυπολογίζω και του νεαρού του 17χρονου, ο οποίος θα υπογράψει βόλιο, 4 παρουσίες από την περσινή ομάδα. Άρα είμαστε στον αριθμό 12 αθλητών. Ποιο θα είναι

0: αριθμητικά το ρόστερ, δηλαδή θα είναι 15, 14, 16, αν έχει προσδιοριστεί.
1: Θα είναι 14 με 15 παίχτες, δηλαδή ο Άρης πάει το πλάνο τη λέει αυτή τη στιγμή για 7 ξένους παίχτες, συν τον Νουά, είναι και ο Αμίν Νουά, ξέχασα να τον αναφέρω, είναι και αυτός έχει συμβόλαιο που παίζει, πάνω στους 13 Γιώργο, αλλά υπάρχει το EuroLeague Out στον Νουά, το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές μέχρι 7 Ιουλίου, ο ίδιος καλύτερα να αποφασίσει τι κάνει, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Άρης θα έχει 7 ξένους σίγουρα, και πάει για 8 Έλληνες. Οπότε 8 και 7 για πάμε για ένα ρόστερ 15
0: παιχτών.
1: Μαζί με τον νεαρό του Χατζηλάμπρου. Αυτό αναμένεται να είναι αριθμητικά το ρόστερ του Άρη. Βέβαια, ξέρεις πως προς τα αφαιρέσεις πάντα γίνονται, αλλά κάπου εκεί θα κινηθεί ο Βαθμίδης.
0: Προφανώς το ζήτησα να το κάνουμε έτσι, Πάρη Τρικαλιώτη, για να γνωρίζουν όλοι όσοι μας ακούνε. Δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούνται πότε έγινε μία ανακοίνωση, πότε θα γίνει η επόμενη, ποιοι παίκτες, ποιοι αθλητές έχουν συμφωνήσει και ποιοι όχι. Να έχουμε ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όπως είχαμε κάνει στον ΠΑΟΚ, να κάνουμε και στον Άρη για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Okay.
1: Πάντως, Γιώργο, και οι δύο ομάδες, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, καλούνται να έχουν όχι μόνο πολλούς παίκτες στο ρόστερ τους, αλλά και πολλούς παίκτες που θα μπαινοβγαίνουν και θα συμμετέχουν στο rotation ενεργά και θα είναι και πολύ ποιοτικοί, όπως και έχουν επιλέξει να κάνουν δηλαδή, και οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, για να αντέξουν σε μια μεγάλη σεζόν. Δηλαδή, αν προκριθούν και οι δύο μέχρι τους 8, τουλάχιστον φτάσουν μέχρι τους 8 του EuroCup, θα δώσουν συνολικά 22 αγώνες. Βάλε άλλους 24 στο ελληνικό πρωτάθλημα, ήδη φτάσαμε σε 45 αγώνες, συν το κύπελο πάμε για 50 αγώνες τουλάχιστον. Μέσα στη σεζόν.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Πολύ μεγάλος αριθμός. Ναι. Και με την ενέργεια που έχει πλέον το μπάσκετ στις μέρες μας, χρειάζονται παίκτες να μπαινοβγαίνουν και να τα δίνουν όλα. Και ο Σπανούλης και ο Τρινκέρι, εξάλλου, αυτό το μπάσκετ ακολουθούν, αυτό πρεσβεύουν.
0: Ναι, προφανώς. Και οι δύο πολύ ικανοί προπονητές. Λοιπόν, και ευχαριστώ Πάρη θερμά για την συνομιλία και την καταγραφή του ρεπορτάζ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Να είσαι καλά. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο, παρεμβαίνεις κατά τη διάρκεια των επόμενων εκπομπών του Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε 8 λεπτά πριν από τις 6. Εδώ live στο Μετρόπολης 95,5 με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στην ηχοληψία και Γιώργο Καραγιάννη, αρχισυντάκτη μας στο metrosport.gr, εδώ στο κεντρικό στούντιο. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, Γιώργο, καλησπέρα καταρχήν.
1: Καλησπέρα.
0: Προσπαθώ να καταλάβω πως κατάφερε. Δεν τα κατάφερε η Αργεντινή, αλλά πως ήρθε αυτή η εύνοια σε εισαγωγικά, και η Αργεντινή έχει το πιο εύκολο έργο, τον πιο εύκολο δρόμο θεωρητικά πάντα, μέχρι και τον ημιτελικό του Μουντιάλ, εφόσον περάσει τους αντιπάλους που έχει μπροστά
1: της. Το γνώριζε η Αργεντινή ότι αν πάρει την πρώτη θέση στον όμιλό της, έτσι πως είχαν διαμορφωθεί οι κληρώσεις από την αρχή του τουρνουά, γνώριζε πως θα έχει μια πολύ ευνοϊκή, έναν πολύ ευνοϊκό δρόμο για να φτάσει μέχρι τον τελικό. Ναι. Βέβαια, να πούμε ότι σε νοκάουτ παιχνίδια, πέραν το ότι είναι ευνοϊκός ο αντίπαλος, πρέπει και εσύ να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να πάρεις τις προκρίσεις, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος των πέναλτι, υπάρχει ο κίνδυνος της μιας φάσης που δεν θα σου βγει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τίποτα δεν είναι τόσο απλό. Αλλά αυτή τη στιγμή η Αργεντινή, για να καταλάβει ο κόσμος το τι σημαίνει εύκολος δρόμος, η Αργεντινή αυτή τη στιγμή θα αντιμετωπίσει τους 32 το πράσινο ακροτήρι, ναι, που όπως και να το κάνουμε θεωρείται μια πολύ ευνοϊκή κλήρωση, και στους 16 θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Αυστραλία-Αίγυπτος. Στους 8 θα βρει μπροστά του μία εκ των Ελβετία-Αλγερία-Κολομβία-Γκάνα, που αυτές οι τέσσερις χώρες παίζουν μεταξύ τους, η πιο δυνατή ομάδα θεωρητικά.
0: Φαντάσου να βρεθεί η Γκάνα μέχρι και εκεί, που στην Γκάνα είναι ο Μπάμπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπάμπα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν έχει αρκετά λεπτά συμμετοχή.
1: Μα ξέρεις τι, είναι τα παιχνίδια σε αυτή την πορεία είναι πολύ ευνοϊκά για την Γκάνα. Δηλαδή πετυχαίνει έναν αντίπαλο ο οποίος, καλύτερος αντίπαλος Κολομβία, καλύτερη ομάδα Κολομβία από την Γκάνα, αλλά δεν είναι το μεγάλο όνομα.
0: Βέβαια.
1: Που θα την τρομάξει. Έτσι. Ενώ στον επόμενο γύρο αντιμετωπίζει την Ελβετία ή την Αλγερία.
0: Ναι.
1: Για να συνεχίσουμε με την Αργεντινή, καταλαβαίνουμε ότι για να πετύχει μεγάλο αντίπαλο πρέπει να φτάσει στα ημιτελικά.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί στα ημιτελικά, βέβαια, μπορεί να πετύχει μια εκ των Βραζιλία, τα φαβόρη θα σου αναφέρω, Βραζιλία ή Αγγλία. Ή ακόμα και το Μεξικό, το οποίο παρουσιάζει πολύ καλή ομάδα και είναι η διοργανώτρια χώρα.
0: Έχει στον δρόμο τη Βραζιλία.
1: Ο δρόμος της Βραζιλίας είναι αυτή τη στιγμή 32, παίζει με την Ιαπωνία,
0: ναι.
1: Μετά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ακτήλεφαντος του Νορβηγία,
0: mm-hmm,
1: καλός αντίπαλος θεωρητικά, και μετά θα βρει στους 8 πιθανότατα την Αγγλία ή το Μεξικό.
0: Αγγλία έχουμε?
1: Αγγλία,
0: το δρόμο της Αγγλίας.
1: Η Αγγλία έχει πιο δύσκολο σχετικά δρόμο, αλλά όχι και
0: ακατόρθωτο.
1: Το πιο δύσκολο μονοπάτι το έχουν οι ομάδες από την άλλη πλευρά, που είναι όπως η Γερμανία, η Γαλλία.
0: Mm-hmm.
1: Για την Αγγλία που λέγαμε, αντιμετωπίζει το Κογκό 32, μετά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μεξικό-Εκουαδόρ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα είναι καθόλου εύκολο αυτό το παιχνίδι, γιατί αν πούμε ότι είναι το Μεξικό διοργανώτρια χώρα, καταλαβαίνεις ότι η κερκίδα θα είναι σε πάρα πολύ. Θα είναι υπέρ του Μεξικού, και έχει δείξει ότι έχει και καλή ομάδα. Δεν είναι μόνο δηλαδή το ότι θα έχει την δύναμη της έδρας. Και μετά η Αγγλία θα αντιμετωπίσει στους 8 τη Βραζιλία.
0: Μάλιστα.
1: Okay, δεν είναι και εύκολος ο δρόμος της. Απλά για τους πιο δύσκολους που λέγαμε, για να καταλάβεις τώρα η Γαλλία τι πρέπει να κάνει για να φτάσει στον τελικό, αντιμετωπίζει στους 32 τη Σουηδία τώρα. Στους 16 θα αντιμετωπίσει πιθανότατα τη Γερμανία, η οποία Γερμανία παίζει με την Παραγουάη. Στους 8 το φαβορί είναι να βρεθεί μπροστά της η Ολλανδία, και στους 4 μετά η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Δηλαδή τα ντέρμπι για την Γαλλία ξεκινούν από την επόμενη φάση.
0: Ναι.
1: Ξεκινούν πολύ νωρίς δηλαδή.
0: Και αυτή η διαδικασία που μας εξήγησες με τους πιθανούς αντιπάλους προέκυψε από το γεγονός ότι, για παράδειγμα, κάποιες χώρες εκμεταλλεύτηκαν τη συγκομιδή των βαθμών που είχαν από τους ομίλους τους και πλασαρίστηκαν καλύτερα.
1: Κοίτα, ο δρόμος για τις ομάδες είχε προκαθοριστεί. Εντάξει, απλά γνώριζε η Αργεντινή ότι για να πάρει το εύκολο μονοπάτι θα έπρεπε να κατακτήσει την πρώτη θέση στον ομιλό της.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν και δύσκολος ο ομιλός της, το κατάφερε με πολύ καλές εμφανίσεις και κέρδισε αυτό το μπόνους βάσει της απόδοσής της. Να πω εγώ ότι με βάση την εικόνα που έχουμε δει από τις ομάδες, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε την επανάληψη του τελευταίου τελικού.
0: Okay. Αργεντινή-Γαλλία δηλαδή.
1: Αργεντινή-Γαλλία συναντιούνται μόνο στον τελικό. Και είναι οι δύο ομάδες οι οποίες έδειξαν ότι βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
0: Ναι. Δεν σε βάζω από τώρα να ψηφίσεις, να προειδεάσεις. Για τα δικά σου θέλω, θα μας τα πεις όταν έρθει η ώρα.
1: Εννοείται.
0: Με το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Καραγιάννη. Και τάχιστα πάμε σε έναν άλλον Γιώργο, τον Γιώργο Στράντζαλη. Μας ακούει στην γραμμή 2, θέλω να πιστεύω. Τι κάνεις, φίλε, πώς είσαι, Γιώργο Στράντζαλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή, δεν έχουμε τον Γιώργο, δεν πειράζει. Αν τυχόν έχει κάποιο νέο, θα μας ενημερώσει. 1,5 λεπτό πριν από την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής.

0: Λοιπόν, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της εκπομπής, να δούμε και κάποια αποτελέσματα. Molde Bodon Glimt 0-2 στο 53ο λεπτό σε διεθνές φιλικό συλλόγων. Έχει ολοκληρωθεί αναμέτρηση της Φόλο με την Levanger για το πρωτάθλημα της Νορβηγίας τρίτη κατηγορία. 0-2 οι φιλοξενούμενοι. Στιόνταρτ Σαμπλίνγκ με την Γιούνκερ 1-1, τελικό αποτέλεσμα. Από εδώ και πέρα υπάρχει μια σειρά αγώνων που αρχίζουν λίγο μετά τις 6 και συνεχίζουν και στις 6.30 και στις 7 για την εξέλιξη αυτών των αγώνων. Για παράδειγμα την αναμέτρηση της Atletico River Plate με την La Luz για το πρωτάθλημα της Uruguay's. Την εξέλιξη αυτού του αγώνα θα έχετε την ευκαιρία να την ακούσετε στην αμέσως επόμενη εκπομπή που θα επιμεληθούν και παρουσιάζουν ο Μιχάλης ο Βραζιλιάνος και ο Κυριάκος Ισκεντερίδης, οι οποίοι σας ετοιμάζουν και σας επιφυλάσσουν και πολλές εκπλήξεις για να επιστρέψετε όλοι όσοι μας ακούτε από τα ραδιόφωνα του αυτοκινήτου σας ή και ακόμα και από το κινητό σας τηλέφωνο και είστε εκτός σπιτιού, να επιστρέψετε με ασφάλεια στα σπίτια σας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ στο Μετρόπολη. Ευχαριστούμε θερμά Λευτέρη Χατζημπαντελίδη τα μαζί μας στην ηχοληψία. Ευχαριστούμε θερμά Θανάση Καζαμπάκα τα μαζί μας στο Production. Την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου τα μαζί μας στην γραμματιακή υποστήριξη. Από τον Γιώργο Καστάνη που ήταν στην παρουσίαση της εκπομπής. Καλό απόγευμα Κυριακή σε όλες. Καλό απόγευμα Κυριακή σε όλους. Ακολουθούν Μιχάλης Βραζιλιάνος, Κυριάκος Ισκεντερίδης.
1: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Για τους κάτοικους της Νάπολης, ο Μαραντόνα δεν ήταν απλώς ο ηγέτης της ομάδας που τους οδήγησε σε τίτλους και δόξα. Ήταν ένα κοινωνικό σύμβολο. Ο άνθρωπος που μίλησε στις ψυχές των ανθρώπων του φτωχού Ιταλικού Νότου και τους έκανε να αισθανθούν ισότιμοι απέναντι στον πλούσιο Βορρά. Όταν λοιπόν το 1990 η Αργεντινή του Μαραντόνα βρέθηκε στον ημιτελικό απέναντι στην οικοδέσπινη Ιταλία στο Σαν Πάολο, η ατμόσφαιρα στη Νάπολη ήταν πρωτόγνωρη. Λίγες ημέρες πριν από το μάτς, ο Μαραντόνα είχε καλέσει τους Ναπολιτάνους να θυμηθούν πως για την υπόλοιπη Ιταλία παρέμεναν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Όταν ο Γκοϊκοετσέα απέκρουε τα πέναλτι τον Σερένα και τον Αντώνη και η Αργεντινή έσβηνε το όνειρο της Ιταλίας για θρίαμβο στο σπίτι της, μεγάλη μερίδα Ναπολιτάνων δεν ένιωθε πίκρα για την Ιταλία, αλλά χαρά για τον Ντιέγκο. Ο Μαραντόνα είχε βγει διπλά νικητής από μια μεγάλη μάχη, έχοντας καταφέρει να χωρίσει την Ιταλία στα δύο.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
8: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
7: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
8: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
7: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
8: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
14: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι μου. Εδώ και πάλι, όπως και την προηγούμενη Κυριακή και τη σημερινή και τις επόμενες που θα έρθει, είμαστε μαζί σας, η παρέα της επιστροφής, Κυριάκος Ισκεντερίδης και Μιχάλης Βραζιλιάνος. Θα τα λέμε μέχρι και τις 10. Κάποια στιγμή ο Μιχάλης θα φύγει, αν και θα τον ήθελα, αλλά εν πάση περιπτώσει...
1: κατά τις 9, να πάω να φάμε κάτι,
0: είναι σωστά.
1: Σήμερα φάγαμε, δεν προλάβαμε. Καλησπέρα, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη. Καλησπέρα, Αθανάσια Καζαμπάκα. Καλησπέρα.
0: Και την κυρία Μιχαηλίδου έξω.
1: Την Κατερίνα μας έξω. Μας.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα φτιαγμένα και μαζεμένα για να πούμε. Βεβαίως όμως θα θέλουμε στην διάρκεια να ακούσουμε και τις δικές σας εντυπώσεις από τη σημερινή ή προφανώς εχθεσινή έξοδο στις παραλίες, μιας και ο υδράργυρος έπιασε τους 36, 37, 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Πήγε τόσο?
0: Πήγε, βεβαίως πήγε.
1: Ναι, 38? Ναι, ναι.
0: 38 βαθμούς Κελσίου. Εγώ μπήκα στο αυτοκίνητο και έγραφε 39 και κάτι.
1: Καλά που κάθισα εδώ.
0: Εντάξει, είναι ημέρες. Είναι το πρώτο θεωρητικά πολύ δυνατό Σαββατοκύριακο από άποψη θερμοκρασίας, Μιχάλη μου.
1: Ναι.
0: Και λογικά ο κόσμος έχει εξαφανιστεί και από την κίνηση που είδα εγώ κατεβαίνοντας από το μαγευτικό Μελισσοχώρι προς εδώ και πήγα και μέσα από την πόλη γιατί είχε τη φανή.
1: Περιφερειακός είναι ανοιχτός από χτες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Με είχαν ενημερώσει Σάββατο, Κυριακή, Λευτέρη, Χατζηπαντελίδη θα ήταν κλειστός 48 ώρες με παράκαμψη από πάνω από πανόραμα. Ήρθα εγώ από την παράκαμψη του πανοράματος χτες. Αλλά όταν έφυγα ήταν ανοιχτό, ρε φίλε. Κατάφεραν τα παιδιά και τελείωσαν τη δουλειά τους χθες το απόγευμα αργά και είμαστε μια χαρά. Και σήμερα είναι ανοιχτά. Μην μπερδεύεστε λοιπόν, είναι ανοιχτός ο περιφερειακός, ελάτε, μια χαρά είναι. Ναι, εντάξει.
0: Ναι, και εγώ αυτό έπαθα γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα κατεβαίνοντας ότι είναι κλειστός ο περιφερειακός για 48 ώρες. Ναι, δεν ξέρω ποιος το έστειλε.
1: Σου κάνανε κάζο, σου κάνανε.
0: Μάλλον, ναι. Δεν το είδα και καλά γιατί ξέρετε
1: δεν ήταν. Δεν το ξέρανε οι περισσότεροι ότι είχε τελειώσει το έργο και γι' αυτό την πάτησαν. Αλλά οκ.
0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ήμασταν εδώ στην ώρα μας τουλάχιστον. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Έτσι.
0: Να διασκεδάσουμε και σήμερα, γιατί πρέπει να το διασκεδάζεις στη ζωή. Για να διασκεδάζεις, δεν είναι για να στεναχωριέσαι και να μεταφέρεις θλίψη.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Με όλα αυτά που γίνονται. Παρ' όλα αυτά, θα έχουμε και κάποια, ας το πούμε, στενάχωρα πράγματα. Διότι. Στενάχωρα. Εντάξει, δεν μπορούσα να το πει στενάχωρα, γιατί τώρα όταν ασχολείσαι με το επίδομα, ας πούμε, τριτεκνίας, επίδομα παιδιού και βλέπεις ότι...
1: Θα μπει το 150.
0: Θα μπει το 150, σίγουρα. Αυτό είναι...
1: Τα ματσώσαμε.
0: Αυτό είναι ένα έκτακτο, ναι. Πάντα στα έκτακτα είμαστε, βάουτσερ από εδώ, βάουτσερ από εκεί, πάρε και ένα έκτακτο,
1: ναι.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Αλλά εγώ έχω έτσι ετοιμάσει ένα, να το πω, ένα κειμενάκι, έτσι, μια όμορφη κουβέντα που θέλω να κάνουμε παρέα, ναι. Να διαφέρει η άποψή σου,
1: ναι.
0: Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δίνεται το επίδομα τέκνου.
1: Ναι, ωραία. Δώσε μου, Λευτέρη, λίγο, γιατί πρέπει να ειδοποιήσω τον κόσμο για κάτι πολύ σημαντικό. Το Μουντιάλ, παιδιά, είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα, προσέξτε, μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. Superbet, παιδιά.

0: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι θα έχουμε μαζί μας και την Ίντερ Σαλόνικα, όπου θα μας λέει.
1: Βέβαια, τα παιδιά.
0: Ναι, βεβαίως. Ανά μία ώρα, 40 λεπτά ή αναλόγως αν έχει γίνει κάτι σημαντικό, να μας ενημερώνει για την κίνηση στις λεωφόρους που έχουμε, έτσι, τη μεγάλη τεράστια λεωφόρο αυτή που έχουμε, που οδηγεί όλους τους Θεσσαλονικιούς και όλους από την Βόρεια Ελλάδα στη Χαλκιδική. Μιχάλη, έτσι, ναι. Λεωφόρος.
1: Ναι.
0: Έχει πέντε δρόμου. Έξι.
2: Ο έκτος είναι για όποιον θέλει να κάνει λίγο δεξιά. Ναι. Να αλλάξει κανένα λάστιχο, να πιει κανένα καφέ, ξέρεις. Ναι, ναι. Οι άλλοι πέντε είναι σερί.
0: Και από ό,τι έχω παρατηρήσει, έχει και αναταχτά διαστήματα, ας πούμε, εξόδους για να κάνεις την ανάγκη σου.
2: Μέχρι ελικόπτερο έχει, άμα θες να σε πάει κάπου, αν χρειάζεται, και να σε ξαναφέρει.
0: Έχουμε ξεφύγει. Δεν το συζητάμε τώρα. Δεν το συζητάμε. Δυστυχώς.
2: Εντάξει, τώρα εδώ και που τα λέμε τώρα, τι να φτιάξουν οι Κυριάκο εκεί, τι να βελτιώσουν. Τι να κάνουν.
0: Να
2: κάνουν ένα fly over πάνω από το.
0: Μην τους δίνεις ιδέες, Μιχάλη.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Μην φύγουν τίποτα. Θα έχουμε θέματα.
2: Ναι, σωστό.
0: Αυτή η ψόφια για ιδέες είναι.
2: Σωστό.
0: Το θέμα είναι να μπορέσουν να βάλουν κάτω τα μυαλά που μας διοικούν και όλες τις περιφέρειες που είναι υπεύθυνες για το συγκεκριμένο κομμάτι και να πούνε ότι για κάτσε να βάλουμε κάτω χαρτί και μολύβι και κτυπωτή και πλότερ και μηχανικούς κτλ. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μην υπάρχει όλη αυτή, τέλος πάντων, η καθυστέρηση.
2: Σωστά.
0: Δυστυχώς. Γιατί καλά πας, αλλά όταν γυρνάς. Εντάξει, θα μου πεις όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα τώρα έχουν air condition, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Κοίτα, φίλε, σε όλες τις μεγαλοπόλεις γίνεται αυτή η ιστορία. Έβλεπα ένα βιντεάκι τις προάλλες στην Κίνα. Φίλε, έχουν εκεί 8 λωρίδες, μία 8 λωρίδες η άλλη, και έμειναν εκεί για 12 μέρες. Βλέπεις χιλιάδες αυτοκίνητα σταματημένα, να σταματήσει τα πάντα. Οπότε λέω, πάλι καλά είμαστε εμείς, φιλιάς.
0: Ναι, αλλά είναι και
2: να πάω και στο Σανπάλο να σε πάω και στο Ρίο Τζανέρο.
0: Είναι και να δεις αυτή. Εντάξει, έχουν κάνει όμως, έχουν προσπαθήσει, έχουν κάνει. Είδες 8 λωρίδες, λες. Είπες.
2: Ναι.

0: Ας αφήσουμε όμως αυτό το πρόβλημα, το οποίο καλώς ή κακώς δεν πρόκειται να το λύσουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά οφείλω να το λέω, γιατί με ενοχλεί, μιας και έχω ζήσει και λίγο στην Αθήνα. Και ναι, μεν μπορεί να έχει πολύ μεγάλη κίνηση.
1: Άμα έχεις συζητήσει στην Αθήνα, ρε φίλε, τότε ναι, εδώ μπορεί, πέρασε μια χαρά, ρε.
0: Μπορεί να έχει πολύ μεγάλη κίνηση και πολύ αυτοκίνητο, αλλά οι λεωφόροι που έχουν για έξοδο, είτε για την Κόρινθο, Λουτράκη, Πελοπόννησο, είτε φυσικά και πιο πάνω, δεν έχουν καμία σχέση με τους δικούς μου.
1: Ναι, είναι, είναι πίτα όμως.
0: Έχουν πολύ κόσμο, έχουν πολύ κίνηση.
1: Οπότε ναι, αλλά κάτσε πάλι δύο ώρες για να πας μέσα.
0: Αν εμείς εδώ είχαμε τις λωρίδες που έχουν αυτοί, δεν θα είχαμε πρόβλημα.
1: Εσύ είσαι Θεσσαλονίκη τώρα, είσαι ένα εκατομμύριο και κάτι. Αυτή είναι πέντε. Πώς θα πρέπει να είναι επί τέσσερα τα έργα.
0: Γι' αυτό είναι πέντε λωρίδες. Πέντε εκατομμύρια, πέντε λωρίδες.
1: Μπράβο.
0: Έτσι πάει.
1: Μα γι' αυτό, εκατομμύριο και λωρίδες.
0: 1,8 εμείς.
1: Εμείς είμαστε μία μισή και ένα μέτρο δίπλα για να σταματάς αμαλάχη.
0: Δεν μου λες, Μιχάλη, να σε πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Έχεις ετοιμάσει κάτι που μου έδωσες να το ετοιμάσω και το ετοίμασα, και αυτό που με έδωσες εσύ να ετοιμάσεις που ετοίμασα είναι έτοιμο? Μπορούμε να τα ακούσουμε?
1: Άμα μπορούμε, άμα είναι έτοιμο και είσαι σίγουρος ότι το ετοιμάσαν τα παιδιά, βέβαια.
0: Ναι, γιατί τα παιδιά είναι.
1: Ο Λουτσέσκου, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Ελευθέρια, με voice over. Τι ωραία που είμαστε. Ρε. Λέω τώρα voice over και η κυρία Κατερίνα στην Ξάρτη θα πει τι λέει αυτός τώρα, μας δουλεύει, κατάλαβες?
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Είναι το voice over. Μπράβο, Μιχάλη, είναι εσύ. Μετάφραση. Όχι, κάτω εσύ.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Τόκης, αφού περίμενε. Είσαι voice overάκια.
0: Περίμενε, voice overάκια. Σήμερα περίμενε.
1: Είσαι έχουμε... voice overάκια. Θα το βγάλω.
0: Να στηθώ να βλέπω και να ξέρω τι μου γίνεται. Ναι, γιατί ναι, μπορεί ναι, να γίνει ναι. Και κανένα κακό. Ναι. Δεν είσαι. Θα πούμε κανένα σαρδάμ και τρέχουμε τώρα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τι θα δούμε. Ναι, θα σου πω σε ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, ξεκινά.
2: The story against AEK in which we score a goal.
0: Η ιστορία με την ΑΕΚ ήταν ότι μπήκε ένα γκολ, το οποίο το έχουν αναλύσει πολύ γενικά παντού, και όλες οι αναλύσεις οι οποίες έχουν γίνει μιλάνε για κανονικό γκολ. Ο διαιτητής πήγε, έδειξε το κέντρο, έδειχνε το κέντρο, ο κεντρικός επόπτης, όλοι δείχνανε το κέντρο και μετά από 5 λεπτά το πήραν πίσω. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό, σωστά? Και χάσαμε άλλους 9 βαθμούς και ξεκινήσαμε και με άλλους 9 βαθμούς, με άλλους βαθμούς, με μείον 2 βαθμούς από την επόμενη τέτοια. Ήταν απίστευτο. Δεν έχω θυμώσει μαζί με την ΑΕΚ. Προστάτευα τη δουλειά. Δεν είναι ότι υπάρχουν προκαταλήψεις. Γενικώς αυτό είχε πει, ότι δεν τα έχει βάλει με την ΑΕΚ, ούτε είχε κάποιο πρόβλημα με την ΑΕΚ. Απλά έλεγε ότι, λέει ότι δεν μπορώ να χάνω ένα πρωτάθλημα, να χάνονται τίτλοι, γιατί μιλάμε για τίτλους, να χάνουμε τίτλους μέσα στο γήπεδο. Αυτά λοιπόν είπε για ακόμη μια φορά.
1: Πώς, Λευτέρη?
0: Ναι, πάμε, ναι.
1: Πάμε στα παιδιά της Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, παιδες.
3: Καλησπέρα και από εμάς.
1: Τι κάνουμε?
3: Έχει αρχίσει η επιστροφή.
1: Α, έχει αρχίσει ήδη, 6 ώρα κοντά. Ναι, ναι.
3: Και έχουμε και κάποια προβλήματα.
1: Oh.
3: Αν ξεκινήσουμε από την Κασάνδρα, μικρές καθυστερήσεις έχει στο Πευκοχώρι και στην Καλυθέα, αλλά χωρίς μποτιλιάρισμα.
1: Okay.
3: Στη Συθωνία έχουμε στο Φανάρι την νική της κλασικά, μέχρι εκεί που τη διασταύρωση αυτούς που έρχονται από Μαρμαρά και από Βουρβουρού.
1: Ναι.
3: Αρκετή κίνηση, όλο το Φανάρι, είναι κανένα 2 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
3: Η Εθνική Μουδανιών Θεσσαλονίκης από το Σχολάρι και μετά χαμηλώνουν, από τη Σοζόπολη μάλλον, μέχρι και το Ρίσιο χαμηλώνουν οι ταχύτητες.
1: Ωραία.
3: Προβλήματα έχουμε στην Εγνατία οδό, όσοι έρχονται από Ασπροβάλτα, Καβάλα, στην Ιμφόπετρα, στο ύψος της Ιμφόπετρας γίνονται κάποια έργα και γίνεται, οι λωρίδες στενεύουν, γίνεται μία λιγότερη, οπότε και έχουμε μποτιλιάρισμα, όχι στα διόδια της ανάληψης, αλλά στο ύψος της Νυμφόπετρας. Εθνική από Κατερίνη, κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, ούτε στο κλειδί, ούτε στα διόδια των Μαλγάρων μέχρι στιγμής.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε.
3: Να συμπληρώσω, ναι, ότι στον Σταυρό, στο Ισιάδη και στις Μιλιές, έχουμε αρκετό πρόβλημα, με αρκετή μεγάλη καθυστέρηση μέχρι το Φανάρι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Θεσσαλονίκη και τον κύριο Βασίλη Χατζηγεωργιάδη για την πολύ καλή και πλήρη ενημέρωση που μας έκανε. Δυστυχώς ξεκίνησαν, Μιχάλη, αυτό που λέγαμε στην αρχή.
1: Έλα μου, εντάξει.
0: Πέντε λωρίδες.
1: Χρόνια τώρα έχουμε συνηθίσει. Χρόνια τώρα.
0: Λοιπόν, ο Λουτσέσκου είπε ξεκάθαρα ότι δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα με την ΑΕΚ σαν σύλλογο, ούτε με τους φιλάθλους της ΑΕΚ, ούτε με την ομάδα, ούτε τίποτα. Δεν είχε καμία τέτοια.
1: Ποιος ακύρωσε τον γκολ, Κυριάκος Σκεντερίδη?
0: Ναι, αυτό λέμε, ότι ο Λουτσέσκου αντέδρασε και αυτό που τον νευρίασε. Αυτό που τον ενόχλησε ήταν ότι θεωρήθηκε ότι είναι αυτός προκλητικός προς την ΑΕΚ. Αυτό λέει, ότι εγώ τη δουλειά μου κοιτάω, τον τίτλο.
1: Φίλε, δούλεψε όλη τη χρονιά η ομάδα, η παίκτος, ο προπονητής, το προπονητικό team, ο κόσμος, όλη τη χρονιά, για να έρθει ένας διαιτητής να κατακυρώνει τον γκολ, να πηγαίνει ο επόπτης να κατακυρώνει τον γκολ, να πηγαίνουν στη σέντρα όλοι, και μετά από 5 λεπτά, επειδή κάποιοι την έπεσαν στον επόπτη, να ακυρώνεται τον γκολ. Να πάνε όλοι μέσα στα ποδητήρια, να τους λέει ο διαιτητής, βγείτε, το σκόρ είναι 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ, και αυτοί να λένε, εμείς θα βγούμε, άμα είναι 0-0. Και στο τέλος ο διαιτητής να κάνει την πάπια.
0: Και όχι μόνο έκανε την πάπια, δεν πήγε και στο δικαστήριο. Έτσι.
1: Καλά, μετά είναι δηλαδή, η δεύτερη πάπια.
0: Έχω έρθει πάρα πολλές φορές σε διάλογο με ανθρώπους και φίλους που έχω από την ΑΕΚ, όπως όλος ο κόσμος έχει φίλους από όλες τις ομάδες.
1: Δεν χρειάζεται, δεν βγάλεις άκρη.
0: Αλλά ορισμένες φορές όταν κάποιος προσπαθεί να σε πείσει χωρίς επιχειρήματα. Είναι στενάχρονο. Δηλαδή η πιο απλή ερώτηση, αφού έχετε δίκιο, για ποιο λόγο δεν πήγε ο Κομίνης να καταθέσει? Αφού έχετε όλοι δίκιο.
1: Γιατί δεν πήγε η ομάδα όταν του λέει ο διαιτητής είναι ένα 0 το σκόρε, φίλε?
0: Μα γι' αυτό λέω ότι ο Κομίνης
1: φώναξε. Έπρεπε να φάει μεγάλη τιμωρία.
0: Είχε φωνάξει ο Κομίνης ότι βγείτε να παίξετε.
1: Στο φύλλο αγώνος 1-0 ήταν. Μιλάμε τώρα.
0: Τραγικά.
1: Ναι. Και έρχεται η Αθήνα μετά σου λέει, α, ο Λουτσέσκου λέει όλο διαμαρτύρεται, όλο το, μα όλο μας τη λέει για εκείνο το πρωτάθλημα. Τι μαδέας την πήρε, φίλε? Του πήρες το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια σου, μέσα από το γήπεδό του, μέσα από τον κόσμο του, και μου λες γιατί μου τη λέει, φίλε?
0: Έλατε.
1: Εντάξει, είναι μεγαλύτερη κλοπή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλω να πούμε τώρα.
0: Είναι.
1: Τελειώσαμε.
0: Λοιπόν, Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλω να πω λίγο κάποια πράγματα για αυτό το μεγάλο ντόρο που σήκωσε η απόφαση του κυρίου Γιάννη Κωνσταντέλια, όχι να σταματήσει εντελώς από την Εθνική, αλλά όπως έχει γίνει κατανοητό από όλους, είπε το παλικάρι ότι εγώ...
1: Άλλες, όχι ακόμη εντελώς από την Εθνική, γιατί δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι, όχι, αυτό σε λέω, ότι δεν έχει πει ότι εντελώς εγώ σταμάτησα.
1: Αυτό
0: λέω, ότι όπως έχει αποδειχθεί, είπε το παλικάρι ότι εγώ για αυτές τις επερχόμενες αγωνιστικές δεν μπορώ να συμμετάσχω, γι' αυτό και αυτό το λόγο.
1: Ποιες επερχόμενες?
0: Αυτές τις αγωνιστικές που έρχονται, το Σεπτέμβριο.
1: Μέχρι πότε?
0: Θα δούμε.
1: Α, μόνο το Σεπτέμβριο, δεν το γράφει αυτό.
0: Θα δούμε.
1: Και εγώ πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει, δεν το συζητάω. Με δύο παιδάκια στο σπίτι, με γέννηση που έρχεται, με το ένα που έχει έρθει. Αλλά θα έπρεπε να αποσαφινιστεί αυτό, και μάλιστα μετά τις λίγες ώρες που βγήκε αυτή η ανακοίνωση από πλευράς του και υπήρχε αυτό το ερώτημα, σταμάτησε εντελώς ή όχι, θα έπρεπε ήδη 5 ώρες μετά την ανακοίνωση να υπάρχει μια δεύτερη που να αναφέρει, παιδιά, δεν σταματάω παντελώς από την Εθνική. Απλά 4, 5, 6 παιχνίδια μέχρι Σεπτέμβριο, μέχρι Οκτώβριο κτλ. Δεν βγήκε ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Μα ούτε ο ίδιος είπε ποτέ όμως θα σταματήσει παντελώς.
1: Είπε όμως ότι δεν θα σταματήσει για μέχρι πότε. Άρα, εσύ πώς το εκλαμβάνεις αυτό?
0: Νομίζω ότι έχει κάνει μια διευκρινιστική.
1: Έχει, δεν το έχω πάρει.
0: Νομίζω ότι έχει κάνει.
1: Δεν το έχω πάρει.
0: Επίσης, νομίζω ότι θα έπρεπε μετά από το σάλο που έγινε και το bullying που δέχτηκε από αρκετό κόσμο, θα έπρεπε έτσι να υπάρχει και μια δήλωση κάλυψη. Μια δήλωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να αφήσουν ήσυχο τον Κωνσταντέλια, γιατί είναι περιουσιακό στοιχείο και είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ελλάδα, όχι μόνο στο ΠΑΟΚ, και από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. Έτσι, να τα λέμε. Βέβαια βγήκε αντίστοιχα ο Γκαγκάτσης και έκανε δηλώσεις που αυτός διασαφηνίζει ότι ο Κωνσταντέλιας δεν μας είπε, το ξέραμε, δεν μας έχει πει ότι θα φύγουμε.
1: Ναι.
0: Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί δεν μπορείς να βάλεις κατά ενός ποδοσφαιριστή που έχει παίξει όλες τις μικρές εθνικές.
1: Βεβαίως.
0: Που
1: έχει κάτσει και στον πάγκο σε πολλά
0: παιχνίδια. Έχει κάτσει ακριβώς. Που ο ίδιος έχει πει ότι είναι τιμή του να αγωνίζεται. Βεβαίως. Με την Εθνική Ελλάδος. Και που ο ίδιος πρόσφατα σε συνέντευξη, έτσι, σε λογοπαίγνιο ερωτήσεων, είπε ότι ένα από τα πιο τρελά του, ένα από τα όνειρά του, να πάρει Μουντιάλ. Έτσι, ναι, για να πάρει Μουντιάλ παγκόσμιο, δεν θα πας με τον ΠΑΟΚ, θα πας με την Εθνική.
1: Έτσι είναι.
0: Άρα λοιπόν, θέλω να τοποθετηθώ ξανά, τα έχω πει και μέσα από τα δικά μου social, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα θρησκευτικό.
1: Ούτε... Γιατί έφτασαν μέχρι εκεί κάπου.
0: Ναι, ναι, ναι, φτάσανε μέχρι εκεί και λέγανε ότι είναι ένα θέμα το οποίο τον απαγορεύει.
1: Δηλαδή, βεβαίως, το γι' αυτό τα υπήρξε μέχρι πριν ένα μήνα, ενώ τις προηγούμενες.
0: Ακριβώς, γι' αυτό με βλέπεις εμένα τώρα,
1: τώρα
0: και τα συζητάω. Γιατί ήταν και όλο το κείμενο, ας πούμε, που είπα και δέχτηκα και στο κείμενο κάποιους να λένε περίεργα πράγματα. Είναι ότι εμένα να σου πω κάτι, το να βγει κάποιος και να πει δεν θα παίξει, δεν θα κάνει, δεν θα ράνει, για τους χι ψηλόγους που ξέρουμε πώς λειτουργεί το οπαδικό μυαλό, okay, μπορώ να καταλάβω ότι εντάξει, ο παδός είναι, θα πει τη βλακεία τους, θα πει τη χαζομάρα του, αλλά τώρα να...
1: Δηλαδή
0: να...
1: υπάρχει ο παδός του ΠΑΟΚ που τον χτύπησε εξαιτίας
0: αυτού? Όχι, όχι ο παδός του ΠΑΟΚ.
1: Α, άλλης ομάδας.
0: Όχι, ναι, εντάξει,
1: υπόλοιποι, το ρόλο τσάστο, μην το...
0: υπόλοιποι και...
1: Α, okay.
0: Και γενικότερα, εντάξει, ότι εντάξει, λόγω μιας συγκεκριμένης κατάστασης δεν θέλει και του απαγορεύεται κτλ. Εγώ να διευκρινίσω όμως και να το πω σε όλους όσους πιστεύουν κάτι τέτοιο, ότι θα ήταν καλό να κάνουμε ένα ψαχτήρι, ενώ ψάχνουμε τα πάντα σε Google έτσι, και άλλο σε ChatGPT, να ψάξουμε λίγο και να δούμε αν πραγματικά το να είσαι, ας πούμε, μάρτυρας του Ιαχωβά σε απαγορεύει από το να είσαι στην εθνική σου ομάδα. Και εγώ, επειδή είμαι από τους ανθρώπους που πριν ψαχτώ, πριν φιλτράρω κάποια πράγματα, δεν βγαίνω να πω την κουτουράδα μου και τη βλακεία μου.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ψάχτηκα λοιπόν και βρήκα ότι υπάρχει, Μιχάλη μου, Ουκρανός διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι ο Αντρί Νεσμασίνη. Αγωνίστηκε 63 φορές με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας και συμμετείχε στο παγκόσμιο κύπελλο του 2006.
1: Μα πρέπει, αγόρι μου, έπαιξε τόσες φορές στην εθνική ο Κωνσταντέας ξαφνικά.
0: Όχι, όχι, εγώ το λέω, το λέω έτσι για να την ακούσουν κάποιοι, να μην λένε βλακίες. Εντάξει. Να μην λένε βλακίες και χαζομάρες και δημιουργούν θέματα. Και γιατί το λέω? Γιατί ο συγκεκριμένος είπε, βγήκε δημόσια και δήλωσε ότι είναι μάρτυρας του Ιαχώα και αυτός και η οικογένειά του και δεν τον απαγορεύεται τίποτα. Απλά να μην, ξέρω εγώ, βάζει το χέρι στην καρδιά και απλά τέτοιου είδους θέματα. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα θέμα τέτοιο και να μην ασχολούνται. Ναι, να μην όταν λέει τον εθνικό ύμνο.
1: Α, δεν βάζουν το χέρι στην καρδιά.
0: Αυτό είπε. Α, ότι ναι, και να μην τραγουδάει τον εθνικό ύμνο και να μην βάζει το χέρι στην καρδιά.
1: Μάλιστα, οκ.
0: Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι εκνευρίστηκα φάνταστα με όλο αυτό το σκηνικό. Γιατί το μόνο που κάνουν κάποιοι. Και κυρίως κακοπροαίρετοι, είναι να κάνουν κακό.
1: Μα γι' αυτό το λέω, μην ασχολείσαι.
0: Και στο παιδί και στην εθνική
1: λέω.
0: Ομάδα.
1: Έμα...
0: Σήμερα ξέρεις, έχει γενέθλια ο αρχηγός.
1: Ποιος, ο Θοδωρής?
0: Μπακασέτας.
1: Όλα! Έλα!
0: Αρχηγός μας.
1: Γι' αυτό εγώ ξύπνησα με έναν τρόπο λίγο περίεργο σήμερα. Λέω, τι ξέχασα. Ούτε ο Λευτέρης μου το θύμισε, είδες.
0: Τάσου, Μπακασέτας, φίλε. Φιλοντάς Μπακασέτας, είναι γενέθλια, έχει σήμερα το παλικάρι.
1: Κοίτα, το παιδί είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Συμφωνώ.
1: Απόλυτα. Έχει προσωπικότητα.
0: Συμφωνώ.
1: Μέχρι εκεί για να μην το συνεχίσω άλλο.
0: Κοίταξε,
1: γιατί,
0: είναι ένας ποδοσφαιριστής για μένα ο οποίος...
1: Δεν μπορεί να είναι αρχηγός της εθνικής, συγγνώμη τώρα, Κυριάκο.
0: Ναι, ο οποίος έχει χαρίσματα, ναι. Κανένας δεν λέει όχι.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένες χρονιές, κάποιες χρονιές... προσπάθησε να πάρει στην πλάτη την ομάδα με την αρχηγική του παρουσία. Έτσι, δεν μιλάω για τα τελευταία χρόνια, αλλά γενικότερα. Έτσι,
1: ναι.
0: Με τα γκολ που έχει κάνει, δυνατό σου, το προσπαθεί, το πάλεψε. Δεν μπορώ να πω ότι. Και ούτε μπορώ να μηδενίζω. Δεν μου αρέσει να μηδενίζω. Δηλαδή, ένα ποδοσφαιριστής που έχει κάνει τόσα.
1: Σωστά.
0: Να βγω εγώ και να πω ότι.
1: Σωστά.
0: Δεν κάνει. Εντάξει. Γελάνε και πέτρες.
1: Και όμως λοιπόν, μερικοί κάνουν πολλά τέτοια.
0: Ναι,
1: τα είχα κάνει και με το Ρότα. Εντάξει, άσε, είναι μεγάλη ιστορία.
0: Ναι,
1: ασχολήματα.
0: Αυτό το αντιμετωπίζουμε. Άρα λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν λέω ότι δεν. Απλά λέω ότι θα ήταν καιρός να αποτελέσει την αλλαγή του Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Και δεν θα κακό, για κανέναν δεν είναι, έτσι.
1: Δεν έχει τα χαρίσματα του Κωνσταντέλια.
0: Ναι, όχι, και αυτό το λέω. Δηλαδή, να έρχεται από τον πάγκο να βοηθήσει. Ένα τέταρτο, ένα εικοσάλεπτο, να έρχεται αυτός από τον πάγκο.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι κακό.
1: 100%.
0: Έτσι.
1: Δεν διαφωνώ. Αλλά... Και ο Μπακαζέτας, ξέχωρα από αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, είναι ένα άτομο το οποίο κάνει θέατρο στο γήπεδο, προκαλεί τον διαιτητή εις βάρος αντιπάλων παικτών, και αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Το σκηνικό με τον Ντάισον εδώ στην Τούμπα ήταν απόδειξη όλων αυτών όσων λέω, και μετά ακολούθησαν και άλλα και στη Λεωφόρο και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό. Δεν μου αρέσουν τέτοιοι παίχτες, φίλε.
0: Ούτε εμένα μου αρέσει.
1: Ούτε είναι παράδειγμα για τα μικρά παιδιά που βλέπουν, ούτε είναι και για τους αντίπαλους παίκτες, και απορώ πως ήταν αρχηγός της Εθνικής μετά από όλα αυτά. Απορώ.
0: Αυτό δεν μπορώ να το πω. Να σου πω τώρα, δεν έχω απάντηση εγώ γι' αυτό.
1: Ο αρχηγός της Εθνικής πρέπει να είναι υπόδειγμα.
0: Εντάξει, υπήρχαν όμως έτσι. Τρομεροί αρχηγοί.
1: Βέβαια υπήρχαν.
0: Μιλάμε
1: ηγέτες
0: τώρα, έτσι.
1: Βέβαια τώρα, τι μιλάμε, έλεος.
0: Εντάξει, εκτός από το δικό μας το Θοδωρή.
1: Ναι. Έτσι.
0: Και βέβαια. Παλιότερα να πεις και κάτι Δωμάζη, κάτι
1: Δωμάζη, Παπαγιοάννη, πού το θυμήθηκες.
0: Πεκταράδες, έτσι.
1: Πάμε, διάλειμμα θέλει ο Λευτέρης του το δίνουμε εντελώς δωρεάν. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach.
13: Σου είπα όχι τώρα.
12: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
17: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
16: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
16: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αργύρι, μην τρέχεις!
19: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
21: Η Χέλαστρον
2: συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
21: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
22: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
21: Τρελόσερι.
23: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καλησπέρα και πάλι. Κάθε φορά θα λέμε καλησπέρα έτσι για να την καταλάβουμε ότι έχει περάσει το πρωί. Φωστά. Και προχωράμε και επιστρέψαμε, ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Μιχάλη, έχουμε ένα μήνυμα,
1: ναι,
0: από τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο που γράφει στο Ουμπού. Κλάψτε λίγο ακόμα, ρε.
1: Σε δική μας ανάτηση.
0: Ναι, ναι, κλάψτε λίγο ακόμα, ρε, ρεζίλιδες. Να δούμε πότε θα χορτάσε με. Χορτάσαμε.
1: Πώς τον είπες τώρα, τον φίλο?
0: Κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος. Κλάψτε λίγο ακόμα, ρε,
1: φίλε,
0: ρεζίλιδες.
1: Γιάννη Παπαδόπουλε, εμείς οι ρεζίλιδες, σε εμάς τους ρεζίλιδες, πες μας τι ομάδα είσαι, ρε φίλε. Μάλλον Άκης.
0: Να δούμε πότε θα χορτάσαμε. Οπότε θα χορτάσαμε, εντάξει. Είναι...
1: Πες μας τι ομάδα είσαι, γιατί μάλλον ΑΕΚ είσαι.
0: Εντάξει.
1: Και δικαιολογείσαι.
0: Εγώ θα πω το εξής. Mm. Δεν κλαίμε, συζητάμε ποδοσφαιρικά γεγονότα, φίλε μου. Αν έχεις επιχειρήματα για όσα υπόθηκαν στην εκπομπή, ευχαρίστω να τα ακούσουμε. Οι χαρακτηρισμοί όμως δεν προσθέτουν τίποτα στη συζήτησή μας.
1: Καλά,
0: και θα πρέπει όταν λέμε κάτι, γι' αυτό είμαι και μου τη δίνει και εκνευρίζομαι πάντα. Όταν κάποιος πετάει τη βλακεία του χωρίς να έχει επιχείρημα. Πετάει έτσι να λέει. Να είχαμε να λέγαμε.
1: Αυτές είναι οπαδικές αναρτήσεις, οπαδικά σχόλια, κατάλαβες.
0: Δεν συγχωνεύει
1: επειδή είσαι μαύρος ή κίτρινος ή κόκκινος. Και εξαρτάται και από το πώς έχει διαμορφωθεί η ζωή του γενικότερα, σου πετάει και μια λέξη και σου λέει εντάξει.
0: Εντάξει, μπορεί να αγαπάει όποια ομάδα θέλει, καλά κάνει, δικαίωμά του είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Απλά
1: όταν
0: παρεμβαίνει κάπου, να παρεμβαίνει σωστά.
1: Μα αυτό σου λέω τώρα. Το πώς έχει ανδρωθεί και το πώς έχει περάσει η ζωή του καθημερινότητά του, ανάλογα θα σου πετάξει και μια ατάκα. Πώς μας είπε,
0: Ρεζίλιδες.
1: Τι λέει, ρε φίλε. Εμείς είμαστε ρεζίλιδες. Σε τι επίπεδο ρεζίλιδες? Κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, αθλητικό.
0: Μάλλον.
1: Εκπομπή, επίπεδο. Για δώσε έτσι. Και πες τι ομάδα είσαι για να ξέρουμε, ρε φίλε. Αλλά τι να απαντήσουμε.
0: Πάντως, στην ανάρτησή μας, εμείς βάλαμε το εξής απλό. Ότι έχουμε μια φωτογραφία του Σάστρε,
1: ναι,
0: και μια φωτογραφία του Ελουστόντο.
1: Ελουστόντο.
0: Ναι. Και η αναφορά γίνεται ως εξής.
1: Τεράστιος.
0: Ποιος, ο Ελουστόντο?
1: Όχι, ρε, το δεξί μας μπακ, ρε.
0: Ο Σάστρε.
1: Ο Σάστρε, τεράστιο Σάστρε, τεράστιος.
0: Ναι.
1: Τεράστιος.
0: Αυτό λοιπόν γράφω, Μιχάλη μου,
1: ναι,
0: ένας Ισπανός αμυντικός έφυγε.
1: Σωστά.
0: Με τίτλους. Ένας άλλος έρχεται με την ευχή να έχει τις ίδιες επιτυχίες.
1: Έτσι, φίλε.
0: Δηλαδή τι είπαμε.
1: Μια χαρά το πήγες.
0: Όμορφα πράγματα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Θα έρθει που θα πάει.

0: Διάβασα μία είδηση λίγο πριν και μου προξένησε τρομερή εντύπωση, ρε φίλε. Βόμβα, λέει, Τσιτσιπά, τελείωσε η συνεργασία με τον πατέρα μου.
1: Ναι.
0: Τι γελάς, ρε Λευτέρη. Πρώτη φορά έγινε αυτό. Ακόμα μία βόμβα. Αυτός έχει ρίξει περισσότερες βόμβες από ό,τι έχει ρίξει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν. Και προσέξτε τώρα αυτή η ιστορία με τον πατέρα του και τη μητέρα του να τους βρίζει δημοσίως. Ρε φίλε, βασικά δεν πρέπει να είναι Έλληνας αυτός. Οι Έλληνες δεν το κάνουν ποτέ αυτό. Το κάνουν, Λευτέρη, όχι. Και θυμήθηκα ένα άλλο άρθρο που είχε βγει πριν από 2-3 μέρες της πρώην κοπελιάς του, της Μπαντόσα. Και τι είχε βγει η Μπαντόσα και είπε για τον Τσιτσιπά? Υπέφερα για έναν χρόνο μαζί του, δεν θα ξαναμιλήσω ξανά για αυτόν. Τυχαίο.
1: Η Μπαντόσα, πω.
0: Τι σου είναι ένα παιδί το οποίο ξαφνικά βλέπει ένα κάρο χρήματα μπροστά του και αρχίζει και βρίζει πατέρα, μάνα μέσα στο γήπεδο δημοσίως. Έχει μια κοπέλα που λέει: πέρασα χρόνια, ένα χρόνο λέει μαζί του, υπέφερα. Και δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ για αυτόν. Έλα ρε φίλε. Τι σου είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου εννοώ.
1: Ναι, γιατί Μιχάλη, με απλά να το πούμε, για μένα το μεγαλύτερο προσόν του ανθρώπου και ιδίως των αθλητών πρέπει να είναι η ταπεινότητα.
0: Βέβαια ρε φίλε.
1: Όταν δεν είσαι ταπεινός.
0: Βέβαια ρε φίλε.
1: Και πολύ γρήγορα αυτοκαταστρέφεσαι και έτσι. Πολύ γρήγορα σε ξεχνάνε έτσι, γιατί έτσι. Και αν θα σε θυμούνται, θα σε θυμούνται για τελείως αρνητικά πράγματα έτσι. Και έτσι θετικά.
0: Όπως συμβαίνει. Δηλαδή έλεος. Για τον φίλο τον Κωνσταντίνο να πω, ναι φίλε, θα σου πω τώρα σε λίγο. Χτες, Κροατία Γκάνα 2-1. Η μίχρονο 1-0 η Κροατία. Ισοφάρισε η Γκάνα του ενός και μοναδικού ξανθού γαλανομάτη Κοντούλη Μπάμπα. Αλλά η Κροατία μετά στο 83 έκανε το 2-1. Δεν μπορώ να πω δίκαιο αποτέλεσμα. Παναμάς Αγγλία 0-2. Αυτοί οι Φλόροι, οι Άγγλοι, οι Κοκκινολέμιδες 0-0 η μίχρονο με τον Παναμά. Ευτυχώς σκόραρε ο Χάρι Κέιν στο δεύτερο. Και ο Μπέλιγχαμ, που του την έδωσε ο Μπέλιγχαμ την assist. Και πήρε το match 2-0 ο Άγγλος. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Άδικο αποτέλεσμα για τους Κολομβιανούς. Η Κολομβία πέτυχε γκολ στις καθυστερήσεις και για 2 εκατοστά τον γκολ ακυρώθηκε από το VAR. Η ιστορία με το offside έχει κουράσει πολύ. Έχουν 5-6 γκολ έχουμε στο παγκόσμιο κύπελο που δεν θα έπρεπε να ακυρωθούν. Και κανονικά θα έπρεπε να περάσει εδώ και πολύ καιρό η πρόταση του Αρσέν Βενγκέρ. Να γίνεται ακριβώς το αντίθετο με το, για το offside. Πάση περιπτώσει. Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Ουσμπεκιστάν 3-1, ημίχρονο 0-1. Οι Κονγκολέζοι ευτυχώς γύρισαν το μάτς και λέω ευτυχώς γιατί στοιχηματικά μας πήγε η βραδιά πάρα πολύ καλά χθες. Και έπρεπε να περάσει και ο άσος των Κονγκολέζων. Αλγερία, Αυστρία 3-3. Τι έγινε τώρα εδώ? Είχαμε προτείνει σχεδόν όλα τα παιδιά, από ό,τι έχω την αίσθηση, να τελειώσει σώπαλο αυτό το μάτς. Το είχαμε προτείνει όλοι, το είχαμε ποντάρει. Ήταν 7 η ώρα το πρωί και ήταν 2-2 το Αλγερία-Αυστρία.
1: 2-2, ε.
0: Ναι, λέω, ωραία, τα πιάσαμε. Στο 93, 3-2 η Αλγερία. Κόντυψα να σπάσω την τηλεόραση, φίλε, να μ' ακούσει όλη θέρμη. Γίνεται μια αλλαγή μετά το 93, μπαίνει να στυπάς εκεί, στο 96, 3-3. Τι σου είναι το ποδόσφαιρο.
1: Εσύ τι έκανες μετά?
0: Μετά το
1: άμα είχες σπάσει την τηλεόραση.
0: Γι' αυτό δεν την έσπασα, λέω. Κάτσε μην σπάσω και έχουμε καμιά ιστορία. Και ευτυχώς έληξε 3-3 και μετά είχαμε και το Ιορδανία-Αργεντινία 1-3. Μπαίνει ο Μέση στο δεύτερο ημίχρονο, σκοράρει με ένα υπέροχο γκολ φάουλ. Πιάνει τα 6 γκολ ο τύπος, τον έχουμε για σκόρερ αυτόν και τον Χάρι Κέιν πρώτο σκόρερ και τα πάει μια χαρά ο Μέση. Και πέτυχε και η Αργεντινή το στόχο της. Η Αργεντινή, η οποία είναι, θα μου επιτραπεί η έκφραση, συγχωρήστε με, ποπόφαρδη, γιατί μέχρι τα ημιτελικά έχει να αντιμετωπίσει
1: τίποτα.
0: Πατούς αντιπάλους. Ναι. Όλοι οι άλλοι θα παίζουν μεταξύ τους. Ναι. Θα ξεσκίζονται.
1: Ακόμα και η Βραζιλία με την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία δεν είναι αμελητέα.
0: Δύσκολο είναι. Δεν τρομερά είναι δύσκολο. Και πράγμα. Μετά, αν περάσει, μάλλον με Αργεντινή θα πάει.
1: Με Αργεντινή, ναι. Έχει, αλλά και η Ιαπωνία δεν είναι εύκολη. Λοιπόν, με αυτό που είπε σχετικά με το στοίχημα, επειδή εγώ όταν πήρα την άδεια του FIFA από το. Μάλιστα. Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που είχα δώσει εξετάσει στην FIFA τέλος πάντων. Μας απαγορεύτηκε να παίζουμε, και απαγορεύεται δηλαδή στους FIFA agents να παίζουν στοίχημα.
0: Ναι.
1: Είναι, απαγορεύεται.
0: Ναι, είναι ένας όρος.
1: Χάνεις την άδειά σου κτλ. Ναι. Τέλος πάντων, πριν λοιπόν στα αρχικά χρόνια του στοιχήματος που παίζαμε, που είχαμε τετράδες και,
0: ναι,
1: και
0: τριάδες.
1: Και επειδή εντάξει, όλοι τότε είχαμε ασχολούμασταν πάρα πολύ να ακούμε τον Βραζιλιάνο να μας λέει τι να παίξουμε, να ακούμε να πούμε το.
0: Τι ωραία χρόνια.
1: Ναι, το Bet Show και τον Γκουλιανό, να ακούμε τον Κιλόνι, να ακούω τώρα ονόματα σε λέω, τον Κουτάρα.
0: Δηλαδή
1: διάφορα παιδιά τα οποία ασχοληθήκαν πολύ συγκεκριμένα με, το συγκεκριμένο, με τη συγκεκριμένη ιστορία του στοιχήματος. Λοιπόν, παίζω λοιπόν εγώ τώρα, φτωχαδάκι τώρα, να σου πω έτσι. Παίζω λοιπόν ένα δεκάρι.
0: Άντε.
1: Δέκα μάτς. Και άμα σου πω τι είχα παίξει, 10 μάτς, ό,τι να είναι, εκ των οποίων τα 5 αγγλικά.

0: Άστον Βίλα, West Ham.
1: Η χωριά της με τα σφυριά.
0: Ναι. Λοιπόν, όχι, West Ham, Άστον Βίλα, sorry. Mm. Λοιπόν, γιατί θα σου το πω. Και μέχρι το 80 εγώ το είχα παίξει άσου. Μέχρι το 80 ήταν 0-2. Αν το πιανα, έπαιρνα, το θυμάμαι γιατί τα πήρα, 894 δραχμές. Όχι, 894, συγγνώμη. 1894 δραχμές, ναι, ουσιαστικά. Δεν έπαιρνα πολλά. Εντάξει. Λοιπόν, και γίνεται αυτό που λες, στο 90 γίνεται
1: 2-1.
0: 2-1.
1: 1-2.
0: Ναι, 1-2. Στο 92 2-2 και στο 95 3-2.
1: Τι λέρε, φίλε.
0: 894.000 δραχμές, συγγνώμη, τώρα το θυμήθηκα.
1: Ωραία, γιατί αυτά είναι πολλά λεφτά.
0: Ναι, ήταν πολλά λεφτά. Αλλά ήταν με 0-10.
1: Ναι.
0: Δεκάρα με 894.000 ναι, δραχμές. Άμα έπαιζα παραπάνω, φαντάσου τώρα
1: ναι,
0: τι θα είχα πάρει, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και ήταν η ιστορία αυτή δηλαδή που ένιωσε αυτό που είπες. Από τον Άδη.
1: Έτσι είναι.
0: Το...
1: Μα
0: αυτό
1: έτσι
0: είναι,
1: είναι
0: το στοίχημα.
1: Και έχει γίνει και σε αυτό το Μουντιάλ έχει γίνει 5-6 φορές αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει δυνατή φάση. Αλλά αυτό τώρα το 2-2 στο 93-3-2.
0: Ναι.
1: Και στο 96-3-3.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ήταν παρόμοιο. Παρόμοιο.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Ήταν να το πιάσει.
1: Ναι, ναι, ήταν να το πιάσει. Όντως, όντως.
0: Αν και δεν παίζω, δεν μου αρέσει πολύ το στοίχημα εμένα. Ναι. Τότε όμως ήταν οι ώρες οι καλές.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Μιχάλη, να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Αύριο φεύγει, τη Δευτέρα φεύγει ο ΠΑΟΚ για προετοιμασία.
1: Ολλανδία.
0: Ολλανδία. Mm. Πέραν του Ελουστόντο.
1: Ελουστόντο.
0: Τον οποίο έχουμε δηλώσει. Mm. Ελουστόντο.
1: Ανακοινώθηκε σήμερα.
0: Ανακοινώθηκε σήμερα.
1: Ακούσαμε τον Καστάνη λίγο πριν.
0: Ναι. Τον άκουσα και εγώ τον Γιώργο. Τον άκουγα. Και τον Κώστα που είπε ότι υπάρχει άλλο ένα που είναι κοντά, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πάει μόνο με τις επιστροφές. Δηλαδή σαν νέα πρόσωπα θεωρητικά είναι ο Αφάνας, ο μικρός, έτσι. Δεν ξέρω, θα πάει πάνω αυτός γιατί κάνει θεραπεία.
1: Όχι, πώς ίσως θα κάνει, δεν ξέρω αν θα πάει
0: θεραπεία,
1: γιατί
0: δεν
1: είναι δύσκολο
0: πάει,
1: να έχει πάνω
0: μάλλον
1: τα απαραίτητα οργανικά. Ναι,
0: μάλλον
1: τα απαραίτητα οργανά.
0: Άρα λοιπόν έχουμε μόνο τον Τσαλόφ.
1: Τεράστιο Τσαλόφ.
0: Τεράστιο
1: Τσαλόφ. Τα βουάτσικα.
0: Ναι. Και καμιά δεκαριά πιτσιρίκια.
1: Μια χαρά είναι. Θέλω να τα δει και αυτά ο προπονητής. Καλά τα κάνει. Γιατί είναι 3-4 που αξίζουν πολύ. Τώρα θα δούμε
0: πώς
1: θα τα πάνε.
0: Λέω ότι θα έπρεπε να είχαμε κάνει πολύ καλύτερο προγραμματισμό. Δεν ξέρω.
1: Τι φάση.
0: Να είχε τουλάχιστον στις θέσεις που πονάει και τις ανανεώσεις που έπρεπε να κάνει να είχαν γίνει. Ανεξάρτητα με τον προπονητή. Δηλαδή, ειδικά τις ανανεώσεις που υποτίθεται ήθελε να κάνει και δεν έκανε. Τώρα δεν ξέρω αν θα μείνει ο Τάισον. Τον έχουν κάνει
1: κατά
0: πρόταση.
1: Πάσα πιθανότητα θα μείνει.
0: Με λιγότερα χρήματα.
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει. Δύσκολα θα μείνει ο Σντόεφ.
0: Ο Σντόεφ δύσκολα θα μείνει. Και να σου πω και την αλήθεια μου, με βάση την ανάλυση που έκανα στον κύριο Λύση, δεν του ταιριάζει ο Σντόεφ. Να ξέρει.
1: Ναι, δεν
0: είναι το χαφ που θα ήθελε.
1: Ναι, ναι.
0: Το χαφ που θα ήθελε είναι ξεκάθαρο Ζαφίρης.
1: Εντάξει, ο Σντόεφ δεν θα ήταν βασικός.
0: Ναι, και ο Καμαρά.
1: Σαν τα Μαρία που μπορεί να.
0: Αυτοί οι δύο μαζί με τον Μπιάνκο. Δεν ξέρω να τον καταφέρουν τον Μπιάνκο να τον πάρουν.
1: Εξαρτάται ποιου θα πάρει. Αν μπορέσει να πάρει τον Σάντα Μαρία και έχει κλείσει και το ΜΕΙΤΕ, δεν μπορεί να πουλήσει τον Καμαρά.
0: Τον Καμαρά δεν πιστεύω να τον πουλήσει γιατί του λέω ξανά ο Καμαρά.
1: Αν έρθει
0: ο Καμαρά. Όχι, θέλω να πω ότι.
1: Εγώ,
0: όχι, θα τον πουλήσουν όλου, θα του πουλήσει. Δεν είναι κολλάει. Απλά λέω ότι ο Καμαρά ταιριάζει καλύτερα στο τρόπο παιχνιδιού που παίζει ο Λύση με τον Ζαφίρη, να ξέρεις, παρά ο Μεϊτέ, να ξέρεις.
1: Δύσκολα το κόβω εγώ, ο Μεϊτέ να βγει από εκεί. Ο Μεϊτέ, φίλε, τα καλά του δεν βγαίνει με τίποτα από εκεί.
0: Ο Μεϊτέ είναι ένας ποδοσφαιριστής που πρέπει να παίξει με συγκεκριμένο σύστημα και να κάνει συγκεκριμένα μέτρα.
1: Δεν και μπορεί να έχει τον Ζαφίρη δίπλα.
0: Ναι, δεν μπορεί να πάρει πολλά μέτρα. Ενώ ο Λύση δεν παίζει έτσι. Ο Λύση θέλει να είναι σκυλιά τα χαφτ. Πάνω κάτω. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα δούμε τελείως διαφορετικό ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ που βλέπαμε με τον Λουτσέσκου δεν θα τον δούμε με τον Λύση, να το ξέρεις.
1: Άμα είναι έτσι, γιατί δεν είπε μην ανανεώσετε το ΜΕΙΤΕ, να τελειώνει.
0: Κοίταξε, ο ΜΕΙΤΕ δεν σου είπε ότι είναι αμελητέος, δεν θα παίξει, δεν θα πάρει ρόλο.
1: Εννοείται. Αλλά δεν θα είναι βασικός.
0: Ναι, μπορεί να έρχεται από τον πάγκο ή μπορεί όταν θέλει να κρατήσει ρυθμό σε κάποια παιχνίδια σε άλλο στυλ. Okay. Γιατί δεν είναι δογματικός ο Λύση, παίζει και τέτοιο.

0: Παίζει και 2-3 συστήματα.
1: Ναι, ναι. Παίζει 4-3-3, παίζει και το 4-2-3-1, ναι, παίζει ναι.
0: Και το
1: 4-5-2. Ναι, παίζει, ναι. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά το DNA του δεν το αλλάζει όπως έχω πει. Δηλαδή όλοι είναι φωτιά.
0: Για pressing, να δίνεις ένα 200 για να έχεις ένα πληρωματικό, είναι ένα ψηλό πρόβλημα.
1: Μια χαρά είναι.
0: Τι το λες για χαρά. Ένα 200 για ένα πληρωματικό.
1: Ρε, μια χαρά είναι, ρε, εσύ.
0: Πού το έχεις δει αυτό.
1: Ολυμπιακός, ΑΕΚ.
0: Ποιος έχει ΑΕΚ, ένα 200 ένα πληρωματικό.
1: Γιατί δεν είχε. Πόσο έπαιρνε ο Ηλίασον.
0: Α, δεν ξέρω. Για ένα 200 ο Ηλίασον.
1: Κάπου στο εκατομμύριο δεν ήταν ο Ηλίασον.
0: Τι λέει, φίλε.
1: Πώς, τι
0: ωραία, σπίρευσος.
1: Ήταν αρκετά μεγάλο το ποσό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είχε, ξέρεις, το χρειάζεται να μπούμε και ο Παναθηναϊκός είχε.
0: Αλλά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πληρώσανε πολύ γάμα επάνω για να τους φέρουν. Okay. Και την πατήσανε άγρια οικονομικά. Έτσι, σε οικονομικό επίπεδο είχαν ζημιά, αλλά οκ. Okay.
1: Εγώ πάντως έχω μια θετική προδιάθεση. Πραγματικά έχω μια θετική προδιάθεση προς τον νέο προπονητή. Αν βοηθηθεί, στηριχθεί και τον αφήσουν. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω τώρα.
0: Αμεμάτος και Βιερίνια θα αφαιθεί.
1: Να τον αφήσουν και να μην πέσουμε όλοι μας να τον φάμε.
0: Όλοι
1: σας. Πρώτη στραβή και τα λοιπά.
0: Όλοι σας.
1: Όλοι σας. Εντάξει, να τον φάμε. Νομίζω ότι έχει να δώσει κάποια πράγματα. Το μόνο του αρνητικό είναι ότι δεν ήταν ποτέ σε ομάδα με τέτοια πίεση που είναι ο ΠΑΟΚ. Ποτέ στην καριέρα του. Όλες οι ομάδες του ήταν πιο χαβαλέ.
0: Να έχει πίεση, γιατί είναι και το θέμα υποβιβασμού. Απλά δεν είναι πρωταθλητισμού.
1: Ναι, αυτό.
0: Εδώ είναι διαφορετικό. Αλλά αυτό θα φανεί. Εγώ δεν χαρακτηρίζω ποτέ κάποιον προπονητή πριν να τελειώσει ένας χρόνος. Αυτό μου το μάθανε οι Βραζιλιάνοι προπονητές όταν ήμουν στη Βραζιλία.
1: Εμένα...
0: Ποτέ θα βγάλεις γνώμη για έναν προπονητή πριν κλείσει μια χρονιά με προετοιμασία. Ποτέ.
1: Εμένα μου το είπε ο Αριέντο Μπράιντα. Ο Αριέντο Μπράιντα. Ο Αριέντο Μπράιντα, Μιχάλη, ήταν 27 χρόνια γενικός διευθυντής της Μίλαν.
0: Άντε ρε. Ναι. Μπράβο του.
1: Ό,τι συμβόλαιο έχει υπογραφεί από μεγάλους παικταράδες, γιατί του λέω 27 χρόνια, δεν σου πω τώρα.
0: Τσέκο,
1: Γκούλιτ.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Όλους. Ράικαρτ, όποιον και να είχε πάρει η Μίλαν, ήταν αυτός που έβαζε την τελευταία υπογραφή και τους έπαιρνε.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτος ποδοσφαιρά άνθρωπος. Εντάξει.
0: Για να κάτσει 27 χρόνια στη Μίλαν. Ναι, ναι.
1: Και όταν έφυγε, ξέρεις που πήγε. Όταν έφυγε μάλιστα η χρονιά που η Μίλαν είχε δώσει τον μπακ, το στόπερ στην Παρίσι Σεζερμέν, τον Βραζιλιάνο, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του. Είχε σταματήσει και ο Ιμπραήμοβιτς. Εκείνη τη χρονιά είχε φύγει από την Μίλαν. Εκείνη ήταν η τελευταία του χρονιά. Και πού πήγε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Πού να ξέρεις. Τεχνικός διευθυντής στην Μπαρτσελόνα.
0: Έλα, ρε.
1: Δεν πήγε δηλαδή σε κανένα χωριό.
0: Ναι, στο Ούντινε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Στο Παλέρμο.
1: Έτσι ακριβώς δηλαδή.
0: Άντε, ρε. Και πόσο κάθισε εκεί.
1: Εκεί κάθισε νομίζω 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο. Εκεί λοιπόν όταν ήταν, με έλεγε, με έστειλε μήνυμα. Αν έχεις το οτιδήποτε καλό. Ναι. Γιατί εγώ υπήρξα συνεργάτης και ήμουν αρκετά χρόνια, ας το πούμε, σε κόκκινο σκάουτερ της Μίλαν.
0: Ναι, δεύτερος.
1: Σκάουτερ της Μίλαν, σε 14 ναι. μέχρι 18. Αλώνησα και έβλεπα και έκανα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι και μπράβο. Δεν πήγα κανέναν βέβαια. Θα έγινε ιστορία, έχουμε να πούμε αρκετά. Λοιπόν, και είχε στείλει μήνυμα. Αν δεις κανένα καλό, λέει, ξέρω εγώ, στείλ το μου και έλεγα από μέσα μου. Δεν βρίσκω για τον ΠΑΟΚ, θα βρω για την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, έλεος ρε φίλε μου, κάπως έτσι. Αλλά αυτός λοιπόν, και φτάσαμε εκεί, μου είχε πει ότι οι προπονητές είναι πάντα για όλους. Για εμάς, λέει, τους παράγοντες, για τους προέδρους, για τους φιλάθλους, για τους παίχτες. Είναι, πώς βλέπεις, λέει, όταν παίζεις βελάκια το στόχο απέναντι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το πράγμα, λέει, να ξέρεις.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, ό,τι και να γίνει,
0: εννοείται.
1: Αυτοί πέφτουν τα βέλη.
0: Εννοείται.
1: Γιατί είναι το εύκολο, λέει. Έτσι.
0: Ο εύκολος στόχος. Ο εύκολος στόχος.
1: Οπότε λέει, μην πεις, ας πούμε, πέρασε ένας προπονητής και δεν πήγε καλά. Έτσι, ότι είναι άχρηστος ή δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία βλέπεις στη διάρκεια του χρόνου. Ότι ρε, παιδί μου, δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Αλλά σε γενικές γραμμές θέλω να μου πει ότι ξέρεις, μην βιάζεστε να κρίνετε προπονητές. Αφήστε λίγο να δείτε τη δουλειά του.
0: Πρέπει να δουλέψει. Πώς θα δεις το έργο.
1: Ναι, και ξέρεις τι με έχει πει. Με έχει πει κιόλας ότι στο δεύτερο χρόνο βλέπεις τι κάνει.
0: Ακριβώς. Το λιγότερο είναι ένας χρόνος.
1: Ναι,
0: το λιγότερο.
1: Αλλά,
0: και μάλιστα πρέπει... με δικές του επιλογές και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι τόσο απλό όσο φαίνεται. Πρέπει να έχει ο δικός του, δικές του επιλογές.
1: Να περάσει τη φιλοσοφία του.
0: Βέβαια. Δεν είναι απλό. Είδες ο Λουτσέσκου όταν ήρθε και μετά πόση ομάδα είχε το αποτύπωμά του επάνω. Τελείωσε.
1: Ο Λουτσέσκο από ένα σημείο και μετά έλεγα, έβγαινα και έλεγα: ο ΠΑΟΚ παίζει Λουτσέσκο.
0: Μα έτσι είναι.
1: Αυτό έπαιζε.
0: Μα είναι. Και οι Αθηναίοι αυτό λένε. Η ομάδα του Λουτσέσκου. Δηλαδή είναι απλό το πράγμα. Δεν το λένε εύκολα αυτό, ούτε για το Μεντιλίμπαρ το λένε. Ναι. Μεντιλίμπαρ το μόνο χαρακτηριστικό που έχει είναι πίεση από την αρχή για να σε εξουθενώσει. Αλλά δεν είναι αυτό σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός αρκετό, και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο.
1: Του Μεντιλίμπαρ του λείψαν αρκετά πράγματα. Γι' αυτό και.
0: Ήταν τυχερός, αρκετά, πήρε το conference,
1: ναι,
0: και στον ημιτελικό και στον τελικό με τη Φιωρεντίνα. Και του βγήκε αυτό και του έκατσε. Εντάξει. Καλός προπονητής μεν, αλλά με ατέλειες δε. Δηλαδή αυτό δεν το συζητάω εγώ.
1: Όλοι έχουν.
0: Όλοι έχουν. Ακόμα και ο Λουτσέσκο έχει ατέλειες.
1: Εντάξει. Το Λουτσέσκο δεν είχε κάνει και πολύ σκληρή κριτική. Πάρα πολύ σκληρή. Κριτική όμως. Μην μπερδεύουν τα πράγματα. Γιατί κάποιοι μπερδεύουν τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, κριτική είναι να πεις ότι με συγκεκριμένα πράγματα θα μπορούσες να έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή, αν, ας πούμε, για παράδειγμα, τραβούσες το χαφ σου εκεί γιατί έβλεπες ότι τα λοιπά, ή με την Ισπανική που παίζαμε, αν τους προωθούσες να παίξουν από τα πλάγια κτλ. Λοιπόν, με ομιλία, ας πούμε, ποδοσφαιρική, έτσι. Όχι, έλα μωρέ.
0: Καλά, αυτά το έχει ο Έλληνας. Βέβαια, επιλογές είναι πολύ πιο εύκολο να διατυπωθούν μετά τη λήξη του αγώνα, αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν είναι εύκολο για έναν προπονητή να παίρνει τις αποφάσεις που πάντα θα είναι σωστές. Ένα παιχνίδι έχει τη δική του ιστορία. Αυτό το ξέρουμε όλοι μας καλά. Υπάρχουν επιλογές που έχουν οδηγήσει σε σπουδαία αποτελέσματα, υπάρχουν επιλογές που δεν έχουν βγει, και μερικές φορές οι επιλογές που δεν βγαίνουν δεν είναι και η αποκλειστικότητα ευθύνη του προπονητή. Είναι γιατί καμιά φορά οι παίκτες δεν ακολουθούν και αυτά που τους λέει, δεν έχουν και καλή βραδιά, δεν έχουν και καλή απόδοση. Τι να κάνουν τώρα.
1: Πολλά, ναι, πολλά παίζουν ρόλο και εντάξει. Πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι είπαμε, οι προπονητές είναι οι αναλώσιμοι τελικά.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε τρία λεπτάκια μέχρι, ούτε τρία, δύο λεπτάκια μέχρι να πάμε στο break. Σε αυτά τα δύο λεπτά θα σου πω ένα νούμερο,
0: ναι,
1: και θέλω με το που επιστρέψουμε να μου πεις τι μπορεί να είναι.
0: Ναι.
1: Θα σας πω λοιπόν, φίλτατοι ακροατές μας, ένα νούμερο, και θα ήθελα με το που θα επιστρέψουμε από το break, πρώτα από το Μιχάλη, έτσι, ένα κουιζάκι, και μετά από όλους εσάς να μου πείτε τι μπορεί να είναι. Έτσι, θα ανοίξουμε γραμμές για να μου πείτε τι μπορεί να είναι. Λοιπόν, 22.483.
0: Δεν μιλάω εγώ.
1: Εντάξει. Είναι ένα νούμερο το οποίο θέλω, και θα σας το πω φυσικά κατά τη διάρκεια, είναι 22.483, και το μόνο που μπορώ να δώσω σαν βοήθημα...
0: Λεπτά που έπαιξε ποδοσφαιριστής.
1: Δεν σου λέω, θα σου πω μετά.
0: Α.
1: Μετά το break, είμαστε και 59.
0: Ναι.
1: Είναι όμως σημαντικό γιατί λέει κάποια πράγματα.
0: Okay.
1: Έτσι, δεν είναι δηλαδή...
0: Να είχαμε να λέγαμε.
1: Και οι γραμμές μας θα είναι ανοιχτές, όπως είπα, 2-31-0-90-90 και ξανά μανά 90, για να επικοινωνήσετε εδώ μαζί μας.
0: 90-90-90 που λέει και ο Γρηγόρης ο Τεράστιος.
1: Και να μας πείτε, πέραν του quiz, θα ήθελα λίγο να σας ακούσω πλέον πού βρίσκεστε, τι καιρό κάνει εκεί που είστε, πόση αντοχή έχετε. Και γενικότερα, πώς περάσατε αυτό το μαγευτικό Σαββατοκύριακο που είχατε την ευκαιρία να βγείτε από την ζεστή Θεσσαλονίκη των 36,5-37,5 βαθμών, και με τα τσιμέντα μπορεί να πήγε και 40, αναλόγως.
0: Τι ωραία εφεύρεση το air conditioner, φίλε, το κλιματιστικό. Τι ωραία εφεύρεση.
1: Τελευταία δήλωση 10 δευτερόλεπτα πριν πάμε ακριβώς στις 7.
0: Ναι.
1: Στην Γερμανία, Μιχάλη μου,
0: ναι, έγινε πανικός.
1: Δεν έχουν τα νοσοκομεία, ναι, κλιματισμό.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν πέρασαν ποτέ κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Στην Γαλλία γινόταν πανικός.
1: Μόνο δύο, λέει, νομίζω. Δύο ή τρία.
0: Φοβερό. Φοβερό.
1: Αλλά εμάς μας λέγανε τεμπέληδες.
0: Έλα,
1: ναι. Ότι δεν δουλεύουμε, κύριοι οι φίλοι της Γερμανίας. Ας έρθετε, ελάτε να δουλέψετε εσείς με 38-39.
0: Ναι.
1: Να σας πω εγώ. Λοιπόν, πάμε break.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
3: Και σε λένε Τάκη.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο! Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη! Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια! Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ!
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
12: www.nyc.gr.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επανήρθαμε μετά το mini break. Mini για μας, για κάποιους μπορεί να μην είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια γραμμή να περιμένει στον αέρα. Έχουμε μια γραμμή για να την πάρουμε, παρακαλώ.
1: Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε.
0: Καλησπέρα,
1: καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Ευχαριστώ, Ανδρέα. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Και
0: βέβαια, δεν θα είναι εδώ.
1: Okay. Αυτό το νούμερο, το επίθετό σου ποιο είναι, ρε φίλε?
0: Είναι ένα επίθετο που μόλις το πω δεν θα το ξεχάσει ποτέ.
1: Ναι, ποιο είναι το επίθετο, πώς σε λένε, Λευτέρη, τι?
0: Όχι Λευτέρη, Κυριάκος. Κυριάκος.
1: Γιατί από την αρχή της εκπομπής δεν είπες το όνομά σου, είπες τους αυτούς που βλέπουν δίπλα σου.
0: Ωραία, Κυριάκος λοιπόν, Κυριάκος.
1: Ο Κυριάκος.
0: Ισκεντερίδης, Ιώτα Σίγμα Κάπα Έψιλον. Δεν ξεχνιέται, φίλε.
2: Ποντιάκια από τα καλά.
0: Δεν ξεχνιέται αυτό.
1: Ισκεντερίδη, οκ. Κυριάκο μου, δεν ήξερα το όνομά σου, γι' αυτό
0: δεν άκουσα.
1: Αυτό το νούμερο που είπε, 22.000, είναι τα διαρκεία που πούλησε ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν είναι τα διαρκεία που πούλησε. Είναι 22.483.
2: Θα φέρω μια κόρνα εδώ μέσα. Αυτά τα ακούει να τα κάνουμε.
0: Από πού μα ακούς, είπε?
2: Νέα Υόρκη είναι.
1: Από τη Νέα Υόρκη.
0: Νιου Γιόρκ, οχό. Τι ώρα έχει εκεί τώρα στη Νέα Υόρκη?
1: Εδώ είναι 12 το μεσημέρι.
0: 12, Καιρό, τι καιρό έχετε εκεί?
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά είστε.
1: Μια χαρά καιρό είστε. Μια χαρά. Δεν βλέπεις τους αγώνες, δεν μπορείς να δεις η ώρα διαφοράς.
0: Βλέπουμε τους αγώνες.
2: Εγώ τους βλέπω όλους, φίλε.
0: Ο Μιχάλης τους βλέπει όλους. Εγώ αυτού που είναι τα πρωινά, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, αυτό. Εγώ που είμαι 43 χρόνια στην Αμερική, αυτό τραβούσα εγώ, το τραβάζεις εσύ.
2: Ναι, έτσι.
1: Γιατί διαφορά ώρες. Και έτσι. Που δουλεύουμε, εμείς δουλεύουμε 3 ώρα το μεσημέρι. Και τότε οι αγώνες ήταν. 3 ώρα το μεσημέρι. Ποιος ήταν ο αγώνας, Champions League και τέτοια.
0: Ναι,
1: που
0: ναι.
1: Είναι 11.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ήθελα να σου πω ένα άλλο.
0: Ναι.
1: Εγώ μεγάλη ντροπή που δεν παίζω Κωνσταντέλια στην Εθνική. Εγώ ντράπηκα. Μεγάλη
0: εντάξει,
1: ντροπή.
0: Εντάξει, δεν είναι. Είναι όχι, κάποια εντάξει, πράγματα τα οποία όπως εξήγησα, είναι όπως εξήγησα, δεν μπορείς να ξέρεις για να μπορέσεις να κρίνεις.
1: Όχι, οπότε... δεν μπορεί να ξέρω. Είπε τα παιδιά του. Έχω παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πάρει 13 ντάντάδες, 1,5 εκατομμύριο παίρνει το μήνυμα.
0: Εντάξει, δεν θέλει τα παιδιά όταν μεγαλώσουν ντάντάδες, αδερφέ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Άντε ρε φιλαράκο, και εμείς παιδιά είχαμε.
0: Εντάξει τώρα, εντάξει, μην το πας έτσι. Μην το θέτεις έτσι.
1: Τι μας λες τώρα.
0: Μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν θέλουν να υποθούν τώρα. Γιατί κάθεσαι και το σχολιάζεις. Δικαίωμά του είναι.
1: Και αυτό είπε.
0: Δικαίωμά του
1: είναι.
0: Δεν είπε μόνο αυτό.
1: Δεν
0: είπε μόνο αυτό. Δεν είπε μόνο αυτό. Λοιπόν,
1: γιατί αυτό γράφανε.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γείτονα, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά. Ορίστε.
3: Το Βραζιλιάνο, το γείτονα.
2: Α, Στάθης.
3: Τώρα μη λες, ναι.
2: Έλα, ρε. Σε έπιασα από τη φωνή, ρε, τεράστια. Λε,
3: καλά είσαι.
2: Καλώς τον. Σου απάντησα κιόλας. Οκ.
3: Χαιρετώ και τον διπλανό σου.
2: Καλώς τον, καλώς τον.
3: Τώρα βάσει το τι είπε ο προηγούμενος.
0: Να χαμηλώσεις.
2: Πες το ξανά.
3: Βάσει τι είπε ο προηγούμενος,
2: ναι.
3: Είναι αυτά που διαρρέουν στα ράδια και στο δικό σας σταθμό, γιατί στο γράψα.
2: Ναι.
3: Και ειδικά με αυτό που είπε και το παλικάρι, ότι βάλαμε τη θρησκεία μπροστά και ιστορίες, ενώ δεν ξέρουμε σαν ακροατές, σαν άνθρωποι, να διαβάζουμε προσεκτικά τις ανακοινώσεις.
2: Ναι.
3: Γιατί η ανακοίνωση, ναι μεν αναφέρει χι για προσωπικούς λόγους, αλλά αναφέρει και κάτι ότι δεν αφήνω τον εαυτό μου εφόρου ζωής εκτός εθνικής.
2: Ναι.
3: Άρα εγώ σαν παραγωγός, ας πούμε, ενός ράδιο, αγαπητέ φίλε Βραζιλιάνε.
2: Ναι.
3: Ακούω κάτι. Το συνδυάζομαι κάτι ακόμα και λέω δικαιώνομαι.
2: Τα γνωστά είναι αυτά, αγάπη μου, τα γνωστά είναι αυτά.
0: Μα αυτό είπα και εγώ στην κουβέντα, αυτό είπα, ότι απορώ για ποιο λόγο μπήκαν και είπανε πράγματα απίστευτα. Δηλαδή ή δεν ξέρουν να διαβάζουν ή όταν διαβάζουν και δεν κατανοούν.
3: Συγγνώμη λίγο, το όνομά σου πώς είναι?
0: Κυριάκος.
3: Κυριάκο, ξέρεις τι γίνεται, αδερφέ? μερικοί, να μην αναφέρω ονόματα και, γιατί δεν είναι παρόν. Μπορώ να, τα πω κατά ιδία γιατί δεν φοβάμαι. Ξέρεις τι γίνεται. Η δουλειά έτσι όπως έχει πάει, δηλαδή παραγωγός, δημοσιογράφος, YouTuber, like, Mike, Psyche, λεφτά, στο βωμό των χρημάτων και σε όλο αυτό που σου είπα, γιατί αυτό έχει γίνει πλέον ένα, πώς να το πω, μια πυραμίδα.
2: Και της αυτοπροβολής βάλε, όχι μόνο χρημάτων.
3: Ναι, και της αυτοπροβολής.
2: Γιατί είναι σπουδαίο αυτό που σου λέω.
3: Όλα. Ναι, και να ξέρουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Ναι. Και ξέρεις, Βραζιλιάνε, πολύ καλά, ότι εγώ ξέρω πάρα πολλά.
2: Ναι.
3: Σε όλο αυτό το βωμό βρήκαμε τώρα το θύμα τον Κωνσταντέλια και τον έχουμε σκίσει. Και δίνουμε τροφή στο ράδιο σε αυτούς που ακούνε στην Αμερική, στη Βραζιλία, στην Αλάσκα.
2: Ναι.
3: Να βγαίνουν στο ράδιο όπως ο προηγούμενος και να λέει αυτό που είπε για το παιδί αυτό.
2: Ναι.
3: Το οποίο είναι ένα παιδί το οποίο είναι με το χαμόγελο, το χειροκροτεί όλη η Ελλάδα γιατί θέλει να χαρεί το ποδόσφαιρο.
2: Δυστυχώς, Στάθη, σε όλα τα επίπεδα στην καθημερινότητά μας υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, δυστυχώς.
3: Ναι, όμως αδερφέ Μιχάλη, δεν πρέπει να βάλετε κι εσείς ένα φρένο.
2: Μα τα είπα χτες, τα λέω και σήμερα, τι άλλο να κάνω. Πες
3: ναι. Δηλαδή το να λέμε την ΠΑΕ, ξεκινήστε και ξεσκίστε και κάντε μηνύσεις, είναι καλό.
2: Όχι βέβαια.
3: Α, μπράβο. Μετά είμαστε οι ρουφιάνοι οπαδοί της τάδε ομάδος.
2: Ναι.
3: Αυτοί που λέμε την ΠΑΕΝΑ, όχι φίλε, να κάνεις σωστά τη δουλειά σου, να ενημερώνεις τον κόσμο και να λες τα πράγματα και να τα σταντάρεις από 5-10 πλευρές,
2: ναι,
3: και να βγαίνεις και να το λες.
2: Ναι.
3: Χωρίς να σκίζεις,
2: ναι,
3: χαρακτήρες.
2: Έτσι.
3: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε καλά, αγόρι μου. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ναι, ναι.
4: Καλησπέρα, σας τηλεφωνώ από Ολλανδία. Είμαι εγώ.
2: Ναι, ποια πόλη?
4: Τη Χάγη.
2: Στη Χάγη, τι λέει ρε φίλε. Μια χαρά είσαι εσύ εκεί.
0: Για πες.
4: Λοιπόν, σε καλωσορίζουμε, επειδή είναι χρόνια στο Μητρόπολη, ο φανατικός ακροατής. Καλή ενημέρωση.
0: Ευχαριστώ.
4: Καινούριος που είστε.
0: Ευχαριστώ, αδερφέ. Ευχαριστώ.
4: Χαιρετίζω τον κύριο Βαζιλιάνο, τον Μιχάλη.
2: Μιχάλη, βρε, τι κύριο Βαζιλιάνο. Μας
4: κρατάει χρόνια συντροφιές.
2: Χαίρομαι.
4: Τι ήθελα να πω και εγώ για τον Κωνσταντέλα. Δεν πρέπει να ασχοληθούν πάρα πολύ. Είναι ένα προσωπιστεύω η δικιά μου άποψη. Έχει δείξει και το χαρακτήρα του παιδί. Να μόνος του να αποφασίσει αυτό που πρέπει να κάνει. Το θέλουμε βέβαια στην Εθνική, αλλά...
2: Βεβαίως.
4: Αυτά είναι προσωπικά του.
2: Βεβαίως.
4: Και η γνώμη μου είναι σε βάση.
2: Πρόσεξε λίγο, αγόρι μου.
4: Και αύριο μεθαύριο θα πάω να του δω. Πέρσι ήμουνα τρέινερ, πήγα για 2-3 αγώνες.
2: Μπράβο.
4: Θα πάω, μίλησα εγώ και με τον Κωνσταντέλια ακριβώς την ημέρα πριν φύγει, τελευταίο αγώνα με τον
2: Μπράβο.
4: Λεμεσό. Για να του λέω, θα καθίσει, το λέω στο ΠΑΟΚ. Δεν τέτοια.
2: Είδες, κάθισε, φίλε.
4: Ακριβώς.
2: Κάτσε, σε άκουσε.
4: Είναι πολύ εξαιρετικό παιδί. Δεν το γνωρίζω. Εγώ ζω χρόνια, αλλά είμαι παουτσής και εδώ ξαδράμα και εδώ ξέρω. Από τις πειρατές, ρε, παλιός. Δεν είμαι από τους φανατικούς των Μητρόπολης. Αλλά σου εύχομαι τώρα καλή σαντιορομέ και να κρατήσει ψηλά το...
2: Να σε καλά, αδερφέ.
0: Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον επόμενο.
4: Χαιρετισμό στον κύριο Μιχάλη. Δεν ξέρω, θα το βγάλει τον κύριο καθηγητή απόψε.
2: Όχι, ναι, σήμερα. Τελευταία. Το βγάλαμε χτες κάθε όχι Σάββατο. Σήμερα. Τώρα Κυριακή είναι μια άλλου είδους εκπομπή.
4: Και χθες το βράδυ και το μεσημέρι είναι...
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Φιλιά στην Ολλανδία.
0: Γεια σας. Καλησπέρα από την... Καλησπέρα, τι λέω, μωρέ. Ναι, η Θεσσαλονίκη. Πάμε.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας. Σας ακούμε.
5: Συνεχίζονται... Τα προβλήματα, όπως και στην προηγούμενη σύνδεση που είχαμε, δεν έχει αλλάξει κάτι το ιδιαίτερο. Στη Σιθωνία, στο Φανάρι της Νικήτης, αν και υπάρχει τροχονόμος, υπάρχει αρκετή καθυστέρηση. Στην Κασάνδρα δεν έχουμε κάτι που να μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Η Εθνική Μουδανιών Θεσσαλονίκης μετά τη Σοζόπολη χαμηλώνει ταχύτητες μέχρι και το Ρίσιο. Όσοι έρχονται από Ασπροβάλτα, εκεί στα έργα που γίνονται στην Ιμφόπετρα, 2-3 χιλιόμετρα θα ταλαιπωρηθούν. Στο Σταυρό έχουμε αρκετό μεγάλο πρόβλημα εκεί στις Σοησιάδες στις Μιλιές. Εγνατία λόγω Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Άρα είμαστε
5: έχει full. Αυξηθεί και κίνηση και εδώ
0: στις
5: κοντινές παραλίες. Από Περαία για Τριάδα συσσωρεύονται λίγο τα αυτοκίνητα εδώ στο Φανάρι σε εμάς.
0: Μάλιστα. Μπήκαμε στο full. Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, όπως φαίνεται, ξεκίνησε η επιστροφή από αυτό το Σαββατοκύριακο το καυτό όλων όσων θέλησαν να πάνε να δροσιστούν, γιατί πραγματικά ο ήλιος δεν υποφέρεται, η ζέστη δεν υποφέρεται και είναι διαρκώς χρονιά με τη χρονιά ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.
2: Επειδή είσαι και agent, να σε ρωτήσω κάτι που προξένησε εντύπωση. Βγήκε η είδηση ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον μέσο της Μπράγκα 29 χρονών, τον Βίκτορ Καρβάλιο.
0: Mm-hmm.
2: Okay, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, έχει άλλες 4-5 ομάδες.
0: Mm-hmm.
2: Και λέει το ρεπορτάζ από την Πορτογαλία ότι ζητά 6 εκατομμύρια για να τον δώσει. Ενώ στο Transfer Mark η τιμή του είναι στα 4. Πώς γίνεται να το.
0: Κοίταξε, το Transfer Mark δεν παίζει ρόλο το πόσο είναι η τιμή του. Ναι. Ποτέ δεν έπαιζε, να ξέρεις.
2: Αυτοί κοστολογούν.
0: Ναι, κοστολογούν, ναι. Αλλά.
2: Δεν έχει μια βάση.
0: Δεν είναι η ομάδα όμως.
2: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, ναι. Να το πω διαφορετικά. Στο Transfer Mark, ας πούμε, το Ζαφίρι πόσο τον είχε.
2: Δεν ξέρω, θα σου πω σε λίγο.
0: Πόσο τον είχε πριν τον πάρουμε.
2: Δεν ξέρω.
0: Τον είχε 6,5 εκατομμύρια.
2: Δεν ασχολήθηκα. 6,5?
0: Ναι.
2: Και πληρώσαμε τα διπλάσια.
0: Άρα λοιπόν.
2: Ναι, οκ, okay, θέλω να σου πω το εξής. Ότι όταν έχεις την ανάγκη, η τιμή θα πληρώσει κάτι παραπάνω.
0: Είναι, ναι, και πολλές φορές.
2: Το έχουν κάνει χιλιάδες φορές.
0: Και πολλές φορές το Transfer Markt βγάζει ναι μεν κάποιες αξίες, έτσι, με κάποιον αλγόριθμο που είναι περασμένος μέσα. Ανάλογα με τις παρουσίες που κάνει, την ηλικία,
2: ναι, ναι, πολλά,
0: την εθνική κτλ. Okay. Ναι, αν παίζει Ευρώπη κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα είναι τελείως διαφορετικά τα κόστη και ανά χώρες. Δηλαδή τον ίδιο ακριβώς ποδοσφαιριστή, άμα τον έχεις τον Πορτογάλο, λέμε τώρα, έτσι, αν ήταν Λετωνός ή Εστονός, θα τον έβλεπε διαφορετική τιμή.
2: Ναι, ναι, ούτε συζήτηση. Κωνσταντέλια, άμα έπαιζε στην Άρσεναλ να τι υποδομέ, τώρα θα έκανε 30 εκατομμύρια για πλάκα.
0: Ακριβώς. Για πλάκα, ναι, ναι. Πάμε στη γραμμή για να δούμε. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα σας, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Μιχάλη, Κυριάκο.
0: Καλησπέρα,
2: καλησπέρα. Καλησπέρα.
6: Μ' ακούς, Νίκος Κωτοπούλης, απάγια μετέωρα και ευλογημένα.
2: Ωραίος είσαι, καλώς τον.
6: Και τις προάλλες, ρε Σιμάικ, τον έδωσε στα χαιρετίσματα του Κωνσταντινίδη, του καθηγητή του Θανάση.
2: Φυσικά και τον έδωσα.
6: Μπράβο ρε Μάικ, είσαι ωραίος.
2: Όχι λοιπόν, με μήνυμα, κατηδίαν κιόλας.
6: Κατηδίαν μου είπες, γιατί θα συναντιώσω την άλλη ημέρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Και μου το έχεις πει και το θυμάμαι, κατάλαβες.
2: Βεβαίως.
6: Τα ονόματα εκεί του συνομιλητή σου που είναι στο ραδιόφωνο του Κυριάκου, το θυμάμαι. Είναι δεύτερη φορά που βγαίνω.
0: Ναι, ναι, σε θυμάμαι. Θυμάμαι.
6: Μιχαλάκη, Μάικ.
2: Βεβαίως.
6: Να σου πω,
2: παρακαλώ.
6: Ο προλαλής σας που πήρε τηλέφωνο από Ολλανδία, μήπως του λέγανε Κυριάκο.
0: Ναι, έτσι είπε. Ότι είμαστε συνονόματοι.
6: Ναι. Λοιπόν, Κυριάκου, συνονόματό σου.
0: Ναι.
6: Αυτούς όλους όταν ήμουν στην Ολλανδία, στην πρεσβεία, στο διπλωματικό σώμα, τους έβαλα όλα και το κατάλαβα στο τέλος που έκλεισε τη φωνή. Αμάν ο Κυριάκος ο Πλιάκος. Κυριάκο, αν μας ακούσει στην Ολλανδία, χαιρετίσματα από την ελληνική πρεσβεία στη Χάγη, Νίκος. Ξέρει αυτός. Λοιπόν, κοίταξε πώς το ραδιόφωνο ενώνει τον κόσμο από άκρη σε άκρη. Έχω να ανέβω Ολλανδία αρκετά χρόνια, αλλά κάποια στιγμή θα ανέβω να το δω τα παιδιά εκεί πάνω.
0: Ναι.
6: Αυτούς τους μίλησα όλους να ακούνε ράδιο Μητρόπολης κάθε Σαββατοκύριακο που έβγαινε ο φίλος μου ο Απόστολος Μακριανίδης.
2: Ναι, ο Κουρσάρος.
6: Ο Κουρσάρος, μπράβο έτσι. Ρε Μάικ, ναι,
2: τεράστιος.
6: Ναι, γιατί του λέει Απόστολο και Απόστολο.
2: Ναι.
6: Αυτό ήθελα να πω έτσι χάρηκα που σας ακούω και τα λοιπά. Παρακολουθούσα φόρμουλα πριν, τέλος πάντων η Φεράρι μας την έκανε.
2: Ο Επστάιν, πώς το λένε, ο τέτοιος βγήκε δεύτερος,
6: Ο Verstappen, ναι, ναι, παραλίγο θα κάτι δευτερόλεπτα, αλλά Πέρασε ο Γιουργάκης ο Ράσης.
0: Άρε Βραζιλιάνε, ναι. Βραζιλιάνε, Φόρμουλα 1, Επστάιν.
2: Δεν έχω ιδέα από Φόρμουλα
0: 1.
2: Δεν έχω ιδέα από Φόρμουλα 1.
0: Το καταλάβαμε με τη μία.
2: Γι' αυτό το είπα.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά.
6: Άιρτον Σένα, Άιρτον Σένα.
0: Πάμε, πάμε.
2: Μεγάλος Άιρτον Σένα.
0: Πάμε, ευχαριστούμε πολύ, παλί καρέ. Πάμε.
6: Καλή συνέχεια, ναι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ στην επόμενη. Ναι.
7: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
7: Ακούγαμε.
0: Ναι, ναι.
7: Ακούγαμε, Μιχάλη.
2: Πεντακάθαρα.
0: Από πού τηλεφωνείς.
7: Ωραία. Από Κέρκυρα, Σεζόν, διανομέας είναι.
2: Τι ωραίος, ρε φίλε. Τι ωραίος.
0: Πού είσαι τώρα.
7: Τι κάνετε, καλά είστε, Μιχάλη. Μιχάλη.
2: Το Ποντικονήσι έχει ποντικούς. Γιατί το λένε Ποντικονήσι.
0: Όχι, ρε. Το τρελό.
7: Έχει, είναι πολύ μικρό, ρε. Έτσι το λένε, δεν ξέρω.
2: Α, επειδή το σχήμα του έτσι, ε.
7: Είμαι με ένα μικρό μισάκι, να πας από το καραβάκι να πούμε απέναντι.
2: Σωστός, σωστός.
7: Ήθελα να πω κάτι, Μιχάλη.
2: Παρακαλώ.
7: Σοβαρά, δεν έχεις ακούσει παραγωγούς του σταθμού σας να λένε για τον Κωνσταντέλια, για θρησκευτικά θέματα και για τέτοια, σοβαρά τώρα.
2: Εγώ δεν ακούω ραδιόφωνο, φίλε, κατά τη διάρκεια της μέρας, σου ομολογώ, γιατί έχω πολλή δουλειά. Αν ακούω ραδιόφωνο, δεν θα δουλεύω.
7: Ωραία, Μιχάλη, κάνε με μια χάρη, βάλε βράδυ ραδιόφωνο. Και άμα δεν φρικάρεις, εγώ δεν θα, να μην με λένε όπως με λένε.
2: Άμα είναι να φρικάρω, δεν θα βάλω, ρε φίλε. Άμα είναι να φρικάρω, δεν θα βάλω.
7: Έχει βγάλει όλο του το κόμπλεξ στο παιδάκι. Δηλαδή, κάποιο θα τον μαζέψει, μου δε, γιατί διώχνει τους πελάτες.
2: Οκ.
0: Εντάξει, καλά θα είναι να μιλάμε στην εκπομπή τους και στην ώρα τους. Δεν είναι σωστό.
2: Μια αναφορά τελείωσε, την ήθελες να την κάνεις.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Πάμε στην επόμενη. Υπάρχει επόμενη, δεν υπάρχει, τελειώσαμε, κλείσαμε. Ας κλείσουμε λίγο. Μην βγουν άλλοι. Έτσι, να πούμε λίγο κάποια πράγματα που θέλω.
2: Για πες.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που νομίζω ότι καίει πάρα πολύ κόσμο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτό το επίδομα παιδιών.
2: Ναι.
0: Άσχετα από αυτό το έκτακτο που λέει.
2: Ναι. Άστο αυτό. Α, το 150 λες.
0: Ναι, άστο το έκτακτο, ναι. Υπάρχει το επίδομα παιδιών που κάνουν όλοι το Α21, λοιπόν, και εσύ μπορείς να το κάνεις και οποιοδήποτε.
2: Αν έχει
0: το κάνεις.
2: Αυτά δεν έχω ιδέα εγώ, φίλε.
0: Ναι. Είναι λοιπόν με το Α21 και ανάλογα τις. Τα εισοδήματά σου παίρνεις κάποια χρήματα. Έτσι. Το ένα για ένα παιδί τόσο, για δύο παιδιά τόσο το παιδί, για τρία παιδιά τόσο, για τέσσερα κτλ. Λοιπόν. Έχω όμως παρατηρήσει και με πολύ κόσμο που μιλάω ότι οι φίλοι μας από το κράτος είναι πάρα πολύ καλοί στο να κόβουν δικαιούχους. Δηλαδή.
2: Με ποιο κριτήριο.
0: Με ποιο κριτήριο. Εσύ ας πούμε έχεις τρία παιδιά.
2: Oui.
0: Ωραία. Και λέμε τώρα έτσι, υποθετικά ότι τα εισοδήματά σου, τα δικά σου...
2: Ναι.
0: Μαζί με τη σύζυγο υπερβαίνουν τα 40.000 ευρώ. Τα υπερβαίνουν.
2: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Λέμε, ρε παιδί μου, ότι παίρνουν από 20.000 το χρόνο.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Okay. Πολλά λεφτά είναι.
0: Μπορεί να είναι πολλά λεφτά.
2: Βέβαια είναι.
0: Ναι, εσείς παίρνετε 20.000 το χρόνο, άρα 40. Αλλά έχετε και πληρώνετε από αυτά που παίρνετε, γι' αυτό και μπορείτε. Πληρώνετε ένα στεγαστικό, ξέρω εγώ, 500 ευρώ. Πληρώνετε ένα δάνειο, ξέρω εγώ, για ένα αυτοκίνητο, άλλα τόσα. Και. Τα έξοδα που έχετε κατά τη διάρκεια της χρονιάς σας, φώτα, νερά, ηλεκτρικά που έχουν ανέβει, τα πάντα, όλα βενζίνες από εδώ, από εκεί, έτσι, μιλάμε για ένα ποσό που δεν είναι ευκαταφρόνητο.
2: Ναι.
0: Στο τέλος λοιπόν, θεωρητικά, με τρία παιδιά, δεν είναι και ότι είσαι άνετος. Έρχεται λοιπόν το κράτος και σου λέει, α, εσύ παίρνεις 40.000. Δεν βλέπει. Εξοδεύεις.
2: Όχι, εγώ είμαι σύμφωνος με αυτό που κάνει το κράτος. Άμα παίρνει 40.000, σου δώσω εγώ επίδομα για το παιδί.
0: Περίμενε, περίμενε.
2: Εγώ είμαι 100% σύμφωνος.
0: Όχι, γιατί να είσαι σύμφωνος.
2: Γιατί αυτό. Πρέπει να έχει ένα όριο.
0: Το όριο
2: για να δίνει για τα παιδιά. Δηλαδή, εσύ παίρνει σπίτι, ρε φίλε, παίρνει αυτοκίνητο.
0: Ναι.
2: Κάνει μια ζωή και έχει ένα κάρο έξοδα. Θα σου δώσω εγώ επίδομα. Κόψε λίγο τα έξοδα, κόψε λίγο τις.
0: Όχι, περίμενε. Να βλέπει τα έσοδα.
2: Αυτό λέω με 40.000.
0: Ναι, αλλά βλέπεις ότι δεν υπάρχουν γεννήσεις. Γιατί δεν υπάρχουν γεννήσεις.
2: Μα δεν είναι των 40.000 που δεν έχουν γεννήσεις. Γι' αυτό και ο 40.000 έχει τρία παιδιά.
0: Παράδειγμα σε έφερα εγώ, νούμερο τώρα, δεν ξέρω πώς.
2: 40.000 είναι απαγορευτικό για μένα να πάει να δώσει επίδομα. Απάνω να το δώσει αυτό το επίδομα που θα έδινε σε αυτούς.
0: Ναι.
2: να το δίνεις τους διπλάσιο σε αυτούς που παίρνουν 12-15.
0: Κι όμως ο κύριος Μητσοτάκης παίρνει επίδομα.
2: Ποιος?
0: Ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Παίρνει επίδομα.
0: Παίρνει επίδομα για τις ελιές, για τα αυτά που
2: πόσα
0: έχει.
2: Παίρνει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Δεν ξέρω πόσα παίρνει, αλλά παίρνει επίδομα για τα αγροτικά του.
2: Άλλο για τα παιδιά, άλλο για τα αγροτικά.
0: Πώς άλλο. Και αυτός δεν έχει εισοδήματα μεγάλα.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι επίδομα εγώ είναι αυτό και με ποια κριτήρια τα δίνουν. Μπορεί
0: το
2: να...
0: κράτος θα πρέπει να είναι λίγο πιο διαδραστικό.
2: Κάτσε, μην μπερδευτούμε λίγο με τα παιδιά τα επιδόματα.
0: Με τα παιδιά να πάμε τα
2: και
0: παιδιά.
2: Και τα αγροτικά ή τα...
0: Να, άστο αυτό. Να πάμε λοιπόν και να πούμε ότι για μένα προσωπικά, όταν δίνεις επίδομα και θέλεις να υπάρχουν γεννήσεις, θα πρέπει να το στηρίζεις.
2: Ναι!
0: Εντάξει.
2: Ναι, γιατί... με 40 χιλιάρικα δεν το στηρίζω.
0: Κάτσε ρε Μιχάλη, τα 40 χιλιάρικα της σήμερον εποχή τι νομίζεις ότι είναι δηλαδή?
2: Λέρε, πλάκα με κάνεις.
0: Εγώ σε κάνω πλάκα.
2: Και εγώ.
0: Για ρωτά έξω τον κόσμο να δεις.
2: 40 χιλιάρικα.
0: 40 χιλιάρικα από τα πενταμελής οικογένεια.
2: Άστο, δεν θα το προχωρήσω γιατί δεν θα τα βρούμε.
0: Ρε, ρώτα.
2: Δεν θα τα βρούμε. 40 χιλιάρικα. 40 χιλιάρικα.
0: 40 χιλιάρικα δεν είναι ότι πήρανε.
2: Πώς δεν πήρανε.
0: 40 χιλιάρικα το αποτίμησε. Εγώ εκεί έκανα το λάθος. Έρχεται η εφορία και λέει ναι, ότι αποτιμώ την περιουσία σου ότι είναι τόσο και όχι το εισόδημά σου. Δηλαδή εσύ δηλώνεις 32.
2: 40 χιλιάρικα εισόδημα, συγγνώμη, και λάθος. Άλλο το, τι,
0: ναι, ναι,
2: τι περιουσία έχεις.
0: Εγώ φταίω.
2: Αν έχεις και περιουσία, ακόμα χειρότερο είναι.
0: Συγγνώμη, εγώ έκανα. Λέει τα 32 χιλιάρικα, ας πούμε, που παίρνεις, μου είπε ο Χρήστος κιόλας.
2: Ναι.
0: Ένα παλικάρι μου λέει ότι εγώ δηλώνω 32 χιλιάρικα, εγώ μαζί με τη σύζυγό μου, αλλά έρχεται λέει η εφορία και μου λέει ότι, ξέρω τώρα κάπως το λένε αυτό, όχι, αποτίμηση, ότι δεν είναι για 32 και ότι είναι για 42. Γι' αυτό σε είπα συγκεκριμένα το 42 και του κόψαν το επίδομα.
2: Δεν ξέρω, πρέπει να έχω στοιχεία για να σου απαντήσω εδώ τώρα. Δεν ξέρω,
0: ναι, αλλά
2: τώρα,
0: εμένα μου φάνηκε περίεργο, δηλαδή ο άνθρωπος έχει το χρόνο περίπου γύρω στις 18.000 ευρώ έξοδα, δηλαδή...
2: Φίλε, μπορεί ο άλλος να έχει 18.000 έξοδα για να πηγαίνει στο Μοντε Κάρλο μια φορά την εβδομάδα. Πού να ξέρω εγώ τι έξοδα έχει.
0: Εσύ έχει φροντιστήρια, έχει παιδιά, αγγλικά, αυτά, το να τ' άλλο. Αυτά λέμε. Δεν λέμε έξοδα παϊκαγούσα.
2: Ξαναλέω, αν τα έχει όλα αυτά, εγώ δεν θα δίνα τίποτα επίδομα σε αυτόν. Αν και θα το χρειαζόταν, δεν το διαφωνώ εδώ. Αλλά θα δίνα αυτό που θα πήγαινε σε αυτόν σε κάποιον που θα είχε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Κανένα δεν λέει να μην το δώσει σε κάποιον. Ποιο είπε ότι δεν πρέπει.
2: Άρα έπρεπε να το δώσει το επίδομα αναλογικά με το πόσα παίρνει κάθε οικογένεια.
0: Μα πρέπει
2: εκεί...
0: να πάρει αυτό, σου λέω. Να μην το κόψει τέλος.
2: Άλλο το ένα άλλο. Αν δίνει ίδιο επίδομα για όλους και απλά τα δίνει ή σε άλλους τα κόβει, είναι λάθος. Άλλο να παίρνει μια οικογένεια μαζί ένα 10.000, άλλο να παίρνει 15, 20, 30, 40, 60, δεν το ίδιο πράγμα. Πρέπει να τους δίνει αναλογικά με το τι κερδίζεις.
0: Αυτό σου λέω είναι ανάλογα με τα παιδιά. Σου κοστολογεί τα παιδιά και σου βάζει κριτήρια. Οικονομικά κριτήρια. Για να πάρεις το επίδομα, σου λέει, άμα υπερβείς αυτά τα λεφτά, τα εισοδήματα, δεν το παίρνεις. Και λέω εγώ, εμένα η απλή μου ερώτηση είναι, οκ, λες ότι το υπερβαίνεις που εσύ λες ότι επειδή έχεις το τάδε αυτοκίνητο ή το τάδε, ξέρω εγώ, τα 32 χιλιάρικα πολλαπλασιάζονται και γίνονται 45, δεν ξέρω πώς το βγάζουν. Mm. Λοιπόν, και έρχεται και το κόβει.
2: Κάποιο λόγο το κόβει.
0: Ναι, ρε, κάτσε, περίμενε. Δεν είναι εύκολο.
2: Δεν είμαι με αυτή την κυβέρνηση. Πώς,
0: δεν έχει σημασία με ποια κυβέρνηση.
2: Εμένα, ούτε εγώ δεν είμαι με κανέναν.
0: Ούτε και εγώ
2: και τα λέω στον οποιοδήποτε.
0: Ούτε και εγώ εξετάζω ποια είναι η κυβέρνηση.
2: Μπράβο.
0: Εγώ,
2: εγώ εξετάζω το ότι αυτό που κάνουν για μένα είναι λάθος. Θα έπρεπε να τα κόψουν από αυτούς όλους. Πάνω από τα 25 χιλιάρικα, σου λέω. Όχι να φτάσουν στα 40. Πάνω από τα 25 και να τα δώσουν στο 50% του πληθυσμού, υποθέτω, είναι, που είναι κάτω από τα 20. Και να τελειώνουμε εκεί. Και να δίνουν διπλάσιο επίδομα εκεί.
0: Εγώ δεν σου μιλάω για. Να κόψεις κάτι το οποίο δεν το δικαιούται ο άλλος στην πραγματικότητα.
2: Ναι, δηλαδή, αλίμονο, αλλά τα 40...
0: έτσι, όταν ο άλλος έχει τρία ανήλικα παιδιά, γιατί όποιος έχει τρία ανήλικα παιδιά, δεν μπορείς εσύ να αρχίσεις να του λες ότι επειδή κληρονόμησε σε ένα σπίτι από τον πατέρα του, π.χ. ρε παιδί μου, στο χωριό, γιατί στο χωριό μένει, και... έχει την τάδε αντικειμενική αξία.
2: Άστο, είναι εκείνο ή το άλλο. Μεγάλη κουβέντα είναι. Άμα έχει μια περιουσία από πίσω, ρε φίλε, επίδομα χρειάζεται. Άστο, είναι μεγάλη ιστορία. Να τα δώσει σε άνθρωπο που χρειάζεται. Που δεν έχει περιουσία.
0: Εγώ επιμένω ότι πρέπει να εξετάζονται το τι μένει το πορτοφόλι και έτσι να δίνονται.
2: Ναι, φίλε, πάω εγώ στο Μονακό κάθε μέρα και θα εξετάσει αυτό το τι μου μένει.
0: Ναι, όχι, δεν μιλάω για το Μονακό, ρε Μιχάλη.
2: Αυτό μου λε τώρα. Μα αυτό μου λε το τι μένει.
0: Δηλαδή το πετρέλαιο. Που βάζεις τα έξοδά σου, τα δάνεια που έχεις να πληρώσεις για την κατοικία που αγόρασες, είναι το Μονακό.
8: Με 40.000?
0: Ούτε συζητήσει. Με 40.000 το ρίσαν αυτοί από την εφορία σου, λέει.
8: Και καλά κάνανε.
0: Πώς το κάνανε καλά.
8: Για μένα σου λέω καλά κάνανε.
0: Καλά.
8: Έχουμε αντίθετη άποψη. Πάμε στο διάλειμμα να πλακωθούμε εμείς στο διάλειμμα. Πάμε λεπτό.
9: Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
15: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
16: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
15: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
19: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
20: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
21: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού! Μακεδονικό Summer Water and Fun Park! Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους! Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες!
22: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία! Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι! Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
23: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
24: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
25: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
24: What?
26: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files, πήγα να πω. Τι ακούμε, επιστροφή.
1: Επιστροφή, παρέα. Η παρέα της επιστροφής. Επιστρέφοντας.
0: Επιστρέφοντας. Με το Μετρόπολης 95,5. Να χαρώ εγώ. Και έτσι θα πορευτούμε Ιούλιο, Αύγουστο. Αύγουστο βέβαια το δούμε, γιατί μπορεί να πάλι να φύγουμε ο ένας από τον άλλον εδώ, να μας χωρίσουν.
1: Εντάξει, εδώ είναι η εκπομπή, δεν φεύγει.
0: Ναι,
1: θα υπάρχει
0: εδώ θα κάποιος, είναι.
1: Ναι, δεν πάει πουθενά.
0: Ναι. Αλλά οκ, okay, μια χαρά όλα. Προσέξτε όμως τώρα τι θα σας πω. Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία, μόνο μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνή σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα φυσικά, 2310, 889, 879 ή μπες στο www.nyc.gr.
1: Λοιπόν, εγώ να επαναλάβω το νούμερο που θέλω έτσι λίγο ακόμα να ψαχτούμε. Το 22.483 είναι ένα νούμερο το οποίο μπήκε στις ζωές των Παοξίδων και κυρίως των Παοξίδων, όχι κυρίως, των Παοξίδων αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα να μου πείτε τι μπορεί να είναι αυτό το νούμερο. Οπότε σκεφτείτε το λίγο ή κάτω από την ανάρτηση που έχουμε κάνει στο Facebook.
0: Και σχεδόν σας τα είπε όλα τώρα ο Κυριάκος.
1: Ναι.
0: Μπήκε στη ζωή των Παοξίδων.
1: Ναι.
0: Τι μπήκε στη ζωή των Παοξίδων.
1: Έλατε. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Η καλησπέρα μου, Μιχάλη Τάσος από την πρωτεύουσα της Ηπείρου, τα Ιωάννα. Σας ακούω. Καλή εκπομπή και καλή Κυριακή. Με υγεία πάντα, φίλε μου. Γεια σου, φίλε μου, Τάσο Τζιάφκο. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Γιώργος Καρβελάκης, ο ανταποκριτή μας στο Ελσίνκι, μου έστειλε την ποιοτική ενημέρωση των εφημερίδων μας που κρέμονται. Εν πάση περιπτώσει, στα περίπτερα και είναι μια. Να μην πω τι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτά μέσα. Και μου στέλνει και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Γράφει η ιστορία, λέει, το φετινό Μουντιάλ. Η Αμερικανίδα διαιτής Τόρι Πένσο καταλογίζει πέναλτι υπέρ της Γερμανίας μετά από μαρκάρισμα του Ορντόνιεθ πάνω στον Χάβερτς. Ωστόσο, η ομάδα VAR καλεί την Πένσο για on-field review, με τη διαιτητή μετά την επανεξέταση της φάσης να παίρνει πίσω την απόφασή της και να υποδεικνύει φάουλ που έχει προηγηθεί στο κέντρο από μαρκάρισμα του Σανέ πάνω στον Βίτε. Έτσι, έχουμε ιστορικά καταγεγραμμένη σε εικόνες την πρώτη φορά που η γυναίκα παραδέχεται κανένα λάθος.
1: Εντάξει.
0: Φοβερό.
1: Αφού το παραδέχτηκε.
0: Φοβερό.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Νεκτάριος, κάτω από την ανάρτησή μας στο Facebook, ο Νεκτάριος Μιλωνάς, γράφει ότι είναι το ρεκόρ διαρκείας του ΠΑΟΚ. Όχι, το έχει πει και κάποιος άλλος. Δεν είναι το ρεκόρ διαρκείας του ΠΑΟΚ το συγκεκριμένο νούμερο. Εντάξει, νομίζω ότι με τα τελευταία που είπα προφανώς μπορείτε να μπείτε λίγο στο τι μπορεί να είναι. Νομίζω ότι δεν θα είναι και τόσο πλέον δύσκολο, γιατί λέω, ανέφερα ότι μπήκε στη ζωή των Παοξίδων τώρα τελευταία. Οπότε για σκεφτείτε λίγο τι θα μπορούσε, τι έχει μπει τώρα τελευταία.

0: Να.
1: Απάντησε ο φίλος ο Παπαδόπουλος στο Facebook τι ομάδα είναι.
0: Όχι, δεν απάντησε. Από ό,τι μπόρεσα να καταλάβω, μάλλον ο φίλος του Άρη είναι.
1: Ο Άρη?
0: Μάλλον, ναι. Κοίταξε, ήθελα να πούμε λίγο κάτι σχετικά με τις ακαδημίες.
2: Ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια και γενικότερα βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημίες που φέρουν.
2: Ναι.
0: Που κάνουν αρκετά καλό έργο. Σε αναπτυξιακές ηλικίες πάντα μιλάω.
2: Ναι.
0: Μόνο που υπάρχει μία διαφορά στο ότι την πλειονότητα αυτές οι ακαδημίες λειτουργούν περισσότερο ώστε να υπάρχει η κοινωνικοποίηση των παιδιών,
2: ναι,
0: να υπάρχει μία παιδαγωγική διαπαιδαγώγηση, να το πω, μία δημιουργική απασχόληση των παιδιών.
2: Mm.
0: Που φυσικά αυτό δεν είναι αρνητικό, έτσι,
2: ναι,
0: καμία περίπτωση. Όμως το επιθυμητό και το θεμητό αποτέλεσμα ουσιαστικά σε μια ακαδημία είναι να μπορέσει ένα παιδί να εξελιχθεί και να δουλέψει επαγγελματικά. Οπότε εκεί πρέπει λίγο να το διαχωρίσουν, να ξέρει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος μπορεί να πηγαίνει τα παιδιά του, αλλά αρχίζουν και γίνονται διάφορες σκέψεις ότι εγώ είμαι στην καλύτερη ακαδημία για αυτό, για εκείνο, για τ' άλλο, για το παράλλο.
2: Ναι.
0: Όλες οι ακαδημίες λοιπόν, να το γνωρίζετε, ότι ειδικά στις μικρές ηλικίες ο στόχος τους είναι αυτός. Δεν είναι να πάρει το παιδί και να το βάλει σε επαγγελματικό mood, πρότυπο να δουλεύει κτλ. Αν θέλουμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να, αφού φτάσει από ένα σημείο και μετά το παιδί και δούμε τα δείγματα που θα μας δώσει στα αρχικά στάδια εκεί στα 12-13, τότε θα πρέπει να κάνουμε μια επιλογή για να πάμε σε μια άλλου είδους ακαδημία που υπάρχουν, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, οι οποίες πλέον παίρνουν το παιδί και το δουλεύουν διαφορετικά.
2: Oui.
0: Έτσι. Mm. Λοιπόν, δεν θέλω να ονομάσω γιατί θα φανεί ότι κάνω διαφήμιση, αλλά να ξέρετε ότι όλες οι ακαδημίες αρχικά και ο αρχικός του στόχος είναι αυτός, να κοινωνικοποιηθεί το παιδί, να του αρέσει το ποδόσφαιρο, να χαίρεται αυτό που κάνει.
2: Και εμείς ως γονείς αυτό επιθυμούμε.
0: Ακριβώς αυτό, αλλά δεν θέλω να με ρωτάτε και να μου λέτε τον πήγα εκεί και αν μπορεί να εξελιχθεί κτλ. Εκεί που τον πήγες, για αυτό που κάνουν είναι τελειοί. Μην ψάχνετε κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί το παιδάκι στα 7 και στα 8 να μου λέτε ότι πρέπει μήπως να τον πηγαίνουμε κάθε μέρα 2 ώρες, 3 ώρες προπόνηση. Είναι πράγματα κουφά που ακούω.
2: Ναι.
0: Πρέπει λίγο να συνέλθουμε, να κουνηθούμε λίγο. Είναι ευαίσθητες, εύπλαστες ηλικίες. Δεν μπορούμε εμείς τώρα να πάρουμε ένα 7χρονο, ένα 8χρονο ρε Μιχάλη και να τον πηγαίνουμε Δευτέρα, Παρασκευή και να κάνει 2 ώρες και 3 ώρες, ας πούμε, προπονήσεις,
2: ναι,
0: με το μυαλό του καθένα. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
0: Να έχουμε και μια λογική στο τι λέμε και το τι κάνουμε.
1: Είναι 11 εκατομμύρια η τιμή του Ζαφίρη τώρα στο Transfer Market. Είναι λογικό τώρα, μια και είπε λογική τιμή.
0: Κοίταξε, η τιμή του Ζαφίρη για μένα αυτή τη στιγμή είναι σε ένα νούμερο που νομίζω ότι είναι το σωστό.
1: Έτσι. Και λόγω ηλικίας και λόγω,
0: ναι,
1: ποιότητας.
0: Είναι το σωστό. Ναι. Mm. Βέβαια, αυτό μπορεί να παίξει και 20-30% πάνω, έτσι, να ξέρεις.
1: Σωστό.
0: Okay.
1: Σωστό.
0: Κάτω δεν ξέρω.
1: Τώρα, αυτός άμα ήταν, ας πούμε, στην Aston Villa.
0: Άστο.
1: Θα ήταν 28 άστο. Με 32.
0: Άμα ήταν Άστο. Βίλα, άστο.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό που
1: είναι και λίγο υπερτίμηση στα 3 μεγάλα πρωταθλήματα, η υποτίμηση στα δικά μας και του επίπεδου του δικού μας και πάει λέγοντας.
0: Είναι αυτό που.
1: Δηλαδή ο Μπαταούλας τώρα, άμα ήταν στην Άρσενα, δεν
0: άστο. Να σου πω κάτι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο και τα ελληνικά πρωταθλήματα αντιμετωπίζονται

0: να αλλάξει επίπεδο το πρωτάθλημα γενικότερα. Αλλά δεν είναι εύκολο. Βεβαίως. Θέλει χρόνο, θέλει βάσεις, θέλει πρώτα απ' όλα να αλλάξουν οι φύλαθλοι, ρε Μιχάλη. Αν δεν αλλάξουν και οι φύλαθλοι, μην περιμένεις να αλλάξει και το πρωτάθλημα.
1: Πολλά πρέπει να αλλάξουν και οι υπεύθυνοι των ομάδων και οι πρόεδροι και
0: εμείς εδώ ξέρουμε, Ιβάν Σαββίδη, ξέρουμε τον
1: Καρυπίδη,
0: ξέρουμε τον Μαρινάκη, ξέρουμε τον Αλαφούζο, ξέρουμε όλους τους πρόεδρους, έτσι, μικρών μεγάλων ομάδων όλους τους πρόεδρους, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι γνωρίζουμε τους πρόεδρους των 4-5 μεγάλων, όλους τους ξέρεις. Όλοι περνάνε δηλαδή και λες, εντάξει. Άμα πας στην Αγγλία, ας πούμε, και πεις ποιος είναι ο πρόεδρος της Blackburn.
1: Ναι, δύσκολο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξέρεις.
1: Δύσκολο.
0: Να το ξέρει και κανένα.
1: Δύσκολο. Έτσι είναι.
0: Είναι
1: το σύστημα φτιαγμένο εδώ.
0: Κάτι που... λέει. Και στην Ιταλία το ίδιο. Μην νομίζεις. Και στην Ιταλία δεν ξέρουν εύκολα τους πρόεδρους. Μην κοιτάς τώρα που ήταν κάποιοι.
1: Μεγάλα ονόματα.
0: Κάποια μεγάλα ονόματα.
1: Πρωθυπουργοί.
0: Πρωθυπουργοί ή ο Ανιέλη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ή ο Μπιάνκι με τον Μπιάνκι κτλ. Που ήταν άλλο το σύστημα, αλλά. Δεν τους ξέρεις. Και στη Γερμανία δεν τους ξέρεις.
1: Σωστά. Μπούλικα. Κύριε, ακόμα λιγότερο.
0: Πού να ξέρεις. Δεν ξέρεις κανέναν.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως, τον πρώτο που ξέρει κάποιος είναι τον πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Παρά την ομάδα.
1: Αυτός είναι ο στόχος του πάντα.
0: Και φυσικά.
1: Είτε θετικά είτε αρνητικά.
0: Έχουμε και πολύ μεγάλη διαφορά ανατροπίας. Δηλαδή, εγώ αντιμετώπιζα από. Μιλάμε.
1: Ψεύδεσαι. Ασύστολα.
0: Μιλάμε πράγματα τα οποία πραγματικά τα έχω αντιμετωπίσει χίλιες φορές. Ένα παιδί το οποίο έχει όλα τα φόντα να εξελιχθεί. Έχει πραγματικά στα πόδια του το χρυσάφι. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς το μυαλό του δεν είναι εκεί που πρέπει
1: πολλές
0: να
1: περιπτώσεις.
0: Είναι. Και δεν είναι και το μυαλό των γονέων του εκεί που πρέπει να είναι.
1: Επίσης.
0: Δηλαδή. 80% πολλές περιπτώσεις φτάνουν λάθος από την λογική του πατέρα.
1: Ναι.
0: Και
1: έχω το μέση, εγώ και εσύ μου λες.
0: Ναι, είναι 80% των παιδιών.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: έτσι.
0: Και άμα παρατηρήσεις.
1: Πλακώνονται στα γήπεδα, οι μπαμπάδες.
0: Έρχονται πολλοί. Όταν κάνουμε κουβέντες, εγώ είμαι ανοιχτός άνθρωπος. Σε σχέση με συναδέλφους οι οποίοι δεν μπορούσαν να βρεις τα τηλέφωνα τους εύκολα. Γιατί προφανώς εντάξει, είναι και κουραστικό να σε παίρνουν κάθε τρεις και λίγο, να σε ψάχνουν, να σε πούνε τι
1: έτσι
0: αυτό,
1: είναι.
0: Εκείνο, τ' άλλο.
1: Έτσι είναι.
0: Και κάνω διάφορες συζητήσεις. Οι απόψεις όλων είναι ότι χωρίς να κάνω κάτι συγκεκριμένο, εγώ πρέπει να παίξω.
1: Ναι,
0: το λέω λίγο περίεργα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ας σου πω ένα παράδειγμα. Το οποίο το λέω συχνά και θα γελάσεις. Έρχεται πριν 2 χρόνια, θα σου το πω κιόλας, γιατί έρχεται ένας μικρός, με λέει, κύριε Σκεντερίδη και τα λοιπά, ξέρω, γνωρίζω, σας έχω στείλει και mail και τα λοιπά, σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε και τόνα και τ' άλλο, να κάνουμε μια κουβέντα, είμαι εδώ και εδώ και εδώ, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει εκείνο, έχω κάνει τ' άλλο, λοιπόν, δίπλα ο παπάς,
1: ναι.
0: Έτσι. Και θα ήθελα, λέει, έτσι, να με αναλάβετε, να μπορείτε να με βοηθήσετε και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Του λέω μία ερώτηση να σε κάνω μόνο. Με λέει ευχάριστος. Τι είναι μάνατζερ, ξέρεις. Με κοιτάει. Μια απλή ερώτηση λέω. Τι είναι μάνατζερ, γιατί ήρθες σε μένα. Με λέει για να μου βρεις ομάδα. Άρα λέω μάνατζερ βρίσκει ομάδες. Σωστά. Σωστά. Λέω εγώ δεν θα βρω ομάδα, εσένα θα βρω τον παπά σου. Με λέει ο μικρός. Λέει, γιατί θα βρεις τον παπά μου. Ομάδες δεν βρίσκω. Μάνατζερ δεν είμαι. Ναι. Δεν θα βρω εσένα, ρε φίλε, θα βρω τον παπά. Μα, λέω, μα, παρακάτω. Μα, ο παπάς μου δεν. Είναι μεγάλος, δεν μπορεί. Άρα, εγώ βρίσκω ομάδες τελικά ή δεν βρίσκω. Μου λέει, δηλαδή, του λέω, παλικάρι μου, άμα είσαι γκασμάς μες στο γήπεδο, ό,τι και να κάνει ο μάνατζερ σου, δεν πρόκειται να βρεις ομάδα τον αιώνα τον άπαντα. Τις μεταγραφές. Δεν τις κάνει ο μάνατζερ. Ο μάνατζερ δεν βρίσκει ομάδες. Ξεχάστε το. Βγάλτε το από το μυαλό σας αυτό.
1: Διαχειρίζεται απλά.
0: Ο μάνατζερ αυτό που κάνει δεν έχει καμία σχέση με αυτό που πολλά παιδιά έχουν στο μυαλό τους.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή ο Ρονάλντο ήθελε μάνατζερ.
1: Βέβαια. Έτσι πάει.
0: Ήθελε μάνατζερ ο Ρονάλντο για να βρει ομάδα.
1: Έτσι είναι. Έτσι.
0: Είχε όμως.
1: Έτσι είναι.
0: Ο Μέση δεν είχε μάνατζερ.
1: Έτσι είναι.
0: Ο Χάρι Κέιν δεν έχει μάνατζερ.
1: Όλοι έχουν.
0: Χρειάζονται αυτοί. Κάτι κάνουν όμως αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και στα συμβόλαια και στα δικηγορικά και στη διαχείριση, τη συζήτηση. Όλα είναι.
0: Κάνουν, για να το πω πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, ότι ο μάνατζερ έχει σχέση με οτιδήποτε

0: από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Αυτός είναι ο ρόλος.
1: Έτσι είναι.
0: Μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου είναι ο ποδοσφαιριστής. Ο μάνατζερ δεν μπορεί να τον κάνει ούτε Ρονάλντο, ούτε Ροναλντίνιο, ούτε οτιδήποτε αν το παιδί, αν ο ποδοσφαιριστής έχει μια συγκεκριμένη δυναμική. Δεν μπορεί να την αλλάξει. Να αλλάξει τη δυναμική του με
1: και να τον στείλει κάπου γρήγορα θα φανεί ότι.
0: Ναι,
1: δεν...
0: όχι, να την αλλάξει τη δυναμική του ένα 10% έχει
1: ναι, εντάξει,
0: με τις δημόσιες σχέσεις που κάνει ή τέλος πάντων τις εμπιστοσύνες που έχει κρίσει, αλλά και αυτός να ξέρεις, δεν θέλει να κλείσει πόρτες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν έχω εγώ τώρα π.χ. τον Μπράιντα, όπως σου είπα και με έλεγε, όπως με είπε για την Μπαρτσελόνα, για οποιαδήποτε ομάδα, στείλω μου κάποιον, δεν θα του πάω κάποιον επειδή είναι δικός μου.
1: Φυσικά.
0: Γιατί την επόμενη φορά δεν θα μου απαντήσει
1: το τηλέφωνο.
0: Άρα λοιπόν, αυτό θέλω να καταλάβετε, ότι ο μάνατζερ δεν βρίσκει ομάδες. Μην μπερδεύεστε. Καμία σχέση.

0: Πάμε να δώσουμε λίγο κάποια αποτελέσματα που θέλουν εδώ τα παιδιά. Θα δώσω όλα τα τελικά. Λοιπόν, από την Σουηδία 4 η ώρα το παιχνίδι Λαντσκρόνα Βάρναμο 1-0. Όλα τα οποία θα σας αναφέρω τώρα είναι τελικά αποτελέσματα. Νόρτσεπινγκ Νόρμπι 0-1 τελικό. Μεγάλη βόμβα εδώ, γιατί βλέπω η Νόρτσεπινγκ έδινε 1-40. Στην. Όχι, αυτό είναι διεθνές φιλικό, δεν μας ενδιαφέρει. Στην Ισλανδία Breiðablik Víkingur 3-0. Η Breiðablik. Αυτό είναι για το κύπελο όμως, δεν είναι πρωτάθλημα. Προσοχή λίγο εδώ. Okay. Στην. Πού να πάμε μετά. Πολλά σκουπίδια. 6 ώρα. Sandvikens Helsingborg 3-2. Βγήκε πολύ όμορφα το γκολ εδώ. Βγαίνει και ο Άσος, αλλά εμείς προτιμούσαμε βέβαια το Χ σε πρώτη φάση. Απλά η Helsingborg παίζει με παίκτη λιγότερο από το 50 λεπτό. Γι' αυτό και δεν είναι εύκολο για αυτή να ισοφαρίσει. Και είμαστε στις καθυστερήσεις. Δηλαδή όλα τα άλλα, όλα και όλα, είχαμε τρία παιχνίδια. Κάποιο επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, έτσι, για να μην αναφέρω για παιχνίδια φιλικά και κάτι Εστονίες και κάτι Λιθουανίες κτλ. Τώρα σε εξέλιξη μετά το Sandvikens Helsingborg που είναι στον 92ο λεπτό, επαναλαμβάνω 3-2. Έχουμε τίποτα άλλο. 8 η ώρα θα αρχίσει η Ισλανδία. Οπότε δεν έχουμε τίποτα. Όπου μιλάμε για περίοδο όχι ισχνών αγελάδων, ούτε ισχνών μυρμηγκιών δεν υπάρχουν εδώ, δεν υπάρχει τίποτα. Θα μου πεις και τι υπάρχει μετά. 4 παιχνίδια για την Ισλανδία, 3 για τη Βραζιλία στις 10, στην Ισλανδία είναι 4 παιχνίδια στις 8, 3 παιχνίδια για τη Βραζιλία στις 10. Στις 10 Νότιος Αφρική Καναδά, στο πρώτο παιχνίδι για την φάση του 36, και μετά 2 παιχνίδια από τη Βραζιλία 12.30 η ώρα το βράδυ. Αυτό είναι το μενού το σημερινό. Όλα τα άλλα είναι εντός εισαγωγικών σκουπίδια, να είχαμε να λέγαμε. Γι' αυτόν, φίλε Γιώργο, τον Καρβάλιο, δεν ξέρω, φίλε, δεν μπορώ να τον εκτιμήσω. Ο Γιώργος ο Μάντζιος θα μπορέσει να πει αύριο 5 πράγματα στον Γιώργο τον Μπούζο, θα τον ακούσω κι εγώ με προσοχή. Θα το ρωτήσω με το που πάω σπίτι τον Γιώργο τον Μάντζιο, για να μην περιμένω μέχρι αύριο. Με πιάνει λοιπόν ανυπομονησία. Τον θέλουν, λέει, τόσο η Τωρίνο όσο και η Σαμπάμπ. Αλλά η Μπράγκα, λέει, δεν δείχνει διατεθειμένη να τον αφήσει να φύγει. Οπότε αυτή η πληροφορία που βγαίνει από την Πορτογαλία, και ο Πορτογαλικός σύλλογος λέει ότι ζητά 6 εκατομμύρια για να ανάψει το πράσινο φως. Πώς λέει 6 εκατομμύρια για να ανάψει το πράσινο φως και μετά λέει ότι δεν δείχνει διαθετημένη να τον αφήσει να φύγει.
1: Είναι τα κόλπα που κάνουν, το νούμερο αρκετά μεγάλο, υψηλό. Κανείς δεν τα δώσει νομίζω εύκολα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι το χρηματιστήριο. Ζητάς και αν υπάρχει ανταπόκριση, καλώς δεν υπάρχει, δεν το βλέπεις. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι σε σχέση με την κουβέντα που κάναμε και για το κομμάτι αυτό με τις ακαδημίες που είπα πριν ή οτιδήποτε άλλο θελήσετε, οι γραμμές μας είναι ανοιχτές, 2-31-090-90-90, και για να μας πείτε τι μπορεί να είναι το 22.483, ένας αριθμός ο οποίος είναι στον πάγκο. Έχεις δίκιο. Εδώ με διορθώνει ο ηχολήπτης μας. Είμαστε και 56, άρα λοιπόν μετά θα πάμε για γραμμές. Θα πάμε σε break σε λίγο. Οπότε εγώ να επαναλάβω λοιπόν ότι η μεγάλη μάζα, τέλος πάντων, του κόσμου θα πρέπει να καταλάβει ότι οι ακαδημίες στις οποίες στέλνουμε τα παιδιά μας δεν είναι για να τους κάνουμε επαγγελματίες παίκτες. Θα πρέπει να το κατανοήσουν λίγο, ότι να μην λένε να δεν δουλεύει σωστά, δεν κάνει ή το ένα ή το άλλο. Και επίσης από την πλευρά κάποιων προπονητών θα ήθελα να είναι λίγο πολύ, να είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτές τις ηλικίες, διότι στο βωμό το ότι εγώ πρέπει να κερδίσω ένα παιχνίδι, έχω κάποια παιδάκια τα οποία είναι λίγο καλύτερα, έτσι, και τα χρησιμοποιώ συνέχεια, και κάποια παιδάκια δεν τα βάζω σχεδόν καθόλου να παίξουν, και δημιουργώ μόνος μου έναν ανταγωνισμό και μία λάθος αντίληψη των πραγμάτων, η οποία μεταφέρεται και από τα παιδιά προς τους γονείς, και οι γονείς από την άλλη πλευρά δημιουργούν θέματα και γίνεται ένας φαύλος κύκλος, Μιχάλη, και θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι αθλητές. Οι αθλητές και οι προπονητές. Α, ναι, να τον βγάλουμε τώρα. Να του παρακαλέσω.
0: Για δύο λεπτά, όχι.
1: Να
0: τώρα,
1: τον ναι. παρακαλέσω να μείνει στη γραμμή. Έτσι, ναι. Ναι. Ναι, να πάμε σε διάλειμμα, αν είναι. Ναι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρώμα.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Πεινάω. Για πού είμαι?
13: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
12: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
14: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε μετά το break και πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Παντελή Τσακίρη, τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου. Καλησπέρα, Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Όλα καλά. Ο λόγος που ήθελα να συζητήσουμε, κύριε Δήμαρχε, είναι ο εξής. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ένα από τα καυτά που ξεκίνησε πλέον το καλοκαίρι να χτυπάει πολύ δυνατά την πόρτα και ξέρουμε ότι όταν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες δημιουργούνται προβλήματα με πυρκαγιές, κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ δύσκολο στην αντιμετώπιση του, και θα ήθελα λίγο την άποψή σας, γιατί γνωρίζω ότι στο Δήμο Ρεοκάστρου έχετε πέρσι ειδικά σαν Δημοτική Αρχή και με τη βοήθεια προφανώς και της πολιτικής προστασίας, έχετε συνδράμει πάρα πολύ καλά και πολύ γρήγορα και άμεσα στο να σταματήσει εν τη γενέση της η πυρκαγιά. Και θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο σχετικό, ας πούμε, αν υπάρχει κάποιο σχέδιο μεταξύ σας οι Δήμοι, ώστε να μπορέσετε να συμβάλλετε, να βοηθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί η Θεσσαλονίκη, καλώς θα πω, περιβάλλεται από δάση γύρω-γύρω, και το Σεϊσού και το δάσος εδώ του Ρεοκάστρου και γενικότερα. Πώς βλέπετε να έρχεται αυτή η καινούργια σεζόν και τι μπορείτε να κάνετε, τι έχετε κάνει έτσι σαν, ας το πούμε, προληπτικά μέτρα?
2: Η αλήθεια είναι ότι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων έρχεται μέσα από τη συνεργασία και την προετοιμασία. Και η συνεργασία αυτή δεν είναι μόνο διαδημοτική, το τι κάνουμε δηλαδή μεταξύ μας, αλλά είναι και το τι οδηγίες ακολουθούμε, τις οποίες πρέπει να ακολουθούμε πιστά, τόσο από τα δασαρχεία στην περίπτωση τη δική μας, όσο και από την πυροσβεστική. Οι υποδείξεις τόσο του δασαρχείου όσο και της πυροσβεστικής στην διάνοιξη των δασικών δρόμων, στην ετοιμότητα, στον καθαρισμό του δασοκτήματος, στην έρευνα την οποία λαμβάνουμε πλέον υποχρεωτικά και βάσει της νομοθεσίας για το καθαρισμό των οικοπαίδων, όλα αυτά δημιουργούν έτσι μια εικόνα και μια κατάσταση που όταν και αν έρθει αυτό το οποίο απευχόμαστε όλοι, να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μια καινοτομία στο Ρεοκαστρό. Ναι. Επενδύσαμε σημαντικά στις νέες τεχνολογίες, χρηματοδοτηθήκαμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εδώ και 2 χρόνια υλοποιούμε ένα πολύ μεγάλο project με ειδικά συστήματα θερμικών καμερών, με drones, τα οποία επιβλέπουμε το δασόκτημά μας σε πραγματικό χρόνο και σε 24-ωρη βάση, έτσι ώστε αν δημιουργηθεί μια δυσάρεστη κατάσταση να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε τη γενέση της. Πέρυσι να σας πω ότι το 2025 αντιμετωπίσαμε 28 τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω πώς θα ήταν η κατάσταση αν δεν είχαμε αυτό το σύστημα. Σίγουρα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Προσθέστε σε αυτό και τους πυροφύλακες, τους οποίους προσλαμβάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, οι οποίοι περιοδεύουν πάνω στο δασόκτημα, έτσι δημιουργούμε μια κατάσταση ασφαλείας για την οποία είμαστε αρκετά υπερήφανοι στο Δήμο Ρεοκάστρου, θέλω να σας πω. Καθώς, όπως πολύ σωστά είπατε, στο Ρεοκάστρο το δασόκτημά μας είναι ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Είναι αυτή η φυσική συνέχεια η οποία ξεκινάει από τη Θέρμη και καταλήγει εδώ πάνω σε εμάς. Είμαστε πολύ προσεκτικοί, δαπανούμε χρήματα τα οποία μας διαθέτει το κεντρικό κράτος. Περισσότερα χρήματα δαπανούμε και από ίδιους πόρους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το φυλάξουμε σαν κόριο φθαλμού, όπως λέμε, για να αποφύγουμε τις δυσάρεστες καταστάσεις. Άρα και διαδημοτικά το αντιμετωπίζουμε, καθώς έχουμε συνεννόηση και με τους όμορους Δήμους, και σε επίπεδο συνεργατικό με τις αρμόδιες υπηρεσίες, που στην προκείμενη περίπτωση είναι η πυροσβεστική και το δασαρχείο, και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε καλά. Βέβαια, οι κλιματολογικές συνθήκες και οι περιβαλλοντικές συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν και καταστάσεις απρόβλεπτες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε.
1: Πολύ μεγάλες θερμοκρασίες δημιουργούν και πολύ μεγάλα προβλήματα. Ήθελα λίγο να εστιάσω πάλι την προσοχή μου στο ότι υπάρχει μία συνολική εικόνα, τέλος πάντων, οι Δήμοι μεταξύ σας, ώστε να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα στις επεμβάσεις αυτά που δημιουργείται, ή ο κάθε Δήμος αναλαμβάνει από μόνος του την δικιά του ενημέρωση και προς τους δημότες, αλλά και γενικότερα σε καταστάσεις που είναι δύσκολες και επικίνδυνες.
2: Ναι, ο κάθε Δήμος έχει τη δική του υπηρεσία, έχει τη δική του οργάνωση, το Γενικό Πρόσταγμα όμως το έχει πυροσβεστική. Άρα το οτιδήποτε συμβεί τρέχουμε εμείς με τα δικά μας μέσα που διαθέτουμε και όλο το συντονισμό τον έχει πυροσβεστική.
1: Μάλιστα.
2: Άρα η επιστασία των πάντων είναι η πυροσβεστική. Ο κάθε Δήμος έχει τα δικά του μέσα και τη δική του οργάνωση και σίγουρα και εμείς ως Δήμοι συνεργαζόμαστε από κοινού. Δεν θα, δηλαδή, αν συμβεί κάτι όπως συνέβη πέρυσι στην Άσυρο, δεν καθόμασταν εμείς να το κοιτάμε με τα κιάλια. Στείλαμε κατευθείαν τις δικές μας δυνάμεις, τις οποίες διαθέταμε. Έχουμε και την εθελοντική ομάδα του Δρυμού, η οποία επιτελεί εξαιρετικό έργο κάθε χρόνο, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, και συνεργαζόμαστε έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε το πιο δυσάρεστο, που είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος.
1: Έτσι. Και επειδή θυμάμαι την περσινή σεζόν, γι' αυτό και ο λόγος που σας κάλεσα ήταν αυτός, γιατί πέρσι θυμάμαι ότι συνέβησαν αρκετές περιπτώσεις οι οποίες σβήστηκαν ουσιαστικά εν τη γενέση, και στην Άσυρο που είπατε, αλλά και απέναντι και στο Λατομείο, κάτω από το Λατομείο που έχει προς το Δρυμό, και γενικότερα και προς το, αν θυμάμαι καλά,
2: στο βουνό πάνω, στο βουνό, στον ορεινό του Μεσαίου.
1: Ναι, ναι.
2: Απλά ήταν οι πιο σημαντικές αυτές που αναφέρατε, οι πιο επικίνδυνες.
1: Ναι, απλά ήθελα έτσι να κατανοήσει λίγο ο κόσμος ότι η Δημοτική Αρχή τι μπορεί να προσφέρει και τι πρέπει να κάνει ο Δημότης, όταν πέραν το ότι να καλέσει την αστυνομία. Υπάρχει κάποιο, ας πούμε, πλάνο, υπάρχει κάτι που θα πρέπει να γνωρίζει ο Δημότης ανά πάσα στιγμή και που θα πρέπει να απευθυνθεί? Υπάρχουν κάποια τηλέφωνα ακόμα και του Δήμου γενικότερα, ή μια συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή για αυτό το πράγμα?
2: Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή και εμείς καλούμε την πυροσβεστική. Υπάρχουν τα νούμερα τα οποία, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος πάντοτε, οι αριθμοί τους οποίους έχει ορίσει το κεντρικό κράτος, όπου υπάρχει ένα κέντρο το οποίο βρίσκεται στην πυροσβεστική, το οποίο ενημερώνει και συντονίζει τους πάντες. Εννοείται ότι αν αντιληφθούμε κάτι εμείς πρώτοι, μέχρι να τους ενημερώσουμε και να έρθουν, βρούμε και μεριμνούμε εμείς προς εκείνη την κατεύθυνση, με την υδροφόρα, με τα τοπικά οχήματα τα οποία διαθέτουμε, με τις εθελοντικές ομάδες, με τους πυροφύλακες, με τους υπαλλήλους του Δήμου. Είμαστε όλοι οι πατμόνοι, είμαστε όλοι σε μια εγρήγορση και σε μια ετοιμότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Απευχόμαστε τα σενάρια της καταστροφής, σας το λέω ειλικρινά. Υπάρχουν επικαιροποιημένα σχέδια της πολιτικής προστασίας για το τι πρέπει να γίνει όταν επέλθει η καταστροφή και πλησιάζει σε κατοικημένες περιοχές, όπου αντιλαμβάνεστε τα ζητήματα της ανθρώπινης ζωής είναι υπέρτατα. Αυτά πρέπει να προστατεύσουμε πρώτα. Ελπίζω να μην το ζήσουμε ποτέ. Σας το λέω από βάθος καρδιάς αυτό.
1: Εγώ το ελπίζω στη Θεσσαλονίκη να μην υπάρξει κανένα.
2: Να μην το ζήσουμε ποτέ.
1: Παντού στην Ελλάδα, έτσι. Πράγμα.
2: Μα ακούτε?
1: Ναι, παντού στην Ελλάδα. Ναι. Λέω, απευχόμαστε
2: παντού να μην το ζήσουμε. Ναι, ναι. Παντού να μην το ζήσουμε. Δυστυχώς όμως πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, διότι αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα προβλέψεις. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα, καταλαβαίνετε ότι επικρατεί ένας πανικός. Γι' αυτό και όσο καλύτερα οργανωμένος είσαι και όσο πιο πιστά εφαρμόσεις αυτά τα οποία έχεις εσύ καταρτήσει, τα σχέδια της πολιτικής προστασίας, και έχουν εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς, τότε τόσο πιο ομαλή μπορεί να είναι η εξέλιξη και η αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων. Δεν είναι εύκολα και δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές, είναι οι σεισμοί, είναι οι πλημμύρες. Εμάς το Ρόκαστρο, ο αφημός μας είναι αρκετά επικλινής. Δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις με τις πλημμύρες. Αυτό το οποίο μας απασχολεί μόνιμα είναι τα θέματα των πυρκαγιών. Θέλουμε να διαφυλάξουμε τον ορεινό μας όγκο. Το προσπαθούμε πάρα πολύ. Πιστέψτε με, να διατηρήσουμε αυτό το φυσικό του κάλος, το οποίο προστατεύεται και από την δασική νομοθεσία στον ανώτερο βαθμό, αναβασωτέα έκταση ΑΑ, όπως τα λένε οι δασολόγοι. Αντιλαμβάνεστε ότι διαθέτουμε πολύ από την ενέργειά μας, σημαντικούς πόρους του Δήμου. Υπάρχει ευαισθητοποίηση από την πλευρά των πολιτών. Ενδεικτικό είναι η εθελοντική ομάδα του Δρυμού, η οποία
1: αυτό ήθελα να νομίζω, και πόσο έχω δει, ότι κάνουν εκπληκτικά πράγματα η συγκεκριμένη εθελοντική ομάδα του Δήμου.
2: Πάρα πολύ συνειδητά.
1: Έχουν βοηθήσει αφάνταστα την περιοχή του Δήμου Ρεοκάστρου, και όχι μόνο, έτσι,
2: όπου πηγαίνουν
1: παντού. Εντάξει, Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για την...
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Για την κουβέντα μας. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά σε όλη την Ελλάδα αυτή τη σεζόν, να μην έχουμε προβλήματα, να μην ξαναδούμε καμένα δάση. και να έχουμε όλη την υγεία μας.
2: Αμήν, αμήν. Να είστε καλά, να είμαστε εδώ το Σεπτέμβριο, να περάσουμε την περίοδο του χειμώνα απαλλαγμένοι από αυτές τις έγνοιες.
1: Έγινε, έγινε, Δημαρχέ.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Λίγο από το Facebook να πω εγώ στα μηνύματα των παιδιών. Είναι πάρα πολλά κρυμμένα αυτό. Εδώ και ένα χρόνο το Facebook έχει ένα πρόβλημα. Βγάζει πολλά κρυμμένα σχόλια. Μερικές φορές δεν μπορείς να τα επαναφέρεις. Λοιπόν, εγώ τα επανέφερα. Έχω τον Τάσο το Επιτροπάκι. Λέει καλησπέρα σας από πολύπαθη Εύβοια. Βάρδια και σήμερα έως τις 6 το πρωί. Την αγάπη μου, Τάσο φύλακα και επιστοποιημένο εθελοντή δασοπυροσβέστη Καρίστου. Γεια σου, φίλε μου, Τάσο. Ο Ελισσαίος ο Γιαζιτζόγλου λέει: θα βγάλετε τον Θάνο Κωνσταντίνη σήμερα στην εκπομπή? Όχι, φίλε μου, αυτή είναι μια άλλη εκπομπή πλέον. Έτσι θα πορευτούμε μαζί. Έως τον Ιούλιο σίγουρα. Τον Αύγουστο βλέπουμε, γιατί μπορεί να πάμε διαφορετικές εκπομπές πάλι μετά. Θα λείπουν και πολλά παιδιά εδώ με τον Κυριάκο. Θα πάμε ίσως διαφορετικές εκπομπές. Ο Νεκτάριος ο Μιλωνάς λέει: υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ όντως να ασχολείται με Καρβάλιο της Μπράγκα τη στιγμή που η ομάδα ζητά 6 εκατομμύρια? Γιατί, φίλε μου, 12 πλήρωσε για τον Ζαφίρι. Αν θέλει να τον πάρει, θα μπει σε ένα στάδιο διαπραγματεύσεων. Άλλωστε, δεν θα δώσει 6, θα του δώσει 3. Θα έρθει η Μπράγκα, θα πει 5. Θα έρθει ο ΠΑΟΚ, θα πει εγώ δίνω 3,5.
1: Πάντως, δεν νομίζω τον ΠΑΟΚ να κάνει τέτοια κίνηση. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι χάζει και εκεί στην ΠΑΕ.
0: Λέω τώρα, ναι, αν ενδιαφερόταν λέει, ναι, και τον ήθελε, κάπως έτσι θα πήγαινε η διαδικασία.
1: Δεν έχει πρόβλημα να μπει στην κουβέντα, αλλά σε λογικά πράγματα. Έτσι.
0: Ο Ντίνος ο Στεργίου λέει: δηλαδή, αν παίκτη με 1,5 εκατομμύριο χρηματιστηρική αξία και όπως λέγεται με 600.000 συμβόλαιο τον πήραν για βασικό, να περιμένουμε κάτι καλύτερο? Αδελφέ, ο Ελουστόντο, δεν ξέρω εγώ αν παίρνει 600.000, αμφιβάλλω, πρέπει να παίρνει παραπάνω. Η χρηματιστηρική του αξία είναι 1,5 εκατομμύριο γιατί είναι στα 32, αλλά είναι ένα παίκτη που είναι με 300 τόσα παιχνίδια στην Λα Λίγκα. Δηλαδή δεν το συζητάμε. 600 εγώ δεν πιστεύω να παίρνει, πρέπει να παίρνει παραπάνω. Το να περιμένεις κάτι καλύτερο, αυτός για βασικός έρχεται, από ό,τι ξέρω εγώ. Και θα πρέπει να κινηθεί και για Χατζηδιάκο. Αν δεν καταφέρει με Χατζηδιάκο, θα πάει για άλλον. Γιατί θα πρέπει να έχει 2 βασικού, είναι το Μιχαηλίδη 3, Μπαταούλα 4 και βλέπουμε από πίσω μετά. Σίγουρα 4 δεν φτάνουν.
1: Να προσθέσω λοιπόν σε αυτό το σχόλιο έτσι μια πληροφορία από τη δικιά μου την πλευρά στο φίλο μας τον Τίνο, ότι οι ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό είπαμε πριν ότι οι χρηματιστηριακές αξίες, είπα το Μιχάλη, ότι δεν είναι τόσο σίγουρο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, λοιπόν,
0: είναι μια βάση.
1: Αν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, παράδειγμα σου φέρνω, επιλέξει να πάει στην Αραβία, μπορεί να πάρει και 4 εκατομμύρια το χρόνο. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή? Το επειδή έχει 1,5 εκατομμύριο χρηματιστηριακή αξία, είναι ανάλογα της προσφοράς και της ζήτησης. Επέλεξε να έρθει στον ΠΑΟΚ, επέλεξε να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα μπορούσε να μείνει προφανώς και στην Ισπανία, γιατί είχε προτάσεις, αλλά με το ρεπορτάζ που άκουσα από τον Κώστα τον Περωτό, είπε ότι δεν θέλει να παίξει στην Ισπανία για τον εξής απλούστο λόγο, θέλει να πάει κόντρα στην ομάδα
0: του. Έτσι.
1: Ναι. Άρα λοιπόν επέλεξε να έρθει στην Ελλάδα και θα πληρωθεί. Δηλαδή για να τον αποκτήσεις, ειδικά έναν ελεύθερο παίκτη, έτσι, μιλάμε έναν παίκτη, και να πούμε λοιπόν εδώ... Μιχάλη, ότι ο Νεκτάριος τελικά απάντησε σωστά μετά από δύο...
0: Για το νούμερο, ναι. Μπράβο.
1: Απάντησε σωστά ο Νεκτάριος Μιλωνάς, ότι ναι, όντως το νούμερο λοιπόν που σας έλεγα στο quiz αυτό το 22.483 είναι τα λεπτά του Ελουσόντο στην Ισπανία, έτσι. Λεπτά συμμετοχής. Άρα λοιπόν όταν έχεις ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή με τόσα λεπτά συμμετοχής σε Λα Λίγκα, και γενικά το τι έχει κάνει, δεν μπορείς να μην δεν τον πληρώσεις για να σου παίξει.
0: Έμα.
1: Έτσι. Αν και μάλιστα επαναλαμβάνω ελεύθεροι. Οι ελεύθεροι, να ξέρετε, έχουν δικαιώματα να σου ζητήσουν και μπόνους υπογραφής.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, να σου πει, ξέρεις τι, εγώ θέλω 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο και επειδή με παίρνεις ελεύθερο, θέλω και 500.000 μπόνους υπογραφής.
0: Να σου πει στα 2 χρόνια, βάλε άλλα 500-600
1: ναι,
0: πάνω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί είμαι ελεύθερος.
1: Πάντως η δικιά μου άποψη είναι ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή, θα αποδειχθεί και στο χορτάρι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι ένας έμπειρος στόπερ. Θα βοηθήσει πάρα πολύ και δίπλα του τα νεαρά παιδιά, γιατί ακόμα και ο Μιχαηλίδης για μένα μαθαίνει. Έχει εμπειρία, αλλά
0: βέβαια,
1: όταν έχει δίπλα του τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές με τέτοιες εμπειρίες τόσων ετών σε υψηλής ποιότητας πρωτάθλημα, δηλαδή ο Ελουστόντο έχει αντιμετωπίσει Μέση, Ρονάλντο, Ιμπραήμοβιτς, Ετό, όποιον θέλεις. Δηλαδή, εντάξει, να λέμε ότι.
0: Μακάρι να υπογράψει ο Χατζηδιάκος.
1: Μακάρι. Λοιπόν, άρα λοιπόν νομίζω ότι θα έχει πολύ καλή πορεία με την ομάδα. Θα δέσει την ομάδα και μάλιστα να ξέρει ότι είναι και πάρα πολύ καλός με τα πόδια. Έτσι. Δηλαδή, ξέρει μπάλα ο άνθρωπος. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: ένα στόπερ το οποίο δεν μπορεί να την, να την κάνει μετάβαση 3-4 φορές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Θεσσαλονίκα.
2: Γεια σας και πάλι.
1: Ναι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χατζηγεωργιάδη Βασίλη, μάλιστα.
2: Γεια σας λέω και πάλι, συνεχίζεται η επιστροφή. Δεν έχει αλλάξει κάτι από την προηγούμενη σύνδεση που είχαμε. Στα γνωστά σημεία, στην Νικήτη, το σηματοδότη υπάρχει με τροχονόμος, αλλά έχει μποτιλιάρισμα 2 χιλιόμετρα περίπου.
0: Ευτυχώς που απελευθερώθηκε και η κίνηση στον περιφερειακό, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Ευτυχώς, γιατί θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα σήμερα.
2: Από τη Βασιλή Σόλγα και θα ήμασταν μποτιλιαρισμένοι μέχρι τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι την άλλη Τρίτη θα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, στην Εθνική Μουδανιών Θεσσαλονίκης χαμηλώνουν ταχύτητες μετά το Σχολάρι μέχρι και την Κάρδεια. Παραμένει το πρόβλημα στην Εγνατία Οδό, εκεί στην Υφόπετρα, στα έργα που γίνονται αρκετή καθυστέρηση. Εθνική Οδό από Κατερίνη, κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα δεν είχαμε ούτε πριν ούτε μας απασχολεί αυτή τη στιγμή κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Το πιο μεγάλο πρόβλημα το έχουμε στην Υφόπετρα, που θα κάνουν τουλάχιστον 3 χιλιόμετρα είναι το μποτιλιάρισμα.
1: Oh.
2: Και στις Μιλιές του Σταυρού έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, αλλά και εκεί έχει αρκετό πρόβλημα.
1: Τα φανάρια στην Νικήτη, είπατε, είναι πιο...
2: Εκεί είναι τροχονόμος, εκεί στην Νικήτη στα 10 λεπτά θα περάσουμε.
1: Πιο καλά.
2: Υπάρχει τροχιά, ναι, είναι πιο καλά.
1: Ωραία. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χατζηγεωργιάδη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο Γιώργος ο Καραγιάννης, παιδιά, αρχισυντάκτης μας στο metrosport.gr, με ενημέρωσε ότι σε λίγο θα ανέβει ένα αρθράκι ιδιαίτερα εντυπωσιακό που είχαμε από τα παιχνίδια του Μουντιάλ χθες, οπότε περιμένω και εγώ πως και πως, ότι σε λίγο θα σας το αναφέρω αυτό. Απλά να πω εγώ ότι πριν από κάνα 2-3 ώρες βγήκε και μια νέα ενημέρωση από τη Βενεζουέλα και από τους δίδυμους σεισμούς, και όταν λέμε δίδυμος σεισμός, πρόλαβα να διαβάσω μια πρόταση γιατί έπρεπε να φύγω να έρθω εδώ, και από ό,τι κατάλαβα είναι τρομερά σπάνιο να έχεις δίδυμο σεισμό να σε χτυπάει. Και αυτοί οι δίδυμοι σεισμοί, λοιπόν, 4 μέρες μετά από το χτύπημά τους, έχουμε τον απολογισμό των νεκρών να φτάνει στους 1.330, οι τραυματίες στους 3.200, οι άνθρωποι που έμειναν χωρίς στέγη από τη βιβλική καταστροφή στους 3.100, μιλάμε για 2 σεισμούς 7,2-7,5 βαθμών, ο ένας πίσω από τον άλλον το βράδυ της Τετάρτης. Το πιο δυστυχώς συγκλονιστικό στοιχείο είναι ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη Βενεζουέλα τουλάχιστον 69.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι και ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί όσο περνάνε οι μέρες. 69.000 αγνοούμενοι. Με λίγα λόγια, όσο περνάνε οι ώρες αυτοί δεν θα είναι πλέον αγνοούμενοι.
1: Είναι τρομακτικά τα νούμερα. Ναι, τρομακτικά δυστυχώς. Και δυστυχώς ήταν ένας σεισμός ο οποίος ισοπαίδωσε τα πάντα. Ναι. Δηλαδή και εικόνες τις οποίες μπορούμε να δούμε και μέσα από το διαδίκτυο.
0: Κτίρια καταλαβισμένα τελείως.
1: Ολόκληρες εκτάσεις, ας πούμε, είναι σαν να πέρασε, δεν ξέρω, βιβλική καταστροφή.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Το Σάββατο, χτες δηλαδή, ο ΙΕ εκτίμησε ότι οι σεισμοί προκάλεσαν ζημιές ύψους 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα ποσό που ισοδυναμεί με το 6% του ΑΕΠ της Βενεζουέλας. Κοντά 7 δισεκατομμύρια και έχουμε ακόμα εκτιμήσεις, θα ανέβει και πάλι το νούμερο, φοβερά πράγματα.
1: Κρίμα, κρίμα, γιατί τι να πω τώρα, είναι πολύ μεγάλη στεναχώρια του κόσμου, αυτό που τραβάει δυστυχώς.
0: Είχαμε έναν ποδοσφαιριστή εδώ στον Ατρόμητο, διάβαζα το πρωί, και πάει για έναν αγώνα της ομάδος του, επέστρεφε. Έγινε ο σεισμός εκεί, έφτασε στο κτίριο όπου έμενε, η σύζυγός του και τα 3 παιδιά του.
1: Oh.
0: Φαντάζεσαι ρε φίλε.
1: Τι να φανταστώ. Είναι τραγικά, δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει ανθρώπινο μυαλό όταν βλέπεις τέτοιες καταστάσεις. Δυστυχώς.
0: Πίστευτο.
1: Εύχομαι όσους περισσότερους να μπορέσουν να βρούνε, γιατί...
0: Τρεις μέρες μετά βρήκαν ένα παιδάκι ζωντανό και το ανέσυραν από τα... Εκπληκτικό, 3 μέρες μετά. Ελπίζουμε να βρεθούν, να σωθούν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται, αλλά 69.000 αγνοούμενοι ήδη.
1: Τεράστιο νούμερο.
0: Φοβερό.
1: Τεράστιο νούμερο.
0: Δώσε παρόν Λευτέρη μου στην Αθήνα ο Ρίτσαρντ Τσιάο. Άρε μεγάλε. Αχαρώ εγώ.
1: διαβάζει πολλά. Να δώσουμε και εμείς την καλησπέρα μας στον Τάσο Τσιάχο που μας δίνει την καλησπέρα του από την πρωτεύουσα της Ηπείρου, τα Ιωάννινα. Καλή εκπομπή να έχουμε, ευχαριστούμε. Και καλή Κυριακή για όλους, με υγεία, ευχαριστούμε τον Τάσο. Ο Νίκος ο Τσαρής, Μιχάλη, είσαι λέει μεγάλο αλάνι. Να ξέρεις.
0: Είσαι καλά ρε παιχνί.
1: Τι άλλο έχουμε εδώ για να δούμε. Λοιπόν, και εδώ καλησπέρα σας από το Ελισίνκι.
0: Ναι, με αυτό την... είναι του φίλου μου, του Σκαρβελάτσι.
1: Με την άξιστη πληροφορία.
0: Το διάβασα, ναι, το διάβασα. Ήταν η πρώτη που βγάλαμε στον αέρα από τις κρυμμένες.
1: Από τις κρυμμένες.
0: Είχε όλες σχεδόν τα κρυμμένες. Υπάρχει ένας τρόπος να επαναφέρεις τα κρυμμένα, αλλά από εκεί και πέρα είναι μερικές που ακόμα δεν βρέθηκε ο τρόπος. Δηλαδή εκεί στο Facebook, ρε παιδιά, δισεκατομμύρια βγάζετε. Σοβαρευτείτε λίγο. Κάντε κάτι τουλάχιστον να μπορούμε να το βλέπουμε και να διαβάζουμε τα σχόλια, γιατί είστε απίστευτοι.
1: Λοιπόν, όπως έλεγα λοιπόν, ο Ελουσόντο δεν είναι ένας τυχαίος ποδοσφαιριστής. Είναι πάρα πάρα πολύ καλή μεταγραφή στην οποία έχει προχωρήσει ο ΠΑΟΚ, ελεύθερη μεταγραφή. Θα βοηθήσει πολύ και σίγουρα θα πρέπει να έρθουν και άλλες. Και μάλιστα θα ήταν καλό τουλάχιστον κατά την έναρξη της προετοιμασίας, του βασικού σταδίου της προετοιμασίας, να μπορέσουν να υπάρξουν άλλες δύο ή τρεις προσθήκες εκεί κατά τις πρώτες μέρες που θα είναι η ομάδα, για να μπορέσουν να δουλέψουν όλοι με την ομάδα στη νέα φιλοσοφία και στη νέα τακτική που θέλει να περάσει ο κύριος Λύση. Και αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για τον ΠΑΟΚ, ισχύει και για τον Άρη, όπου και ο Άρης έχει καθυστερήσει αρκετά, δεν νομίζω να έχει ανακοινώσει κάτι ιδιαίτερο.
0: Πάω, πιτσιρικά.
1: Βέβαια ο Άρης δεν έχει και το ζόρι
0: θα παίξει αργότερα,
1: Ευρώπης,
0: δεν έχει
1: θα παίξει αργότερα, θα ξεκινήσει και αργότερα λογικά. Όσο δε για τον Ηρακλή, ο Ηρακλής ετοιμάζει την πρωτοδός από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, με μπροστάρι το ματσάρι, να φέρει ποδοσφαιριστές με αρκετά μεγάλη αξία, αυτό αντιλαμβάνομαι. Και μάλιστα αυτός ο Ισίνη αν έρθει θα είναι μια πολύ πολύ καλή προσθήκη, γιατί ό,τι και να λέμε, ένας ποδοσφαιριστής αυτού του ελληνικού στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να κάνει παπάδες που λέμε στη γλώσσα μας. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι και ο δικός μας εδώ πλευρά, ο πιτσιρικάς ο Τάισον, έτσι,
0: ναι.
1: Όταν ήρθε δεν τον περίμενε κανένας και όμως ήταν για 2-3 χρόνια σερί από τους καλύτερους αριστερούς εξτρέμ
0: στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Έτσι, δεν υπήρχε. Δηλαδή η ταχύτητά του με την μπάλα στα πόδια είναι.
0: Όχι μόνο η ταχύτητα και η διαχείριση της μπάλας.
1: Γενικά.
0: Τεχνικά του χαρακτηριστικά.
1: Γενικά, επιθετικά ήταν.
0: Η εξυπνάδα απίστευτος. Του. Το γήπεδο που βλέπει αυτό το παιδί είναι τρομερό.
1: Απίστευτος, ναι, ναι. Οπότε μακάρι να δούμε να έρχονται και στον Ηρακλή και στον Άρη ποδοσφαιριστές που θα ανεβάσουν το επίπεδο, γιατί όσο περισσότερο ανεβαίνει το επίπεδο σε μια χώρα, το ποδοσφαιρικό επίπεδο της ομάδας σε μια χώρα, τόσο περισσότερο ανεβαίνει και σε σύνολο το πρωτάθλημα και θα έχουμε και καλύτερες μάχες, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην Ευρώπη από τις ομάδες οι οποίες πλέον θα παίρνουν τα σποτ και την άδεια να συμμετάσχουν. Και σε σύνολο όλο αυτό θα αποφέρει νομίζω καλύτερο θέαμα και ίσως βοηθηθούμε και με τις αλλαγές που έρχονται στα γήπεδα. Δηλαδή ήδη ο Παναθηναϊκός φτιάχνει το νέο γήπεδο στο Βοτανικό, η ΑΕΚ έχει γήπεδο, ήδη υπάρχει από όσο ξέρω συμφωνία για το Καραϊσκάκι, έχει γίνει μάλλον πρόταση, νομίζω ότι έχουν συμφωνήσει κιόλας για να γίνει ένα γήπεδο πλέον 52-53 χιλιάδων θέσεων,
0: ναι.
1: Μιχάλη,
0: ναι.
1: Άρα λοιπόν καιρός είναι και εδώ η δική μας και ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Άρης και φυσικά και ο Ηρακλής. Εγώ το λέω, ο Ηρακλής έδωσε κάποτε το δικό του χώρο, το δικό του γήπεδο για να γίνει το Πανεπιστήμιο και το Χημείο και έκτοτε μην τον είδατε, μην τον απατήσατε τον Κίτσο το Λεβέντη του Καραμπουτζουκλή που λένε,
0: ναι.
1: Χρόνια έχουν περάσει από τότε. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε πιο θετικά Θα πρέπει και η πολιτεία από την πλευρά της, αν θέλει να αναβαθμίσει το ποδόσφαιρο, να στηρίξει νέες εγκαταστάσεις, νέες γηπαιδικές εγκαταστάσεις με ό,τι μπορεί. Γιατί είπαμε, η ανάπτυξη προέρχεται και από τις υποδομές. Και όταν δεν έχεις υποδομές, μην περιμένεις να έχεις ανάπτυξη. Έτσι πάει. Δεν μπορείς να έχεις ανάπτυξη σε οτιδήποτε είναι αυτό, είτε είναι αθλητισμός, είτε είναι πολιτισμός, είτε είναι οτιδήποτε, χωρίς να έχεις τις ανάλογες υποδομές, είτε είναι υγεία, είτε είναι παιδεία. Έτσι, Μιχάλη, δηλαδή τώρα.
0: Ναι.
1: Παιδεία, τώρα μπορούσες εσύ να έχεις πανεπιστήμιο χωρίς κτίρια, χωρίς εργαστήρια. Χωρίς... Ναι. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, χρειάζονται υποδομές.
0: Να πω για το φίλο τον Κώστα ότι ο Λούκας Τρέχο είναι ο παίκτης που ανέφερα λίγο πριν, που έπαιξε παλιά στον Ατρόμητο, ο Αργεντινός. Καθώς όταν επέστρεψε από το παιχνίδι της ομάδος του, είδε το κτίριο του κατεδαφισμένο και το συνεργείο εκεί προσπάθησαν να ανασύρουν τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά του. Όταν ανασύραν τα άτομα αυτά, ήταν νεκρά δυστυχώς. Είχαμε και ανακοίνωση λίγο πριν του Ατρόμητου πάνω σε αυτό το θέμα για τον Τρέχο, τον Λούκας Τρέχο. Φοβερά πράγματα.
1: Αυτά είναι φοβερά και είναι δυσάρεστα πράγματα και πραγματικά όταν η φύση εκδικείται, Μιχάλη, δυστυχώς.
0: Άστα να πάνε.
1: Δεν μπορείς να κάνεις, γι' αυτό και λέμε ότι την υγειά μας να έχουμε, να μπορούμε να περπατήσουμε και την επόμενη μέρα. Κανείς δεν το καταλαβαίνει. Αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Τώρα
0: έχεις ένα λεπτό για να πάω στο διάλειμμα.
1: Έχω ένα λεπτό για να πάω στο διάλειμμα. Λοιπόν, το λεπτό αυτό, είπαμε ότι τα λεπτά συμμετοχής του πώς τον είπες, Μιχάλη, ότι
0: κανονικά
1: να δούμε Ελουστόντο. Λοιπόν, άρα λοιπόν τα λεπτά συμμετοχής του Ελουστόντο ήταν αυτά τα οποία αναφέραμε. Από όσο μπορούν και έχουν δει όλοι οι φίλοι μας, δεν έχει φύγει από τη Real Sociedad. Δηλαδή είναι όλα του τα χρόνια, ήταν μια
0: σημαία,
1: ζωή που λένε στους Βάσκους, έτσι. Οπότε νομίζω ότι και για αυτόν θα είναι το να αλλάξεις μετά από τόσα χρόνια ζωή, συνθήκες, ομάδα και τα λοιπά. Νομίζω ότι θα είναι λίγο περίεργα στην αρχή. Σίγουρα θα πρέπει να του πιστωθεί, έτσι, να του.
0: Εντάξει, έχουν χρόνος. Άτομα εκεί που μιλάνε τα ισπανικά, ναι, πορτογαλικά, θα είναι εύκολο για το παιδί, οκ. Okay.
1: Να του δοθεί όμως χρόνος οπωσδήποτε.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δεν είναι εύκολο. Μην νομίζετε.
0: Είναι και ο προπονητής που έχει γνώση του ισπανικού πρωταθλήματος.
1: Ναι,
0: οπότε εντάξει, θα έχει βοήθεια.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κτέου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιών για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
10: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
18: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
17: www.nyc.gr.
19: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
20: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Εγώ για τα τελευταία 20 λεπτά εδώ, ο Κυριάκος για μία ώρα και 20 λεπτά ακόμη. Αυτό που μου προξένησε εντύπωση, που διάβασα τώρα ένα άρθρο εδώ για τη Βενεζουέλα που σας είπα, για κοντά 69.000 άτομα, είναι φοβερή αυτή η είδηση, αλλά προσέξτε, πίσω από αυτά κρύβονται και άλλα, και άλλες ειδήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ψυχολογική υποστήριξη πολλών ατόμων στην Βενεζουέλα πλέον για την αντιμετώπιση του πένθους. Ψυχολογική υποστήριξη που δεν είναι και εύκολο να βρεθεί σε ένα τέτοιο πλήθος ανθρώπων, ενώ προσέξτε κάτι ακόμα χειρότερο, 680.000 παιδιά χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια μετά τους σεισμούς, σύμφωνα με τη UNICEF, και νοσοκομεία σε όλο το Καράκας, καθώς και στις πολιτείες Λαγκουάιρα, Καραμπόμπου, Αράγκουα και Φαλκόν, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την καταστροφή, η οποία καταστροφή έχει θέσει ορισμένες εγκαταστάσεις σε κρίσιμη κατάσταση. Γι' αυτό βέβαια διαταράσσει τη φροντίδα εγγύων, παιδιών κτλ. Μιλάμε τώρα, δεν είναι απλά και μόνο να αναφέρεις κάποιους τραυματίες και νεκρούς. Το μετέπειτα είναι ακόμα μεγαλύτερη ιστορία. Δυστυχώς. Δυστυχώς που είμαστε ακόμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως προσφέρει κοντά 6 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια έκτακτης ανάγκης. Αυτό ανακοίνωσε λίγο πριν η Κάγια Κάλλας. Τι να το κάνεις. Τώρα χρειάζονται πολλά περισσότερα, φίλε μου Κυριάκο.
1: Κοίταξε να δεις, τα πράγματα είναι απλά, υπό την έννοια ότι όπου φτωχός και η μοίρα του. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω πώς γίνονται αρκετές φορές και βλέπουμε σε χώρες που το βιωτικό τους επίπεδο δεν είναι και τόσο πολύ ανεβασμένο, να τους βρίσκουν και τέτοιου είδους καταστροφές. Δηλαδή λες κάπου, κάτσε ρε παιδί μου.
0: Ναι. Εκεί πας και χτυπάς.
1: Ναι, δηλαδή ώρες λες ρε παιδί μου, έχουν που έχουν την φτώχεια τους, ας πούμε, και, και τα προβλήματα
0: τους
1: που αντιμετωπίζουν.
0: Τους δίνεις σε μια καταστροφή, τέτοια,
1: τους μια καταστροφή, ναι, και τους αποτελειώνεις. Τώρα βέβαια, τι να κάνουμε, δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση. Είναι ανάλογος που είναι οι πλάκες που λένε τεκτονικές κτλ. Αλλά λες,
0: τώρα θα κάτσω εγώ να το διαβάσω λίγο, μπας και το βγάλω με τον καθηγητή το Σάββατο, ένα θέμα ωραίο, δίδυμοι σεισμοί. Χαμούρα και αυτοί οι δίδυμοι σεισμοί τώρα που προκαλούν τόσο μεγάλη καταστροφή. Διάβασα ότι είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, ότι είναι πολύ πιο καταστροφικό αυτό από ένα απλό σεισμό, αλλά μπας περιπτώσει. Τώρα βγήκε και ενδεκάδα από την όπτα, την κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης θα σας δώσω τώρα, τη φάση των ομίλων βέβαια. Είναι ο Βοζίνια κάτω από τα δοκάρια, αυτός ο παππούς στο πράσινο ακροτήρι που είναι, πρέπει να είναι 40-41 χρονών. Σενάγια της Γκάνα, Κουμπαρσί από την Ισπανία, ο Ντινέι από το πράσινο ακροτήρι, ο Νακαμούρα από την Ιαπωνία, ο Μακένι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Βίτε η Σημερινός, Μέση Αργεντινή, Βινίσιους Βραζιλία, Χάλαντ Νορβηγία, Εμπαπέ Γαλλία. Και εδώ δεν βλέπουμε καν τον Χάρι Κέιν.
1: Δεν το βλέπουμε.
0: Πήρε τη θέση του ο Χάλαντ εδώ. Δεν έχουμε κέντρο κανέναν από τους σπουδαίους παίκτες της Πορτογαλίας. Ρονάλντο έξω φυσικά.
1: Δεν έχεις και Ντεμπελέ, δεν έχεις και Μανέ.
0: Ναι, ναι, πολλά δεν έχεις εδώ, αλλά βέβαια μια εντεκάδα πρέπει να βγάλεις. Και σκεφτείτε τώρα ένα κουαρτέτο τέτοιο με Μέση, Βινίσιους, Χάλαντ και Εμπαπέ. Να έχεις μπροστά, σου φέρω Σαβίδη σε ένα τέτοιο κουαρτέτο. Ο Λευτέρης σηκώθηκε και έφυγε.
1: Ρε Μιχάλη, μας το είπες αυτό δηλαδή. Να σου φέρει λέω Σαβίδη. Τέλος πάντων, πας περιπτώσει. Λοιπόν, κοίτα, δεν ξέρω, αλλά εντάξει, μπορεί πολλοί να μην βλέπουν την Αργεντινή ότι μπορεί να ξανακάνει repeat.
0: Πρόσεξε τώρα, πριν το πεις, ανέβηκε η είδηση μόλις τώρα.
1: Για πες.
0: Εκείνη την είδηση που σας προανέφερα λίγο πριν, που με είχε ειδοποιήσει ο Γιώργος ο Καραγιάννης. Είχαμε το Αλγερία-Αυστρία χθες, έτσι, τελευταία αγωνιστική. Το παιχνίδι που τελείωσε 3-3. Στο 87. Το σκορ ήταν 2-2, όπως σας είχα πει λίγο πριν. Βόλευε αυτό τους Αλγερινούς. Τελείωναν στην τρίτη θέση με αυτό το αποτέλεσμα. Θα έπαιζαν πάνω στην Ελβετία στην επόμενη φάση. Ενώ η Αυστρία πάνω στην Ισπανία, έτσι και όπως και έγινε στο τέλος. Ωστόσο, το 3-2 έγινε στις καθυστερήσεις. Και αυτό το 3-2 έγινε έπειτα. Πρόσεχε. Θα πάτσει λαλά τώρα. Έπειτα από 110 πάσες συνεχόμενες και 5 λεπτά κατοχής, ρε φίλε.
1: 110 πάσες,
0: 110 πάσες και 5 λεπτά κατοχής. Δηλαδή αυτοί οι τύποι άλλαζαν 110 πάσες και η άλλη μυστήρη της Αυστρίας σου λέει αφού 2-2 είναι. Με νοιάζει εμένα, δεν πάω να κάνω 500.
1: Ναι, θέλω να το δω τον κόλλο αυτό. Ναι. Όλες τις 110 πάσες, ναι. Να δω πού τις άλλαζαν και πώς τις άλλαζαν και πώς.
0: Μπείτε λίγο στο metrosport.gr, το έχουμε τον γκολ και υπάρχει και ένα σκιαγράφημα βασικά, θα το δείτε. Πώς είναι ο χώρος του γηπέδου με τις κινήσεις των παικτών. Θα πάθετε πλάκα, παιδιά. Πείτε μόλις τώρα ανέβηκε.
1: Στο κέντρο ήταν, βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Εκεί σου λέει
1: χαζόταν. Γύρω-γύρω.
0: Να τελειώσει 2-2, να φύγουμε όλοι. Και ξαφνικά γίνεται το 3-2. Τέζα η. Αλλά όχι τέζα, γιατί έγινε μία αλλαγή. 2 λεπτά μετά το 3-3 και πανηγύριζαν όλοι. Πώς γίνεται αυτό.
1: Και έστρωσε η κατάσταση. Τώρα είναι αυτά τα ανεξήγητα, ας πούμε, που λες.
0: Πείτε metrosport.gr, θα δείτε.
1: 110 λεπτά, ρε.
0: 110 πάσες. 5 λεπτά συνεχόμενη κατοχή. Δεν πιστεύω να υπάρχει άλλη φορά που να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν πιστεύω. Σε κανένα άλλο μάτσο. 5 λεπτά κατοχή. 110 συνεχείς πάσες.
1: Κοίταξε, είναι αυτό που λες, ότι το πηγαίναν για χ.
0: Ναι.
1: Και τους προέκυψε γκολ.
0: Ναι.
1: Αλλά το αξιοσημείο του είναι.
0: Κάποιος ξέχασε να του πει, ρε φίλε, 2-2, ρε, μην κάνεις τίποτα. Ναι. Αυτό ήταν εκτός κόλπου, μάλλον.
1: Το άλλο όμως πιο κουφό που ξαναβάλαν πήγε 3-3.
0: Γιατί μάλλον ήταν, ξέρω εγώ.
1: Τι, τι
0: ήταν, το είδα τον κόλπο. Αν το δεις, μια ωραία φάση από τα δεξιά, κεφαλιά, παραλίγο να έχει βγει μπαλά out. Επαναφέρει και από τα δεξιά τη γραμμή του out την κεφαλιά και από τα 3-4 μέτρα στον άξονα κεφαλιά γκολ 3-3 και πανηγύρια όλοι, βέβαια.
1: Ναι, καλά, λογικό είναι, αλλά. Καμιά φορά σε βάζουν ιδέες, ρε παιδί μου.
0: Α, εγώ δεν το έχω αυτό.
1: Ναι, τώρα λες το ήταν εκεί. Τους ξέφυγε κάπως, κάτι πήγε, κάτι έγινε, κάτι δεν έγινε, κάτι δεν λειτουργήσε.
0: Σι είπας.
1: Και ξανά μανά 3-3. Δηλαδή,
0: είπας, δε, εγώ δεν είπα,
1: πότε μπήκε το.
0: Στο 93-96.
1: Εντάξει τώρα.
0: Δη... τι εντάξει. Τι πήγε να βάλει γκολ, εσύ, ρε φίλε. Είναι, στο 93. Είναι, κάνε 140 πάσει να τελειώνει, ναι, το μάτς 2-2, ρε.
1: Είναι αυτό που είπα εγώ, πως και θα το είχα κερδίσει στο στοίχημα. Ναι. Δηλαδή, ναι, άμα σε θέλει.
0: Ναι, έτσι.
1: Για κάποιοι άλλοι σπάσανε το.
0: Ευτυχώς που δεν έσπασε τηλεόραση.
1: Τη τηλεόραση και κάποιοι άλλοι
0: έτσι
1: πανηγύρισαν. Αυτό έτσι είναι. Το bet είναι αυτό το πράγμα. Κουμάρι είναι, όπως το λέμε. Και κουμάρι θα παραμείνει. Καλός ή κακός.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι βασικά κουμάρι.
1: Ναι, εντάξει,
0: είναι...
1: έχει και.
0: Ψάρια, μια... ρουλέτα και τέτοια.
1: Ναι, δεν είναι μόνο τύχη, έχει μια βάση, ναι, αλλά.
0: Αλλά και πάλι δύσκολο.
1: Και πάλι είναι δύσκολο. Ναι. Γιατί άμα ήταν εύκολο τώρα και εγώ και εσύ, θα έλεγα εσένα. Μιχάλη, δώσε μου εσύ τα άχαστα, ναι, θα με δίνει 3 κάθε φορά.
0: Να κάνουμε και... να πάρουμε 5, να πάρουμε τα 5 σπίτια και να τελειώσουμε.
1: Τι τώρα, μωρέ τώρα. Σοβαρά, μιλά τώρα. Αλλά δυστυχώ. Δεν είναι έτσι εύκολα, άμα δεν κοπιάσεις σήμερα, άμα δεν
0: ματώσεις.
1: Ναι, και
0: νόμιμα.
1: Και νόμιμα, φυσικά, και νομίζω ότι είναι αυτό το τουλάχιστον ρητό που έχω εγώ επί προσωπικού, ότι κάνε εσύ αυτό που μπορείς και ας το Θεό να κάνει το υπόλοιπο.
0: Σωστά.
1: Για να δεις και τι μπορεί να γίνει, έτσι, γιατί
0: σωστά,
1: καλός ή κακός, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι κάνουμε. Να προσέχουμε για να έχουμε, Μιχάλη. Γιατί άμα δεν προσέχεις,
0: έτσι είναι,
1: θα έχεις θέματα.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές 2-31-090-90-90. Να δούμε τις απόψεις σας για το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΠΑΕΠΑΟΚ, τον Ισπανό Ελουσόντο. Και όχι μόνο, και για οτιδήποτε άλλο θέλετε να το κάνουμε κουβέντα από αυτά τα οποία έχουμε πει.
0: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το Αριανάκι για το φίλο μου, τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη. Το πιτσιρικάκι, ο διαλός ανουσία, αύριο περνάει από ιατρικές εξετάσεις, Λευτέρη μου.
1: Μάλιστα, νέο
0: μετά
1: αποκτήμα.
0: Μετά τον Τέλεμπασίρου, ήρθε ο διαλός ανουσία. Μάθηκες να μαθαίνεις σιγά σιγά, γιατί έτσι πρέπει.
1: Ναι, οι παίχτες αυτοί, έτσι, νέα αποκτήματα.
0: Ναι, 20 είναι αυτός, είναι χαφάκι.
1: Ωραία. Καλά, θα έχουμε δουλειά, θα έχουμε πολλή δουλειά, γιατί ξεκινάμε και αύριο θα ανέβει και μια καινούργια... ένα καινούργιο περιεχόμενο στο κανάλι του Μετρόπολης 95 και 5.
0: Ναι.
1: Εκτός από τις εκπομπές που ήδη έχουμε, το Ball Day και τους Βολεμένους, θα υπάρξουν άλλες 3 εκπομπές. Γεμίζουμε περιεχόμενο. Θέλουμε τον κόσμο κοντά μας, δίπλα μας, να μας υποστηρίξει, γιατί θα δώσουμε και έχουμε να δώσουμε πολλά περισσότερα.
0: Μπράβο.
1: Παρακαλώ, στη γραμμή.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο Καστάνης είπε πιο μπροστά ότι θα κάνουν άλλες 2 μεταγραφές. Το τι θέσεις είναι αυτές?
0: Δεν ξέρουμε.
1: Οι θέσεις.
2: Για χτύπα να μας πει.
1: Ποιος να μας πει.
0: Άμα ήταν θα σας είχε πει ρε Καρδάση.
1: Ο Γιώργος.
2: Όχι, είπε ότι θα κάνει.
0: Ναι, ότι θα κάνει, θα κάνει.
1: Ότι θα κάνει προφανώς
2: στη θέση. Όχι, είναι έτοιμες για να ανακοινωθούν.
1: Προφανώς είναι η μία.

0: Ξέρω, ο Μπακ, το ξέρεις.
1: Ξέρω.
0: Ο Βαρέλα παίζει σέντερφορ. Είναι ο γιος του Βαρέλα.
1: Μήπως υπάρχει τίποτα άλλο καινούριο.
0: Άλλο καινούριο.
2: Κοίτα, του Χατζηδιάκου
0: του
2: παίζει.
0: Χατζηδιάκου
2: είπαμε.
0: Είναι.
2: Του Σάντα Μαρία στο κέντρο παίζει, είπαμε.
0: Σάντα Μαρία.
2: Ναι. Ψάχνουν καλό αριστερό εξτρέμ για βασικό, με Τάισον από πίσω. Έχεις ακόμα πράγματα δηλαδή.
1: Ναι, πολλά. Αλλά άμα έπαιρνε ένα τηλέφωνο να μας πούνε, έστω εσείς να πείτε.
2: Να είσαι σίγουρος ότι αν είχαν κάτι θα μας τα είχαν πει τα παιδιά.
0: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, αν έχουν, όταν έχουν τα τηλέφωνα εδώ, κατευθείαν βγαίνουν και κάνουν ενημέρωση στον κόσμο.
1: Μετά, από τις 9 μετά θα έχει ρεπορτάζ.
0: Πάντα έχει ρεπορτάζ στο Μετρόπολης. Δεν κλείνει ποτέ το ραδιόφωνο. Όταν υπάρχει είδηση, ενημέρωση.
1: Όπως τις άλλες μέρες που κάνει ο κ. Βραζιλιάνος.
2: Πάντα θα έχει ενημέρωση. Μην ανησυχείς γι' αυτό.
1: Μετά θα έχει ενημέρωση από αυτό.
2: Όχι, ρεπορτάζ δεν βγάζουμε τώρα.
0: Όχι, εμείς δεν θα βγάλουμε. Δεν θα βγάλουμε κάποιο τώρα.
2: Αλλά αν προκύψει κάτι θα βγουν εδώ, να είσαι σίγουρος.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ είστε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Μπορώ να πω κάτι άσχετο με το ποδόσφαιρο. Κάτι
2: παρακαλώ.
3: Ίδιος.
2: Οτιδήποτε.
3: Οτιδήποτε, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 2001 ξεκίνησε η επιδότηση του λαδιού. Όσοι είχαν εκείνη τη χρονιά την ανάλογη ποσότητα παίρνουν και την ανάλογη επιδότηση. Εγώ είχα λίγη ποσότητα τότε, παίρνω 180 ευρώ το χρόνο επιδότηση. Πήρα για μερικά χρόνια και μετά κόπηκε η επιδότηση. Και όταν πήρα τον ΟΠΕΚΕΠΕ και του λέω, παιδιά, γιατί κόψα την επιδότηση, μου είπαν, χωρίς ντροπή, ότι όσοι παίρνουν κάτω από 200 ευρώ, οι επιδοτήσεις κόβονται. Προσέξτε όμως, από την Ευρώπη, γιατί τα λεφτά ήταν της Ευρώπης, συνέχιζαν να έρχεται το αρχικό ποσό που είχε κοπεί.
2: Μάλιστα.
3: Που σημαίνει ότι αυτά τα 180 που ήμασταν
2: δεκάδες. Πήγαν στα πρόβατα, κύριε.
3: Ακριβώς. Αυτά οι χιλιάδες ίσως μικρό αυτοί. Κάπου άλλαξαν δρόμο.
2: Αντί να τα παίρνουν αυτοί με μικρά επιδόματα που είναι βοήθεια όντως.
3: Α, μπράβο, ακριβώς.
2: Πήγανε στα πρόβατα που ήταν στη λίμνη, βόσκανε στη λίμνη.
3: Και το δεύτερο που το έζησα ο ίδιος μου, το 2018, μετά από ένα πολύ μεγάλη παγωνιά που είχε το προηγούμενο χειμώνα, παγώσανε πάρα πολλά ελαιόδεντρα δικά μου.
2: Μάλιστα.
3: Έκανα τη συνέργεια μου στον ΕΛΓΑ, τον οποίο πλήρωνα εισφορές από το 90.
2: Μάλιστα.
3: Ήρθε και ο πόνος. Είδε τη ζημιά, την βεβαίωσε στον ΕΛΓΑ και περίμενα να πάρω την αποζημίωση.
2: Διαπίστωσε τα πάντα αρκετή... σωστά δηλαδή.
3: Ναι, όλα σωστά.
2: Μάλιστα.
3: Που πέρασαν αρκετοί μήνες.
2: Μάλιστα.
3: Και δεν ερχόταν αποζημίωση. Πήγα στο γραφείο του ΕΛΓΑ ο ίδιος, ήταν μια κυρία εκεί και λέω, κυρία μου, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Μπαίνει στον υπολογιστή η κυρία και μου λέει, λάθος λέει, κύριε, έπρεπε να την είχατε πάρει, είναι όλα εντάξει. Κακώς λέει που δεν την πήρατε. Δυο λεπτά λέει, δυο λεπτά να πάρω τα κεντρικά στην Αθήνα.
2: Μάλιστα.
3: Παίρνει τα κεντρικά στην Αθήνα και τι μου απαντάνε, προσέξτε, να γελάσετε.
2: Μάλιστα.
3: Δεν δικαιούσε, μου λένε, αποζημίωση, γιατί είσαι πάνω από 70 χρονών.
0: Εντάξει,
2: αν είναι δυνατό.
3: Ρε παιδιά, λέω, όχι, για την αποζημίωση είμαι πάνω από 70 χρονών.
2: Ναι.
3: Για τις εισφορές που πληρώνω κάθε χρόνο, γιατί το 10 λέω, το 2010
2: είναι 70 χρονών. Λεπτομέρειες αυτές, κυρία μου, λεπτομέρειες.
3: Ναι. Και τώρα αυτό λέω τώρα, αν κάποιος που μου ακούει μπορεί να τα βγάλει αυτά τα λεφτά, 70-30, 70 δικά του, 30 δικά μου. Αυτή την αποζημίωση την οποία μου τη φάγανε.
2: Απίστευτο.
3: Κάποιοι την φάγανε όπως και πάρα πολλών άλλων.
2: Πάρα πολλών άλλων, σωστά.
3: Ακριβώς.
0: Εγώ εύχομαι να έχετε υγεία,
3: κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά,
0: να έχετε υγεία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς, παιδιά, να είστε καλοί. Ο Θεός μαζί σας.
0: Και μακάρι να δικαιωθείτε.
2: Με όλους μας ο Θεός.
3: Μακάρι, ευχαριστώ πολύ.
2: Απίστευτο πράγμα. Άκου, λέει, κάτω από 200 δεν παίρνετε πίδο. Αλλά τα φάγανε τα πρόβατα που βόσκανε στην Λίμνη.
0: 70 χρόνων που τον είπαν
2: στο αεροδρόμιο.
0: Φίλε, τι άλλο ακούσει.
2: Πάνω από 70. Κάνε και εσύ ένα τέτοιο στα χαρτιά να πει ότι είσαι 62.
0: Δημιουργούνται πολλά προβλήματα.
2: Ρε Ελλάδα.
0: Γιατί αυτό το. Εστί, δεν υπάρχει. Το δημόσιο. Αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ αυτά τα χρόνια, δεν υπάρχει η πρωτοβουλία. Δηλαδή αντιμετωπίζουν ένα γελίο θέμα από ένα νόμο Χ, 1400 δεν ξέρω εγώ τι,
2: και μένει εκεί.
0: Και κανένας δεν μπορεί να πάρει πρωτοβουλία γιατί φοβάται μην εκτεθεί, μην και τα λοιπά. Είτε είναι προϊστάμενος.
2: Τι να μπλέκεις.
0: Ναι.
2: Και
0: ενώ αντιλαμβάνεται ότι τώρα
2: είναι λάθος.
0: Είναι βλακεία, όχι απλά λάθος, είναι βλακεία αυτό που γίνεται. Και όμως δεν μπορούν να δώσουν λύση. Αυτά τα πράγματα

0: Καλώς ή κακώς, τα έχουμε και τα βλέπουμε και τα βιώνουμε με οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία πάμε να κάνουμε στην αλλαγή. Βέβαια, ο COVID έκανε και πέραν από το μεγάλο κακό που έκανε, δημιούργησε.
1: Σε πολλά.
0: Δημιούργησε ουσιαστικά σε εισαγωγικά και ένα καλό, γιατί αναγκάστηκαν να αναπτύξουν υπηρεσίες, δημόσιες υπηρεσίες και να μπαίνεις μέσα, να βγάζεις πιστοποιητικά, να κάνεις να ράνεις και να μην στέκεσαι στις ουρές και να μην παρακαλάς όπως κάποτε. Πάμε στη γραμμή. Έπεσε, τι έγινε.
1: Να πω ότι λίγο πριν βγήκε η είδηση ότι ο Λεβαντόφσκι υπογράφει όπου να είναι στο MLS στο Chicago Fire. Τέρμα Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα, βέβαια ήταν γνωστό αυτό. Περιμένα να δούμε που θα πάει. Φοβερός παίκτης.
0: Και φυσικά είπαμε πριν ότι μεταξύ μας ότι η Αμερική έχει κάνει βήματα προόδειου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όμως τυχαίο, βλέπεις τι παίκτες πάνε. Έτσι, και ο Ιμπραήμοβιτς πέρασε από εκεί, ο Μέση είναι εκεί.
1: Έμα.
0: Ο Λεβαντόφσκι και πόσοι άλλοι.
1: Και πόσοι άλλοι.
0: Οι οποίοι προσδίδουν και εμπειρία και ποιότητα. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Μακάρι να είχαμε κι εμείς εδώ.
1: Κάτσε να μικροφωνίζει τώρα, περίεργο.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Μακάρι να είχαμε εδώ.
1: Κλείστα, βάλτα στα αυτιά σου όλους.
0: Ναι. Τώρα εντάξει.
1: Μάλλον.
0: Ναι.
1: Ναι. Έτσι,
0: μακάρι να είχαμε και εμείς το Λεβαντόφσκι εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Έλατε.
0: Σε αυτή την ηλικία.
1: Έλατε.
0: Και το Μέση.
1: Έλατε.
0: Και το Ρονάλντο. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά δυστυχώς. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι άνοιξαν την πόρτα και σε λίγες ομάδες. Τώρα βέβαια είπαμε ότι αν δεν εξελιχθεί το πρωτάθλημά μας, οι υποδομές, η νοοτροπία και όλα όσα θα πρέπει να αλλάξουν για να μπορέσουμε να βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο, δεν πρόκειται να δούμε ποτέ και τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές.
1: Σωστά. Εντάξει, είμαστε κάτω, δικαιολογώ υπεύθυνους του ποδοσφαίρου μας σε όλα τα επίπεδα, αλλά βελτιώνοντας τις υποδομές μας όπως λες, βγαίνοντας φιντάνια που πηγαίνουν δεξιά και αριστερά, ήδη έγιναν τα πρώτα βήματα από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Μακάρι και άλλες ομάδες να συνεχίσουν. Είχα καταφερθεί τότε εναντίον του κυρίου Καρυπίδη που έλεγε ότι δεν ασχολούμαι εγώ με υποδομές. Μεγάλο λάθος, γιατί και ο Άρης χρειάζεται πιτσιρίκια, η οικογένεια του Άρη χρειάζεται γενικά πιτσιρικαρία καινούρια. Δυστυχώς, όπως είδαμε, ελάχιστες ομάδες ασχολούνται με τα τμήματα υποδομής. Τι ελάχιστες, δηλαδή δύο.
0: Πολύ ελάχιστες. Τώρα βέβαια κάνουν καινούρια βήματα και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Κάτι προσπαθούν.
0: Με τον Ελευθεριάδη και ο ΙΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Με τον Θοδωρή που πήρε τον Λευκοριάδη, ναι. Coach, και η ΑΕΚ έχει νομίζω τον Γιώργο Γεωργιάδη υπεύθυνο Ακαδημιών.
1: Σωστά.
0: Το Γουχού.
1: Σωστά.
0: Όλοι προσπαθούν. Εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτό όπως το λες. Απλά θέλω να πω ότι όταν μια ομάδα η Β' κατηγορία, για να μην γελιόμαστε έτσι, στη Β' εθνική, έχει από τους 24 παίχτες τους 22 απλήρωτους.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορείς τώρα να μιλάς για ποτέ.
1: Ας πρέπει να υπάρχει και ένας οργανισμός.
0: Όλα πρέπει να δουλεύουν έτσι ώστε να μπορέσεις και να βγάλεις. Γιατί τη φιντάνια από πού θα βγάλεις. Δεν θα πρέπει να έχουν μια αξιόλογη πορεία στα πρωταθλήματα να παίξουν γάμα εθνική ή β' εθνική, ανεξάρτητα από τις ακαδημίες των ομάδων.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να υπάρχει ένα μηχανισμός από πλευράς κράτους που να διαπιστώνει ότι κάθε χρονιά έχεις πληρώσει τα πάντα, κύριε. Αλλιώς δεν μπαίνεις στον χρόνο να παίξεις.
0: Όλες οι χώρες στην Ευρώπη που έχουν έτσι εξελιγμένα πρωταθλήματα έχουν και κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις στον τρόπο ανάπτυξης του ποδοσφαίρου τους και στις κατηγορίες τους. Έτσι. Δηλαδή, να σου πω κάτι χαρακτηριστικό πριν με αποχαιρετήσεις και πας για ξεκούραση, ναι. Γιατί έχεις τραβήξει μαραθώνιο κι εσύ. Λοιπόν, μία ομάδα τέταρτης κατηγορίας στη Γερμανία, μπορεί να ήταν και πέμπτης, δεν θυμάμαι ακριβώς, μπορεί να ήταν και πέμπτης.
1: Παραδίδει μαθήματα στις δικές μας πρώτες.
0: Πρόσεξε. Πέρασε, Μιχάλη, τον γύρο του κυπέλου,
1: ναι.
0: Τους 64.
1: Ναι.
0: 64, έτσι.
1: Ναι. Και λοιπόν, τι πήρε.
0: Και έπαιζε με ποια ομάδα. Με την Dortmund που είχε τον Νόις μέσα. Τον
1: Ρόις.
0: Τον Ρόις, ναι. Τον πώς το λέγανε, τον Στόπερ από πίσω, τον ψηλό μου.
1: Τον ψηλό,
0: Γερμανία.
1: Ναι, που πήγε στην Bayern μετά.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: τον αυτούς εδώ είχε. Γενικά είχε.
1: Ναι, ομαδάρα.
0: Γκέτσε και τα λοιπά. Μπράβο, έτσι, δεν είχε ό,τι να είναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν. Ξέρεις πόσα. Ναι. Να πω αυτό να το ακούσει και ο Φιλός. Ξέρεις πόσα λεφτά πήρε αυτή η ομάδα που πέρασε στους 64.
1: Βέβαια.
0: 150.000 ευρώ.
1: Βέβαια, έτσι πάει.
0: Γιατί πέρασε στους 64. Ναι. Εμείς εδώ ξέρεις πόσα παίρνουν.
1: Θα έλεγα. Δεν παίρνει η ομάδα αυτή στο δεύτερο γύρο, στο πρωτάθλημα δεν παίρνει. Τη δεύτερη κατηγορία επαγγελματικού
0: και πρωτάθλημα. Και το γήπεδο γεμάτο, έτσι. Ναι, γεμάτο, ναι, τα λέμε γεμάτο. Το κλουβάκι είχε 3.500 να πούμε όρθιους. Παρακαλώ τη γραμμούλα.
2: Έχουμε να βγάλουμε καψούρα με αυτόν τον πάο φέτος, Μιχαλιό.
1: Ούτε συζήτηση.
2: Έχουμε φίλοι. Να βγάλουμε καψούρα, σούρα, τρέλα, αλητία. Και πού ακόμα για τις μεταγραφές.
1: Ναι.
2: Και πού ακόμα. Πολλοί, βιάζονται πολλοί.
1: Ναι.
2: Λέει, κοίτα καλύτερα τις κάνουμε τώρα, λέει, για να τις δούμε στα λιώτικα.
1: Ναι.
2: Για περιμένετε, ρε, αυτός η Βαζαβίνη, λες, ξέρεις τι, πες το ρε Μιχαλή, τι, πώς το λέει, ρε, το ξέρω εγώ, τι κρατάει, πώς το λέει την παροιμία, ρε.
0: Βγήκες για να μας...
2: Περδεύτηκα.
0: Πίσω έχει η αγλάδα την ουρά, ρε, φίλε, να δω.
2: Αλλά να σε πω... Με αυτόν τον Ιβά Σαββίδη τερβίσια και χαρά θα δούμε και κλάματα θα δούμε και αλλιώτικα θα δούμε.
0: Καλά τα λες.
1: Όπως είδαμε.
0: Όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Εντάξει. Απλά εγώ
1: αυτό
0: δεν
1: λέω.
0: Είμαι,
1: όπως είδαμε.
0: Όπως είπαμε. Απλά εγώ προσωπικά δεν είμαι προσωπολάτρης, να ξέρεις. Έτσι. Δεν είμαι προσωπολάτρης. Εντάξει.
2: Καλά
0: αυτό. Τίποτα. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Α, καλώ την.
3: Γεια σου, Μιχαλιό, μην ξεχάσει το στοίχημα, ε!
1: Όχι, αγάπη μου. Όχι, με τίποτα.
3: Α, μπράβο, εγώ το θυμάμαι.
1: Έτσι, μπράβο. Και εγώ θυμάμαι να ξέρει. Δεν μασάω.
0: Για πετε και εμένα.
3: Α, μην μασά.
1: Θα πάρει πρωτάθλημα Ολυμπιακό ή ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι. Ολυμπιακό.
1: Ναι. Εσύ λες.
3: Εννοείται.
1: Ναι, εσύ λες.
3: Βέβαια, αφού τα πόδια τα βάζει, δεν σου είπα, Πορτούρι θα τα βάζει τα γκολ.
1: Κάτσε να δούμε, θα παίζει αυτός.
3: Γιατί τον πήρε τότε.
1: Τον πήρε γιατί έχει διάφορους λόγους να τον πάρει. Οκ, okay. Ο Ολυμπιακός πάντα στους μεγάλους παίκτες τους φέρνει πίσω τα τελευταία τους, κατάλαβες.
3: Όχι, θα παίξει πόδια, θα
1: μα,
3: παίξει.
1: Εντάξει, ότι θα παίξει, θα παίξει. Το θέμα είναι, δεν θα είναι βασικός, μην νομίζεις. Πιστεύω εγώ.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι βασικός.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα τον βάλω βασικό.
1: Οκ, okay, θα δείξει.
3: Άγει και τον Ελκαμπάρα εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
3: ο Ταρέμι τι έγινε, φεύγει, μένει.
1: Ποιος?
3: Ο Ταρέμι
1: κάτσε, είναι στο Ιράν τώρα. Μπορεί και να είναι στο αεροδρόμιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να τον κρατάνε ακόμα.
0: Να σε καλά, πάμε και στην επόμενη μια γραμμή τελευταία. Πριν πάμε στην διακοπή, παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε ρε παιδιά, Κυριάκο, Μιχάλη, όλα καλώς καλά.
1: Καλώς τον, όλα καλά φίλε.
4: Λοιπόν, υπομονή για τις μεταγραφές και όλα θα πάνε καλά.
1: Μαζί σου.
4: Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Έτσι.
4: Υπομονή χρειάζεται πάντα.
1: Ειδικά με τον ΠΑΟΚ, φίλε.
4: Ειδικά, ναι, εννοείται, το ξέρουμε. Ναι, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, απλά ηρεμία. Εγώ είμαι εδώ, ποτίζω το παιχτηδάκι μου εδώ στο χωριό, στα Κύμβηλα, είμαι δίπλα.
1: Ωραίος.
4: Και σας απολαμβάνω και Κυριάκο, πολύ καλή εκπομπή προχθές. Και η σημερινή πολύ ωραία.
1: Ωραίος.
0: Ευχαριστούμε.
4: Και Μιχάλη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σας ακούμε ανελιπώς.
1: Να είσαι καλά, γιγαντά. Τα φιλιά καλά. Μου.
0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα πριν φύγει ο...
1: Την αγάπη μου από εμένα. Καλή συνέχεια, Κυριάκο. Υγεία να έχουμε.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Λέμε και πάλι...
0: Καλή ξεκούραση.
1: Καλή Κυριακή.
0: Ναι, τα λέμε. Τσάου.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
4: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
4: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελό σερί.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
9: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού! Μακεδονικό Summer Water and Fun Park! Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους! Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες!
0: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία! Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι! Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Σίφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε μετά το break, ακούτε η παρέα της επιστροφής από το Μετρόπολης. Το μικρόφωνο Κυριάκος Χετερίδης, μόλις αποχώρησε ο καλός φίλος ο Μιχάλης ο Βραζιλιάνος. Θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 10 η ώρα για μία ακόμα ώρα με ενδιαφέροντα θέματα τα οποία έχουμε επιλέξει, με ελαφρή μουσικούλα και με ενημέρωση γενικότερα της επικαιρότητας. Θα περιμένουμε βέβαια να έχουμε και στο συνεργά της εκπομπής τον Θόδωρο τον Ιορδανίδη για να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν και την τακτική και την προπονητική. Μέχρι τότε όμως να πούμε πως αυτή την Δευτέρα ο ΠΑΟΚ αναχωρεί για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δεν ξέρουμε πόσους θα έχει, πόσα καινούργια πρόσωπα θα έχει μέχρι και τη Δευτέρα, γιατί αυτή τη στιγμή το μοναδικό πρόσωπο είναι ο Ελουθόντο, όπως τον είπαμε, ο Ισπανός. Βεβαίως κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα μέχρι και τη Δευτέρα για την αναχώρηση, ή μπορεί να συναντήσει και εκεί και κάποια άλλα αποκτήματα τα οποία είναι σε συζήτηση με την ΠΑΕΠΑΟΚ εδώ και αρκετό καιρό, ενδεχομένως να κλείσουν και να ακολουθήσουν την αποστολή.

0: Βέβαια ξέρουμε ότι υπάρχουν και ρεπορτάζ τα οποία αναφέρουν για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Βραζιλιάνο Καρβάλιο της Μπράνκα, μόνο που όπως έχουμε πει τα χρήματα τα οποία ζητάνε είναι εντελώς κατ' εμέ εξωφρενικά προς και κουβέντας και συζήτησης, δηλαδή 6 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, πάμε να χαιρετήσουμε τον φίλο και συνεργάτη της εκπομπής, τον Θοδωρή τον Ιορδανίδη. Καλησπέρα Θοδωρή από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα Κυριάκο, καλησπέρα από Γερμανία στους φίλους της Μετρόπολης και ένα ιδιαίτερο καλησπέρα και να δώσουμε και στους φίλους μας στη Χανιώτη, στον Γιώργο, στον Χρόνη από Αγγλία και από στον Delaware που μας ακούνε οι περισσότεροι.
0: Έχουμε fan club, έτσι.
1: Ναι,
0: κανονικά.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε να τους δώσουμε την αγάπη μας και να πάμε λίγο. Σας άκουγα με τον Μιχάλη. Βλέπω και την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Βλέπω γενικά ότι ψάχνουμε, θέλει αυτή την περίοδο γενικά ο οπαδός της Θεσσαλονίκης έβυχες μεταγραφές, πολλά εκατομμύρια να πετάνε, αλλά αυτά τελικά ρε Κυριάκο καταστρέφουν τις ομάδες. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική άσκοπα να μοιράζουμε εκατομμύρια και μετά να προσπαθούμε να κάνουμε μια πώληση για να καλύψουμε την τρύπα. Ο σκοπός είναι να πάρεις παίκτη εκεί που χρειάζεσαι, να τον έχεις βολιδοσκοπήσει, έτσι εσύ θα ξέρεις και καλύτερα, έχεις ασχοληθεί και περισσότερο λίγο με το, με το managing κτλ. Να τον θες τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη, να τον έχεις βολιδοσκοπήσει, να τον παρακολουθείς τα παιχνίδια του, να δεις και σε τι φόρμα είναι μες στη χρονιά, να μιλήσεις μαζί του, να ξέρεις ότι θέλει να έρθει στην ομάδα και μετά να πεις ρε παιδί μου, αυτόν τον παίκτη το χρειάζομαι γιατί αυτός θα με βοηθήσει στο σύνολό μου. Δεν χρειάζεται τυφλά να παίρνεις και να σκορπάζεις δεξιά εκατομμύρια. Όπως και το καλύτερο είναι να παίρνεις αυτό που έκανα με τον Ελουσόντο, να παίρνεις παίκτες γενικά ελεύθερους, με καλό βιογραφικό για να συμπληρώσουν την ομάδα εκεί που χρειάζεσαι.
0: Κοίταξε, αυτό που λες, ουσιαστικά αυτό που περιγράφεις είναι να έχεις ένα καλό τμήμα σκάουτινγκ και μια καλή οργάνωση, έτσι ώστε πριν φτάσεις στο τέλος της σεζόν να έχεις ήδη παρακολουθήσει και να γνωρίζεις ποιους θες για την επόμενη. Αυτή είναι η σωστή λειτουργία, έτσι, να ξέρεις, αυτή είναι η σωστή λειτουργία.
1: Μα και οι μεγάλες ομάδες, Κυριάκο, το παίκτη που θέλουν να πάρουν, τον αφήνουν, ας πούμε, παίρνουν αυτούς που θέλουν, κάνουν συμπληρωματικά το Δεκέμβριο μια ακόμη μεταγραφή, γιατί άμα τον πάρει το καλοκαίρι, ενώ έχει ένα χρόνο συμβόλαιο, θα σου ζητήσει 10 δραχμές. Άμα πας 5 μήνες πριν τη λήξη του συμβολέου που ξέρει η ομάδα ότι έχει δικαίωμα υπογραφής και θα τον χάσει ούτως ή άλλως, σου λέει δώσε με 2 δραχμές, 3 ας πούμε και πάρ' τον τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αναλόγως και τους στόχους που έχει.
0: Ναι, παίζει και αυτό πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Απλά εκεί κλείνουν τις ενδεχόμενες τρύπες που θα παρουσιάσουν στην πρώτη τέλος πάντων γύρα που λέμε μέχρι το Δεκέμβρη. Εκεί βλέπεις τα δυναμία σου, που δεν είσαι καλά, που εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχεις κάνει και μια μεταγραφή η οποία τελικά δεν σου βγαίνει για πολλούς και διαφορετικούς λόγους και να θέλεις να βοηθήσεις την ομάδα ξανά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει, είναι λογικό, είναι λογικό.
1: Και μετά για τους προπονητές που λένε όλοι ο προπονητής και θέλει αυτός εδώ να κάνει τις μεταγραφές στους παίκτες, παιδιά, σε καμιά ομάδα δεν υπάρχει δηλαδή. Πάει ένας προπονητής στην Bayern, θα πάρει 15 παίκτες. Πάει στη Μίλαν, ξέρω εγώ, θα πάρω 15 παίκτες. Το υλικό που υπάρχει, με αυτό δουλεύει. Από εκεί και πέρα, μπορεί να φέρει έναν σε μια θέση ή δύο, εντάξει, ένα χατήρι, ας πούμε, να το κάνουν. Αλλά δεν θα κάνει ο προπονητής όλες τις μεταγραφές. Ο προπονητής, όχι σε ένα χρόνο, μπορεί και τον Οκτώβριο να μην βγάλει την παρέλαση που λέει ο λόγος, έτσι. Δεν πάει να πει ότι θα φύγει και όλη η ομάδα μαζί του. Λίγο να τα απασαφηνίζουμε και αυτά. Ο προπονητής πρέπει να δέχεται τη φιλοσοφία της ομάδας. Δηλαδή, εγώ σαν ΠΑΟΚ, ας πούμε, Κυριάκο. Θα του έλεγα, έλα εδώ, εμείς ξέρεις πώς δουλεύουμε, έχουμε τις καλύτερες ακαδημίες στα Βαλκάνια με διαφορά. Αυτή είναι παιδιά τα οποία έχει γίνει παιδομάζωμα, έχει τον αφρό από όλη την, όχι από όλη την Βόρεια Μακεδονία, από όλη την Ελλάδα θα σου πω, Κουλιαράκης, ήταν από την Κρήτη, έτσι. Ο Κωνσταντέλης από τον Βόλο, δεν είναι όλοι από Θεσσαλονίκη μόνο. Έχει τον αφρό και από αυτό τον αφρό θέλω εγώ ο τέταρτος πέμπτος στόπερ να είναι από την Ακαδημία, ο τέταρτος πέμπτος χαφ από την Ακαδημία. Ο έκτος και ο έβδομος εξτρέμ από την Ακαδημία, ο τρίτος μου φόρα από την Ακαδημία και δεν πρέπει να φοβόμαστε να τους βάλουμε και μέσα να παίξουν, Κυριάκο. Δηλαδή γιατί να τον πάρεις από την Μπράγκα, ας πούμε, στα 20 του χρόνια και να μην το βάλεις εσύ από την ΚΑΠΑ 20 σου, ΚΑΠΑ 19.
0: Εντάξει, σε αυτό εννοείται και συμφωνώ και με χίλια, έτσι, τα έχουμε πει αυτά. Δηλαδή, αν δεν χρησιμοποιήσεις τις ακαδημίες του, γιατί τις έχεις. Δεν υπάρχει λόγος να τις έχεις και να ξοδεύεις εκατομμύρια. Αλλά έτερων εκάτερων, να ξεκινήσω από εκεί που είπες ότι κανένας προπονητής δεν φέρνει 15 και 20 παίκτες μαζί του. Αυτό είναι γεγονός και όσοι το έχουν κάνει, αυτό που έχουν καταφέρει είναι να κάνουν μια ομάδα που για να την δουν να παίζει σωστά θα έπρεπε να περάσει, να περάσουν 2 χρόνια. Γιατί όταν φέρεις 15 καινούριους παίκτες, το μόνο που θα καταφέρεις να κάνεις είναι να μπερδέψεις την χημεία της ομάδας που είχες, έναν κορμό που είχες και έναν τρόπο φιλοσοφίας που έπαιζες, και αντί να δεις κάτι καλύτερο, να χάσεις τα αυγά για τα πασχάλια. Όπως για παράδειγμα ο Άρης, έτσι. Ο Άρης πέρσι, ενώ έκανε πολλές μεταγραφές, ηχηρές, έφερε, έριξε λεφτά κτλ., στο τέλος είδαμε ότι δεν κατάφερε να κάνει το αναμενόμενο και αυτό που θέλανε οι φίλοι του Άρη για την ομάδα τους, με σκοπό τελικά να πάνε ουσιαστικά χαράμι τα λεφτά που δαπανήθηκαν, γιατί
1: έτσι,
0: από όσο ξέρω πήρανε, δηλαδή είχαν παίχτες με συμβόλαια εκατομμυρίου, έτσι. Δεν μπορείς να παίρνεις 15 παίχτες κάθε
1: χρόνο. Το υλικό του Άρη σίγουρα ήταν και πιο ψηλά, δηλαδή έπαιξε υποδέστερα, και ο λόγος των προείπες είναι αυτός, ότι συνέχεια καινούριο προπονητή, καινούριους παίκτες και πάμε ξανά από την αρχή. Έτσι δεν γίνεται η ομάδα. Θα την πληρώσεις.
0: Θα την πληρώσεις και την πληρώνεις.
1: Ναι, θα πρέπει δηλαδή να έχεις και σοβαρή πορεία σε όλη σου τη διάρκεια και να πεις ότι εγώ θα επενδύσω εδώ, θα επιμένω. Δηλαδή, άμα δεις όλο τον Άρη, ας πούμε, είχε center forward που σου έκανε 18 γκολ στο πρωτάθλημα, 20 γκολ. Έχεις δηλαδή το πρώτο πρόβλημα λυμένο. Από τις ομάδες 5 και κάτω είσαι σαφώς παρασάγκας καλύτερος, και με τους παραπάνω τουλάχιστον η εντεκάδα του κοιτάει, το είδαμε και στο γήπεδο μέσα, άνετα στα μάτια, δεν είχε κάτι να ζηλέψει. Τους δυσκολεύεις, τους κερδίζεις, άρα δείχνει ότι έχεις υλικό, αλλά θέλει να επιμένεις και να έχεις μεγαλύτερη ποδοσφαιρική λογική. Επειδή είμαστε και λίγο θερμόαιμοι, στην πρώτη ήττα ή αν η ομάδα κάνει 3-4 άσχημα παιχνίδια, διώχνουμε τον προπονητή. Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και αυτό είναι που έλεγα, ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία γενικότερα. Η νοοτροπία μας πρέπει να αλλάξει γενικότερα σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στο κομμάτι των φιλάθλων. Όλοι. Ριζικά, να γίνει μια ριζική αλλαγή για να μπορέσουμε να δούμε λίγο διαφορετικά το ποδόσφαιρο, να το δούμε με τη σύγχρονη ματιά που το βλέπει όλος ο υπόλοιπος κόσμος, και ότι το ποδόσφαιρο είναι διασκέδαση και δεν είναι να σε σφάζω δεξιά και αριστερά και να ακούμε οπαδική βία και να έχουμε... ντου από προπονητές σε αποδυτήρια, από προέδρους σε αποδυτήρια, από προπονητές σε παίχτες αντιπάλης ομάδος κτλ. Δηλαδή πράγματα τρελά, κουφά. Δεν είναι καταστάσεις σοβαρές αυτές για να πεις ότι συζητάς για ένα πρωτάθλημα που έχει κάποια αξία. Όχι ότι είναι το υποδιέστερο και το τελευταίο, αλλά δυστυχώς πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να μπορέσουμε να βλέπουμε και εμείς μια καλύτερη μια καλύτερη, τέλος πάντων, ομάδα στο γήπεδο, με παίκτες που τους ζηλεύουμε όταν τους βλέπουμε να ακούγονται σε άλλες χώρες. Να γίνει δηλαδή θελκτικός προορισμός η Ελλάδα. Το θέλω να πω.
1: Πρέπει να αλλάξει τώρα και η νοοτροπία των προέδρων, οι οποίοι για την αυτοπροβολή θα βγουν μπροστά, θα φωνάξουν στην κάμερα, γνωρίζουν ότι έτσι θα πάρουν και κάτι παραπάνω. Είναι το χωριάτικο αυτό, το ότι είδες, εγώ φώναξα, ο δικός μου είναι καλύτερος από το δικό σου. Το θέλουν αυτό. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Επίσης, ακούνε τους παυλικούς τους, οι οποίοι θεωρούν ότι ο προπονητής ο καλός είναι αυτός που στείνει 2 λεωφορεία πίσω στην άμυνα και οι άλλοι είναι βαράτε βιολιτζίδες και ξαφνικά κάνει 1-0, ας πούμε, και μάζεψε 3 πόντους και κάτι έγινε. Ενώ δεν επενδύουν σε προπονητές στο να δώσουν θέαμα. Γιατί άμα τους βάλεις και βάλεις από κάτω τη βαθμολογία, και επίσης το ένα πρόεδρο, δεν αδωρε πρόεδρε, πόσους πόντους πήρε η ομάδα, ας πούμε, η χή ομάδα, να μην πούμε ονόματα και πάλι, 20 πόντους. Και ήσουν ένα ταμπούρι πίσω και βαράτε βιολιτζίδες. Εάν εσύ από την αρχή της χρονιάς είχες έπαιζες ένα θελτικό ποδόσφαιρο, επιθετικό, σωστό, με αρχές, με νέα παιδιά, πρέσαρες παντού, πόσους πόντους θεωρείς ότι θα έπαιρνες? Θα έπαιρνες 20 ή θα έπαιρνες και παραπάνω? Άμα το σκεφτείς, θα σου πει εσύ, μπορεί να παίρνα και παραπάνω. Το μόνο σίγουρο ότι θα μιλούσε για σένα, θα ήταν γεμάτο το γήπεδο, γιατί θα πουλούσε θέαμα. Έτσι. Και θα βγάζει και ένα παίκτη παραπάνω, θα μπορούσε να πουλήσει.
0: Θα το Λεβαδιακό. Πάρε παράδειγμα το Λεβαδιακό πέρσι.
1: Ακριβώς. Ναι, έτσι. Ο Λεβαδιακός είναι το νούμερο ένα παράδειγμα, φυσικά. Ο Κωστή, ας πούμε, από τα ζήτητα που απορώ για ποιο λόγο δεν τον πήρε κάποια από τις ομάδες μας. Δηλαδή, χαφ σαν τον Κωστή, το πέμπτο χαφ. Εγώ σου λέω, δεν σου λέω το βασικό, αλλά σου λέω αυτό που θα κάνει το κύπελο, τα ρεπό σου, ξέρω εγώ. Έτσι, Δευτέρα, Τετάρτη, Κυριακή έχει τρία παιχνίδια. Να έχει κάποιον να αλλάξει. Τέτοιο χαφ δεν είχαν. Το οποίο να είναι και box to box και να σκοράρει και να τρέχει. Και τον είχε ο Λεβαδιακός και το έδειξε το παιδί. Του έδωσε φυσικά και ο Παπαδόπουλος τη δυνατότητα. Αλλά κάπου το έχασε και εκεί πέρα. Εντάξει, λογικό είναι. Με 11,5 παίκτες κάπου η ομάδα θα κρασάρει κιόλας. Και το να κρασάρει, να πούμε τώρα για την προετοιμασία, θα μπορέσουμε φυσικά να πούμε και πιο πολλά στο μετά.
0: Ναι, εννοείται ότι θα κάνουμε και την σχετική ανακοίνωση λίγο πιο ύστερα για την εκπομπή, η οποία θα ανέβει τη Δευτέρα. Το έχω πει, δεν ξέρω αν άκουσες, στο κανάλι του Μετρόπολης, ότι επέρχονται αρκετές εκπομπές, θα γεμίσει περιεχόμενο παραπάνω το κανάλι μας, δεν θα έχει μόνο την εκπομπή κάθε Παρασκευή live που βγαίνουν το Ball Day στις 3 και έχουμε και την εκπομπή live βολεμένη με τον Ραυτόπουλο και τον Κόκκινο. Τώρα θα έχουμε μία εκπομπή με τον κύριο Πετρίδη, τον Γιώργαρο, η οποία θα αφορά μόνο μπάσκετ. Τα γεγονότα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και όπως βλέπουμε η Θεσσαλονίκη πάλι θα αρχίσει να ζει τις παλιές καλές εποχές με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να φτιάχνουν ομάδες ανταγωνιστικές, δυνατές, να επενδύουν στο άθλημα. Άρα λοιπόν και εμείς από εδώ δεν μένουμε στάσιμοι. Θα έχουμε μια εκπομπή η οποία θα ενημερώνει πλήρως τον κόσμο για τα δεδομένα του αθλήματος και για τις ομάδες μας και για την Ευρωλίγκα και για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, για τα πάντα. Ο Γιώργος Πετρίδης σε ένα τέταρτο, 20 λεπτό, 15 λεπτό ανάλογα το περιεχόμενο που θα θέλει να μας δώσει. Επίσης θα έχουμε μια ξεχωριστή ενότητα, ξεχωριστή εκπομπή πάλι, το Aris Today, το οποίο επιμελείται ο Γιώργος Στράτζαλης. Θα ανεβαίνει και αυτό στο κανάλι μας με όλα τα νέα του ποδοσφαιρικού Άρη, από μεταγραφές, ειδησιογραφία, γενικότερα ακόμα και παλιές καλές αναμνήσεις που έχει ο Γιώργος, θα τις μοιραστεί μαζί σας, από φάσεις που γίνανε στα ποδητήρια, από γέλια, από λύπες, από χαρές κτλ. Και φυσικά άφησα τελευταία την εκπομπή για την οποία θα είμαστε εγώ και εσύ, εμού του ιδίου που λένε, εγώ μαζί με τον Θοδωρή, όπου είναι μια εκπομπή που ονομάζεται Sport Expert, όπου θα έχουμε αναλύσεις μέσα στο γήπεδο, τακτικές ομάδων, τρόποι ανάπτυξης, το πώς παίζει ο ένας προπονητής, πώς παίζει ο άλλος προπονητής, πώς αμήνεται ο ΠΑΟΚ, πώς αμήνεται ο Άρης, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ούτω καθεξής, κάτω από επιχειρήματα βέβαια, όχι λόγια του αέρα, με σχέδια, με... Ναι.
1: Ότι μου δίνεις ωραία πάσα, να πούμε ότι εμείς για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε εκπομπή θα εντρυφήσουμε, θα δείχνουμε πώς παίζουν οι αντίπαλες ομάδες, θα το βλέπετε πλέον με αγωνιστικά σχέδια, θα σας το δείχνουμε μέσα σε τακτική, με σχεδιαγράμματα μέσα στο γήπεδο, πώς θα αντιμετωπίζει η δική μας ομάδα. Θα σας δείχνουμε, γιατί καμιά φορά το λέμε θεωρητικά, να παίξει ο ΠΑΟΚ 4-3-3-3-5-2 κτλ. Θα τα δείχνουμε σε τακτική για να τα βλέπει και να έχει οπτικό ερέθισμα και ο κόσμος πώς γίνεται μέσα στο γήπεδο, έτσι, όχι με στραβοστομιά, ακριβώς με θέσεις κάλυψης, με χώρους κτλ. Και έτσι
0: θα γίνουμε όλοι μία παρέα, όλοι μαζί, να δούμε, να γνωρίσουμε το ποδόσφαιρο διαφορετικά, να μπορέσουμε να δώσουμε μια οπτική στον τηλεθεατή που θα μας βλέπει και θα μας ακούει, το τι βλέπουμε στο γήπεδο πολλές φορές, για να μπορέσει να έχει και μια πιο καλή άποψη όταν κριτικάρει. Αυτό είναι και το εγχείρημα που θέλουμε να κάνουμε, όπως επίσης αυτό που είπες, ότι όταν θα δεις ότι για παράδειγμα έρχεται ο αγώνας να έχεις ΠΑΟΚ Ολυμπιακό και εσύ δεις την ανάλυση την οποία θα έχουμε ανεβάσει εμείς, ότι παράδειγμα ο Μεντιλίμπαρ θα παίξει έτσι ενώ ο ΠΑΟΚ με το Λύση θα πρέπει να παίξει έτσι, ή παίζει ο ένας έτσι, παίζει ο άλλος έτσι, πρέπει να προσέξει αυτό κτλ. Και το δεις μετά την Κυριακή στο Χορτάρι, τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε για να δούμε τελικά αν είχαμε δίκιο ή είχαμε άδικο. Φυσικά εννοείται ότι δεν είναι στάνταρ, όλοι κάνουμε λάθη, μπορεί και εμείς να κάνουμε λάθη σε εκτιμήσεις, αλλά δεν είμαστε στους ανθρώπους που δεν παραδεχόμαστε τα λάθη μας, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά εδώ και μια άλλη τελεία, το πώς ας πούμε εμείς θα αναλύσουμε, θα δείξουμε πώς παίζει ο Μεντιλίμπαρ, πώς παίζει η ΑΕΚ, έτσι, πώς παίζει ο Νίκολιτς. Τον τρόπο παιχνιδιού τους θα το δείξουμε. Τώρα ναι. Στο παιχνίδι, η απρόβλεπτη παράγοντες είναι πολύ. Κάνεις, ξέρω εγώ, στο πρώτο λεπτό ένα κόρεν, μια κόκκινη κάρτα και
0: γίνεται ένα μηδέν,
1: πάει το παιχνίδι. Δεν μιλάμε γι' αυτό, για τη γενική αντιμετώπιση, το πώς παίζει κάθε ομάδα, να την ξεκλειδώσουμε.
0: Ναι.
1: Θα δει, για πρώτη φορά θα βλέπουν ο κόσμος το πώς παίζει άλλη ομάδα, όχι θεωρία, στην πράξη του πρακτέου.
0: Ναι.
1: Και ανά πάσα στιγμή, δηλαδή θα είναι σαν να βλέπουν πίσω από τις κάμερες πώς κάνει κάποιος. Γιατί έτσι γίνονται τα scouting, παιδιά, στις μεγάλες ομάδες. Το scouting report πηγαίνει στον προπονητή, στο λύση, ας πούμε, ο βοηθός του και του κάνει, του λέει, έτσι παίζει ο Ολυμπιακός, εδώ, από εδώ βγαίνει, έτσι πιέζει, αυτές είναι οι αρχές του και αναλόγως προσαρμόζεσαι. Μπορεί να έχεις ένα πλάνο. Αλλά παίζει και ο άλλος μπάλα. Πρέπει και το αλλού το πλάνο να το δεις και αναλόγως να προσαρμοστείς. Δεν παίζει παγίδα του.
0: Δεν μπορείς να πας με αφή ψηλού και να πεις εγώ έτσι παίζω και θα κερδίζω τους πάντες άμα πάει καλά, έτσι. Γιατί καμιά φορά δεν πάει καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι για όλους τους φίλους, τους ακροατές και τους εγγεγραμμένους στο κανάλι του Μετρόπολης, να ξέρετε από αυτή την εβδομάδα και μετά αναβαθμίζεται το περιεχόμενο του καναλιού. Πολλές περισσότερες εκπομπές, πολύ περιεχόμενο, πολύ μπάλα, πολύ τακτική, πολλά τα πάντα. Ρεπορτάζ για όλους και για όλα και δεν θα μείνουμε εδώ. Συνεχώς ο Όμιλος θα αναπτύσσει το κομμάτι που λέγεται YouTube. Θα θέλουμε και τις δικές σας προτάσεις. Έχουμε πολλούς τρόπους επικοινωνίας και στις εκπομπές με μηνύματα, αλλά και στο ραδιόφωνο με μηνύματα και στα site μας με μηνύματα. Αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι ή να αλλάξουμε κάτι, εδώ είμαστε για να ακούμε, γιατί κάθε μέσο που σέβεται τον εαυτό του πρώτα απ' όλα ακούει και τους ακροατές του σε κάποια θέματα. Λοιπόν, Θοδωρή, να σε κάνω μια ερώτηση, έτσι είμαστε και 25, να σε κάνω μια ερώτηση. Γνωρίζεις καθόλου τον νέο αυτό Ισπανό στόπερ που υπέγραψε στον ΠΑΟΚ?
1: Τον είδα, ναι, τον Ελισούντο, κάθισα, είδα τα παιχνίδια του, ήθελα λίγο να τον παρακολουθήσω, Κυριάκο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι καλό στόπερ, είναι Ισπανός. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι κατεβάζει την μπάλα, δηλαδή μπορείς να χτίσεις από πίσω παιχνίδι με αυτόν, δεν χρειάζεται, δεν τη διώχνεις τα τυφλά, ξέρει δηλαδή στο πώς να την ξεκλειδώσει, να σου βγάλει την πρώτη πάσα στο χάφτο. Mm-hmm. Να δώσει το χάφ, δηλαδή το χώρο 10 μέτρα, να μην χρειαστεί ο χάφ να αυτή στο 1-2 μέτρα να την πάρει. Θα του βρει τη γωνία πάσα, θα την τριπλάρει, ας πούμε, 2-3 μέτρα και θα τη βγάλει σωστά σε 7 έξω mm-hmm. από την περιοχή. Mm-hmm. Είναι αυτό που δεν είχε ο ΠΑΟΚ με τον Κετζιγόρα. Το μόνο mm-hmm. που είχε ήταν με τον Μιχαηλίδη στις μεγάλες μπαλιές. Και με τον Μιχαηλίδη σε 7 κάθετα με την μπάλα στα πόδια και ο Μιχαηλίδη δεν είναι καλός. Mm-hmm. Αυτός είναι. Είναι πιο μπαλάτος, ας πούμε, να το πούμε έτσι,
0: mm-hmm.
1: Πιο πιασάρικα.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι θα δέσει πάρα πολύ στο σύνολο του ΠΑΟΚ. Χρειαζόμαστε τέτοιους παίκτες να έχουν παίξει και σε υψηλό επίπεδο. Το έλεγες προηγουμένως, έχει κλείσει κάποιες χιλιάδες λεπτά.
0: 22.483 λεπτά έχει παίξει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, μόνο εύκολο δεν είναι να το έχεις κάνει αυτό. Φανταστείτε τι παραστάσεις έχει.
0: Αρχηγός και στην ομάδα του για χρόνια.
1: Ακριβώς. Τι επιθετικούς έχει σταματήσει κτλ. Δηλαδή, έχεις τη φαρέτρα σου έναν πάρα πολύ καλό στόπερ, ένα μεγάλο μυαλό. Και από εκεί ξεκινά. Ο άξονα σου πρέπει να είναι πολύ μυαλωμένος. Θα δω πώς θα πάει τώρα και στα φιλικά του. Εδώ να πούμε, γιατί θα τα αναλύσουμε και λίγο παραπάνω, αλλά παιδιά. Πρέπει η προετοιμασία, όλοι λένε για προετοιμασία και γράφονται αυτά τα χύσαμε κιλά, υδρότα, αυτό μελάνι κτλ. Δεν είναι απλά τρέχουμε όπως να είναι, πρέπει να είναι στοχευμένοι. Η καλύτερη προετοιμασία είναι 8 εβδομάδες, Κυριάκο, αλλά 8 εβδομάδες δεν έχει καμία μας ομάδα γιατί όλοι έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις.
0: Ναι, οπότε, αυτά θα τα πούμε.
1: Οπότε ακριβώς θα μπούμε και λίγο παραπάνω να δούμε τι και πώς. Θα πρέπει να δούμε και τα φιλικά το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ, γιατί στα φιλικά, Κυριάκο. Μπορείς να δοκιμάσεις σχήματα, μπορείς να δεις πιο γρήγορα σε φόρμα και να σου πω κάτι που θα έκανα και εγώ και έκανα σαν προπονητής, κάποια φιλικά κυνηγάς και σε εισαγωγικά να τα χάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σκόπιμα βάζεις δύσκολα στην ομάδα σου για να δεις και πώς θα αντιδράσεις μες στο παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν θα σου πάνε πάντα όλα καλά, θα φας μια κάρτα, θα μείνεις πίσω στο σκορ, δεν θα μπαίνει μπάλα μέσα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχουν γίνει, έχουν γίνει αρκετές φορές.
1: Δεν θα βάλεις δεύτερο επιθετικό, δεν θες να αλλάξεις τον εξτρέμ σου ή να βγάλεις ένα μπακ, να βάλεις ένα ακόμα χαφ. τέλος πάντων οτιδήποτε θέλεις, ότι έχεις στο μυαλό σου, εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά θα το κάνεις τα φιλικά που δεν σου κοστίζουν, έτσι δεν είναι?
0: Θα το κάνεις, ναι, για να δεις και πώς ανταποκρίνεται η ομάδα σου και το τι έχεις και από πίσω, τι αλλαγές, και για να παίξεις λίγο και με το μυαλό των ποδοσφαιριστών σου, έτσι. Έχουν πολλά, παίζουν πολλά ρόλο για, το, για τον τρόπο τον οποίο κάποιοι προπονητές θέλουν και την ήττα που λέει ο λόγος. Έτσι, δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Και είναι και υπεύθυνοι και οι παίκτες, Κυριάκο, να πάνε να εμφανίσουν ένα σωστό κορμί, γιατί για να επέλθει το φορμάρισμα θα πρέπει να προηγηθεί πρόκληση, αυτό που λέμε, γυμναστές προσαρμογών στις αργές κινητικές ομάδες των μυϊκών ομάδων που συμμετέχουν και να γίνουν στις κινητικές προσπάθειες των παικτών στους αγώνες. Δηλαδή θέλει πολυεθρικές ασκήσεις, θέλει γενικά ο αθλητής να μην τελείωσε η αγωνιστική περίοδος και παρατάω τον εαυτό μου. Πρέπει να κάνει ενεργητική αποκατάσταση, να κάνει συγκεκριμένες ασκήσεις, τις οποίες τις δίνει φυσικά και ο γυμναστής της ομάδας, έτσι, και να έρθει έτοιμος για να μπει σε προετοιμασία.
0: Μα...
1: δεν μπορεί να έρθει δηλαδή με 5 κιλά πιο αργά.
0: Μα αυτό...
1: και αυτό θέλω να σου το πω, θα πρέπει να το προβλέπει και ο εσωτερικός κανονισμός. Πρέπει να σε ζυγίσουν. Τώρα πας στη Ρεάλ Μαδρίτη, φαντάζεσαι, και να πας, ας πούμε, για να είσαι 4 κιλά πιο βαρύς.
0: Μα...
1: τι έχει να γίνει?
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να, να πω με βάση το τι σκέφτεται ο κόσμος. Δηλαδή όλοι πιστεύουν ότι όταν πάει σε προετοιμασία, εντάξει, ο άλλος θα πάει να χαλαρώσει τώρα, ξέρεις. Αν βάλει και κανένα κιλάκι και έχουμε την προετοιμασία για να κάνουμε. Καμιά σχέση. Αυτό ήταν πριν, πριν καμιά 50 χρόνια πίσω, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Εδώ πλέον το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, είσαι επαγγελματίας 365 μέρες το χρόνο. Δεν έχει χαλαρώνω, δεν χαλαρώνω. Προσέχεις τον εαυτό σου, προσέχεις τη διατροφή σου, προσέχεις τα ξενύχτια σου, τις κρεπάλες σου κτλ. Όλα πρέπει να τα προσέξεις.
1: Και ατομικά, έτσι. Δηλαδή, έχω πρόβλημα, ας πούμε, στο αριστερό σουτ, παράδειγμα, σου λέω, σε οτιδήποτε. Την περίοδο ένα μήνα που θα κάτσω, θα πάρω το γυμναστή παραμάσχαλα και θα φάω 3-4 ώρες μέσα στο γήπεδο για να το βελτιώσω, για να μπορέσω στην επόμενη χρονιά να εμφανιστώ καλύτερος. Θα δουλέψω, λέει, την αδυναμία μου. Δεν κάθομαι απλά και λέω, δεν βαριέσαι, και τα ρίχνω στον προπονητή.
0: Ωραία, λοιπόν, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε. Θα τα λέμε.
1: Να δώσω και χαιρετίσματα, συγγνώμη, σε ένα φίλο, τον Γιάννη τον Πιτσίμ, που μας ακούει, να του δώσουμε την αγάπη μας. Πολλά χαιρετίσματα, είναι φίλος της εκπομπής.
0: Ωραία.
1: Και μεγαλώνει και την παρέα μας.
0: Μεγαλώνει και το fan club μας.
1: Έτσι,
0: έτσι πρέπει. Λοιπόν,
1: τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
0: Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε ξανά. Πάμε στο break των 9.30 και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 9.30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
5: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη, live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Επανήλθαμε μετά από το break των 9.30. Ακούτε Μετρόπολης 95.5. Είναι η εκπομπή παρέα με το Μετρόπολης, η παρέα της επιστροφής. Είμαι ο Κυριάκος Χεντερίδης στο μικρόφωνο. Είχαμε πριν τον Θοδωρή τον Ιορδανίδη. Για τρεις ώρες ήταν μαζί μας και ο Μιχάλης ο Βραζιλιάνος. Προχωράμε να πούμε σήμερα ότι, όπως ανέφερα και πριν, έχει γενέθλια ο Τάσος ο Μπακασέτας, ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος. Να τον ευχηθούμε και εμείς από εδώ την εκπομπή να είναι σιδερένιος, να είναι γερός, να τα εκατοστήσει και να βοηθάει όπως ξέρει να κάνει την εθνική ομάδα της χώρας μας. Να πω ότι οι γραμμές έτσι και από το τελευταίο μισάωρο θα είναι ανοιχτές, 2-31-0-90-90-90, για όποιον θέλει να προσθέσει κάτι ή να μας πει κάτι ή είναι και στην επιστροφή αυτή τη στιγμή, αν αντιμετωπίζει κάποιο θέμα, σε ποιο σημείο βρίσκεται. Να πω εγώ ότι πραγματικά με προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση το άρθρο που ανέβασε, που ανεβάσαμε εδώ στο Metro Sport και το συζητήσαμε πριν, για το γκολ που επιτεύχθηκε μετά από 110 πάσες. Δηλαδή δεν ξέρω αν αγγίζει το παγκόσμιο ρεκόρ κάποιο Guinness, αλλά 110 πάσες, απίστευτο νούμερο. 5 λεπτά πόσο διαβάσαμε ήταν η μπάλα στα πόδια μέχρι να επιτευχθεί το τέρμα. Και φυσικά το ακόμα πιο έτσι απίστευτο ήταν μετά το γκολ και το 2-3. Σε 2 λεπτά ξαναήρθανε τα πράγματα σε ισορροπία και η ισοπαλία τελικά το τελικό αποτέλεσμα στο 3-3. Πάμε να ακούσουμε τη γραμμή, παρακαλώ.
1: Τι κάνουμε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, εγώ το Θόδωρο τον ακούω καιρό τώρα, το γνωρίζω. Είναι εξαιρετικός και γνώστης και μου αρέσει που πάντα απαντά τεκμηριωμένα και προσφαιρικά. Από τους λίγους το κάνω αυτό στον αέρα, παρόλο που δεν είναι γιατί και το κουμπί και ήταν τόσες ώρες πάνω. Ναι, πραγματικά αυτό σπανίζει δυστυχώς. Και είπε και κάτι πολύ σημαντικό για τις μεταγραφές και για την διαχείριση του υλικού. Είναι αυτό που, αυτό το όπιο του λαού που έχουμε πέσει όλοι στην κλούμπα, να φέρουμε παίχτες να παίξει κάποιος αντί του άλλου, ότι δεν κάνουμε μεταγραφές. Ο προπονητής, αν δεν μπορεί να βγάλει παίχτες να λειτουργήσει σαν παιδαγωγός στην ομάδα, είναι στους προπονητές, είναι διαχειριστής. Και δεν βλέπω και σαν αρνητικό το ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει πολλές κινήσεις. Δεν χρειάζεται πολλές κινήσεις. Σίγουρα θέλει εμπειρία πίσω, ωστόσο παίρνει σε καλή ηλικία. Έμπειρος, δεν το ξέρω. Την ομάδα την ξέρουμε, ήταν πάρα πολύ καλή. Και έχει καιρό συνέπεια και παρουσία
0: στην Λίγκα. Καταρχήν, ο Θοδωρής όντως είναι από τα πιο αξιόλογα παιδιά που έχω γνωρίσει στο χώρο και γι' αυτό κιόλας είναι και συνεργάτης μου. Συνεργαζόμαστε, είμαστε ο ένας συνεργάτης του άλλου, να το πω έτσι, για να μην το θέσω ότι είναι, τον έχω εγώ συνεργάτη και βγάζω εκπομπές.
1: Να καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, σίγουρα έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Συμφωνώ κι εγώ και σε αυτό που λες, ότι όντως δεν μπορείς να κάνεις καμιά 150 μεταγραφές τώρα για να ικανοποιήσεις το αίσθημα του κόσμου ότι να πήραμε, ξαναπήραμε, πήραμε, ξαναπήραμε. Νομίζω ότι πολλές φορές, να ξέρεις αδερφέ, ότι πολλές μεταγραφές εμένα με παραξενεύουν, ότι δεν είναι μόνο για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο, αλλά ενδεχομένως να έχουμε και κάτι άλλο στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Γίνονται αυτά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και βέβαια να ξέρεις ότι οι ομάδες χτίζονται, δεν αγοράζονται.
1: Αυτό ακριβώς. Εγώ δεν μπορούσα να χωνέψω ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινούσε και έκανε μεταγραφές αναπληρωματικών, ενώ έχεις τέτοιες ακαδημίες και τέτοιο υλικό από πίσω. Έφυγε δανεικούς και αναπληρωματικούς να φάνε τις θέσεις των παιχτών. Προτιμώ να την κάνει τη βλακεία του το παιδί στην ακαδημία που θα μάθει από αυτό, γιατί έτσι μαθαίνουν μέσα στο λάσιμο του παιχνίδι, παρά να την κάνει ο δανεικός ή ο άλλος που θα είναι εκεί πέρα 35 χρόνια και θα παίζει εκεί βιδωμένος. Όχι, αυτά ανοίγουν στο παρελθόν. Έχει πάω, που έχεις πάρα πολλούς, παίζεις σε πολλές θέσεις. Εντάξει, πρέπει να βρεις σίγουρα σας το παίρνω ακόμη.
0: Κοίταξε, αυτό που θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα και που νομίζω ότι θα είναι και το σωστό είναι να πάρθουν τρεις συγκεκριμένοι παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις που θα αποτελούν και το βαρύ πυροβολικό. Δηλαδή, αν δεν μείνει ο ΣΔΟΕΦ, που μάλλον προς τα εκεί συγκλίνει η κατάσταση, νομίζω ότι θα πάρουν ένα ακόμα χαφ με άλλα χαρακτηριστικά. Επίσης θα πάρουν σίγουρα ένα εξτρέμ αριστερό και ενδεχομένως να έχει και το δεξί και να παίζει και τις δύο πλευρές. Σίγουρα θα αποκτήσει και ένα ακόμα στόπερ και δεν ξέρω εάν και ανάλογα το τι θα γίνει, γιατί καμιά φορά μέχρι 31 Αυγούστου, όπως έλεγε και ο Λουτσέσκου, φοβάμαι μέχρι 31 Αυγούστου το τι θα γίνει, όσο δηλαδή διαρκούν οι μεταγραφές. Γιατί ξέρεις, σου φεύγει ένας παίχτης στις 25 και άντε γεια. Θα ξεβρες μετά.
1: Να.
0: Άρα λοιπόν, μέχρι 31 Αυγούστου ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες προσθέσεις και είμαι πολύ σίγουρος ότι πολλά από τα νέα παιδιά θα έχουν ρόλο τη νέα σεζόν. Αυτό το λέω και θα το δούμε τη διάρκεια της χρονιάς, ότι θα δούμε να παίρνουν χρόνο συμμετοχής πολλά νέα παιδιά.
1: Έτσι. Λογικό μου φαίνεται. Δες τους φόρες, πούμε, με αυτό το υπάρχουν υλικό, Τσάλοφ και Γερεμέγεφ, δεν μπορεί να μην πάρει χρόνο ο Μύθο. Δεν γίνεται. Για των πραγμάτων. Δεν ξέρω για το Βαρλάνη ισχύει αυτό.
0: Δεν μιλάω για το... Ο Μύθο ούτως ή άλλως, όπως και ο Χατσίδης, έχουν δώσει διαπιστευτήριά τους πέρσι. Ξέρεις τι μπορείς να περιμένεις από αυτούς. Ξέρεις ότι είναι λίγο πιο πλέον... σωστοί και στο μυαλό τους νιώθουν περισσότερο ότι έχουν θέση στην ομάδα, δεν είναι τρακαρισμένοι δηλαδή, αλλά εγώ μιλάω, ας πούμε, για παίχτες όπως ο Μπαλντέ, όπως ο Μπαταούλας. Είναι παιδιά τα οποία ενδεχομένως να τα δεις να έχουν ρόλο και να παίρνουν χρόνο συμμετοχής, να ψήνονται σε εισαγωγικά για να μπορέσουν να αποτελέσουν και τους νέους Χατσίδηδες, νέους Κωνσταντέλιες, νέους Κουλιεράκηδες και ούτω καθεξής, έτσι. Να το ξέρεις αυτό. Mm-hmm. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα μείνουμε μόνο σε αυτούς που έχουμε. Εντάξει.
1: Και έτσι πρέπει. Δεν μπορεί το να μην έπαιρνε συμμετοχή ο Μπαλντέ πέρυσι. Ενώ έβλεπε ότι ξεχώριζε, μπορούσε να διακριθεί. Δεν σου λέω να παίζει 80 λεπτά. 10-20 λεπτά όπως έπαιζε ο Χατσίδης. Φέτος θα μπορούσε να παίξει πολύ παραπάνω.
0: Και ο Χατσίδης θα μπορούσε να παίξει. Ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Χατσίδης, εννοείται.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά.

0: Έτσι λοιπόν, όπως τα είπε και ο φίλος πριν στην τηλεφωνική γραμμή, οι ομάδες δεν χρειάζεται να κάνουν ένα κάρο μεταγραφές. Οι μεταγραφές πρέπει να είναι στοχευμένες, οι μεταγραφές πρέπει να είναι προϊόν έρευνας, οργάνωσης και να είναι ουσιαστικά αυτοί που ταιριάζουν στην φιλοσοφία του συλλόγου. Οπότε όταν λοιπόν μιλάμε για μεταγραφές, να ξέρουμε ότι η καλύτερη μεταγραφή είναι η μεταγραφή που παίζει. Έτσι, τα εύκολα με επιχειρήματα. Όποια μεταγραφή παίζει, άρα λοιπόν είναι καλύτερη. Και όμως υπάρχουν πολλές φορές και πολλές περιπτώσεις έχουμε δει στο ποδόσφαιρο όπου κάποιες ηχηρές μεταγραφές, κάποια ονόματα ηχηρά δεν κατάφεραν να αποδείξουν την αξία τους φεύγοντας από μία άλλη ομάδα και αλλάζοντας μάλιστα και χώρα σε μία άλλη, αν και εκεί που ήταν πριν ήταν βασιλιάδες, έτσι. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν, αλλά ο τρόπος που παίζει, η φιλοσοφία που παίζει η ομάδα, το ποδόσφαιρο που ήταν να αντιμετωπίσει τη χώρα που πήγε, είναι διαφορετικό από αυτό που είχε μάθει και είχε συνηθίσει να παίζει. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι,
0: ναι, γεια σας.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Σας ακούω, ναι.
1: Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσατε ότι θα ασχολείστε 100% με το ποδόσφαιρο και όχι πολιτική συζήτηση και συζήτηση με τον Κωνσταντέλια. Τι θα κάνει το παιδί, τι δεν θα κάνει. Γιατί υπάρχει κάποιος στο κανάλι σας που είχε την ίδια ώρα τη δική σας, ο οποίος τα έχει βάλει με το Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να είμαι υπεύθυνος για το τι κάνει ο κάθε παραγωγός. Ο κάθε παραγωγός είναι υπεύθυνος για αυτό που λέει.
1: Μα με συγχωρείτε, δεν λέω ότι...
0: Και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Αυτό, έτσι. Δεν
1: ναι, είναι ντροπή. Το κανάλι σας είναι καθαρά ασχολείται με το ποδόσφαιρο.
0: Κοίταξε, το ραδιόφωνο είναι ντροπή, δεν μπορείς να το λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν μπορούμε να εκφραζόμαστε και να λέμε ότι είναι ντροπή και ότι ένα ραδιόφωνο υποχρεωτικά, φίλε μου, πρέπει να ασχολείται μόνο με το ποδόσφαιρο. Ένα ραδιόφωνο επιτελεί έργο, οπότε οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τα μικρόφωνα, η παραγωγή, ο κάθε ένας από τους παραγωγούς έχει μία δικιά του φιλοσοφία και έχει στήσει μία εκπομπή κάθε φορά που έρχεται από εδώ να βγάλει κάποια θέματα που αυτός κρίνει ότι πρέπει να συζητήσει με το κοινό. Είτε αυτά θα είναι κοινωνικά, είτε θα είναι πολιτικά, είτε θα είναι αθλητικά. Το ότι είναι αθλητικό ραδιόφωνο δεν απαγορεύει κανέναν από τους παραγωγούς να φέρει άποψη και να συζητάει άλλου είδους θέματα εκτός από τον αθλητισμό. Έλεγα λοιπόν ότι υπήρχαν πολλές περιπτώσεις με ποδοσφαιριστές κλάσης, έτσι, όπου πήγανε, φύγανε από τις ομάδες τις οποίες ήταν βασιλιάδες, πήγανε, αλλάξανε και χώρα, πήγανε σε άλλα πρωταθλήματα και ουσιαστικά δεν κάνανε ούτε τα μισά από αυτά που είχαν κάνει εκεί που ήτανε. Εγώ θα πω ένα τρανό παράδειγμα που μου ήρθε στο μυαλό, μιας και είμαι και λίγο μεγάλος σε ηλικία, αλλά η όλη δική μου γενιά εκεί, 70-65-80, θα τον θυμούνται. Μιλάμε για τον μεγάλο τεράστιο Ιαν Ρας, το center for της Λίβερπουλ, που έφυγε από τη Λίβερπουλ να πάει στην Γιουβέντους και πήγε όπως λέμε άπατος. Πήγε δηλαδή, έφυγε από την Αγγλία, έφυγε από τη Λίβερπουλ, μια πρωταθλήτρια, έχει πάρει πρωταθλητριών, ήταν πολυβόλο ό,τι έκανε στην περιοχή έγραφε. Πήγε λοιπόν στην Ιταλία, στη Γιουβέντους και δεν έκανε ούτε τα μισά, κύριε, από αυτά που μπορούσε να κάνει. Και είναι μόνο ένα παράδειγμα, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα από ποδοσφαιριστές που ήρθαν από

μεταγραφή που κάνανε ως σκαλοπάτι για να ανέβουν ακόμα παραπάνω. Για μένα, ας πούμε, ένα παράδειγμα ήταν και ο γνωστός σε όλους Ακπομπ, ο οποίος ήρθε από την Αγγλία, από, φυσικά από μια προηγμένη χώρα στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν είχε κάνει και το ας πούμε να τον συζητάνε όλοι στην Αγγλία. Μάλιστα ήταν και δανεικός, είχε φύγει δανεικός, και τον πήρε ο ΠΑΟΚ, και εδώ στο ΠΑΟΚ κατάφερε να κάνει αρκετά πράγματα έτσι ώστε να του δοθεί ευκαιρία και να επιστρέψει στην Αγγλία και να δυναμώσει παραπάνω, να φτάσει στον Άγιαξ. Λοιπόν, άρα είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο για την εξέλιξη ενός ποδοσφαιριστή. Το timing στην ομάδα που θα βρεθεί, με το σύστημα που θα παίζει η ομάδα, αν τον ευνοεί ή όχι, με τον τρόπο που μπορεί να κάνει προσαγωγή και ο ίδιος, δηλαδή τη φιλοσοφία που κουβαλάει, το μυαλό που κουβαλάει. Είναι πάρα πολλά, αγαπητοί φίλοι, που παίζουν ρόλο στο να βγει μια μεταγραφή πετυχημένη ή αποτυχημένη. Εγώ εδώ θα βάλω και στο τραπέζι το όνομα Τσάλοφ, που για πολλούς θεωρείται ένας ποδοσφαιριστής που σίγουρα δεν έχει δώσει τα αναμενόμενα και αυτά για τα οποία προσδοκούσε και η ομάδα του ΠΑΟΚ που τον απέκτησε και ο κόσμος όταν άκουσε το όνομά του ότι θα έρθει στην Τούμπα. Πέρασαν λοιπόν οι ευκαιρίες από πάνω του. Προφανώς όμως ένας αθλητής που ήταν ενεργός στην Εθνική Ρωσίας, με γκολ, με κάποιους μέσους όρους που δεν μπορούσε να τους πει αμεληταίους, δεν μπορεί να έχει ξεχάσει το ποδόσφαιρο. Προφανώς η προσαρμογή, ο τρόπος, η φιλοσοφία, αυτά που ζητούσε ο προπονητής από τον ίδιο, να μην ήταν στη δικιά του την φαρέτρα, στο δικό του παλμαρέ, και να είναι κάποια άλλα τα οποία ενδεχομένως να τον βοηθήσουν τώρα με το λύση, λέω εγώ τώρα, παράδειγμα. Οπότε ας μην βιαζόμαστε να πάρουμε αποφάσεις, ας μην βιαζόμαστε να βλέπουμε τα πράγματα μονόπλευρα και ας δίνουμε πάντα ευκαιρίες, κυρίως όταν υπάρχουν αλλαγές στις ομάδες σε τεχνικό επίπεδο. Άλλο τώρα να επέστρεφε ο Τσάλοφ με τον Λουτσέσκου, αν δεν έφευγε δηλαδή ο Λουτσέσκου, και άλλο τώρα με το Λύση. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να δεις και τι μπορεί να πεις στο τέλος της σεζόν. Ένα παράδειγμα ακόμα θα σας φέρω, αν θυμάστε, που πολλοί θα θυμάστε, θα μου έρθει τώρα ο Σέρβος που είχε έρθει δανεικός και τον είχαμε πάρει από την Πορτογαλία και ήταν στην ομάδα του Λουτσέσκου, αλλά δεν τον είδαμε και τόσο σε συμμετοχές. Έπαιρνε τη θέση του ο Σαχόφ και την επόμενη χρονιά ήταν ο πρώτος παίχτης του ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή είχαμε να λέμε όλοι για την σεζόν που έβγαλε, και μάλιστα τον αντιμετωπίσαμε και με την Δυνάμο Ζάγκρεπ να ήταν από τους καλύτερους παίχτες όντας αντίπαλος

Έκανα λίγο ένα γρήγορο σετ, γιατί κόλλησε το μυαλό μου, παιδιά. Μιλάω για τον Μίσιτς, ο οποίος ήταν εκπληκτικός στη σεζόν που ήρθε μετά. Και κάπου μπορεί και πολλοί να σκεφτούνταν για να είναι καλά, τον είχε αυτό τον ποδοσφαιριστή ο Λουτσέσκου και δεν τον έβαζε καθόλου. Κι όμως γίνονται πολλά που μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε έναν ποδοσφαιριστή. Όπως για παράδειγμα σας είπα, το Μίσιτς, που ενώ ήταν στον πάγκο είχε πολύ λίγες ελάχιστες συμμετοχές, ερχόταν συνήθως από τον πάγκο για αλλαγή. Την επόμενη χρονιά ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές και μάλιστα από τα καλύτερα χαφ για μένα του πρωταθλήματος εκείνη τη σεζόν ο Μίσιτς.

Έχουμε ένα τελευταίο 8 λεπτά και 10 λεπτά και όποιος θέλει να παρέμβει το 231-090-90-90, οι γραμμές όπως έχω πει είναι πάντα ανοιχτές, για να ακούσω και τη δική σας άποψη σχετικά με τα λεγόμενά μας εδώ από μια εκπομπή που ξεκίνησε στις 6 ώρα και θα ολοκληρωθεί στις 10. Μας απομένουν μόλις 7 λεπτά με το ζόρι. Ήμασταν κοντά σας, είπαμε αρκετά πράγματα και επικαιρότητας και πολιτικής κατεύθυνσης και αθλητικά. Ακούσαμε και κάνα δύο τραγουδάκια, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι το ραδιόφωνο που νομίζω ότι όλοι θέλουμε, να είμαστε πολύπλευροι. Οκ, αθλητικό μεν, αλλά πολύπλευροι δε.

0: Είπαμε λοιπόν ότι οι μεταγραφές είναι ένα σημαντικό κομμάτι κάθε χρόνο για τις ομάδες, αλλά όπως είπα θέλουν οργάνωση και όχι βιασύνες. Όχι τελευταία στιγμή, αχ δεν πήραμε κάποιον, κάτσε να πάρουμε για να πάρουμε. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, όταν είχα πάρει.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν ήταν παλτό.
0: Παρακαλώ, δεν σας άκουσα.
1: Μα ακούτε.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Ναι, και το πέρα όταν το πήραμε δεν ήταν παλτό.
0: Δεν σας άκουσα. Δεν σας άκουσα καλά, συγγνώμη.
1: Και το Βαρέλα όταν πήραμε.
0: Ναι, ναι. Το Βαρέλα, ναι. Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν παλτό την πρώτη χρονιά. Το βρίζαμε.
0: Εντάξει, ναι. Δεν ήταν αυτό που περίμεναν όλοι, αλλά τη δεύτερη χρονιά εξελίχθηκε σαν να του ηγέτε
1: στην δεύτερη χρονιά. Αυτό. Okay, ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, έχει δίκιο ο φίλος. Ο Φερνάντο Βαρέλα ήταν ένας ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε από την Ρουμανία εκείνη την εποχή και ήταν μάλιστα και αρχηγός την ομάδα από την οποία προήρθε στον ΠΑΟΚ. Την πρώτη χρονιά ήταν λίγο στρεσαρισμένος, ήταν χρονιά προσαρμογής, αλλά αποδείχθηκε όμως ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή και σωστή επιλογή. Αποτέλεσε τον βράχο της άμυνας του ΑΕΤΗ του πρωταθλήματος μαζί με τον Κρέσπο σε μια χρονιά ασύλληπτη για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ τότε, μια χρονιά γενικότερα που κανείς δεν περίμενε ότι η ομάδα θα πήγαινε τρένο από γήπεδο σε γήπεδο, από νίκη σε νίκη. Καλή ανάμνηση και τώρα μάλιστα συζητάνε και θέλω να πιστεύω ότι με βάση το ρεπορτάζ που έχω ακούσει ότι θα αποκτηθεί τελικά ο μικρός ο Βαρέλα, ο οποίος έχει ξεκινήσει και από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ λόγω του πατέρα του που δεν ήταν στον ΠΑΟΚ, ξεκίνησε από τις ακαδημίες. Άρα λοιπόν θεωρείται, να ξέρετε, και γηγενής παίχτης ο μικρός Βαρέλα, ο οποίος είναι σεντερφόρ, δεν είναι αμυντικός, και από όσο γνωρίζω είναι μέσα στους στόχους και υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για να έρθει να κατηφορήσει και αυτός στη Θεσσαλονίκη από την Πορτογαλία, και μάλιστα προφανώς θα έρθει και ο πατέρας του οικογενειακώς, θα έρθουν για να είναι δίπλα στο παιδί τους. Άλλωστε η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που όποιος ποδοσφαιριστής έρθει σε μία από τις ομάδες μας δένεται, αγαπιέται και δεν θέλει να φύγει. Σε οποιαδήποτε ομάδα πάρτε οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή έχει έρθει και έχει κάτσει και έχει παίξει ποδόσφαιρο, είτε στον ΠΑΟΚ, είτε στον ΑΕΡ, είτε στον Ηρακλή, όχι τώρα για 3 μήνες και 6 μήνες, έτσι, να έχει κάτσει, θα δείτε ότι δένεται με την πόλη, δένεται με τον κόσμο και θεωρεί αυτή την πόλη σαν δεύτερο σπίτι. Και μάλιστα πιστεύω ότι πολλοί φεύγουν και με πικρό δάκρυ, δεν θέλουν να αποχωριστούν τόσο εύκολα την πόλη μας, γιατί καλώς εχόν των πραγμάτων, πέρα της θάλασσας, πέρα του κλίμακτος, είμαστε και πολύ κοντά σε παραλίες, έχουμε και έναν τρόπο ζωής που κυρίως οι δυτικοευρωπαίοι είναι άγνωστος προς αυτούς. Άρα λοιπόν όταν έρχονται εδώ και βλέπουν κάποιες άλλες συνήθειες, κάποιες άλλες νοοτροπίες, μπαίνουν και αφομοιώνονται πολύ γρήγορα τον τρόπο σκέψης μας και μας αγαπάν και τους αγαπάμε φυσικά και δεν θέλουν να φύγουν. Και αυτό είναι γεγονός, το έχουμε δει όλοι από πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από την χώρα μας τα τελευταία χρόνια και από πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από την Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, που σε λίγο, από όσο έχουμε ενημερωθεί, η προέκταση του μετρό θα φτάσει και μέχρι την Καλαμαριά, θα γίνουν και τα απαραίτητα έργα, συζητούνται να γίνουν κάποια απαραίτητα έργα και στην Πόντου για διευκόλυνση των οδηγών. Σίγουρα θα πρέπει όμως αυτό του είδους το έργο να προεκταθεί και πρέπει να είναι μέσα στη σκέψη του, να προεκταθεί και δυτικά, να φτάσει μέχρι και το Κορδελιό αν είναι δυνατόν, για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και οι δυτικές συνοικίες, γιατί η πόλη έχει ανάγκη όλους τους κατοίκους να έχουν εύκολη πρόσβαση προς το κέντρο και όχι μόνο, αλλά να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τους μεν στους δε. Άλλο είναι να παίρνεις το μετρό και να λες από το Κορδελιό εγώ σε 15 λεπτά θα βρίσκομαι στην Καλαμαριά ή το ανάποδο ή από τον Εύωσμο, και άλλο είναι να λες ότι τώρα εγώ να ξεκινήσω να πάω στην Καλαμαριά σε ένα μαγαζί που είναι ένας φίλος, χρειάζεται να κάνω ταξίδι ολόκληρο ή το ανάποδο. Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένη πλέον η ανάπτυξη του μετρό γενικότερα και σε άλλους σταθμούς, γιατί η πόλη μεγαλώνει, η πόλη επεκτείνεται και χρειάζονται υποδομές, όπως χρειάζονται υποδομές, είπαμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι χρειάζονται υποδομές γενικότερα αν θέλουμε να έχουμε κάτι πάρα πάρα πολύ βατό για μια μεγάλη πόλη. Να έχουμε δηλαδή κόσμο ο οποίος θα μπορεί να ζει και να αναπτύσσεται και να χαίρεται που ζει την πόλη τη συγκεκριμένη. Και να αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη, αλλά θέλουμε και τις υποδομές. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και σήμερα για την παρουσία σας μέσα από τα τηλέφωνα, μέσα από τα μηνύματα. Ήταν μια εκπομπή παρέα σε όλους εσάς που γυρνάτε από τις παραλίες. Ήμουν και ο Κυριάκος Σκεντερίδης στο μικρόφωνο, ήταν ο Μιχάλης Βραζιλιάνος για 3 ώρες δίπλα μας. Θα επαναφέρουμε, θα επανέλθουμε την άλλη Κυριακή πάλι στις 6 έως τις 10. Συνεχίζει ο Πασχάλης Καμόρα με τη δικιά του θεματολογία. Από μένα, να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
5: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
4: www.nyc.gr.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Τώρα για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: ξεκινά το Metropolis Champion League.
1: Εσέβομαι και στο αθλητικό Μητρόπολης 95,5.
2: Εφόσον πρωτίστως και αδιακρίτως, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε την αγαπημένη μας συνήθεια, έτσι. Το προπό της Παρασκευής.
3: Γράφε.
2: Που έχουμε αγώνες βέβαια το Σαββατοκύριακο.
4: Μπράβο.
2: Τι, μόνο μπράβο. Πες και κάτι άλλο. Πες, μόνο μπράβο λες. Δεν λες τίποτα άλλο.
5: Θαύματα μεγάλα γίνονται.
6: Εσύ ποιος είσαι τέλος πάντων.
2: Τώρα δεν μπορώ να το πω γιατί μας ακούγει. Έχουμε και λέμε.
7: Η λιγότερη διαφθορά, περισσότερη διαφάνεια είναι πρωτίστως και ζήτημα νοοτροπίας.
8: Άρες, μάρες, κουκουνάρες.
7: Αυτή η νοοτροπία καλλιεργείται μόνο μέσα από την επανανομιμοποίηση του κράτους και των μηχανισμών του.
8: Ο πρίτανης λογίζε.
9: Κι εγώ έφαγα πολλά λεφτά από το κράτος. Να είμαι καλά.
2: Δόξα τω Θεώ.
9: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να μας έκανες και γελάσαμε. Μας έκανες και γελάσαμε. Να είσαι καιρός να τα τρως.
7: Αυτό είμαι σίγουρος ότι σύντομα το πολιτικό παράδειγμα που εκπέμπουμε.
8: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο να αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεολήθειά τη με 20 εκατομμύρια. Μπορεί να πληρωθεί αυτό?
2: Όχι.
8: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρετε.
2: Και για το Πασόκ αντίστοιχα.
8: Αντίστοιχα.
10: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
11: Διότι η χώρα δεν χρειάζεται μόνο ένα καινούριο αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο.
12: Α, πολύ σωστά.
11: Χρειάζεται πάνω απ' όλα ένα νέο πολιτικό πρότυπο.
13: Πάστης λαχών αρχίδιων ή τα βούλετε αρπάσετη. Δηλαδή στα νεοελληνικά. Μόλις κάποιος πάρει την παραμικρή εξουσία, αμέσως μετά αυτό που επιδιώκει είναι να αρπάξει, να βουτήξει κάτι. Και εσείς αρπάξατε ήδη πολλά.
8: Ζήτω η Ελλάδα!
14: Δεν πρόκειται να υπάρχει Ελλάδα. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας.
8: Με ένα απλό τηλεφώνημα από αυτή τη στιγμή και έπειτα αγοράτε τις τελευταίες διαθέσιμες σειρές από το κολοσιαίο έργο «Η Ελληνική Επανάσταση». Με 50 ευρώ!
15: Αν θέλουμε να υπάρχει Ελλάδα, να πολεμήσουμε για την Ελλάδα, την πατρίδα, την ορθοδοξία και το έθνος μας.
8: Η ώρα ήρθε, ο άντρες Έλληνες.
16: Κάτσε, γιατί σφίγουμε τώρα.
8: Έλληνες, ζήστε ελεύθερα! Ζήτω η Ελλάδα!
17: Τι γλυκά που το λέτε.
7: Το πολιτικό παράδειγμα που εκπέμπουμε.
8: Over.
7: Θα κινητοποιήσει ολόκληρη την κοινωνία.
18: Δεν μας τα λες καλά.
2: Τώρα, ναι, μπρος. Τώρα λοιπόν τα κρίσαμε. Μάλιστα κύριε, καλησπέρα σας στον εξωτικό εύωσμο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
19: Άστε στο διάλειμμα όλοι μαζί.

0: Κυρίες και σπινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Ο κύριος Πασχάλη.
0: Περίπου. Καλώς ήρθατε, ωραία Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
1: Την εκπομπή ακούγομαι.
0: Ναι, βεβαίως. Έξι απέναντία, συντροπή και σύψη της ηχοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης.
2: Unacceptable.
0: Θα συμπαρουσιάσουμε μαζί αυτό το τρίωρο της ζωής σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε, αύριο θα τελειώσουμε. Με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό, θα είστε εδώ παρέα μας, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς.
2: Όνειρο, βλέπω τι κάνω τώρα.
0: Ξύπνα, όπως λένε και οι μάρτυρες. Ξύπνα, σκόπια. Τι άλλο βάζουνε, κάτι άλλο. Έχει, δεν έχει. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55, κενό το μήνυμά σας στο, Γιάννη μου, 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oroyagamora@gmail.com.
2: Τώρα ξύπνησα λίγο.
0: Ε, μπράβο λίγο. Τώρα θα δεις να ξυπνήσεις μια και καλή τώρα με αυτά που θα ακούσεις.
1: Εγώ.
0: Εσύ. Και εσύ. Όχι μόνο εσύ. Και εσύ. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις. Περίεργες ειδήσεις.
3: Αλλά ανοίξτε τα αυτιά σας καλά.
0: Ναι,
3: και
0: περίεργες ειδήσεις. Ας δεν είναι να ανοίξει αυτιά. Στη χώρα όπου παρονομαστής είναι το σκυλί και το γατί, σωτηρία δεν έχει. Σας το λέω να το ξέρω.
3: Πάρτε το χαμπάρι.
0: Τι να πάρουν χαμπάρι, βρε τώρα. Όρθιοι ύπνοι είναι. Τι να πάρουν χαμπάρι. Μπορούν να πάρουν χαμπάρι και να κάνουν τι. Τι να κάνουν, βρε, τα γατιά τώρα και τα σκυλιά. Αυτό είναι. Αυτά έχουν περισσότερη σημασία από αυτό το οποίο ζεις και βιώνεις. Τι θες να σε πω εγώ τώρα παραπάνω. Θες να σε πω κάτι. Όχι, δεν σε λέω τίποτα.
4: Βοήθεια κομπανάτε, την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο, την παλαντέζα. Έτσι, μπράβο. Να τα λέμε όλα. Τα λέμε όλα όπως πρέπει να είναι και όχι όπως θέλουμε να είναι. Γιατί αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα από πού να αρχίσουμε. Στα αθλητικά είμαστε μια χαρά. Δεν υπάρχει τίποτα. Άκρα του τάφου σιωπή. Ποδοσφαιριστές που έρχονται δεν τους ξέρει κανένας. Δεν τους ξέρουμε βασικά ούτε κι εμείς. Περιμένουμε να τους δούμε στο χορτάρι που λένε, αν θα τους δούμε στο χορτάρι.
5: Υπό πίεση, πώς πας.
0: Σούπερ ντούπερ. Λοιπόν, τώρα εσείς που έχετε προβλήματα με την πίεση, καλό είναι να μην βλέπετε τα παιχνίδια, να πούμε, γιατί θα απογοητευτείτε πάρα πολύ σύντομα κτλ. Ξέρετε αυτά, δεν χρειάζεται να τα. Έτσι, αν είναι δυνατόν τώρα. Ξαφνικά, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε, τι δεν έχουμε και τι δυσούλες μπόλικες έχουμε.
2: Γκόλα!
0: Έχουμε όταν μπαίνουν. Όταν δεν μπαίνουν και δεν έχουμε, δεν τα λέμε. Τα κρατάμε κρυφά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να αρχίσω ακόμα έτσι τα χοντρά-χοντρά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά καλούδια, θα μπορούσα να πω, τα οποία αξίζουν αναφοράς και συζήτησης, και είμαστε μια χώρα η οποία δεν τρεφόμαστε, και αυτό είναι το άσχημο, δεν τρεφόμαστε από τις επενδύσεις οι οποίες λένε ότι γίνονται, αλλά δεν γίνονται. Καμία επένδυση δεν υπάρχει η οποία να σου δίνει ΑΕΠ, να σου μειώνει το χρέος κτλ. Να μαζεύεις λεφτά και από πού έχεις έσοδα, από την υπερφορολόγηση η οποία υπάρχει. Έτσι, ούτε από τον τουρισμό έχεις. Έτσι, μία ή άλλη είναι εκεί πέρα τα πράγματα. Τέλος πάντων, αλλά εδώ πρέπει να λέμε, ας πούμε, τους μύθους για να παίρνουν και αξία οι μύθοι, για να γίνονται όλα όπως πρέπει να γίνονται, για να υπάρχει έτσι, αυτή η τάση στη συμμορία. Η συμμορία βέβαια καλά κρατεί. Στην Ελλάδα, έτσι, είτε αυτό λέγεται κυβέρνηση, είτε θεσμοί, είτε καρτέλ. Αν αναλογιστείτε ότι έχει τελειώσει ο πόλεμος, στα 70-75 δολάρια είναι το βαρέλι και η βενζίνη εδώ είναι στα 2 ευρώ. Πρέπει να καταλάβετε κάποια στιγμή ποιοι από τους δυο είστε ηλίθιοι. Πρέπει την Παρασκευή ένας φίλος για τον Ποδοσάκη, ότι εφόσον εγώ και ο εργάτης μου ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, μαντέψτε ποιος είναι ο λακαμάς. Πάντως όχι το κόμμα, ούτε ο Μπαδοσάκης ήτανε.
1: Έτσι βαγάζας είσαι.
0: Το λέω ευγενικά, παιδί μου, μπορώ να το πω αλλιώς, ας πούμε, αλλά λέω το εξής απλό, ότι δεν μπορεί, ρε φίλε, να έχει τελειώσει ο πόλεμος, να έχει πέσει από τα 120 στα 75 και εδώ η βενζίνα να είναι στα 2 ευρώ. Η ενέργεια. Έτσι. Γι' αυτό τρίβει τα χέρια το Μητσοτάκη, σου λέει από το υπερβολικό ΦΠΑ θα οικονομήσω, θα κάνω, θα ράνω χώρια το καπέλο που υπάρχει. Εσείς πιστεύετε ότι η χώρα έχει μέλλον? Δεν πάνε να λένε για οικονομίες. Τι οικονομίες λένε? Πώς κοροϊδεύουν τον κόσμο έτσι κάθε φορά, ρε φίλε? Ποιες οικονομίες? Δυστυχούν οικονομίες. Για ποια νούμερα μιλάμε? Σε τι δηλαδή είναι καλύτερα, ας πούμε τώρα? Έτσι, γιατί θα περάσει και το αφήγημα. Γιατί θα πούμε πάλι τώρα, είναι της Αγίας Μαλβίνας η εποχή. Έτσι, αυτοί έχουν λυσάξει να παραμείνουν στην κυβέρνηση. Και καλά κάνουν. Σου λέει με τέτοιο πολιτικό σκηνικό που υπάρχει και βλέπετε τι πρόκειται να υπάρξει. Έτσι, έχετε δει κάτι υποψήφιους που κατεβάζουν. Έτσι, κάτι πουθενάδες, κάτι τιποτάδες. Θα ζητήσουν την ψήφη σας και εσείς θα πάτε να την δώσετε την ψήφο. Έτσι δεν είναι, Γιάννη μου? Δεν θα πάνε και αυτοί εδώ τώρα, άμα δουν κανένα ηθοποιό, καμιά ωραία γκόμενα, ξέρω εγώ, δεν θα την δώσουν ένα ψήφο? Μπορεί να είναι στόκος, να έχει άχυρα μέσα στο κεφάλι. Και μετά εσύ θα συζητάς και λες γιατί δεν πάτε να ψηφίσετε και δεν πάτε να κάνετε. Μα δεν θα πάει κανένας, ρε φίλε. Γιατί να πάει να κάνει τι, να κοδεύει τον εαυτό του? Μα ούτως ή άλλως αυτό που είναι να κάνουν θα το κάνουν.
6: Άρα εγώ γιατί να πει. Γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του.
0: Πέσω και έτσι. Πέσω και έτσι, γιατί ψέματα είναι. Είναι ψέματα. Γι' αυτό και το είπε η Μαλβίνα. Αυτοί οι γελεπούλοι σκυλιάζουν για να παραμείνουν στη θέση του, διότι να υπάρχουν. Το ένα το ξέρετε. Το άλλο είναι γιατί δεν θέλουν να πάνε φυλακή. Φυλακή πρέπει να πάνε. Με αυτά που έχουν κάνει. Το ένα σκάνδαλο πίσω από το άλλο. Κάθε μέρα και ένα καινούριο σκάνδαλο. Και φυσικά υπάρχουν και οι στόκοι, ας πούμε, οι οποίοι πιστεύουν, ας πούμε, ότι δεν είναι σκάνδαλα. Αυτά είναι κάτι άλλο. Τους φάδιναν οι τρίπλες κτλ. Κτλ. Με το φόβο ότι μπορεί να τους κυβερνήσει κάποια στιγμή ξανά η αριστερά. Ποια είναι η αριστερά? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι το δεύτερο ένα δικανίκη των Γερμανών στην Ελλάδα, είναι ο Μητσοτάκης, και το δεύτερο είναι ο Τσίπρας. Γι' αυτό το φέρανε οι Γερμανοί. Για να κάνουν αύριο μεθαύριο συγκυβέρνηση. Αν θα μπορέσουν να κάνουν. Παίζουν άλλα πράγματα ρόλο. Θα φανεί στο χειροκρότημα αυτό. Εδώ μεταγραφές δεν μπορούμε να κάνουμε. Φράγκο δεν παίζει και σε κάθεσαι και φαντάζεστε πράγματα και θάματα. Τι να λέμε τώρα, τι να πείτε κι εσείς τώρα. Στεναχώρια δεν θέλει. Όσα πάνε και όσα έρθουν. Έτσι γίνεται στα πολιτισμένα κράτη. Τώρα θα βγάλεις άκρη με αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται να βγάλεις άκρη. Ποιος πιστεύει ότι μπορεί να βγάλει άκρη από αυτές τις ιστορίες τις οποίες γίνονται εδώ? Δεν βγάζεις. Θέλεις μένα, αλλά δεν βγάζεις. Α, θες να πας σήμερα. Έβλεπα, ας πούμε, κόσμος ο οποίος δεν πάει για μπάνιο. Η συζήτηση μάλλον που προκύπτει είναι γιατί ρε δεν πας για μπάνιο. Γιατί μου λένε είναι πάρα πολύ, καταρχήν είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Λέω, ανέκαθεν ήταν ταλαιπωρία. Όχι, δεν είναι ανέκαθεν, είναι ταλαιπωρία, γιατί πρέπει να πληρώσεις και την ταλαιπωρία. Να πάμε μια οικογένεια, να πάμε σε μια παραλία που δεν μπορούμε να πάμε, έτσι, που δεν μπορούμε να πάμε, δηλαδή τι εννοούμε, πρέπει να είναι μαρκαρισμένη η παραλία. Είμαστε λέει 4 άτομα ή 5 λέγεται, ο μεγάλος δεν με ακολουθεί, ξέρω εγώ κτλ. Μείναμε 4. Ελάχιστη κατανάλωση οι 4 μας δεν θα έχουμε 20 ευρώ. 80, το λιγότερο σου λέω. Δεν θες και βενζίνα πηγαινέλα? Έλα θες. Δεν θες άλλο 30-40 στην ξεφτύλα, ανάλογα που θα πας φυσικά. Τώρα, άμα πας στο Βούρκο, που υπάρχουν εδώ τα κοντινά που είναι Βούρκος, ας πούμε, εντάξει, και δεν χρειάζεται και το 20-30. Λοιπόν, θες ένα 100 πιτς φυτίλε. Το θέλεις. Πού να πάει, ποια οικογένεια μπορεί να πάει? Που κάποτε, ό,τι ώρα θέλαμε, Γιαννάκη μου, πηγαίναμε για μπάνιο. Βρίσκαμε τις παραλίες ελεύθερες, έτσι πηγαίναμε. Εμείς τι κάναμε μετά? Αξιώθηκαμε και λέγαμε, όχι να τις δώσουν εκεί βρε τώρα, δώστε το ένα να έχουμε να καθόμαστε. Κάποτε ήταν τζάμπα οι ξαπλώστρες. Τώρα δεν είναι τζάμπα οι ξαπλώστρες. Τώρα σου λέει, φίλε, εγώ πληρώνω ενίκιο στο κράτος, θα πρέπει να το πληρώσει. Αν θες να κάτσεις, θα σε βάλω και σε ντονάκια, θα σε βάλω και κανένα δυο κοριτσάκια, θα σε βάλω και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, όμορφα και ωραία. Αυτά πρέπει να τα πληρώσεις. Είναι pay per view. Δεν σε νοιάζει η θάλασσα μετά. Σε αρέσει να είσαι λίγο έτσι, ξέρεις, δηλαδή να έχεις ένα στυλ Μικόνου, ένα πράγμα. Που φαντάζομαι ότι και εσείς το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, ένας νεοσελεμπριτισμός. Έχει αλλάξει η τάση της διασκέδασης, ιδίως στα παραλίας. Λοιπόν, πήγαινες εκεί και σας είπα εγώ, σε καλές συνθήκες, δηλαδή στο μέσο όρο είναι αυτά τα λεφτά που σας λέω, για να μην σας πω ότι είναι και παραπάνω, λέμε τώρα, αλλά ας πούμε ότι είναι σε αυτό το ποσό. Δεν το έχω καταλάβει και φασικά δεν μπορείτε να το καταλάβετε κι εσείς, γιατί αυτός που έχει λεφτά δεν τον νοιάζει. Αυτός που δεν έχει λεφτά φυσικά ζορίζεται και θα ζορίζεται. Όταν θα σταματήσουν να ζορίζονται, τότε θα βγούνε. Γι' αυτό βλέπετε κοινωνικό τουρισμό, βλέπετε το ένα, βλέπετε το άλλο, ακούτε το ένα, ακούτε το άλλο. Δυστυχώς τα πράγματα έτσι είναι. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν είναι πολύ. Και ευτυχώς είχα μία, έτσι, αισθάνθηκα πάρα πολύ άνετα όταν άκουσα και τον υπουργό, τον κύριο Ταχιάο, να λέει ότι ο flyover θα εξυπηρετεί, λέει, και τους τουρίστες. Ακούστε λίγο, το προσέξατε? Θα τον πάρω τηλέφωνο να βγει στην εκπομπή. Να κάνουμε μια συζήτηση για το flyover. για να ακούσουμε πραγματικά το τι συμβαίνει. Αλλιώς δεν εξηγείται, δηλαδή θα τρελαθούμε. Λοιπόν, και τους τουρίστες, γιατί ποιους άλλους εξυπηρετεί. Δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα δεν εξυπηρετούσε, ας πούμε, τους τουρίστες, αφού λέγανε για να πας από τη μια πλευρά στην άλλη. Άρα δεν εξυπηρετούνται οι τουρίστες. Το καλοκαίρι πού θα πηγαίνουν οι τουρίστες, από κάτω θα πηγαίνουν ή από πάνω. Θα πηγαίνουν από πάνω και πού θα σκάνε. Αυτό που λέμε όλοι μας. Θα σκάνε σε ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο δεν έχει γίνει καμία βελτίωση. 500 εκατομμύρια ευρώ. Κόστος. Άλλους δύο περιφερειακούς θα είχαν κάνει. Πλάι. Και υπέργειους και υπόγειους όλα θα τα κάνανε. Αλλά είναι. Τώρα τι θέλετε να σας πω. Η έξοδος από το Καφτατζόγλιο, φίλε, έχει ανάποδο κόμβο. Για να πας δεξιά στρίβεις αριστερά και για να πας αριστερά στρίβεις δεξιά. Το έχεις δει αυτό. Μπράβο. Τι θες να μιλήσουμε τώρα για σοβαρά πράγματα. Εντάξει. Αυτοί θέλουν να φάνε τα λεφτά, φίλε. Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα σύνομο από την άποψη τι. Ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε όλα αυτά τα πράγματα. Και τι κάνουν οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Κοιτάζουν να. Ό,τι προλάβουν. Ό,τι προλάβουν. Και φυσικά ποιος θα την πληρώσει την ύφη. Εσύ, εγώ, Α, Β. Όμορφα, ωραία που εσύ θα τηλεπορήσει. Γιατί αυτοί δεν τηλεπορούνται, παιδιά. Δεν μετακινούνται όπως και μετακινούμαστε εμείς. Δεν σηκώνουν το πρωί να πάρουν το αυτοκινητάκι τους ή τη μηχανάκι τους ή να πάνε στη δουλειά σας. Έτσι. Να πάρουν 30-35 ευρώ και πολύ θα τους είναι. Και θα σου λένε μετά, δεν σας δώσαμε αύξηση 950 ευρώ. Μεικτά, μείον 200, 750. Έλα εσύ τώρα, οποιοδήποτε θα σας το πει αυτό το πράγμα, να του πεις, έλα φίλε, πάρε τα 750 και πάμε να ζήσεις. Οι δυο μας. Θα πάμε μαζί. Θα πάμε μαζί να βρούμε ένα σπίτι. Έτσι θέλει να τους κάνετε. Δεν θα τους κάνετε γιατί είστε χέστηδες. Ραγιάδες. Γεσμενάκηδες είστε. Να πάρεις τον βουλευτή που θα σου πει για το μισθό, σας αυξήσαμε το μισθό κτλ. Ποιος τον μείωσε το μισθό. Ποιος τον μείωσε ρε το μισθό. Και τώρα έρχεται και σε κουνά και το δάχτυλο. Σου αύξησε το μισθό. Ωραία, μου αύξησε το μισθό. Okay. Ωραία, πάμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι τώρα. Για μια οικογένεια. Για μια οικογένεια τετραμέλη. Σήμερα ξέρετε τα νίκια πώς παίζουν. Θέλετε να πάμε από ανατολικά προς τα δυτικά ή από δυτικά στα ανατολικά. Για να δούμε τι γίνεται. Να περισσεύει κανένα φράγκο να πάρουμε διαρκείας. Πώς το πάρουμε το διαρκείας. Καλά, διαρκείας θα πάρουμε ούτως ή άλλως, ας πούμε. Αλλά λέμε τώρα. Έχετε αναλογιστεί το κόστος διαβίωσης που είναι όλα καλά, αθυρά, οικονομία. Πάει καλά. Καθόλου να πω. 2 ευρώ η βενζίνα, πιο ακριβή βενζίνα στην Ευρώπη έχει πάλι. Βρήκε αφορμή ο Μητσοτάκης από αυτό το πράγμα. Και ξέρετε ποια είναι η πλάκα. Εμένα δεν με πειράζει που το κάνει Μητσοτάκης, γιατί βρίσκει και τους κάνει αυτούς όλους τους χαχόλιδες. Είναι χαχόλιδες όλοι τους. Όλοι αυτοί που κάνουν αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόλπα που δεν μιλάνε, είναι γιατί συμμετέχουν σε αυτό το παιχνίδι, να ξέρετε. Κόρακα σκοράκου, μάτι δεν θα βγάλει, θα κάνουν λίγο την συντεχνία τους και το παιχνίδι τους. Όμορφα και ωραία. Αλλά μετά από εκεί, Γιαννάκη μου, καλησπέρα και καλή βραδιά θα είσαι μετά. Έτσι. Δεν σου έρχεται να πούμε τον πιλέτο, δεν θα μιλάς. Μιλάει κανένας πολιτικός. Φέρνει κανένας καμία αντίρρηση. Δημιουργούν θέμα. Όχι, τίποτα. Μούγκα. Μουγκαφών, γιατί όταν ό,τι σχετίζεται μαζί τους τροφοδοτείται διαφημιστικά είτε από την κυβέρνηση, είτε από τα καρτέλ ενέργειας, είτε από τα καρτέλ βενζίνας και ξέρω εγώ, ή ΔΕΗ και τέτοια, όταν βλέπεις το site σου, το site το οποίο έχεις, βλέπεις διαφήμιση της ΔΕΗ, βλέπεις διαφήμιση της Motor Oil, βλέπεις και άλλες διαφημίσεις, πού να κουνηθείς να μιλήσεις, μπορείς να γράψεις κάτι ας πούμε, για την ακριβή βενζίνη. Δεν μπορείς να γράψεις. Δεν μπορείς να γράψεις. Τι άλλο είναι. Είπαμε, στην Ελλάδα βρίσκεσαι. Αν δεν έχεις μάθει την χαρτογράφηση και την ανθρωπογράφηση της κοινωνίας, δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει. Και σας είπα εγώ και άλλη φορά ότι εγώ είμαι και λίγο προοδευτικούλης. Λίγο, όχι πολύ. Το τελευταίο. Πριν από χρόνια είχαμε κάνει μια κουβέντα για τις φυλακές. Οι οποίες αδειάζουν. Σιγά σιγά τσουκουτσούκου αδειάζουν. Με τρόπο όμως αδειάζουν. Λόγω με το υποφαινόμενο έλλειψη χρηματοδότησης. Φυσικά, άμα δεν δίνεις δεξιά και αριστερά τα λεφτά, δεν περισσεύουν για αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Οι δολοφόνοι θα αφήνονται ελεύθεροι μέχρι να σκοτώσουν τον επόμενο, όπως και γίνεται στις πολλές περιπτώσεις. Ιδίως, διάβαζα προχθές ή εχθές ήταν. Σέρες, το παιδάκι αυτό που είχε σκοτώσει τον φίλο του, 16χρονο, 17χρονο, βγήκε απόφαση ποινή κάθριξης 10 ετών. Δηλαδή σε 5 χρόνια θα είναι έξω. Το παιδιά είναι νόμος του κράτους. Σκοτώνει τον φίλο του, 10 χρόνια μόνο φυλακή, 10 χρόνια ποινή κάθριξης, που σημαίνει ότι στα 5 χρόνια θα βγει έξω. Από πρόθεση με ενδεχόμενο βολό. Έχει καταλάβει το σκότος. Δεν ξέρω εγώ, το δικαστήριο ξέρει. Αυτοί είναι όμως οι νόμοι που διέπουν τη χώρα. Και οι νόμοι θα γίνουν και χειρότεροι. Όπως θα γίνουν και άλλα πράγματα χειρότερα, τα οποία εσείς δεν τα παίρνετε πολύ πολύ στα υπόψη. Απλά σήμερα, νομίζω σήμερα είναι 28, είναι σήμερα 28, έτσι. Σαν σήμερα το 2015, θυμάται κανένας τι έγινε, γιατί έχετε κοντή μνήμη. Τι ξεκίνησε σαν σήμερα. Γιάννη Μιζωρίς. Ξεκίνησαν τα capital control. 28 Ιουνίου του 2015. Αν δεν απατώμε. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Είναι μια μέρα πριν του Πέτρου και Παύλου, γι' αυτό το θυμάμαι, όχι γιατί κάτι άλλο λόγο. Το τρίτο μνημόνιο, το οποίο το ήξεραν ότι θα υπογραφεί από όλους. Δηλαδή, όποιος και να ήταν η κυβέρνηση, αλλά εμείς πρέπει να πουλήσουμε το μύθο, γιατί πρέπει να πάμε στο Μαντρί και να έχουμε τα πρόβατα όλα με το μέρος μας. Να μην πάνε σε κανένα άλλο μέρος και πάνε και τα ψηφίσουν και δεν θα κάνουμε τίποτα. Αυτά έτσι συμβαίνουν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πρέπει να είσαι στο παραμύθι, με ή χωρίς δράκο. Δυστυχώς, αυτό, παιδιά, αυτή είναι η κατάσταση. Μην απορείτε γιατί υπάρχει αυτό που υπάρχει, είναι γιατί το έχουμε ζητήσει εμείς με τον δικό μας τρόπο, όπως γίνεται και θα γίνεται από εδώ και στο εξής, που θα είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα.
7: Η έξωθεν επιβολή τραπεζικών περιορισμών δεν κατέληξε ούτε σε κατάρρευση του τραπεζικού μας συστήματος, ούτε και σε κούρεμα των καταθέσεων, όπως πολλοί προεξοφλούσαν.
8: Εγώ δεν πίνω τσίπρο, κύριε Βαρία. Δεν είμαι πότης.
0: Μάλιστα. Τι να πω τώρα. Τι να πω εγώ τώρα. Να πω κάτι, να μην πω, δεν λέω. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτό. Αλλά δεν είναι για το ραδιόφωνο. Αυτές οι συζητήσεις δεν είναι για το ραδιόφωνο. Θα πάμε λίγο στο αγαπημένο μας χόμπι. Προλαβαίνω. Έχω 2-3 λεπτά. Το αγαπημένο μας χόμπι ποιο είναι? Να ψωνίζουμε από την Κίνα. Σωστά. Τέμου, Σέιν, Μέιν, Τρέιν και ούτω καθεξής. Φαντάζομαι ότι είστε ενήμεροι από 1η Ιουλίου που υπάρχει το καπέλο των 3 ευρώ, το οποίο ποιος φαντάζεται ότι θα πληρώσει? Ποιος φαντάζεται, πέστε μου εσείς. Ποιος φαντάζεται. Απλά θα βάζετε 2 ευρώ, μάλλον όχι 2 ευρώ, 2 λίτρα βενζίνα λιγότερο ή πετρέλαιο για να μπορείτε να πληρώνετε το τέμου. Φυσικά, να πούμε και κάτι έτσι, γενικά δηλαδή, εδώ και χρόνια δεν φορολογούν τους κόλοσσους, ιδίως όταν είναι και εβραϊκών συμφερόντων, οι οποίοι βγάζουν δισεκατομμύρια κέρδη από τους Ευρωπαίους και τους επιτρέπουν σκόπιμα σε όλες τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διατηρούνται στην εξουσία. Σας το είπα προηγουμένως αναλυτικά, έτσι. Και το κάνω γιατί μέσα από αυτούς εγώ εδραιώνομαι. Με τις διαφημίσεις, με όλα αυτά εδώ, είναι η ανταλλαγή χρημάτων, όπως λέμε, ανταλλαγή ανθολογίου και τα λοιπά, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι σκεφτήκαν αυτοί τώρα για να αποτρέψουν εμάς όλους που ασχολούμαστε με την λιανική, την ιντερνετική λιανική, γιατί μικροποσά τουλάχιστον δύναμη σε αυτά τα πράγματα, από χόμπι, δεν είχα τι να κάνω, έπαιρνα 21 ευρώ κάτι, ας πούμε, μέχρι 21 ευρώ, μπιζέ από εδώ, από εκεί κτλ. Και νομοθέτησαν άμεσα και παμπώνυρα, έτσι. Τα κάνανε αυτά με πονηριά. Επειδή ξέρουν ότι οι περισσότερες παραγγελίες από Κίνα αφορούν ποικιλία από μικροπράγματα ασήμαντης επί της ουσίας αξίας. Δεν μιλάμε τώρα για κάτι σημαντικό. Εντάξει, okay, το πληρώσεις. Αν είναι κάτι καλό, το πληρώνεις. Και βάζουν για κάθε διαφορετικό είδος 3 ευρώ φόρο. Δηλαδή, αν πάρει κάποιος 5 διαφορετικά μολύβια των 50 λεπτών, θα πληρώσει 2,5 ευρώ στους Κινέζους για τα εμπορεύματα, 0,60 για ΦΠΑ και 15 ευρώ αντικινέζικο φόρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό! Γουστάρετε, να συνεχίσω. Φυσικά αυτοί οι αστείοι κλόουν, γιατί περί κλόουν πρόκειται, που απλά υπογράφουν τους νόμους που μας επιβάλλουν, δεν θα επιστρέφουν τους δασμούς στους πολίτες που επιστρέφουν τα κινέζικα προϊόντα τους. Δηλαδή, αν στείλεις ένα ελαττωματικό, πώς το λένε, ένα ελαττωματικό προϊόν πίσω, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα μας, δεν ξέρω πώς θα γίνει, με ποιο τρόπο, δεν θα σου στέλνει πίσω το καπέλο το οποίο έχεις. Για να ξέρετε, έτσι, για να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δηλαδή ένας ακόμη λόγος να μην ψωνίσει κανείς από την Κίνα είναι ότι θα χάσει το σημαντικό ποσό αυτών των δασμών σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό. Βέβαια, με την ίδια, θα την έλεγα, μαεστρία, πέρασαν όλους αυτούς φωτογραφικούς νόμους που επιτρέπουν σε τρισεκατομμυριούχους βρικόλακες να βγάζουν δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να επιστρέφουν τίποτα σε φόρους, χωρίς να αφήνουν δεκάρα στις τοπικές οικονομίες. Πάρα πολλά τα παραδείγματα. Αν αναλογιστείτε του πουλιού το γάλα σούπερ μάρκετ που είναι ολλανδικών συμφερόντων, ξέρετε πόσα πόσες βιομηχανίες εδώ δεν αποδίδουν αυτό που πρέπει, αλλά θα κυνηγήσουν εσένα, Γιαννάκη μου, που δεν έδωσε το φόρο σου. Ή ο άλλος που ξέχασε ένα εκατομμύριο να δηλώσει, ο Σταθάκης, το θυμάσαι στην Κρήτη, το κοπέλι, ένα εκατομμύριο λέει ξέχασε να δηλώσει. Ούτε τίποτα, δεν γίνεται τίποτα, αγόρι μου. Ελαδίτσα. Λοιπόν, κομψό, επιστρέφουμε.
9: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Αυτό το κάτι που...
15: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς Live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς Live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 1.55 και ενώ το μήνυμά στο 54301. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. Μην καλείτε γιατί είπαμε να μιλήσουμε λίγο, να πούμε πέντε πραγματάκια και μετά ευθύς αμέσως θα συνομιλήσουμε και θα τα πούμε όλα χαρτί και καλά μάρε και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι ακριβώς, αλλά λέμε τώρα. Θα δούμε όλα είπαμε. Τσούκου τσούκου. Λοιπόν, τώρα θα πούμε κάποια θεματάκια, όπως παραδείγματος χάρη έχετε παρατηρήσει τι γίνεται με τον Αβραμόπουλο. Τώρα θα σας πω γιατί. Εντάξει, ο Αβραμόπουλος είναι καμένο χαρτί, ας πούμε τώρα, κατά κάποιο τρόπο. Η υπόθεση δεν σας κάνει εντύπωση που μετά το 2022, νομίζω 22 δεν ήταν, με την Καϊλή. Τότε είχε βγει το Qatar Gate. Τώρα ξαναβγαίνει. Είπαν να σταματήσουν τότε για να γίνουν. Τι είχε γίνει και στο Qatar, αγώνες. Παγκόσμιο κύπελο είχε γίνει, κάτι τέτοιο. Μπράβο. Τότε που υπήρχαν παράπονα για κακοποιήσεις εργατών, θανάτων κτλ. Κτλ. Και το είχαν σταματήσει. Όλο το σύμπαν συνωμότησε για να σταματήσει, για να μην υπάρχει θέμα. Και ξαφνικά τώρα το Qatar Gate ξαναβγαίνει. Ξέρετε που δουλεύει ο γιος του Αβραμόπουλου, ο οποίος είναι 28 χρονών. Παλικάρι δηλαδή, τι έντιμο παιδί. Το Κατάρ δουλεύει. Αλλά θύμωσε ο Αβραμόπουλος για τα 70 χιλιάρικα, αλλά δεν πάει στο Βέλγιο για να πάει να τακτοποιήσει την υπόθεσή του. Προφανώς θα πάρει τηλέφωνο το Μητσοτάκη, έτσι, θα καθαρίσει την μπουγάδα. Αλλά δεν είναι μοναδικός που βρήκε μόνος του δουλειά. Στο Κατάρ, δηλαδή εσείς τώρα έχετε ευκαιρία να πάτε μόνοι σας, να πάτε σε μια υψηλόβαθμη θέση κάπου σε έναν οργανισμό στο Κατάρ. Μπορείτε? Πώς δεν μπορείτε? Η φαντασία σας μπορείτε, σε κάνα όνειρο θα μπορείτε και τα λοιπά. Και ο Κυριάκος μόνος του βρήκε την αργομιστία εκείνη σε εκείνη την τράπεζα, τη θυμάστε? Τότε που ο Πάλε ποτέ εξυγχρονιστής Σιμίτης που έκανε πάσα και τον έκανε πάσα στην τράπεζα, τα θυμάστε? Δεν ξέρω αν ήταν και στον τομέα των δανείων, τέλος πάντων. Και η κόρη του Μητσοτάκη μόνη της βρήκε τη δουλειά στην CVC. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Τα δικά σας τα παιδιά έχουν τέτοια τύχη? Ερώτηση. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν έχετε τύχη. Ούτε τα δικά μας τα παιδιά έχουν τύχη, αλλά λέω ρε παιδί μου, τα δικά μας τα παιδιά έχουν τέτοιες τύχες. Είναι που έλεγε ο συγχρονωμένος πατέρας μου, ανάλογα από αν βγαίνεις από φτωχά ή πλούσια. Αν βγαίνεις από φτωχά αντίδια, καταλαβαίνετε. Αν βγαίνεις από πλούσια απίδια, καταλαβαίνετε. Τόσο απλά. Έτσι, άξια παιδιά, άξιων πατεράδων. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Και ο γιος του όμως, έτσι, στην Ισπανία βοηθός ενός ευρωβουλευτή εκεί. Αλλά, παιδιά, να σας πω κάτι. Εφόσον τόσα χρόνια μας πάνε να πούμε αίμα, έτσι, μας πάνε αίμα και δεν βάζουμε μυαλό, αλλά μας κάνουν, ρε φίλε. Εγώ σας καταλαβαίνω γιατί γι' αυτό το ρίξατε στα γατιά και στα σκυλιά. Γιατί δεν είστε και για πολλά-πολλά. Σε αυτά όμως είστε πρώτοι και καλύτεροι, κύριε Σιγή. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Έτσι, σαν την. Έτσι, διάβαζα προηγουμένως. Όχι, διάβαζα. Έχετε δει το βιντεάκι και δεν σας προξένησε εντύπωση. Ή μόνο εμένα προξενούν εντύπωση. Την Φόντερ Λάιν, την Ούρσουλα, η οποία λέει ότι είναι και χριστιανή. Δηλαδή, εγώ τώρα κόβω και τη φλέβα μου, ας πούμε, κόντρα. Έτσι, λέει ότι είναι η Φόντερ Λάιν, είναι, λέει, η Ούρσουλα είναι χριστιανή. Έτσι το είπε για να το πει, όχι τι είναι. Και τι είπε στο βιντεάκι αυτό, είναι πολύ μικρό. Λέει ότι η Ευρώπη έχει τις αξίες του Ταλμούδ. Αλλά δεν παλεύουμε, δεν την παλεύουμε. Δεν ξέρω, μήπως είμαστε σε άλλο μήκος κύματος είμαστε. Η οποία. Αν κάνετε μια αναζήτηση, η Ούρσουλα, όχι η νορμάλ Ούρσουλα, οι άντρες, έτσι, η Φόντερ Λάινεν, όπως τη λένε, ξέρετε που πήρε το πτυχίο της? Γιάννη μου, από το Μπεν Κουριόν, Πανεπιστήμιο στο Ισραήλ.
Ο άντρας της, ξέρεις ότι είναι σιωνιστής, έτσι, ο οποίος έχει επενδύσει στο LPG και στο φυσικό αέριο, τα οποία θα βγάλουν απευθείας από την Γάζα, από τη Λωρίδα. Εσείς τι νομίζετε, δεν στήσαν αυτοί, ρε φίλε, όλο αυτό που έγινε με τη Χαμάς? Ποιος το στήσε, ρε? Ποιος το έστησε, ρε, πρόβατα? Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν υπάρχει καθόλου μέσα σε κακή υποψία ότι οι πόλεμοι δεν γίνονται, ρε φίλε, για αυτά που ακούγονται? Που ξαφνικά, ενώ δεν λύθηκε το πρόβλημα με το Ιράν, δεν λύθηκε το πρόβλημα με το Λίβανο, υπογράψανε ανακοχή. Πάλι δεν μπαίνατε στη διαδικασία να σκεφτείτε γιατί. Εσείς όμως πληρώνετε κανονικά τους λογαριασμούς σας. Αυτά εδώ, όλα κανονικά, έτσι. Με υπερτιμολόγηση όμως. Ως συνήθως. Η Ευρώπη που έχει τις αξίες του Ταλμούδ που μας είπε η Ούρσουλα, γι' αυτό είναι ανοιχτά τα σύνορα. Έτσι, για να πηγαίνουν, να μπαίνουν μέσα ελευθερομετανάστες. Και να περνάει όποιος να είναι. Εγώ δεν θα πω ότι άμα είναι ελαθρέοι ή όχι. Ας πούμε ότι περνάνε όλοι. Σε αντίθεση με το Ισραήλ, που μάλλον η χώρα του Ισραήλ μάλλον δεν έχει τις αξίες του Ταλμούδ, γιατί το Ισραήλ δεν τις αξίζει. Αλλά ξέρετε κάτι που δεν ξέρετε, μάλλον δεν το ξέρετε, ότι στο Ισραήλ είναι κλειστά τα σύνορα, δεν περνάει ποτέ κανένας μετανάστης στο Ισραήλ. Το ξέρατε? Αν δεν το ξέρατε, τώρα το μάθατε. Αν δεν το ξέρατε, τώρα το μάθατε. Τόσο απλά. Αυτοί δεν έχουν ποτέ μετανάστες. Ενώ είναι πίσω από όλο αυτό το μεταναστευτικό, έτσι, δεν έχουν τίποτα. Τους στέλνουν όλους εδώ. Και βγήκε η Φοντερ Λάιν να μας πει ότι η Ευρώπη έχει τις αξίες του Ταλμούδ. Να είμαστε χριστιανοί και αυτοί να τη λένε Ούρσουλα. Καταρχάς, το Ούρσουλα είναι χριστιανικό όνομα, Γιάννη, εσύ που είσαι της θρησκείας? Όχι. Okay. Λέω, ρε παιδί μου. Και δυστυχώς, φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς, ζούμε σε μια εποχή που τα κακά πράγματα τα οποία συμβαίνουν, οι καταστροφές, οι σεισμοί, οι επιδημίες, οι καταποντισμοί, οι πλημμύρες, πώς το λένε, οι φωτιές, αυτά νομίζω ότι κατασκευάζονται. Δεν πιστεύω ότι είναι φυσικά φαινόμενα. Σπάνια να είναι. Δεν πιστεύετε ότι υπάρχουν ομάδες ανθρώπων οι οποίες φροντίζουν να εκπληρωθεί μια ατζέντα που ορίζεται από κάποιους, από τις μεγάλες οικογένειες? 13 είναι μεγάλες οικογένειες στον κόσμο που ορίζουν τις τύχες και τις πορείες των λαών και του κόσμου, της δικιάς μας, του οποιοδήποτε. Είδατε πόσο οργανωμένο έγινε με τον κορονοϊό? Είδατε πώς το κατασκευάσανε? Είδατε ποιοι είναι εκεί? Τα είδατε όλα. Φαντάζομαι τα είδατε όλα. Τα ζήσατε κιόλα. Το χειρότερο όμως που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι ότι πάνε να μας φτωχοποιήσουν. Και ξέρετε πώς θα μας φτωχοποιήσουν? Όχι απαραίτητα να σε πάρουν τα λεφτά. Η εξάρτηση με το χρήμα έχει πάρει ήδη την πλαστική της μορφή, σωστά? Έχουμε όλοι κάρτες, έχουμε πορτοφόλια στο κινητό τηλέφωνο. Πορτοφόλια εννοούμε, έτσι, οικονομικά. Πηγαίνουμε στο μηχάνημα, κλπ, όμορφα. Έχετε πάρει χαμπάρι ότι είστε μέσα πλήσαφος μέσα σε μια φυλακή με τα λεφτά σας, έτσι? Φανταστείτε να έχετε χρήματα, να έχουμε λεφτά και για κάποιο λόγο να μας τα μπλοκάρουν και να μην μπορούμε να πάρουμε ούτε ένα ποτηράκι νερό, Γιάννη. Για τον Α ή Β λόγο. Όπου σε αυτόν τον χώρο που σας είπα, που λέγεται πλανήτης Γη, είπαμε ότι υπάρχουν 13 οικογένειες που ελέγχουν το παγκόσμιο ΑΕΠ. Μετά από αυτούς υπάρχουν άλλοι 300-400 σε πυραμίδα. Είναι μια πυραμίδα προς τη βάση, προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω. Οι 13 είναι η κορονίδα της πυραμίδας. Εμείς το ζούμε αυτό και εμείς θα το πληρώσουμε αυτό. Όσο όμως καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα και υιοθετούμε το κάθε τι καινούριο που έρχεται χωρίς να το ξεψαχνίζουμε, χωρίς να το ψάχνουμε, να το συζητάμε, να το κάνουμε, να το ράνουμε, δυστυχώς θα έρθουμε κάποια στιγμή

υπάρχουν κάποια βιντεάκια με Ρωσίδες και με Ρώσους οι οποίοι είναι μέσα στο αυτοκίνητο σε αναμονή. Βιντεάκια που να βλέπεις ουρά χιλιόμετρων για να βάλουν βενζίνα μετά τις επιθέσεις των Ουκρανών. Έτσι, οι οποίες γίνονται πλέον, αυτός είναι ο σύγχρονος ο πόλεμος, με τα drones. Έτσι, και υπάρχει ένα δεικτικό βίντεο που δείχνει ότι είναι πάνω από 150-200 drone που φεύγουν συγχρόνως όλα μαζί, προ διάφορες κατευθύνσεις. Ποιος μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, υπάρχουν 100-150 χειριστές. Αν υπάρχουν, ζήσε μάι μου να φας, ρε φίλε. Δεν το σώνει το απενενοημένο. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία απολύτως λύπηση, ούτε συμπάθεια, ούτε συμπαράσταση για τα όσα τραγικά τραβούν οι Ρώσοι, γιατί γνωρίζουμε πως μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό με τους Εβραίους, που στην απόλυτη πλειονότητα βέβαια τους χειροκροτούν. Έτσι, εσείς δεν ήσασταν που χειροκροτούσατε? Κυρίες και κύριοι, πολέμους, μαζικές δολοφονίες, γενοκτονίες. Φυσικά αυτά τα κάνετε μέχρι να χτυπηθεί η πόρτα σας. Έτσι, τέτοια πράγματα που γίνονται και από τη Ρωσία στην Ουκρανία, που είμαστε αντίθετοι με τους πολέμους. Αλλά και αυτό που κάνουν οι Εβραίοι προς τη Γάζα, προς το Λίβανο, προς οπουδήποτε αλλού, ούτε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εσείς τους λυπάστε. Μάλιστα. Και για να είμαστε απολύτως αντικειμενικοί, πρέπει να σας πω πως οι Ρώσοι κάνουν ό,τι κάνουν, οι οποίοι είναι και στηριζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις. Λέει, φίλε, εγώ δεν έχω κανέναν να με βοηθάει, να με κάνει να με ράνει. Αυτό εγώ σου παραδέχομαι. Μπράβο τους. Ενώ οι Εβραίοι στις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και στο παρελθόν των Άγγλων, των Γάλλων, των Γερμανών, αυτοί δηλαδή που μας κάνουν κουμάντο, που τους βοηθούσαν από ενοχές βέβαια για να δείξουν στην κοινή γνώμη πως άλλαξαν, πως δεν έχουν καμία σχέση με τη Γερμανία του Χίτλερ, για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Χώρια που τους εκβιάζουν είτε με βιντεάκια και τις παρορμήσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος, είτε με τα οικονομικά δεδομένα. Έτσι, αυτά φαντάζομαι τα καταλαβαίνετε. Εγώ απλά έτσι σας τα δίνω λίγο περισσότερο. Για να επιστρέψω στα drone, το κάθε drone το χειρίζεται ένας χειριστής. Τώρα, είναι Ουκρανός, είναι κάποιες άλλες χώρες, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Οι Ουκρανοί κάποια στιγμή, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, είναι αυτό που είπαμε και για το Ιράν. Ότι αν δεν ήταν οι Αμερικάνοι, το Ισραήλ σήμερα θα ήταν οικόπεδο. Και πολύ φοβάμαι, αν συνεχίσουν οι Ουκρανοί να κάνουν αυτόν τον πόλεμο με τα ντρόουν, η Ρωσία τη βλέπω να γυρνάει στην εποχή των σπηλαίων. Και η κρίση στα καύσιμα είναι ένα από τα ενδιάμεσα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε τι θα πει να μην έχεις καύσιμο, ενέργεια, πετρέλαιο, βενζίνη, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Έχετε δει τι βομβαρδισμούς κάνουν με τα ντρόουνς σε δηληστήρια μέσα στη Μόσχα? Δεν τα έχετε πάρει χαμπάρι. Ο Τραμπ την έχει αφήσει τη Ρωσία μόνη της, γιατί τώρα αυτός έχει τα ισοκομματικά του, απέτυχε και στον πόλεμο με το Ιράν και το Ισραήλ μαζί, έχει και τα δικά του προβλήματα προσωπικά, πολιτικά, και ο Πούτιν και η Ρωσία έχουν μείνει στην τύχη τους. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και στο εξής? Εύχομαι να σταματήσουν τα πάντα, προστέλψουν του κόσμου. Αν σταματήσουν κάτι, πόλεμος θα είναι τώρα αυτός ο επόμενος. Δεν έχουμε εμείς κάποιο όφελος. Έχεις κάποιο όφελος? Γιατί περισσότεροι από εσάς νομίζετε ότι έχουμε στερηθεί την ακρίβεια, μάλλον έχουμε στερηθεί τη φτήνια του ρώσικου αερίου, το οποίο παίρναμε μονοπόλιο κάποτε. Αλλά δεν ήταν το πιο φτηνό. Πώς κρίνεις ότι είναι πιο φτηνό όταν είναι μονοπόλιο κάτι? Από πού έπαιρνες αλλού αέριο? Από το Αζερμπαϊτζάν ήρθε μετά ένα κομμάτι. Εμείς δεν ήμασταν και πολύ το αέριο. Αλλά και το αέριο που έπαιρνε η Ευρώπη το έπαιρνε πάλι ακριβά, γιατί αυτό εκμεταλλευόταν ο Πούτιν τότε. Τόσο απλά. Και καλά έκανε. Γιατί και εμείς αν ήμασταν στη θέση του Πούτιν, αυτό θα κάναμε. Όταν το 80% του αερίου εγώ το τροφοδοτώ την Ευρώπη, άρα την κάνω και ό,τι θέλω, την παίζω όπως θέλω. Απλά κάποια στιγμή είπε ο Αμερικάνος, ωπ, μάγκα εδώ, κάτσε φίλε, γιατί εδώ. Ζαμάζε βολιέλα, κοντρεύω άλλα, που λένε και οι φίλοι μου στη Γαλλία. Τα όλα που λέμε
Καμιά φορά που σας λέω εγώ, δεν είναι για να

0: είτε για τη μία πλευρά είτε και την άλλη, να είμαι αρεστός ή να μην είμαι αρεστός. Εγώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν χαϊδεύω ούτε αυτιά, ούτε μάτια, ούτε επιθυμίες εκπληρώνω, ούτε ιδεολογικά κολλήματα που συνήθως έχουμε όλοι μας, τα οποία τα έχω κατατάξει κατά κάποιο τρόπο στην εφηβεία, παλαιότερα, τα οποία δεν γνωρίζαμε. Όσο μεγαλώνεις, διαβάζεις, ενημερώνεσαι και μαθαίνεις, τόσο πιο πολύ καθαρό μυαλό έχεις και απομακρύνεσαι από αυτό το άρρωστο πράγμα το οποίο υπάρχει. Δηλαδή, να στείλεις το χρονοτούλαπο αυτά τα κατάλοιπα τα οποία έχουμε οι περισσότεροι. Αν μπορείτε να το κάνετε, να δείτε πόσο θα εμορφύνει η ζωή σας. Εγώ σας καταγράφω τα πραγματικά γεγονότα. Κάποια είναι θεωρητικά, κάποια δεν είναι. Αλλά όταν υπάρχουν αποτελέσματα, οφείλουμε και σεβόμαστε την καθημερινότητα για την ενημέρωση η οποία υπάρχει. Είτε αυτό λέγεται αθλητισμός, είτε λέγεται οικονομικός πόλεμος, είτε λέγεται κοινωνικός πόλεμος ή οτιδήποτε άλλο. Και βλέπετε καμιά φορά το τι διαφωνίες έχουμε στα αθλητικά τα οποία ούτε εμείς έχουμε όφελος, ούτε εσείς έχετε όφελος. Δηλαδή δεν οικονομάμε. Εσείς μαλώνετε πάλι και υποστηρίζετε αυτούς που πληρώνονται. Δηλαδή και τους πληρώνεις και τους υποστηρίζεις. Αυτό, παιδιά, να το κοιτάξετε λίγο. Είναι ένα ψυχογράφημα δυνατό. Αυτό πρέπει να το δείτε λίγο. Πρέπει να φτάσετε. Πρέπει να φτάσετε. Να κάνουμε κάτι. Δεν γίνεται να κάνουμε κάτι. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας να κάνουμε κάτι. Εσείς που επιλέγετε ένα σταθμό ή ένα κανάλι, επιλέγετε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, τουλάχιστον εγώ είμαι υποχρεωμένος, να είμαι αυτός που είμαι πίσω από το μικρόφωνο. Γι' αυτό και σας μιλάω και σας λέω τα γεγονότα. Δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε τα γεγονότα. Γιατί υπάρχουν αποδείξεις. Ούτε όλες τις συζητήσεις κάνουμε, ούτε υποθετικές, γιατί με τα υποθετικές εγώ τις ήμουν θα ήμουν στο Hollywood. Που ήμουν και στο Hollywood, έτσι. Δηλαδή στην Αμερική. Δηλαδή θα μπορούσα να είμαι εκεί πέρα κάτοικος στο LA και τελειώσαμε. Σαν τα Μπάρμπαρα που είναι και κοντά, όμορφα και ωραία. Δίπλα είναι το Άγιο Ξύλο. Hollywood αυτό σημαίνει. Δεν είναι ονομασία, είναι το Άγιο Ξύλο. Τώρα γιατί, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Άρα προσαρμοστείτε κι εσείς, αν θέλετε φυσικά να έχετε μια καλύτερη κοινωνία. Που δεν πιστεύω ότι τη θέλετε. Σας είπα, ο Έλληνας σήμερα, ο νέος Έλληνας, ασχολείται με το γατί του και το σκυλί του. Αυτό για μένα, παιδιά, είναι πολύ βασικός παρονομαστής. Το ότι δεν υπάρχει καμιά εξέλιξη, ούτε πρόκειται να υπάρξει. Μην αυταπατάστε. Εδώ ακόμα υποτίθεται ότι λέμε, ξέρουμε την ιστορία μας, τίποτα. Αλλιώς θέλω να το πω, αλλά ένα κατ' ότι είναι ραδιόφωνο δεν μπορώ να το πω. Υπάρχουν, ας πούμε, τάσεις κατά κάποιο τρόπο. Αυτές οι τάσεις, ας πούμε, που υπάρχουν, μια και πιάσαμε τη Ρωσία, είναι οι αριστερές τάσεις που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. Ξέρετε, και φαντάζομαι λίγο πολύ, όλοι μας έχουμε περάσει από αυτό εδώ. Έχουμε έρθει και στη σύγκρουση εμείς για αυτό το θέμα της αριστεράς. Γιατί η αριστερά δεν έχει εξέλιξη. Μιλάει για εξέλιξη, αλλά δεν έχει εξέλιξη. Δεν έχει προοδευτισμό και δέστε και την μπαχαλοποίηση υπάρχει στην πολιτική σκηνή. Δεν υπάρχουν ούτε πρόσωπα, δεν υπάρχει τίποτα, κανένας. Ούτε στη δεξιά υπάρχει πρόσωπο. Δεν υπάρχουν σημεία αναφοράς πλέον. Δηλαδή του αύριο. Υπάρχει μια διαχείριση στιγνή, το εκμεταλλεύονται και το καπηλεύονται συγκεκριμένες οικογένειες στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα εσύ να είσαι με το τέτοιο στο χέρι. Να μην το πω, να το λέω ευγενικά, Γιάννη, μην το πρόλαβες. ΚΚ, Πασόκ, Βαρουφάκης, Κασελάκης. Έχει αξίζει κανείς από αυτούς? Είναι όλοι τους πιόνια? Καταρχάς, αυτό που σας λέω εγώ πάντοτε είναι η προσωπική μου γνώμη, δεν απαραίτητο να το υιοθετείτε. Όλες οι αντίθετες απόψεις, εφόσον είναι στοιχειοθετημένες, είναι σεβαστές. Εγώ δεν θέλω να πειράσω κανέναν, ούτε να πείσω και κανέναν. Απλά δεν μπορώ να παραβλέψω την αλήθεια. Και την πραγματικότητα βασικά. Γιατί η αλήθεια είναι υποκειμενική. Απλά έχω το θάρρος της γνώμης μου και μπορώ να το λέω δημόσια όσο μου επιτρέπεται ακόμα. Και για τους πολιτικούς και για τα κόμματα, καλό είναι να τους κρίνετε όσο πιο πολύ γίνεται. Είναι χρέος όλων να τους κρίνουμε, γιατί υποτίθεται ότι μέσα από αυτούς, έτσι έχουμε μάθει, έτσι, μέσα από τους δημοκρατικούς θεσμούς που κανένα από τα κόμματα που υπάρχουν στη Βουλή δεν λειτουργεί με δημοκρατικούς θεσμούς. Αυτό δεν το λέτε όμως. Εντάξει, οκ. Okay. Εμείς έχουμε φτάσει σε σημείο να χωριζόμαστε σε στρατόπεδα. Λες και δεν το θέλουμε οι ίδιοι, το θέλουμε λίγο πολύ. Αλλά δεν κάνουμε καλύτερη κοινωνία για όλους στην τελική. Εγώ δεν θα κρίνω την αριστερά σαν ιδεολογία. Θα κρίνω τα κόμματα και τους υποψηφίους που υποτίθεται πρεσβεύουν τον σοσιαλισμό. Δεν προλαβαίνω, Γιάννη. Θες να πάμε σε διάλειμμα τώρα? Εντάξει, Γιάννη, κάνω πέτρα την καρδιά μου. Να πάμε σε κομψό. Πες. Έτσι. Καλησπέρα μου στο φίλο τον Γιώργο. Κάτσε μισό λεπτό να δώσω κάποιο καλησπέρα, γιατί εσύ είσαι και λίγο σκληρός μαζί μου. Λοιπόν, καλησπέρα στον Νιόνιο. Καλησπέρα στο Σκυλί. Εγώ πάντως που θέλω, δεν με καλάνε στο Κατάρ. Εξυπακούεται δεν θα σε καλέσουν στο Κατάρ, γιατί δεν είσαι ο γιος του Αβραμόπουλου, που στα 28 του έχει θέση ευθύνης. Δεν είσαι σαν την κόρη του Μητσοτάκη, που από μόνη της εκλέχθηκε και είναι Vice President στην CVC Partner, η οποία μεσολάβησε ο μπαμπάς της για να έρθει στην χώρα μας κτλ. Κτλ. Έδωσε και μας κανένα σπόρι, ρε μπάρμπα, θα πει κάποιος. Έτσι δεν είναι? Νομίζω. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Και εσείς ψάχνετε για δικαιοσύνη, ψάχνετε για καθαρότητα. Από ποιους, ρε? Αφού οι ίδιοι σας έχετε βάλει τα δάχτυλά σας στα μάτια σας για να τα βγάλετε. Θέλετε δικαιοσύνη, σας αξίζει δικαιοσύνη? Τη δικαιοσύνη τη ρωτήσατε, ρε? Βασικό προνόμιο. Να ρωτήσεις πρώτα δικαιοσύνη. Σε θέλει? Την αντέχεις? Την αντέχουν αυτούς που επικαλείσαι ότι θες το δίκαιο? Και σας είπα και άλλη φορά ποιο είναι το δίκαιο. Άλλο το δίκαιο, άλλο το ίσο. Όταν αλλάζουν τους νόμους κάθε τρεις και λίγο, όταν αλλάζουν τους εκλογικούς νόμους κάθε τρεις και λίγο. Είχαμε μια τέτοια διένεξη πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες, εγώ με το Χαλίφη, έτσι, όπου μιλούσαμε για αυτό το πράγμα και ο Χαλίφης δεν το δεχόταν. Και βγαίνει τώρα αυτός που κάνει τον Υφυπουργό Εξωτερικό, ο τέτοιος, ο Λιβάνιος. Βάλτε το λίγο, ρε, είναι μικρούτσικο, και να πάμε σε διάλειμμα. Ακούστε, ρε, τώρα εσείς τον αντιπρόεδρο του Δεσσαϊκού, αυτός είναι ο αντιπρόεδρος του Δεσσαϊκού στη Νέα Δημοκρατία. Για να καταλάβετε πώς θα πάτε να ψηφίσετε, και αν καταλάβετε τι θα ψηφίσετε, ελάτε να μου τροπίσετε τη μύτη.
1: Και δεν μας εξηγήσετε την αρχή.
2: Ναι.
1: Πώς θα βγαίνει ο Περιφερειάρχης? Εγώ πηγαίνω να ψηφίσω Περιφερειάρχη.
2: Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο.
1: Άμα πάρει 36 πρώτος συνδυασμός.
2: Απλό. Καταρχάς, τίτλος, πρώτη Κυριακή, εκλέγεται Δήμαρχος και Περιφερειάρχης.
1: Θέλετε, δεν θέλετε.
2: Έφυγε αυτό.
1: Ναι.
2: Δεύτερον, έχουμε ένα ψηφοδέλτιο.
1: Μάλιστα.
2: Ψηφίζουμε Δήμαρχο τον κύριο Τζούνο.
1: Μάλιστα.
2: Δημοτικούς συμβούλους κτλ. Ναι. Σου λέει, εάν έχουμε. Δεν είναι στους δύο πρώτους. Ποιον θέλεις για δεύτερη επιλογή? Και έχεις από κάτω όλους τους συνδυασμούς που συμμετέχουν. Και λες, αν δεν βγει ο Τζούνος και δεν είναι στους δύο πρώτους,
1: πάρω τον Κούτρα.
2: Βάζω τον Τάδε. Άρα λοιπόν την επιλογή που θα έκανες τη δεύτερη Κυριακή την κάνεις το ίδιο ψηφοδέλτιο την πρώτη Κυριακή. Έρχονται λοιπόν η καταμέτρηση. Πήρε ο πρώτος συνδυασμός.
1: Δεν ξέρω ποιο θα είναι στη δεύτερη Κυριακή.
2: Ακούστε λίγο, πολύ απλό. Ακούστε.
1: Εσείς το καταλαβαίνετε δηλαδή.
2: Θα
1: τώρα
2: το δούμε. Μια χαρά δεν εφαρμοστεί.
1: Ναι.
2: Ακούστε λίγο.
1: Ναι.
2: Ο πρώτος συνδυασμός πήρε 42 και μία ψήφο.
1: Βγήκε.
2: Όχι, δεν πήρε.
1: Δεν πήρε.
2: Μάλιστα. Βάζουμε λοιπόν τους δύο πρώτους.
1: Ναι.
2: Και λέμε πόσο έχει ο ένας, πόσο έχει ο άλλος. Και πάμε λοιπόν και λέμε τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι που έχουν ψηφίσει για πρώτο τους άλλους. Τους,
1: ναι,
2: άλλους. Ποιους έχουν δεύτερη. Δεύτερη επιλογή, και αρχίζουμε και τα μαζεύουμε.
1: Τα προσθέτετε.
2: Έτσι, μπράβο. Και γίνεται και ο πρώτος βγαίνει.
1: Να το πούμε. Θα κάνετε βίντεο στο TikTok. Θα κάνετε βίντεο στο TikTok με τον πρόεδρο του Ορδαϊκού.
2: Αλλά θα το παίξετε.
1: Και το λαλέψατε μετά.
2: Θα το παίξετε το βίντεο.
1: Τα εξηγώ.
2: Προσέξτε. Είναι πάρα.
3: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
6: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Ναι, 55 κοινό το μήνυμα στο 54301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία καμόρο παπάκι gmail.com. Γραμμέ αργοτέρως. Έτσι, να ξέρετε, να ολοκληρώσουμε κάποια πραγματάκια. Να πάμε. Πού είχαμε μείνει, στην αριστερά. Πάμε στο βασιλιά της αριστεράς. Ποιος είναι ο βασιλιάς της αριστεράς? ΚΚΕ, που θυμίσω και ένας φίλος μου που τον είπα ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και μου είπε, μαστόλησε λίγο κατά κάποιο τρόπο. Χρόνια στο παιχνίδι. Χρόνια ένα καλό συστημικό πιόνι. Παιδιά, δεν θέλω να θυμώνετε με αυτά που σας λέω. Να αντιμετωπίσετε την πραγματικότητα. Εσείς φανταστείτε άλλα πράγματα. Η δουλειά τους ήταν πάντα να στηρίζουν καλά το δίπολο που υπάρχει σήμερα, αριστερά και δεξιά, γιατί έχουν λόγο ύπαρξης. Οι δάλους δεν θα έχουν. Αυτοί όλοι οι αριστεριστές, ακόμα και το ΚΚΕ που είναι υπέρ, ξέρω εγώ, των ανοιχτών συνόρων, της ελευθερίας, αυτά, δεν είναι μέσα σε αυτό το κόμμα. Έχετε δει τον Περισσό τι περίφραξη έχει? Το σπίτι του λαού. Πάτε δείτε το λίγο. Πάτε καμιά φορά, δείτε καμιά φωτογραφία στο διαδίκτυο να δείτε πώς είναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι το λιγότερο. Καμία ουσία, καμία ελπίδα. Είναι μία ψήφο που θα ήθελα να τη χαρακτηρίσω, αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή, διαμαρτυρίες θα μπορούσα να πω είναι, δεν είναι. Αντίδρασης δεν είναι. Να έκανε και κάτι δηλαδή τέτοιο. Ο σκοπός είναι να μαζεύουν τους πιο ευαίσθητους, αλλά να είναι και αφελείς. Υπάρχει ένα πλασάρισμα δίθεν σοσιαλισμού, που στην ουσία είναι μια τρύπα στο νερό, που τα λέμε. Έτσι, είναι σαν να παίρνουν την ενέργεια και να την κατευθύνουν κάπου αλλού. Σε αυτό είναι τακτικιστικά, δηλαδή από τους βγάζω καπέλο μου. Είναι ένας καλός και χρήσιμος συστημικός βοηθός, θα έλεγα. Δεν πάει για να κυβερνήσει, έτσι, αρκεί να υπάρχει εκεί όπως είναι για να βοηθάει με τον τρόπο του. Αυτό νομίζω είναι κατανοητό σε όλους. Γιατί αν ήθελε να κυβερνήσει, θα άλλαζε και τις τακτικές του και όλα αυτά εδώ πέρα. Πάμε στο Κασελάκι. Θυμάστε εδώ τι σόου είχαμε, το μετά Τσίπρα, αρχηγό, ηγέτη. Έτσι. Μοντέλο, γυμνασμένος, handsome που λένε και οι φίλοι μου οι Αμερικάνοι. Οικογενειάρχης. Δεν τον βάζω, την παίρνω πίσω την κουβέντα. Οικογενειάρχης με έναν άλλον άντρα δεν γίνεται. Για τον απλούστατο λόγο υπάρχει ακύρωση αυτής της λέξης στην ομοφιλοφιλία, διότι η οικογένεια δεν μπορεί να παράγεται από δύο ομόφυλα ζευγάρια. Ζευγάρια. Σωστά, καλά δεν το είπα, γυναίκα μου. Μπορείς δύο γυναίκες να γεννήσουν? Όχι, δεν μπορούν. Θέλει το βιολογικό της, δεν θέλει. Όχι το τεχνικό, το βιολογικό. Μια φυσιολογική οικογένεια δηλαδή έχει έναν άντρα και μια γυναίκα. Όχι, δεν μας πειράζουν οι άλλοι, αλλά δεν λέγονται οικογένεια. Λέγεται, πώς το λένε, συντροφιά. Πώς? Συγκάτοικοι. Έχει ένα ωραίο τραγούδι, συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Κατσιμίχη. Το φέρανε σαν παιδί της Goldman Sachs κιόλας πως είναι. Έτσι, να ομορφύνει αυτό τον όμορφο θίασο με την λάμψη του, να δώσει και μια walk πινελιά που θέλανε σε αυτό το υπέροχο θέατρο το οποίο βλέπουμε, να ξεκουράσει και τον Τσίπρα. Αφού έκανε τη βρώμικη δουλειά, να ξεχαστεί λίγο το θέμα. Μέχρι εκεί. Δεν έχει άλλα. Κασελάκης αυτός είναι. Δεν μπορώ όμως να τον κρίνω ούτε ως ηγέτη, ούτε ως πολιτικό ή ως κάποιον που θα μπορούσε να κυβερνήσει. Θα μου πεις τώρα τι διαφορά έχουν από αυτούς που κυβερνάνε. Α, εντάξει. Άλλη συζήτηση αυτή. Είναι αστείο για μένα, μόνο και να το σκεφτώ ή τουλάχιστον να κάτσω να το αναλύσω αυτό κατά κάποιο τρόπο. Είναι σαν να καθόμαστε να αναλύουμε. Γιατί δεν πρέπει να κάνουμε τον γκούφι πρωθυπουργό. Σκέφτεσαι να είχαμε έναν γκούφι. Να είχαμε έναν γκούφι. Ή να είχαμε έναν Σκρούτζ ή έναν Ντόναλτ. Μάλλον πρέπει να βρούμε μια αστεία μορφή, γι' αυτό βάλαμε τον γκούφι. Έτσι είναι μια αστεία μορφή. Με τα φιστίκια. Ορίστε. Ντόναλτ έχουμε, τον Τραμπ. Εντάξει, τώρα αυτό σε καταλάβει και αυτό ήταν Μίκι Μάους. Πορτοκαλί Χίτλερ και αυτό. Ό,τι θέλω κάνω. Θέλετε να πάμε στον αγαπημένο μου πολιτικό, τον οποίο το βάζει σε περιστρεφόμενη πόρτα και δεν βρίσκει την έξοδο. Πασόκ Ανδρουλάκης. Εδώ φαντάζομαι αυτό που σας λέω μόνο και μόνο για την περιστρεφόμενη πόρτα, έτσι, είναι αρκετό. Θεωρώ είναι ένας, θα τον έβαζα κλαρινογαμπρό τον Ανδρουλάκη. Έτσι, Ταιριάζει και έτσι λίγο με τον, με τον Πασόκ. Άνθρωπος του κομματικού Σωλήνα που επιλέχθηκε, δεν εκλέχθηκε από το λαό, επιλέχθηκε. Μετά έκανε μόνος του αυτός και έκανε. Τον βάλανε μπροστά με το ένδοξο και καλά Πασόκ, ας πούμε, για να πείσει, δηλαδή να φάει ο κόσμος την παπάντζα του, ρε παιδί μου, που λέμε εμείς, για τα καλά χρόνια του Πασόκ, λες και έχει καμία σχέση αυτός, και αυτός έχει καμία 40 ακίνητα. Φτωχός, καταλαβαίνει το φτωχό, ρε παιδί μου, που δεν μπορεί να πληρώσει, που δεν μπορεί να ζήσει, που δεν μπορεί μετά τις 15 του μηνός, ας πούμε, να πληρώσει τα πάντα. Το καταλαβαίνει ο Ανδρουλάκης, με πόνο καρδιάς θα κατεβαίνει στην πολιτική για να βοηθήσει, μπας και τον δώσουν το δικαίωμα να κυβερνήσει. Τότε που τα καλά χρόνια του Πασόκ, τότε που οι τράπεζες μοίραζαν δάνεια, αβέρτα για λίγο καιρό βέβαια, και νόμιζε ο κόσμος ότι όλα είναι καλά, όμως δεν ήταν, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Σχέδιο ήταν. Τι είναι η Δημοκρατία, τι Πασόκ είναι, το ίδιο και το αυτό. Εσείς να το κοιτάξετε. Πάμε τώρα σε μια περίεργη μορφή, η οποία ίσως να είναι και λίγο παρεξηγημένη κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί να είναι και να μην είναι. Ο Βαρουφάκης. Έχω ένα ηχητικό του Βαρουφάκη. Μπορείς να το βάλεις λίγο, σε παρακαλώ. Για δες το λίγο. Είναι στις επόμενες μέρες, αυριανό, που λέει για τα F-16. Το έβρες, Τζάνου? Το έβρες? Λοιπόν, θέλω σας παρακαλώ πολύ να ακούσετε λίγο τι λέει ο Βαρουφάκης για τα F-16, Τουρκία, Ελλάδα κτλ. Και για Αμερική βέβαια, έτσι. Για πάμε.
1: Σε κάθε σύνοδο του ΝΑΤΟ, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ακόμα Ανδρέας Παπανδρέου, δεκαετία του 80, 1981-1989, σε κάθε σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ανδρέας Παπανδρέου έθετε το ερώτημα. Εάν μας επιτεθεί η Τουρκία, θα μας στηρίξετε? Και η απάντηση ήταν όχι. Όχι. Ξεκάθαρο όχι. Δεν ήταν θα δούμε. Ήταν ξεκάθαρο όχι. Και ποιο ήταν το επιχείρημα? Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία όπου τα μέλη του υπόσχονται, σύμφωνα με το άρθρο 5, να σταθούν ο ένας στον άλλον αλληλέγγυος εάν χώρα που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ σου επιτεθεί. Αλλά όχι άμα σου επιτεθεί μια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ όπως η Τουρκία. Οπότε αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Το ΝΑΤΟ για την ακρίβεια κακό μας κάνει, καλώς δεν μας κάνει. Κυρίως τώρα που θέλουμε να πάρουμε F-35. Τα F-35 θα είναι πιο εύκολα για αυτούς να τα σβήσουν από τα F-5 που είχαμε τότε. F-4 τι ήταν, F-5. Γιατί τα F-35 έχουν kill switch. Ξέρετε τι είναι το kill switch? Είναι ένας διακόπτης που τον έχουν οι Αμερικανοί, στο πουλάνε, σου παίρνουν 120 εκατομμύρια δολάρια για κάθε ένα από αυτά τα αεροπλάνα. Έτσι. Αλλά αν δεν θέλουν να τα χρησιμοποιήσει, πατάνε το kill switch και δεν φεύγει, δεν μπαίνει μπρος η μίζα. Έτσι. Αυτό, τέτοιου είδους άμυνα και στήριξη από συμμαχία να μας λείπει.
0: Αυτά είπε ο Βαρουφάκης. Αυτά είναι καταγεγραμμένα στις συνόδους. Και φαντάζομαι το ξέρετε όλοι σας λίγο πολύ ότι άμα γίνει καμία στραβή με τον Σουλτάνο, η σουλτανιάσα με την κατάσταση, να ξέρετε. Δεν πρόκειται να έρθει ούτε ο Ραφάλ, ούτε ο Μπούζος, θα έρθει ούτε κανένας. Ξέρω εγώ με τα Ραφάλ εδώ να επιτεθούμε, που βγαίνετε κι εσείς κάτι καλούτσικοι που νομίζετε ότι τα Ραφάλ θα κάνουν και τίποτα. Έτσι, και αυτά μπλοκαρισμένα θα είναι. Δηλαδή, πρέπει να συντηρηθεί το αφήγημα. Σας το είπα τώρα. Εγώ βρήκα την αριστερά, ρε παιδί μου, έτσι εύκολη, και σας δίνω και το αποτέλεσμα αυτής. Λοιπόν, για μένα είναι συστημικός ο Βαρουφάκης. Το έλεγε ο Ανδρέας το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, πότε? Πριν γίνει κυβέρνηση. Έτσι, λογικά. Συστημικός λοιπόν για μένα ο Βαρουφάκης. Τον κόβετε εσείς για άνθρωπο που θα θυσίαζε την προσωπική του ζωή και ηρεμία για να σώσει την Ελλάδα, όπως και κανένας άλλος πολιτικός? Φυσικά και όχι. Πιο πολύ κάθεται αραχτός σε κανένα εξοχικό εκεί, γιατί είναι και, κάνει πολύ καλό γάμο. Και φυσικά λέει τη γνώμη του πίνοντας καφεδάκι και όποιος τον ακούσει. Αν παρευρεθείτε σε χώρο που είναι να μιλήσει ο Βαρουφάκης, σας το λέω όμως, να πάτε, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ό,τι και να πει. Το έχει αυτό το πράγμα. Και μην ξεχνάτε ότι έχει και την εμπειρία, έχει θητεύσει δίπλα σε Παπανδρέου, δίπλα σε γενικά στην οικογένεια Παπανδρέου. Έτσι, και μην ξεχνάτε και πρόσφατα στον Αλέξη δίπλα. Έτσι, είμαστε στο επιφανειακό κομμάτι της αριστεράς. Δηλαδή, φτώχεια, ουσία, βάθος, δεν βλέπω κάτι εγώ τέτοιο κάπως κατά κάποιο τρόπο. Έχει κάτι ψαγμένα. Αξίζει τον κόπο όμως να τον παρακολουθήσεις. Έτσι, αξίζει τον κόπο. γενικά δεν υπάρχει αριστερά στην Ελλάδα. Την έχουν διαλύσει και ως έννοια, γιατί αυτό είναι το βασικότερο, έτσι. Την έχουν εξευτελίσει για πολλούς λόγους και σε όλα τα μήκη και πλάτη της κοινωνικής υπόστασης οι οποίες μπορεί να έχει. Και σε αυτό έχουν συμβάλει όλα τα κόμματα που μπορεί να πρεσβεύουν την δε και καλά αριστεροσύνη σαν ιδεολογία. Την πράξη όμως την έχουν και αποδυναμώσει, έχουν διαφθείρει και τους ανθρώπους που την υπηρετούσαν, που είχαν μια πιο ευαίσθητη και κοινωνική αντίληψη των πραγμάτων, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα. Έτσι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι καπνό φουμάρει ο καθένας. Όπως έλεγε ότι είπε ο Τσίπρας προχθές, είμαστε η αριστερά, η κυβερνός αριστερά, και βγήκε ο Πολάκης και λέει η αριστερά, εγώ είμαι, λέει, η αριστερά της ρήξης. Η αριστερά ανέκαθεν ήταν των ρήξεων, αλλά έπεσε σε ντουβάρι όμως. Και φυσικά αυτός ο ρόλος δεν είναι η ψήφη, ο ρόλος αυτών των κομμάτων δεν είναι η ψήφη. Είναι να χειραγωγηθεί μια έννοια και η αντίληψη των νέων παιδιών. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε νέους ψηφοφόρους ή να διατηρήσουμε και να διατηρήσουμε αυτούς τους ψηφοφόρους. Τα ίδια συνθήματα, το ίδιο βάδισμα, ο ίδιος τρόπος επικοινωνίας, τα ίδια παλούκια με τις σημαίες. Όλα αυτά είναι παιδιά με τα δίδια, είναι προκάτρε, παιδί μου. Ξέρεις τι θα γίνει. Δηλαδή είναι σαν ένα εγκόλπιο, ρε παιδί μου. Έτσι. Αυτά πάντοτε κατά την ταπεινή μου άποψη. Γιατί κάποια στιγμή στην Ελλάδα πρέπει να σταματήσει αυτό το αριστερά-δεξιά. Αυτά μας έφεραν εδώ που μας έχουν φέρει. Και όλα είναι σχεδιασμένα. Δεν θέλει πολλές ιδεολογίες. Θέλει να κοιτάξεις, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, το πρόβλημα κατάματα και να κάνεις το σωστό. Σωστούς και καθαρούς ανθρώπους θέλουμε μόνο. Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Θέλουμε καθαρούς που να μην τους έχουν αγγίξει όλα αυτά εδώ που σας είπα πριν. Είτε προέρχονται από την αριστερά είτε από τη δεξιά. Ανθρώπους που αγαπάνε την πατρίδα. Τον τόπο τους, τους συνανθρώπους τους, να πρεσβεύουν ανθρώπινες αξίες. Αλλά κοιτάξτε λίγο τώρα να σας πω κάτι. Μπορεί να μην το θέλουμε κατά βάθος. Γιατί μεγαλώνουμε με την αδικία και επειδή μας αδικάνε, θέλουμε να πάρουμε και ρεβάνς. Αν εννοηθείς πατριωτικά, και πάνω απ' όλα είσαι άνθρωπος, άνθρωπος που θα ζεις με σεβασμό και αξιοπρέπεια, υπάρχει ελπίδα. Όχι στις εκλογές, συγγνώμη, παντού. Το κάνεις καθημερινότητα. Γι' αυτό σας λέω, καλούς ανθρώπους να φτιάχνουμε. Τα δικά μας τα παιδιά τουλάχιστον να γίνουν καλοί άνθρωποι. Θα πει κάποιος τώρα, τι να ψηφίσω ρε τώρα, μην τα ψηφίσουμε τώρα. Δεν θα σας πω εγώ τι ψηφίστε. Θα ψηφίσεις ό,τι νιώθεις. Αν νιώθεις τι σου λέει η συνείδησή σου, θα κάνεις το ορθόν για σένα, για την οικογένειά σου, για τα παιδιά σου, για το αύριο σου. Τι σου λείπει σήμερα, δικαιοσύνη. Δεν είναι το πρώτο πράγμα. Την καθημερινότητά σου, δεν μιλάμε για δουλειές, δεν μιλάμε για όλα αυτά τα οποία συζητάμε όλες αυτές τις περιόδους. Δεν θα κάνετε αυτό που θα σας πει ο καθένας. Εσύ τι πιστεύεις ότι είναι σωστό και για σένα και για τη χώρα σου. Μέσα από αυτό ζεις, μέσα από αυτό θα αποκομίσεις τα ωφέλη σου. Δικαιοσύνη φωνάζεις που δεν έχεις, στη χώρα σου δεν έχεις. Γιατί τη χώρα σου δεν την κοίταξες ποτέ. Κοίταξε την τσεπούλα σου, κοίταξε την πάρτη σου. Εφόσον αυτό πρέπει να το διαφοροποιήσεις λίγο. Δεν λέω να μην το κοιτάξεις, αλλά να προσαρμοστείς και στα νέα δεδομένα. Τώρα θα μου πεις, βλέπεις κάποιο θετικά. Πώς δεν βλέπουμε. Δεν γίνεται τόσο πόλεμο σε πρόσωπα συγκεκριμένα. Και φυσικά εγώ για κανέναν δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Αλλά υπάρχει ένα πρόσωπο, το οποίο το φαντάζομαι το γνωρίζετε λίγο πολύ όλοι σας. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό και αυτός ο πόλεμος. Γιατί το σύστημα, είπαμε, θα κάνει τα δύνατα δυνατά για να παραμείνει στην εξουσία, για να μην πάει φυλακή. Δικαιοσύνη αυτό είναι. Δεν μπορεί να γίνεται, να κυνηγάνε βουλευτές σε εισαγωγικά με σκάνδαλα και με αυτά εδώ και να απαλλάσσονται από τη Βουλή. Να την παλεύουμε. Τι είναι αυτό που ζούμε, ρε φίλε. Τα έλεγα και για τον Τσίπρα κάτι τώρα, με το νέο κόμμα που έχει κάνει. Αλλά αυτός δεν είναι ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, ούτε τίποτα. Είναι σαν τα σκυλάκια. Τον πετάς ένα κουκαλάκι. Πώς κάνουν τα σκυλιά, μόλις τον πετάς ένα κουκαλάκι, δεν κουνάει την ουρίτσα του, από τη χαρά. Εν κατακλείδη, δεν θέλω να πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Είναι ψεύτικες. ο άνθρωπος ο οποίος κάθεται και περνάει όλο αυτό το διάστημα και παρακολουθεί το τι γίνεται, δεν μένει σε αυτές. Εμείς που μπορεί να λέμε ότι ο λαός ξεχνάει, αλλά έχω την εντύπωση, παιδιά, ότι ο λαός δεν ξεχνάει. Θυμάται, θα μου πεις τώρα αυτό που θέλει. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εκεί πάμε σε άλλα πράγματα. Και σε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, έτσι. Γιατί είπαμε, σήμερα υπάρχουν τέτοιοι δογματισμοί οι οποίοι δεν μπορούν να προβληθούν. Ούτε να προβλεφθούν μπορούν, ούτε να αλλάξει κάτι. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Υπάρχει ηθικότητα και ανηθικότητα. Αυτό φαντάζομαι το ξέρετε. Γιατί για να κάνεις μια καλή κοινωνία, πρέπει και οι άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν κάτι καλύτερο για την κοινωνία, έτσι δεν είναι? Να σκέφτονται το διπλανό τους, τον συνάνθρωπό τους, σιγά να μην πάθει τίποτα. Προσέξτε λίγο, να μην σκοτάψετε. Ποιοι είναι αυτοί που δεν προσπαθούν να πατήσουν πάνω σε άλλα κεφάλια για να ανέβουν? Ξέρετε πολλούς που δεν είναι? Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν δικαιοσύνη? Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν αξιοκρατία? Αυτοί που τους λείπει, που τους στερούνται. Σε ένα κράτος δικαίου. Μιλάμε για ένα κράτος δικαίου και δεν υπάρχει. Ούτε δημοκρατία υπάρχει, ούτε ελευθερία υπάρχει, ούτε ισότητα υπάρχει. Τα βιώσαμε, δεν τα βιώσαμε? Εκτός άμα λέω κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Δεν βιώσαμε τον αποκλεισμό? Βιώσαμε. Πού είναι οι άνθρωποι που στέκονται απέναντι στο άδικο? Σήμερα, μια γιαγιά που πήδηξε από τον πρώτο όροφο, 75 χρονών, η γυναίκα εκεί αυτή, δεν πήγαινε, λέει, κανένας. Με βλέπανε και δεν πήγε κανένας. Και ήρθε ένα παιδί που είναι ντελιβεράς, μαζί με κάτι φίλους του, λέει, και καθόταν από κάτω και έτσι έπεσα εγώ, λέει, κάτω. Από τον πρώτο όροφο. Και την πιάσαν τα παιδιά. Και μπράβο τους. Έτσι, αυτές είναι οι κοινωνίες. Αντί να συσπηρωθούν, να πάνε όλοι εκεί πέρα και να κάνουν ένα, με τα χέρια τους ένα σεντόνι στη γυναίκα. Με τα χέρια του το σεντόνι, όχι σεντόνι, σεντόνι δεν υπάρχει. Να βάλεις το σώμα σου εσύ, ρε φίλε, να σώσεις έναν άνθρωπο. Δεν θα πεθάνεις εσύ. Θα τον σώσεις όμως. Πού είναι αυτοί όλοι οι ηθικοί άνθρωποι? Πού είναι όλοι αυτοί που τους πνίγει το δίκαιο και στην πρώτη ευκαιρία δεν κάνεις τίποτα για να το αποδείξεις? Όπως αυτό που σας έφερα παράδειγμα σήμερα. Τι να πω εγώ στον Τελιβερά? Τι να το πω τον άνθρωπο, και μπράβο του. Και τα λέει η ίδια η γυναίκα. Λέει, περνούσαν, λέει, φώναζα, τσίριζα, μεταξύ φωτιές τώρα από τα τέτοια, από τα παράθυρα, μπαλκονόπορτες. Ήταν στη γωνία με την, δεν ξέρω, το είδες το βιντεάκι? Δες το, φίλε, να σοκαριστείς. Και τη δεις την ώρα που πέφτει, σαν το πράσο φεύγει κάτω. Αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να τα βάλετε σαν παρονομαστή στην ίδια σας τη ζωή. Αν δεν το βγάλετε στη ζωή σας, δηλαδή να το δημιουργήσετε εσείς. Και φυσικά δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε ούτε σε μια μέρα, ούτε σε μια ώρα, ούτε σε τίποτα. Θέλει κόπο. Και τρόπο και κόπο. Οι ηθικοί, τους ανήθικους, δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Γιατί εσείς που είστε του ηθικού κομματιού, λειτουργείτε με κανόνες. Λειτουργείς ανθρώπινα. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει με τους ανήθικους. Ακριβώς το ίδιο. Και εκεί δεν υπάρχει και φυσικά η δίκαιη αναμέτρηση αναμεταξύ μας. Θέλεις ψυχή, θέλεις θάρρος. Έχω φάει αρκετές πισόπλατες μαχαιριές. Με όλους αυτούς τους ανήθικους, όταν μπλέξεις και τους αφήσεις, θα στο κάνουν. Είναι κοινωνικό πρόβλημα, είναι όμως συγχρόνως και φαινόμενο. Γιατί όταν αφήσαμε και έχουμε αφήσει όλους αυτούς να είναι στα πόστα, να το πω έτσι κάπως λίγο άκομψα, γι' αυτό η χώρα μας είναι εδώ που είναι. Ποιοι μας έχουν φτωχοποιήσει? Που νομίζουν ότι είναι και ανώτεροι σας, οι ανώτεροι μας. Που πατάνε πάνω μας. Μας εξαπατούνε, μας κοροϊδεύουνε, μας κλέβουνε. Εμείς δεν μιλάμε, γιατί δεν μπορούμε να κουμπίσουμε πουθενά. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, ούτε να με στηρίξει, ούτε να μας στηρίξει. Σκοτώνουν για πλάκα. Μας εκβιάζουν. Τι σε κάνουνε? Εμένα σπλησαφώς σε κάνουνε σκλάβο τους. Τι είναι η ανηθικότητα? Και να ξέρετε ότι οι ανήθικοι είναι και πάρα πολύ επικίνδυνοι, γιατί δεν έχουν ηθικούς φραγμούς. Το λιγότερο που σας λέω αυτό. Όλοι τους. Όχι κάποιοι. Όχι, όχι. Όλοι, όλοι, όλοι. Αν έχετε κάνει με το Μάρια ή με γομαροτόμαρα, τους περιποίησει και αναλόγως. Και φανταστείτε τον εαυτό σας, αν είστε του ηθικού κομματιού, θα σας πει άλλος καλά τη χάζας που είσαι. Έτσι θα πάει. Όταν είσαι του ηθικού κομματιού, έτσι λέει, τη χάζας είναι αυτός. Και κάλεσε έναν φίλο, έναν ανήθικο και κάτσε να μιλήσει μαζί τους. Εκεί θα καταλάβετε. Δημόσια. Είναι αυτό που προσπαθείς καμιά φορά να πεις την αλήθεια και μιλάς στο βρόντο. Αυτοί ξέρουν και να κρύβονται και να κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν. Πισόπλατα πάντοτε, όχι μπροστά σου. Μπροστά σου δεν μπορούν να το κάνουν. Αλλά τουλάχιστον να φτάνεις σε ένα σημείο, να ξέρεις τι σου γίνεται και μπας και ξυπνήσεις. Και μπας και αλλάξεις και φτάσουμε σε αυτό το επιθυμητό σημείο, το οποίο είναι για όλους μας, έτσι, μια καλύτερη κοινωνία. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε κομψό, επιστρέφουμε και ανοίγουμε τα σγραμμάς κατά τα σγραφάς.
2: Η ώρα είναι 11.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Αυτό το κάτι που θέλω. Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, σε κάτι και είμαστε όλοι στην τρέλα, αρκεί να ξέρουμε να μοιράσουμε την τρέλα μας σωστά, να πούμε την κοινή σωστή κατανομή, ρε παιδί μου. Όχι στη δεύτερη κατανομή, στη σωστή κατανομή. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία καμόνο, παπάκι, gmail.com. Φυσικά, ανοίγουμε κατασγραμμάς κατασγραφάς που σημαίνει το 23 10 90 90 90, είναι στην διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Γιάννη. Πάμε στον πρωτοφυλακράτη. Παρακαλώ.
1: Γεια σου, Πασχάλη.
0: Γεια χαρά.
1: Σήμος Παοκάνος.
0: Γεια σου, ρε Σήμο.
1: Καταρχήν να πω τη συμπαράστασή μου, φίλε, στους παραγωγούς του Νόμιλο Τόπου, γιατί έχουν από το 25 να πληρωθούν αποζημιώσεις από τα κεράσια.
0: Α, τόσο καλά.
1: Ναι, βέβαια, δηλαδή δεν περίσσεψε τίποτα από τις γαλάζιες ακρίδες του ΠΚΠ για να πάρουν και εδώ οι άνθρωποι κάτι, έτσι. Είναι κρίμα μεγάλο, ρε φίλε. Και όχι μόνο στο νομό Πέλλας, νομό Ιμαθίας, νομό Κατερίνης, παντού. Έτσι, τη συμπαράστασή μας στους αγρότες.
0: Γιατί, συγγνώμη, έχουν κεράσια σε τόσο χαμηλά υψόμετρα.
1: Βέβαια έχουν, ρε
0: Πασχάλη. Παντού... Εγώ νόμιζα μόνο στα ψηλά το κεράσι.
1: Όχι, φίλε, εμείς το πρώτο πραγματικό κεράσι, το κανονικό που βλέπεις ποιότητα, πιάνει από τον Όμιλο του Ποβλά, από την περιοχή.
0: Άντε, ρε.
1: Να ξέρετε, βέβαια και μετά, τώρα του Αρχαγγέλου, αυτά είναι μετά δύο μήνες βγαίνουν. Έτσι μπορεί η ποιότητά τους να είναι πιο τραγανή, πιο αυτή, γιατί δεν πάει ρίσκε. Αλλά κεράσι αυτά τα πρώιμα, τα πρώτα που βγαίνουν που έχουν 8, 10, 12 ευρώ, βγαίνουν από εδώ, από την περιοχή. Μιλότοπος, μανταρέα, ραβιστό, αξό, να ξέρεις. Τέλος πάντων, Βασιλιά μου, άκουσα και τον πρόλογο σου. Έλα.
0: Ναι, λέγε ρε, σ' ακούω.
1: Α, άκουσα και τον πρόλογο σου, ρε φίλε, και το τι αισθανόμαστε για να πάω ψηφίσουμε. Τι να ψηφίσουμε, ρε φίλε. Εγώ πόρτα-πόρτα πήγαινα και έριχνα ψηφοδέλτια για τον Τσίπρα. Με απογοήτευση. Παλιά σημαίες του Πασόκ και μπλούζες του Πασόκ. Με απογοήτευσαν. Έχω φτάσει, ρε φίλε, και έχω καταλήξει ότι δεν θα πάω ψηφίσω αυτή τη φορά καθόλου. Καθόλου. Δεν θέλω να γίνω. Δηλαδή γελοποιώσει. Δεν θέλω να γελοποιήσω, ρε φίλε, την ψήφο μου. Γιατί δεν αξίζει κανένας να πάρει την ψήφο μου. Τι να τους ψηφίσεις αυτούς τώρα. Εσύ λες το κουκουέ ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι, φίλε μου, είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Ρε παιδί μου, ενίοτε βάσει στον χρόνο. Δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ αυτό, από αυτή την άποψη. Δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ, δεν κάνουν τίποτα για να κυβερνήσουν. Απλά συντηρούν μια κατάσταση με τον τρόπο τους. Αυτό.
1: Και αυτοί που βγαίνουν. Είναι μια κατάσταση. Έτσι πιστεύω εγώ. Εσύ βλέπεις κανένα. Εγώ και εσύ γιατί δουλεύουμε, ρε φίλε. Από το πρωί πιστεύω.
0: Εντάξει. Εγώ σου λέω, υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο επειδή είναι άθικτο ακόμα. Δεν ξέρουμε τώρα τι μπορεί
1: κατάλαβα
0: να
1: είναι. Κατάλαβα για ποιο μιλάς. Κατάλαβα για ποιο μιλάς.
0: Αλλά... Λοιπόν, από αυτή την άποψη, δηλαδή, αν υπάρχει κάτι, σε εισαγωγικά, υπάρχει το συγκεκριμένο πρόσωπο.
1: Εντάξει. Δεν θα πω. Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά εγώ έχω καταλήξει ότι δεν θα πάω ψηφίσω. Φίλο μου, θα ανάψω την φουφού εδώ σπίτι την Κυριακή. Αλλά εσύ και ο Νίκ, μίλε εδώ να κάνουμε εκπομπή από το σπίτι από τον
0: Νίκ. Ωραία, Σίμω, να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Δεν αξίζουν τη.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, να σε καλά. Να σε καλά. Αν έχει καλά κοψίδια, είμαστε διαθέσιμοι. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλή. Δεν ξέρω αν μου καλησπέρα, καλημέρα, δεν ταιριάζει τίποτα. Γεια σου, Πασχάλη μου.
0: Για χαρά.
2: Δεν την είχα ξανακούσει τη δήλωση του Βαρουφάκη για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Βέβαια.
2: Δεν αφισβητώ την αλήθεια, θεωρώ ότι είναι πέρα.
0: Είναι στα πρακτικά των συνόδων αυτά. Δεν είναι, ξέρεις, από κύμα φαντασίας αυτό. Αυτά είναι μέσα στα πρακτικά. Απλά εδώ δεν τα παρουσιάζουν. Για σου παρουσιάζουν τώρα τα φοπλακά. Χαλάσει το αφήγημα. Έτσι είναι αυτό.
2: Οπότε έχω την απορία, ρε Πασχάλη. Για ποιο λόγο είμαστε εμείς στο ΝΑΤΟ? Για ποιο
0: για
2: λόγο
0: μπορείς...
2: στέλνουμε όπλα...
0: Ναι, για ποιο λόγο να είσαι στο ΝΑΤΟ? Για να μην έχεις τέτοιου είδους απειλές.
2: Έμα αφού σου λέει ξεκάθαρα δεν θα σε στηρίξουμε...
0: Μας το κάνανε αυτό... Πρόσεξε λίγο. Στο κάνανε αυτό για να αισθάνεσαι απειλή. Σε κάνανε για να είσαι εξαρτώμενος από αυτούς. Αλλά επί της ουσίας δεν θα σε πειράξει κανένας εφόσον δεν το πούν αυτοί. Γιατί όταν λέει. Όταν ρωτάς, ας πούμε, λέει και Παπανδρέου, όταν του ρωτούσε, μάλλον λέει ο Ανδρέας, θα μας υποστηρίξει σε μια περίπτωση εμπλοκής με τους Τούρκους. Και σου λέει άλλος όχι. Πόσο μάλλον αυτό γινόταν πριν από 40 χρόνια. Τώρα που όλοι αυτοί οι σύμμαχοί μας κάνουν τις business τους με την Τουρκία, εσύ τι πιστεύεις τώρα, δηλαδή, θα έρθει ο Γάλλος που κάνει δουλειές με τον Τούρκο Και θα σου πει, θα πει τον Έλληνα όρματον. Δεν είναι έτσι.
2: Το ερώτημα είναι, εφόσον του απαντούσαν έτσι, γιατί μας διατηρούσε μέσα στον άτομο.
0: Γιατί δεν μπορείς να βγεις έξω γι' αυτό. Γιατί σε είπαμε εξαρτώμενος. Από τότε που υποτίθεται απελευθερώθηκε το 1821 και μέχρι και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, απλά έχουν αλλάξει τα σκηνικά, αυτό είναι.
2: Γιατί δεν μπορείς να βγεις.
0: Γιατί δεν μπορείς να βγεις, γιατί είσαι μέσα γι' αυτό.
2: Όχι, σε κάποια φάση είχαμε βγει από τον
0: άνθρωπο. Ναι, σε κάποια φάση όταν ήταν. Ναι, ήταν τα κόζια αλλιώς. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τέλος πάντων, πού να πάμε, να βγούμε, να πάμε, πού βρε, πού να σταθείς, βρε. Τι έχεις, τι παράγεις για να σταθείς.
2: Μα αφού έτσι κι αλλιώς να μας στηρίζουν, ρε
0: μας. Καλά, μα τότε είναι που θα σε καταβροχθήσουν κιόλας άμα φύγεις. Τουλάχιστον έχεις μια ελπίδα να κάπως λίγο οι Αμερικάνοι σε βοηθήσουν σε αυτό.
2: Θεωρείς ότι οι απαντήσεις που του δίνανε ήταν διπλωματικές και ότι δεν αντιπρόσωπευαν την αλήθεια?
0: Όχι, την αλήθεια
2: ότι μπορεί ίσως να μας στηρίζανε.
0: Όχι, δεν θα σε στηρίζανε. Αλλά αυτή, κοιτάξτε να δεις, ο ευνηδιασμός είναι το καλύτερο όπλο αυτή τη στιγμή σε έναν αδύναμο. Δηλαδή, θυμάσαι την υπόθεση Σεισμίκ το 87, ναι, ανήμερα της, ναι, Παναγίας το 87 νομίζω είναι. Λοιπόν, στο οποίο τι έκανε, τους είπε, λέει, έτσι και τολμήστε και βγείτε, θα σας βυθίσω. Και σμεντέν. Δεν βγήκανε. Σήμερα δεν μπορεί να το πει αυτό.
2: Όχι,
0: δεν έχεις ούτε, όχι. Δεν έχεις ούτε τον ηγέτη που θα σταθεί στο ύψος του, γιατί αυτός δεν είναι ηγέτης, είναι θυρωρός αυτός, έτσι εξωφύλα η ρούχα που λέμε. Λοιπόν, δεν έχεις τίποτα.
2: Όχι,
0: άρα
2: όχι,
0: είσαι υποχρεωμένος να είσαι σε συμφωνίες για να μην σε πειράζουμε. Κατά κάποιο τρόπο.
2: Όχι, Πασχάλη, όχι, Πασχάλη, περίμενε.
0: Άλλο τι πιστεύεις εσύ, εγώ σου λέω ποια είναι η πραγματικότητα, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Περίμενε, βρε, περίμενε. Με το Σεισμίκ υπάρχουν δύο δεδομένα. Το ένα, το οποίο έγινε γνωστό μέσω τηλεοράσεως, που χτύπησε ο Ανδρέας το χέρι του στο τραπέζι και είπε ότι αν οι Τούρκοι θέλουν πόλεμο θα τον έχουν. Και το πιο κοντινό, πιο λεπτομερές δεδομένο είναι το εξής. Όταν βγήκε το Σεισμίκ τότε, είχε δοθεί η εντολή και φορτώσανε όλα τα πυρομαχικά που είχε ένα πλοίο, δεν θυμάμαι ποιο πλοίο, πολεμικό μας πλοίο, δικό μας, ήταν εκεί στην περιοχή, φόρτωσε όλα τα πυρομαχικά του μπροστά.
0: Είπε, εντάξει, είναι γνωστά αυτό, μην το πλατιάζεις. Είναι αν θα βγει από τα διεθνή ύδατα. Έτσι έγινε η μερική επιστράτευση.
2: Όχι, βρε τώρα.
0: Περίμενε, τώρα μην μου λες τώρα, γιατί στον Εύρο με άσφαιρα ήμασταν τώρα. Άστα αυτά, μην τα λέτε τώρα και νομικοί σας πιάνουν εθνοπατριωτισμός. Στον Εύρο επάνω, καβίλη μου να εγώ, άκου λίγο. Βλέπεις ότι σε μιλάω μέχρι ένα σημείο. Εσύ μη θες να πάμε σε λεπτομέρειες, οποίες θα δικήσεις τώρα και τον εαυτό σου, θα δικήσουμε και όλη την ιστορία. Εμείς επάνω στην καβίλη ήμασταν με άσφαιρα. Τρεις μέρες.
2: Γιατί φωνάζεις,
0: ρε. Σε φωνάζω γιατί κάποιος και μας αφισβητείς, ρε φίλε. Είχε, λέει, όπλα, ποιο όπλα είχε, τίποτα δεν είχε κανένας. Δεν είχε κανένας τίποτα.
2: Όπλα, είπα εγώ για όπλα.
0: Τι είπες, βγήκε το άλλο με τα όπλα του, το πλοίο ήταν έτοιμο, ήταν απέναντι και δεν ξέρεις ποιο ήταν. Αυτό είπες.
2: Εγώ είπα έτσι.
0: Ποιος το είπε, άλλος θα κρατήσει. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, τι είπες προηγουμένως. Θα σε κόψω και θα στο βάλω αύριο να το ακούσεις. Ότι βγήκε και ήταν οπλισμένο και να... είπαμε, αν θα έβγαινε από τα διεθνή ύδατα, θα χτυπούσε. Θα. Μας μάζεψε πάνω στον Εύρο, όμορφα, ωραία. Όσοι έχετε κάνει επιστράτευση το 87, γνωρίζετε. Και στην Καβίλη, 105 παρ. Λοιπόν, μας δώσανε μπαλάσκες με άσφαιρα. Μουγκαφών, δεν ξέραμε τότε, δεν γνωρίζαμε. Μετά το μάθαμε. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Ναι, δεν μου λες. Καταρχήν, κακούργια κοινωνία, ε.
0: Κακοί άνθρωποι, κακή κοινωνία.
3: Ναι, τώρα πιστεύεις ότι για να σωθεί ένας λαός, για να το σώσει είναι ο ίδιος ο λαός, το πιστεύεις αυτό?
0: Ναι, βέβαια.
3: Α, μπράβο, αυτό λέει και το Κουκουέ. Δεύτερο, πιστεύεις
0: Συνέχισε, τα λόγια είναι μια χαρά το Κουκουέ, μια χαρά είναι, βέβαια.
3: Ναι, πιστεύεις στη δράση και στο αποτέλεσμα?
0: Όχι.
3: Γιατί?
0: Γιατί πιστεύω. Γιατί δεν με ρώτησες γιατί εγώ... το προηγούμενο και με ρωτάς γι' αυτό? Α, ναι. Γιατί δεν σ' άρεσε η απάντηση.
3: Εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω για τον εαυτό.
0: Επίστευε.
3: Όπου δρώ, έχω και αποτέλεσμα.
0: Μπράβο.
3: Έτσι, ή είναι κάρμα.
0: Α, δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις άμα έχει αποτέλεσμα. Ανάλογα τις ικανοποιεί. Ανάλογα τις ικανοποιεί. Αυτό παίζει ρόλο.
3: ικανοποιεί ότι αγαπάω τους γύρω μου, αγαπάω τους ανθρώπους, δεν έχω κανένα μίσος για τον άνθρωπο. Και έχω αποτέλεσμα.
0: Okay.
3: Γιατί εδώ έχω δράση.
0: Είσαι απαραίτητος για μια καλή κοινωνία.
3: Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Μακάρι λέω το τραγουδάκι που έβαλε να είμαστε όλοι στην κάτοικη στην τρέλα μας και να μην είχαμε να πληρώσουμε και νίκη. Ξέρεις, όλα αυτά ήταν κοινωνία.
0: Δεν είναι όμως. Εδώ στην Ελλάδα δεν είναι. Ας το πούμε λίγο καρμικό να γίνει. Ας το πούμε έτσι.
3: Γιατί είσαι ένα ωραίο φεγγάρι απόψε. Το βλέπουμε.

0: θέσουμε η Δευτέρα, είναι η επόμενη μέρα που
1: Δευτέρα,
0: λίγα
1: Δευτέρα
0: λεπτά,
1: ναι. Αύριο δηλαδή.
0: Τι Δευτέρα, αύριο, ναι, που είναι σε 10 λεπτά. Ναι.
1: Καλά, πώς και εσύ, τώρα παίζεις στοίχημα προφανώς, ε?
0: Όχι, απλά δεν είχα ενημέρωση, δεν ξέρω που αν έχει κάποια παιχνίδια πιο αργά. 2, 3, 4, 6.
1: Γιατί θα τα δεις.
0: Άμα έχει, άμα έχει.
1: Λοιπόν.
0: Εξαρτάται και ποια παιχνίδια θα είναι.
1: Τώρα, αν έχει για αύριο.
0: Πάντως αυτό το βλέπω τώρα και είναι ένα καλό παιχνίδι.
1: Καλό παιχνίδι, είναι 0-0 είναι, αλλά εντάξει. Πρέπει.
0: Έχει ναι, αλλά παίζουν.
1: 8 η ώρα το απόγευμα, 8 η ώρα το απόγευμα Βραζιλία-Ιαπωνία.
0: Α, ναι.
1: Και 11.30 ώρα το βράδυ Γερμανία-Παραγουάη.
0: Άρα σήμερα αργότερα δεν έχει τίποτα.
1: Τίποτα. Σήμερα. Θα πας για ύπνο.
0: Πρωινό Δευτέρας, άρα θα κοιμηθώ. Ωραία, θα δούμε την παράταση σε αυτό τότε.
1: Ναι.
0: Και ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν σχολίασες καθόλου την δήλωση Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν τη σχολίασες καθόλου για αποχή του από την Εθνική.
1: Έχουμε κάνει μέσα στην εβδομάδα, το κάναμε.
0: Ναι, θέλω να σταθώ σε ένα πράγμα. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι τι είπες, γι' αυτό και η άποψή μου δεν είναι επηρεασμένη από τη δική σου.
1: Okay.
0: Η δική μου η άποψη είναι ότι η εξής. Απόρω πώς λένε όλοι ότι είναι δικαίωμα του Κωνσταντέλια να επιλέξει να μην παίξει στην εθνική ομάδα, ναι, όταν είναι γνωστό ότι αν κάποιος δηλώσει ότι δεν παίζει ενώ είναι υγιής, τιμωρείται με ένα χρόνο αποκλεισμό από όλες τις εγχώριες διοργανώσεις τις συλλογικές. Ο δε κύριος Γκαντάτσης, αντί να λειτουργήσει ως πρόεδρος της ΕΠΟ θεσμικά και να πει αυτό που λέω και εγώ τώρα, το απλούστατο, να πει δικαίωμά του είναι να κάνει ό,τι θέλει, αλλά υπάρχουν και συνέπειες. Εάν ο προπονητής τον καλέσει και είναι υγιής, θα συνεδριάσουν τα όργανα και θα πάρουν αποφάσεις σύμφωνα με τους νόμους του κράτους. Δεν μπορώ να καταλάβω πως κανένας που δεν ενδιαφέρθηκε και δεν σχολίασε το θέμα από αυτή την άποψη. Η ιδέα άποψη του κυρίου Γκαντάτση μου έδειξε εμένα ότι είναι πολύ λίγος και ότι κάνει πολιτική, δεν κάνει πραγματική διαχείριση θεσμική αυτό που επιτάσσει η θέση του. Κλείνω ή να μην κρατάω άλλο, θα με ενδιέφερε υπ' αυτό το φως να ακούσω και τη δική σου άποψη.
1: Εγώ αν και το σχολίασα αυτό το πράγμα, εντάξει, όχι, θα το ξαναπώ. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Ναι. Να είσαι καλά.
0: Το φως αυτού που είπα,
1: ναι, εντάξει, κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι γνωρίζει ότι ο Γκαντάτση είναι εξαρτώμενος από τον ΠΑΟΚ, σωστά.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή από όλους, εσύ πιστεύεις τώρα ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν υπήρχαν μάλλον άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα που θα μπορούσαν να υπηρετήσουν έναν θεσμό? Θα μπορούσαν.
0: Δεν με κατάλαβες. Δίκιο έχεις. Αλλά όταν κάποιος καρφώνεται τόσο χοντρά.
1: Καρφώνεται, εντάξει, το ξέρω.
0: Έτσι όπως το λες. Αλλά πρέπει να κρατάμε και ένα φύλλο ψυχής. Εγώ έτσι νομίζω, αυτό θέλω να πω.
1: Εγώ δεν διαφωνώ.
0: Αυτός καρφώνεται πολύ χοντρά.
1: Δεν διαφωνώ. Γιατί δεν καρφώθηκε στο Βόλο, που δεν έκανε την απονομή στο Βόλο?
0: Ακριβώς.
1: Γκολ.
0: Ναι, χάσαμε. Λέγαμε να δούμε κανένα.
1: Πήγες παράταση, θα πήγες.
0: Με το ίδιο εισιτήριο θα έπρεπε να δούμε παιχνίδι.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Κάτσε, με ακούτε?
1: Βεβαίως.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, φίλε Καμόρα, σε ακούω ορισμένα πράγματα, δεν το πιστεύω να λες τέτοια πράγματα ή δεν τα γνωρίζεις, ας πούμε, ή το κάνεις εσύ.
1: Μην κάνετε πρώιμες εκτιμήσεις χωρίς να έχετε πει τίποτα.
2: Ναι.
1: Είναι, ξεκινάτε λάθος. Σας το λέω από τώρα. Πέστε μας τι θέλετε. Πέστε ακριβώς τι θέλετε και μετά θα το διαφωνήσουμε.
2: Θέλω να πω, βάζεις στο ίδιο τσουβάλι, βάζεις όλους αυτούς που κυβερνήσαν την Ελλάδα, την προδώσαν, την κάνουν όπως τα λες. Βάζεις και το ΚΚΕ, το οποίο επανειλημμένως η ιστορία λέει ότι έχει κάνει πολλά. Έστω αυτά που έχει κάνει η
1: ιστορία,
2: χωρίς να κυβερνήσει.
1: Ωραία. Όταν λέτε ιστορία, τι εννοείτε, για να ξέρω κι εγώ δηλαδή.
2: Γενικά τα 100 χρόνια ιστορίας που ήταν αυτοί που πολεμήσανε τον κατακτητή και τώρα που πολεμάνε κάθε μέρα σε αυτή την κοινωνία, που πολλά εργοστάσια πήρα συλλογική σε βάση εργασίας, πολλά πράγματα στο λιμάνι που πήραν, πολλά πράγματα κάνει, τα οποία δεν τα γνωρίζετε.
1: Εγώ δεν αφισβήτησα τους.
2: Μα μιλάτε, μιλάτε για το σπίτι του λαού που λέτε εσείς. Αυτό είναι
1: Περισσό.
2: Από εμάς που τον Περισσόνε, τι σας ενοχλεί με τα δικά μας λεφτά?
1: Το έχετε, δικά σας λεφτά, τι εννοείται δικά σας λεφτά?
2: Ναι. Ναι, δικά μας λεφτά, εμείς που πληρώνουμε κάθε μήνα τις συνδρομές μας, τα μέλη.
1: Από εκεί έγινε το σπίτι του Περισσού.
2: Α, ρωτήστε, είστε δημοσιογράφος.
1: Ρωτάω εσάς, πριν ρωτήσω το επόμενο. Ναι. Να μου πείτε, ναι, χαμηλώστε καταρχήν από εκεί που μιλάτε, ακούστε λίγο. Κλείστε λίγο από εκεί που μιλάτε, γιατί...
2: Το τηλέφωνο είναι τέτοιο.
1: Κάτσαμε τη βάρκα.

0: Κάτσαμε τη βάρκα.
1: Το τηλέφωνο είναι 7-8-8.
0: Είναι περίεργο. Εντάξει.
1: Κοιτάξτε, και μας θεωρείτε ηλίθιους, γιατί εμείς τουλάχιστον.
0: Εγώ δεν έχω κάνει κανένα χαρακτηρισμό. Εσείς αυτοχαρακτηρίζεστε.
1: Όχι, είχατε πει για όλους, ας πούμε.
0: Δεν είχα πει για όλους.
1: Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση.
0: Δεν έχετε πει για όλους και αν νομίζετε ότι εσείς συμβάλλετε κατά κάποιο τρόπο. Μπορείτε να πάτε στο σπίτι του λαού. Εσείς που το πληρώνετε. Τι πράγμα.
1: Όχι, και ο κάποιος
0: άλλος. Τι πράγμα, μπορείτε να πάτε όποτε θέλετε. Δεν μπορείτε να πάτε, κύριε.
1: Όχι.
0: Δεν μπορείτε να πάτε. Να τα λέτε όλα. Δεν θα λέτε αυτά που σας βολεύουν. Δεν μπορείτε να πάτε. Το σπίτι του λαού θα έπρεπε να είναι ανοιχτό για όλο το λαό. Σωστά. Δεν είναι.
1: Ναι, για ποιο λόγο.
0: Έχει 8 μέτρα περίφραξη. Έχει περίφραξη 8 μέτρα. Ούτε η πρεσβεία των ΗΠΑ δεν έχει τέτοια περίφραξη. Εσείς όμως θέλετε να πιστέψουμε αυτό το πράγμα. Μου εγγυάζουμε χαρά σας.
1: Μα να μπαίνει όποιος θέλει, εσείς στο σπίτι σας βάζετε.
0: Δεν θα μπαίνει όποιος θέλει, γιατί τις συνδρομές που παίρνετε από ποιον να είναι, τις μετράτε. Βλέπετε ποιονού είναι. Όχι. Το χρήμα κοιτάτε.
1: Εμείς κάνουμε και ελέγχους κάθε φορά.
0: Αφήστε τα αυτά. Τώρα εντάξει, τώρα δεν είναι νομίζω. Το θέμα μου δεν είναι αυτό εμένα. Εγώ είπα σαν αριστερά, γενικά όλα τα κόμματα που ρεξεύονται στο ΚΚΕ, που πρεσβεύουν αυτό το πράγμα.
1: Εμείς δεν είμαστε αριστερά, εμείς είμαστε ΚΚΕ, καμιά σχέση με
0: το ΚΚΕ. Τι είναι.
1: Δεν το καταλάβατε αυτό.
0: Τι είναι το ΚΚΕ.
1: Εμείς αυτό το σύστημα που βρίσκει κάθε μέρα που είναι όλοι το ίδιο.
0: Μισό λεπτό, τι είναι το ΚΚΕ, δεν μου απαντάτε όμως. Σας ρώτησα τι είναι το ΚΚΕ για σας.
1: Τι είναι, για μένα η ζωή μου, η ψυχή μου.
0: Ωραία. Καλά κάνετε.
1: Ωραία. Ναι, αλλά, εντάξει,
0: δεν μπορούμε να έχουμε εμείς μια άλλη κρίση. Συγγνώμη, συγγνώμη λίγο. Εγώ δεν μπορώ να έχω, οποιοδήποτε εγώ δεν μπορώ να έχω μια άλλη κρίση από αυτό που έχει, που υπάρχει. Μα σας τα έδωσα τα επιχειρήματα. Σας τα έδωσα τα επιχειρήματα.
1: Ναι. Λέτε δημόσια
0: μισό λεπτό δεν είναι. Δεν είναι. Μισό λεπτό κύριε. Σας πειράζουν αυτό που σας λέω ή αυτό που κάνει το ΚΚΕ.
1: Όχι. Μα για ποιο λόγο είναι δημοσιογράφοι.
0: Για εσάς εσείς. Να σας είπα γιατί. Γιατί είναι. Ακούστε λίγο. Εσείς θέλετε να σας εξηγήσω ή όχι.
1: Ναι,
0: σας εξήγησα και στην αρχή. Είπα ότι είναι ένα, είσαστε μια συστημική πλευρά του πολιτικού μας κομματιού, χωρίς καμιά ουσία και καμιά ελπίδα. Δεν είναι ο σκοπός σας.
1: Εντάξει,
0: δεν θα την ακούσετε.
1: Ότι είμαστε πιόνια. Ότι
0: δεν είστε.
1: Συνεισφέρουμε σε αυτό.
0: Δεν είστε.
1: Έτσι είπατε προηγουμένως.
0: Δεν είστε πιόνια.
1: Όχι πιόνια, κάπως αλλιώς.
0: Δεν είστε, ωραία. Δεν είστε πιόνια. Ωραία. Δεν αισθάνεστε ότι.
1: Πέστε μου μια φορά να είμαστε πιόνια. Μα αυτό το σύστημα εμείς αντίθετο το κυνηγάμε. Μα κυνηγάει.
0: Να σας πω. Να σας πω πότε. Δεν μου λες στην περίπτωση της Οικουμενικής. Δεν παίξε ο Φλωράκης το ρόλο του, δεν τον έπαιξε.
1: Ναι, τρεις μήνες κυβέρνηση.
0: Τον έπαιξε το ρόλο του. Άρα τι κάνατε. Υπονομεύσατε μια χώρα. Γίνατε δεκανίκη της δεξιάς τότε. Έτσι σας κατηγορούσαν.
1: Όχι, ποτέ.
0: Ποτέ. Αλλά μαζί πήγατε στα ειδικά δικαστήρια. Σήμερα δεν ερίζετε ούτε για ειδικά δικαστήρια μιλάτε, ούτε για τις υποκλοπές. Έχει βγει ο φίλος μου Κουτσούμπας ανοιχτά απέναντι στο Μητσοτάκι, ούτε τίποτα. Μόνο με ρίσεις, με καμιά ζεμπεκιά και με αυτά εδώ. Περιμέναμε πολλά περισσότερα από το ΚΚΕ.
1: Ο Κουτσούμπας πρωτού 5 χρόνια μίλησε όταν οι υποκλοπές γινόταν στον Περισσό. Δεν τα ξέρετε καλά και μάθετε να ρωτήσετε. Πρώτη φορά που μίλησε οι υποκλοπές ήταν ο Κουτσούμπας.
0: Τώρα είναι το θέμα. Εδώ όλη η χώρα, πώς το λένε, κινηματογραφήθηκε, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο, με τις υποκλοπές. Κανένας δεν μιλάει όμως. Ναι, συγγνώμη αγαπητέ μου κύριε. Ακούσατε για τις υποκλοπές. Πέστε μου έναν πολιτικό αρχηγό που ακούσατε από πρώτο που μάθαμε για τις υποκλοπές. Πέστε μου.
1: Μα σας είπα πρώτη φορά.
0: Πέστε μου τώρα με το Μητσοτάκι και με τους Ισραηλίτες που παρακολουθούσαν έναν πολιτικό αρχηγό που έφερε αντίσταση.
1: Ωραία, θα σας στείλω βίντεο εγώ τώρα από αυτό το τηλέφωνο. Θα στείλω βίντεο να ακούσετε πόσες φορές μιλήσαμε για τις υποκλοπές τώρα του Μητσοτάκι.
0: Πού μιλήσατε εσείς. Μεταξύ σας μιλήσατε. Άμα μιλήσατε μεταξύ σας, εντάξει, πάω πάσο. Παιδιά, βλέπετε λοιπόν, εγώ σας προειδέασα κιόλας και σας είπα, δεν είναι θέμα να μπει μια αντιπαλότητα, ούτε να σας πειράζουν αυτά που κάνουν. Ενίοτε ξέρεις, έχεις το μαξιλαράκι, 7-8%, γεια σας και τίποτα παραπάνω. Στους δρόμους, στους αγώνες, σεβαστό, πάμε, ναι, ωραία κτλ. Το ίδιο μοτίβο αυτό το πράγμα δεν έχει αλλάξει κάτι. Σκοπός να αλλάξει κάτι. Όσο θυμάμαι το ΚΚΕ είναι αυτό εδώ. Κάποια στιγμή πάλευε νομίζω για δεύτερη κατανομή κτλ. Έφυγε ο Φλωράκης, ο αείμνηστος, από τους πλέον σοβαρούς και μετά αρχίσανε. Τα γνωστά, όταν γνωρίζεις κάποια σημαίνοντα πρόσωπα σε όλους τους πολιτικούς χώρους, οι επόμενες μέρες είναι πολύ χειρότερες από τις προηγούμενες. Αυτό πρέπει να παραδεχτούμε. Σαν άνθρωποι, της καθημερινότητας και της κοινωνίας. Αν φύγεται τώρα ο καθένας, όχι μου είπε σε μένα το ΚΚ ότι είναι έτσι, όχι μου είπε στο ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία, εδώ που είμαστε, εξαιτίας όλων μας, είμαστε έτσι όπως είμαστε. Γι' αυτό, τζάμπα, μην προσπαθείτε να υποστηρίξετε πράγματα τα οποία επί της ουσίας δεν θα αλλάξει κάτι. Παρακαλώ.
2: Πασχάλη, με ακούς?
0: Βεβαίως.
2: Παίρνω που κάνει δική και έχεις πολύ δίκιο για το σπίτι του Μόου. Γιατί δούλευα διεθνό μεταφορών και είμαι στην Πυρός μια Κυριακή. Είδα πώς θα περάσει η μέρα. Πήρα ένα ταξί.
0: Να πας εκεί.
2: Να με πάει στο σπίτι του Μόου. Ναι. Να πιω με τη συντόφιση, έχει πολλά χρόνια. Ναι. Τη Βαπαρίγκα ένα καφέ. Ναι, ναι, ναι. Έχεις κουβατική ταυτότητα. Λέω όχι. Έχει κλείσει αδίγου, όχι. Λέει γιατί, αφού είναι ο σπίτι του Μόου. Πήγα, χτύπησα το κουδούνι, Κυριακή, και βγήκα δύο μπράβοι και με τα ρώτησα αυτά. Έχει κλείσει αδίγου, έχει κομματική, όχι. Με έπιασα από τις Αμασκάλες και το ταξί ακόμα δεν είχε σβήσει και με κατέβασαν από τα σκαμοπάτια κάτω.
0: Εντάξει, δεν ξέρω εγώ. Όσες φορές επιχείρησα, δύο φορές δηλαδή που επιχείρησα να πάω, ήτανε, ούτε βγήκε από το φυλάκιο κάποιος να μιλήσει. Εντάξει, εγώ ήθελα από περιέργεια να πάω να δω τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Δεν ήξερα ότι τώρα έχει διαδικασίες κτλ. Ή κλείνει ραντεβού. Μήπως να πάρουμε και κανένα πενταψήφιο. Εδώ πενταψήφιο δεν παίρνουμε για το νοσοκομείο. Θα πάρουμε τώρα για το σπίτι του λαού. Έλα τώρα, εντάξει. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει να ζούμε με αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το άσχημο. Και δεν θέλουμε να αλλάξουμε πλευρό. Κοιμόμαστε όλο το ίδιο και δεν πιανόμαστε κιόλα. Αλλά αν μα πούνε, ξέρει ότι. Κοιμάσαι από αυτό το πλευρό, ό,τι μου λες τώρα, ξέρεις, ας πούμε, κτλ. Ψάχνουμε να βρούμε αφορμή πώς να κατηγορήσουμε αυτόν που μας λέει αυτό ακριβώς που συμβαίνει. Δηλαδή, δεν είπε κανένας ότι φταίει το κουκουέ για όλα αυτά τα πράγματα, αλλά συμπράττει με τον τρόπο του. Όχι, αυτό και λέμε.
2: Και όλα, μα και ήθελα να σου πω ότι έχω γύρισει με το διεθνές μεταφορών ψυγείου όλο τον κόσμο, και ανατολικά και δυτικά. Λοιπόν, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Τσεχία.
0: Στα ίδια πράγματα.
2: Δεν θέλω να ακούσω για.
0: Καλά, αυτό είναι γνωστό τώρα, επειδή άλλαξαν τα πράγματα. Μόλις σου δώσει λίγο λεφτά.
2: Αυτό είναι γνωστό, έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά. Πάω στον επόμενο ή πάω. Τι θες, πες. Μην με κυνηγάς μετά. Κομψό. Μπάμπαμ.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Αυτό το κάτι που θέλω. Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Βεβαίως. Τρόποι επικοινωνίας 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία, καμόρα παπάκι gmail.com και το 2310909090. Στη διακριτική σε ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Εσείς θέλετε να αναμετρηθούμε. Να αναμετρηθούμε, θέλετε, αλλά δεν είναι θέμα να αναμετρηθούμε εμείς. Είναι θέμα να φύγετε από αυτές τις αντιληψίες τις οποίες έχετε. Τουλάχιστον εύχομαι οι επόμενες γενιές που έρχονται και να πάνε να ψηφίσουν, φανταζόμενοι και αυτή τη φαντασία τους, εύχομαι να μην είναι σαν την πλανέφτρατη δικιά μας, όπου η ψήφο είναι η προέκταση των συμφερόντων μας, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Κάποτε ήταν των ιδεολογικών μας συμφερόντων. Τώρα έχει γίνει άλλο πράγμα. Ψάχνουμε ένα ΟΠΚΕΠΕ, μια λαμογιά, το ελληνικό όνειρο να κλέψεις δημόσιο χρήμα, αλλά να μην σε κάνουν τίποτα. Αυτό γίνεται μόνο εδώ, έτσι. Αυτά θέλουμε. Και μας πειράζει όταν μας λένε, ξέρεις, ότι όλοι συνενέσανε σε αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται σήμερα. Όλοι χειροκροτούσαν, ας πούμε, την οικουμενική, και αυτό έδωσε και τον κύριο παράδειγμα, που είχε συμπράξει τότε ο Μητσοτάκης με τον, για να φάνε τον Παπανδρέου. Και τον Κουτσόγερακα και όλους αυτούς. Για την υπόθεση της Τράπεζας Κρήτης, έτσι, τα Pampers, τα λεγόμενα. Έχουν γίνει και άλλα σκάνδαλα εκ των υστέρων. Πάλι, στο βωμό τότε είχε θυσιαστεί ο Τσοχατζόπουλος. Καλώς ή κακώς η δικαιοσύνη, ξέρει. Την εμπιστεύεστε? Ρωτάω, την εμπιστεύεστε? Το είναι δικό σας θέμα, αν την εμπιστεύεστε ή όχι. Αλλά όταν σας λένε όμως κάποια πράγματα, μην θυμώνετε ιδεολογικά. Ιδεολογικά θυμώνετε γιατί σας πειράζει. Όταν το κόμμα σου, ας πούμε, ή αυτό που πιστεύεις, συμπράττει με τα δεδομένα, όταν χρησιμοποιούνται αυτά για να υπάρχουν. Έτσι, γιατί δεν τα ξεκίνησε κανένας Έλληνας. Το κουκουέ στην Ελλάδα δεν γεννήθηκε από Έλληνα. Γεννήθηκε από τους Εβραίους. Έτσι, μπεναρόγια. Λοιπόν, όλα τα συστήματα από την Χούντα και μετά, τα οποία ήταν, η Χούντα ήταν αμερικανοκινούμενη, ας πούμε. Ενώ η Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Το Πασόκ δεν είναι. Ο Τσίπρας δεν ήταν. Γι' αυτό και τους λέμε σήμερα. Συμπράττουν με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί κάνουν επί της ουσίας κουμάντο εδώ, με λίγο Γαλλία, με αρκετή Αμερική, αλλά η Γερμανία είναι, πώς το λένε, το γίγνεσθε. Για άλλους λόγους που δεν είναι τις παρούσεις. Και τι κάνει, το ένα το δεκανίκι φέρνει και το άλλο. Ξαφνικά τώρα ο Τσίπρας πήρε οντότητα μέσα σε 2 μήνες. Και δεν αντιερωτάται κανένας πώς ξαφνικά αυτός τώρα ήρθε από το πουθενά και γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Έχω άδικο? Δεν έχω άδικο. Απλά δεν θες το παραδεχτείς. Και εμένα με ενοχλούν κάποια πράγματα από αυτά που λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα? Με ψέματα. Δηλαδή, μεγαλώσαμε με ψέματα. Πρέπει να συνεχίσουμε να λέμε ψέματα. Γεια σου. Η κρίση είναι η δικιά σας. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Πασκάλη.
0: Καλώς τον κύριο Αντρέα.
1: Από Νέα Υόρκη.
0: Το καταλάβαμε, κύριε Αντρέα.
1: Τι ωραία που είσαι. Τι ωραία εκπομπή είναι αυτή. Ρε. Τι ωραία είναι αυτή με τον κύριο τον Πατριώτη. Πώς τώρα είναι το σύντροφο?
0: Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς.
1: Έμαθα και το σπίτι του λαού. Μπράβο, σύντροφε, να βγαίνεις να σε ακούω. Σε την Αμερική, 43 χρόνια με μούλησες. Να φωνάζεις δικαιοσύνη. Μεγάλε, μεγάλε, ωραία.
0: Τρελάθηκες, Αντρίκο.
1: Ναι. Ελλάδα, έτσι να βγαίνεις, σύντροφε. Να βγαίνεις στο δικαίωμα. Έμαθα και το σπίτι του λαού. Ποιο είναι το σπίτι του λαού? Ένα που δείχνει τηλεόραση που έχει ένα. Το σιροτρέπορο, ένα άγαρμα.
0: Ναι.
1: Το σπίτι του λαού. Πήρα αυτό ρε ουρανοξύ στέκεται ρε. Πού τα βρήκα τα λεφτά ρε.
0: Απ' τις συνδρομές είπε ο άνθρωπος, απ' τις συνδρομές.
1: Ναι, ωραίος είσαι, να βγαίνει, να σ' ακούω.
0: Ναι ρε Αντρέα, Αντρέα.
1: Με το φλωράκι, έλα.
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτοί κάναν αυτά που κάναν. Οι άλλοι που έχουν τόσα χρέη και οι δύο και να βγαίνει ο άλλος και να λέει δεν πληρώνω φράγκο. Έλα ρε Αντρέα τώρα, εντάξει, δεν σε φταίνει όλοι για όλο.
1: Όχι, όχι, εμένα μου αρέσει την παράδοση μαζί σου. Αυτό μου αρέσει.
0: Εντάξει, τα υπάρχει.
1: Γιατί με 43 χρόνια δεν μπορώ να βρω τίποτα. Δεν ακούω. Όλοι εδώ δεξί, όλοι αυτό, όλοι καπιταλιστέ. Αυτό μου αρέσει. Την παράδοση μαζί σου, μεγάλε σύντροφε. Δωράκι και ξερό ψωμί να βγαίνει.
0: Καλό βράδυ, Αντρίκο. Καλό βράδυ, γεια. Παρακαλώ.
2: Καλό βράδυ, Πασκάλ.
0: Α, είπα κι εγώ. Δεν θα έρθει.
2: Καλά είσαι.
0: Πάντα.
2: Βραζίλ παίξαμε.
0: Βραζίλ έπαιξε.
2: Ναι, 6-80. 10 η ώρα.
0: 6:80, 10 η ώρα. Παναγιά μου, ένα παιδί που ήρθε μέσα στο μαγάζι. 10 η ώρα το πρωί.
2: Ναι, 10 το πρωί.
0: 10 το πρωί. 6 και 8. Κάτσε να το βρούμε το 10 το βραδινό. 680 Athletic Club Αβάη. Τι το έπαιξες?
2: Ένα χ.
0: Άσος.
2: Ωραίο. Και 682 Juventud Sierra. Και αυτό 10 η ώρα.
0: Τι ώρα το, τι έπαιξες αυτό?
2: Και αυτό ένα χ.
0: Άσος.
2: Έγινε. Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, Βαγγέλη. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Για χαρά. Ευχαριστώ. Θέλω Νίκο Μιλτσακάκη, Δερβίση. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο σε μήνυμα τεξ. Είμαστε εδώ και λέει: καλησπέρα Πασχάλη, λέει ο Λυσέος Γεζιτζόγλου. Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία γιατί θα έμπαινε στο ΝΑΤΟ. Θα βάζαν οι δυτικοί πυράβλους που τα χτυπάγανε τη Μόσχα κτλ. Δεν ζουν μόνιμα στον πλανήτη Γη. Υπάρχουν και άλλες χώρες γύρω-γύρω. Πότε θα το καταλάβεις, λέει ο Ελισέος, που δεν κατάλαβες τι έχεις γράψει στο μήνυμά σου, Ελισέ, σε δικαιολογώ. Αυτό το παραμύθι που έφαγες για το ΝΑΤΟ 4,5 χρόνια. 4,5 χρόνια τρώτε το παραμύθι. Πετρέλαιο και βενζίνα δεν έχουν να βάλουν στη Ρωσία. Περίμενε να αρχίσουν τα δεινά σε λίγο. Περίμενε. Και εσύ λέγε τώρα για το ΝΑΤΟ. Κλασική ελληνική συμπεριφορά. Δεν φταίς ποτέ εσύ που ξεκινάς ένα πόλεμο. Φταίνε όλοι οι άλλοι που θα βρουν δικαιολογία για τον πόλεμο. 4,5 χρόνια. Εσείς που ήσασταν υπερασπιστές της μιας εβδομάδας 10 μέρες, θα παίρνατε κατάληψη της Ουκρανίας και είχατε έτοιμη και την κυβέρνηση η οποία ήταν μπαρκαρισμένη στη Λευκορωσία. Δείτε το λίγο καλύτερα. Δείτε λίγο καλύτερα. Καλησπέρα στον Άκη του Μισαηλίδη. Προσπαθάω. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Ασονκελκής. Σε ψυχιατρική κλινική μεταφέρθηκε ένας επιδειξίας στη Μύκονο. Το γεγονός έλαβε χώρα Σάββατο ξημερώματα στα σοκάκια της Μύκονο που έδειχνε τα παπάκια του επεραστικής κοπέλες. Μία από αυτές αντέδρασε και έδειξε τα δικά της παπάκια. Με αποτέλεσμα ο πρώτος να πάθει νευρικό κλονισμό. Από ό,τι λένε οι ιατροί, η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και πιθανόν μη αναστρέψιμη. Εντάξει, στη Μύκονο πήγε να τα δείξει τα παπάκια του και αυτό. Καλησπέρα στο Θωμάτο Μπομπόναρη. Όχι, κάνεις λάθος, Ελισέα. Ελισέα, για το δεύτερο μήνυμα. Εγώ είμαι της αντιπαράθεσης. Μπορείς με στοιχεία, θα βγεις. Εδώ είναι στοιχεία. Εγώ πιστεύω στοιχειοθετώ. Έτσι, εγώ δεν είμαι αρεστός σε όλους. Είσαι λίγο περίεργος σε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και παίρνω θέση. Εσείς δεν παίρνετε θέση. Εσείς λέτε αυτό που νομίζετε. Και εγώ νομίζω άλλα πράγματα από αυτό που παίρνω θέση. Όταν κάνετε μια συζήτηση και πρέπει να επιχειρηματολογήσεις, άμα δεν μπορείς να επιχειρηματολογήσεις, εντάξει, μην παίρνεις τηλέφωνο. Δεν σου πάω να πάρεις τηλέφωνο. Αλλά και ένα μήνυμα να γράψεις για να το διαβάσουμε να έχει και κάποιο επιχείρημα. Εσείς ούτε το ένα ούτε το άλλο. Απλά θέλετε να ακούτε αυτό που σας βολεύει. Να πεις ότι εμείς είμαστε με τη Ρωσία και τα λοιπά. Ποια Ρωσία, ρε? Κορδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται στη Ρωσία. Αν έχεις ανθρώπους που βρίσκονται εκεί αυτή τη στιγμή, ή αν δεις κανένα βίντεο το οποίο στην Ελλάδα δεν παίζει, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί θα χαλάσει αυτό το φαινόμενο της ρωσολαγνίας που υπάρχει, και θα καταλάβεις τι γίνεται με τον Πούτιν μετά από 4,5 χρόνια. Τρία, πόσο είναι, 3,5-4. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, λίγο κάλμα. Την πραγματικότητα δέστε. Το ότι έφτασε σε σημείο να υπάρχουν ουρές χιλιόμετρων γιατί δεν υπάρχουν βενζίνα, πετρέλαιο, δεν σας ενοχλεί? Τι είναι? Σε χτυπάνε οι Ουκρανοί μέσα στα δηληστήρια πλέον. Μέσα στη Μόσχα έχουν φτάσει με τα ντρόουν. Δεν πηγαίνει ο στρατός, ούτε αεροπορία, ούτε τίποτα. Σε κάνει άλλο πόλεμο, στο οποίο δείχνει ότι είσαι γυμνός. Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Καλησπέρα στο Μάικ, μισό λεπτό, Νίκο. Από τον Μπούρσια με είχε κλάτρεν με 29 βαθμούς. Να αναφέρω πως βλέπω μεταγραφές πολιτικών από κόμμα σε κόμμα. Τώρα λέει η κυρία Τζάκρη πάει στο Πασόκ και παρατηρώ πως βασικό θέμα από πολλά κόμματα είναι τα δάνεια των οικοκυριών και η ακρίβεια. Μακάρι να δώσουν λύση, αλλά φοβάμαι πως θα είναι μόνο δεσμεύσει λόγω εκλογών. Ακριβώς, Μάικ. Θα πούν το ψέμα στον κόσμο, θα σας ρυθμίσουμε τα χρέη. Και βγαίνει πριν από 2 εβδομάδες ο Άδωνης και λέει δημόσια ότι δεν μπορούν να αποπληρωθούν ούτε τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας ούτε το ΠΑΣΟΚ. Τα δικά σου όμως θα τα αποπληρώσεις, φίλε. Και δεν υπάρχει ούτε ένας θεσμός στη χώρα που όχι να τον εγκαλέσει, να τον διώξει από βουλευτή που βγαίνει δημόσια και λέει: ξέρετε, εμείς σας κλέβουμε. Γιατί σε κλέβουν είναι επί της ουσίας αυτό το πράγμα, είναι κλεψιά. Γιατί δεν πληρώνουμε? Πήραμε τα δάνεια, αλλά δεν πληρώνουμε. Είδατε κανένα να μιλάει? Όχι, γιατί είναι όλοι μέσα στο κόλπο. Εσείς δεν το έχετε καταλάβει, εσείς πιστεύετε, δεν ξέρω πώς το πιστεύετε αυτό το πράγμα, τι σας έχει κάνει να συνεχίσετε να το πιστεύετε, για κάποιους μόνο για ιδεολογικούς λόγους. Άμα ήταν για οικονομικούς λόγους, να το δεχτώ. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Τόσο απλά. Καλησπέρα στον Καρατζό. Καλησπέρα και στον Άκη. Μπράβο. Κάτι είναι και αυτό. Μπράβο σας, αυτά είναι τα λεφτά. Και τα λεφτά τα κάνω. Να πω, λέει, να ευχαριστώ στον κύριο που είπε ότι είναι στο τέλος ο Καναδάς με τη Νότια Αφρική και βγάλαμε μεροκάματο και σήμερα. Ούτε ήξερα ότι έχει παιχνίδι. Οπότε χρωστάω καφέ στον εύωσμο. Έτσι, μπράβο, σωστός. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο, τον εκπαιδευτικό μας. Τώρα τι να συζητάμε τώρα, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Καλησπέρα και στον Γιώργη. Γιώργη, θα τα πω σε λίγο τα μηνύματάκια σου. Θα διαβάσουμε. Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Μελτσακάκη να τον υποδεχτούμε, έτσι, γιατί όλο κάνει παράπονα να τον βγάζουμε offside συνέχεια. Καλησπέρα, κύριε Νίκο. Νίκ Μιλ, κατά κόσμο.
3: Τι γίνεται, Πασχαλ.
0: Τι γίνεται, εσύ.
3: Offside συνέχεια.
0: Ένα, αφού διαμαρτύρεσαι. Σε βγάζω λίγο, σε βγάζω λίγο.
3: Καναδάς. Πώς θα κάνουν οι ανέκτικες κληρώσεις, θα περάσουν και οι τρεις. Απίστευτο. Καναδάς και Αμερική θα περάσει.
0: Κοίταξε, με τόσα πολλά παιχνίδια, με τόσες πολλές ομάδες, επόμενο είναι να γίνουν και.
3: Εντάξει, παρά είναι.
0: Εντάξει, δηλαδή. Είναι πολλά τα λεφτά, φίλε.
3: Είδα το πρόγραμμα τώρα. Η ουσία είναι ότι έχει ματσάρες πολλές. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είναι πλέον αυτά τα ματς που ήταν. Που υπήρχε, ας πούμε, και κίνητρο που με ένα βαθμό ήσουν καλά. Τώρα είναι. Να πεις τώρα μπορεί να είναι και χειρότερα. Όπως σήμερα η Νότια Αφρική που προσπαθούσε να τελειώσει 0-0.
0: Ναι.
3: Γιατί πάει στα πέναλτι και την πλήρωσε.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Εγώ το Μουντιάλ των παλαιότερων ετών μ' άρεσε περισσότερο.
3: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ήταν λίγες και καλές.
0: Ναι, αυτό ήταν. Είχε ουσία και αξία.
3: Λίγες και καλές. Τώρα εδώ έχει μαζευτεί. Εντάξει. Εντάξει, τι να λέμε.
0: Όλοι οι φίλοι, όχι.
3: Έτσι ακριβώς. Τώρα, ας πούμε, έχει αύριο. Εντάξει, Βραζιλία-Ιαπωνία. Το θεωρώ καλό μάτς. Γερμανία-Παραγουάη. Θα δούμε ένα μισό γήπεδο, θα δούμε. Παραγουάη ξέρουμε πως παίζει, Γερμανία ξέρουμε πως παίζει. Δηλαδή είναι λίγο προβλέψιμα. Ολλανδία-Μαρόκο, δύσκολο, ντέρμπι. Ακτή Λεφαντοστού, Νορβηγία. Προς την Νορβηγία πάω. Γαλλία-Σουηδία. Σουηδία μέχρι εδώ ήταν, μια χαρά έφυγες. Μεξικό-Εκουαδόρ. Μεξικό συνεχίζει. Αγγλία-Κογκό, Αγγλία συνεχίζει. Βέλγιο Σενεγάλη, ψηλό. Βέλγιο, ψηλό Βέλγιο. Αμερική Βοσνία, Αμερική. Είπα μάλλον, συγγνώμη. Ισπανία Αυστρία, Ισπανία. Πορτογαλία Κροατία, Πορτογαλία. Ελβετία Αλγερία, Ελβετία. Αυστραλία Αίγυπτος, μισό-μισό. Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι, ξέρουμε ποιος. Και Κολομβία Γκάνα, ξέρουμε ποιος. Δηλαδή, παρά είναι λίγο προβλήσιμο. Να μπει, θα έχει καμιά έκπληξη, δεν γίνεται από όλα τα φυσιολογικά.
0: Συγγνώμη, το Κολομβία Γκάνα είπε.
3: Ναι.
0: Εγώ είμαι την Γκάνα.
3: Η καλή μου Γκάνα Κολομβία.
0: Αλλά.
3: Εντάξει, ντέρμπι. Από αυτά που είπαμε όλα, 3-4 είναι μισά 50-50. Όλα
0: ποιο
3: τα
0: μάτς,
3: άλλα. Ποιο μάτσι.
0: Ξέρεις γιατί το λέω. Εγώ όταν στα λέω, τα πετά δεν τα κρατάς όμως. Σου είπα για την Τουρκία ότι θα κερδίσει τους Αμερικάνους. Εν ώψη και τη Συνόδου. Έτσι, δεν το άκουσες όμως. Τι κάνεις πρώτη να άκουσες.
3: Το έπαιξα, θα βάλει γκολ γιατί λέγα.
0: Άλλο γκολ, εγώ σου λέω να κερδίσει.
3: Ναι,
0: σου
3: να βάλει γκολ. Να κερδίσει δεν το περίμενα η αλήθεια. Ναι. Είναι γκολ, γκολ και όβερ το βάλαγω.
0: Δεν μας αποθέωσες όμως. Για την πρόβλεψη. Και μου λες, η Αραβία του Γιώργου Δόνη πώς βαθμούς πήρε, έναν ή δύο.
3: Πήρε έναν.
0: Δεν έφερε μια ισοπαλία.
3: Πρέπει να φέρει την πρώτη αγωνιστική να πήρε ένα βαθμό. Και μετά αυτό ήταν.
0: Γιατί διαβάζω ένα ηρωνικό μήνυμα για τον Δόνη από ένα γνωστό και μη εξαιρετικό, αλλά δεν θέλω να το στολίσω να μου πει ποιος άλλος Έλληνας προπονητής έχει πάρει περισσότερους βαθμούς από την αρμάδα του Γιώργου Δόνη με τους υποανάπτυκτους Σαουδάραβες. Και είδαμε και την εθνική των εκατομμυρίων, των δισεκατομμυρίων και των ελπίδων που βρίσκεται και βρίσκουμε και που βρίσκεται και σε αυτήν την
3: κατηγορία. Αυτό να κατηγορούμε. Αντί να πούμε ότι είχε έναν Έλληνα προπονητή στο Μουντιάλ, πάλι θα βρούμε να πούμε. Μοιάζει τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Πείτε ότι ένας Έλληνας προπονητής στο Μουντιάλ. Εντάξει, άκουσα κάτι περιστατικά που είπε μετά το δικαιολόγηση γιατί είπε τόσες ομάδες. Δηλαδή άλλος επέβαλε αυτές τις μέρες η γυναίκα του, άλλος έπαθε, πέθανε, άλλος. Και δηλαδή πόσα πράγματα γίνανε αυτές τις μέρες. Να μου πεις, σαν μια μικρή κοινωνία είναι το Μουντιάλ, έτσι, τόσες ομάδες, τόσοι παίχτες. Δεν ξέρω να κάνω πολλαπλασιασμό τώρα. Πόσες ομάδες ήταν στην αρχή, 48,
0: Μισό λεπτό. Δύο βαθμούς πήρε. 1-1 με την Ουρουγουάη και 0-0 με το πράσινο ακροτήρι.
3: Μια χαρά. Μόνο που πήρε από την Ουρουγουάη φτάνει.
0: Θα μπορούσε να κερδίσει και το ακροτήρι. Έχασε και ευκαιρία.
3: Άμα κέρδισε, περνούσε.
0: Περνούσε γύρω πολύ.
3: Με 4 βαθμούς. Πήρε, άμα πήρε δύο σοπαλίες, μετά το πει πουθενά και τον κατηγορούν τζάμπα.
0: Η γνωστή ή άγνωστη.
3: Έχουμε συνηθίσει αυτά, ρε Πασχάλη. Εντάξει. Έχουμε συνηθίσει. Κάποια μεταγραφή έχουμε κανένα νέο.
0: Ε?
3: Κάποια πληροφορία έχεις.
0: About?
3: Έχουμε μια μεταγραφή.
0: Όχι.
3: Όχι από αυτές που γράφουν τα 200 μεταγραφές.
0: Όχι, δεν έχω.
3: Εκτός το center back. Τίποτα άλλο.
0: Ποιο center back. Α, έχει μια καταχώρηση.
3: Ναι.
0: Λέει, άφησε τη Sociedad με δάκρυα για χάρη του ΠΑΟΚ. Και λέω, ρε φίλε,
3: δεν θέλω να πω.
0: Είναι αθηναϊκό site. Και λέω, ρε φίλε, τι λοβοτομία έχει αυτός που το γράψε, γιατί είδα και ποιος το γράψε, αλλά και πού απευθύνεται, ρε φίλε. Σε χαζό κόσμο, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να λες, ρε φίλε, ότι...
3: Και όμως, ξέρεις πώς θα το πιστέψουν αυτό.
0: Καλά, η επισκεψιμότητα έχει το site, δεν έχει τώρα το άρθρο του. Ναι. Όταν διαβάσει ο άλλος ότι ξέρεις, με δάκρυα στα μάτια που άφησε την Sociedad για να πάει πού, ρε φίλε, τον ΠΑΟΚ. Πριν αρχίσει να κλαίει αυτός, ήξερε ότι υπάρχει ΠΑΟΚ στην Ελλάδα.
3: Βάσκος είναι.
0: Ναι.
3: Και Βάσκος κιόλας.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό μπορεί να έκλαψε ότι έφυγε από εκεί.
0: Α, ότι... Μα λέει ότι άφησε για χάρη του ΠΑΟΚ.
3: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, αυτή τον άφησε ελεύθερο.
3: Κάπου διάβασα και δεν ξέρω το τρελό συμβόλαιο Λουτσέσκου, μεγάλο. Δεν διάβασα το
0: λόγο. Αυτό κυοφορείται από την ημέρα που έκανε, πώς το λένε, που έφυγε από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ότι πάει, ας πούμε, αυτός εξτρά στην, στο Κατάρ.
3: Δεν είδα το νούμερο.
0: Λένε γιατί εικάζουν για 3,5 εκατομμύρια δολάρια.
3: Οπότε μια χαρά την απόφαση την είχε πάρει και να περνάει καιρός ήταν. Τέλος πάντων. Ο Παναθηναϊκός μου άρεσε μια μεταγραφή που έκανε.
0: Αυτό τον παίχτη τον ξέρεις εσύ.
3: Ναι, ρε, εγώ τον έπαιζα να σχολάρε. Η Τούν από αυτόν πήρε το πρωτάθλημα φέτος. Από Βασιλεία και Γιούγκ Μπόις. Θυμάσαι που παίζαμε Τούν φέτος συνέχεια. Όλα τα γκολ αυτά θα βάζει. Δηλαδή μεταγραφή ουσίας που από άγνωστο παίχτη, πώς σου πω. Μακάρι δηλαδή να βγει. Αλλά ήταν βασικός και τα γκολ όλα αυτός. Δεν είναι τώρα Young Boys και Βασιλεία μιλάμε, έτσι. Μια ζωή πρωταθλήματα. Και όμως το πήρε Τούν που ανέβηκε φέτος. Με αυτόν Center 4. Οπότε κάτι σημαίνει. Κάτι θα κάνει. Δεν θα είναι τελείως άξιστος. Και ο Τέζερς, μόλις ήρθε αυτός, ξαφνικά έγινε καλά και ο Τέζερς πήγε στην Ολλανδία. Τι γίνεται, ρε.
0: Καλά, εντάξει, αυτός ούτως ή άλλως θα γινόταν καλά, ρε φίλε.
3: Τώρα έχει τρεις επιθετικούς. Τρεις που βάζουν γκολ, έτσι. Εντάξει, θα διορθώνει άλλα φωτός. Τσούκο, τσούκο, τσούκο, τσούκο. Με το γήπεδο θα γίνει. Δεν ξέρω αν γίνει όμως έγινε με τα 100 χρόνια, αλλά πιστεύω ότι με το γήπεδο θα το κάνει, θα την κάνει δουλειά.
0: Λέσαι.
3: Η ώρα του είναι. Έχει πολλά τα χρόνια, εντάξει. 16 χρόνια. Έτσι βλέπω.
0: Με έστειλε ένας φίλος τώρα ένα μήνυμα. Και λέει, θυμάμαι πριν μερικά χρόνια ο μακαριστός Βαρθολομαίος Αρσενίου, λες και τον ξέρω, ο οποίος ήταν, λέει, γιατρός και νομικός, αγαπημένο τέκνο του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού, μου είχε πει, λέει, πως όταν γίνει ο μεγάλος σεισμός στην Αθήνα, η Θεσσαλονίκη θα δημιουργηθεί τσουνάμι που θα φτάσει μέχρι την Οδό Δελφών. Δεν ξέρω τι απίστευε, ειλικρινά δεν ξέρω τι απίστευε.
3: Δελφών πάνω από το μετρό ή κάτω από το μετρό. Έγραφε.
0: Θα πνιγούνε μέσα στο μετρό αυτοί, άμα πάει το τσουνάμι εκεί, φίλε. Ξέρεις πόσο είναι μέχρι στιγμή στο. Ο τέτοιο, το κόστος του flyover.
3: Πόσο?
0: 520 έχει φτάσει. Αλλά κάτι.
3: Δεν γίνεται.
0: Τι παπά έχουν φρύψει.
3: Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που γίνεται πραγματικά αυτό το πράγμα.
0: Φίλε, σκέφτομαι να φέρω. Ή να έρθει εδώ στο στούντιο ή τουλάχιστον τηλεφωνικά να μιλήσουμε με Νίκο Ταχιάου. Να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει. Τώρα.
3: Κανονικά πρέπει να καλέσεις, να ρωτήσεις έναν συγκοινωνιολόγο να μας πει όταν το flyover θα καταλήγει στη Μουδανίων τι θα γίνεται στη Μουδανίων. Αυτό να μας απαντήσει.
0: Όχι, έχει μια δήλωση σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι του, που το λες για τη Μουδανίων, γιατί το λέμε εξ αρχής αυτό το πράγμα.
3: Ναι.
0: Νομίζω ότι ο Ταχιάου την κάνει τη δήλωση. Γι' αυτό και σου λέω για τον Ταχιάου. Λέει ότι ο flyover θα εξυπηρετεί και τους τουρίστες. Δεν μπορώ, ρε.
3: Για να πηγαίνω στην Ευκαρπία.
0: Δηλαδή, όχι, αυτοί που θα έρχονται από την Ευκαρπία και θα πηγαίνουν στη Μουδανίων. Δηλαδή, εγώ θα έρχομαι από τα δυτικά προς τα ανατολικά και θα χρησιμοποιώ τον κάτω δρόμο. Σαν φυλακή θα είναι εκεί πέρα ο δρόμος, έτσι. Θα είναι κάτι ψευτοτούνελ θα έχει.
3: Όταν βγαίνουν, όταν βγαίνουν οι Πασκάλοι τουρίστες, από το αεροδρόμιο λέμε τώρα, οι τουρίστες έτσι θα βγαίνουν και βγαίνουν στη Μουδανίων, δεν θα προχωράει τα αυτοκίνητα, θα είναι σταματημένα.
0: Μετά λέει θα βγει και ο Γκοτζίλα. Μετά το τσουνάμι, ρε. Μετά το τσουνάμι θα βγει ο Γκοτζίλα.
3: Στην Καραμαλή ή Δελφών, πιο πάνω θα είναι.
0: Εκεί στη Δέλφο, ίσως στη Δελφών. Δεν λέει τώρα που ακριβώς.
3: Κάτσε με τα κουμίση μου.
0: Εσύ μένεις από κάτω, ναι.
3: Ανάμεσα από τον Γκοτζίλα και το τσουνάμι είμαι. Δεν μου λες, μας παρακολουθούνε.
0: Για να λέει όλοι Γκοτζίλα. Έχεις
3: και εμένα το στείλε το μήνυμα.
0: Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Εντάξει, άλλος θέλει το μήνυμα, άλλος θέλει τον Γκοτζίλα.
3: Κοίτα να δεις τώρα. Πρέπει να το ψάξω αυτό.
0: Πρέπει να το δω λίγο. Πρέπει να πάω στον γιατρό.
3: Για δώσε κάτι τηλέφωνο να πάω λίγο στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Μια βόλτα.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
3: Αδύο, διαφορετική.
0: Ναι, όχι.
3: Περίμενε, έρχεται και τρίτο τώρα. Περίμενε.
0: Θα έρθει κανάς.
3: Ναι.
0: Να μας πετάξει κανένα αστείο τώρα.
3: Τσουνάμι, Γκοτζίλα, κάτι λείπει τώρα. Κάτι λείπει τώρα. Τώρα τι λείπει. Πού τα σκέφτονται αυτά.
0: Εντάξει, πώς τα σκέφτονται αυτά, γιατί αυτά είναι που έχουν υποθεί από μοναχούς και από αυτά εδώ.
3: Ναι, δηλαδή η οδός Δελφών.
0: Τώρα, αυτό με κάνει και εμένα, πώς το λένε, με κάνει εντύπωση, γιατί χρησιμοποιούν την οδός Δελφών, δεν ξέρω. Θα φτάσει λέει μέχρι εκεί. Τώρα, αλήθεια ψέμα.
3: Αυτό τώρα, μια και είπες, όπου είδα εικόνες σήμερα από τη Βενεζουέλα.
0: Βενεζουέλα, από την πρώτη μέρα.
3: Άμα.
0: Ήρθε κι άλλο μήνυμα τώρα.
3: Ήρθε κι άλλο.
0: Η Νέα Τούμπα, λέει. Οχ.
3: Μέχρι στη Νέα Τούμπα. Το τσουνάκι.
0: Το έχουμε λίγο, το ξεκυλώσαμε το θέμα.
3: Μου λες, δηλαδή, μόλις γίνει Νέα Τούμπα, θα την πλημμυρίσει το τσουνάμι και ο Γκοτζίλα θα την κρεμίσει. Εκεί καταλήγουμε.
0: Τι να πω, ρε φίλε.
3: Το προηγούμενο προσπεράσαμε. Το πιστεύεις ότι δάκρυσα με τις εικόνες που είδα στη Βενεζουέλα? Πραγματικά δάκρυσα. Τα μωρά που έβλεπα που βγάζανε.
0: Είναι
3: δηλαδή, πώς αντέχαν το σημαίνει. Τα 70 ώρες χωρίς νερό και μέσα, πώς αντέχαν αυτοί οι άνθρωποι. Καλά, μιλάμε ότι είναι χιλιάδες μέσα, έτσι. Πάνω 50.000. Αγνοούμενοι. Αγνοούμενοι, εσύ σημαίνει. Είναι τρελό το νούμερο. Όπου έβλεπα αυτούς που βγάζανε. Και λέω πώς αντέχατε ρε παιδιά, 70 ώρες πώς αντέχατε εκεί μέσα. Και το παιδάκι που η μάνα του δίπλα ήταν νεκρή και
0: ναι.
3: έλεγε εγώ θέλω να
0: και
3: μείνω
0: αυτό,
3: εδώ.
0: Και αυτό.
3: Δηλαδή,
0: βασικά, εικόνες... βασικά υπάρχει και το άλλο.
3: Απίστευτες εικόνες.
0: Υπάρχει και το άλλο αυτό που λες. Γιατί το χλέβασε και ο Τραμπ, λέει ότι τα σωστικά συνεργεία αλλά και διάφορος κόσμος τραγουδάει γύρω στα συντρίμια. Γύρω τα συντρίμια. Για να τους κρατήσουν σε επαφή, ρε παιδί, σε γρήγορησε τον κόσμο.
3: Ναι.
0: Άλλαβε σε ελπίδα, δηλαδή ότι ξέρεις είμαστε κοντά σας, ξέρω εγώ κτλ.
3: Ναι.
0: Και το χλέβασε, λέει. Εντάξει, λέει, είναι όλοι ευχαριστημένοι, λέει, τραγουδάνε στους δρόμους, ενώ δεν ήξερε για ποιο λόγο. Στόκος.
3: Ναι, αυτό πραγματικά, έτσι πως το είπες, έχει μεγάλη σημασία, έτσι. Στο να ακούς κόσμο ότι είναι, και να ελπίζεις ότι είναι κοντά. Να μου πεις τώρα. Να ελπίζεις, πάντα πρέπει να ελπίζεις, όταν είσαι εκεί κάτω. Αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πόσους να βρουν ακόμα, μετρημένα στα δάχτυλα.
0: Κύριε, δεν ξέρω τι να πω. Δεν είναι, δηλαδή
3: δύσκολα
0: είναι...
3: πράγματα, πολύ δύσκολα πράγματα. Πω. Μακριά από εμάς και είμαστε και σε περιοχή τέτοια. Ζούμε, δεν το συζητάει κανένας. Και έχει καιρό. Είπα ξύλο τώρα γιατί είπαμε γκοτζίλες, είπαμε τσουνάμι.
0: Θα είμαστε στην περιοχή των δεινόσαυρων.
3: Τέτοιες εποχές. βροχές και σε Μουντιάλ γίνεται. Θυμάστε το 1978. Πω, το θυμάμαι εκεί στο Πέτρο Συρίκα ήμουνα.
0: Σεισμός.
3: Ναι.
0: Εσείς που είστε Μαθουσάλες, κάτι γνωρίζετε.
3: Και μετά στο Φίνικα, δεν θυμάμαι πόσους μήνες. Εκεί σε ένα, είχε μια θεία, ένα κοπεδάκι εκεί και ένα σπιτάκι. Και τη βγάλαμε εκεί. Γίναμε Φινικιώτες για κανένα ξάμινο. Εντάξει, είναι κακά πράγματα αυτά. Μακριά, μακριά από εμάς δύσκολες καταστάσεις. Και ευτυχώς και το καλά θερμοκρασίες σε Ευρώπη βλέπεις. Καθόλου. Παρακολουθείς.
0: Απ' έξω. Τι να παρακολουθώ, αδερφέ.
3: Ευτυχώς μας πέρασε ξυστά αυτό το...
0: Ποιο ρε. Ο καύσωνας.
3: Ναι, μας πέρασε ξυστά. Μέχρι 38 θα φτάσει εμάς. Αυτή τώρα εκεί 44, 45, 41, Γερμανία 41, επειδή μιλάω με Γερμανία, δεν βγαίνουν από το σπίτι.
0: Εντάξει, δεν είναι τώρα όλη η Γερμανία 41 βαθμούς, Ρενικό, εντάξει. Εσένα συγκεκριμένο σημείο μπορεί.
3: Εντάξει,
0: δεν είναι όλοι.
3: Όπως εδώ η Λάρισα πάντα έχει 40 και έτσι είναι και κανένα.
0: Άμπρα.
3: Και εμείς πάλι καλά τη βγάζουμε αυτή τη στιγμή, εντάξει. Κάτσε με, θα έρθουν και εδώ τα 40. Εντάξει, μα τα λένε συνέχεια. Κάποια στιγμή θα τα δούμε μπροστά μας. Αλλά αυτοί δεν έχουν κλιματιστικά. Άγγλοι και Γερμανοί δεν έχουν κλιματιστικά και τρέχουν τώρα να βάλουν. Αυτό τώρα είναι για Αγγλία και Γερμανία να πάνε. Μόνο έτσι θα οικονομήσουμε.
0: Ναι, ναι.
3: Κλιματιστικά τι θα κάνουν.
0: Καλά,
3: δεν θα κάνει κλιματιστικό ο Άγγλος που βρέχει όλη τη μέρα. Και τώρα τρέχουν εκεί, τώρα να ανοίξει ένα μαγαζί.
0: Εσύ μπορείς να πάρεις εδώ κλιματιστικό.
3: Εδώ, τι είπες?
0: Να πάρεις κλιματιστικό.
3: Να πάρω. Τι αν μπορώ?
0: Κλιματιστικό.
3: Αφού έχω, τι εννοείς αν μπορώ?
0: Μπορείς να πάω να αγοράσεις αύριο εδώ, αυτό σου λέω. Όχι γιατί, σου λέω εγώ, όχι γιατί τα έχουν στείλει όλα έξω.
3: Σοβαρά μιλάς?
0: Ναι ρε. Πήγε ο Γιάννης το Σάββατο. Εχθές και λέει, παιδιά, λέει, τα στείλαμε όλα έξω.
3: Ξεκίνησε δηλαδή το έργο αυτό.
0: Αφού δεν βρίσκεται εσύ.
3: Μου αρέσει που το είπα εγώ πριν 10 μέρες, είναι για να ανοίξουμε ένα μαγαζί.
0: Πάλι ευτυχώς που το είπες εσύ, ναι.
3: Ναι, το συζητούσα ρε, κάτω εδώ.
0: Βού, σπίτι σου, σπίτι σου, σε κάναμε κανένα φίλο σου, το συζητούσα.
3: Όχι, όχι εγώ να ανοίξω μαγαζί. Λέω τώρα αυτοί που θα ανοίξουν μαγαζί, οι πρώτοι θα τραβούν στο συζητικό νόμα. Τα κλιματιστικά.
0: Εσύ αυτοί που θα πάνε να αγοράσουν, δεν σου είπα να ανοίξει μαγαζί, ρε φίλε, για να πουλά. Άλλο σου λέω.
3: Αυτή τα στείλαν όλα,
0: Ναι, ναι. Κάτσε να πάρουμε ένα φίλο που είναι μαζί.
3: Εννοείται.
0: Που πήρε τηλέφωνο να μιλήσουμε. Παρακαλώ. Ορίστε. Μας ακούτε? Δεν μας ακούει. Με γιατί με χαρά του.
3: Έφατα κάπου στην τηλεφώνη, φαίνεται
0: και... Είδε το Godzilla απότομα. Δεν μπορώ. Πού βρήκε το θυμί και τον Godzilla, ρε.
3: Godzilla, Μαξίμ.
0: Όπω, Μαξίμ, ναι.
3: Το θυμήθηκες. Μικρούλης είσαι.
0: Τι σημασία, το Μαξίμ ήταν, ρε φίλε, μέχρι πρότινος, δηλαδή πριν από 20 χρόνια και μετά έγινε μασούτης.
3: Όπω, Μαξίμ, κάθε Κυριακή πρωί.
0: Δύο έργα.
3: Πάρκο Κρήτης.
0: Το ένα σεξ και το άλλο καράτα.
3: Πρωί Μαξίμ και βραδάκι.
0: Σους.
3: Αλλού.
0: Πες τον Μιλτσακάκη, λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι τα κλιματιστικά στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά ότι τα σπίτια τους έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε να κρατάνε τη ζέστη λόγω Βόρειας Ευρώπης. Να μαθαίνεις λίγο, πρόβατο. Έτσι λέει.
3: Έτσι λέει.
0: Ναι, ότι η κατασκευή είναι.
3: Εννοείται ότι δεν είναι η ίδια κατασκευή.
0: Δεν μου λες, στα δικά μας τα χωριά, ποιες κατασκευές ήταν ζεστά το χειμώνα και κρύα το καλοκαίρι, δροσερά το καλοκαίρι? Από τι υλικό ήταν τα σπίτια?
3: Τώρα σκέφτομαι να πω κάτι, να μου πεις σε πω καμιά βλακία.
0: Είσαι από χωριό, έχεις κάνει χωριό?
3: Από χωριό είμαι, ποιος δεν είναι από χωριό, αλλά...
0: Ναι ρε παιδί μου, έζησες σε χωριό.
3: Δεν μου λέει ενδιαφέρε ο τείχος από ότι είναι φτιαγμένος. Δεν ξέρω από τι, για πες μου, βοήθα.
0: Τι είναι, περίμενε. Ναι. Είσαι κερπίτσι, ρε.
3: Πώς?
0: Κερπίτσι.
3: Τι είναι αυτό?
0: Ντεμέκ, είσαι από χωριό. Είσαι και από τον Εύρο. Καλά. Ναι. Το κερπίτσι δεν ξέρεις τι είναι.
3: Όχι.
0: Ο γκάντζος ξέρεις τι είναι. Γκάντζος.
3: Γκάντζος.
0: Ναι.
3: Φυσικά ξέρω.
0: Τι είναι.
3: Το γαϊδούρι.
0: Ωραία. Και δεν ξέρεις το κρεπίτσι.
3: Όχι.
0: Μάλιστα.
3: Δεν πάει το μυαλό μου τώρα.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει. Λοιπόν, το κερπίτσι το λένε στον Εύρο, έτσι βέβαια.
3: Ναι.
0: Αλλά τα σπίτια, οι καλύβες τέλος πάντων, οι οποίες γινόταν κερπίτσι, είναι το, η λάσπη με το άχυρο.
3: Αυτό θα έλεγα, ρε. Σορκίζομαι.
0: Ναι.
3: Στην τύχη θα το έλεγα, έτσι.
0: Λοιπόν, είναι αυτά που το καλοκαίρι είναι δροσερά και το χειμώνα είναι ζεστά.
3: Γιατί σκέφτηκα ότι τότε μόνο αυτό είχαν, τίποτα άλλο. Τα παλιά, έτσι, πριν πολλά χρόνια. Τα ξεκίνησαν τα τούλα, τις μεντόλες και τέτοια. Αλλά πρώτα ήταν η λάσπη με το άχυρο. Το πιο παλιό. Εκείνο ήταν το πιο καλό, δηλαδή.
0: Είναι τα πιο τέτοια. Όπου έχει καλύβα, να πας να το. Δηλαδή, να το, θα το καταλάβεις μόνο όταν. Όταν κάτσεις μέσα.
3: Ναι.
0: Και έξω, άμα έχει δηλαδή 35 βαθμούς, ξέρω εγώ κτλ. Και, και πας μέσα, πεις, δεν είναι δυνατόν. Από κάπου έχει δροσιά. Και όμως. Οι παλαιότεροι ξέραν τι κάνανε, όπως φορούσαν και. Μακριμάνικα. Έτσι, γιατί φορούσαν μακριμάνικα. Και μάλινα. Δηλαδή, λες εσύ καλοκαίρι μάλινο και μακριμάνικο, και όμως. Τα πουκάμισά τους ιδίως των αγροτών που βγαίνανε, ήταν πολλές ώρες στα χωράφια, που δεν υπήρχαν οι σημερινές συνθήκες με air condition, GPS, τζιμποτράκτερα που έκαναν όσο έκανε όλος ο νομός. Έτσι είναι αυτό. Πληθιά. Πολύ ωραία το λέει ο Ανδρέας. Πληθιά. Αυτά είναι τα πληθιά. Κλείνθηκε κέραμι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
4: Λοιπόν, μου
0: καλό στρατηγό μας. Τι συνταγματάρχα, τι γίνεται.
4: Μου.
0: Τι γίνεται, συνταγματάρχα μου.
4: Το παλικάρι μας έχει στείλει πολύ κουβά στο σύγχρονο. Που μου λύσει πρωτήτερα. Έχουμε φάει.
0: Σ' ακούει. Συνταγματάρχα, σ'
4: ακούει.
0: Σ' ακούει, ναι, εδώ είναι μαζί στον αέρα είμαστε.
4: Κάνε καλά το παλικάρι, το γουστάρω.
0: Ναι.
4: Δεν νομίζω να είναι Αριανός.
0: Όχι, όχι.
3: Χειρότερα.
0: Χειρότερα είναι.
4: Άρρωστο σαν και εμένα είναι κι αυτός.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, την αγάπη μου.
0: Να σε καλά, συνταγματάρχα μου, να σε καλά.
3: Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, να σε καιρός.
3: Καλό ξημέρωμα.
4: Κωνσταντέλια, μη μας άντρε.
0: Ναι.
4: Μαζί σου είμαστε, ρε.
0: Δακρύσαμε. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
5: Αυτό πήγα να πω, ήταν από πληθιά τότε και η σταύλη, γιατί και ο παππούς μου είχε κάρουμα για λάδι, από πληθιά και το καλοκαίρι, δροσιά και το χειμώνα, από πληθιά, όπως είπες. Από πληθιά ήταν με άχυρο και λάσπη, όπως το είπες.
0: Ναι.
5: Ποια είναι ονομασία, ας πούμε, στο χωριό μου εδώ στην περιοχή Λαγκαδά, το λέμε.
0: Εγώ και που πήγα...
5: Ναι. Την ονομασία επάνω στον Εύρο δεν την ήξερα. Αυτό που είπε,
0: ναι, ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να τα ξέρετε όλα, γι' αυτό ακούτε αυτή την εκπομπή και να μαθαίνετε κιόλα, Γερμανό.
5: Όντω, αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Δεν είναι μόνο αυτό που έχω απόλυτο δίκιο, αλλά τι να κάνουμε.
5: Εν τω μεταξύ, ναι. Με ρωτάνε, πολύ δεν παρακολουθώ Μουντιάλ, να πω την αλήθεια.
0: Τώρα από εδώ και πέρα θα έχει τα νοκάουτ, θα έχει λίγο ουσία.
5: Άρα,
0: και η επόμενη φάση.
5: Πασχάλη, έτσι εσύ με το μυαλό σου, ρε, το ξηράφι, ποια ομάδα βλέπεις έτσι να το...
0: Είπα, τελικός Μεξικό-Πορτογαλία.
5: Μεξικό-Πορτογαλία, κάποιοι λένε και όλα.
0: Έδινε 300 απόδοση, το χάσαμε.
5: Δηλαδή, Πασχάλη, άμα πετάξω εγώ και εγώ δεν παίζω, άμα πετάξω ένα κατοστάρικο, πόσο θα πάρω, ούτε ξέρω...
0: Πολλαπλασίασε το 100 με το 3.
5: Πασχάλη, είσαι να βάλω από ένα κατοστάρικο να ανέβω πάνω, είσαι μέσα.
0: Όχι.
3: Τώρα δεν είναι 300, Πασχάλη.
0: Τώρα δεν είναι 300.
5: Πόσο?
0: Τώρα πρέπει να έχει πέσει το μισό και πιο κάτω.
5: Μάλιστα. Άρα, ένα
0: αυτό πέσει. Το ποντάρισμα που σου λέω το κάνεις πριν ξεκινήσουν οι αγώνες. Εκεί είναι τα λεφτά.
3: Πασχάλη, το έστειλα, είδες αυτό που
0: έκανε. Ναι.
3: Εκεί τη μέρα το έπαιξε.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
6: Ναι, μπρος. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
6: Λοιπόν, ήταν φοβερή αυτή η στιγμή η παρουσία που έκανες. Τρομερή διδαχή έκανες.
0: Για ποιο πράγμα?
6: Έφερες την παράδοση στους. Σε αυτούς που τη λιδημονήσατε. Το πληθεί το κερπίτσι, όντως έχει δίκιο.
0: Κερπίτσι, βέβαια. Υπάρχει καλύτερο υλικό σε αυτά τα πράγματα.
6: Βεβαίως. Και σε συνδυασμό πολλές φορές και με πέτρα.
0: Ναι, και τα αμυγό. Εγώ την πέτρα. Ναι. Όχι όλες οι πέτρες.
6: Όχι όλες. Αλλά κάναν και συνδυασμό.
0: Ναι.
6: Και θυμάμαι τώρα, η ηλικία μου επιτρέπει να τα θυμηθώ, γιατί ακόμα τα έχω εμείς.
0: Mm-hmm.
6: στο σπίτι του. Το φαντάζομαι, το νοσταλγώ μόνο και μου για την Ρούσα.
0: Ναι, ναι.
6: Να πάω στο χωριό μου. Μπράβο, πολύ μου άρεσε αυτό το, αυτή η ενημέρωση που κάνει.
0: Εντάξει, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
7: Πασχάλη, εγώ.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, η περιοχή μου είχε τέτοια πληθιά, τα λένε. Με ξύλα μέσα ενδιάμεσα.
0: Ναι, για να κρατάει ισορροπία.
7: Ναι, άμα σου πω ότι στο χωριό μου το τραβούσε ένα τρακτέρ, έβγαινε μισό μέτρο έξω, το άφηνε και για να τον κρεμίσουν και ξαναγύριζε στην ίδια θέση.
0: Μάλιστα.
7: Βέβαια, από κάτω είχε και πέτρες στη βάση, τα θεμέλια.
0: Καλά, ναι, άλογα πως το σήκωνες, εντάξει, αυτό παίζει ρόλο.
7: Ναι, ναι, για να μην φεύγει με τη βροχή, και μετά αυτά είχε τα θεμέλια κανένα μισό μέτρο περίπου.
0: Mm-hmm.
7: Και μετά, τι μου θύμισε στο χωριόδάκι μου.
0: Είδατε καμία φορά πως είναι τα πράγματα, ε? Από το
7: ναι,
0: πουθενά.
7: Ναι, ναι, είμαι πάνω από τα σύνορα πρέσπα εκεί πέρα.
0: Α, γι' αυτό. Μάλιστα. Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά. Να είστε
0: για χαρά,
7: καλά.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Καλησπέρα στη Βοστόνη. Μασασούσετς, Πλήθυνα. Ναι, είναι Πλήθυνα. Γεια σου ρε Γιώργη. Ωραία φίλε, τι μου θυμίζει.
8: Ασχαλή.
0: Βοστόνη, ναι.
8: Ακούω ατάκα σε ελληνική ταινία, μια και δεν μιλάμε για κρύο και για ζέστη. Τον λέει το αίσθημα, το παράνομο. Λέει θα χωρίσουμε, τη λέει. Λέει, θα μου πάρεις όμως τη γούνα που προσχέθηκες, θα σε θυμάμαι τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Και του λέει ο άλλος, και το καλοκαίρι πώς θα με θυμάσαι, τι λέει.
0: Γυμνή.
8: Το χειμώνα θα το θυμάται με τη γούνα, το καλοκαίρι δεν νοιάζει. Αδάρα τις ελληνικές ταινίες.
0: Τι να πω ρε φίλε. Δεν είναι, οι ελληνικές ταινίες είναι φίλε η πηγή όλων. Ό,τι ζούμε, ό,τι δεν ζούμε.
8: Μόλις δω παλιά, δεν πάει να έχει ταινία καινούργια αυτά, κατευθείαν βάζω ελληνική ταινία να δω. Όχι όλες φυσικά, πιο πολλές. Ξανά, 20 φορά, 30 φορά. Εντάξει. Προχθές που σου είπα το βράδυ, έχουμε ακροατή καταρχήν.
0: Αν έχουμε θα ειδοποιηθείς.
8: Ναι. Που ήθελα να σου πω που γελούσαμε, για να, λέω, να μην κλείσουμε τέτοιο. Διάβασα κάπου στους τάφους πάνω, δεν γράφει, ρε παιδί μου, 1950.
0: Μέχρι την ημέρα που πέθανε.
8: Όχι, 1970, παύλα, 2020, έτσι.
0: Ανάλογα, η γέννηση και
8: η
0: θάνατος.
8: Η παύλα, ξέρεις τι είναι.
0: Πρόσεξε τι θα πεις.
8: Όλη η ζωή μας είναι η παύλα. Το τι έχουμε κάνει ζωή μας.
0: Το απόεως.
8: Γι' αυτό, ναι. Γι' αυτό, ό,τι είναι να κάνετε παιδιά και σκέφτεστε να το κάνετε σήμερα, δεν αφήνετε τίποτα για αύριο. Τίποτα δεν θα αφήνετε για αύριο.
0: Ναι, αλλά μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα σήμερα, αλλά αν δεν έχεις την...
8: Ναι,
0: δηλαδή,
8: ναι,
0: να τα κάνεις,
8: ναι, έτσι, ναι. Αλλά ξέρεις πόσα πράγματα αφήνουμε, λέμε, θα το κάνω αύριο, θα το κάνω σε καμιά εβδομάδα, ή κανονίζουμε τι θα κάνουμε σε 6 μήνες, ή κανονίζουμε τι θα κάνουμε, λέμε τι θα κάνουμε τον χρόνο, ή θα κάνουμε. Την παύλα, εκείνη η παύλα με άγχωση.
0: Σε άγχωση εκείνη η παύλα.
8: Ναι.
0: Ναι, να σταματήσεις να πίνεις, να καπνίζεις, να κάνεις ό,τι κατάχρηση, μπας και ζήσεις και λίγο παραπάνω.
8: Αύριο κάνω ανέμακτη.
0: Να κάνεις ανέμακτη?
8: Αύριο, ναι.
0: Μπας και συμμορφωθείς.
8: Όχι,
0: που δεν πιστεύω, αλλά λέμε.
8: Με είδε ένα πρώτο τέτοιο και μου είπε.
0: Συγχαρητήρια σε έδωσε.
8: Συγχαρητήρια, γιατί λέει. Μπορώ να πω πώς με αποκάλεσε ο γιατρός. Κοπρέκο πρόσκυλο λέει. Φύνεις, καπνίζεις, κάνεις ακόμα. Πώς γίνεται, λέει. Αλλά θα πάει να κάνεις αυτή την εξέταση λόγω ηλικίας. Αλλά πώς γίνεται πραγματικά, λέει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με τόσο τσιγάρο και ποτό. Μακάρι να είναι και αύριο, αλλά εξέταση αύριο είναι η σοβαρή εξέταση. Τώρα τι άλλο τα που βλέπουν.
0: Η νούμερο ένα εξέταση για όλα αυτά εδώ είναι η στεφανογραφία.
8: Ναι.
0: Όλα τα άλλα είναι περίπου. Να ξέρεις.
8: Αξονική θα κάνω.
0: Αξονική, γιατί κάνεις αξονική όμως?
8: Γιατί είναι πιο καλή. Πιο σύγχρονη.
0: Η αξονική
8: κομμάτι.
0: Συγγνώμη, η αξονική από τη στεφανογραφία.
8: Ναι.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Ναι, είναι πιο σύγχρονη.
0: Δεν το ξέρω.
8: Τσουκουτσούκου, κομμάτι, κομμάτι.
0: Δεν το ξέρω.
8: Ώρα και...
0: Η στεφανογραφία βλέπεις όλες τις φλέβες από μέσα. Η εξονική απ' έξω. Δεν ξέρω κατά πόσο.
8: Και φαίνονται και τα πνευμόνια, φαίνονται τα πάντα δηλαδή.
0: Με δε... την καρδιά μιλάω εγώ.
8: Ναι, ναι. Ας σου πω αύριο το βράδυ.
0: Okay. Για να πάμε στον κόσμο, για να πάμε στον κόσμο.
8: Άμα δεν σου πω, θα συμβαίνει.
0: Καταλαβαίνω, η Παύλα, θα είσαι η Παύλα.
8: Η Παύλα.
0: Τι μαλάκες. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
9: Έλα, γεια σου κύριε Πασάλη.
0: Γεια χαρά.
9: Ο Μπεν είμαι, τι κάνεις.
0: Γεια σου ρε Μπεν, καλά, εσύ. Χάθηκες.
9: Λοιπόν, τώρα που, ναι. που μιλούσατε να πούμε για τα πληθιά, ναι. Τα κυρπίτσια λέγονται, είναι τουρκική ο...
0: Ναι, ναι, ναι, συμπακούει.
9: Λοιπόν, αυτά έχω κάνει τέτοια, όταν είχε έρθει ο αδερφός μου, τα απολύθηκε που φαντάρει είχε αραβωνιαστεί, έφερε και την αραβωνιαστιά του. Εμείς ήμασταν μια οικογένεια με 6 παιδιά, πού να χωρούσαμε εκεί. Και είπαμε, δεν χτίζουμε να πούμε 2 δωμάτια ακόμα, ούτε άδεια ήθελε εκείνη τα χρόνια, ούτε τίποτα να πούμε. Και μαζευτήκαμε τα ξαδέρφια, οι αδερφές μου, αυτά ξέρω τι, και κουβαλούσαμε και το χώμα θέλει ειδικό χώμα. Οποιοδήποτε χώμα δεν κάνει. Και είχαμε κατασκευάσει και τα τελάρα, 6 πληθιά να βγάζει κάθε φορά. Mm-hmm. Και κάναμε τη λάσπη, βάζαμε κράπ το τελάρο να πούμε, το γεμίζαμε και μετά το βγάζαμε, το πήγαινε σε άλλα, πολλά τελάρα να πούμε. Mm-hmm. 2.000-3.000 να πούμε αυτά πληθιά κάναμε. Mm-hmm. Και μετά όταν στεγνώναν να πούμε, άρχισαμε, κάναμε τα θεμέλια με πέτρα και μετά χτίζαμε. Και ήταν μια χαρά, δροσιά όσο δεν φαντάζει.
0: Ναι.
9: Το καλοκαίρι.
8: Το όνομα του φίλου Πασχάλη
0: Μπεν, Μπεν.
9: Μια σόπα είχαμε και γινόταν φούρνος.
0: Έτσι.
8: Μπεν. Μ' ακούς, Μπεν, μ' ακούς.
9: Εμείς τα ζήσαμε αυτά, εγώ είμαι 85 χρονών, όλα αυτά τα έχω περάσει.
0: Αυτά
9: και να σου πω τι δουλειές έχω κάνει και στη ζωή μου σπούδασα μόνος, 3 σχολές έχω βγάλει και
0: μπράβο.
9: Μόνος, ούτε δεκάρα δεν πήρα από κανένα.
0: Μπράβο.
9: Λοιπόν, αλλά αυτά τα θυμάμαι και σε αεροστάσιο που βγάζαμε τούβλα να πούμε δούλεψα και ακόμα με τα χρωστάνε. Με τα πάγανε.
0: Το κατάλαβα. Στο να γύρισω πάνω αυτά. Μπένι, σε ευχαριστώ πολύ.
9: Τα ξέρουνε. Θέλουν έτοιμα τώρα είναι.
0: Τώρα είναι όλα, είναι όλα φλάστιμα.
9: Ναι, ναι. Μόνο ξέρουν να μαλώνουν μεταξύ τους και να μαχαιρώνονται.
0: Ακριβώς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
10: Ο Μπεν 85 χρονών, αλλά ακούγεται πιο νέος από σένα. Αυτό πώς γίνεται πάλι.
0: Εσένα λέει Νίκο.
10: Όχι εσένα λέω.
0: Γιάννη εσένα λέει.
10: Νίκο, πάντως να ξέρεις. Από τη στιγμή που πονάει η καρδούλα, είσαι ζωντανός οργανισμός. Σημαίνει ότι...
0: Καρδιά δεν πονάει. Καλά. Μην του λες ψέματα του ανθρώπου.
10: Αλλά αν έβλεπες τώρα αυτό που πέρασε από εδώ, μπορεί να πάθαινε σκέφτα.
0: Στείλε μας φώτο.
10: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, Νίκο, επειδή πες για την Παύλα.
8: Για πες.
0: Για την Παύλα.
10: Επειδή πες για την Παύλα, να σε ρωτήσω κάτι.
8: Ναι.
10: Τι είναι η θάλασσα για σένα.
0: Οχ.
8: Τι είναι η θάλασσα.
10: Ναι.
0: Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα.
8: Μαγεία. Ωραία εικόνα.
10: Ναι, γιατί προσωπεύει ρε παιδί μου. Δώσ' μου τον ορισμό της θάλασσας έτσι όπως την έχεις στο μυαλό σου.
8: Κοίταξε, επειδή είναι κάτι απέραντο, κάτι που δεν μπορούμε να δούμε μέχρι που φτάνει το τέλος στην αρχή, δεν ξέρω πώς να το ορίσω.
0: Μα
8: δηλαδή.
0: Δεν ακούω για τέτοιο.
10: Να σου δώσω μια...
8: Δώσε μου τη δικιά σου όμορφη. Την.
10: Ναι, θα σου δώσω μια πιο όμορφη, γιατί είναι και το φεγγάρι του γραπάνου μου.
8: Μην πεις τη λέξη Άρης μόνο, με τη θάλασσα μιλήσεις.
10: Η θάλασσα είναι ο καθρέφτης του ουρανού, αγαπητέ.
0: Σε είπα, δεν είπα. Θα σε πιάσει τώρα, θα σε κάνει 3-2.
8: Ο καθρέφτης του ουρανού.
0: Δεν ξέρεις με ποιον έχεις μπλέξει τώρα.
8: Συμφωνώ.
0: Καλά, τι θα έλεγες εσύ, δεν συμφωνείς.
10: Σιγά μην διαφωνούσες.
8: Μα έχει δίκιο.
10: Κοίταξε, εγώ πάντα έχω δίκιο, αλλά δεν το διεκδικώ. Αν μου το δώσουν, το παίρνω. Αν δεν μου το δώσουν. Λοιπόν, όλα να πάνε καλά αύριο και πάρε ένα τηλέφωνο το βραδάκι.
0: Εντάξει, κοίταξε, εσύ αυτό που θα κάνει ο Νίκος είναι απλά θα δει τι έχει, ρε φίλε. Δεν θα κάνει τίποτα. Δεν είναι επεμβατικό. Επεμβατική είναι...

0: μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα.
1: Αλλά η Στεφανία, συγγνώμη, αυτό που είπα και προηγουμένως, η Στεφανία είναι περισσότερο επεμβατική. Δεν είναι για να δεις, ας πούμε,
0: ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Κοίταξε, εγώ για να βγω από δημόσιο νοσοκομείο με στεφανογραφία βγήκα. Αλλά όταν βγήκα και περπάτησα, έκανα μαγνήτη για να δω κλάσμα εξώθησης και ότι όλα είναι καλά με την καρδιά μου.
1: Όταν λες μαγνήτη, για βοήθησε με λίγο. Τι ακριβώς εννοείς μαγνήτη?
2: Μαγνητική τοπογραφία.
1: Μαγνητική.
0: Μπαίνεις μέσα στο μαγνήτη.
1: Εντάξει, άλλο αυτό.
2: Που ακούς το θόρυβο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Θα σου δείξει τα πάντα. Υπομονή να έχεις, να μην φοβάσαι, γιατί πολλοί το φοβούνται αυτό το μηχάνημα. Επειδή... θα φορέσεις το σκιαγραφικό σου.
1: Το σκιαγραφικό, ναι. Αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα. Σκιαγραφικό.
0: Σου εύχομαι καλά αποτελέσματα.
1: Νίκος,
0: η καρδιά που είπατε δεν πονάει, πονάει. Το έμφραγμα πονάει πολύ.
1: Το έμφραγμα
0: έχει
1: πονάει.
0: Έχει έναν απόκοσμο πόνο, ναι, το έμφραγμα.
1: Ναι. Αλήθεια λες.
0: Το ξέρω. Το έχω ζήσει.
1: Ναι. Έχεις κάνει στεντ?
0: Δύο.
1: Καπνίζεις?
0: Έσκασε. Όχι, το κόψα μαχαίρι.
1: Μπράβο. Αυτά να τα λες, για να σε ακούει και ο άλλος, γιατί ο άλλος καπνίζει πέντε πακέτα την ημέρα καπνίζει.
0: Ξέρεις τι, όταν έπαθα τα εμφράγματα και τις ανακοπές, έπεσα σε κόμμα για κάποιο λόγο. Ήμουν αρκετούς μήνες σε κόμμα.
2: Το όνομά σου πώς είναι?
0: Γιώργος.
2: Γιώργο, πώς χρονώνεσαι?
0: 48.
2: 48 χρόνια Γιώργο, και έπαθε σε φράγματα και τέτοια.
1: Η χειρότερη ηλικία είναι 40 με 50 για τέτοια πράγματα.
0: Το 19 το έπαθα.
2: Ναι.
0: Φεβρουάριο. Εντάξει, όταν για ό,τι αφορά το τι ζεις εκεί μέσα και το τι πρέπει να κάνεις είναι άλλο. Το θέμα είναι να ξυπνήσεις από κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι από τους γέρους που ξυπνήσανε.
2: Κάπνιζες πολύ?
0: Απλά δεν θα έλεγα ότι κάπνιζα πολύ, θα έλεγα ότι κάπνιζα πολλά χρόνια.
2: Α.
0: Πολλά χρόνια. Δηλαδή από τα 20 μου μετά το στρατό ξεκίνησα να καπνίζω μέχρι το 2019, μέχρι τα 42 μου που το έπαθα, κάπνιζα, ήμουν καπνιστής. Αλλά αδύνατος. Μηδενικό αλκοόλ, σχετικά καλή διατροφή, χωρίς ιστορίες. Εντάξει, ήταν να γίνει. Αλλά σου λέω, το τυχερό είναι να ξυπνήσεις. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ το κόψα μαχαίρι, αυτό ήθελα να σας πω, γιατί εγώ ξύπνησα σε ένα περιβάλλον μετά από πολλούς μήνες σε κόμμα, χωρίς καμία επαφή με τον καπνό. Δηλαδή το είχε αποβάλει ο οργανισμός μου από μόνος του. Δεν μου ήταν δύσκολο όταν βγήκα από το νοσοκομείο μετά από καιρό να ψαχτώ για τσιγάρο. Δεν ψάχτηκα ποτέ.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καιρός.
0: Όλοι να είστε γεροί.
1: Για χαρά.
2: Καλό ξημέρωμα.
1: Καλησπέρα στον κύριο Γιαγκούλα. Κοίτα να είσαι έτοιμος, λέει, για τις επόμενες εκλογές. Εσένα, λέει.
2: Για μην χάσει να ψήφω.
1: Δεν ξέρω, φίλε. Η Νέα Δημοκρατία, λέει, σε χρειάζεται. Καλησπέρα στον George Best. Λέει, νιώθω, λέει, πως είμαστε σε εποχή Σαββίδη ενώ ζούμε στιγμές Βουλινού. Αυτό είναι το τραγικό. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλώς τα μάτια μας τα δυο.
3: Από το όμορφο χωριό της Χαλκιδικής, τα Πλανά.
1: Όσοι έχουν μάτια και βλέπουν.
3: Εκεί, ναι. Εγώ, μου επιτρέψεις λίγο να κάνω μια ερώτηση στο Μέντρη Σακάκη.
1: Παρακαλώ, μιλήστε ελεύθερα.
3: Νίκο, το λέω, το μικρό του.
1: Ναι. Ακούει και στο Λίτσα, αλλά εντάξει, δεν λέμε τίποτα.
3: Νίκο, μπορείς να μου πεις που θα την κάνεις στη φαρογραφία?
1: Την αξιονική που θα κάνει. Αξιονική θα κάνει.
3: Γιατί άμα είναι γι' αυτό, έχω ένα πολύ κολλητό μου καινούργιο καρδιολόγο που είναι στο Διαβαλκανικό, που είναι η κορυφή. Και άμα θες πες Βλάσος Νινιός για να καταλάβεις, Βλάσος Νινιός λέγεται.
1: Κάτι δεν ξέρουμε αυτό, εσύ έχει κλείσει να πάει.
3: Ναι, θέλω να σου πω για τα περαιτέρω. Άμα θέλεις να σε βοηθήσω, θα σε βοηθήσω. Ένα είναι καλό, η κορυφή. Μπες μέσα στο αυτό για να δεις ποιος είναι.
2: Ένα καλό έχουμε, ξέρουμε πολλούς γιατρούς καλούς.
1: Κάνει τόσο.
3: Εντάξει, εγώ ευχαριστώ για αυτό. Άμα θέλει, πέσει με σένα, πούμε το όνομά του, Βλάσης Νινιός. Είναι η κορυφή.
2: Εάν αύριο δεν με βγάλει ο Πασκάλης στην εκπομπή, θα τον πάρει τηλέφωνο για να του βλέπω του γιατρού.
1: Θα με πει πού είναι, πού είναι ο Νίκος, στην Παύλα θα πω.
3: Το μόνο κακό που έχει είναι Αλιανός. Δεν σε πειράζει, δεν σε ολοκλείω.
2: Εσύ.
1: Όχι, αυτό ήβρε. Αυτή ήβρε. Αυτός βρε. Ο γιατρός βρε.
3: Ο γιατρός βρε. Είναι Αριανός.
2: Ο γιατρός και τι έγινε.
1: Δεν έχει προβλήματα αυτός. Δεν έχει προβλήματα αυτός.
2: Δεν έχω τέτοια θέματα εγώ.
3: Λοιπόν, σου εύχομαι καλή επιτυχία, γιατί και εγώ έχω κάνει. Και εγώ καπνίζω.

0: το γύφτο να πούμε που λένε εισαγωγικά. Γύφτο.
1: Εγώ καπνίζω.
0: Το κάπνισμα και πίνω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τα τσίπουρα δεν τα αφήνω, ρε φίλε. Άμα βρω τσίπουρο, ήδη δω κανένα να πίνει τσίπουρο, τρέχουν τα σάντα μου, ρε φίλε.
1: Οπότε άμα έρθω στο χωριό σου, άμα έρθω Παρασκευή, θα φύγω Δευτέρα πρωί.
0: Τι Δευτέρα, πια.
2: Μπορεί να μην φύγει καθόλου.
0: Μπορεί να μην φύγει καθόλου.
2: Δημήτρη, κλείσε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά, για χαρά. Τον επόμενο φίλο παρακαλώ και τελευταίο.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας. Κλείστε το ραδιόφωνο σας παρακαλώ.
3: Μ' ακούτε?
2: Σας ακούμε, ναι. Κλείστε το ραδιόφωνο σας από εκεί που μας ακούτε.
3: Ναι, ναι. Εγώ τα έπαθα στο έφραγμα και τα έφραγμα το αισθάνθηκα ως εξής. Με είχε πιάσει κρύος υδρότας στα καλά καθούμενα. Τόσο χάπτωνα, καλοκαιράκι ήταν, πριν 6 χρόνια. Παγωμένος ήδρα, πάγος, το κεφάλι μου άσταζε. Όχι, λέω, το κατάλαβα μας, λέω, αυτό είναι σύμπτωμα εφράγματος. Και πάω κατευθείαν στο ΕΣΥ, βάζουν σε ένα φορείο, μου δίνει μια χουφταχά φάρμακα και πήγα στο Παπαγιώργιο το νοσοκομείο. Ήταν ένας πολύ καλός γιατρός και είναι μέρα. Μου άνοιξε μια φλέβα, έπαθα έφραγμα, οξύ έφραγμα του μυοκαρδίου. Λοιπόν, μου ανοίγει τη μία τη φλέβα, βάζει, ξέρεις, αυτή τη τίζα μέσα στο χέρι σου και σε με φτάνει με την καρδιά και ανοίγει και κάνει μου, πώς το λένε, αγκιοπλαστική.
2: Κατάλαβα.
3: Λοιπόν,
2: κλείστε όμως για να κλείσουμε. Ναι, τελειώστε για να τελειώσουμε.
3: Ώστε.
2: Ναι, λέω, κλείστε, λέω, για να κλείσουμε κι εμείς.
3: Ναι, ναι. Και κάνοντας αυτή την επέμβαση, είδε ότι και η άλλη φλέβα ήταν εγώ, 100% βουλωμένη.
2: Ναι.
3: Και μετά και μπήκαμε εδώ μέσα, κατά όλα, και μάλιστα μη είπε ο γιατρός, όσοι έρχονται εδώ πέρα κάνουν και γλιτώνουν, το 80% θα τα καπνίζει.
2: Α, τόσο καλά.
3: Το 80%.
2: Κατάλαβα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Έτσι, καλό βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκ Μιλ, αποχαιρετά. Μας αποχαιρετάς, λέγε.
1: Με το τελευταίο τηλέφωνο τώρα που να μην πιάσει ύπνος όλο το βράδυ. Μέχρι το πρωί θα καπνίζω.
2: Κάπνιζε για να προλάβει την Παύλα.
1: Ποτέ άκουσα τώρα. Αυτό το τελευταίο τηλέφωνο ήταν να με στείλει τώρα.
2: Α. Και λέει, έρχεται και ο άλλος με τον Κοντζίλα και τι λέει. Για συλλεκτικό δώρο. Όχι, όχι. Μετά έρχεται, λέει, ο Dr. House.
1: Έχουμε μπλέξει.
2: Ωραία, φίλε. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι.
1: Καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο.
2: Καλό βράδυ σε όλους και φυσικά. Αφιερωμένο εξαιρετικά αυτός, γιατί είναι λατρεμένος μου τραγουδιστής. Έχει από τις καλύτερες ερμηνείες σε περίεργα τραγούδια. Και δεν είναι τραγουδιστής, ήταν ηθοποιός. Αλλά είχε μάλλον διαλέξει λάθος δρόμο. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Ακρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Αυτό το κάτι που...
2: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Σε

όμορφα δάση. Ήμουνα μια μικρή σκιά και έγινα φως. Σε αγαπώ τόσο πολύ που έχω ξεχάσει

Ένα σόλο μπορώ να έχω. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Τι έγινε, περνάτε καλά? Το Σεριάνης εστρής κοντά σας.